0: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι ένα δυο μακελάριδες στις τεντόρια βόνη της αλήθειας. Ντουμ Σπύρος Πέρο, λέγανε οι λατινολάτρεις μιας νεκρής γλώσσας, όπως ήταν τα λατινικά, όπως είναι τα λατινικά, τα οποία σπουδάζουν τα παιδιά μας για να δώσουν πανελλαδικές. Πολλές φορές όμως η αρχαία ελληνική γλώσσα και τα λατινικά κρύβουν πολύ μεγάλες εκπλήξεις. Πολύ λίγοι Έλληνες ομιλούν τα αρχαία ελληνικά. Και αν δεις κάποιον στον δρόμο να μιλάει αρχαία ελληνικά ή λατινικά, θα τον περάσει για τρελό. Κι όμως, στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, και πιθανότατα να είμαι υπερβολικός, για να μπορείς να χαρακτηρίσεις τον σημερινό ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος είναι ουσιαστικά μια κατάσταση μπίθουλα. Θυμάστε την Άννα Παναγιωτοπούλου, τη Μακαρίτισσα, σε αυτή την περίφημη σειρά της ελληνικής τηλεόρασης, το σύριαλ, ο μπίθουλας. Τι εννοούσε μπίθουλα? Όσο δεν ξέρουμε τη λέξη μπίθουλας, στην οποία βρίσκεται η ελληνική πραγματικότητα, άλλο τόσο δεν κατέχουμε ούτε τα αρχαία ελληνικά, ούτε τα λατινικά, τα οποία βρίσκονται στην πρώτερη, στην παρελθοντική πραγματικότητα. Οι Έλληνες πολίτες, δυστυχώς, και δεν ξέρω και τον εαυτό μου, δεν έμαθαν ποτέ αρχαία ελληνικά και λατινικά. Υπάρχουν πολλές ξένες γλώσσες για να μάθεις. Όμως να ξέρετε ότι οι μεγάλες ρίζες των σύγχρονων ευρωπαϊκών γλωσσών είναι τα αρχαία ελληνικά και τα λατινικά. Και στα ιταλικά πολύ μεγάλη συνάφεια. Και στα αγγλικά υπάρχουν όροι της κυρίως ιατρικής που προέρχονται από την αρχαία ελληνική γλώσσα, αλλά και πολλές λέξεις που χρησιμοποιούν οι Άραβες, και ειδικά οι Παλαιστίνοι, αλλά και οι Ισραηλοί, έχουν ρίζες στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δίνουν μεγαλύτερη σημασία στο διάβασμα και στο διάβασμα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, αλλά και των λατινικών. Μπορεί να είναι δύο νεκρές γλώσσες. Όμως τα αρχαία ελληνικά είναι μια γλώσσα η οποία κατέχει το σύμπαν. Και αυτά τα λέω γιατί πολλές φορές, βάσει αρχείων που επικαλούμαστε για να τεκμηριώσουμε κάποιες συγκεκριμένες απόψεις, είναι παράδειγμα τα αρχεία, ο οποίος χρησιμοποιούσε την αρχαία ελληνική γλώσσα, τα αρχεία του στρατηγού Γρυλάκη, παράδειγμα. Όσοι από εσάς ξέρετε ποιος ήταν ο στρατηγός Γρυλάκης. Κι όμως, τα αρχεία του στρατηγού Γρυλάκη βγάζουν πολύ μεγάλες αλήθειες για όσους τα κατέχουν ή για όσους έχουν συγκεκριμένη άποψη για το περιεχόμενο τους. Εκεί, κυρίες και κύριοι, μέσα από τα αρχεία του πιο στενού συνεργάτη, του τότε Έλληνα Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, υπάρχουν ιστορικοί αλλά και πολιτικοί θησαυροί που, αν τα ξεφυλίσεις με μεγάλη προσοχή και αν μπορέσεις να κατανοήσεις τον περιεχόμενό τους, ο στρατηγός Γρυλάκης ήταν ουσιαστικά ο αρχηγός της ελληνικής CIA όταν κυβέρνησε ο Μητσοτάκης από το 90 μέχρι το 93. Όμως και πριν από τη διακυβέρνηση του Μητσοτάκη, ο Γρυλάκης ήταν ένας από τους πιο στενούς του συνεργάτες. Ο πιο στενός. Επί των ημερών του, είχε φτιάξει μια μικρή CIA στο Μέγαρο Μαξίμου. Και εκεί, για όσους έχουν μία μικρή γνώση των αρχείων του Στάτη Μπουγκλάκη, ο οποίος είχε γράψει και ένα βιβλίο, αλλά στο βιβλίο είπε πολύ λίγα πράγματα. Εκεί βλέπεις σημερινά πρόσωπα που επιδιώκουν να φτιάξουν πολιτικά κόμματα, που επιδιώκουν να κοροϊδέψουν πάλι τον κόσμο και επιδιώκουν να παίξουν βρώμικα παιχνίδια με την εξωτερική πολιτική της χώρας, να καθρεφτίζονται τα ανομήματά τους μέσα σε αυτά τα αρχεία. Ένα από τα πρόσωπα αυτά, ο οποίος θέλει να φτιάξει κόμμα, εγώ δεν έχω καμία αντιπαλότητα με τον κύριο αυτόν. Δεν τον ξέρω καν. Δεν έχω μιλήσει ποτέ στο τηλέφωνο μαζί του. Και δεν θέλω να μιλήσω. Δεν με αφορά. Είναι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Και σήμερα νομίζω θα πρέπει η μεγάλη οικογένεια Βαρδινογιάννη, που είναι μια από τις μεγάλες οικογένειες της χώρας, να πληροφορηθούν ποιος ήταν ο κύριος Αντώνης Σαμαράς και τι βρώμικο ρόλο έπαιξε στην απόπειρα ανθρωποκτονίας. Το είχα πει και χτες αυτό. Του Μακαρίτη Βαρδί Βαρδινογιάννη. Σήμερα δεν θα πω πολλά. Τα πολλά θα έρθουν αύριο. Με ένα πρωτοσέλιδο για το ποιος ήταν ο ρόλος του κυρίου Αντώνη Σαμαρά που θέλει να φτιάξει πολιτικό κόμμα. Καλώς να έρθεις, κύριε Σαμαρά. Αλλά αυτή τη φορά οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις θα είναι πιο σκληρές για σένα. Γιατί δεν έβαλες μυαλό. Γιατί όπως διολίσθησε η χώρα επί των ημερών σου και των ανομημάτων που έκανες, έτσι επιδιώκεις και τώρα να δημιουργήσεις μια πολιτική αναταραχή. Δεν ξέρω αν έχεις γυνάτη. Δεν ξέρω αν είσαι ανθέληνας. Γιατί η... άσε το πατριώτης. Το πατριώτης θα το πεις αλλού. Όχι σε εμάς. Εμείς σε ξέρουμε απ' έξω κανένα κατοτάπια. Το τι ζουλάπι είσαι, το τι μίσθαρνο όργανο των ξένων μυστικών υπηρεσιών είσαι. Εγώ στα λέω στα ίσια. Αν έχεις πρόβλημα, εδώ είμαι. 2-17-18.000. Και άμα τρέμεις το τηλέφωνο, γιατί το τρέμεις, γιατί δεν έχεις μάθει το διάλογο. Εγώ δεν κάνω επίθεση σε κανέναν. Αλλά επιτέλους, σε αυτή τη χώρα πρέπει να καθαρίσει η ήρα από το στάρι. Αυτοί οι οποίοι είναι απόβλητα της πολιτικής πρέπει να αποβληθούν άπαξ διαπαντός. Επειδή κάποιοι έχουν ψυχοπαθολογικές αδυναμίες και έχουν στα σπλάχνα τους και στο κεφάλι τους την προδοσία, δεν μπορεί να την πληρώνει η Ελλάδα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να πληρώνει μια ζωή. Τα γυνάτια τους κομπογιαννητισμούς, τα παπατζηλίκια και τις αιμονές του καθενός που θέλει να δημιουργήσει ζητήματα στη χώρα. Εθνικά ζητήματα. Ο κύριος Σαμαράς είναι η προβιά του λύκου. Φοράει την προβιά του λύκου. Είναι ό,τι χειρότερο έχει βγάλει η πολιτική ζωή του τόπου. Και οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις δεν πρέπει να του επιτρέψουν να σηκώσει κεφάλι. Γιατί είναι ένας τύπος που έχει στο αίμα του την προδοσία, τον αρηβισμό και την εμπλοκή του με ξένες μυστικές υπηρεσίες. Και ειδικά με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Όπως και άλλοι πολιτικοί είχαν και εξακολουθούν να έχουν σχέση με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Να ρωτήσουμε τον κύριο Χρυσοχοΐδη γι' αυτό. Τον κύριο Σταϊκούρα. Και όλα τα υπόλοιπα παιδάκια που το όνομά τους συμπεριλαμβανόταν στα WikiLeaks. Δεν ξεχνάμε. Ή να ρωτήσουμε τον κύριο Τούρκογλου. Τον κύριο Τούρκογλου. Τον κύριο Βενιζέλο. Γιατί τον έπιαναν στο στόμα τους τα WikiLeaks, όταν οι Αμερικανοί κατά τα WikiLeaks για τις μεγάλες αποκαλύψεις που είχαν γίνει εκεί γύρω στο 2015-18 φανέρωναν ότι οι πισωπόρτιδες της Αμερικανικής Πρεσβείας, εγώ δεν έχω μπει ποτέ στη ζωή μου ούτε στο πλατήσκαλο, ούτε στο κεφαλόσκαλο πρεσβείας. Αυτοί έμπαιναν. Γιατί έμπαιναν? Εγώ θα μπορούσα κάλλιστα να μπαίνω, όπως μπαίνει ο κύριος Τέλεγλου. Εγώ δεν έχω θέμα να πω ονόματα. Ή ο κύριος Τσίμας. Άνθρωποι που συσχετίζονται με τις ξένες μυστικές υπηρεσίες. Ή ο κύριος Κωστίδης, του Σκάι. Για να ξέρουμε ποιοι κυβερνάνε τον τόπο επιτέλους. Και έρχονται τώρα αυτοί οι οποίοι έπαιξαν βρώμικο ρόλο στην πολιτική ζωή του τόπου να επανεξετάσουν ζητήματα και να ζητήσουν κεκτημένα. Από πού? Ποιος σου στάδωσε τα κεκτημένα? Ο ελληνικός λαός που έδωσε τον κύριο Σαμαρά 18%, το χειρότερο ποσοστό που έχει πάρει ποτέ η Νέα Δημοκρατία, και συνασπίστηκε με τον Τούρκογλου. Έτσι τον αποκαλούν τα WikiLeaks. Και οι Αμερικανοί γνώριζαν ότι λεγόταν Τούρκογλου. Αυτά λένε τα WikiLeaks. Αυτά να πάτε να διαβάσετε. Ή τον κύριο Σταϊκούρα, που μπαινόβγαιναν. Ή τον κύριο Χατζηδάκη, που μπαινόβγαιναν και ρουφιάνευαν ελληνικά, σοβαρά εσωτερικά θέματα και εθνικά θέματα στους Αμερικανούς και στους Τούρκους. Δεν θα επιτρέψουμε. Βάσει των δημοσιογραφικών αποκαλύψεων, εμείς δεν είμαστε πολιτικοί, αλλά και οι πολιτικοί ας ξυπνήσουν, ειδικά της αντιπολίτευσης. Ας κουνήσουν λίγο το κεφάλι τους, να δουν τι έρχεται στη χώρα. Η μαφία θα καταστήσει πρωθυπουργό αυτόν που θέλει αυτή, και εμείς θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια? Λίγοι μείναμε. Λίγοι μείναμε στη δημοσιογραφική αποκάλυψη. Και το αποδεικνύουμε κάθε μέρα. Με στοιχεία. Για δείτε το σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας μας. Τρία πρόσωπα έχει. Έναν ταξίαρχο. Ένα συγγενικό πρόσωπο του πρωθυπουργού. Και δύο σκιτζίδες. Για δείτε λίγο και μια φωτογραφία στην οποία εικονίζεται ο παιδοβιαστής Μίχος με τον κύριο Σαμαρά. Τι δουλειά έχει ο κύριος Σαμαράς να φωτογραφίζεται με τον παιδοβιαστή? Τον ήξερε? Από πού? Από πού τον ήξερε? Τον ήξερε από το παρακράτος. Από αυτούς που τον σύστησαν. Δεν κάνω καμιά επίθεση και δεν έχω ωφέλεια να κάνω επίθεση στο Σαμαρά. Αλλά παρακολουθώ με πολύ μεγάλη συχαμάρα τις δημοσκοπήσεις. Άρες μάρες κουκουνάρες. Σε λίγο θα μας πούνε ότι το Σαμαρά το θέλουν 30% στην Ελλάδα. Τότε να τον κάνετε πρωθυπουργό. Να τον κάνετε πρωθυπουργό. Να κάνετε πρωθυπουργό τον άνθρωπο της μαφίας. Γιατί είναι άνθρωπος της μαφίας? Ή τουλάχιστον στενά του πρόσωπα συγχνοτίζονται και συγχροτίζονται με τη μαφία. Ρωτήστε τον Λάζαρο να σας πει. Γίνανε βαφτίσια στη Μάνη. Τα μάθατε τα νέα? Βαφτίσια γίνανε στη Μάνη. Και ήταν καλεσμένος και ο κύριος Σαμαράς. Τι έκανε? Ρωτήστε να μάθετε. Πήγε στο φυσικό του τοπίο. Θα τα πούμε σε λίγο για τον κύριο Σαμαρά. Αλλά επιτέλους, η μεγάλη οικογένεια της χώρας, εγώ δεν έχω καμία παρτίδα μαζί τους. Ψάξτε παντού, όπου θέλετε. Στην εφημερίδα μας, στο site, στο Μάχη, όπου θέλετε. Ούτε μισή διαφήμιση δεν έχουμε πάρει από τον Βαλδινογιάννη. Ούτε μισή διαφήμιση. Και δεν θέλω κιόλας. Δεν τους θέλω. Για να λένε τι? Ότι τα παίρνω από τον Βαλδινογιάννη? Όχι. Αλλά θα πρέπει να αποδοθεί η γνησιότητα της ιστορίας. Και να αποτυπωθεί. Πόσα χρόνια θα ζήσουμε ακόμα? Θα πρέπει ο κόσμος να μάθει τις αλήθειες. Τις διασταυρωμένες αλήθειες. Δεν μπορεί να λέει ψέματα ο Μακαρίτης, στρατηγός Γρυλάκης, αυτά που γράφει στα απομνημονεύματά του και στα αρχεία του, τα οποία και είναι κόσμο. Αν ανοίξουν τα αρχεία του Γρυλάκη του στρατηγού, θα πέσει το σύστημα. Πώς λοιπόν θα φαινόταν στον επικεφαλής της δυναστείας των Βαρδινογιάννηδων, τον Γιάννη Βαρδινογιάννη, τον Τζίγκερ, ότι ο Σαμαράς ήξερε λεπτομέρειες για την απόπειρα δολοφονίας του πατέρα του? Οι φοβερές αλήθειες δύσκολα λέγονται, αλλά εδώ θα λεχθούν, θα υποθούν. Δεν τις βγάζει κανένας. Θα τις βγάλουμε εμείς. Όπως και σήμερα. Που βγάζουμε πρωτοφανή πράγματα. Που δεν τολμάει κανένας να αγγίξει. Αλλά βλέπετε ότι κάθε μέρα δικαιωνόμαστε. Από τα πιο απλά θέματα, βλέπε κουσουλός. Άρε Πετράκη, τι έπαθες. Άρε Πετράκη, τι έπαθες. Μέχρι τα πιο σοβαρά θέματα που αφορούν εθνικά ζητήματα. Και απορώ πως κάποιες εφημερίδες και εκδότες, ενώ καθίβριζαν τον κύριο Σαμαρά, τώρα τον υποστηρίζουν. Τι τούμπες είναι αυτές? Αυτές δεν είναι τούμπες, αυτές είναι κολοτούμπες. Υπάρχουν όμως σε κάποια ζητήματα της καθημερινότητας. Πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό, και πρέπει να τα πιάνουμε κι αυτά, γιατί αγγίζουν τον κόσμο. Δεν ξέρω αν ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψη για τον Αβραμόπουλο. Δεν το ξέρω. Οι καθεστωτικοί του Αβραμόπουλου το διαδίδουν. Καμία ανακοίνωση του κ. Αβραμόπουλου δεν ξέρω, και καμία ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας της Βελγικής Δικαιοσύνης. Όταν έρθει η ανακοίνωση της Βελγικής Δικαιοσύνης, αν το συζητήσουμε, γιατί βλέπω το μήνυμα ενός φίλου, ότι ανακλήθηκε, λέει, το ένταλμα σύλληψη Αβραμόπουλου. Θα το δούμε κι αυτό. Αλλά εγώ ακόμα δεν έχω διασταύρωση κάτι. Να βγει να κάνει επίσημη δήλωση ο κ. Αβραμόπουλος ότι ανακλήθηκε το ένταλμα σύλληψης και αν τελείωσε η δικαστική διαδικασία και η περιπέτεια του με τη Βελγική Δικαιοσύνη. Γιατί πριν από λίγες ώρες άλλα μας λέγανε. Θα το δούμε. Αλλά πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστή μια είδηση η οποία έχει δημιουργήσει ζητήματα στον χώρο των Ελλήνων βιομηχάνων. Το μεγάλο συγκρότημα Μπισκότων Παπαδοπούλου, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, κατηγορείται ότι εδώ και καιρό τα λίμματα από το εργοστάσιο τα έριχναν στον Κυφισό. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πολύ σοβαρή είδηση για τη μόλυνση του περιβάλλοντος. Και ότι έχουν γίνει δύο σύλληψεις. Σοβαρό το θέμα. Τα μπισκότα από Παδοπούλου. Ο καθρέφτης της ελληνικής βιομηχανίας. Των τροφίμων. Ότι έριχναν τα λίμματα στον Κυφισό. Μπα, τι λέτε? Και έτσι θα τη βγάλετε καθαρή? Για να δούμε. Έχουν γίνει δύο συλλήψεις. Και από ό,τι μαθαίνω, ναι, εσένα σε ενδιαφέρει ο Κουσουλός. Τόσα σοβαρά ζητήματα θίγουμε, ο Κουσουλός σε νοιάζει. Πήγαινε, ρώτα τον. Μα γι' αυτό σας λέω ότι είμαστε όλοι μπίχλες. Μπίχλες. Οι Τούρκοι θα μπουν στην Ελλάδα και εμείς θα λέμε ποιοι πήγαν στο ιατρείο των Παταξίδων. Τόσο μυαλό έχουμε. Γι' αυτό σας λέω μερικές φορές δεν πρέπει να κάνουμε καν εκπομπές για αυτούς τους Μαϊντανούς. Απορώ ποιος τους βλέπει κάθε μέρα. Έλεγα λοιπόν ότι το θέμα Παπαδοπούλου Μπισκότων είναι σοβαρό. Και πληροφορήθηκα πριν από λίγες μέρες ότι εκεί, λέει, οι εργοδότες στα Μπισκότα Παπαδοπούλου, εγώ δεν κάνω καμιά δυσφήμιση, την είδηση είδα και τη διαβάζω, να βγει η κυρία Παπαδοπούλη να μας απαντήσει. Τι έχει γίνει? Ρίχνατε τα λίμματα στον Κυφισό? Και πόσο καιρό το κάνατε αυτό? Τα βιομηχανικά λίμματα στον Κυφισό? Μπράβο σας. Και πήγαινα πού? Στους παραπόταμους και στη θάλασσα? Και πηγαίναν οι άλλοι κάτω, οι χαλβάδες, και κάνανε μπάνιο? Και τα καταπίνανε? Ωραία είστε. Μισκότα Παπαδοπούλου με αποπατήματα. Ωραία. Υπάρχουν και λίγα, κάποια ζητήματα που ενδιαφέρουν στην καθημερινότητα του κόσμου. Όπως παράδειγμα, βλέπω εδώ πέρα μια σοβαρότατη είδηση. Σοβαρότατη είδηση. Η οποία μου αναφέρει και είναι πραγματικότητα αυτή. Για το μεγάλο θέμα της αποχέτευσης στη Βορειοανατολική Αττική. Πρέπει να ασχολούμαστε και με την καθημερινότητα. Όχι μόνο με τους δεινοσαύρους. Στην περιοχή της Βορειοανατολικής Αττικής, και όντως ισχύει αυτό, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα αποχέτευσης. Ανοίξανε, αφού μας χιλιοταλαιπώρησαν, γιατί και εγώ εκεί προς τα πέρα μπαίνω, για να σκάψουν και να ανοίξουν χαντάκια στο δρόμο για να φτιάξουν την αποχέτευση, και ουσιαστικά δεν τη συνέδεσαν με τα σπίτια. Ενώ πληρώθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα μεγάλο σκάνδαλο. Εκεί φαίνεται να έχουν φαγωθεί πολλά λεφτά. Η ιστορία αυτή, από ό,τι μου λέει ο φίλος, έπρεπε να έχει τελειώσει από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και ακόμα σκάβουν. Ενώ τα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εκατομμύρια ευρώ. Το κόστος και η κλεψιά από τα βοθρατζίδικα που λειτουργούν σχεδόν χωρίς κανέναν έλεγχο, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με δημόσια έργα, ακόμα και μέσα στην Ψιτάλια, που χρησιμοποιούν για χρόνια κάποιους ιδιώτες και τη ρήπανση μερικών, όχι όλοι, μη ευσυνειδή των επαγγελματιών που αδειάζουν τα βιτία σε ρέματα, σχάρες, ομβρίων κλπ. Ένα μήνυμα που πρέπει να το διαβάσουμε. Σοβαρότατο, αφορά την καθημερινότητά μας. Όπως επίσης, κυρίες και κύριοι, από το πρωί έχουμε λάβει στο email της εφημερίδας μας κάποιες συγκεκριμένες καταγγελίες. Παράδειγμα, ένας φίλος, μία φίλη μάλλον, λέει, θέλω να γράψετε κάτι για το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Πήγαμε κάποιον συγγενή μας 52 ετών Παρασκευή ως έκτακτο περιστατικό με ηλαιό και τον πήραν να το χειρουργήσουν τη Δευτέρα. Δευτέρα το απόγευμα. Ενώ έπρεπε άμεσα. Και πέθανε ο άνθρωπος. Και πέθανε. Σε έχει αφήσει η γυναίκα και τηλέφωνο. Πέθανε ο άνθρωπος. Στην κηδεία όλοι είχαν να μας πούν και μια ιστορία παρόμοια για το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Τι διάολο γίνεται εκεί? Ότι κάποιος πέθανε επειδή δεν άλλαζαν τους καθετήρες και τα υγρά επέστρεφαν πίσω. Άλλος πήγε για εγχείρηση στα πόδια και δεν βγήκε ποτέ. Δεν έχουν γιατρούς και παρά το γεγονός ότι έχουν συμβεί αυτά τα περιστατικά που καταγγέλλονται στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, δεν βγαίνει κανένας να μιλήσει. Γιατί η κοινωνία είναι μικρή. Επίσης, ένας άλλος φίλος μας αναγνώστης, είμαι μόνιμος κάτοικος Γερμανίας. Ήρθα στην Ελλάδα επειδή πέθαναν οι γονείς μου. Πήγα σε ένα ATM της Εθνικής Τράπεζας να βγάλω χρήματα με κάρτα από Τράπεζα Γερμανίας και το μηχάνημα κράτησε την κάρτα μου. Έχω μιλήσει με το κατάστημα, τα κεντρικά της Εθνικής Τράπεζης, και μου λένε ότι τις καταστρέφουμε τις ξένες κάρτες και θα πρέπει να την ακυρώσετε και να πάρετε άλλη από την τράπεζά σας. Το αποτέλεσμα να βρίσκουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και να είμαι άφραγκος. Τι χώρα είναι αυτή? Ενώ μια άλλη φίλη από την περιοχή του Ελληνικού, τα Σούρμενα, υπάρχουν, μου λέει, δύο νεκροταφεία ποντίων στην περιοχή. Αγόρασαν οι γονείς μου το 1922 τάφους και κάθε μήνα μέχρι τώρα πληρώναμε κάποιο πάγιο. Δεν ξέρω αν είναι εσφαλμένη ή σωστή η χρονολογία 1922, μπορεί να αργότερα. Πριν μερικές ημέρες μας κάλεσαν από το Δήμο και μας είπαν ότι σε λίγες ημέρες θα γίνει εκταφή. και ότι δεν μας ανήκουν οι τάφοι. Θα κάνουν εκταφή σε 380 τάφους. Τόσα χρόνια γιατί πληρώναμε? Μου λέει η αγαπητή Ιωάννα από το Ελληνικό. Απάντα ρε δήμαρχε, γιατί πληρώναν οι άνθρωποι τόσα χρόνια? Δεν είναι σοβαρό ζήτημα? Ζητήματα ζωής και θανάτου. Άλλοι δεν πρόλαβαν. Είναι ένα ανατριχιαστικό θέμα. Είναι μακάβριο να ξεθάψεις τους δικούς ανθρώπους. Άλλοι δεν πρόλαβαν να ξεθάψουν τους δικούς ανθρώπους και πήγανε στο νοικοταφείο και βρήκανε τους τάφους ανοιγμένους και να λείπουν οι σωροί. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα να συμβαίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όταν τρώνε ένα σκασμό λεφτά παίρνουν και τα λεφτά πηγαίνουν στον μπάγκο ή στην τσέπη τους. Υπάρχει Υπουργείο Εσωτερικών? Σε τι κάνεις εκεί ρε Υπουργείο Εσωτερικών? Το κίζεις και σου λατσάρεις? Θέλετε να τα ακούτε? Δεν βάζετε μυαλό. Καρεκλοκένταβοι. Δημόσιοι πατατάκηδες. Μόνο για πατατάκια είναι αυτοί. Ή να σου φρώνουν κανένα φράγκο. Καλά για το Δήμο Αθηναίων μην το συζητάμε. Κατσαπλιάδες. Υπάρχουν και άλλοι δήμοι της Αττικής οι οποίοι παίζουν με το δημόσιο χρήμα και την υπομονή του Έλληνα πολίτη. Ό,τι μαθαίνουμε θα το βγάζουμε στον αέρα. Και πάμε στα... Δεν ξεχνάω τα μπισκότα Παπαδοπούλου. Περιμένουμε ανακοίνωση. Είναι πολύ μεγάλο εργοστάσιο. Είναι ο καθρέφτης της εθνικής οικονομίας. Ειδικά στη βιομηχανία τροφίμων. Πετάγατε τα λίμματα στο Κυφισό, ρε. Και κάτι ακόμα εκεί. Μην το ξεχάσω. Πριν από λίγο καιρό έμαθα ότι προσελήφθη εκεί. Δεν ξέρω αν παίρνει μαύρα, άσπρα, κόκκινα, κίτρινα ή μπλε. Δεν το ξέρω και ούτε με νοιάζει. Να τα δίνετε όπως θέλετε. Λεφτά έχετε, βιομηχανείς, να τα δίνετε. Τα λίμματα να μην πετάτε στον Κυφισό. Πληροφορηθήκαμε ότι προσλάβανε, λέει, και ένα πρωτοπαλίκαρο της μαφίας. Για να κάνει τι? Τι να κάνει? Να προσφέρει υπηρεσίες? Τι υπηρεσίες? Εκτός αν αυτός που προσελήφθη είναι Άγιος. Άρα θα πρέπει να το πω διαφορετικά. Προσλάβανε έναν Άγιο της μαφίας. Για να κάνει τι εκεί? Να κόβει μεροκάματο? Πού ήταν αυτός? Πού υπηρετούσε? Με ποιους υπηρετούσε? Ήταν αστυνομικός, πυροσβέστης, σοφατζής, σαν τον Άσο τον Μπογκατζή, τον υπνοθεραπευτή ή τίποτα άλλο? Όλος παραδόξος, λίγο καιρό πριν ή μετά την πρόσληψη ενός καλού ανθρώπου, αυτός είναι καλός άνθρωπος, άνθρωπος του Θεού, προσελήφθη στα μπισκότα Παπαδοπούλου, θα τον χαίρεστε, αν προσελήφθη. Πήρε φωτιά το εργοστάσιο της Βιολάντα στη Θεσσαλία. Μου δημιούργησε σοβαρότατους προβληματισμούς. Όχι ότι δεν έφτυγε ο ιδιοκτήτης, σαφώς και έφτυγε. Καλά έκανε και του προφυλακίστηκε. Αλλά μήπως ο ιδιοκτήτης του Βιολάντα θα πρέπει να μας πει αν το εργοστάσιο πυρπολήθηκε ή κάηκε από τις δικές του ανθρωποκτόνες αμέλειες, γιατί εκεί δολοφονήθηκαν 5 άνθρωποι και πρέπει να μάθουν επιτέλους την αλήθεια. Ποιος έφταιγε για το εργοστάσιο Βιολάντα? Ο Τζορτζόπουλος, δεν ξέρω πώς το λέγανε αυτό, ναι, ή ήταν κακόβουλη ενέργεια? Να βγεις να μιλήσεις, κύριε βιομηχανέ του Βιολάντα. Σου την κάτσανε οι ανταγωνιστές? Ποιοι ήταν αυτοί? Ποιοι ήταν αυτοί? Ή εξαιτία σου το τίναξες στον αέρα? Να ξέρετε ότι η μαφία είναι παντού. Παντού. Και πάμε στα καθημάς. Βγήκε η Νονά η νονά της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μπακογιάννη. Και έψεξε τους κάποιους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας ότι είναι καλαμοκαβαλάριδες. Για ακούστε.
1: Βλέπω υπουργούς που έχουν αλαζονία, ναι. Και νομίζω πως είναι ώρα να την αφήσουν την αλαζονία τους, να ξεκαβαλικέψουν. Ναι, έχουμε και τέτοια φαινόμενα και καλό είναι να κοπούνε και να κοπούνε πάρα πολύ γρήγορα, διότι ο κόσμος αυτό δεν το συγχωρεί. Σου λέει ποιος είσαι εσύ, κύριε, και δικαίως, δηλαδή το λέω εγώ, είτε μην το πει ο πολίτης. Κάτσε φίλε, κατάλαβε λιγάκι που είναι η πραγματικότητα.
0: Την ακούω να χρησιμοποιεί μια πολύ λαϊκή γλώσσα, την ονά. Η νονά τα έχει πάρει στο κρανίο. Γιατί η νονά βλέπει, γιατί λέω νονά, γιατί έχει παντρέψει και στεφανώσει και βαφτίσει τη μισή Ελλάδα. Βέβαια, στην ιταλική ορολογία, νονός με κεφαλαίο είναι άλλο πράγμα. Όπως και νονά. Όχι, όχι, όχι. Μην ανησυχείτε. Λόγω των βαφτισιμιών. Τι λέω νονά. Είναι μεγάλη νονά της παράταξης. Και ξέρετε όταν στράψουν τα μάτια της, ε. Όποιος τα έχει βάλει μαζί της, έχει βγει χαμένος. Η νονά λοιπόν λέει, με λαϊκή γλώσσα και αργό, αλλά νονά μου, νονούλα μου, γιατί δεν λες ονόματα? Ποιοι είναι αυτοί? Δεν έχουν ονόματα αυτοί? Ποιοι είναι αυτοί που έχουν καβαλήσει το καλάμι? Νονά, θα σου πάρουν το κόμμα. Νονούλα μου, θα στο βουτήξει το κόμμα ο Αντώνης. Έρχεται η επόμενη μέρα για τη Νέα Δημοκρατία. Το έχεις πάρει χαμπάρι, εσύ το πήρες χαμπάρι. Ο άλλος ο Μότσος δεν το πήρε. Έτσι τους λέγαμε στο χωριό μας. Κοίτα ένας Μότσος. Δεν ξέρετε τι σημαίνει Μότσος? Μπείτε στην ελληνική γλώσσα να το δείτε στο αρχαίο ελληνικό λεξικό. Στο νέο. Ο άλλος, ο Μότσος, δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Και Μότσος και Μούτσος. Ποιοι είναι αυτοί, κυρία, τώρα? Ποιοι καβάλισαν το καλάμι? Γιατί δεν λες ονόματα? Φοβάσαι? Μα εσύ δεν φοβόσουν ποτέ. Τώρα φοβάσαι? Πες ονόματα. Και μπας περιπτώσει βάλε κάτω το Μότσο και πες του να κάνει ένα σχηματισμό ή να πάει σε εκλογές. Δεν αντέχει άλλο η χώρα. Δεν το βλέπεις? Δεν το βλέπεις εσύ? Τόσα χρόνια στην πολιτική είσαι. Είσαι καπάτσα πια. Τους ξέρεις απ' έξω κατά κατωτά. Δεν έγινες πρωθυπουργός. Μήπως πρέπει να γίνεις σωτήρας του τόπου? Να στείλεις το Μότσο σου στις εκλογές? Δεν αντέχει άλλο η χώρα. Πόσο πια θα μας ρουφήξετε το μεδούλι? Δεν αντέχει, κυρίες και κύριοι, γιατί η Ελλάδα έχει πέσει στα νύχια των σαρκοβόρων θηλαστικών. Καρχαρίες, Κίτη, Πυράνχας, λιμένονται τον τόπο. Μεγαλοεργολάβοι, μεγαλοκατασκευαστές, τα έχουν σηκώσει όλα. Ακούσατε τι είπε ο Κίρτσος για τον κύριο Αλέξανδρο Εξάρχου? Νοσηρή και τεράστια η διαπλοκή με το Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο τα είπε ο Κίρτσος? Δύο τι να υπάρχουν. Ή τον έβαλε κάποιος να χτυπήσει τον Εξάρχου και τον Άκτορα και κατά συνέπεια τον Μπάκο και τον Καϊμενάκη, τους άρχοντες της ορεινής Αρκαδίας, ή λέει την αλήθεια. Τι απ' όλα γίνεται? Νοσηρή διαπλοκή. Κανάλια. Το τεράστιο σκάνδαλο της Τράπεζας Αττικής, το οποίο, κυρίες και κύριοι, χρηματοδοτήθηκε από το ελληνικό δημόσιο. Η Τράπεζα Αττικής ήταν η τράπεζα των πολιτικών μηχανικών. Από εκεί χρηματοδοτεί το ασφαλιστικό ταμείο των πολιτικών μηχανικών. Το ελληνικό δημόσιο έριξε πάρα πολλά λεφτά στην Τράπεζα Αττικής, όπως και στην Πακρίτρια Τράπεζα που είχε πέσει έξω. Και ξαφνικά Ένα πρωί ακούμε ότι φύτρωσε η Credit Bank. Σε συγχώνευση Παγκρίτιας που είχε πέσει έξω με την Αττική, Τράπεζα Αττικής, που είχε βάλει του κόσμου τα λεφτά το ελληνικό δημόσιο, δείχνουμε πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Και ξαφνικά η τράπεζα αντί να γίνει κρατική, η credit δηλαδή, γίνεται ιδιωτική. Δηλαδή με λεφτά του ελληνικού δημοσίου χαρίζει ο Μητσοτάκης την Credit Bank στον Εξάρχο. Και με τη σειρά του χαρίζει το Action 24 το κανάλι, χαρίζει ένα μεγάλο συγκρότημα του αεφημερίδα των παραπολιτικών και ούτω καθεξής, και όλα αυτά γίνονται με λεφτά του ελληνικού δημοσίου. Αρχίζουν να ακούγονται περίεργα πράγματα για την Τεξάν, την ανακύκλωση, τη διαφήμιση που έπαιρνε όλος αυτός ο όμιλος ή μέρη του ομίλου, και ξαφνικά ακούμε για μια συγχώνευση. Και λέει ιδιώτες οι κύριοι, με λεφτά του ελληνικού δημοσίου αρπάξατε, όπως έκανε ο Αλαφούζος που βούτυξε σε μια νύχτα το σκάι του Κοσκοτά. Τι λέτε ρε? Σαν πολλοί μάγκες θα την έχετε δει τη δουλειά. Αλλά δεν υπάρχει κανένας εισαγγελέας να σας κόψει τα πόδια και τα χέρια. Αυτή είναι η Ελλάδα. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Και ψάχνουμε όλοι να βρούμε τον κακό μας τον καιρό. Αλλά πάρουμε μια μουσική ανάσα συναφή με αυτά που λέμε και επιστρέφουμε. Εκεί έπρεπε να είστε όλοι. Εκεί. Εκεί που λέει ο Μανώλης Αγγελόπουλος. Εκεί να σας μπουτρουμιάσουν όλους.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ένα δύο μακελάριδες. Η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Εδώ δεν ξεφεύγει κανένας. Δεν έχουμε ούτε μέσα, ούτε παίρνουμε από κανέναν, ούτε επιχείρησαν βεβαίως. Αλλά φάγαν τα μούτρα τους. Στη τηλεφωνική γραμμή με ενημερώνουν. Ένας κύριος θέλει να μας πει κάποια πράγματα για την Τράπεζα Αττικής. Καλό σας απόγευμα.
1: Γεια σας κύριε Χίο. Σας ακούω στο ράδιο, έτσι τυχαία έβαλα την γραμμή και άκουσα Τράπεζα Αττικής.
0: Ναι.
1: Αυτές τις μέρες εκδικάζεται μία υπόθεση όσον αφορά την Τράπεζα Αττικής για το ταμείο μας των τραπεζοϋπαλλήλων. Εγώ είμαι πρώην Ιωνικής υπάλληλος της πρώην Ιωνικής και βάλαμε πριν 10-15 έτη, τότε που ήταν ακόμα έτσι, ψιλοστεκόταν καλά οικονομικά η Τράπεζα Αττικής, βάλαμε το ταμείο μας 55 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία τα χάσαμε αυτά.
0: Ποιο ταμείο ήταν, των πολιτικών μηχανικών?
1: Όχι, ήταν το ταμείο το ΤΑΠΕΛΤΑΤΕ πρώην Ιωνική.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, εκεί στην Τράπεζα Αττικής ήταν και το πρώην μηχανικών και κάποιες άλλες τράπεζες.
0: Ναι, ήταν δημόσιο χρήμα και χρήμα ασφαλισμένων πολιτικών μηχανικών κλπ.
1: Ακριβώς, ναι. Το οποίο εκδικάζεται αυτή η υπόθεση. Αύριο τελεσυδικούμε, γιατί έχει πάρει πολλές αναβολές εδώ και 6-7 μήνες. Βρισκόμαστε στη Λουκάριος και το πολεμάμε.
0: Η αντίδικη είναι δικηγόρη της Τράπεζας Αττικής. Μα δεν υπάρχει Τράπεζα Αττικής. Δεν υπάρχει Τράπεζα Αττικής.
1: Όχι, δεν είναι της Τράπεζας Αττικής. Ο αντίδικος ένας που είναι από το ταμείο μας. Από το ταμείο μας ένας υπάλληλος και είναι από την πρώην Κρήτης.
0: Την Παγκρίτρια. Την Παγκρίτρια Τράπεζα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, η οποία τη χρεοκόπησαν.
1: Τη χρεοκόπησαν, ακριβώς.
0: Και με τα λεφτά του ελληνικού δημοσίου, της Τραπέζης Αττικής και των ασφαλιστικών ταμείων, τα πήρε ο κύριος Εξάρχου και έφτιαξε την Credit Bank.
1: Κάπως έτσι γίνεται.
0: Με λεφτά του ελληνικού δημοσίου και δικά σας.
1: Έτσι,
0: γιατί εδώ πέρα, ξέρετε και το λέω, γιατί εδώ πέρα βλέπω ένας κύριος ψήφις μου λέει δείτε τι λεφτά χάθηκαν από την Παγκρίτρια Τράπεζα, από τους συνεταιριζόμενους, από τις συγχωνεύσεις. Είχα 25.000 ευρώ σε μετοχές και τώρα η αξία τους είναι 1 ευρώ.
1: Τίποτα.
0: Όσο οι μετοχές...
1: 55
0: εκατομμύρια. Όσο οι μετοχές ήταν συνεταιριστικές, δεν μπόρεσα ούτε να τις πουλήσω.
1: Τεράκια πόπουλα.
0: Ναι. Με λίγα λόγια, 55 εκατομμύρια από το ασφαλιστικό σας ταμείο πήγαν στο φρόντο.
1: Στον αέρα. Ναι. Χαίρονται αυτοί που τα χαίρονται.
0: Τα κατέφαγα.
1: Εμείς αύριο, αν θέλετε, αν σας ενδιαφέρει, θα βγει, θα τελεσυδικήσει πιστεύουμε αύριο, 23 μέρες στον 4ο όροφο σε Λουκάρεως.
0: Ακούστε, εγώ αύριο έχω εκπομπή. Μπορείτε να με πάρετε ένα τηλέφωνο το απόγευμα να με ενημερώσετε.
1: Θα σας πάρω.
0: Βεβαίως.
1: Θα σας πάρω, γιατί θα είμαι αύριο εκεί και πιστεύουμε ότι είναι. Τώρα, μήπως πάρει και χρόνο, αλλά θα σας πάρω μεθαύριο.
0: Δεν έχει σημασία, πρέπει να ενημερωθούμε για το τι συμβαίνει με την ιστορία της χρεοκοπίας και των χρημάτων που φαγώθηκαν 55 εκατομμύρια από τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία, εδώ προσέξτε ποιο είναι το θέμα, ότι αυτοί στην Τράπεζα Αττικής με την Παγκρίτρια κάνανε συγχώρεση και φτιάξανε την Credit Bank, η οποία δεν είναι κρατική τράπεζα. Με τα λεφτά τα δικά σας και του ελληνικού δημοσίου, την κάνανε ιδιωτική.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Καταλάβατε για το τι πειράγχας μιλάμε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μα δεν τα λέω εγώ, δεν είμαι παλαβός.
1: Όχι, έχετε πολύ μεγάλο δίκιο, κύριε Χίο, πάρα πολύ μεγάλο. Σας ακούω, σας προσέχω προσεκτικά, σας διαβάζω κάθε μέρα.
0: Δεν το θίγουν.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Δεν το θίγουν το θέμα. Ξέρετε γιατί? Να σας πω εγώ γιατί. Γιατί τα 3/4 των δημοσιογράφων του ομίλου αυτού είναι πιασμένοι.
1: Έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και όχι μόνο.
0: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Ακούτε τι γίνεται. Είναι μείζον το θέμα. Και το κρύβουν όλοι. Να σας πω γιατί το κρύβουν. Γιατί όταν πάει να το βγάλεις, έρχονται κάτι λαμόγια. Λαμόγια. Για να μην πω χειρότερα. Από διάφορες θυγατρικές εταιρείες του ομίλου αυτού Εγώ στέκομαι στα όσα είπε ο Κίρτσος, πρώην Ευρωβουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Είναι πολύ μεγάλο σκάνδαλο η διαπλοκή των ιδιοκτητών της Credit Bank, της πρώην Παγκρίτριας, η οποία συνενώθηκε με την Αττική. Λεφτά του ελληνικού λαού, ρε, Λεβέντες και Λεβέντισσες. Και φτιάξανε μια Credit Bank, έβαλε ο εξάρχου τη γυναικούλα του εκεί, διευθύντρια για να ελέγχει το σύμπαν, και με λεφτά του ελληνικού λαού και του κράτους, δικά μας των φορολογούμενων πολιτών, φτιάξανε την Credit Bank. Και μου αρέσει που την πήγανε και στη Μάλτα. Στη Μάλτα! Στο έδαφος της παρανομίας. Αντιλαμβάνεστε για τι σκάνδαλο μιλάμε. Και στείλανε τους μπιστικούς το καλοκαίρι που μας πέρασε να πιούμε καφεδάκι, λέει. Τι καφεδάκι να πιούμε, ρε. Που κανονικά πέρασε σε το καφέ στο κεφάλι. Πάρε διακό, λέει. Πάρε διακό. Τον ακούσατε τον μπίχλα. Ένας μπίχλας. Είχε να πληθεί δύο μήνες, δύο χρόνια είχε να πληθεί. Και ήρθε ο μπίχλας και λέει πάρε διακό. Από αυτό τον όμιλο ήτανε. Αλλά είπε να πάρω τα διακό και σε τρίψω στη μούρη. Βρωμήλο, Βρωμήλο. Κερατάδες, όπως έλεγε και ο Αβραμόπουλος. Αυτούς τους κερατάδες, λέει. Και τώρα έχει βγει ήδη ο Αβραμόπουλος, λέει, τι έγινε. Απεσύρθη το ένταλμα σύλληψης. Για να δούμε, απεσύρθη. Δεν πιστεύω κανέναν από αυτούς. Κανέναν. Ναι.

0: Για πάμε λίγο στην υπόθεση Μίχου και να ακούσουμε το ηχητικό και να σας πω δύο πράγματα σοβαρότατα.
1: Είναι λίγα λεπτά μετά το τέλος της συνεδρίασης του δικαστηρίου. Ο Ηλίας Μίχος μπαίνει στην αστυνομική κλούβα για να επιστρέψει στη φυλακή. Λίγο νωρίτερα άκουγε αμήλυτος και μισκημένο το κεφάλι τον πρόεδρο του δικαστηρίου να τον καταδικάσει με την βαρύτερη προβλεπόμενη ποινή για τον κατεξακολούθηση βιασμού της 12χρονης. Αυτή της ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 27 έτη κάθειρξη κατά συγχώνευση για μαστροπία, παιδική πορνογραφία και κατάχρηση ενηλίκου σε ασέλγεια.
2: Ήταν μια απόφαση η οποία κατά μένα δεν ήταν αναμενόμενη. Εννοείται ότι δεν τη δεχόμαστε και θα κάνουμε έφεση για να αποδοθεί η δικαιοσύνη όπως θεωρούμε ότι δεν αποδόθηκε.
3: Γι' αυτός ο άνθρωπος από την πρώτη στιγμή πήγε και είπε: εγώ κακοποίησα σεξουαλικά αυτό το κορίτσι και έχω και πορνογραφικό υλικό. Δύο κακουργήματα. Το κακούργημα λοιπόν της κατάχρησης ανηλίκου επιστεί ποινή 15 ετών, δεν έχει καμία σχέση με συνένεση. Δεν υπάρχει συνένεση με ανήλικο. Ο βιασμός από την άλλη θέλει βία. Είτε εξαναγκασμό, είτε διαβία, είτε διαπηλή.
1: Κανένα ελαφρυντικό για τη φρίκη που έζησε το παιδί δεν αναγνώρισε η δικαιοσύνη στον Ηλία Μίχο. Ομόφωνα απέρριψε τον σύνομο βίο που ζήτησε, υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες εισηγήθηκε να απορριφθεί το ελαφρυντικό λόγω της βαρύτητας των κατηγοριών και των ιδεχθών πράξεων για τις οποίες κρίθηκε ένοχος. Την ποινή των 20 μηνών για πλημελματική εκβίαση επέβαλε το δικαστήριο στη μητέρα της ανήλικης, ποινή την οποία έχει εκτίσει με την προφυλάκησή της. Άμεσα η πόρτα της φυλακής θα ανοίξει και θα είναι ελεύθερη.
4: Αυτό που περιμένει είναι να αγκαλιάσει το παιδί της, να γυρίσει στην οικογένειά της, τα παιδιά της. Είναι απόλυτα ικανοποιημένη, όχι μόνο γιατί αποδείχθηκε η απαλλαγή της, αλλά και γιατί τιμωρήθηκαν όλοι όσοι έβλεψαν την κόρη της.
1: Στον τρίτο βασικό κατηγορούμενο, τον 59χρονο επωνομαζόμενο Μιχάλη, το δικαστήριο επίσης ομόφωνα αρνήθηκε να αναγνωρίσει ελαφρυντικά και τον καταδίκασε σε ποινή κατά συγχώνευση 18 ετών για μαστροπία και παιδική πορνογραφία. Στους υπόλοιπους 17 κατηγορουμένους για γεννητήσεις, πράξεις και παιδική πορνογραφία επιβλήθηκαν ποινές από 13 μήνες έως 7 έτη και αφέθηκαν ελεύθεροι καθώς τους δόθηκε αναστολή μέχρι να γίνει το εφετείο.
5: Και το γεγονός ότι πολλοί εξ αυτών μόνοι τους είχαν απευθυνθεί στις διοκτικές και δικαστικές αρχές για τη διαλεύκαση της υπόθεσης, το δικαστήριο ομόφωνα έκρινε ότι δεν θεωρούνται ύποπτοι να τελέσουν αδικήματα και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
1: Σε βάρος του Ηλία Μίχου επιβλήθηκε και η χρηματική ποινή των 4.100 ευρώ.
0: Credia Bank, Credia Bank, όπως με διορθώνει ένας φίλος. Πολύ σωστά, Credia Bank είναι η σωστή ονομασία της. Εγώ την είπα Credit Bank. Credit είναι ουσιαστικά, credit είναι. Τι είναι, credit είναι. Αλλά η ονομασία της είναι Credia Bank. Σαν να λέμε κρέας bank. Φάγανε το κρέας του ελληνικού λαού. Οι αδιφάγες αυτές φυσιογνωμίες. Έτσι βλέπετε πως είναι. Έτσι βλέπετε πως είναι. Σαν τους βρικόλακες. Όπως βρικόλακας των παιδικών ψυχών και σωμάτων ήταν αυτό το κάθαρμα που λέγεται Ηλίας Μίχος. Φωτογραφιζότανε επειδή το σκάνδαλο θα έρθει πάλι στην επικαιρότητα, διότι το Νοέμβριο εκδικάζεται το εφετείο. Έχουν πάρει 3 αναβολές. Γιατί? Τι φοβάστε? Και μάλιστα προχτές αστυνομική της ασφάλειας με πολιτικά, προς στιγμήν όταν μας έστειλαν την καταγγελία, ακούσαμε ότι προσποιήθηκαν αστυνομικούς. Αλλά τελικά επιβεβαιώθηκε από την ασφάλεια ότι ήταν όντως αστυνομική με πολιτικά. Συμβατικό αυτοκίνητο κλπ. Πώς μπορεί να ξέρει η μανούλα της κοπελίτσας ότι είστε αστυνομικοί? Επιδείξατε αστυνομικές ταυτότητες? Τους ζητούσαν να επιδείξουν αστυνομικές ταυτότητες και δεν τις επιδείκνυαν. Γιατί? Γιατί δεν επιδείκνυες αστυνομικές ταυτότητες? Πήγαν να πάνε τα παιδιά, λέει, κατ' εντολή της αγγελέως ανηλίκων, να τα πάνε για εξετάσεις. Και πού ήξερε η μάνα ότι δεν είναι απαγωγή με τα τόσα που έχει τραβήξει εκεί στην περιοχή του Κολωνού? Αυτό λοιπόν το δυσόδες κάθαρμα που λέγεται Μίχος, το σκάνδαλο το οποίο ξέσπασε μεταξύ Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου του 2022. 4 χρόνια ακόμα να γίνει το εφετείο. Το τι αφορούσε το ξέρετε. Κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια, σεξουαλική κακοποίηση, Και βεβαίως σωματεμπορία. Σκληρή σωματεμπορία. Να δούμε στο εφετείο τι θα γίνει. Εκεί εμπλέκονταν κυρίες και κύριοι. Από ό,τι είχε διαρρεύσει η ασφάλεια Αττικής. 213 ονόματα. Σας ενημερώνω ότι επειδή ήρθε στα χέρια μου αρκετό υλικό, το έκανα φίλο και φτερό για να βρω τα 213 ονόματα. Και πουθενά δεν είναι 213 ονόματα.

μια πολύ περίεργη συνάντηση που είχα, ότι ένας από αυτούς που ενεπλάκησαν στην υπόθεση Μίχου ήθελε, απεργαζόταν, λέει, πώς θα μου βάλει εκρηκτικά κατά από το αυτοκίνητο να με τεινάξει στον αέρα. Άκου. Να με τεινάξει στον αέρα. Και ήρθαν οι άνθρωποι εκεί έντρομοι, δύο άνθρωποι έντρομοι, ο ένας ήταν αστυνομικός, και μου είπαν, πρόσεχε που παρκάρεις το αυτοκίνητό σου. Ακούστε τώρα. Ακόμα και ψέμα να ήταν, κάπου το είχαν ακούσει. Πρόσεχε, λέει, που παρκάρεις το αυτοκίνητό σου, γιατί αυτός έχει βάλει αμέτιμο χαμέτι, να σε τεινάξει στον αέρα. Πού να πάω να το πω αυτό? Πού να πάω να το πω αυτό? Στην ασφάλεια Αττικής? Που αυτός ήταν διοικητής? Στον ίδιο να το πω? Τον κράτησε ο Χρυσοκοΐδης μέχρι το 2024. Και ενώ το όνομά του ενεπλάκη στην τεράστια υπόθεση δικαστικά της ελληνικής Κοζανόστρα, της ελληνικής μαφίας, καθώς τον καιρό γινόταν η δίκη του, αυτός έπαιρνε βαθμούς. Δεν πάγωσαν οι βαθμοί του. Δηλαδή από αστυνομικός διευθυντής που ήταν, έγινε μετά ταξίαρχος. Και μετά παρέμεινε στη θέση του ταξιάρχου, ενώ δικαζόταν στο δικαστήριο για συμμετοχή στη μαφιόζικη εγκληματική οργάνωση και έπαιρνε βαθμούς. Και τον κάνανε διοικητή ασφάλειας Αττικής. Και μάθαμε βεβαίως μετά ότι αυτός βούτυξε τη δικογραφία του Μίχου. Τη βούτυξε, την ερθυλάκωσε. Και την έφτιαξε και την έραψε μόνος του. Δηλαδή έκανε κοπτοραπτική. Και οι πληροφορίες που έχουμε ότι αφαίρεσε όλα τα ονόματα των γνωστών. Και ρωτώ ευθέως αυτόν τον τύπο με το πηλίκιο, το λερωμένο ποινίκιο. Δεν μου λες κάτι, ρε μπάρμπα. Αυτούς που φωτογραφήθηκαν, εγώ δεν λέω ότι συμμετείχαν σε τίποτα. Αθώοι όλοι. Δημόσιες σχέσεις έκαναν. Και δημόσιες σχέσεις έκανε και ο κομματάρχης της πρώτης Αθηνών. Κομματάρχης της πρώτης Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο Μίχος. Ο παιδοβιαστής. Ο παιδοκτηνώδης. Που βίαζε τα παιδάκια. Και φωτογραφιζόταν μαζί του. Ο Σαμαράς, ο Ρώμας, ο Πλεύρης, παπάδες, αστυνομικοί, ο Πατούλης. Και ρωτώ, είναι όλοι αθώοι, σαφώς. Αυτοί που φωτογραφίζονταν με τον Μίχο, εκλήθησαν στην ασφάλεια Αττικής να καταθέσουνε? Απλό είναι το ερώτημα. Ο Αντώνης Σαμαράς φωτογραφιζόταν μαζί του. Εκλήθη στην ασφάλεια Αττικής να καταθέσει? Σε ρωτάω, ρε. Σε ρωτάω, ρε, επίορκε. Τους κάλεσες στην ασφάλεια να καταθέσουν? Γιατί δεν τους κάλεσες? Πού είναι οι καταθέσεις τους? Εγώ δεν είδα καμία κατάθεση να υπάρχει. Ούτε του Πλεύρη, ούτε του Πατούλη, ούτε του Ρώμα, ούτε του Σαμαρά. Ούτε του Αρχιμανδρίτη, ούτε του Δεσπότη, ούτε του Μπάτσου. Γιατί δεν τους κάλεσες αυτούς να καταθέσουν? Και όταν σε πήρα τηλέφωνο, μου κάνες τη Ρωσία παρθένα. Δεν κλείνει η υπόθεση για μας. Δεν κλείνει. Όσο για τον Κουσουλό που με πρίξατε, τι θέλετε να σας πω? Τον βγάλαμε πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα το Σάββατο. Μαζί με κάτι άλλους εκεί. Ότι πήγαινε στο ιατρείο. Και το κρύβε. Τι να κάνω εγώ τώρα? Και βγήκε τη Δευτέρα στην εκπομπή και λέει, ναι, πήγαινα. Από εκεί μπορείτε να καταλάβετε πόσο αξιόπιστα είναι το πρωτοσέλιδό μας. Και έχουμε βγάλει και άλλα ονόματα. Περιμένουμε την απάντηση της κυρίας Μενεγάκη και την απάντηση του κυρίου Κεφαλογιάννη του δημοσιογράφου. Να μας πούνε ότι κάναμε λάθος. Κυρία Μενεγάκη, πού κρύβεστε εσείς? Γιατί κρύβεστε? Κάνετε διακοπές ακόμα? Τι ανάγκη έχετε? Αυτά για σήμερα. Ακολουθεί ο μπομπολάρος του Μάχη FM, ο Γιάννης ο Τσιτούρης. Καλό ξημέρωμα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα, αισθάνομαι ντροπή. Το Sky, η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι, ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού, εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι οι ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Και αυτό, η αλήθεια δηλαδή, όσο πιο φοβερή είναι, τόσο πιο δύσκολα λέγεται. Στην νομική ορολογία των δικηγόρων, οι οποίοι γυροφέρνουν τα δικαστήρια, έχουν και επαγγελματίες δικηγόροι, οι οποίοι κάνουν αγωγές, καταχρηστικές αγωγές, για να παίρνουν μεροκάματα. Και έχουν βρει τους εύκολους παράδες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εκεί όπου ο παράς πολλές φορές είναι άσπρος, αλλά κάποιες άλλες φορές είναι μαύρος. Και ξέρετε ότι οι παράδες αυτή την εποχή, και όχι οι φουκαράδες, οι παράδες, κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εφημερίδες, γιατί καλό είναι να μαθαίνετε και κάποια insider νέα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι σε άθλια κατάσταση. Που σημαίνει ότι για να επιβιώσει μια εφημερίδα στο περίπτερο, που το έχει ξεχάσει ο Έλληνας πολίτης, θα πρέπει να δέχεται μια τονωτική άνεση. Κάποιοι, κατά συνήθεια πια, καθέξιν, είναι αυτό που λέμε σακουλάκιδες. Δηλαδή, κάθε πρώτη του μήνα παίρνουν ένα σακούλι λεφτά από αυτούς τους οποίους υποστηρίζουν. Είναι γνωστό ότι σπάσει στην πιάτσα, για όσους ασχολούνται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι κατά σύστημα κάποιοι κερδοσκοπούν από ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους για να επιβιώνουν και παίρνουν το μεροκάματο. Το μεροκάματο του γύφτου, το μεροκάματο του ζητιάνου, το μεροκάματο του αρπακολατζή. Υπάρχουν όμως και κάποια κόμμα οι οποίοι στο άκουσμα του μαύρου χρήματος σηκώνουν το χέρι και κάνουν πίσω. Πρέπει να διαλέξεις ένα δρόμο. Τον εύκολο, το δύσκολο, τον κακό και το δυσχερή. Για να μπορείς να μιλάς ελεύθερα, δεν είναι απαγορευτικό να κάνεις συμμαχίες. Όπως έχουμε κάνει εμείς με το μεγάλο πατριωτικό όμιλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Να βοηθάει ο ένας τον άλλον στις δύσκολες στιγμές. Δεν είναι το δόγμα του καλού Σαμαρίτη, είναι το δόγμα της καλής στρατηγικής, για να μπορείς να εμπνέεις τον κόσμο που σε ακούει και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, να μην ανακατεύεσαι με τις πολυεθνικές εταιρείες και τους οργανισμούς κοπής χρήματος, μαύρου χρήματος, για να μπορείς να κάνεις κριτική σε όλους. Γιατί αν σε έχουν πιασμένο από 10 πλευρές, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις κριτική. Στη νομική ορολογία και ειδικά στα δικαστήρια επικρατεί η φράση ένοχος, ένοχον ουπί. Κανένας ένοχος δεν μπορεί να καταστήσει τον άλλον ένοχο. Αυτό ισχύει και στην περίπτωση, είναι αυτό που λέγαμε, να μπορείς να κάνεις κριτική σε όλα τα μεγάλα κεφάλια της κυβέρνησης. Μια κυβέρνηση η οποία έχει οδηγήσει τον τόπο στη λάσπη. Μια απέραντη λασπουριά. Καταβύθιση στους μηχανισμούς από τη μία των μικρομαφιών και από την άλλη στις μεγάλες πυραμίδες του οργανωμένου εγκλήματος. Άρα είναι λογικό όλο αυτό το καιρό με αυτά που βιώνουμε και που αφορούν τους σκληρόπετσους της δημόσιας υγείας, τους ανθρώπους δηλαδή που θέτουν την υγεία των Ελλήνων πολιτών σε κίνδυνο, την υγεία των Ελλήνων πολιτών εν κίνδυνο, θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να τους κάνουμε κριτική. Η αφορμή της δολοφονίας του δημοφιλέστατου τραγουδιστή Μαζονάκη, ο οποίος ανελήφθη στους ουρανούς, μας έδωσε μία ακόμα ευκαιρία να βγει ο Βόθρος στη φόρα. Ο Βόθρος μηχανισμών μέσα από την κυβέρνηση, η οποία είναι βουτυγμένη στο βούρκο, και συγκεκριμένων παραγόντων και στελεχών της που δεν ξέραμε παρά λίγα για αυτούς. Ο κόσμος ήξερε λίγα από αυτούς. Εμείς ξέραμε πολλά για αυτούς. Την ώρα, κυρίες και κύριοι,
που η κυβέρνηση είναι με την πλάτη στον τοίχο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος γυροφέρνει στο εξωτερικό λέγοντας μπούρδες και ανοησίες, λέγοντας ψέματα ότι δεν μπορεί να καταργήσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι ούτε τα ζητήματα που αφορούν τις καλονές του καλλιτεχνικού ρεπορτάζ που βλέπω. Τώρα ξεκίνησαν και οι πρωινές εκπομπές, μάλλον τα μεσημεριανάδικα. Τώρα βγήκε βγήκαν στον αέρα οι υγιώς σκεπτόμενες τηλεπαρουσιάστριες των μεσημεριανών εκπομπών. Τις χάσαμε. Πού ήταν χαμένες αυτές? Κάνανε διακοπές. Μαυρισμένες λοιπόν οι κυρίες των κυρίων βγήκαν στην τηλεόραση μεσημέρι, από πρωί προς μεσημέρι, πρωινή προς μεσημβρία, για να αρχίσουν να μας ενημερώνουν για τις μπούρδες του καλλιτεχνικού κόσμου. Είναι πολλές οι κυρίες, δεν χρειάζεται τώρα να τους κάνουμε και διαφήμιση. Τις είδα πρωί-πρωί κουνάμενες και λιγάμενες. Αυτές όμως έχουν επιλύσει τα προβλήματα της άμεσης διαβίωσης. Είτε γιατί κάνανε πλούσιους γάμους. Ξέρετε, αυτές οι περίεργες εκεί, επειδή τις έχω ζήσει στο πετσί μου όλα αυτά τα χρόνια, στον χώρο της τηλεόρασης, δεν μπορείτε να αντιληφθείτε για το τι αρπακτικά είναι, έτσι. Μην πέσει πορτοφόλι μπροστά τους. Κάνουνε μπλονζόν, που λέγαμε και στο ποδοσφαιρική διάλεκτο. Μπλονζόν. Βουτάνε να τραβάξουν. Και επειδή οι άντρες είναι λιγουριά, υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά οι περισσότεροι, οι άντρες είναι λίγουρες. Είναι αυτό που λέμε σαλιάριδες. Λιγούρια. Όχι λιγουριό, λιγούρια. Μη δουν γυναίκα. Ειδικά αυτοί που τον φυσάνε τον παρά, έχουν ένα προβληματάκι. Τα προβληματάκια που τους θα έλυναν οι γιατροί του κολονακίου. Ξέρετε, αυτοί κάνανε και προβλήματα, αντιμετωπίσανε προβλήματα μερικής ανικανότητος για τους άντρες. Ναι, όλα τα κάνανε αυτοί. Γυναικολόγοι, ανδρολόγοι, σεξολόγοι, βιολόγοι, τα πάντα όλα κάνανε αυτοί. Εκεί λοιπόν είναι ό,τι προλάβουνε. Ό,τι προλάβουμε οι καρακαϊδόνες των μεσημεριανών και των πρωινών εκπομπών. Γιατί έχω πρόβλημα να κάνω κριτική? Κανένα. Τις ξέρω απ' έξω κανένα κατωτά. Κλείστε μου τις τηλεοράσεις. Κλείστε τις τηλεοράσεις. Εδώ υπάρχει ένας άνθρωπος που μου λέει, ο Θανάσης, εγώ την περασμένη Κυριακή, λέει, την περασμένη Τρίτη πληρώθηκα το μισθό μου, που ήταν 820 ευρώ. Και τα ξετίναξα σε δύο μέρες σε λογαριασμούς ΔΕΗ και τηλεφωνία, αλλά κυρίως εδώ σε δύο τράπεζες. Φύγαν όλα. Πώς θα επιβιώσει ο Έλληνας πολίτης με τις αλούμπες του κ. Μητσοτάκη, που πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ψέματα στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Κομισιόν, ότι δεν τον αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Τον αφήνει και τον παραφήνει. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ή το να παρακαλέσει για να χρησιμοποιηθούν τα πρωτογενή πλεονάσματα. Τι λες, ποιος το είπε αυτό? Κάθε δικαίωμα έχει η χώρα να χρησιμοποιήσει τα πρωτογενή πλεονάσματά της για να βοηθήσει τον Έλληνα πολίτη και να κάνει κοινωνική πολιτική. Ποιος το λέει ότι δεν μπορεί να καταργήσει η Ελλάδα τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Μπορεί και παραμπορεί για να ρίξει τα καύσιμα κάτω από τον A5. Αλλά δεν το κάνουν για τον απλούστατο λόγο. Το κράτος θηρίο, το οποίο είναι περιψωμένο μπροστά μας ως τα τείχη του κύκλοπα, κυκλόπια τείχη, δεν μειώνει τους φόρους, γιατί πρέπει να τραφεί. Το κράτος είναι ένα αδιφάγο όν, σαν τους κύκλοπες, σαν τη Λερναία Ύδρα. Πρέπει να φάει, πρέπει να πληρώσει τα φίδια του, τους κροκόδιλους, τους αλιγάτορες, τους οποίους έχει προσλάβει σε κέρυες θέσεις του κρατικού μηχανισμού. Πρέπει να χαρτζηλικώσει, πρέπει να δώσει τις μίζες στο πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι διεφθαρμένο και αλόκοτο. Πρέπει, κυρίες και κύριοι, να σιτήσει τους παρασιτικούς μηχανισμούς που υπάρχουν δίπλα του. Εδώ
ζήσαμε. Αυτό είναι το λιγότερο. Το μεγαλύτερο είναι οι κρατικές δαπάνες. Το κράτος μπορεί να δώσει λεφτά στον πολίτη. Όχι επιδόματα. Ούτε το 500άρικο που υποσχέθηκε στο τέλος του χρόνου στους φουκαράδες, στους συνταξιούχους που έχουν λιώσει. Στην πείνα, στα φάρμακα και στα σούπερ μάρκετ. Αυτά ενδιαφέρουν τον Έλληνα πολίτη. Η ακρίβεια είναι το πρώτο. Δεν μπορώ να ζήσω. Δεν μπορώ να ζήσω. Ξεχυλίσανε τα χρέη. Χρωστάνε παντού. Χρωστάμε παντού. Και δεν βγάζω και τον εαυτό μου απ' έξω. Ενίκεια. Φροντιστήρια παιδιών. Καύσιμα. Είναι δυνατόν υβριδικά αυτοκίνητα που μερικοί από εμάς κυκλοφορούμε να ρίχνουμε βενζίνη 60 ευρώ και να σου βάζει ο άλλος 35 λίτρα και λιγότερο. 60 ευρώ, 50 ευρώ, προχτές 24 λίτρα, 24,5 λίτρα βενζίνη σε 50 ευρώ. 50 ευρώ, είμαστε σοβαροί. Δηλαδή πόσο κάνει για να το γεμίσεις. Ένα υβριδικό αυτοκίνητο, νέας τεχνολογίας. Θέλεις τουλάχιστον 100 με 110 ευρώ για να γεμίσεις ένα ήπιο, ήπια σχολητικότητα ρεζερβουάρ. Πόσο θα περάσεις με αυτό, αν κάνεις αποστάσεις για να πηγαίνεις από το σπίτι σου στη δουλειά σου, για να πηγαίνεις τα παιδιά στο φροντιστήριο. Πόσο κάνουν τα ιδιαίτερα φροντιστήρια, ξέρετε? Ξέρετε πόσο χρέουν την ώρα οι καθηγητές για να γίνουν ιδιαίτερα φροντιστήρια στα παιδιά? 25 ευρώ την ώρα το λιγότερο. Πώς θα βγεις, άμα κάνεις 4 φορές τη βδομάδα φροντιστήριο στα παιδιά σου, 4,25%. Είναι 400 με 450 ευρώ το μήνα. Όταν παίρνεις 900 ή 1000, τσοντάρει και η γυναίκα σου 800, 1800 και έχεις ενίκιο, πώς θα βγεις? Και έχεις τον άλλον τον μπερμπάντη του ψέματος. Δεν μιλάμε για γυναίκες. Τον μπερμπάντη του ψέματος, τον κύριο Μητσοτάκη, θα βγαίνει και να σου λέει δεν με αφήνει η Ευρωπαϊκή Ένωση Κομισιόν να ελέγξω τα πρωτογενή μου πλεονάσματα. Μα τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι δικά μου, κύριε. Είναι δικά σου. Δεν στα χρωστάω, εγώ στα έδωσα. Από μένα τα κράτησες. Μου κρατάς λεφτά και δεν μου τα δίνεις πίσω. Μου κρατάς ένα τεράστιο ποσό από τις ασφαλιστικές μου εισφορές και δεν μου τα δίνεις πίσω. Κρατάς από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, και μιλάω για τον ιδιωτικό τομέα, τεράστια χρηματικά ποσά και δεν μας τα δίνεις πίσω. Και μας δίνεις ένα ξεροκόμματο. Τι κάνεις για να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα της ακρίβειας? Έχεις αφήσει τη βενζίνη στο 2,30, 2,32, υψηλότερη τιμή το πετρέλαιο κίνησης, και μας λες ότι θα φτάσει το πετρέλαιο θέρμανσης 1,75 και είσαι και ευχαριστημένος, και μας πουλάς και παραμυθατζηλίκη. Μας πουλάς υποχρέωση ότι μας έκανε ζουσφέτη που θα ρίξουμε το χειμώνα σε ένα μήνα πετρέλαιο θέρμανσης με ένα 8, και βγαίνεις και κοκορεύεσαι, ρε. Βγαίνεις και κοκορεύεσαι αντί να συμπλακώσουν με τα γιαούρτια. Αλλά βέβαια, όταν οι δικαστές είναι δικοί τους, όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας βγάζει αποφάσεις εναντίον των εργαζομένων, όταν καλούνται οι πολίτες να κάνουν αγωγές εναντίον του κρατικού μηχανισμού για τις περικοπές των συντάξεων και πηγαίνουν στο αρχείο. Όλα αυτά είναι συμπυκνωμένα ζητήματα μιας αγοράς που δεν κινείται. Πώς θα κινηθεί η αγορά όταν είναι ένα 8 το πετρέλαιο θέρμανσης και 2,30 η βενζίνη? Η φούρνη, τα μικρά καταστήματα. Τώρα παραπονιούνται και οι σούπερ μαρκετάδες, οι οποίοι θησάβρισαν την εποχή της κρίσης. Όταν δεν βάζεις χέρι στα δηληστήρια και τους αφήνεις ανεξέλεγκτους. 2 δηληστήρια έχει η Ελλάδα. Του κυρίου Βαρδινογιάννη και του κυρίου Λάτσι. Δεν έχει άλλα, 2 έχει. Όταν δεν φορολογείς την ενέργεια, όταν αφήνεις ανεξέλεγκτους ολιγάρχες με τα LNG, όταν δημιουργείς
αναχώματα στο πώς θα συτιστούν οι Έλληνες πολίτες. Όταν η φορολογία είναι ανεξέλεγκτη, ένα μέτρο που θα μπορούσε να πάρει αυτή η κυβέρνηση, αλλά δεν το κάνει. Δεν το κάνει γιατί δεν τη συμφέρει. Γιατί πρέπει να τρώνε μόνον αυτοί. Ο κόσμος να είναι στην πείνα. Είναι ότι θα μπορούσαν ανάλογα με το εισόδημά τους, μία σκέψη κάνω, ανάλογα με το εισόδημά τους να παίρνουν και το ανάλογο επίδομα. Όχι άπαξ σου δίνω 4 εκατοστάρικα. Έχεις 3 παιδιά. Ανάλογα με τη φορολογική δήλωση του καθενός. Την ειλικρινή φορολογική δήλωση. Θα μπορούσαν να κάνουν και αυτοψίες. Που μένεις, πόσο θέρμα σου χαλάς το μήνα. Αυτό είναι κοινωνική πολιτική. Θα πάρεις τόσα. Πόσα πρέπει να χαλάσεις το μήνα στο πετρέλαιο, τόσα. Θα τα πάρεις στο χέρι. Όχι επίδομα θέρμανσης. Όχι επίδομα θέρμανσης το 1/3. Όχι. Όλα. Γιατί δεν έχεις. Πόσα παιδιά έχεις, κύριε. 3. Ανάλογα επίδομα. Όχι άπαξ. Όλοι στο ίδιο τσουβάλιασμα. Αυτό είναι κοινωνική πολιτική. Στη Σουηδία επικρατεί ένα άλλο σύστημα που δεν είναι της ώρας να το συζητήσουμε, αλλά είναι δίκαιο σύστημα και για τις ασφαλιστικές κρατήσεις και για τα χρήματα που δίνει ο εργαζόμενος στο κράτος και για τη φορολόγησή του. Για να μπορεί ο άλλος να βγάζει άνετα όλη τη σεζόν. Αυτή είναι κοινωνική πολιτική. Αλλά από ποιος θα κάνει κοινωνική πολιτική? Τα αρπακτικά? Αυτοί που δεν πληρώνανε ούτε τον περιπτερά της γειτονιάς τους? Τις Μητσοτάκηδες μιλάω. Μπαταξίδες, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Μην τα λέμε συνέχεια. Τίποτα. Απλήρωτα όλα. Είμαι ο Μητσοτάκης και δεν πληρώνω, λέγανε. Και το λένε ακόμα. Παίρνω λάδι, δεν το πληρώνω. Ακόμα και τα τσιγάρα δεν πληρώνανε. Ακόμα το ίδιο κάνουν. Μπαταξίδες. Σε μια τέτοια λοιπόν πυραμίδα εξουσίας δεν μπορεί να ζήσει ο Έλληνας πολίτης. Η ακρίβεια θερίζει τον κόσμο και δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό. Και υπάρχει ένα 5 με 7% των Ελλήνων πολιτών οι οποίοι ζουν πλουσιοπάροχα. Παρατηρούσα το Σάββατο μετά την εκπομπή που έκανα εδώ 7, 8, 9, 10 το βράδυ, πήγα σπίτι μου. Η Αττική Οδός της Ανόδου, το ρεύμα, ήταν πίχτρα. Και ένα λεπτό. Αυτή δεν μπορεί να είναι φτωχή πολίτης. Είναι αυτό το 5 με 7% των προνομιούχων. Οι οποίοι πάνε είτε στα βόρεια προάστια να γλεντήσουνε, είτε σε κοσμικές ταβέρνες, είτε σε ακριβές ταβέρνες με ψάρι, είτε στα νότια προάστια να πιούν το ποτάκι τους. Αυτοί δεν έχουν ανάγκη κανέναν. Γιατί είναι ανακατεμένοι στο μαύρο χρήμα, είναι ανακατεμένοι στις βρωμοδουλειές και κάποιοι από αυτούς είναι πλούσιοι γόνοι. Ένα 7, 5 με 7% εγώ τόσο τις υπολογίζω. Αλλά μεταξύ αυτών έβλεπα και κάποια αυτοκίνητα τα οποία δεν ήταν μεγάλης κλάσης. Μικρού κυβισμού. Και έλεγα, μα πώς αυτοί. Κι όμως, υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι των βολεμένων. Κληρονομίες, πρίκες, ακριβή γάμη, έτοιμα από τους προγόνους, κλεψιές, βρωμοδουλειές, απατεωνιές. Αλλά υπάρχει και ένας κόσμος που είναι έτοιμος. Και αυτό τον έτοιμο κόσμο, κοινωνικές κυβερνήσεις έπρεπε να τον προφυλάσσουν. Αλλά τα έχουν κάνει όλα σαν τα μούτρα τους. Σαν τα μούτρα τους.

0: Και μέσα σε ένα τέτοιο καθεστώς απείλας και διαφθοράς, σαν μανιτάρια φυτρώνουν οι κομπογιανίτες, οι ψεύτες, οι απατεώνες και οι κλέφτες. Αυτοί που παραποιούν το ιατρικό επάγγελμα, αυτοί οι οποίοι δεν νοιάζονται για τη δημόσια υγεία και αυτοί που έχουν κάνει θέσφατο στη ζωή τους την κλεπτοκρατία. Εγώ δεν ασχολούμαι με το κοσμικό ρεπορτάζ και το τι άφησε πίσω του ένας τραγικός άνθρωπος που έφυγε. Ασχολούμαι όμως με το τι κοινωνική πληγή άνοιξε αυτή, αυτός ο θάνατος, αυτή η δολοφονία. Βγήκε στη φόρα ο Βόθρος, ο Βόρβορος. Είδαμε υπουργούς να συναλλάσσονται με αυτούς τους κομπογιανίτες. Είδαμε υπουργούς να μην ελέγχουν αυτούς τους κομπογιανίτες. Και είδαμε υπουργούς να συμμετέχουν σε δραστηριότητες ημιπαρανομίας αυτών των κομπογιανιτών. Ένας εξ αυτών είναι μια σιγάνο παπαδιά που δεν της φαινότανε. Αφήστε τον Πατούλη. Ο Πατούλης είναι μούτρο, φάτσα. Για να βγαίνεις 16 χρόνια δήμαρχος, 20 πόσα έβγαινε στο Μαρούσι, πρέπει να είσαι μεγάλη φάτσα. Πρώτα απ' όλα είχε κάνει απίστευτα ρουσφέτια και διορισμούς. Σε τέτοια φάση που αποκλειστικά τον ψήφιζαν τα ρουσφέτια. Γι' αυτό και του δίνα 50 με 60%. Εάν ένας δήμος έχει για παράδειγμα 1000 άτομα ψηφοφόρους και οι 700 από αυτούς έχουν δεχτεί ρουσφέτια όπως έκανε ο Πατούλης, άσε ρε Γιώργο τώρα, σε ξέρω τόσα χρόνια. Με το ρουσφέτι βασίλευες εκεί. Είναι πάρα πολύ λογικό να τον βγάζει κάθε 4 χρόνια δήμαρχο. Αυτό κάνουν οι περισσότεροι. Βολεύουνε το ίμιση των δημοτών. Με ρουσφέτια, διορισμούς, χάρες και ούτω καθεξής. Και βγαίνουν δήμαρχοι 16-20 χρόνια. Έχουμε και μια άλλη σιγάνο παπαδιά. Ο Πατούλης δεν είναι σιγάνο παπαδιά. Ο Πατούλης τα κάνει. Ο Πατούλης τα κάνει χρόνια αυτά, τα ρουσφέτια. Σου λέει είναι νόμιμο το ρουσφέτι. Έχουμε όμως τις άλλες σιγανοπαπαδιές. Τον κύριο Πλεύρη, ας πούμε. Όσο ήρεμος και ήσυχος φαίνεται, τόσο σιγανοπαπαδιά είναι. Ένας από αυτούς που ήταν μέσα στο κύκλωμα ήταν ο Νάσος Μπογιατζής. Ακούστε τώρα. Και ζήτησε και το λόγο από τους δημοσιογράφους όταν πήγε σήμερα στην Ευελπίδων να καταθέσει τον ανακριτή. Λέει, με ξεφτυλίσατε. Σε ξεφτυλίσανε, ρε. Διάσημο σε κάνανε. Ποιος ήξερε, κακομοίρη. Ένας κύκλος ανθρώπων. Ο Νάσος Μπογιατζής. Έτσι τον φωνάζανε στη γειτονιά. Ήταν Μπογιατζής. Ξαφνικά σε μια νύχτα έγινε προθεραπευτής. Γεμίσαμε από αυτούς. Ο κύριος Νάσος Μπογιατζής, λοιπόν, πήγε σήμερα στην Ευελπίδων και έκανε παράπονα στους δημοσιογράφους. Αυτός ο υπνοθεραπευτής. Λέει με διασύρατε. Γιατί σε διασύραμε. Διαφήμιση σου κάνανε. Για ακούστε το παλικάρι και αυτόν και το δικηγόρο του. Ως
1: μάρτυρας αυτής αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα για αυτά που έγιναν.
0: Τι να μας αποκαλύψεις, ρε. Τι να μας αποκαλύψεις, είπες και τίποτα. Θα πουλήσεις και γρίφο. Σε εμάς, ρε, πουλάς γρίφο.
2: Τι είναι αυτό που ερευνάτε τώρα από τον ανακριτή. Τι είναι αυτό που ερευνάτε.
0: Κάθονται στις κάμερες σαν του Σταρ. Και αυτός και ο δικηγόρος του. Είναι τα 5 λεπτά δημοσιότητας. Και τι και.
2: Τι είναι αυτό που ερευνάτε τώρα από τον ανακριτή. Τι είναι αυτό που ερευνάτε.
3: Αυτό. Καταλαβαίνετε.
1: Μέχρι εδώ. Δεν μπορώ να.
0: Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο. Μα τι να πεις, ρε. Τι να πεις. Δεν έχεις κάτι να πεις.
3: Που καλύπτεται με μεγάλο σεβασμό την περίσταση αυτή. Θα πρέπει όμως να ξέρετε ότι η ανάκριση είναι μυστική. Δεν υπάρχει δυνατότητα αποκάλυψη στοιχείων.
0: Μυστική είναι ανάκριση και από την άλλη πόρτα δίνουν τις ηχογραφίες στους δημοσιογράφους. Φωτοτυπίες. Είναι μυστική η ανάκριση.
3: Να εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή.
0: Ο κύριος Βίλικας, δικηγόρος. Και του κάνω και διαφήμιση.
3: Και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος.
0: Αυτοβούλος.
3: Και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθεια.
0: Ποια αλήθεια? Άλλο, προφανώς... Ποια είναι η αλήθεια? Για πείτε την αλήθεια στις κάμερες.
4: Οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να αναφερθεί.
5: Όχι, δεν είχατε συναντήσει πολλές φορές.
4: Οτιδήποτε άλλο δεν μπορεί να αναφερθεί.
0: Δεν μπορεί να αναφερθεί. Δεν μπορεί. Η ανάγκη είναι μυστική.
4: Μία φορά μόνο. Μόνο τη Δευτέρα.
2: Μόνο τη Δευτέρα. Μόνο τη Δευτέρα.
6: Δεν μπόρεσε να πάρει το ρυθμό, κύριε. Δεν μπόρεσε. Σε δημόσιο χώρο δεν μπορεί να πάρει ιστορικό. Κανένα
2: ιστορικό
6: δεν
2: πήρε. Η πρώτη τι ήταν, τι αφορούσε.
6: Τίποτα, συζήτηση, μια απλή συζήτηση ήταν.
2: Σε εσάς πώς ήρθε ο Γιώργος Μαζωνάκης, Κελί.
6: Το έχουμε ξαναπεί μέσω μιας κυρίας η οποία ήταν από το επαγγελματικό του περιβάλλον. Την κατονόμασε.
0: Τι, μπογιατίζανε μαζί. Μπογιατίζανε μαζί από το επαγγελματικό περιβάλλον. Βάφανε τα σπίτια, τι κάνανε. Με τη βούρτσα.
6: Το διασυρμό σας.
0: Το διασυρμό σου. Ποιο διασυρμό, ρε. Ποιο διασύρμο, ρε!
2: Υπήρχε συνεργασία με την κυρία.
0: Σαν τον Αλγιάλα είσαι, τον ποδοσφαιριστή.
4: Μιλήσατε και με κάνατε γνωστό σε όλη την
0: Ελλάδα. Σε κάναμε γνωστό. Σε κάνανε γνωστό. Αυτά τα συστημικά παίγνια των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ούτε σε ξέρω τη μάνα σου. Ο Νάσος Μπογιατζής στη γειτονιά. Που έγινε προθεραπευτής. Τέτοιοι άνθρωποι αποκτούν αυτό που λέμε μεγάλη χρηματιστηριακή αξία στις κοινωνικές γνωριμίες, αν είναι δυνατόν. Ξέρετε πόσα τηλέφωνα θα πάρει αυτό σήμερα. Να πάνε για υπνοθεραπεία. Αυτοί οι πυροβολημένοι, η μπουρζουαζία της κοινωνίας, η αστική τάξη. Έλα Νάσο, να έρθω, έλα. Τι θα μου κάνεις, θα σε υπνώσω. Γιατί, για να δεις τον πατέρα σου πεθαμένο. Τέτοιες ανοησίες έλεγε αυτός. Και λέει ακόμα. Πνεύματα, οι πεθαμένοι, η μετενσάρκωση. Είμαστε σοβαροί. Ποιοι τα πιστεύουν αυτά. Και όμως τα πιστεύουν. Κάναμε το Σάββατο εκπομπή για τους παπατζίδες, απατεώνες, ρασοφόρους. Όχι όλους, κάποιους. Και δεχτήκαμε παράπονα. Γιατί λέει τους στιγματίζουμε. Που οι άλλοι γιατρεύαν τον καρκίνο. Που γιατρεύανε τα κεφαλικά. Που κάνανε ανθρώπους να σκοτώνουν από την καρέκλα. Ενώ ήταν τετραπληγικοί. Σε ποιους θα πουλάτε αυτά, ρε. Άλλο θρησκεία. Άλλο εμπόριο θρησκείας. Υπάρχει διαφορά. Και προσέχετε, σας το έχω ξαναπεί. Προσέχετε τι ως παπά φυλάτε το χέρι. Γιατί δεν ξέρετε την προηγούμενη ώρα που το είχε χωμένο. Σας τα έχω πει αυτά. Αν τα ακούει κανένας. Κάντε το κεφαλιού σας. Θα το φάτε το κεφάλι σας. Με τους παπάδες. Τους παπάδες μαϊμού. Ξέρετε πόσους έχω συναντήσει στη ζωή μου. Ξέρετε πόσους έχω βουτήξει στο ιερό. Να σεμνούν. Ξέρετε πόσους έχω βουτήξει κλέφτες. Ο άλλος ήταν πάνω στο βουνό. Όταν πήγα και τον βρήκα. Και είχε ένα κόκαλο. Ένα κόκαλο που το είχε βουτήξει από ένα ψόφιο γάιδαρο. Και έλεγε ότι το κόκαλο που το είχε βάλει μέσα σε μια προθήκη είναι το οστό του Αγίου Νεκταρίου. Μεγάλη χάρη του. Μεγάλη χάρη του στην Αίγινα. Πολύ μεγάλη χάρη του. Και κορόιδευε τον κόσμο. Και όταν τον έβαλα κάτω και τον έστρωσα μπροστά στο μικρόφωνο, του λέω τι είναι αυτό, ρε. Λέει το αστό του Αγίου Νεκταρίου. Τι λέει ρε ψεύτη. Και τον βούτυξα από τη γενιάδα. Τι λέει ρε ψεύτη. Και μου κάνει μήνυση. Και πήγαμε στα δικαστήρια και δόθηκα. Απατεώνας. Ξέρετε πόσους τέτοιους σκιτζίδες έχω δει στη ζωή μου. Το ρεπορτάζ αναθεμάτω. Το ρεπορτάζ. Δεκάδες ρεπορτάζ στα μοναστήρια. Να τους πιάνουμε επ' αυτό φόρο. Επ' αυτό φόρο. Καβάλα. Καβάλα. Καβάλα που να πάρει και να σηκώσει. Να μην κολλάζομαι με τώρα απογευματιάτικα.

0: Μου στέλνει ένας φίλος μια σπουδαία φωτογραφία. Σπουδαία. Πάση περιπτώσει. Από την ΕΚΟ της Βουλγαρίας. Η αμόλυβδη πωλείται εκεί 1,63. 1,63. Η κατοστάρα 1,89. Το πετρέλαιο 1,86. Το γκάζι 66 λεπτά. Και το ντίζελ 2,12. Αυτό είναι ψηλά. Η βενζίνη όμως έχει 1,63. Στη Βουλγαρία. Γι' αυτό πάνε εκεί. Γι' αυτό πάνε εκεί. Αλλά μέχρι να πας και μέχρι να γυρίσεις, το έχεις χαλάσει όλο. Κύριε Μητσοτάκη, η Βουλγαρία είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί 1,63 στη Βουλγαρία και εμείς 2,30. Για ποιο λόγο, κύριε? Γιατί κοροϊδεύεις τον κόσμο. Όχι εσύ μόνο, όλο το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Παραμυθιάζεται τον κόσμο συνέχεια. Και την ίδια ώρα, μέλη της κυβέρνησης, όπως ο κύριος Πλεύρης, συμμετέχουν σε ιστορίες με ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, που είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι έκαναν οι γιατροί εκεί στο Κολωνάκι. Σας είπα, δεν με αφορά μόνον η τραγική ιστορία ενός ανθρώπου, αλλά με αφορά το τι άνοιξε αυτή η τραγική ιστορία. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Και κάποιοι που σας δω να το συνδυάσουν με άλλους περίεργους θανάτους, οι οποίοι έγιναν αποφημισμένους. Το θάνατο του Βλάση Μπονάτσου. Παιδιά, μην το συγχαίρετε. Δεν συμπίπτει ο θάνατος του Μπονάτσου, του Μακαρίτη, που ήταν και φίλος και καλό παιδί και εξωκαρδιά. Δεν συμπίπτει με το Μαζονάκι. Το αν συμπίπτει στις τοξικολογικές και ιστολογικές που θα βγουν, εκεί θα φανεί τι ακριβώς και τι συνέβη εκεί και πώς ήταν ο άνθρωπος που έφυγε. Παιδιά, ο Μπονάτσος, και επειδή έχω στα χέρια μου την αληθινή ιατροδικαστική εξέταση και το πόρισμά της, ήταν τίγκα στην κοκαίνη. Τίγκα. Κοκαίνη, χρήση χαπιών και χασίς. Τίγκα. Και την ιατροδικαστική εξέταση βγήκε μετά από 3 χρόνια. Περιμένετε λίγο να δούμε την... Όχι ότι αθώνει ή απαλλάσσει τους γιατρούς. Ο μηχανισμός θανάτου μπορεί να είναι άλλος. Να μην είναι αυτός όταν βγει η τοξικολογική και η ιστολογική. Ξέρω καλά τι λέω. Σε αναμονή λοιπόν η τοξικολογική. Σε αναμονή η ιστολογική. Περιμένετε λίγο. Μη βιάζεστε. Δεν έχει τελειώσει η έρευνα γύρω από την τραγικότητα ενός ανθρώπου που με αφορμή αυτό το θάνατο άνοιξε πάλι, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι η 20η φορά που έχουν ανοίξει θέματα υγείας στην Ελλάδα. Και δεν διορθώνεται τίποτα. Ένας λοιπόν γιατρός μίλησε σε μέσο μαζικής ενημέρωσης και αποκάλυψε ποια ήταν η ακριβή σχέση. Πρώην Υπουργός Υγείας να κάνει παρέα με κομπογιανίτες και να συμμετέχει σε συνεταιρισμούς μαζί τους. Δεν ήξερε ποιοι είναι. Άρα κάτι άλλο συνέβαινε. Και αν αυτά τα συνυπολογίσουμε με τη συμπεριφορά του Γεωργιάδη στους γιατρούς, με τη σιγή Μαξίμου, με αυτά τα κέντρα ευεξία στα οποία συμμετείχε και απεξάρτητη ιδιωτικά κέντρα η σύζυγος του Πρωθυπουργού και ο ίδιος που έκοβε την κορδέλα, κάτι άλλο συμβαίνει. Εδώ έχουμε να κάνουμε με κάποιο πλυντήριο μαύρου χρήματος. Κάποιοι τα φέρνανε, κάποιοι τα δίνανε, κάποιοι τα ξεπλένανε, βγαίναν έξω και σχεδιάζανε να κάνουνε τα ίδια ιατρία στη Μεγάλη Βρετανία, στην Κύπρο, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη και σε άλλα νησιά. Άρα εδώ πέρα είχαν ανοίξει μια εργολαβία θανάτου. Μια εργολαβία θανάτου. Εις βάρος του Έλληνα πολίτη. Έγινε λοιπόν μια σοβαρότατη αποκάλυψη από ένα γιατρό, ο οποίος είπε Φτιάξαμε, λέει, ένα σύλλογο. Ξαφνικά είδα μπροστά μου μια γνώριμη φιγούρα. Για ακούστε.
1: Ξέρω όμως ότι όταν βρεθήκαμε, εμφανίστηκε χωρίς να τον περιμένω εγώ και χωρίς να έχω κάποια σχέση μαζί του ο κύριος Πλεύρης. Είχε πληροφορηθεί τη δική μου πρόταση για τη σύσταση του Ιατρονομικού Συμβουλίου, έτσι όπως ονομάστηκε, δεν ήταν έτσι πρότασή μου εμένα, ήταν για μια εταιρεία ιατρονομική. Και εμφανίστηκε εκεί. Ήξερε αυτή την πρόταση τη δική μου και εκεί ακριβώς εμφανίστηκε και μας έφερε και τον γιατρό, έτσι μας τον είπε, τον κύριο Θεοδωρόπουλο, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος εμφανισιακά, δεν θα το κρίνω, αλλά δεν ήταν του δικού μου πλέγματος επιστημονικής εμφάνισης.
0: Δικό κοινό Παντελώνα.
1: Με διάφορα ρούχα εκεί τα οποία έδειχναν μια ελευθεριότητα.
0: Ελευθεριότητα!
1: Του δώσε το λόγο και τον κάλεσε στο βήμα ο συγκεκριμένος, ο κύριος Πλεύρης.
0: Τον προλόγησε.
1: Αυτός άρχισε να αναπτύσσει κάποια ζητήματα τα οποία δεν είχαν να κάνουν με το δίκαιο της υγείας, ούτε με την επιστημονική πλευρά της υγείας και της νομικής. Ήταν καθαρά ένας λόγος, ελάτε να μαζευτούμε, να φτιάξουμε κάτι το οποίο θα εκμεταλλευτεί το χώρο της υγείας. Ήταν ξεκάθαρο αυτό το πράγμα. Να μπούμε ως σύμβουλοι στις συμβάσεις που κάνουν τα νοσοκομεία, να γίνουμε πραγματογνώμονες, να στήσουμε διάφορες εταιρείες. Έλεγε πράγματα τα οποία δεν στέκανε ούτε νομικά ούτε ιατρικά. Εγώ διαφώνησα πλήρως με αυτό το οποίο έλεγε, πήρα το λόγο και είπα ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αυτό που η δικιά μου πρόθεση προώθησε και δεν μπορώ να συμφωνήσω σε αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να συμφωνήσω σε τίποτα, όπως λέει ο κ. Σιδηρόπουλος, όχι γιατί δεν συμφωνώ, αλλά γιατί δεν τα καταλαβαίνω αυτά που λέει. Δεν έχουν ούτε ιατρική αιτιολόγηση, ούτε νομική αιτιολόγηση. Εκτός από ένα πομπόδες ύφος που είχε. Εγώ το μόνο που έκανα, ανέπτυξα την πρότασή μου για το σωματείο που σας είπα κατά από μίμηση του Société Française de Médecine Légale et d'Expertise Médicale και διαφώνησα. Ο Πλεύρης τότε, ο οποίος παρίστατο, υπερασπίστηκε τις προθέσεις του Θεοδωρόπουλου και όλα όσα ήθελε και επεδίωκε ο Θεοδωρόπουλος μέσα από αυτή τη συνάντηση, μας είπε ότι τον γνωρίζει χρόνια, ότι του έχει εμπιστοσύνη για την επιστημονική του πληρότητα και άλλα τέτοια καλλιτεχνικά. Δεν θυμάμαι, το μόνο που δεν θυμάμαι, αν υπήρξε τότε το σχέδιο καταστατικού του σωματείου και αν το υπέγραψα. Γιατί όλα αυτά αν γίνανε πριν. Διαφώνησα πλήρως, αρετήθηκα και τους δήλωσα ότι δεν πρόκειται να ξανασυμμετάσχω σε αυτή την παροδία. Όταν το 2020 ο κύριος Πλεύρης ήταν υπουργός υγείας, επισκέφτηκε την έκτη ΔΥΠΕ, όπου με συνάντησε σε μία σύσκεψη που είχε εκεί με τον διοικητή, και όταν με είδε πραγματικά πάγωσε, γιατί ήξερε και τις απόψεις μου για αυτόν και για αυτά που έκανε. Έκτοτε, από εκείνη τη στιγμή και μετά, και με mail που ανταλλάξαμε, φάνηκε καθαρά ότι δεν θέλει ούτε να με βλέπει, γι' αυτό το λόγο, και μάλιστα ήταν πίσω και από σκηνικό που έστησε για να με διώξουν μαζί με έναν ανεκδίγητο διοικητή από την έκτη δίπλα.
0: Εδώ έχουμε να κάνουμε για φοβερά πράγματα. Ακούσε τύπο άνθρωπος. Παπατζής ο Πλεύρης. Κύριε, είστε υπουργός και ακόμα να έχετε να παρεθείτε. Κύριε, σε άλλο μέρος της Ευρώπης θα είχατε φύγει χθες και δεν σας έχει ζητήσει κανένα στην παραίτησή σας. Αυτοί οι άνθρωποι κατηγορούνται ότι σκότωσαν έναν άνθρωπο και υπάρχει ένα ενδεχόμενο να κατηγορηθούν και για άλλες σοβαρότατες βλάβες στον οργανισμό έτερων, οι οποίοι επισκέπτονταν το Κολωνάκι. Κύριε, ο μόνος δρόμος είναι η παρέτηση. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος δρόμος. Αυτοί που τον καλύπτουν στην κυβέρνηση είναι γαϊδούρια. Γαϊδούρια ξεσαμάρωτα. Γιατί είναι οι ίδιοι σαν κι αυτόν. κύριε, συμμετείχατε σε μία, σε έναν σύλλογο από το 2012 επί Αντώνη Σαμαρά. Αφήστε, αυτός είναι ξεχωριστή περίπτωση. Θα τα πούμε αύριο μεθαύριο για τον κύριο Σαμαρά. Έχουμε πολλά. Ένα όνομα θα πω στον κύριο Σαμαρά, να το θυμάται. Βαρδής Βαρδινογιάννης. Νέα Ερυθρέα, απόπειρα δολοφονίας εναντίον του, κύριε Σαμαρά. Επαναλαμβάνω, ένα όνομα θα πω. Αύριο αυτά. Βαρδής Βαρδινογιάννης. Απόπειρα εναντίον του, ρουκέτες, 17 Νοέμβρη, ξένες μυστικές υπηρεσίες. Δεν ξέρετε τίποτα, ε? Θα τα δούμε αύριο, αν ξέρετε ή δεν ξέρετε. Αύριο. Αύριο. Που θα ξημερώσει. Μια νέα μέρα. Που θέλεις να πάρεις και ψήφους. Από τη δεξιά. 10 μούτσες έπρεπε να σου ρίξουν. Ο ευάλωτος των μεγάλων πορτοφολιών. Ο κύριος Αντώνης Σαμαράς. Μπλεγμένος στις μυστικές υπηρεσίες. Μπλεγμένοι φίλοι του στο οργανωμένο έγκλημα. Μπλεγμένοι διεφθαρμένοι αστυνομικοί στη μαφία. Και θέλει να κατέβει στις εκλογές. Όχι, κύριε. Έχουμε υποχρέωση να σε ξεαποκαλύψουμε. Να σου βγάλουμε και τα παντελόνια, τα πολιτικά παντελόνια. Να μην υπάρχεις πια. Να μείνεις με τον πολιτικό εσόρουχο. Ξεγυμνωμένος. Γιατί σου αξίζει. Είσαι ό,τι πιο βρώμικο. Πολιτικά έχει γνωρίσει ο τόπος. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, αφιερωμένο στον κύριο Πλεύρη το τραγούδι. Θανάση, Θανασάκη, ο μόνος δρόμος είναι η παρέτηση. Αλλά η παρέτηση είναι για ανθρώπους που έχουν ευτυχία, που δεν είναι χοντρόπετσι. Στην Ευρώπη θα έχεις φύγει με τις κλωτσιές. Ποιο καψιμί, ρε, που λέει ο άλλος ήτανε. Καταδρομέας ο... Ποιος ήταν καταδρομέας ο Πλεύρης? Καψιμιτζής ήτανε. Καψιμιτζής. Δώστε ρε Γιώργη Ζαμπέτα.

5 με 6 ραδιομακελάριδες, σε τόρια φωνή της αλήθειας, μόνο εδώ, στο αντισυστημικό δελτίο. Τρέμει η εξουσία όταν ακούει τη φωνή μας. Γιατί, γιατί ρε παιδιά, έχω τόσο κακή φωνή? Εδώ λένε να βγω Σεριάνη τώρα στην Εθνική Οδό. Ανοίγουν κάτι καινούργια μαγαζιά. Θα τα ανοίξει ο κύριος Πλεύρης με τον κύριο Θεοδωρόπουλο. Αλλάξανε. Θα ανοίξουν μπουζουξίδικα, σκυλάδικα τώρα. Δεν το μάθατε? Και θα πάει και ο Νάσος ο Μπογιατζής εκεί να κάνει το σερβιτόρο. Θέλει να χαθείτε από εκεί.

Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, στεντόρια φωνή της αλήθειας. Η φωνή που πειράζει την εξουσία. Τους πειράζουμε. Τους ενοχλούμε. Ξαναρωτάω τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Αντώνη, που θέλει να διεκδικήσει τις ψήφους των Ελλήνων πολιτών και έχουν βγει δημοσκοπικές εταιρείες και τον δίνουν ψηλά. Ψηλά, τι ψηλά. Ίσως, ναι, μήπως θα δούμε. Τι λέτε, ρε. Τι θα δείτε. Μούτσα! Σκοτεινός τύπος. Παρακρατικός. Χωμένος μέσα στις μυστικές υπηρεσίες. Ο Σαμαράς είναι χωμένος μέσα στις μυστικές υπηρεσίες. Και όχι μόνο αυτό. Είναι και κλέφτης. Με τη βούλα. Την περίοδο που ήταν υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Άλλος αυτός. Ο γέρος. Άλλος ο γέρος. Ο αρχηγός μαφίας στην Ελλάδα. Έδωσε τα σκύπτρα αλλού μετά. Τα πήραν μάλλον αλλού. Τα πήραν άλλοι τα σκύπτρα. Επίορκοι αστυνομικοί. Και μετά τα πήραν άλλοι. Του συγγενικού περιβάλλοντος. Και ξέρετε τι λένε όταν βγαίνουν έξω. Εγώ είμαι αρχηγός μαφίας, ρε. Αυτό λένε. Από το συγγενολόγητο Μητσοτάκη. Ο κ. Σαμαράς την περίοδο 92-93, σύμφωνα με όσα είχαν βγει τότε, έδινε ένα τεράστιο κονδύλι από το Υπουργείο Εξωτερικών σε δημοσιογράφους και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ήταν τα μυστικά κονδύλια του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν τα θυμάται κανένας αυτά. Έγινε σάλος με την ΕΣΥΑ, η οποία ΕΣΥΑ έκανε το Κινέζο. Αυτά τα λεφτά κανένας δεν ξέρει που κατέληξαν. Πού κατέληξαν, Αντώνη? Πού κατέληξαν τα λεφτά? Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια τότε δραχμές. Ίσως και δις. Γι' αυτά δεν απολογήθηκες ποτέ, κύριε Σαμαρά, στην κοινή γνώμη. Ούτε απολογήθηκες όταν σου φέραν τα σακούλια με τα λεφτά. Στην Κηφισιά! Στην Κηφισιά! Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά! Στην Κηφισιά! Όταν στα φέρνανε και στα δίνανε τσουβάλια και επί των ημερών σου ως πρωθυπουργός υπουργός ήταν ο κύριος Πλεύρης και ξανά έγινε υπουργός μετά και τι απέγινε, φωτογραφιζότανε με το Μίχο, τον παιδοβιαστή, τον καταδικασμένο μαζί με τον φίλο του τον Πατούλη, μαζί με τον φίλο του τον Αντώνη Σαμαρά, όπου κι αν γύριζες, φωτογραφίες του παιδοβιαστή Μίχου με τους πολιτικούς έβλεπες. Και πριν από λίγες ημέρες, στον Κολονό, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, λέει κάτι άγνωστη κύριοι, με πολιτικά, που αποδείχτηκε ότι ήταν αστυνομική, με πολιτικά. Και αποδείχτηκε εκ των υστέρων, ότι αυτοί ήθελαν προφανώς να εκφοβήσουν. Είχαν, λέει, εντολή από την εισαγγελία ανηλίκων να οδηγήσουν τα παιδιά για εξετάσεις. Και βγήκαν με ένα αυτοκίνητο συμβατικό της ασφάλειας και πήγαν να μαζέψουν τα παιδιά χωρίς να ενημερώσουν τους γονείς, χωρίς τίποτα. Ποιοι είστε εσείς, ρε? Τι είστε εσείς, ρε? Τι είστε εσείς, ρε? Ποιοι νομίζετε ότι είστε, ρε? Ένα μεγάλο κομμάτι της αστυνομίας είναι διεφθαρμένο. Συνδεδεμένο με την υπόθεση Μίχου. Διότι πολλοί από τους αστυνομικούς ασφάλειας, κάποιους αστυνομικούς ασφάλειας, λειτουργούσαν ως εισπράκτορες. Εισπράκτορες. Σε στριπτιζάδικα, σε μασατζίδικα, σε χώρους σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Σε οίκους ανοχής που δεν ελέγχονταν, που δεν είχαν άδειες. Σε συγκεκριμένα μέρη με λογιστές, τοκιστές και ζουλατσαδόρους της νύχτας.

0: Πλησιάζει το εφετείο του Μίχου, ο οποίος είναι καταδικασμένος σε ισόβια. Και η μάνα θώθηκε και έγινε έφεση στην αθωτική απόβαση της μάνας για να την τυλίξουν και αυτοί. Να την κλείσουν και αυτοί φυλακοί για να μην προστατέψει τα παιδιά της. Ακούστε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, έχει μεγάλη σημασία. Από αυτά που είπε μια γυναίκα που έχει ψάξει το θέμα. Η ψυχολόγος κυρία Χριστίνα Αντωνοπούλου. Στον κύριο Πάνο Παναγιωτόπουλο. Έχει ρε, το έχει το θέμα ρε. Τι κάνετε έτσι ρε. Έπεσε ο πύργος στον... Έπεσε ο πύργος
1: στον... Κυρία Αντωνοπούλου,
2: πεις σας. Θυμηθήκατε την υπόθεση του Μίχου.
1: Βεβαίως.
2: Η κοινωνία την έχει ξεχάσει πλέον.
1: Αυτό ήθελα να πω.
2: Εσείς
1: ότι...
2: γιατί ασχολείστε.
1: Εγώ ασχολούμαι γιατί όπως και εσείς έχουμε την κοινωνική ενσυναίσθηση ότι δεν μπορούμε να αφήνουμε τέτοιου είδους υποθέσεις να είναι έρμεα των ορέξεων της επικαιρότητας, γιατί είναι υποθέσεις που αφορούν την ψυχή της κοινωνίας, τη συνείδηση της κοινωνίας. Και εκεί πρέπει να βαράμε τα σήματα του κινδύνου. Έτσι. Λοιπόν, όντως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης την έχουν ξεχάσει. Για πείτε μου, σε ποια φάση βρίσκεται η όλη διαδικασία.
2: Εσείς μιλήσατε για το θλιβερό άτομο τον κύριο Μίχο. Είναι πραγματικά συγκλονιστική αυτή η περιγραφή. Πού βρισκόμαστε? Στην προσπάθειά μας να προσπαθεί, στην προσπάθεια όλων να καλύψουν, να προστατεύσουν τον κύριο Μίχο.
1: Σοβαρά.
2: Ο κύριος Μίχος είναι το θύμα τελικά, όχι το παιδί. Είναι φοβερά.
1: Αυτό που λέτε είναι συγκλονιστικό, κύριε Αντωνοπούλου. Γίνεται προσπάθεια συγκάλυψης, λέτε, και λέτε ότι γίνεται προσπάθεια να προστατευτεί ο παιδοβιαστής, ο μαστροπός, αυτή η σκοτεινή φυσιογνωμία με τις υψηλές γνωριμίες.
2: Αυτές προστατεύουμε. Η κοινωνία είναι υποχρεωμένη πλέον, από ό,τι φαίνεται, να προστατεύει αυτούς οι οποίοι παραβιάζουν κάθε ηθική, κάθε έννοια πολιτισμική, κάθε ανθρώπινη διάσταση, να την παραβιάζουν και έχει τα μέσα να τους καλύπτει. Ο κύριος Μίχας είναι ήρωας. Πρέπει να το καταλάβετε.
1: Ήρωας.
2: Ήρωας προστατεύει αυτούς τους αφανείς διακεκριμένους οι οποίοι ήταν μέσα στο κύκλωμα.
1: Λέτε επειδή δεν άνοιξε το στόμα του να αποκαλύψει τους επωνύμους που συμμετείχαν στο κύκλωμα.
2: Η δικαιοσύνη του δίνει το δικαίωμα της σιωπής. Αλλά το δικαίωμα της σιωπής το έχει αναλάβει η κοινωνία ολόκληρη. Αυτοί οι οποίοι έχουν τα μέσα, αυτοί οι οποίοι μπορούν και παίρνουν τις αποφάσεις και μαζέψαν ένα τσούρμο από δυστυχισμένους, άλλοτε παραβατικούς, παρεκκλίνοντες, αρρώστους, άνθρωποι οι οποίοι είναι δήθεν και τέλος πάντων το τελευταίο της κοινωνίας και τους έχουν στο δικαστήριο. Και το βαρύ πυροβολικό είναι στο απειρόβλητο.
1: Λέτε δηλαδή ότι τα βαριά ονόματα που συμμετείχαν στο κύκλωμα των παιδοβιαστών, λέτε ότι ξέφυγαν και είναι στο απειρόβλητο, αυτό μας λέτε?
2: Αυτό λέω, ξεκάθαρα το λέω, νομίζω. Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν μπορώ πιο ξεκάθαρα.
1: Το λέτε ξεκάθαρα και είναι προς τιμήν σας.
2: Ότι η σιωπή δεν κάλυψε το θύμα. Η σιωπή δεν κάλυψε. Άτομα υψηλά εστάμενα στην κυβερνητική πολιτική είπαν το όνομα, είπαν τον τόπο προστασίας του. Οι ειδικοί ψυχολόγοι πραγματογνώμονες έδειξαν ένα σωρό φωτογραφίες σε αυτό το παιδί, ρωτώντας το αν έχει πάει με αυτόν, αν έχει κάνει αυτό, αν έχει κάνει το άλλο. Αυτό το παιδί μίλησε για όλη την κοινωνία και δεν τους ενδιαφέρε, γιατί σου λέει ένα παιδί θα καταστρέψουμε σε σχέση με τα βαριά ονόματα. Τι είναι ένα παιδί? Αυτή είναι

0: διαδικασία και στο τέλος μαζί με το παιδί προσθέσαμε και τη μάνα, γιατί πρέπει η μάνα, η κοινωνία γίνεται έξω φρενών, όχι με το μίχο αλλά με τη μάνα. Η μάνα είναι αθώα, κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν έχει κάνει τίποτα η μάνα. Η μάνα ήταν δυστυχώς μέσα στη φτώχεια της, μέσα σε έναν κόσμο θλιβερό που ζητούσε λεφτά από το παιδί, εκεί που εξυπηρετούσε κάποιες γριούλες, να πάει να τις εξυπηρετήσει για να πάρει 5 και 10 και 20 ευρώ. Αυτά είναι τα χρήματα που έπαιρνε η μάνα. Όμως η μάνα και το παιδί είναι οι ένοχοι. Ο Μίχος είναι στο απειρόβλητο. Είχε και την καλύτερη, αν θέλετε, συμπεριφορά στις φυλακές. Κύριος στα Γρεβενά ήταν κύριος ο Μίχος. Προστασία από παντού.
1: Δηλαδή μου λέτε ότι ο Μίχος πάει να πέσει στα μαλακά. Αυτό μου λέτε, ο παιδοβιαστής του Κολονού. Αυτό μου λέτε απόψε.
0: Βεβαίως και θα πέσει στα μαλακά. Θα πέσει κάποιες ποινές τους άλλους λίγο πιο έτσι αυξημένες. Θα πάμε στην κάθεξη των 10, των 12, των 5, αλλά ο Μίχος κάπου θα βγει ως εραστής του παιδιού στο τέλος.
1: Μα από την έρευνα που έκανα προκύπτει ότι ο Μίχος δηλώνει ότι ήταν ερωτευμένος με τη 12χρονη.
0: Βεβαίως, βαθιά ερωτευμένος.
1: Ότι δεν είχε, ότι ήταν συναισθηματικό το ο δεσμός ήταν συναισθηματικός μαζί της, ότι υπήρχε μεν συνέβρεση αλλά με τη συγκατάθεσή της ως προϊόν, λέει, αυτής της ερωτικής επιθυμίας που συνέδεε τους δύο, λέω ότι ισχυρίστηκε ο Μίχος. Και ότι δεν έχει ιδέα για το γεγονός ότι η μικρή εκδιδόταν. Ότι δεν έχει καμία ιδέα και μάλιστα υποστηρίζει από την έρευνα που κάνω εγώ ότι η μικρή έκλεινε τα σχετικά ραντεβού μέσω ενός blind chat. Δηλαδή μέσω του διαδικτύου. Σας λέω τι προκύπτει από το ρεπορτάζ το δικό μου. Αληθεύουν αυτά?
0: Αληθεύουν αυτά, αλλά αυτή η δουλειά όλη ήταν του Μίχου. Η μικρή, όταν πήγαινε...
2: Αυτά, κυρίες και κύριοι. Ήταν ένα απόσπασμα από αυτά που είχε πει η Χριστίνα Δανοπούλου, ψυχολόγος και επίκουρος καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο και δικαστική πραγματογνώμονας, στον παλιό συνάδελφο τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον Πάνο. Με λίγα λόγια, θα σας πω μόνο ένα περιστατικό. Όταν σήκωσα το τηλέφωνο, γιατί εγώ δύσκολα σηκώνω τηλέφωνο να μιλήσω με αστυνομικούς, γιατί ξέρω ότι τα περισσότερα που μου λένε ψέματα. Πολύ λίγους αστυνομικούς στο αστυνομικό σώμα εμπιστεύομαι και αυτούς τους έχω κορώνα στο κεφάλι μου εδώ και χρόνια. Γιατί είναι οι σίγουρες πηγές. Οι άλλοι είναι ψευταράδες, κουτσομπόλιδες και διεφθαρμένοι. Πήρα λοιπόν τηλέφωνο στην ασφάλεια Αττικής, στον ταξίαρχο τότε, και του λέω: αυτός είναι μέσα. Ο άλλος είναι μέσα. Αυτοί όλοι που εικονίζονταν, μερικοί εξ αυτών, σε φωτογραφίες του Μίχου. Μερικοί, όχι όλοι. Αυτός είναι μέσα, όχι. Αυτός είναι μέσα, όχι. Ο άλλος είναι μέσα, όχι. Μα αφού κάνανε παρέα. Μα αφού πήγαιναν εκεί, πήγαιναν. Όχι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έπεσε ένα μεγάλο κουκούλωμα. Ξαφανίστηκαν τα ονόματα. Είναι αυτό το οποίο έκανε ο ίδιος διεφθαρμένος και επίορκος αστυνομικός που πέρασε από δίκη και αθώθηκε για τη μεγάλη δίκη της μαφίας, σας μιλάω, γιατί υπάρχει και άλλη δίκη η οποία έρχεται, η δεύτερη δίκη της μαφίας. Είναι αυτός ο επίορκος, ο διεφθαρμένος, που καταγγελίες που μου είχαν γίνει σκεφτόταν μόνο πώς θα βάλει εκρηκτικά κατά το αυτοκίνητό μου για να με τυνάξει στον αέρα, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Έψαχνα να βρει τα πάρκινγκ που πάρκανα για να με τυνάξει στον αέρα. Αυτός ο οποίος έστησε τις πλεκτάνες μέσα από συγγενικά πρόσωπα του Μαξίμου και τα πρωτοπαλίκαρά τους που στη συνέχεια δολοφονήθηκαν. Αλλά αυτά θα τα πούμε αύριο. Κουκούλα λοιπόν. Κουκούλα. Ρίξτε μια ματιά στο διαδίκτυο να δείτε ποιοι φωτογραφίζονταν με το Μίχο. Όλοι αθώοι. Κανένας δεν προσήχθη από τους επώνυμους. Γιατί? Γιατί ξέρουν πολλά. Πάρα πολλά. Είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουν πάρα πολλά και για την υπόθεση με τα παράνομα ιατρεία του Κολονακίου. Μία μαφία είναι όλοι τους. Μία μαφία. αλλά δεν υπάρχει δικαιοσύνη για να τους ξεσκίσει. Ακολουθεί η εκπομπή της κυρίας Ιωάννας Ηλιάδη, το μαγκαζίνο μέχρι τις 8. 8 με 9 έχουμε την αθλητική εκπομπή του Μάκη του Ιωαννίδη. 9 με 11 ο κύριος Κακλαμάνης, ο Ηλίας, σε συζήτηση με τον κόσμο. 11-2 ο Οικονομόπουλος. 2-5 επανάληψη ραδιομακελάριδες. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί και σήμερα εδώ μαζί Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, καθημερινά από τις 8 ως και τις 9 και σήμερα μαζί μας Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, Μάχης Ιωαννίδης, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 9, μια μέρα που έρχεται σε μια ποδοσφαιρική νηνεμία καθότι δεν έχουμε αγωνιστική δράση σε επίπεδο Super League, έχουμε όμως επίπεδο εθνικών ομάδων. Ήδη η εθνική μας ομάδα βρίσκεται στην Σερβία, στο Βελιγράδι και μάλιστα αυτή την ώρα κάνει και την πρώτη της προπόνηση. Θα σταθούμε και σε αυτό το παιχνίδι απέναντι στην Σερβία. Ένα παιχνίδι το οποίο μέχρι στιγμής, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, μην ξεχνάμε ότι η εθνική μας πλέον παίζει στην πρώτη κατηγορία του National League με δυνατούς αντιπάλους εξορισμού. Όταν έχεις απέναντί σου, όταν βρίσκεσαι σε αυτή την κατηγορία, θα έχεις απέναντί σου ομάδες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Σερβία. Και όταν θεωρείς ότι η Σερβία είναι η πιο έτσι, προσιτή ομάδα προς εσένα, καταλαβαίνεις σε πόσο υψηλό επίπεδο βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Μια διοργάνωση η οποία δεν μπορούμε να την πάρουμε και αψήφιστα. Και το είχαμε πετύχει αυτό όταν ήμασταν στην δεύτερη κατηγορία, όταν φτάσαμε στον τελικό και εκεί δεν καταφέραμε να πάρουμε το εισιτήριο για το Euro. Τότε είχαμε χάσει στα μπαράς. Και εδώ υπάρχει μπόνους, καθότι αν δεν βγεις τέταρτος υπάρχει ευκαιρία να διεκδικήσεις συμμετοχή στο επόμενο Euro μέσω του Nations League. Έχεις δηλαδή ένα επιπλέον μπόνους. Οπότε καλό είναι να μπορέσουμε να δείξουμε ένα καλό αγωνιστικό πρόσωπο, να πάρουμε αποτελέσματα και να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Αυτά με την εθνική μας ομάδα. Και θα ασχοληθούμε αρκετά με την εθνική ομάδα, όπως σας είπαμε, όπως επίσης και με το μπάσκετ, γιατί πλέον τα ψέματα τελειώσανε. Μπαίνουμε πλέον σε ρυθμούς Eurolink, μπαίνουμε σε ρυθμούς τους οποίους θα έχουμε μπασκετικούς περισσότερο, γιατί υπάρχει και το ελληνικό Super Cup. Και μάλιστα αύριο, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινάει η Ευρωλίγκα με πολλά ενδιαφέροντα παιχνίδια και μέσα σε αυτά φυσικά είναι και οι ελληνικές ομάδες όπου Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι από τα φαβορί της διοργάνωσης και οι δύο ομάδες είναι, επαναλαμβάνω, από τα φαβορί της διοργάνωσης. Να δούμε και το πρόγραμμα έτσι όπως θα ξεκινήσει η φετινή Ευρωλίγκα. Πρώτο παιχνίδι θα γίνουν, μάλλον δύο παιχνίδια θα γίνουν ταυτόχρονα αύριο στις 7 η ώρα. Η Ντουμπάι θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης, η Χάπολ Τελαβίβ την Μπάγερ στις 9 η ώρα, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις Κάουνας στις 9 και 4 έρχεται η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού απέναντι στην Παρί στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός θέλει να ξεκινήσει με το δεξί τη φετινή διοργάνωση. Στις 9.30 η Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές. Την ίδια ώρα το ντεμπούτο του Ολυμπιακού στην Ισπανία θα ξεκινήσει μέσα από το Σαν Σεμπαστιάν αντιμετωπίζοντας την Μπασκόνια σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Αλλά ο Ολυμπιακός έχει ομάδα που κερδίζει τους πάντες εντός και εκτός έδρας σε αυτή την Ευρωλίγκα. Οπότε δεν μπορεί να πει κανείς ότι είναι το outsider στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Και στις 10 παρατέταρτο Μακάμπι Τελ Αβίβ με Βιλερμπάν. Αυτά είναι τα παιχνίδια της αυριανής ημέρας. Έχουμε από εκεί και πέρα και τα ρεπορτάζ των ομάδων, το τι γίνεται σε Ολυμπιακό, σε Παναθηναϊκό, σε ΑΕΚ, σε ΠΑΟΚ, γιατί υπάρχει αυτό το παράθυρο των μεταγραφών με ελεύθερους παίχτες. Καταρχάς, η μόνη ομάδα που μέχρι στιγμής δεν το έχει ανοίξει αυτό το κεφάλαιο και δεν νομίζω να το ανοίξει είναι ο Παναθηναϊκός. Στην ΑΕΚ κάτι σκέφτονται εκεί, μήπως και αν βρουν κάτι σε θέση δεξί μπακ ή κανένα στόπερ. Στον Ολυμπιακό και αυτοί ψάχνονται μήπως και βρουν κάποιο παίχτη, βλέπουν την αγορά αλλά δεν μπαίνουν ακόμα σε μια τέτοια διαδικασία. Στο ΔΕ ΠΑΟΚ, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα με τους δύο τραυματισμούς και την πολύμενη εποχή απουσία του Παυλέγκα και του Αλή, σκέφτηκαν μήπως και προχωρήσουν σε κίνηση ενός τερματοφύλακα. Ακούστηκε το όνομα του Πασχαλάκη, δεν είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από την πλευρά του ΠΑΟΚ, αλλά και εκεί ψάχνουν να δουν τι ακριβώς θα γίνει, αν μπορέσουν να βρουν κάποια λύση και αν μπορέσουν να πάρουν κάποιον παίχτη. Αυτά και με τα ρεπορτάζ και φυσικά όταν υπάρχει κάτι και θα σας πούμε ακριβώς τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Λοιπόν, πέρα από αυτό θα σταθούμε και σε όλα τα άλλα τα θέματα. Υπάρχει έτσι και αυτό το ενημερώ παρασκήνιο, αν θέλετε, με τα τηλεοπτικά δικαιώματα που σηκώθηκε μεγάλη συζήτηση από χθες με τις προτάσεις που έγιναν από την πλευρά του κυρίου Γιάννη Αλαφούζου, την πρόταση η οποία τελικά κατατέθηκε, θα αναζητηθεί λύση, η πρόταση η οποία έγινε από την πλευρά του Μαρινάκη με αυτή την συνέχεια που θα κάνουν, και θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσει το ελληνικό ποδόσφαιρο και κυρίως οι ομάδες που δεν έχουν και τεράστια έσοδα να επωφεληθούν από αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, τώρα να πάμε, δεν ξέρω αν έχουμε έτοιμο τον πρώτο καλεσμένο μας για να ξεκινήσουμε τις συναντεύξεις που έχουμε προγραμματίσει για σήμερα. Αν είναι εύκολο να... όχι, δεν είναι εύκολο. Οπότε πάμε εμείς λίγο στο ξεκίνημα της εκπομπής, να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Θα ξεκινήσουμε με την συνέντευξη, μάλλον με τις δηλώσεις οποίες έκανε σήμερα ο Αχιλλέας Μπέος, ο οποίος Αχιλλέας Μπέος αναφέρθηκε... όχι, αλλάζω ξανά το πρόγραμμα. Το ξαναλλάζω το πρόγραμμα. Θα πάμε αργότερα στις...
1: Ξεκινήσουμε με την πορτοκαλί μπάλα, ξεπερνώντας και εμείς κάποιες δυσκολίες, οι οποίες είχαμε, δεν πειράζει, κάθε εμπόδιο σε καλό. Θα πάμε ευθύς αμέσως, είπαμε, ξεκινάμε Ευρωλίγκα, αλλά χθες είχαμε μια βράβευση μπασκετική στο Ιβανόφιο, στο περιθώριο των αγώνων των Μαυροσκούφιων. Εκεί βραβεύτηκε ένας άνθρωπος ο οποίος τίμησε την εθνική ομάδα και σαν αθλητής και σαν προπονητής. Λευτέρης Κακιούζης είναι μαζί μας. Κύριε Κακιούζη, καλησπέρα σας.
2: Να τι κάνετε.
1: Δόξα τω Θεώ. Νομίζω ότι ξεκινάμε μια μπασκετική χρονιά, γιατί όταν ξεκινάει η Ευρωλίγκα είναι μπασκετική χρονιά, και βρήκαμε έτσι και την ευκαιρία με τη δική σας βράβευση να συζητήσουμε αρκετά. Θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε εσάς το ξεκίνημα και στην βράβευση η οποία έγινε. Πόσο σημαντικό είναι για εσάς, δεν ξέρω τώρα, πόσα χρόνια μετά από τις επιτυχίες οι οποίες είχατε με την εθνική ομάδα, να σας θυμούνται και να σας θυμούνται.
2: Καταρχήν, άδρο της ευκαιρίας να ευχαριστήσω για την τιμή που μου έκανε ο Σύλλογος Διαιτητών Θεσσαλονίκης, που με βραβεύσανε μέσα στο Ιβανόφιο, που ουσιαστικά είναι το σπίτι μου, δηλαδή ήμουν μέσα στο Ιβανόφιο κοντά στα 20 χρόνια. Οπότε οι Διαιτητές Θεσσαλονίκης μου κάναν την τιμή και με τιμήσανε με την παρουσία τους, αλλά και με ένα πολύ ωραίο παιχνίδι μεταξύ του Ηρακλή και της Μικόνου. Θέλω να τους ευχαριστήσω μέσα από τα βάρη της καρδιάς μου. Και αυτό, να σε βραβεύουν οι διαιτητές, νομίζω ότι δείχνει και κάτι, σημαίνει και κάτι ως προς την πορεία και στην καριέρα ενός αθλητή.
1: Ναι. Τώρα, αν τη στιγμή την οποία σας γινόταν η βράβευση περνάει από μπροστά σας ολόκληρη η καριέρα, σας, ποιες δύο στιγμές θα ξεχωρίζατε, σαν αθλητής και σαν προπονητής?
2: Κοιτάξτε τώρα, όταν μπαίνω ειδικά μέσα στο Ιβανόφιο, ειδικά μέσα στο Ιβανόφιο, θα τονίζω, εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι ξεδιπλώνεται ένα βιβλίο αναμνήσεων, φωτογραφίες και πολλά σημαντικά πράγματα που πετύχαμε, αλλά και πολλές αποτυχίες που είχαμε, γιατί μέσα σε μια καριέρα δεν είναι μόνο επιτυχίες, είναι και αποτυχίες. Σε γενική εικόνα όμως, σε όλη μου την καριέρα, οι σημαντικές επιτυχίες ήταν με την εθνική ομάδα, η οποία κατακτήσαμε το χρυσό, αλλά και τη δεύτερη νίκη και τη δεύτερη θέση κερδίζοντας τους Αμερικάνους, που ουσιαστικά κάναμε όλη την Ελλάδα υπερήφανη, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι χαραγμένο και θα είναι ως ανάμνηση μέσα στο μυαλό μας και στην καρδιά όλων όσων συμμετείχαμε σε αυτό το εγχείρημα.
1: Τώρα μου δίνετε πάσα, playmaker, ζήσταν την πήρα εγώ την assist, δεν ξέρω αν θα βάλω καλάθι. Παίζουμε με τις ΗΠΑ, Dream Team, τώρα παίζανε εκεί, το μισό NBA ήταν απέναντί σας. Πώς μπήκατε να αντιμετωπίσετε αυτό το παιχνίδι? Τώρα μπήκατε και είπατε θα πάμε να το πάρουμε, είπατε θα πάμε να παίξουμε ένα καλό μπάσκετ και όπου μας βγει, παιδιά ευχαριστηθείτε εδώ. Πώς ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι στα αποδυτήρια?
2: Κοιτάξτε, όπως έχει πει και ο Σαββόπουλος, το τραγούδι, οι παρέες γράφουν ιστορία. Αυτή η ομάδα ήταν μια επαγγελματική παρέα με απίστευτες δεξιότητες και απίστευτο ταλέντο, το οποίο συσσωρεύτηκε σε πολλά τουρνουά, όχι μόνο σε αυτά τα τουρνουά. Οπότε όταν πήγαμε, όταν κατεβαίναμε σε ένα παιχνίδι, κατεβαίναμε με πολύ μεγάλο σεβασμό απέναντι στις ομάδες που αντιμετωπίζαμε, αλλά χωρίς φόβο και με πάντα με πίστη με την νίκη. Πιστεύω, στα μάτια των παιδιών, είχα δει εκείνο το βράδυ, είχαμε δει μάλλον με τον Παναγιώτη τον Γιαννάκη, ότι η ομάδα κάτι μπορεί να καταφέρει. Αν να κοντράρουμε, να τους πάμε μέχρι το τέλος και στο τέλος αν μπορούμε να κλέψουμε την νίκη. Εδώ λίγο αποτύχαμε, γιατί το παιχνίδι το ελέγξαμε μετά από το 10-11-12 λεπτό, το οποίο ήμασταν συνεχώς επάνω και προσπαθούσαν να μας φτάσουν. Οπότε νομίζω ότι εκείνη η επιτυχία ήταν μια συγκλονιστική βραδιά. Βρεθήκαμε και σε καταπληκτική βραδιά, γιατί αν θυμάστε εκείνη την περίοδο η ομάδα αυτή στα 5 χρόνια που ήμασταν είχε φτιαχτεί για να παίζει μια πάρα πολύ δυνατή άμυνα, να πλήγει τον αντίπαλο και να καταφέρει να κερδίσει πηγαίνοντας σε 50 πόντους. Σε εκείνο το παιχνίδι ξεπεράσαμε τους 100 πόντους, δηλαδή το κερδίσαμε με την επίθεση και με την άμυνα. Οπότε νομίζω ότι ναι, ήταν μια πολύ μεγάλη και τεράστια επιτυχία η οποία έχει καταγραφεί και θα τη θυμούνται όλοι στο μέλλον.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάει αύριο η Ευρωλίγκα και έχουμε νομίζω τα δύο φαβορί από την Ελλάδα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Απίστευτα ρόστερ δημιουργήθηκαν. Έχει ανεβεί πάρα πολύ ο πύχης και ειδικά στο Παναθηναϊκό έχουμε έξω τον Αν, έξω τον Χέις Ντέιβις και λέμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ακόμα καλό ρόστερ, τόσο πολύ ανέβηκε ο πύχης. Δεν ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε από αυτές τις δύο ομάδες στη φετινή Ευρωλίγκα.
2: Ναι, όντως οι ομάδες Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι δύο πολύ δυνατές ομάδες με τεράστια budget, με πολύ καλούς παίχτες. Ωστόσο, ξέρετε ότι όλα αυτά πρέπει να δείξει το παρκέ. Σημαίνει ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα με πολλά παιχνίδια, με πολλές ιδιαιτερότητες και με πολλά απρόοπτα. Ωστόσο, οι δύο ομάδες αυτές, και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, αλλά και άλλες ομάδες, όπως είναι η Ρεάλ, έχουν δυναμώσει πάρα πολύ. Και νομίζω ότι θα είναι ένα εξίσου πολύ δυνατό πρωτάθλημα. Βέβαια ο Παναθηναϊκός είναι πολύ διψασμένος και πεινασμένος θα έλεγα, και με την έλευση του Μπράντοβιτς ξανά στην τεχνική ηγεσία δίνει άλλη χρειά στην ομάδα. Μια χρειά την οποία της έλειπε τα προηγούμενα χρόνια, ενώ είχε όλα τα υπόλοιπα. Έδεσε και με αυτό το κομμάτι το παζλ και νομίζω ότι είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση, αλλά επαναλαμβάνω ότι όλα αυτά πρέπει να τα δείξεις μέσα στο γήπεδο.
1: 100%. Πάντως, έχω την αίσθηση, συμφωνώ με αυτό που είπατε, ότι η φετινή Ευρωλίγκα θα είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Πιστεύω ότι οι έδρες δεν θα παίζουν κανένα ρόλο, γιατί υπάρχουν ομάδες που μπορούν να κερδίζουν παντού. Ρεάλ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Εφές. Δεν ξέρω και ποια άλλη θα βρούμε μπροστά μας. Άρα λοιπόν το ενδιαφέρον θα είναι ιδιαίτερα αμφίροπο για την τετράδα που θα δούμε στο Final Four.
2: Ναι, σίγουρα. Σίγουρα. Είναι πολύ δυνατό και μεγάλο πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να κερδίσουν οπουδήποτε, γιατί όλες είναι πολύ καλές ομάδες και με αρκετά καλό υλικό. Θα εξαρτηθεί βέβαια και από τα πρόοπτα που θα αντιμετωπίζει κάθε ομάδα, γιατί ξέρετε, σε μια σεζόν παραμονεύει πάντα το απρόοπτο και ο πρωταθλητής συνήθως βγαίνει όταν κερδίζει πρώτα τα απρόβλεπτα, τον εαυτό του δηλαδή, και μετά τους αντιπάλους.
1: Έτσι.
2: Οπότε πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός έχει σε βάθος πάρα πολλούς παίχτες, το ίδιο και ο Ολυμπιακός. Βλέπουμε συνέχεια σε αυτά διάφορα απρόβλεπτα και απρόπτα που υπάρχουν, γίνονται συνέχεια αλλαγές και καλύπτονται με διάφορους νέους παίχτες ό,τι προβληματισμός υπάρχει. Οπότε θα είναι ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα, ένα δυνατό πρωτάθλημα. Τα φαβορί υπάρχουν ως φαβορί, αλλά επί της ουσίας τα φαβορί πρέπει να το δείξουν μέσα στο γήπεδο. Εύχομαι να δούμε τα καλύτερα παιχνίδια. Πιστεύω θα δούμε πάρα πολύ καλά παιχνίδια φέτος.
1: Αυτή η κοντρά Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μεταφέρεται και στην Ελλάδα. Αλλά και εδώ μπαίνει νέο πρόσημο πλέον, νέος παράγοντας στην εξίσωση, που λέγεται Άρης και ΠΑΟΚ σε πρώτη φάση. Με τεράστια μπάτζετ που δημιουργήθηκαν, με τεράστιες φιλοδοξίες, επιπλέον οι δύο ομάδες είναι και τα φαβορί για να κατακτήσουν το φετινό EuroCup, άλλη μια μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Άρα φέτος πάμε να δούμε ένα μπάσκετ τελείως διαφορετικό από αυτά που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια. Για Ελλάδα μιλάω.
2: Ναι, είναι συγκλονιστικό. Θα είναι συγκλονιστικό το φετινό πρωτάθλημα. Είναι τέσσερις ομάδες συν την ΑΕΚ, οι οποίοι θα είναι στην πρώτη κατηγορία ουσιαστικά. Η δεύτερη κατηγορία θα είναι οι μεσαίες ομάδες, οι οποίες θα προσπαθήσουν να μονομαχήσουν μεταξύ τους. Και στην τρίτη κατηγορία θα είναι, πιστεύω, οι ομάδες που θα προσπαθήσουν να σωθούν, δηλαδή χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τις ομάδες. Φαινομενικά πάντα μιλάμε, η Λευκάδα, τα Γιάννενα, η Καρδίτσα. Και η Μύκονος από την είδα λίγο χτες, που έχει διαφοροποιήσει λίγο το αγωνιστικό της πλάνο.
1: Ναι.
2: Οπότε νομίζω ότι στην Ελλάδα θα είναι ένα συγκλονιστικό πρωτάθλημα. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δίνουν άλλη χρειά πλέον στο πρωτάθλημα. Έτσι, δηλαδή εκεί που ήταν πρωτάθλημα των δύο, τώρα θα γίνουν ουσιαστικά των τεσσάρων, μπορεί και των πέντε, και των πέντε μαζί με την ΑΕΚ.
1: Βάλε πεντέμιση.
2: Ποτέ μην ξεχνάμε την ΑΕΚ. Ωστόσο, ξέρετε, είναι αυτό που είπα και για την Ευρωλίγκα, ότι όλα αυτά είναι καλά, όλα τα budget, οι παίχτες, τα ονόματα, οι διοικήσεις, τα λεφτά είναι καλά, αλλά μέχρι να το δούμε στο γήπεδο.
1: Ναι, αλλά εδώ όμως ήδη έχουμε μια σημαντική παράμετρο που είναι η επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα, και αν για τον Άρη ήταν συνηθισμένο να γεμίζει το Αλεξάνδριο, βλέπουμε ότι γίνεται και ένας χαμός στον ΠΑΟ που θα γεμίζει το γήπεδο, το Ιβανέφο είναι πάντα γεμάτο. Βλέπουμε δηλαδή πλέον γεμάτα γήπεδα και τεράστιο ενδιαφέρον για τον μπάσκετ που μας γυρνάει δεκαετία τέλη 80, αρχές 90.
2: Του αγώνα που δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι ώστε να μπορεί τώρα το μπάσκετ να επανέλθει στα χρόνια που ο κόσμος πήγαινε στο γήπεδο και παρακολουθούσε και αγαπούσε το μπάσκετ και έτρεχε πίσω από το μπάσκετ. Η προσέλευση πλέον των οπαδών γίνεται επί της ουσίας με την έννοια ότι βλέπουν ότι οι ομάδες αυτές ξανααναπτύουν τη χαμένη αξιοπρέπεια και την ηθική που είχαν, δηλαδή ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ξαναμπαίνουν στο προσκήνιο μετά την έλευση της διοικητικής παράταξης που υπάρχει και στον Άρη και στον ΠΑΟΚ, με τον ΠΑΟΚ τον κ. Μουστακίδη που έδειξε τις δυνάμεις του από την αρχή, και τώρα με την κατασκευή του νέου γηπέδου που ακούω που θα γίνει, οπότε δείχνει το στίγμα για τα επόμενα χρόνια, αλλά φυσικά και στον Άρη που είναι η διοίκηση μια μπασκετική παρέα, μια παρέα που γνωρίζει το άθλημα και που δεν έχει όρια και αυτή πλέον που θα φτάσει. Οπότε ότι αυτό, βλέποντας αυτό, οι φίλαθλοι του Άρη και του ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι ικανοποιημένοι ήδη πριν ξεκινήσουν το πρωτάθλημα, αλλά όπως είπα, αυτό θα πρέπει να το εισπράξουν και αγωνιστικά.
1: Ναι.
2: Οπότε είναι πολύ σημαντικό το αγωνιστικό κομμάτι, πώς θα εξελιχθεί, γιατί πάντα κρύβεται, πάντα, όπως είπα και πριν, το πρόβλημα όταν το αντιμετωπίσουν.
1: Μιλήσαμε για αυτές τις ομάδες, είπατε πλέον ότι θα είναι πρωτάθλημα 5 ομάδων και τα λοιπά, 4 είπα εγώ, 5 είπατε εσείς, έβαλα και το μισό γιατί υπάρχει και ένας Ηρακλής στην εξίσωση που δεν έχει την οικονομική επιφάνεια ούτε καν του ΠΑΟΚ και του Άρη. Φυσικά δεν συγκρίνουμε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, αλλά είναι μια ομάδα η οποία τουλάχιστον δείχνει πολύ καλά δείγματα, ίσως και καλύτερα από την περσινή σεζόν.
2: Ναι, κοιτάξτε, ο Ηρακλής είναι και αυτός ένας μικρός γίγαντας που ξύπνησε. Ουσιαστικά ο Ηρακλής είναι μια ομάδα σε οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα και να έρθει, αν βρεθεί σε καλή μέρα και με τον παλμό που δίνει και την άβρα που έχει το Ιβανόφιο, νομίζω ότι μπορεί να κάνει ζημιά μεμονωμένα σε κάποιες ομάδες. Ωστόσο, το να κάνει ζημιά μεμονωμένα σε κάποιες ομάδες δεν σου δίνει το περιθώριο να πλαισιωθείς στην πρώτη κατηγορία όπως την ανέφερα προηγουμένως. Θέλει πολύ χρόνο, πολλή δουλειά και σε συνδυασμό το να μπορεί μια διοίκηση να υποστηρίξει το πλάνο του να είσαι σε μια διαφορετική κατεύθυνση από ό,τι είσαι τώρα. Για μένα όμως το σημαντικό στον Ηρακλή, χτες το συζητούσα και τον ευχαριστώ που ήρθε να με χαιρετήσει τον αντιπρόεδρο του Ηρακλή, τον κύριο Τσακίρη, είπαμε το εξής. Είχα ακούσει τον κύριο Τσακίρη να μιλάει για το Ιβανόφιο, ότι είναι σε διάβλο επικοινωνίας με την κυβέρνηση και ότι πλέον πρέπει το Ιβανόφιο να ανακατασκευαστεί ή να γίνει καινούργιο γήπεδο, έτσι ώστε να μπορέσει ο Ηρακλής να έχει ένα πολύ μεγαλύτερο σπίτι, γιατί πλέον οι ανάγκες του είναι μικρές για πλέον για το Ιβανόφιο, αν και το Ιβανόφιο είναι ένα ιστορικό, ένα μνημείο θα έλεγα, τη Θεσσαλονίκη θα πρέπει ή να ανακατασκευαστεί, να μεγαλώσει ή να γίνει ένα καινούργιο γήπεδο, όπου τη συμφωνήσαμε με τον κύριο Τσακέρη και με χαροποίησε ιδιαίτερα το γεγονός ότι είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί πιστεύω.
1: Τα γήπεδα φτιάχνουν τις ομάδες. Και το πάρκο, τα πρώτα πράγματα που είπε, είπε να κάνουμε γήπεδα. Αυτό είπε.
2: Ναι,
1: ο Παναθηναϊκός
2: λοιπόν,
1: πήγε, πήρε το ΆΚΑ και το έκανε γήπεδο του Ολυμπιακός, του Βασάδη Ειρήνης και Φιλίας και το έκανε δικαίωμα του γήπεδο. Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Ναι, πιστεύω λοιπόν ότι για να αλλάξει η κατηγορία επίπεδου ο Ηρακλής θα πρέπει να μεγαλώσουμε, να βρούμε τρόπο δηλαδή να μεγαλώσουμε το Ιβανόφιο, το υπάρχον Ιβανόφιο, ή να κάνουμε καινούργιο Ιβανόφιο, γιατί πλέον το Ιβανόφιο, έτσι όπως εξελίσσεται η ομάδα και η διοικητική ομάδα και η αγωνιστική ομάδα, αλλά και η προσέλευση του κόσμου, το Ιβανόφιο πλέον κρίνεται μικρό και είναι ένα παλιό γήπεδο. Οπότε νομίζω ότι για να μπορεί να γίνει μια πρωταθλήτρια ομάδα πρέπει να έχει ένα πολύ μεγαλύτερο γήπεδο, έτσι ώστε να μπορεί να έχει και προσέλευση ακαδημίων πολύ περισσότερες με τα βοηθητικά γήπεδα, αλλά και την προσέλευση του κόσμου στους αγωνιστικούς χώρους.
1: Έτσι.
2: Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή για μένα να κοιτάξουμε να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό από το να έχουμε μια καλή χρονιά, γιατί ξέρετε οι χρονιές σε αυτές τις ομάδες είναι μια χρονιά καλή, μια λίγο πιο άσχημη, λίγο καλύτερη, επί της ουσίας δεν κερδίζεις κάτι, επί της ουσίας κερδίζεις μόνο όταν καταφέρεις και έχεις ένα πολύ καλύτερο και μεγαλύτερο γήπεδο από αυτό που έχεις σήμερα.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Καρκούση, καλή σας συνέχεια.
2: Και εγώ ευχαριστώ για σας.

0: Θα συνεχίσουμε και θα αφήσουμε πλέον την Ευρωλίγκα που και αυτή ξεκινάει αύριο και ανοίγει τις πύλες της για μια νέα σεζόν και θα πάμε νομίζω εκτός Ελλάδος, νομίζω στο Βελιγράδι αν δεν κάνω λάθος. Μάνος Αραμόπουλος πρέπει να βρίσκεται εκεί μαζί με την εθνική ομάδα. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάγκη, όντως εδώ από το Βελιγράδι, από το στάδιο Ράικο Μίτης του Ερυθρού Αστέρα, όπου αύριο το βράδυ θα διεξαχθεί η πρεμιέρα του τέρατου Nations League, καθότι η Εθνική Ελλάδος, η οποία πλέον ανήκει στο μεγάλο τραπέζι, στη μεγάλη κατηγορία του Nations League, θα κληθεί να αντιμετωπίσει την αντίστοιχη της Σερβίας εδώ στο θρυλικό Ράικο Μίτης, το γήπεδο του Αστέρα, όπου ο Μίτης ήταν μια μεγάλη εμβληματική φυσιογνωμία, όχι μόνο του Ερυθρού Αστέρα, αλλά γενικότερα του σερβικού ποδοσφαίρου, ένας εκπληκτικός δεξιός εξτρέμ, ο οποίος όταν έκλεισε την καριέρα του δούλεψε ως αθλητικός δημοσιογράφος και έτσι, θέλοντας να τον τιμήσει, η διοίκηση του Ερυθρού Αστέρα έχει μετονομάσει το γήπεδο που ήταν παλιά Μαρακανά σε Ράικο Μίτιτς. Αυτή τη στιγμή είμαστε.
0: Εγώ θυμάμαι πάντω τον Ερυθρό Αστέρα, το Τζάιτς.
1: Τζάιτς είναι πρόεδρος τώρα της Σερβικής Ομοσπονδίας και αύριο θα είναι εδώ για να παρακολουθήσει το παιχνίδι των δύο εθνικών ομάδων. Και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι τις τελευταίες μέρες ο σερβικός τύπος μιλάει με τα καλύτερα λόγια για τα νέα ταλαντούχα παιδιά της Εθνικής Ελλάδος και τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον προπονητή τους. Ωστόσο επισημαίνει ότι κάτι έχει αυτή η Εθνική Ελλάδος που θα πρέπει να φοβίζει την αντίστοιχη της Σερβίας. Τώρα τι είναι αυτό, το ξέρει ο προπονητής της, ο Βέλικο Παούνοβιτς. Εγώ στην ερώτηση έθεσα το ερώτημα αυτό στον κύριο Γιοβάνοβιτς, αλλά μου λέει εγώ δεν ξέρω τι να πω.
0: Έτσι είναι. Ναι, έχουν προβλήματα πάντως οι Σέρβοι για το αυριανό παιχνίδι. Δεν θα το
1: πιο βασικό πρόβλημα είναι η απουσία του Βλάχοβιτς, που είναι πιθανότατα και ο καλύτερος ποδοσφαιριστής αυτή την εποχή, που παίζει στην Τουρκία, στη Γαλατασαράι, διαπρέπει στο τουρκικό πρωτάθλημα. Είναι μια μεγάλη απουσία, αλλά νομίζω ότι θα κληθεί να το παίξει το κορυφή της επίθεσης ο Γιώβης της ΑΕΚ, που και αυτός είναι σε αρίστη αγωνιστική κατάσταση και το δείχνει σκοράροντας αν λοιπόν στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της περσινής πρωταλήτρας Ελλάδος.
0: Όλα τα παιδιά είναι αισιόδοξα,
1: συγγνώμη.
0: Εντεκάδα έχουμε στο μυαλό μας.
1: Είναι νωρίς να πούμε οτιδήποτε. Γιατί και ο Γιοβάνοβιτς όταν ρωτήθηκε σχετικά έκρυψε τα χαρτιά του και δικαιολογημένα πάντα την παραμονή ενός σημαντικού αγώνα, ποτέ ένας προπονητής δεν λέει τις σκέψεις του. Γιατί σε κάποια ερώτηση αν θα παίξει με τρία στόπερ, λέει αυτό και να εγώ μπορεί να το ξέρω, αλλά δεν θα το πω ποτέ πώς θα παίξω στον αγώνα. Μπορεί να παίξει με τρία στόπερ, μπορεί με τετράδα στην άμυνα, θα δούμε. Ναι. Το ίδιο ισχύει και για τον Βέλκο Παούνοβιτς, έτσι. Γιατί εγώ μιλάγα με Σέρβους συναδέλφους που λέει ακόμα δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα. Ούτε πιθανή σύνδεση εννοώ, έτσι. Ναι. Καταλαβαίνει κανένας ότι είναι τα πράγματα δύσκολα και οι δύο ομάδες σε αυτή την πρεμιέρα του Άρτου Νέσος Λίγκ θέλουν να ξεκινήσουν με ό,τι καλύτερο. Τι σημαίνει αυτό, η νίκη.
0: Βάλουμε λίγο μετά στο κλίμα. Τι μπορεί να κερδίσει η Εθνική από αυτό το Nations League. Έχει την προοπτική να πάρει μια διαδρομή που να την δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσει ένα εξτρά εισιτήριο στο επόμενο γύρο.
1: Και αυτό, χρήματα βεβαίως, έτσι, φήμη, δόξα, όλα παίζουν τον ρόλο τους. Αλλιώς τι κάνει να στο τρίτο γκρουπ που ήταν πριν μερικά χρόνια η Εθνική Ελλάδος, διαφορετικά στο δεύτερο που ανέβηκε και ακόμη πιο διαφορετικά προς το καλύτερο πάντα, η άνοδό της στη μεγάλη κατηγορία του Nations League, εκεί που μετέχουν οι κορυφαίες δυνάμεις του ευρωπαϊκού και όχι μόνο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, θα λέγαμε, όπως είναι η Γερμανία, η Ολλανδία και μετά σε δεύτερη φάση και η Σερβία, που και αυτή έτσι δεν πρέπει να ξεχνάμε, δεν ήταν παρούσα στο 23ο παγκόσμιο κύπελλο. Οπότε θέλει τώρα ο προπονητής της διοίκησης όλη.
0: Ότι, νομίζω, διόρθωσε με κάνω λάθος. Μόνο η τελευταία θέση σε αφήνει εκτός διεκδίκησης του εισιτήριου, έτσι δεν είναι.
1: Σωστό,
0: η τρίτη θέση του δίνει τη δυνατότητα να διεκδικήσει εισιτήριο για Euro.
1: Ναι, όπως το είπες. Αλλά σου λέω είναι εντάξει, αλλιώτικα είναι στη μεγάλη κατηγορία, στο μεγάλο τραπέζι με τους κορυφαίους και αλλιώτικα να είναι στο δεύτερο ή στο τρίτο γκρουπ.
0: Κόσμο θα έχουμε στο Βελιγράδι.
1: Ναι, από ό,τι μαθαίνουμε, αν εξαιρέσουμε μια μικρή κερκίδα που είναι τιμωρημένο το Ράικο Μίτιτς για κάποια επεισόδια που είχαν δημιουργήσει οι οπαδοί της Σερβίας. Πιστεύω ότι τουλάχιστον 20-25.000 θα έχει το γήπεδο αυτό, που είναι ένα πανέμορφο γήπεδο. Έτσι παίζει ο Ερυθρός Αστέρας εδώ, παίζει η Εθνική Ομάδα, Εντάξει, θα έρθει και ο πρώτος της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, όπως λέγαμε, ο Ντράγκατζάιτς, ο κορυφαίος Σέρβος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών.
0: Ναι.
1: Παλιό εξτρέμ της, του Ερυθρού Αστέρα. Έτσι. Ήταν και παρόν τότε σε εκείνο το 4-1 που είχε νικήσει ο Ερυθρός Αστέρας τον Παναθηναϊκό τότε στα ημιτελικά
0: του Γκολ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μάλλον σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην δική μας ομάδα.
1: Βεβαίως. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, κάναμε τη σύνδεση με το Βελιγράδι. Ο Μάνος Ραμόπουλος μας έδωσε τις τελευταίες λεπτομέρειες για το πώς είναι έτοιμη η εθνική μας ομάδα. Μια εθνική ομάδα η οποία έχει τα προβλήματά της. Έχει παίχτες που είναι εκτός με επικεφαλής, ας πούμε, τον Κωνσταντέλια, ο οποίος δεν είναι, θα λείψει, θα απουσιάσει. Ούτως ή άλλως είχε πει ότι δεν θα μπορούσε να είναι σε αυτά τα παιχνίδια, αλλά ήρθε ο τραυματισμός που επιδείνωσε την κατάσταση. Γενικά, όπως είπαμε, η εθνική μας ομάδα είναι αναγκασμένη πλέον να παίζει σε υψηλό επίπεδο και να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί, και κυρίως αυτή η φουρνιά να δείξει ότι μπορεί να πετύχει κάτι καλό. Ίσως είναι ακόμα νωρίς, αλλά το σίγουρο είναι ότι έχει όλες τις προοπτικές, έχει όλο το υλικό να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική. Πάμε όμως να ακούσουμε τι δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς για αυτή την εθνική ομάδα και το πώς βλέπει την παρουσία μας στο Nation League.
2: Δύο χρόνια μετά η εθνική ομάδα ρίχνεται και πάλι στη μάχη του Nations League, παίζοντας για πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία. Τι περιμένουμε να δούμε από τα παιχνίδια αυτά?
3: Ενδιαφέρον παιχνίδια. Είμαστε πρώτη φορά στην πρώτη κατηγορία του Nation League και μια ευκαιρία πολύ μεγάλη μέσα από αυτά τα παιχνίδια που έχουμε μπροστά μας, τα έξι παιχνίδια με καλές ομάδες. Σίγουρα να δούμε και που βρισκόμαστε σαν εθνική ομάδα, με στόχο να μπορούμε να παραμείνουμε στην πρώτη κατηγορία και για την επόμενη διοργάνωση. Θεωρώ ότι οι αντίπαλοι μας, όπως είναι η Σερβία, η Γερμανία και η Ολλανδία, είναι ομάδες σε ένα εξαιρετικό επίπεδο και σίγουρα θα είναι πολύ ενδιαφέροντα τα παιχνίδια.
2: Αυτή τη φορά όλα θα γίνουν πολύ γρήγορα. 4 παιχνίδια μέσα σε 15 μέρες και άλλα 2 τον επόμενο μήνα. Πόσο δυσκολεύει την προσπάθεια, πόσο την κάνει πιο διαφορετική, εν πάση περιπτώσει, αυτή η νέα συνθήκη?
3: Είναι πρώτη φορά γίνεται αυτός ο προγραμματισμός. Έτσι όπως συνήθως γίνεται, πιστεύω ότι αυτό μπορεί να συμβεί και στην συνέχεια για τουλάχιστον όσον αφορά τις επόμενες διοργανώσεις. Δυσκολεύει πάρα πολύ όσον αφορά τους προπονητές, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε περιθώρια χρόνου όσον αφορά τα παιχνίδια να κάνουμε κάποιες ιδιαίτερες προετοιμασίες. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι υπάρχουν 4 παιχνίδια μέσα σε λιγότερο από 2 εβδομάδες μαζί με τα ταξίδια, που περισσότερα θα αναλώσουμε το χρόνο μας όσον αφορά τις αναλύσεις από ό,τι όσον αφορά την προπόνηση. Απλά είναι κάτι που πρέπει να προσαρμοστούμε και να το αντιμετωπίζουμε λόγω και της σοβαρότητας των παιχνιδιών που έχουμε μπροστά μας με το καλύτερο δυνατό τρόπο, σκεπτόμενοι ότι και αυτό μπορεί να συμβεί και το επόμενο Σεπτέμβριο, όταν θα υπάρχουν τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
2: Η εθνική ομάδα μετά από πολλά χρόνια θα δώσει 2 σπουδαία παιχνίδια μπροστά στο κοινό της Θεσσαλονίκης. Ένα μήνυμα για τον κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο της Τούμπας.
3: Πάντα αυτή η εθνική ομάδα έχει πολύ μεγάλη υποστήριξη από τους φιλάθλους, όπως είχαμε εδώ στην Αθήνα, στην Κρήτη. Χαίρομαι που θα δώσουμε σίγουρα τα 2 παιχνίδια με την Γερμανία και την Ολλανδία στην Θεσσαλονίκη, και είμαι σίγουρος ότι οι φιλάθλοι του ποδοσφαίρου θα μας βοηθήσουν στη προσπάθεια σε 2 πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια, όπως είναι τα παιχνίδια με την Ολλανδία και την Γερμανία.
0: Μάλιστα. Ακούσαμε λοιπόν τον προπονητή της εθνικής μας ομάδας, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Σέρβος αλλά Έλληνας πλέον, τα τελευταία 20-30 χρόνια ζει πλέον στην Ελλάδα. Πάμε λίγο να δούμε τι είπε και ο Παόνοβιτς. Μας έδωσε ένα περίγραμμα λίγο νωρίτερα ο Μάνος Σταραμόπουλος, ο οποίος ρωτήθηκε αν θα παίξει με 4-2-3-1 απέναντι στην Ελλάδα, είπε ότι έχουμε 29 παίχτες στην αποστολή, έχουμε την ευελιξία, δεν αποκλείουμε τίποτα. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να είσαι πάντα ευέλικτος και όχι άκαπτος. Καλέσαμε παίχτες, θα δώσουμε 4 παιχνίδια, θα δούμε πώς θα παραταχτούμε σε αυτό το παιχνίδι. Επίσης ρωτήθηκε αν η παρουσία του Γιοβάνοβιτς είναι πλεονέκτημα για την Ελλάδα, γιατί ξέρει το σέρβικο ποδόσφαιρο. Δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, γνωρίζω την καριέρα του και τις επιτυχίες του ως προπονητή. Υπό αυτή την έννοια το γνωρίζω καλά. Για μένα αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα συναδέλφου με μια πετυχημένη πορεία. Το αν αποτελεί πλεονέκτημα για τους Έλληνες είναι γεγονός ότι ο προπονητής είναι Σέρβος, κάτι το οποίο μπορεί να το δει κάποιος και από τις δύο πλευρές. Θα είναι ασυνήθιστο γι' αυτό να αντιμετωπίσει την εθνική ομάδα της χώρας του, αλλά είναι επαγγελματίας. Είπε χαρακτηριστικά ο Παόνοβιτς και κατέληξε για την ελληνική εθνική ομάδα όταν ρωτήθηκε να τη σκιαγραφήσει. Είπε ότι είναι στη 12η θέση της Ευρώπης. Εμείς είμαστε στην 21η, με βάση χρηματιστηριακής αξίας μιλούσε. Τώρα, γιατί το πάνε εκεί το θέμα, εγώ δεν καταλαβαίνω, αλλά τέλος πάντων. Επιπλέον, λέει, οι υποδομές, τα γήπεδα, ο ανταγωνισμός είναι υψηλός. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Σκοπεύουμε και εμείς προς αυτή την κατεύθυνση ανάλογα με τις δυνατότητές μας. Είδαμε πως οι νεαροί παίκτες της Ελλάδας αγωνίζονται στα 5 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Και με αυτή την ατάκα του Παούνοβιτς θα πάμε σε έναν από τα παιδιά τα οποία αγαπάμε πολύ και κάνουν καριέρα σε υψηλό πλέον επίπεδο, σε top επίπεδο θα λέγαμε, top level επίπεδο, και μιλάμε για τον Καρέτσα, ο οποίος πλέον ξεπέρασε αυτή την περιπέτεια η οποία τον ταλαιπώρησε το προηγούμενο διάστημα και είναι έτοιμος πλέον να επιστρέψει στην ενεργό δράση και πολύ περισσότερο να βοηθήσει την εθνική μας ομάδα. Πάμε να ακούσουμε έτσι μια ωραία συνέντευξη την οποία παραχώρησε στο κανάλι του Πάμε Στοίχημα και αναφέρθηκε για την καριέρα του και για την εθνική ομάδα.
4: Πάντα, μόνο που είμαι εδώ στην Ελλάδα και όλας για μένα είναι μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε μαζί με τους παίχτες μου και να παίζω για την εθνική ομάδα είναι αλλιώς.
5: Πώς ήρθε αυτή η απόφαση να είσαι με αυτή την εθνική, αφιταλαντεύτηκες?
4: Το ήξερα κιόλας από όταν ήμουν μικρός ότι ήθελα να παίξω για την εθνική ομάδα. Όταν έπρεπε να κάνω την επιλογή ήταν πολύ εύκολα.
5: Στο σπίτι μιλούσατε ελληνικά ή ολλανδικά?
4: Πιο πολύ ολλανδικά, αλλά με τις γιαγιάδες ελληνικά.
5: Ποια ήταν η αγαπημένη συμβουλή που σου έδινε η γιαγιά σου?
4: Να μην βγω έξω χωρίς.
5: Η Εθνική ξεκινά ένα νέο ταξίδι στο Nations League. Στην πρώτη κατηγορία, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, και έχετε μπροστά σας τον αγώνα με την Σερβία. Εκτός. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει?
4: Πάμε να κερδίσουμε, γι' αυτό πάμε.
5: Δεν πρόλαβα να τελειώσω την ερώτησή μου.
4: Αλλιώς να μην πάμε, να μείνουμε εδώ.
5: Μάζε τη στιγμή που είπες θέλω να παίξω για την Ελλάδα. Πόσο χρονών ήσουν?
4: 6-7.
5: Όταν πρωτομπήκες στα αποδυτήρια της Εθνικής, ποιος από τους συμπαίκτες σου σε έκανε να αισθανθείς ότι είσαι πραγματικά στο σπίτι σου?
4: Ο Χρήστος ο Τζόλης, γιατί παίζαμε και μαζί στο Βέλγιο. Όχι μαζί, αλλά αντίπαλοι.
5: Πώς νιώθεις για την πορεία του Τζόλη αυτή τη στιγμή?
4: Τα πάει πολύ καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν, γιατί τώρα παίζει σε top 3 ομάδα στον κόσμο και τα πάει πολύ καλά.
5: Αν μπορούσες να περιγράψεις με μία λέξη το μέλλον αυτής της εθνικής, ποιο θα ήταν αυτό?
4: Θα τα δώσουμε όλα και θα δούμε.
5: Νιώθεις πίεση?
4: Όχι, εγώ ποτέ. Αλλά καταλαβαίνω ότι τώρα έχει λίγο πίεση στη γενιά μας, γιατί έχουμε καλή γενιά με μεγάλο ταλέντο. Στην μπάλα πίεση είναι να έχεις πίεση, να νιώσεις, είναι καλό.
5: Τι είναι αυτό το συστατικό που έχει αυτή η ομάδα θα σας κάνει να πετύχετε τους στόχους σας?
4: Έχουμε μεγάλο ταλέντο, σκληρή δουλειά και είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι.
5: Θέλω να διαλέξεις 3 από τους συμπαίκτες σου στην Εθνική, ναι, για έναν στόχο που σίγουρα θα πετύχει.
4: Θα έλεγα Τζιμίκας, Κοστούλας, Ρώτα, για comedy show.
5: Όταν ακούς τον εθνικό ύμνο, τι νιώθεις?
4: Περήφανος.
5: Στα 18 σου είσαι σε ένα τεράστιο σύλλογο πια. Πώς ήταν αυτό το feeling?
4: Μ' αρέσει πολύ ότι τώρα είμαι εκεί, στο επίπεδο που είμαι, και είναι μεγάλη χαρά. Ναι.
5: Πώς είναι το feeling να είσαι στο γήπεδο της Dortmund?
4: Δεν υπάρχει. 80.000 είναι πολύ τεράστιο, ναι. Μ' αρέσει πολύ.
5: Γιατί επέλεξες να εκπροσωπήσεις την Εθνική Ελλάδος αντί για την Εθνική Βελγίου?
4: Έτσι ένιωσα. Νιώθω Έλληνας. Μόνο γι' αυτό.
5: Γιατί επέλεξες το νούμερο 19 στη φανέλα σου?
4: Δεν ξέρω. Έτσι το επέλεξα. Δεν έχει λόγο.
5: Ποιον θεωρείς τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή όλων των εποχών?
4: Θα έλεγα Καραγούνης.
5: Πώς φαντάζεσαι την καριέρα σου σε 5 χρόνια?
4: Ότι θα πάμε Euro και Μούντια.
5: Και με την,
4: την ομάδα. Να πάρουμε πρωτάθλημα και να πάρουμε Champions League.
5: Ένας εναντίον ενός. Ποιος κερδίζει, εσύ ή ο Ντέλιας?
4: Αχ, Δύσκολο, ε. Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και ίδιο.
5: Στην εθνική ποιος κερδίζει στο FIFA? Παίζεις?
4: Σίγουρα εγώ.
5: Τι έχεις να πεις αυτούς που σε αγαπάνε τόσο?
4: Α, είναι πολύ ωραία να το δεις αυτό και να το νιώθεις ότι σε αγαπάνε τόσο πολύ, γιατί στο γήπεδο παίζεις καλύτερα.
5: Σε ποια χώρα πιστεύεις ότι σε αγαπάνε περισσότερο?
4: Ελλάδα. Θα είναι εύκολο.
0: Εννοείται, ρε Καρέτσα, πού ας αγαπάνε, οι Βέλγοι τώρα θα σε αγαπάνε ή οι Γερμανοί εκεί πέρα? Άσε τώρα, εδώ, Ελλάδα, Ελλαδάρα. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ, και αυτό είναι ένα όπλο το οποίο έχουμε σαν εθνική ομάδα. Αυτά τα παιδιά αγαπούν την εθνική ομάδα. Ακούσατε πώς μιλούσε για την εθνική ομάδα. Και πολύ περισσότερο συγκεκριμένος που είχε και τη δυνατότητα επιλογής εθνικής ομάδας. Έτσι μπορούσε κάλλιστα να παίξει στο Βέλγιο, και δεν το έκανε. Και επέλεξε να παίξει στην Ελλάδα. Γι' αυτό πιστεύω ότι έχουμε μια πολύ καλή φουρνιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών, εξαιρετικούς αμυντικούς, από τους καλύτερους στην Ευρώπη, εξαιρετικούς παίκτες στην επίθεση, με Παυλίδη, με Καρέτσα, με τι να πω τώρα, Κωνσταντέλια, σίγουρα ξεχνάω κι άλλους. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να κάνει παπάδες, όπως λέμε στην Καθομιλουμένη. Απλά να της βγει το παιχνίδι, και αν η εθνική αυτή μπορέσει να πάει σε μια μεγάλη διοργάνωση, θα έχει και αποτελέσματα, να το ξέρετε, θα κάνει και καλή πορεία. Το θέμα είναι να πάει εκεί. Μακάρι να τα καταφέρει. Λοιπόν, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ βλέπουμε την εθνική μας ομάδα να προχωράει και να έχουμε μεγάλες ελπίδες και προσδοκίες, έχουμε πολλά τα οποία συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα ξέρετε, κάθε μέρα τα ακούμε, κάθε αγωνιστική μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Πολύ περισσότερο δε φαίνεται ότι ο Αχιλλέας Μπέος μπήκε και έκανε πράξη τα όσα είπε μετά τον αγώνα με την ΑΕΚ, και σήμερα το πρωί βρέθηκε στα δικαστήρια, στο δικαστικό μέγαρο του Βόλου, θέλοντας να καταθέσει μηνύσεις κατά των διαιτητών, και με την ευκαιρία αυτή είπε πάρα πολλά τα οποία αφορούν τόσο τον αγώνα όσο γενικότερα το ελληνικό ποδόσφαιρο. Με το δικό του ύφος, με το δικό του χαρακτήρα, εμείς θα πάμε να τον ακούσουμε τι ακριβώς είπε, τι ακριβώς καταγγέλει ο πρόεδρος της ομάδας του Βόλου, ο κ. Αχιλλέας Μπέος.
6: Σήμερα βρίσκομαι εδώ, όπως είχα προαναγγείλει, να καταθέσω μία μήνυση για αυτό το έγκλημα που έγινε εις βάρος του ελληνικού ποδοσφαίρου και εις βάρος του Βόλου, το οποίο έχει ονοματεπώνυμο. Το ονοματεπώνυμο είναι ο Τζίλος με τον... ξεχνάω το όνομα του...
7: Πολυχρόνη.
6: Τον Πολυχρόνη. Πολυχρόνης όνομα και πράγμα. Προβάλλω μία μήνυση, γιατί θέλω πραγματικά με αυτά που έχουν ακουστεί και πλέον αγγίζουν την πραγματικότητα με αυτά που είδαμε, ότι εμπλέκονται σε παράνομο στοιχηματισμό. Είναι δηλαδή οι κύριοι συντελεστές αυτού του εγκλήματος που έγινε, και έχουν συμμετοχή σε αυτό το έγκλημα μεγάλο. Ζητάω ταυτόχρονα να διαβιβαστεί η δικογραφία στον Άριο Πάγο και στον εισαγγελέα που ασχολείται με το παράνομο στοιχηματισμό. Ζητάω επίσης, γιατί στη συγκεκριμένη μήνυση είναι ξεκάθαρο ο δόλος, δεν το συζητάμε, με εξώδικό μου προς την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ζητώ οι συγκεκριμένοι διαιτητές να βγουν από τους πίνακες μέχρι να διευκαλυνθεί η υπόθεση, γιατί αν δεν βγουν συμμετέχουν και αυτοί σε ένα μεγάλο αδίκημα. Δεν μπορεί, από τη στιγμή που η ιστορία αυτή είναι εν εξελίξει, αυτοί να στηρίζουν και να καθορίζουν τις τύχες ομάδων και ιστορίων ολόκληρων. Θα πω σε αυτό το σημείο ότι, να σας θυμίσω, το 2011 που οδηγήθηκα στη φυλακή, δεν ξεχνιέται αυτό ποτέ, οδηγήθηκα στη φυλακή γιατί όταν το ρώτησε τον κύριο Κούγιο και τον κύριο Θωμαίδη, ο δικαστής, τόσες φορές να το πούγε, και ας έχει κάνει ό,τι έχει κάνει, ανθρώπινο είναι. Κύριε Κούγε, πού τα ξέρετε όλα αυτά? Τα άκουσα στην πιάτσα, είπε, και έτσι πήγαμε φυλακή. Έτσι οδηγήθηκα στην φυλακή. Χωρίς στοιχεία, χωρίς τίποτα. Εγώ δεν θέλω να πάει κάποιος φυλακή. Αλλά ζητώ από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου και τις αρμόδιες αρχές, προβλέπεται από τον νόμο, να διερευνήσουν την όλη αυτή υπόθεση. Επίσης, ζητώ δημόσια από τον πρόεδρο της Ένωσης Λάρισσας και της όμορφης Κατερίνης των Ενώσεων, τους ανθρώπους αυτούς και τους δύο, τον Πολυχρόνη και τον Τζίλο, να μην ξανασφυρίξουν ούτε σε τοπικό πρωτάθλημα. Είναι ντροπή τι θα πουν στα παιδιά, στην κοινωνία. Η μεγαλύτερη ντροπή του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και στο Τζίλος και ο Πολυχρόνης. Ντροπή τους. Αυτό που έγινε εδώ δεν ξεχνιέται ποτέ. Και επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν μπορώ ούτε να διαψεύσω, ούτε να επιβεβαιώσω. Είναι ευρέως πλέον και στην πόλη αυτό, γιατί δεκάδες άτομα ήταν στη Φυσούνα, είτε παρατηρητές, είτε τραυματιοφορείς, είτε φυσιοθεραπευτές, οτιδήποτε. Κάποιος στα Σέρβικα είπε στο Γιώβιτς, στην έξοδό του στο ημίχρονο, πέσε θα πάρεις πέναλτι. Όλα αυτά λοιπόν να διερευνηθούν, αυτό δεν έχει να κάνει, προσέξτε, κάτι με την ΑΕΚ, ούτε μορφή προς Θεού, έτσι. Είναι καθαρά κατά των διαιτητών, αυτοί που πραγματικά έκαναν ένα έγκλημα εις βάρος της κοινωνίας, του ποδοσφαίρου, αλλά και της ομάδος που έκλεψε τους βαθμούς. Καταρχήν η εισαγγελία να κάνει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου πριν τον αγώνα και μετά. Και από εκεί βέβαια θα βγάλουμε πολλά συμπεράσματα. Είναι δεδομένο ότι παίχτηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στο διπλό του συγκεκριμένου αγώνα. Σαν να ξέρανε κάτι. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι ξέρανε. Γιατί διαφορετικά δεν εξηγείται αυτό το... Δεν είναι λάθος, έτσι, δεν είναι λάθος αυτό. Μην ξεφεύγουμε. Υπάρχει δόλος, υπάρχει σκοπιμότητα. Ως εκ τούτου, αυτή είναι η δουλειά του εισαγγελέα, να διερευνήσει πραγματικά. Εγώ δεν λέω αν το κάναν, δεν το κάναν, αν συμμετείχαν, δεν συμμετείχαν. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Εγώ καταθέτω αυτά που είδα και αυτά που άκουσα. Και από εδώ και πέρα πλέον και δουλειά και όλη η υπόθεση οδηγείται στη δικαιοσύνη και εύχομαι και ελπίζω πραγματικά να αποδειχτεί η αλήθεια.
7: Πολλές φορές έχετε μιλήσει για την αναγκαιότητα εξυγίανσης στο ελληνικό ποδόσφαιρο και έχετε καυτηριάσει κακοσκήμενα. Θεωρείτε ότι υπάρχει από την ίδια την πολιτεία η πρόθεση να ακολουθήσουν και άλλοι προς αυτή την κατεύθυνση για το άθλημα που ομολογουμένως ο περισσότερος κόσμος αγαπάει, να υπέρθει κάποια στιγμή εξυγίανση με βάση όσα έχετε καταλάβει?
6: Όχι, ήδη υπάρχει εξυγίανση σε μεγάλο βαθμό. Πρώτον. Δεύτερον, την αρχή της εξυγίανσης το 2000, το 1999, το 2000, την ξεκίνησα, αν θυμάστε, εγώ, όταν ήμουν πρόεδρος και ιδιοκτήτης στον Πανιόνιο. Μεγάλο αγώνα με τον σημερινό υπουργό, τον κύριο Φλωρίδη, που ήταν υπουργός αθλητισμού. Άσχετα όμως με αυτό, από τότε μέχρι σήμερα έχει γίνει τεράστια βήματα προόδου στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αλλά τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιοι διαιτητές, με τέτοια εγκλήματα που δεικνύεται ότι υπάρχει δόλος, οφείλουν να απομακρυνθούν από το άθλημα, γιατί μόνο κακό κάνουν. Και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη ας βρει αν πραγματικά υπήρχε παράνομος πλουτισμός, παράνομος στοιχηματισμός και δόλος. Είναι δουλειά της δικαιοσύνης, εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.
0: Πολλά και σημαντικά κατήγγειλε ο Χιλιάς Μπέος. Το θέμα είναι ότι κατά πόσο έχουν βάσει αυτά και κατά δεύτερον, αν έχουν βάσει, θα πάρθουν επιτέλους κάποιες αποφάσεις που πραγματικά θα οδηγήσουν σε μια εξυγίανση του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί βλέπουμε ότι μια χρονιά είναι κόκκινα τα πράγματα γενικά, την άλλη είναι πράσινα, την άλλη είναι κίτρινα, την άλλη είναι μαύρα, αλλά επί της ουσίας όλα τα ίδια αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Και επί της ουσίας δεν αλλάζει κάτι στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Εδώ δεν μπορούμε να βρούμε διαιτητές να παίξουν, να μας φυρίξουν. Αφιβάλλουμε για τον ένα, αφιβάλλουμε για τον άλλον. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για τα τηλεοπτικά δικαιώματα που είναι προς όφελός τους. Ήρθε ο άλλος, έκανε πρόταση, τους λέει πάρτε 5,5 εκατομμύρια όλες οι ομάδες και λένε οι ομάδες που δεν έχουν τέτοιο budget, έχουν 3-4 εκατομμύρια, δεν τα θέλουμε γιατί εμείς είμαστε στο άρμα του τάδε. Οπότε επειδή μας είπε να μην τα πάρουμε, δεν τα παίρνουμε. Δηλαδή τώρα μιλάμε για τραγικά πράγματα. Έτσι δεν πας πουθενά. Έτσι δεν μπορεί να υπάρχει ελληνικό ποδόσφαιρο. Και φυσικά να δουλέψουν όλοι προς όφελος του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, κοιτάξτε ρε παιδιά τις ακαδημίες. Δηλαδή, τι κάνει ο Όφη και έφτασε εδώ που έφτασε. Έχει παιδιά από την Κρήτη, Έλληνες, με 8 Έλληνες στην 11 παίζει, κερδίζει. Εντάξει, θα χάσει κιόλας, δεν τα πήγε καλά, θα τα πάει στο επόμενο. Τι έχετε να χάσετε? Το ρημάδο του πρωτάθλημα, που πολλές φορές το παίρνουν και πηγαίνουμε στην Ευρώπη και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε λίγο να επιστρέψουμε λίγο στο μπάσκετ και να ακούσουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Μπαρτζόκα, ο οποίος φεύγοντας για την Ισπανία, για το παιχνίδι με την Μπασκόνια, μίλησε ο εκπροσώπος του τύπου, αναφέρθηκε στο παιχνίδι με την Μπασκόνια και γενικότερα στην προσπάθεια που γίνεται για τον φετινό Ολυμπιακό στη διοργάνωση.
8: Υπάρχει η κατασκοπία από τα φιλικά.
9: Μάχη 99,8 στα FM. 103,6% ελληνικός.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε στον Focus FM 103,6 αλλά και στο Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-48 και 4 το Viber για καλημέρες, μηνύματα και όλα όσα θέλετε να μεταφέρετε στη μεγάλη αυτή ραδιοφωνική μας παρέα. Ακόμη ένα φθινοπορεινό έτσι πρωινό μόλις ξεκίνησε.

με την θερμοκρασία εδώ στη Θεσσαλονίκη να είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου, στους 15 βαθμούς η Αττική. Και συνεχίζουμε προς την κάθοδο της θερμοκρασίας.

Εμείς από εδώ τουλάχιστον ό,τι προλάβαμε να κάνουμε, κάναμε. Του χρόνου πρώτα ο Θεός. Γέροι να είμαστε, υγεία να έχουμε, λεφτά να έχουμε. Γιατί είναι βασική προϋπόθεση να έχεις και χρήμα. Λέγαμε, τα απλά πράγματα έχουν γίνει ήδη πολυτελείας, έτσι πως έχει εξελιχθεί η ζωή, δυστυχώς.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Καλημέρα στον Κώστα, στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Στην Κύρα, καλημέρα. Καλό πρωινό Πέμπτης. Πέμπτη σήμερα. Προπαρασκευή αλλιώς, 24 του Σεπτέμβρη. Την άλλη Πέμπτη έχουμε 1η Οκτώβρη. Πάει ο Σεπτέμβρης, το φάγαμε. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη, την ευλογία του να έχουμε. Καλημέρα στην Δίνα, καλή προπαρασκευή, λέει όμορφο πρωινό Πέμπτης. Στο Χρήστο από τις Αχαρνές Αττικής, καλημέρα. Στη Γιάννα από την Αθήνα, καλημέρα. Στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο, καλημέρα στην Κρήτη. Με 19 βαθμούς ξημερώνει η Κρήτη από ό,τι μου λέει. Στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής, καλημέρα. Στην Κατερίνα που στέλνει δροσερές καλημέρες από τη Γερμανία, 13 βαθμοί Κελσίου, παρακαλώ. Καλά πήγαινε. Φλόρινα, εκεί τι γίνεται? Να πούμε καλό χειμώνα.

Ξέρετε, περνάνε γρήγορα οι μέρες γιατί δεν το ζούμε, έτσι. Θυμάμαι όταν ήμασταν πιτσιρικάδες που δεν τρέχαμε, ας πούμε, από δουλειά σε δουλειά, που ήμασταν έτσι πιο χαλαροί, πιο άνετοι. Ο χρόνος περνούσε έτσι λίγο πιο αργά, ρε παιδί μου, γιατί τη ζούσαμε την ημέρα μας τώρα. Τώρα λέμε άντε να φύγει, να πάει στα κομμάτια, να φύγει όλη η εβδομάδα, να έρθει το Σαββατοκύριακο, να καθίσουμε λίγο, να ξεκουραστούμε, να κάτσουμε λίγο με την οικογένεια, να δούμε κανένα φίλο. Κατάντια, κατάντια. Γεια σου Φάνη μου, καλημέρα. Και στους δημοσιογράφους του Μέγκα λέει, για να γίνει ακόμα μία δημοφιλής, γιατί μάλλον ο Δένδιας του παίρνει τη δόξα της δημοφιλίας. Μάλλον απευθύνεσαι στον Άδων. Τον Νίκο καλημέρα από τον Ούρτιγκεν της Γερμανίας με 14 βαθμούς. Αυτό το πρωινό ξύπνημα για δουλειά δεν παλεύεται. Σε μένα το λες. Σε μένα το λες. Τόσα χρόνια το κάνω και δεν το έχω συνηθίσει με τίποτα. Είναι βάρβαρο τώρα να ξυπνάς 5 ώρα για να έρθεις για δουλειά. Και πόσο μάλλον αν έχεις κοιμηθεί αργά γιατί ήσουν στην άλλη τη δουλειά το βράδυ. Άστα να πάνε, δεν είναι. Άρε Μητσοτάκη, άρχοντες μας έχεις, άρχοντες. Στη Μαρία από τις Σικές καλημέρα, στο Δημήτρη καλημέρα, η Περσεφόνη στέλνει την καλημέρα της, δροσιά επιτέλους, αγαπώ το χειμώνα, αν και φέτος ξέρω θα είναι δύσκολος, ας είναι καλά ο παράδεισος που δημιούργησε ο Μητσοτάκης που λέει και ο Άρης Πόρτο Σάλτε. Καλημέρα στη Νίκη, ορίστε, μπορεί να μας πει ο πατέρας Παναγιώτης πόσο Αυγούστου έχουμε. Πατέρα Παναγιώτη, για τα φώτα σου λίγο εδώ πέρα, πόσο του Αυγούστου έχουμε σήμερα? Χθεσινή φώτα από την Κατερίνα έχουμε, εντάξει, έχουμε τρελούς εδώ στην παρέα. Η Νίκη έκανε μπάνιο, ας πούμε, χθες την Κατερίνη. Μπράβο σας, όχι, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Η αλήθεια είναι ότι όσοι μπορείτε και έχετε τη δυνατότητα και την ψυχή να κάνετε και χειμερινά μπάνια, είναι ότι καλύτερο δεν αρρωσταίνεις και εύκολα. Αλλά το θέμα είναι να αντέχει ο οργανισμός. Εμείς πηγαίνει Ιούλιο και ακόμη λέμε ζεστάθηκε η θάλασσα, τι έγινε.

Για να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε τι λέει και ο τύπος. Θα ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Τα Νέα. Από αφανή χρέη και γραφειοκρατία, διπλή προστασία λέει στους κληρονόμους. Δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς, η οποία θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους. Στο Λευκό Οίκο, ο ΣΥ, ο Τραμπ και τα κρυμμένα γεράκια, αναφέρει άλλο άρθρο. Τι σχέδιο Τραμπ για τρίμηνη απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ. Κινητά κλέβουν τον ύπνο και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην σύγχρονη κοινωνία, κινητό και πεδίο, που δυστυχώς μεγάλη μερίδα παιδιών μεγαλώνουν με το κινητό τηλέφωνο. Και δυστυχώς ένα παιδί, γιατί είναι εθισμός αυτό το πράγμα, κακά τα ψέματα, εδώ εμείς οι μεγάλοι έχουμε εθιστεί και είμαστε όλη μέρα με τα κινητά, πόσο μάλλον ένα μικρό παιδί είναι σε μια οθόνη εκεί πέρα κολλημένο και προτιμάει, ας πούμε, να είναι στην οθόνη του κινητού παρά να κοιμηθεί, παρά να στον ελεύθερο χρόνο του να κάνει κάτι δημιουργικό, να ασχοληθεί με κάτι. Δεν ξέρω πώς καταφέραμε και εγκλωβίσαμε έτσι τα νέα παιδιά, τα μικρά παιδιά με τα κινητά. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Επικίνδυνες και fake θεραπείες, λέει, σε ιατρία και δομές υγείας. Τα ευρήματα των ελέγχων της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Εδώ πέρα φαίνεται μάλλον πόσοι κομπογιαννίτες υπάρχουν στην κοινωνία μας έξω και πόσοι παίζουν με ανθρώπινες ζωές και τάζουν λαγούς με πετραχίλια προκειμένου να μαδίσουν τα θύματα τους οικονομικά. Είναι μεγάλη υπόθεση όλο αυτό το πράγμα και αν δεν ήταν ο θάνατος του Μαζονάκη και ήταν ο θάνατος του Εμποράκου, δεν θα έτρεχε τίποτα. Κυριάκος Μητσοτάκης, τον Απρίλιο η πρώτη γεώτρηση για φυσικό αέριο στο Ιόνιο. Από εκεί δεν έχουμε κανένα να μας απειλεί, από την πλευρά του Αιγαίου έχουμε απειλές και τα λοιπά και δεν κάνουμε τίποτα. Από λιπαντικά και μπάζα έως ξυνισμένες ζύμες βιομηχανιών, 16 συλλήψεις σε 5 μήνες για απόρριψη επικίνδυνων αποβλήτων. Εφημερίδα Δημοκρατία, Καρνεάδου Γκέιτ, λέει, συνεχίζεται ο κατήφορος για την αθηναϊκή λέσχη, χάδι εξάμηνης απομάκρυνσης τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, αντί οριστικής διαγραφής. Δεν ξέρω, αυτοί οι ψευτογιατροί τι άκρες είχαν με το Υπουργείο, με τον Ιατρικό Σύλλογο και τα λοιπά, και παίζαν έτσι άσχημα με ανθρώπινες ζωές και δεν τους ένοιαζε τίποτα. Δεν μπορώ να το καταλάβω ειλικρινά, δηλαδή πόσο πιο διαλυμένο κράτος να έχουμε, πόσο. Μην τολμήσετε, λέει άλλο άρθρο της εφημερίδας Δημοκρατία, γενικός ξεσηκωμός στην Κρήτη κατά της δημιουργίας δομής για τους λάθρομετρους. Η νησία της Κρήτης βουλιάζει. Και φέτος το καλοκαίρι ήταν το μαύρο καλοκαίρι, γιατί είχαμε πάρα πολλές ροές λάθρων μεταναστών από την Αίγυπτο προς το νησί της Κρήτης. Θέλουν να τους κάνουν δομές εκεί πέρα, οι κριτικοί αντιδρούν και καλά κάνουν, αλλά αυτή η κατάσταση δυστυχώς δεν σταματάει. Πρωτοσέλιδο εφημερίδας Καθημερινή. Αγωγός λιμάτων και αποβλήτων, λέει ο Κηφισός. Σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών αλλά και αστικών λιμάτων έχουν εντοπιστεί σε όλο το μήκος του Κηφισού τα τελευταία 4 χρόνια. Εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμο στη Μύκονο. Καλά, εντάξει, στη Μύκονο τώρα τα πράγματα είναι τραγικά. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, βασιλιά

όπου οι συγκοινωνίες γίνονται όλο ένα και πιο χειρότερες. Δεν ξέρω γιατί πραγματικά, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κυβέρνηση, πιέσεις εκ των έσω για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Φανταστείτε ότι ακόμη και μέσα από το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας πιέζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ούτως ώστε να υπάρξει μια ανάσα για τον κόσμο, γιατί βλέπουν τις εκλογές οι οποίες είναι στο εγγύς μέλλον και βλέπουν ότι μάλλον θα υπάρχει μεγάλη χασούρα. Οπότε λένε, του φωνάζουν του Πρωθυπουργού ότι κοίταξε να δεις, κάνε κάτι, γιατί ο κόσμος είναι ήδη δυσαρεστημένος, να δείξουμε ένα κοινωνικό πρόσωπο, να δείξουμε λίγο ότι είμαστε κοντά τους και τα λοιπά. Ο Μητσοτάκης βέβαια αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και μας λέει ότι η Ευρώπη, που η Ευρώπη δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό το πράγμα. Εκένωση λόγω Μετροπόντικα, λέει το κύριο άρθρο της εφημερίδας, εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύσταση του Προέδρου, του κύριου Στασινού, να μην μείνουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Φανταστείτε τώρα να είστε κάτοικος Κυψέλης. Στο φίλο μου τον Κώστα καλημέρα στην Κυψέλη, ο οποίος είναι κάτοικος Κυψέλης. Και θα πρέπει να φύγεις 10-15 μέρες από το σπίτι σου για να ξεκινήσουν ξανά οι εργασίες του Μετροπόντικα, γιατί έχουν υποστεί ρογμές οι πολυκατοικίες και τα λοιπά. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, ειλικρινά, μόνο στην Ελλάδα νομίζω. Πάμε στον πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Στην επόμενη φάση περνά το σχέδιο διεισδύσεως της Άγκυρας στη Μεθόριό μας. Τι συμβαίνει, λέει, στην Πάτμο με την Ημισέλινο, τι στην Θράκη και το Πύλιο με σημαίες βαλκανικών χωρών. Πώς παραβιάζεται ο νόμος για τα εθνικά σύμβολα, θράσος χωρίς όρια, οι οικίες δεν είναι σκάφη αναψυχής. Και έχει και δύο φωτογραφίες. Στη μία

Εφημερίδα Κόντρα και εμείς ικανείς στο δίλημα που θέτει ο Αλέξης Τσίπρας. Στις δεύτερες εκλογές μπορεί να προκύψει προοδευτική κυβέρνηση, αναφέρει το πρώτο σελίδο της. Μόνο η Ελλάς μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη, δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν ο κόσμος καταφέρει να κάνει ξανά τον Τσίπρα πρωθυπουργό, αλλά εγώ σας το λέω ότι για να προωθεί το σύστημα τόσο πολύ τον Αλέξη τον Τσίπρα, πιστεύω ότι κάτι γίνεται, κάτι θα πάει για ξεπούλημα, κάτι δεν μου αρέσει τέλος πάντων. Εφόσον τον έχουμε δοκιμάσει τον κύριο Τσίπρα και απεδείχθη ότι ήταν προδότης, γιατί να το ξαναδοκιμάσουμε. 2,6

Εφημερίδα το Ποντίκι, πέντε σενάρια λέει για τις τιμές της ενέργειας. Οι ακριβείς εκτιμήσεις των αγορών, όπως τις περιγράφει η υπηρεσία ερευνών του ΚΟΚΟΥ.

το κύριο άρθρο της, πέταξε ψηλά και τα θέλει όλα δικά του. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Τσίμπησαν Βορύδης Γεωργιάδης, τα καβαλημένα καλά μια μόνα τους καρφώθηκαν. Οι δύο πρώην του Καρατζαφέρη απάντησαν στην τώρα για τους αλαζόνες υπουργούς. Κατάλαβαν ότι για αυτούς χτυπάει η καμπάνα με βάση τις δηλώσεις τις οποίες είχε κάνει η κυρία Μπακογιάννη, η οποία είπε ότι κάποιοι έχουν καβαλήσει το καλάμι και ο κόσμος δεν θέλει να βλέπει τέτοιους υπουργούς οι οποίοι έχουν πάρει έτσι ψηλά τον να μάνε.

Εφημερίδα Μανιφέστο, οικολογικό έγκλημα στον Κηφισό, λέει το πρωτοσέλιδό της. Έριχναν βιομηχανικά απόβλητα μέσα σε αγωγό όμβριων υδάτων. Τι ισχυρίζεται η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου. Υπόγειος αγωγός κατέληγε στο ποτάμι και από εκεί πέρα στη θάλασσα. Συνελήφθησαν ο οδηγός βιτιοφόρου και υπεύθυνος πρατηρίου καυσίμου. Εδώ λέει το ξέρανε 4 χρόνια ότι γινόταν αυτό το πράγμα και δεν ανηγερουθούν. Τώρα τους έπιασε ο πόνος, γιατί μάλλον πρέπει να ασχοληθούμε με κάτι άλλο τη δεδομένη χρονική στιγμή. Οπότε σου λέει ας πιάσουμε τον Κηφισό. Πάμε και στην εφημερίδα απογευματινή. Ταλαιπωρία τέλος, λέει το κύριο άρθρο της. Κληρονομιάς χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Ψηφιακή πλατφόρμα, καταργεί ουρές και γραφειοκρατία. Ακίνητα τραπεζικοί λογαριασμοί επενδύσεις, αλλά και οφειλές, όλα στο φως. Έγκλημα στην Καρνεάδο, έψαχναν στο ChatGPT πώς να επαναφέρουν τον Μαζό από τη Μέθη. Είναι γιατροί τώρα, έτσι. Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν απειλούμε κανέναν και δεν δεχόμαστε απειλές. Ο Πρωθυπουργός από τη Νέα Υόρκη, ο οποίος συμμετείχε στην εκδήλωση της Παγκόσμιας Συμμαχίας της Ocean A με την Ursula von der Leyen και έκανε και κάποιες δηλώσεις από εκεί πέρα.

Λοιπόν, η ώρα είναι σχεδόν 6:30 και θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για την σημερινή εκπομπή. Και θα σας πω ότι αν είστε υπεύθυνοι σε κάποιο logistic ή σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ, αν εργάζεστε στη διακίνηση βιομηχανίας τροφίμων, αν έχετε μια μικρομεσαία παραγωγική μονάδα, αν διαχειρίζεστε έναν στόλο επαγγελματικών οχημάτων ή ακόμη και αν είστε επαγγελματίας οδηγός, τότε η μεγαλύτερη έκθεση για τα logistics αλλά και την εφοδιαστική αλυσίδα που γίνεται στη Θεσσαλονίκη είναι κάτι το οποίο, πιστέψτε με, σας αφορά. Από 16 έως και 18 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην καρδιά της πόλης, έχετε την μοναδική ευκαιρία να βρείτε συγκεντρωμένες περισσότερες από 100 κορυφαίες προμηθευτικές εταιρείες για τον κλάδο των logistics αλλά και των επαγγελματικών οχημάτων. Logistics Expo Truck and Van στην Expo Θεσσαλονίκης από 16

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: τράπεζες ήταν ανοιχτές και ο ένας πήγαινε και στο σπίτι του άλλου, μπορούσε αν θέλει κάποια βοήθεια. Υπήρχε αυτό που λέμε ανθρωπιά, πλέον αυτό δεν υπάρχει. Πλέον δεν ξέρεις ποιος μένει στο διπλανό διαμέρισμα από σένα και όχι να αφήσεις ανοιχτή την πόρτα του σπιτιού σου. Εδώ έχεις κλειστεί την πόρτα, είναι θωρακισμένη και φοβάσαι μη σου πάρουν και την πόρτα και τον τοίχο μαζί και σηκωθούν να φύγουν. Εκεί έχει καταντήσει όλη η κατάσταση. Μπορεί τα τότε χρόνια να ήταν φτωχικά. Όχι ότι τώρα ζούμε πλούσια, δεν είναι. Μπορεί τώρα να είναι και χειρότερα, δεν ξέρω. Μπορεί να υπήρχε λοιπόν φτώχεια, αλλά υπήρχε ανθρωπιά. Οι άνθρωποι μοιραζόντουσαν τα πράγματα μεταξύ τους. Έχω εγώ δύο, θα σου δώσω το ένα, αύριο μεθαύριο θα μου δώσεις εσύ. Γινόταν όλο αυτό το αλυσβερίσες μου. Τώρα πλέον μπορεί να έχεις 10 και να μην δίνεις μισό. Τέλος πάντων. Πάμε να πιάσουμε λίγο και τα της πολιτικής, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Γεωργιάδης έχει ξεπεράσει τον εαυτό του. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας αυτής της χώρας, πραγματικά έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον εαυτό του. Τον ακούσαμε στον ραδιοφωνικό σταθμό του Μέγκα, επειδή στριμώχθηκε ο κύριος Γεωργιάδης και τα έχασε, να λέει κάτι ακατάληπτα πράγματα. Μιλούσε για μπάφους, νανογυλαίκα, πλασμαφαίρες, συμπότο, ξυλόλια, κομπογιανίτες. Τα έκανε όλα ένα μπάχαλο γενικότερα. Εν τω μεταξύ, η κλινική η οποία διαφήμιζε ο κύριος Γεωργιάδης, σύμφωνα με τον ίδιο τον υπουργό, δεν κάνει πλασμαφαίρεση. Και ας διαφήμιζε ο διευθυντής της κλινικής ότι ναι, εμείς εδώ πέρα κάνουμε, ρε παιδί μου, πλασμαφαίρεση. Αλλά πάμε λίγο να ακούσουμε το ρεπορτάζ για όλο αυτό το σοου το οποίο έδωσε ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Προζωίας, αντί να απαντήσει, άρχισε να φωνάζει ακατάληπτα κατά την προσφυλή του τακτική για να δημιουργήσει εντυπώσεις και να κρύψει τις ευθύνες του, να αποκαλεί επαγγελματίες δημοσιογράφους κομπογιανίτες. Αναμειγνύοντας ξυλόλια και νανογυλαίκα σε μια προσπάθεια να κρύψει τις ευθύνες του για όσα νοσηρά αναδύονται στο χώρο της υγείας μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κύριε Γεωργιάδη, είστε έξαλλος και χάνετε τον ιρμό της σκέψης σας.
2: Ζητήσατε
3: συγγνώμη στους λεβατές για τα ξυλόλια.
2: Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο.
1: Αφορμή στάθηκε μια εύλογη διαπίστωση του Ιορδάνη Χασαπόπουλου για τη διαφήμιση που παρέχει ο Υπουργός Υγείας σε ιδιωτικό κέντρο μακροζωίας στα νότια προάστια.
2: Είναι σωστό ο Υπουργός Υγείας ο ίδιος μαζί με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να πηγαίνει και να κάνει πάρα τέτοιο προμόσιον σε ιδιωτικές κλινικές?
3: Πολύ σωστό.
2: Γιατί
3: πάρα
2: είναι πολύ σωστό, δηλαδή?
4: Εγώ η αλήθεια είναι, ίσως όσοι είστε ενεργοί στα social media θα έχετε.

0: Γιατί όσο περισσότερο μιλάει, τόσο περισσότερο εκτίθεται. Μια φορά να βγείτε και να πείτε, ρε παιδί μου, μια φορά έτσι, ότι ναι, έκανα βλακεία. Το παραδέχομαι, ήταν λάθος μου. Ναι, διαφήμιζα την κλινική η οποία έκανε πλασμαφαίρεση. Λάθος μου, βλακεία μου, λακαμία μου, όπως θες πες το. Αλλά παραδέξου το στον κόσμο, δεν κακό. Πιστεύω ότι περισσότερο θα το εκτιμήσει ο κόσμος παρά να κάθεσαι να τον κοροϊδεύεις μπροστά στα μάτια του, μπροστά στα μούτρα του, λέγοντας ψέματα ότι δήθεν η συγκεκριμένη κλινική δεν έκανε πλασμαφαίρεση τη στιγμή που έβγαινε ο ίδιος ο κλινικάρχης και έλεγε ότι εμείς τη διαφήμιζε κιόλας, κάνουμε πλασμαφαίρεση. Μια διαδικασία η οποία είναι παράνομη να γίνεται σε ιδιωτικό ιατρείο, ιδιωτική κλινική, χωρίς να υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις, δικλείδες ασφαλείας, προσωπικό, μονάδα εντατικής θεραπείας και όλα τα σχετικά. Και επίσης, πλασμαφαίρεση, όπως έλεγα και χθες, δεν γίνεται για να αναζωογονήσεις τον οργανισμό σου, να νιώσεις πιο νέος. Δεν είναι μια επέμβαση η οποία θα γίνει και είναι αισθητικής φύσεως. Γίνεται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και βέβαια όταν υπάρχει όλο αυτό το απαραίτητο, ο απαραίτητος εξοπλισμός και ιατρονοσηλευτικό προσωπικό κτλ. Πείτε μια φορά, ρε παιδιά, ότι ναι, κάναμε και κάπου λάθος, ότι ναι, κάναμε βλακεία. Αλλά όχι να βγαίνετε και να λέτε τη στιγμή που υπάρχουν ντοκουμέντα, τη στιγμή που υπάρχουν αποδείξεις, να βγαίνετε και να λέτε ότι α, δεν έκανε πλασμαφαιρέσεις και δεν ξέρω εγώ τι. Πείτε το, μια φορά έκανα τη βλακεία, ρε παιδί μου, και στην τελική σας πω κάτι. Παραιτηθείτε που να πάρει και να σηκώσει, παραιτηθείτε. Βλέπετε ότι όσο είστε στην καρέκλα και είστε γατζωμένοι, τόσο περισσότερο φθήρεστε. Και ξέρετε, όσο η Νέα Δημοκρατία αργεί να πάει σε εκλογές, από τη μία μας κάνει και καλό αυτό το πράγμα, γιατί η φθορά είναι όλο και πιο μεγάλη. Και ειλικρινά αναρωτιέμαι, δηλαδή, βγήκε η Ντόρα προχθές και μίλησε για αλαζόνες υπουργούς και τέτοια, και εντάξει, εγώ πιστεύω ότι φωτογράφιζε τον Άδωνη. Έτσι, κακά τα ψέματα, μέσα σε αυτά τα οποία λέει, εγώ πιστεύω ότι φωτογράφιζε τον Άδωνη. Ο Μητσοτάκης δεν παίρνει θέση για όλα αυτά, να τον τσακώσει και να τον πει εσύ, κάτσε, κάνε λίγο στην άκρη, μη μιλάς, είσαι λάθος. Ας τον Παπατζηλίκη. Τίποτα, κανείς από εκεί από το κόμμα δεν του μιλάει. Κάποιον επικοινωνιολόγο δεν έχει να του πει ότι κλείστο, ρε παιδί μου, λίγο σταμάτη. Κάποια στιγμή θυμάμαι είχε πει ότι είχε πάρει την απόφαση να απέχει για κάποιο χρονικό διάστημα από τις κάμερες και τα λοιπά. Ήταν τότε που έκανε την μεταμόσχευση μπαλιών. Και ναι, είχαμε ησυχάσει λιγάκι, αλλά τώρα δεν, επανήρθηκε πολύ δυναμικά. Και όχι τίποτα άλλο, ήταν στον τηλεοπτικό σταθμό του Άξιον 24 και τι είπε ο άνθρωπος. Μήπως έχετε πάρει, λέει, κανένα μπάφο πριν μπείτε στην εκπομπή, είπε στους δημοσιογράφους ο Άδωνης. Εγώ το θεωρώ αυτό το πράγμα ελεηνή και τρισάθλια αντιμετώπιση των δημοσιογράφων από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπουργός υγείας αυτής της χώρας και μάλιστα ρωτήθηκε αν υπάρχει περίπτωση να γίνει συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και Πασόκ με άλλον πρωθυπουργό στη θέση του Μητσοτάκη. Και γύρισε και τους είπε αυτό το πράγμα ο Άδωνης, ότι μήπως έχετε πάρει, λέει, κανένα μπάφο πριν μπείτε στην εκπομπή. Καμαρώστε τον.
1: Πρωθυπουργό θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό. Κάνει εκλογές.
2: Λέει θα κερδίσει ο Μητσοτάκης.
1: Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έχει 28%. Ναι. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της στο Πασόκ. Ναι. Με το σενάριο 15. Και ξαναπάει να κυβερνήσουμε.
2: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη. Και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνεις το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα, πώς το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αν δεν τα λέτε στο παρά τώρα, πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
3: Κύριε Γεωργιάδη.
0: Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα, έτσι, είναι αδιανόητο. Ο Υπουργός Υγείας να βγαίνει και να λέει στους δημοσιογράφους αυτό το πράγμα. Μήπως έχετε πιει κανένα. Και δεν τον πέταξαν έξω από το στούντιο. Εγώ ειλικρινά θα έλεγα ή θα φύγει ο κύριος Γεωργιάδης από την εκπομπή ή θα φύγω εγώ ως δημοσιογράφος. Αλήθεια το λέω. Δεν είναι. Δηλαδή, όταν πάμε να κάνουμε μία συζήτηση Με έναν άνθρωπο που υποτίθεται ότι είναι σοβαρός, υποτίθεται είναι κυβερνητικός, είναι υπουργός αυτής εδώ της κυβέρνησης, πανάθεμάτινα, και τον ρωτάω κάτι. Και γυρνάει και με προσβάλλει και μου λέει ότι μήπως έχεις κάνει κανένα μπάφο και μου το ρωτάς αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω πώς θα αντιδρούσα εκείνη την ώρα. Εν τω μεταξύ είχε πει ότι ούτε μία στο εκατομμύριο δεν θα έχουμε συνεργασία με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Αυτό το ξέραμε βέβαια, δεν χρειαζόταν να μας το πει ο Άδωνης. Άλλωστε το έχει πει και ο ίδιος ο Βελόπουλος ότι δεν προτίθεται να κάνει συγκυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία και με κανένα άλλο κόμμα, έτσι. Δεν ξέρω, αυτό είναι παραλήρημα, ειλικρινά, είναι παραλήρημα ενός υπουργού ο οποίος μάλλον χάνει τα ποσοστά του και έτσι, αυτό θεωρώ εγώ ότι συμβαίνει, έτσι, η δικιά μου προσωπική εκτίμηση παρακολουθώντας τις πολιτικές εξελίξεις της χώρας. Βλέπω δηλαδή να χάνει τα ποσοστά του και να βγαίνει και να μιλάει με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε πάνω στον πανικό του να κάνει σοβαρά τοπήματα. Τώρα το να μιλάς έτσι στους δημοσιογράφους και να επιτίθεσαι σε αυτούς οι οποίοι σου τρίμουν την αλήθεια στα μούτρα. Δηλαδή άστο, κλείστο, μη μιλάς. Κλείστο το ρημάδι. Η ώρα έχει αγγίξει σχεδόν τις 7 και θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνυματιζόμαστε στο Viber στο 6907-483-484 για όλα όσα θέλετε να μας μεταφέρετε.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωραία να απευθυνθείς στην

Άντε να δούμε τι θα γίνει εδώ. Είμαστε εδώ, είμαστε, επανήλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και είστε συντονισμένοι εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα, Focus FM 103,6 αλλά και Radio Mahi 99,8 στα FM. Κάποια μικροπροβλήματα με το σήμα. Κάτι δεν γίνει, κάτι. Όταν μιλάω για Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω. Κάτι δεν πάει καλά με το σήμα. Πέφτει το σήμα. Θυμήθηκα μια διαφήμιση τώρα, ποια ήταν η Κοσμοτέ, ήταν σήμα καμπάνα που έλεγε. Τη Κοσμοτέ ήταν αυτή η διαφήμιση με το σήμα καμπάνα, βέβαια. Πάει και η Κοσμοτέ, την πουλήσανε, είναι τέλεκο. Σε ποιον ανήκει τώρα αυτό, δεν ξέρω κιόλας.

Α, μάλιστα, στο γερμανικό όμιλο λέει Deutsche Telekom. Μάλιστα. Ε, δώστε τα όλα, μωρέ. Α, στα κόμματα. Από εκεί που ήταν Κοσμοτέ έγινε Telekom. Μάλιστα. Δώστε τα όλα στους Γερμανούς. Δεν βαριέσαι. Ποια τα κάνουν. Σιγά τώρα. Είναι, λέει, ο γερμανικός κολοσσός τηλεπικοινωνιών. Μπλα, μπλα, μπλα. Άρα, κάποτε θυμάμαι τι ωραία χρόνια κάποτε. Είχαμε τον ΟΤΕ, είχαμε τη ΔΕΗ, είχαμε την ΕΙΑΘ εδώ στη Θεσσαλονίκη, την ΕΙΔΑΠ εκεί πέρα στην Αθήνα, σε άλλες περιοχές δεν ξέρω τι είχε, αυτά ήταν. Τώρα, 15 εταιρείες κινητής, 7 εταιρείες ηλεκτρικού ρεύματος, κάτι άλλες εταιρείες που έχουν βγει για το ίντερνετ, όλες παλεύουν να μας δώσουν καλό ίντερνετ, ενώ μεταξύ καμία δεν παρέχει ένα σωστό ίντερνετ. Δηλαδή αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, σου τάζουν 100 Mbps ίντερνετ και με τα βίας πιάνει 40-50. Όχι τίποτα άλλο, μας είχατε ξετινάξει και εκεί στην περιοχή που μένω, ρε παιδί, να περάσετε οπτικές σύνες. Να περάσετε οπτικές σύνες. Και έχουμε το χειρότερο δίκτυο κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, νομίζω, σε όλη την Ευρώπη. Ναι, χειρότερο δεν υπάρχει. Εδώ, στην Ελλάδα, τα χειρότερα. Άμα δείτε να πέφτει το σήμα, κάντε κανέναν αγιασμό, κάτι. Ρίξτε λίγο αγιασμό στο ραδιοφωνάκι, σας θα φτάσει μέχρι εδώ. Ξέρω. Ποτέ δεν ξέρεις. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. 69-074-83-484 το Viber για να στείλετε μηνύματα να μας πείτε ότι δεν έχουμε σήμα. Λέγαμε, συμβαίνουν και αυτά, συμβαίνουν. Νομίζω ότι είμαστε το μοναδικό, έτσι, ραδιόφωνο το οποίο πολεμάτε τόσο πολύ και χάνετε το σήμα, και γιατί δεν είναι και από εμάς το πρόβλημα, δηλαδή, και να κάτσω να το κοιτάξω, δεν έχουμε εμείς από εδώ το πρόβλημα, σε εμάς λειτουργούν όλα κανονικά, από αλλού είναι το επαναθεμάτο.

0: Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Πάμε στα δικά μας τώρα. Πάμε στα δικά μας, γιατί εδώ πέρα τώρα είναι δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή, οι τιμές των καυσίμων είναι, εντάξει, τραγικές. Μιλάμε για μια σκανδαλώδη λαιλασία και μια ξεκάθαρη εσχροκέρδεια πάνω στις πλάτες ενός ολόκληρου λαού, και αναφέρομαι βέβαια στον ελληνικό λαό, σε ποιον άλλον θα αναφέρομαι. Και όλο αυτό γίνεται με τις πλάτες της ίδιας πολιτείας, της ίδιας της κυβέρνησης. Κάποιοι έχουν οικονομήσει τα λεφτά από την ακρίβεια, από την τεχνητή ακρίβεια η οποία υπάρχει. Και βλέπουμε τα δηληστήρια όπου έχουν μια τεράστια κερδοφορία. Μάλιστα, το πρώτο εξάμηνο του 2026 η κερδοφορία των δηληστηρίων ξεπερνά τα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ και αποδεικνύει βέβαια ότι η ακρίβεια δεν είναι ένα διεθνές πρόβλημα, είναι μια καλωστημένη απάτη η οποία έχει στηθεί εδώ πέρα στην χώρα μας από την κυβέρνηση και τους ολιγάρχες, προκειμένου κάποιοι να οικονομήσουν τα λεφτά και εμείς βέβαια να αντιμετωπίζουμε πρόβλημα στην καθημερινότητά μας. Την ώρα λοιπόν που οι πολίτες αυτής εδώ της χώρας γονατίζουν και κοιτάζουν να κόψουν ακόμη και τις βασικές μετακινήσεις, γιατί πραγματικά θεωρώ ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο κόσμος, ο οποίος ξεκίνησε να ξαναχρησιμοποιεί είτε το μετρό, είτε τα αστικά λεωφορεία, είτε οποιοδήποτε άλλο μέσον μεταφοράς προκειμένου να πάει στη δουλειά του. Γιατί με τη βενζίνη, η οποία είναι κυριολεκτικά μία ανάσα πριν από τα 2,5 ευρώ, η καθημερινή μετακίνηση με το αυτοκίνητο είναι, νομίζω, είδος πολυτελείας πλέον. Η κυβέρνηση τώρα, αντί να κοιτάξει να βοηθήσει την όλη κατάσταση, κοιτάζει να καλύπτει προκλητικά όλους αυτούς τους ενεργειακούς κολοσσούς. Έχουμε πραγματικά μια εγκληματική στάση της κυβέρνησης απέναντι στον Έλληνα πολίτη, όπου αρνούνται να επιβάλλουν πραγματικούς ελέγχους και αφήνουν τα μεγάλα συμφέροντα, που είναι τα δηληστήρια, εντελώς ανεξέλεγκτα να τραβάνε όλο το εισόδημα της κοινωνίας, να πλουτίζουν παράνομα και ο λαός, ο Έλληνας, όλο ένα να φτωχαίνει και περισσότερο. Και θέλω λίγο να ακούσουμε την μαρτυρία ενός δημοσιογράφου πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Η λειτουργική κερδοφορία της Hellenic Energy είναι τα ΕΛΠΕ. Όταν ακούτε Hellenic Energy είναι τα ΕΛΠΕ. Η λειτουργική λοιπόν κερδοφορία του στο πρώτο εξάμηνο του 2026 έφτασε τα 734 εκατομμύρια ευρώ. Στο δεύτερο δηληστήριο της χώρας, της Motor Oil, η λειτουργική κερδοφορία έφτασε το 1 δισεκατομμύριο 47 εκατομμύρια ευρώ μόνο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Δηλαδή, τώρα πάμε και στην απορία. Με τους δίδυμους πολέμους σε Ουκρανία και τα στενά του Ορμούς. Στην ενεργειακή καρδιά του πλανήτη, έτσι, γιατί αν μιλάμε τώρα για τα στενά του Ορμούζ αλλά και για την Ρωσία, μιλάμε για την ενεργειακή καρδιά του πλανήτη επί της ουσίας. Οι τιμές στο Θεό. Εξωχώριες, έτσι. Πώς γίνεται την ίδια περίοδο στην Ελλάδα, την ίδια ακριβώς περίοδο, με αυτή τη πίεση που υφίσταται και οι καταναλωτές αλλά και τα δηληστήρια, που αγοράζουν πανάκριβα, υποθέτω ότι αγοράζουν πανάκριβα, αυτή είναι η λογική. Πώς γίνεται να εμφανίζουν αυτή την τεράστια κερδοφορία την ίδια ακριβώς περίοδο. Δηλαδή, την ίδια περίοδο προφανώς, αυξάνοντας τα κέρδη τους, προφανώς αυξάνουν και τις τιμές τους. Γιατί δεν υπάρχει άλλος λόγος. Δεν μπορώ να υποθέσω ότι αυξήθηκε η κατανάλωση. Αυτό που μπορώ να υποθέσω, το λογικό, είναι ότι όσο πιο ψηλά είναι οι τιμές, τόσο λιγότερο οι πολίτες φροντίζουν να καταναλώνουν λιγότερο. Να μην παίρνουν το αυτοκίνητό τους, να μην πάνε ταξίδια κτλ.
0: Ποια ταξίδια, ποιες μετακινήσεις, ποια ο κύριος Δημήτρης Χατζηνικόλας, δημοσιογράφος, ο οποίος κάνει την συγκεκριμένη διαπίστωση. Το θέμα είναι ότι είμαστε κυριολεκτικά με την πλάτη στον τοίχο. Με την πλάτη στον τοίχο και μας πυροβολούν από παντού. Μας πυροβολούν με φόρους, μας πυροβολούν με ακρίβεια, μας πυροβολούν με ανέχεια, μονίμως είμαστε με ένα πιστόλι στον κρόταφο. Και η κατάσταση δεν βελτιώνεται. Το χειρότερο είναι αυτό, ότι όσο πηγαίνουμε προς τον χειμώνα, η κατάσταση δεν βελτιώνεται καθόλου. Και αν η βενζίνη ή μάλλον αν το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινήσει με 1,70, τρέμω να σκεφτώ πού θα φτάσει όταν θα είμαστε στην καρδιά του χειμώνα. Η μόνη μας ελπίδα είναι να μας λυπηθεί ο καλός Θεός και να μην έχουμε έναν χειμώνα βαρύ, γιατί τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Αλλά βέβαια και το πρόβλημα είναι ότι οι τιμές των καυσίμων συμπαρασύρουν και όλα τα υπόλοιπα στο ανέβασμά τους. Αυτή η ψευτομείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ δεν έγινε ποτέ. Είδαμε τα σούπερ μάρκετ να ανεβάζουν τις τιμές των προϊόντων έτσι περαιτέρω, που μας λέγανε ότι μέσα στον Αύγουστο δήθεν δεν θα ανέβαιναν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ όμως ανέβηκαν. Για να κατέβουν, ανέβηκαν 10-15% για να κατέβουν 3-4% και να μας πούν ότι να ορίστε, κατεβάσαμε τις τιμές των σούπερ μάρκετ. Πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, 5 πράγματα παίρνεις, σου φεύγει 50-70 ευρώ. Έτσι για το τίποτα. Και πας στο σπίτι και έχεις πάρει μια σακούλα πράγματα και λες τώρα τι έγινε, τι πήρα. Μια σακούλα την οποία δεν τη γέμισα και η οποία κοντεύει να σκιστεί κιόλας. Πανάθεμάται σε αυτές τις σακούλες, δηλαδή στα σούπερ μάρκετ. Μας βάλανε να τις πληρώνουμε κιόλας. Υποτίθεται ότι μας βάλανε να πληρώνουμε τις πλαστικές σακούλες, περιβαλλοντικό τέλος κτλ. Αυτές τις βιοδιασπόμενες γιατί τις πληρώνουμε, γιατί έχουν περιβαλλοντικό τέλος, αφού είναι οικολογικές υποτίθεται, δεν είναι πλαστικό. Άρα λοιπόν γιατί να πρέπει να πληρώνω, και από εκεί πέρα βγάζουν χρήμα, πολύ χρήμα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι όμως η ακρίβεια. Το θέμα είναι ότι αυτό το οποίο έγινε με τα σούπερ μάρκετ είναι αδιανόητο. Αυτό που μας έταζε η κυβέρνηση ότι δεν θα αυξηθούν εκ νέου οι τιμές και δήθεν ήρθανε σε συμφωνία με τους σούπερ μαρκετάδες πήγε άπατο. Ο κόσμος για ακόμη μία φορά ήταν το κορόιδο της όλης κατάστασης. Και τώρα μέσα στο χειμώνα ψάχνουμε να βρούμε από πού να κόψουμε για να βγει ο μήνας. Ο μήνας δεν βγαίνει. Το πρόβλημα είναι αυτό, ότι ο μήνας δεν βγαίνει. Άντε να κόψεις από εδώ, να κόψεις από εκεί, πού να κόψεις. Πώς να βγάλεις το μήνα πραγματικά. Με τις υπέρογγες αυξήσεις που έχουν γίνει στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης, στα βασικά αγαθά. Μήνα δεν βγάζεις. Κακά τα ψέματα. Η κυβέρνηση από την άλλη αρνείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να μειώσει το ΦΠΑ, να κοιτάξουμε λίγο να κατεβάσουμε τις τιμές έστω στα βασικά είδη καθημερινής ανάγκης. Τίποτα, τίποτα απολύτως. Αυτό που με τσατίζει όμως δεν είναι αν η κυβέρνηση αυτή κάνει τη δουλειά της. Έχει ψηφιστεί και έχει ψηφιστεί από τους ολιγάρχες. Κακά τα ψέματα, αυτοί τη βγάλαν την κυβέρνηση και οι απέχοντες. Και κάνει αυτό το οποίο της λένε τα μεγάλα αφεντικά της. Εμείς, αυτό που με εκνευρίζει είναι ότι θα πάνε να τους ξαναψηφίσουν. Αυτό είναι που μου γυρνάει το μάτι και λέω από ένα σημείο και μετά λέω εντάξει καλά να πάθουμε. Καλά να πάθουμε, αυτό μας αξίζει. Και κάποιοι βγαίνουν και μου λένε ναι αλλά δεν ψηφίσαμε όλη η Νέα Δημοκρατία και δεν... ναι, το 50% δεν πήγε καν να ψηφίσει. Πήγαν οι ολιγάρχες όμως, πήγαν όλοι να ψηφίσουν. Το θέμα είναι αυτό. Ότι ό,τι και να γίνει αυτός ο λαός δεν πρόκειται να ξυπνήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει, πραγματικά έχω απογοητευτεί. Δηλαδή καθόμαστε, παντού κάθεσαι και ακούς πολιτικές συζητήσεις. Όλοι μιλάνε για την ακρίβεια. Τις προάλλες ήμουνα στο σούπερ μάρκετ, αλήθεια σας το λέω, είμαι στο ταμείο. Εκεί στην Ιατρουγωγούση, σε ένα μεγάλο μάρκετ τέλος πάντων. Και με γνωρίζει η ταμείας, μου λέει έλα να σ' ανοίξω να περάσει. Έχουμε και τα τυχερά μας εμείς. Η γνωστή παραδεμά μας. Τέλος πάντων και την κάνω πλάκα. Και τη λέω, άρα ο Μητσοτάκης, λέω, άρχοντες μας έχει, άρχοντες. Έχει κατεβάσει και τις τιμές και είναι μια κυρία στο απέναντι ταμείο. Με κοιτάει με ένα βλέμμα, ειλικρινά φοβήθηκα, αλήθεια, αλήθεια. Λέω, θα μου ορμήσει, τώρα θα μου ορμήσει. Τη γυρνώ και τη λέω, όχι λέω, πλάκα κάνω, μη στεναχωριέστε. Έτσι λέμε και καμιά, αλλά καμία να περνάει λίγο η ώρα, ρε παιδί μου. Α, λέει, γιατί εδώ πέρα να πούμε τα πράγματα είναι αγανακτισμένη γυναίκα. Και γενικά όλος ο κόσμος μετά ξεκίνησε έτσι μια ψιλοσυζήτηση γύρω από το μητσοτακισμό και τα λοιπά. Πέσανε και κάτι ψηλά. Το θέμα είναι όλη αυτή η αγανάκτηση όμως δεν μεταφράζεται στην κάλπη και όλη αυτή η αγανάκτηση δεν μεταφέρεται στην κοινωνία ενεργά. Δηλαδή να πούμε ότι κάτσε ρε παιδί μου, κάτι πρέπει να κάνουμε. Ειλικρινά, σε όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε, αυτοί που θα έπρεπε να βγάλουν τον κόσμο στους δρόμους, πού είναι? Πού είναι τα σωματεία των εργαζομένων, πού είναι ο ΓΕΣΕΕ, πού είναι η ΑΔΔΗ, πού είναι οι φορείς, πού είναι όλοι αυτοί που θα έπρεπε να βγάλουν τον κόσμο στον δρόμο? Βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε. Είμαστε με μία θηλιά στο λαιμό, η οποία θηλιά όλο ένα και περισσότερο σφίγγει και μας πνίγει. Και πρέπει να απαιτήσουμε να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Και πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Με το να βγούμε στον δρόμο από τον καναπή και από το να σχολιάζουμε στα social media. Δεν γίνεται δουλειά. Πρέπει να βγούμε στον δρόμο. Ναι, αλλά για να βγούμε στον δρόμο, κάποιος πρέπει να μας βγάλει. Και αυτοί οι οποίοι έχουν τη δύναμη να βγάλουν τον κόσμο έξω στον δρόμο δεν το κάνουν. Και το πρόβλημα είναι ότι θα το κάνουν για μία μέρα. Θα βγούμε μία-δύο ώρες, ας πούμε. Θα κάνουμε και μια χαζοπορία έτσι στον δρόμο. Και εντάξει, δηλώσαμε τη δυσαρέσκεια μας. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Πρέπει να γίνει ένας διαρκής αγώνας μέχρι να αλλάξει όλο αυτό το καθεστώς το οποίο μας έχει βρει. Μέχρι να φύγει η συγκεκριμένη κυβέρνηση, να παραιτηθούν επιτέλους, μπας και ανασάνει ο τόπος. Δηλαδή, όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές, και επειδή η Νέα Δημοκρατία, στη Νέα Δημοκρατία μάλλον καταλαβαίνουν ότι αυτοδυναμία δεν θα δούνε, σου λέει να τα δώσουμε όλα για όλα στους ολιγάρχες. Ό,τι μπορούμε να τους δώσουμε, ό,τι μπορούμε να κάνουμε, πάρτε τα. Και βλέπουμε τώρα την ακρίβεια. Να μας έχει μπει μια θηλιά στο λαιμό και να σφίγγει όλο ένα και περισσότερο. Είναι απίστευτο. Να ακούς ανθρώπους να είναι σε απόγνωση. Να τους βλέπεις, να βλέπεις τώρα ανθρώπους να είναι στους διαδρόμους στο σούπερ μάρκετ με τα κομπιουτεράκια και να κάνουν λογαριασμούς, να μην ξεπεράσουν τον πύχη τον οποίο έχουν βάλει, γιατί σου λέει ότι δεν θα βγω μετά να πληρώσω κάτι άλλο. Απίστευτα πράγματα, αδιανόητα πράγματα. Κάποτε πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και γέμιζες όλο το καρότσι, ας πούμε, και τώρα παίρνεις το μικρό το καλαθάκι και το γεμίζεις λίγο-λίγο έτσι να πηγαίνεις τσίμα-τσίμα για να σου βγει ο μήνας και δεν βγαίνει. Και τα υπολογίζεις από 10 μεριές και λες, αυτό το τυρί, ρε παιδί μου, μήπως να τα αφήσω, εντάξει, ας μη φάω τυρί αυτή την εβδομάδα, δεν βαριέσαι, να μου μείνει κανένα φράγκο. Δηλαδή είναι τρέλα, τρέλα πραγματικά. Και γι' αυτό λέω ότι αυτοί οι οποίοι έχουν τη δύναμη να βγάλουν τον κόσμο στο δρόμο, δεν το κάνουν. Να παραλύσει η χώρα, ρε παιδιά, δεν γίνεται διαφορετικά. Να παραλύσει η χώρα, να μην λειτουργεί τίποτα. Να μην λειτουργούν συγκοινωνίες, να μην λειτουργούν εργοστάσια, να μην λειτουργεί το δημόσιο, να μην λειτουργεί τίποτα. Τα σχολεία τα πάνε μέχρι να απαιτήσουμε να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Πώς να το κάνουμε, δηλαδή δεν γίνεται διαφορετικά, χωρίς αγώνα, τώρα μπορεί να ακούγεται και λίγο αριστερό αυτό που λέω, δεν ξέρω, αλλά χωρίς αγώνα πραγματικά δεν μπορείς να διεκδικήσεις κάτι από τον καναπέ του σπιτιού σου, δεν διεκδικείς. Ή με το να κάνω μία μέρα απεργία και τι έγινε, κάνεις μία μέρα απεργία και θα σου πούνε αυτοί στην κυβέρνηση, εντάξει θα βγουν, θα φωνάξουν μία μέρα και τελείωσε, την επόμενη όλα καλά. Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι. Η μισθή είναι στα τάρταρα. Αυτή τη στιγμή 1.000-1.200 ευρώ να παίρνεις μισθό δεν σου βγαίνει. Δεν βγαίνει ο μήνας, δηλαδή είναι τόσο τεράστια η ακρίβεια που δεν βγαίνει. Τα δηληστήρια να βγάζουν κέρδη 1,7 δισεκατομμύρια. 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε τώρα για αστρονομικά ποσά και αυτό μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 26. Σε 6 μήνες μέσα ήρθε αυτό το ποσό του 1,7 δισεκατομμυρίου ευρώ. Και αποδεικνύεται περίτρανα ότι η ακρίβεια δεν είναι ένας εξωγενής παράγοντας ο οποίος την φέρνει εδώ πέρα στη χώρα μας. Είναι μια καλωστημένη απάτη της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τους ολιγάρχες οι οποίοι έχουν τα δηληστήρια, όπου σου είπανε κάποια στιγμή δήθεν για να βοηθήσουν στην μείωση των τιμών των καυσίμων ότι θα βάλουμε, λέει, πλαφόν στο κέρδος, στο πρατήριο και όχι στο δηληστήριο, που το δηληστήριο καθορίζει τις τιμές και όχι το πρατήριο, και στρέψανε και την αγανάκτηση του κόσμου στους πρατηριούχους, που οι πρατηριούχοι δεν φταίνε σε κάτι. Δηλαδή είναι μηδαμινό το κέρδος το οποίο βγάζουν στα 2,5 ευρώ που έχει η βενζίνη το λίτρο. Ο πρατηριούχος βγάζει 7 με 10 λεπτά. Αυτά είναι τα χρήματα τα οποία παίρνει από τα 2,5 ευρώ. Τα υπόλοιπα τα παίρνει το δηληστήριο, τα παίρνει το κράτος και ούτω καθεξής. Το έχουν στήσει τόσο καλά το παιχνίδι, ούτως ώστε να μην αγγίζει τίποτα τους ολιγάρχες οι οποίοι είναι από πάνω, αλλά να την πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι είναι από κάτω. 7 και 30 όμως δείχνει το ρολόι. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε τόσο λίγο με το τελευταίο ημίωρο.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

δεν μας ακούτε πουθενά, έτσι, μόνο μέσω της συχνότητας. Εντάξει, θα κάνουμε ραδιόφωνο όπως παλιά, δεν κατάλαβα γιατί. Μια χαρά. Θυμάστε κάποτε που δεν υπήρχε το ίντερνετ? Τι ωραία χρόνια, ρε παιδί μου, τότε. Έκανες ραδιόφωνο και σ' άκουγε ο άλλος μόνο μέσα από την... μόνο μέσα από τη συχνότητα, από τα RGNA. Μάθαμε τώρα ίντερνετ. Εμπρός πίσω. Πηγαίνω, έρχεται το σήμερα. Τέλος πάντων, θα το δούμε, θα το δούμε. Το Ράδιο Μάχη, να ενημερώνομαι τώρα. Γεια σου, Ανδρέα μου, καλημέρα. Το Ράδιο Μάχη, εδώ στη Μάχη, δεν μασάει τίποτα. Μας κάνει ένα μετάλλος. Καλημέρα, καλημέρα. Ανδρέα, πρέπει να σε ταλαιπωρώ πολύ εκεί πέρα. Δεν ξέρω, έτσι νιώθω. Αρχίζω να έχω και τύψεις, κατάλαβες. Αχ, Θεέ μου, Θεέ μου, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 37 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Είναι Πέμπτη σήμερα, προ-Παρασκευή αλλιώς, έτσι για να νιώσουμε ότι έρχεται το Σαββατοκύριακο. Είναι 24 του Σεπτέμβρη και σε μία εβδομάδα από τώρα θα έχουμε 1η Οκτώβρη. Θα έρθουν και τα Χριστούγεννα, θα αρχίσουμε να μετράει κανείς αντίστροφα? Είναι νωρίς ακόμη. Θα αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα και για τα Χριστούγεννα. Θα αρχίσουμε να μετράμε αντίστροφα και για τα τέλη κυκλοφορίας. Κάτσε, θα έρθουν και αυτά. Περίμενε, τι θα μας αφήσουν έτσι σε ησυχία? Θα σου πούνε μέχρι 31 Δωδεκάτου θα τα πληρώσεις. Αλλιώς δήλωσε το σε ακινησία το ρημάδι και τέλειωσε. Άμα τις έχεις λεφτά να το μετακινήσεις με τη βενζίνη που θα έχει φτάσει μέχρι το Δεκέμβρη στα 3 ευρώ, τι να πω. Μην πληρώνετε τα τέλη κυκλοφορίας. Κανονικά έτσι πρέπει να κάνουμε, αλήθεια. Αλλά πού να το κάνει ο Έλληνας, να πούμε ότι δεν πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας. Δεν τα πληρώνουμε, θα το έχουμε εκεί πέρα να κάθεται. Κατεβαίνουμε το Σάββατο ίσα ίσα την Κυριακή, να το ρίχνουμε ένα νεράκι να το πλέουμε, να φεύγει σκόνη από πάνω και τελείως. Έτσι να κάνουμε μια επανάσταση, ρε παιδί μου. Δεν πληρώνουμε, γιατί αυτοί τώρα τι θέλουν να κάνουν και μας έχουν βάλει το μαχαίρι στο λαιμό με τα τέλη κυκλοφορίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να τα πληρώσουμε. Επειδή δεν έχουν χρήματα μέσα στα κρατικά ταμεία, σου λέει ότι κάπως πρέπει να διοχετεύσουμε ζεστό χρήμα. Βάλε το μαχαίρι στο λαιμό των Ελλήνων να πληρώσουν έγκαιρα τα τέλη κυκλοφορίας. Και πολλοί βέβαια δηλώνουν και ηλεκτρονική ακινησία των οχημάτων τους, γιατί σου λέει ότι δεν βγαίνω. Και φέτος θα είναι ακόμη περισσότερο τα πράγματα δύσκολα, οπότε πολύ περισσότερος κόσμος θα θέσει τα αυτοκίνητά τους σε ακινησία. Πέρσι ειδικά είχαμε μια κατακόρυφη αύξηση των οχημάτων τα οποία τέθηκαν σε ακινησία. Γιατί δινόταν μέχρι πρότινος, δινόταν μια παράταση μέχρι και τέλος Φεβρουαρίου να πληρωθούν μέχρι τότε τα τέλη κυκλοφορίας. Αλλά τώρα, όχι, σου λέει, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, όλο τον χριστουγεννιάτικο μπόναμα ο οποίος σου έρχεται πριν κλείσει ο χρόνος, ρεύματα, νερά, τηλέφωνα, ενίκεια, δεν ξέρω τι έχει ο καθένας να πληρώσει, πλήρωσε και τα πανάκριβα τέλη κυκλοφορίας για ένα οδικό δίκτυο το οποίο δεν σου παρέχουμε και σε βάζουμε να πληρώνεις και διόδια, γιατί πρέπει να κερδίσει και ο ολιγάρχης από εκεί πέρα, πώς. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία, γεροί να είμαστε, να τους ψηφίζουμε και να μας κάνουν την ζωή πατίνι, ποδήλατο, πατίνι μάλλον, πατίνι είναι και της μόδας, ηλεκτρικό και χωρίς φρένο, δεν πειράζει.

Ωραίο τραγούδι παίζει από κάτω το μεταξύ. Έτσι για να χαλαρώσουμε λίγο από την ένταση της ημέρας. Της ημέρας η οποία μόλις τώρα ξεκίνησε, αλλά με ένταση ξεκινάει, γιατί ζώντας όλη αυτή την τραγική καθημερινότητα εδώ πέρα στην Ελλάδα, είναι αδιανόητο το γεγονός ότι τα καύσιμα στη χώρα μας έχουν ανέβει μέσα σε ένα χρόνο 44% πάνω. 44%, απίστευτο. Εντάξει, είναι, στο τέλος θα πηγαίνουμε κυριολεκτικά με τα πόδια, δεν είναι. Το ρεύμα μέσα σε ένα χρόνο έχει αυξηθεί 177%. Οικονομάνε οι κολοσσοί, οικονομάνε. Η χονδρομπορική τιμή είδαμε να φτάνει τα 211,76 ευρώ η μεγαβατόρα, από 76 που ήταν την αντίστοιχη χρονική περίοδο πέρυσι. Πέρσι τέτοια περίοδο πληρώνουμε 76 ευρώ τη μεγαβατόρα, τώρα την πληρώνουμε 211,76. Δυσθεώρητα μεγάλο νούμερο, δεν το συζητώ. Είναι μια αύξηση της τάξης του 177,6%. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι τα 211 ευρώ δεν είναι το υψηλότερο 12 μήνου όσον αφορά την χοντρεμπορική αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί είδαμε την τιμή του να φτάνει ακόμη και τα 341 ευρώ η μεγαβατόρα, και ο Σεπτέμβριος τρέχει από ό,τι βλέπω σχεδόν 20% ακριβότερα. Από 1η έως 24 Σεπτεμβρίου, σήμερα δηλαδή, μέση χονδρομπορική τιμή, βλέπω τώρα το χρηματιστηριακό δίκτυο, βλέπω ότι διαμορφώνεται στα 159,98 ευρώ η μεγαβατόρα, έναντι 125,55 που ήταν το αντίστοιχο διάστημα τον περασμένο μήνα, τον Αύγουστο. Δηλαδή βλέπουμε ότι μέσα σε ένα μήνα έχουμε μια αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα της τάξης του 27,4%, μέσα σε ένα μήνα αυτό το πράγμα. Από 138 η μεγαβατόρα πήγε στο 2,12. Απίστευτο πράγμα, έτσι. Ένα μάτσο απατεώνες και κλέφτες είναι αυτοί οι οποίοι μας κυβερνούν, και πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είναι η κατάσταση τραγική. Κι άλλο ένα πρόβλημα είναι και το πρόβλημα του αφανισμού των Ελλήνων, που έχει άμεση σχέση με την ακρίβεια. Από εκεί που είχαμε περίπου 148.000 γεννήσεις τον χρόνο, τώρα μιλάμε για μόλις 67.000. Η έρευνα λέει ότι στα τέλη της δεκαετίας του 70 η χώρα μας κατέγραφε περίπου 148.000 γεννήσεις το χρόνο. Το 2024-25 ο αριθμός έχει περιοριστεί στις 67.000. Παράλληλα, όπως αναφέρει η έρευνα, η μέση ηλικία απόκτησης παιδιού ανέβηκε από τα 26,2 στα 32,2 έτη. Από το 2009, με συγχωρείτε, μέχρι και το 2024, οι γεννήσεις μειώθηκαν πανελλαδικά κατά 42%. Σε Θεσπρωτεία, Γρεβενά, Φθιώτιδα, Κοζάνη, Βρετανία και Φλόρινα, η πτώση των γεννήσεων έχει ξεπεράσει κατά πολύ το 50%. Έχουμε δηλαδή 184 θανάτους για κάθε 100 γεννήσεις. Το 2024, μόλις 5 από τις 74 περιφερειακές ενότητες είχαν περισσότερες γεννήσεις από θανάτους, και αυτές είναι η Θήρα, η Μύκονος, Κος, Νάξος και το Ρέθυμνο. Σε Σέρες, σε Βρετανία αλλά και Γρεβενά καταγράφονται 3,5 περισσότεροι θάνατοι για κάθε γέννηση. Και βλέπουμε ότι η χώρα μας συρρυκνώνεται. Η χώρα μας μικραίνει. Σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχουν Ελληνόπουλα, δυστυχώς.
Είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα όταν δεν μπορείς να κάνεις οικογένεια. Εδώ πέρα τώρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι 30-35 χρόνων και δεν μπορούν να απογαλακτιστούν από το πατρικό του σπίτι, από το παιδικό του δωμάτιο. Ζουν εκεί πέρα γιατί, όχι γιατί φταίνε οι ίδιοι, αλλά γιατί δεν έχουν την δυνατότητα να μπορέσουν να νοικιάσουν ένα σπίτι και να ξεκινήσουν τη ζωή του. Είναι τραγικό το ότι είμαστε εγκλωβισμένοι όλοι μας μέσα σε μια κατάσταση η οποία πραγματικά είναι, δεν ξέρω, είναι πρωτοφανή, είναι πρωτόγνωρο όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ζούμε. Το εισόδημα των Ελλήνων έχει μειωθεί κατά 22,3% κάτω από το 2010. Το 2010, όπου η χώρα εισερχόταν μέσα σε μια τεχνητή οικονομική κρίση και λέγαμε ότι τι βιώνουμε τώρα, κι όμως το 2010 ήμασταν πολύ καλύτερα από ό,τι είμαστε τώρα. Το πραγματικό διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα στην χώρα μας το 2025 ήταν 22,3% χαμηλότερο του 2010. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση την ίδια περίοδο αυξήθηκε κατά 25,4%. Μόνο η χώρα μας αλλά και η Γαλλία έχουν παραμείνει κάτω από τα επίπεδα του 2010. Όμως στη Γαλλία η πτώση δεν ήταν τόσο μεγάλη, δηλαδή 22,3%, ήταν μόλις 0,6%, δηλαδή δεν κατάλαβαν και πολλά εκεί πέρα στη Γαλλία. Το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων αυτή τη στιγμή που μιλάω για τη συντριπτική πλειοψηφία, για πάνω από 87% των ελληνικών οικοκυριών, δυσκολεύεται να μπορέσει να τα βγάλει πέρα. Η Ελλάδα δυστυχώς σε αυτόν τον δείκτη καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πάνω από το 87% των ελληνικών νοικοκυριών δηλώνει τουλάχιστον κάποια δυσκολία στο να μπορέσει να ανταποκριθεί οικονομικά. Είτε αυτή η δυσκολία μπορεί να είναι η πληρωμή κάποιου λογαριασμού, είτε η πληρωμή κάποιου δανείου, είτε το να αγοράσει κάτι για το σπίτι, είτε κάποια βλάβη η οποία έχει προκύψει και την τρενάρει για να μπορέσει να βγάλει το μήνα κτλ. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι σχεδόν στα μισά, είναι στο 42,5%. Και ένα στους τέσσερις δίνει πάνω από το 40% του εισοδήματος του, αυτό το έλεγα και χθες, για να μπορέσει να έχει το αυτονόητο, να μπορέσει να έχει ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του. Στην Ελλάδα το σχεδόν το 27% ζει σε νοικοκυριά όπου τα έξοδα στέγασης απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος και είναι από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη, γιατί εδώ πέρα στην Ελλάδα είναι το 26,4% δείχνει ο δείκτης, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 7,7%. Και βέβαια επίσης ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων, ένα ποσοστό της τάξης του σχεδόν 15%, βρίσκεται σε σοβαρή ηλική αλλά και κοινωνική στέρηση. Δυστυχώς αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, αυτή είναι η κυβέρνηση των ολιγάρχων, η κυβέρνηση των πλουσίων, η κυβέρνηση η οποία μας έχει γυρίσει την πλάτη και το μόνο το οποίο τους ενδιαφέρει είναι πώς θα οικονομήσουν μέσω της εσχροκέρδειας οι μεγάλοι κολοσσοί, οι ολιγάρχες κτλ. Ο Έλληνας όμως όλο ένα και φτωχαίνει.

Είχαμε ένα τροχαίο στην περιοχή της Γλυφάδας, όπου ήταν δυστύχημα, κάποιοι έχασαν τη ζωή τους. Ήταν της φίλης των Ρωμά αυτοί οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους. Δεν έχω κάτι με τους ανθρώπους οι οποίοι, για όνομα του Θεού, ο Θεός χωρές τους. Αυτό το οποίο θα πω είναι ότι στις κηδείες αυτών των ανθρώπων εκεί στη Γλυφάδα, κάποιοι Ρωμά βγάλανε όπλα και ρίχνανε στον αέρα, και αυτές οι σφαίρες κάπου θα προσγειωθούν. Τα βλέπουν αυτά. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο άχρηστος αυτός υπουργός, τα βλέπει. Βγάλανε όπλα και βαράγανε στον αέρα εις μνήμην του νεκρού. Και αυτές, θυμάστε τότε που μια αδέσποτη σφαίρα είχε προσγειωθεί στο κεφαλάκι ενός παιδιού που ήταν στην αυλή του σχολείου. Το θυμάστε αυτό το πράγμα. Αυτές οι σφαίρες κάπου θα προσγειωθούν σε κάποιο κεφάλι. Δεν πρέπει λίγο να το δούμε σοβαρά αυτό το θέμα με την παράνομη οπλοκατοχή, οπλοχρησία και τα λοιπά από τις ευπαθή ομάδες. Δεν πρέπει λιγάκι λίγο να ξέρω εγώ. Μιλάμε για δεκάδες πυροβολισμούς οι οποίοι έπεσαν εκεί πέρα. Δεκάδες. Καθένας κάνει ό,τι θέλει σε αυτή τη χώρα. Ό,τι θέλει πραγματικά, και πόσο μάλλον η Ρωμά που δεν είμαι ρατσιστής. Εντάξει, το ξαναλέω, δεν είμαι ρατσιστής, αλλά κάπου πρέπει να μπει και μια τάξη. Που να πάρει και να σηκώσει, πρέπει να μπει μια τάξη. Αλλά με μια κυβέρνηση που είναι σε αταξία δεν περιμένω και πολλά. Λοιπόν, βαϊμπεράδες μου, έρχομαι να πούμε καλημέρες και από εδώ πέρα στην Παναγιώτα. Καλημέρα. Ο Σταύρος λέει: οι γιατροί, να είσαι σίγουρος ότι θα τη βγάλουν καθαρή, θα τα λήξουν όλα στο μαζονάκι. Όσο για τη βενζίνη, όταν θα πάει στα 3 ευρώ, ο Κούλης θα έχει μονοψήφιο αριθμό ποσοστού. Δεν ξέρω αν θα έχει μονοψήφιο αριθμό ποσοστού. Ξέρω ότι την επόμενη Κυριακή να είχαμε εκλογές, πάλι ο κόσμος εκεί θα πήγαινε, πάλι αυτούς θα ψήφιζε. Όσο για τους γιατρούς που θα τη βγάλουν καθαρή και θα ρίξουν το φταίξιμο στο μαζονάκι, δεν νομίζω να τη βγάλουν καθαρή. Τα πράγματα είναι πολύ στριμωγμένα για τους συγκεκριμένους κυρίους. Τώρα τι να πω. Αν καταφέρουν να τη βγάλουν καθαρή, θα είναι ένα μεγάλο φιάσκο της δικαιοσύνης. Καλημέρα στην Δέσποινα. Πολλές διακοπές και διαδικτυακά και από το ραδιόφωνο, λέει. Δεν μπορούμε να σε ακούσουμε. Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά, από το πρωί. Πραγματικά. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη. Η Κατερίνα μου λέει ότι σήμερα το ίντερνετ κάνει νούμερα. Σε ακούω δία και κομμένα. Δεν ξέρω τι παίζει, παιδιά. Δεν ξέρω. Καλημέρα στο φίλο τον Ανδρέα. Δεν ξέρω αν φταίει ο Μητσοτάκης, Ανδρέα μου, πραγματικά. Ο φίλος με το ονειχοδρόμιο στέλνει καλημέρα. Το ότι τρέχει με το ίντερνετ, μου λέει. Καλημέρα στον Πολύδωρο. Θέλω να κάνω, λέει, θέλω να κάνω μια παρέμβαση, λέει. Ανακοινώσανε το κοινωνικό τιμολόγιο και χωρίς να κάνεις αίτηση τώρα, μέχρι τις 25 του Σεπτέμβρη, δεν κάνω λάθος, δημοτικά κριτήρια, λέει, μέχρι 18.000. Είστε, λέει, με τα καλά σας, με 18.000 τρία παιδιά, μία οικογένεια μπορεί να τα βγάλει πέρα. Είμαστε σοβαροί, δηλαδή 0,045 λεπτά η κιλοβατόρα. Μου κάνεις, λέει, μία έκπτωση γύρω στα 20 ευρώ το μήνα χοντρικά. Για 5 κιλοβατόρες και θεωρείς ότι μπουκάλι. Μου τα γράφεις λίγο μπερδεμένα. Αλλά αναφέρεσαι γενικότερα στο κοινωνικό τιμολόγιο, το οποίο εν τέλει μόνο κοινωνικό δεν είναι, και τα κριτήρια είναι για τα ανάθεμα. Καλημέρα στον φίλο ή την φίλη 361 που μου λέει: έχετε μεγάλο πρόβλημα, υπάρχει διακοπή συχνή στην αναμετάδοση. Ο πατέρας Παναγιώτης σήμερα, λέει, δεν ευχαριστήθηκα την εκπομπή, όλο διακοπές έκανε στην εφαρμογή και στη σελίδα του Focus. Καλημέρα στον Θάνο που και αυτός μου επισημαίνει ότι έχουμε συνεχείς παύσεις. Η Άννα στέλνει την καλημέρα. Αγαπητέ Κωστάκη, λέει, για κάποιο λόγο ο σταθμός κάνει αρκετές διακοπές. Το ξέρω, παιδιά, το ξέρω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι από εδώ, γιατί δεν είναι από εμάς το πρόβλημα, οπότε καταλαβαίνετε. Καλημέρα στον Θοδωρή στην Κρήτη. Παραλήρημα, λέει ο άνθρωπος. Ναι, δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα αυτά τα οποία μου γράφεις. Μου έχει στείλει και ένα βίντεο με τον Άδωνη. Ναι, θα το δω μετά.
Καλημέρα στο Βαγγέλη. Μην κατηγορείτε, λέει, την Δημοκρατία. Ο Βαγγέλης από την Ελβετία, όλο πέφτει το σήμα. Πανάθεμά το, τι γίνεται. Στον Χρυσοβαλάντη, καλημέρα. Ο Σπύρος πρέπει να κοιτιέται πολλές ώρες στον καθρέφτη και να λέει: μα πόσο όμορφος και έξυπνος είμαι, καθρέφτη, καθρεφτάκι μου. Είναι κανείς πιο έξυπνος από εμένα? Παιδιά, εγώ τον θεωρώ πολύ έξυπνο. Αλήθεια σας λέω, τον θεωρώ πολύ έξυπνο τον Άδωνη. Γιατί για να μπορέσεις να καταφέρεις να πείσεις μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων να σε ψηφίσει, αν είσαι βλάκας, δεν μπορείς να το κάνεις. Αλήθεια, το εννοώ τώρα, δεν κάνω πλάκα πάνω σε αυτό. Είναι έξυπνος, έχει μυαλό. Το θέμα είναι ότι αυτή την εξυπνάδα την οποία έχουν. Και ο Μητσοτάκης δεν είναι χαζός, μην φαντάζεστε ότι είναι χαζοί όλοι αυτοί. Το θέμα είναι ότι το μυαλό το οποίο διαθέτουν δεν το χρησιμοποιούν για όφελος της κοινωνίας, το χρησιμοποιούν για το όφελος των λίγων. Εκεί είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ότι είναι χαζοί, ανόητοι ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ότι είναι προδότες, εξυπηρετούν τα συμφέροντα άλλων. Καλημέρα στην Ιορδάνα στο Βούπερταλ. Η Δέσποινα, 4 βαθμοί λέει, από δροσοπηγή Φλόρινα. Στη Φλόρινα ήρθε ο χειμώνας από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Η Γιάννα μου λέει ότι συνέχεια κλείνει η εφαρμογή και πρέπει να την ξανανοίξεις. Η κυρία Ελισάβετ λέει για διακοπές. Όχι διακοπές, να πάμε διακοπές, για τις διακοπές του σήματος. Εμείς ό,τι διακοπές κάναμε, κάναμε. Ο Χρήστος λέει ρίχνουν παράσιτα. Τι μου θύμισες τώρα, εποχές που ήταν τα πειρατικά ραδιόφωνα και ο ένας έριχνε παράσιτα στον άλλον κτλ. Εγώ δεν τα πρόλαβα, να πω την αλήθεια. Αλλά έχω μελετήσει πολύ το πειρατικό ραδιόφωνο, μια ωραία εποχή τότε που οι άνθρωποι δεν ασχολούνταν με κινητά τηλέφωνα και χαζομάρες, ασχολούνταν με το πώς να εκφραστούν και στείνανε παράνομους έτσι ραδιοφωνικούς σταθμούς σε ταράτσες, σε μπαλκόνια, σε σπίτια, όπου μπορεί να φανταστεί κάποιος, και εξέπεμπαν από εκεί πέρα και μεταφέρανε συνέστημα. Ωραία εποχή, ωραία εποχή. Στον Γιώργο από την Σαμοθράκη, καλημέρα. Ο Σπύρος από την Ηλιόλουστη Αλόνισο με 19 βαθμούς και την πανάκριβη βενζίνη βέβαια εκεί πέρα στην Αλόνισο. Καλημέρα στον Πασχάλη. Παρά τις συνεχείς διακοπές, τη συχνότητα να ξέρουν ότι δεν μας πτωούν, λέει. Μένουμε φόκους στο σταθμό της αλήθειας. Η Σωτηρία στέλνει την καλημέρα της από Σέρες. Τόσο πολύ φοβούνται, λέει, και δεν αφήνουν να ακουστείτε. Πώς γίνεται να ακούγονται όλα τα άλλα? Πόση ανοχή ακόμη? Ο Αποστόλης, ο φίλος μου Αποστόλης, όλα αυτά, λέει, που γίνονται καθημερινά τα τελευταία 5 χρόνια είναι αποτέλεσμα από μία και μόνη πράξη, 41%, οπότε καλά να πάθουμε. Το ξαναλέω, το 41% η αποχή το έδωσε, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Το έχουμε δοκιμάσει με την αποχή τι γίνεται. Ελάτε να δοκιμάσουμε τι στα κομμάτια μπορούμε να κάνουμε και με τη συμμετοχή, ακόμη και αν είναι στημένο το παιχνίδι. Εγώ, για να πάω έτσι λίγο με τα νερά μερικών, ακόμη και αν είναι στημένο το παιχνίδι, ας κάνουμε εμείς αυτό που είναι να κάνουμε και ό,τι είναι θα φανεί. Στο Σάγκη, καλημέρα από τη Λίμνη Κωνσταντίας. Ο Μίστερ Μπίν είναι ηθοποιός, λέει, και αυτός που έχουμε εμείς για πρωθυπουργό προσπαθεί να παίξει ότι είναι ηθοποιός, αλλά δεν είναι ηθοποιός. Όχι, εγώ θα πω ότι είναι κακοποιός, δεν είναι ηθοποιός. Ακόμη και ο ηθοποιός, η λέξη ηθοποιός, ποιό ήθος, από εκεί βγαίνει. Αυτοί μόνο ήθος δεν παράγουν. Στον Παναγιώτη, καλημέρα που και αυτός διαμαρτύρεται για το σήμα. Καλημέρα στον Κώστα. Στη Μαρία, καλημέρα. Η Έφη από το Μόναχο, το πρωί συζητούσα με ένα συνάδελφο και μου είπε ότι έχει δει πολλές φορές την Τώρα εδώ στο Μόναχο, γιατί έχουν μεγάλη ακίνητη περιουσία εδώ, πολυκατοικίες κτλ. Μη σας πω, λέει, πώς την περιέγραψε με... Ναι, οκ, okay, εντάξει, καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι περιουσία έχει το Μητσοτακέικο εκεί πέρα στο Μόναχο, δεν έχω ιδέα. Στον Νίκο, καλημέρα από την Χαλκίδα. Ο Δημήτρης μου επισημαίνει από τη Βέρεια ότι έχουμε πρόβλημα με το ίντερνετ. Καλημέρα στη Ζήνα. Σε ακούω μόνο από το Μάχη, λέει. Παρακολουθώ και το Focus. Καλημέρα στον φίλο τον Άκη. Πρόβλημα, λέει, με τη μετακίνηση των μαθητών για το 5ο Γυμνάσιο Λίγιο Ροκάστρου. Συνεχίζεται το τηλέφωνο της Αντιπρόεδρου της Παιδείας. Επειδή η περιφέρεια δεν βάζει αρκετά χρήματα, κανένα γραφείο δεν πάει να πάρει το δρομολόγιο και θεωρείται άγωνη γραμμή. Μπορείτε, λέει, να πιέσετε να βάλουν γραμμή με τον ΟΑΣΤ ή ας βάλει πλάτη ο Δήμος Ροκάστρου. Είναι 28 παιδιά που δεν έχουν καμία εξυπηρέτηση. Ναι, λοιπόν, το κρατάω το μήνυμά σου. Να δούμε. Προσπαθώ να δω, δεν το έχω ξεχάσει, προσπαθώ να δω τι ακριβώς γίνεται πραγματικά, γιατί είναι τραγικό τα παιδιά να μην μπορούν να πάνε, στο σχολείο, να μην υπάρχει κάποια μετακίνηση, για όνομα του Θεού δηλαδή.
Καλημέρα στο Γιάννη, στον Κώστα καλημέρα, και εγώ από το Μάχη σε Ακουλή, δεν το βάζουμε κάτω. Καλημέρα στον Bill the Greek. Ο Χρήστος καλημέρα, στη Μαρία, στη Δέσποινα, στην Πόπη από τον Πειραιά. Οι παππούδες μας λέει δεν είχαν τίποτα και έκαναν παιδιά και περιουσίες. Ο νεοέλληνας έμαθε να το παίζει κάποιος και να κάθεται να κάνει μεγάλη ζωή με δανεικά. Έγινε ένας άχρηστος κηφίνας. Λοιπόν, στον Αντώνη καλημέρα. Στο TuneIn λέει ακούγεσαι καμπάνα. Ο Αντώνης από την Μελβούρνη. Στην Μαρία στις Σικές καλημέρα. Η Αντωνία λέει πριν Άδωνη ακούγαμε το ραδιόφωνο σας, μετά Άδωνη δεν πιάνουμε. Καλημέρα και στον φίλο τον Δημήτρη. Στην Κέτη καλημέρα. Αχ, με αυτό το σήμα σας τι θα γίνει λέει. Καλημέρα σας, καλημέρα. Καλό πρωινό λοιπόν, η ώρα είναι 8 και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί εδώ θα είμαστε στις 6 να τα ξαναπούμε. Ευελπιστώ χωρίς να αντιμετωπίζουμε προβλήματα διαδικτυακά κτλ. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης ή προ Παρασκευής. Να είστε καλά, καλημέρα σας, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε φιάσκο εξελίχθηκε ο έλεγχος της αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου, γνωστής ως ΠΕΤΗ, σχετικά με την ασφάλεια των ελληνικών σιδηροδρόμων μετά τη τραγωδία των Τεμπών, καθώς οι ευρωβουλευτές στην τριήμερη αποστολή τους δεν επιβιβάστηκαν καν σε τρένο, την ώρα που κρίσιμες δικλείδες ασφαλείας, όπως το σύστημα αυτόματης παίδησης ETCS, εξακολουθούν να μην λειτουργούν στο δίκτυο.

0: αλλά δεν είχε κληθεί ακόμη για κατάθεση. Παράλληλα, στο φως της δημοσιότητας δόθηκαν κρίσιμες συνομιλίες από ένα εστιατόριο του ψυχικού 2 ημέρες πριν από τη τραγική κατάληξη του δημοφιλή τραγουδιστή, όπου ο καλλιτέχνης πίστηκε να υποβληθεί στην αμφιλεγόμενη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης έναντι 6.000 ευρώ. Εκτεταμένη και διαρκής είναι η ρήπανση στο Κηφισό ποταμό, αλλά και στον υπόγειο υδροφορέα ρήπανσης. Ρήπανση η οποία είναι γεμάτη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, βαρεά μέταλλα και αστικά λίμματα, όπως επιβεβαιώνει και καταγράφει ολόκληρη τετραετής έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η παράνομη απόρριψη λιμάτων με τελικό αποδέκτη τη θάλασσα αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί πάγια πρακτική επιτίδειων. Η δικογραφία για την υπόθεση του βιτιοφόρου στο Κηφισό έβγαλε στην φόρα τουλάχιστον 4 εκφορτώσεις σε φρεάτιο μέσα σε μόλις 20 ημέρες. Σε ναυάγιο οδηγήθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ της Αθήνας και του Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph. Η ελληνική πλευρά απέρριψε κατηγορηματικά την πρόταση για έναν απλό και πρόσχερο δανεισμό των μαρμάρων, καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε αναγνώριση βρετανικής ιδιοκτησίας και εμένει στην οριστική και μόνιμη επανένωσή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης. Στην διεθνή επικαιρότητα, σε κρίσιμο τετ-α-τετ στην Ουάσιγκτον, προχώρησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Σι Τζινπινγκ, μεταφέροντας το βάρος της παγκόσμιας διπλωματίας από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στην απευθείας διαπραγμάτευση των δύο υπερδυνάμεων. Στη κορυφή της ατζέντας των συνομιλιών βρίσκονται οι δασμοί, ο εμπορικός πόλεμος, η κυριαρχία στη τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και οι επικίνδυνες γεωπολιτικές ισορροπίες στη Ταϊβάν, το Ιράν και την Ουκρανία. Συναγερμό σήμανε στο αεροδρόμιο του Βερολίνου Βανδεμβούργου, όπου ο εντοπισμός ενός ντρόουν πάνω από τον βόρειο διάδρομο επέβαλε 45 λεπτό κλείσιμο της κυκλοφορίας και εκτροπή τουλάχιστον 5 πτήσεων ανάμεσά τους και ενός αεροσκάφους από το Ηράκλειο Κρήτης. Οι γερμανικές αρχές ερευνούν αν πρόκειται για αεροτεχνικό λάθος ή σκόπιμη ενέργεια. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με σχετική ηλιοφάνεια, καθώς η πρόσφατη κακοκαιρία υποχωρεί ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
1: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα, είτε μας ακούτε από το σπίτι, είτε μας ακούτε από το γραφείο, είτε μας ακούτε από το κατάστημα, είτε μας ακούτε από το δρόμο. Πέμπτη σήμερα, 24η ημέρα του Σεπτέμβρη. Πλησιάζει η μέρα που θα πληρωθείς, αλλά είναι και έχουν τελειώσει τα λεφτά τώρα και τα ζυγίζεις αλλιώς, διαφορετικά, 24. Άντε να έχεις να βάλεις μπενζίνα τώρα. Sign, 8 και 9 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Και είστε στο πεδίο της μάχης, μαζί μας θα είστε μέχρι και τις 10. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Έχει μπει δυνατά και ο Ανδρέας Αγιαντόπουλος. Χορεύει τώρα στην καρέκλα, να φανταστείτε. Τρέχει τις μουσικές επιλογές, είναι δικές του όλες. Τρέχει την ποιότητα του ήχου, να βγαίνουμε έξω σαν άνθρωποι χωρίς διακοπές, χωρίς προβλήματα. Και τρέχει και τα ψηφιακά μέσα, διότι εκτός από τους 99,8 μπορείτε να μας ακούτε και στις γνωστές πλατφόρμες με πρώτη και κύρια www.machfm.gr. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα, διαβάζετε, ενημερώνεστε για την επικαιρότητα. Μπορείτε όμως και πατώντας το κουμπάκι το κόκκινο. Είναι κόκκινο και αναβοζούν, δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. www.machfm.gr. Έχει το κουμπάκι πάνω δεξιά, ακούστε ζωντανά, το πατάτε και συνεχίζετε να μας ακούτε ζωντανά όπου και αν είστε. Ταξιδεύετε στη Νέα Υόρκη να πάτε στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ, Mach FM, μέσα στην αίθουσα, θα πιάνετε, ίντερνετάκι θα έχει. Βγάλανε κάτι φωτογραφίες, έχει γίνει χαμός χθες, βγάλανε κάτι φωτογραφίες από τις αίθουσες εκεί πέρα του ΙΕ, οι οποίες πρέπει, ξέρεις, όταν φτιάξαν το κτίριο το 48, να το αφήσαν έτσι, ήταν λες και δεν ξέρω να σου πω, ούτε στο δημοτικό που πήγαινα. Μπορείτε λοιπόν και από εκεί να μας ακούτε και φυσικά στους 99,8. Και όχι απλά να μας ακούτε, αλλά και να συμμετέχετε ενεργά στην εκπομπή, στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber. Στον αριθμό Viber που έχουμε ακριβώς για αυτό το λόγο, προκειμένου να μπορείτε εσείς να επικοινωνείτε μαζί μας. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6943-63-54-51. Και έρχεται κατευθείαν εδώ μέσα στο ραδιοθάλαμο, το διαβάζουμε. Σχολιάζετε εσείς, σχολιάζουμε και εμείς τα μηνύματα. Αυτό είναι αμφίδρομο, δεν είναι, δεν κάνεις μόνο σχόλια και εγώ θα διαβάζω εδώ πέρα σαν αφηγητής να είμαι. Στέλνετε την καλημέρα σας, στέλνετε από πού μας ακούτε. Έβαλε κρυουλάκι σήμερα, ε. Είχα συνηθίσει μέχρι χθες, ερχόμουν με κοντομάνικο, 5-6 βαθμούς έπεσε σήμερα η θερμοκρασία. Ακούσανε, κάποιος άκουσε, λέει, ότι θα δώσει επίδομα ο Μητσοτάκης Θέρμανς και σου λέει, κάτσε να κατεβάζω το θερμοστάτη. Κάτσε να κατεβάζω το θερμοστάτη να την πατήσουν όσοι, σαν και εμένα, βγήκανε χαλαρά σαν τις άλλες ημέρες, χωρίς να τσεκάρουνε.

Θα μου πεις υπάρχουν και χειρότερα. Εντάξει, εγώ ξέχασα να πάρω μπουφάν. Ο άλλος έκανε διάρρηξη, μπήκε μέσα, πήρε ένα σάντουιτς και έφαγε και ξέχασε τα λεφτά και έφυγε, το είδες. Έκανε κανονικά διάρρηξη. Στη Ρόδο έγινε το περιστατικό. Άνοιξε, λέει, άρχισε να σπρώχνει ο δράστης, ο διαρρήκτης, την τζαμαρία ενός καταστήματος, την έσπασε, μπήκε μέσα, λέει, και πήγε στο ταμείο και το άνοιξε. Αλλά άρχισε να βγάζει τα λεφτά, αλλά είχε το σάντουιτς στα χέρια και έτρωγε και ξεχάστηκε και έφυγε χωρίς τα λεφτά. Άκου, βγήκε από το κατάστημα, κάθισε και έκανε ένα τσιγάρο με το σάντουιτς στο χέρι και κάτι κέρματα. Και μετά θυμήθηκε και επέστρεψε. Ξαναμπήκε μέσα στο, μπήκε μέσα στο μαγαζί, πήρε τα χαρτονομίσματα, αλλά ξέχασε το σάντουιτς. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω πώς αυτός έχει ξεφύγει από την πολιτική ελίτ της χώρας. Δεν ξέρω πώς. Στο μεταξύ, ο τύπος φάτσα κάρτα, έτσι. Τα τατουάζ φαινόντουσαν που είχε συγκεκριμένα κτλ. Εντάξει. Γελάμε τώρα, αλλά μπήκε ο ανενόχλητος. Ο τύπος μπαινόβγαινε στο μαγαζί του ανθρώπου. Μπορεί να βγάζει κάτι αστείο, μπορεί τέτοιο, αλλά στην πραγματικότητα ένας άνθρωπος κλαίει, έτσι. Διότι άμα σου κάνουν διάρρηξη, σου πάρουν τα λεφτά που είχες, ξέρω εγώ, για να κάνεις ταμείο το πρωί, έχεις προβληματάκια. Αφού δεν τους έκανε και καμιά πλασμαθεραπεία σε κανένα που ερχότανε, να κάτσει πάλι καλά. Ποιος από την Νίκη Ανδρέα Γιαννιντών που την κράταγε, που είχαμε ομοιρία χτες, νιώσανε όλοι ότι ήταν λίγο στο Λος Άντζελες, ξέρω εγώ, φάση, οι δημοσιογράφοι και κάνανε εκπομπές απ' έξω, λες και ήταν ομοιρία. Τώρα ένας θεός ξέρει τι ομοιρία ήταν εκεί πέρα. Τι να σου πω, έληξε καλώς. Συνελήφθη ο 48χρονος, η 44χρονη λέει, ήτανε... αφέθηκε ελεύθερη, ξέρω εγώ, αλλά ήταν αυτή και η οποία, λέει, άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς, οι οποίοι μπήκαν στο διαμέρισμα όπου βρισκόταν μαζί με τον σύζυγό της, τον οποίο στη συνέχεια τον συνέλαβαν. Τώρα τα πράγματα εκεί πέρα μου ακούγονται κάπως, γιατί, λέει, βγήκε ένας γείτονας της περιοχής και είπε ότι και οι δύο, λέει, παίρνουν ψυχοφάρμακα, μένουν μαζί εδώ και χρόνια, τσακωνόντουσαν, λέει, τρεις μέρες ακούγαμε ουρλιαχτά. Τώρα, τρεις μέρες να ακούσουν λιαχτά, ξέρεις, είναι αυτό που λένε, υπάρχει μια παροιμία, ρε παιδί μου, ότι καλύτερα να έχεις τέτοιο παρά κακό γείτονα. Καλύτερα ένας κακός χρόνος παρά ένας κακός γείτονας. Γιατί άμα σου έχει μείνει, άμα έχεις κακό γείτονα, την έχεις πατήσει, έτσι. Δηλαδή, είναι μια συνεχής πηγή προβλημάτων. Καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα στον Αλέξανδρο. Λεφτά, λέει, δεν έχουμε. Τα σπάει ο Γιαννιτόπουλος, λεφτά δεν έχουμε, αλλά υπάρχει διάθεση. Κάτι είναι γι' αυτό. Μην το λες όμως, γιατί θα τα ακούσει ο Πιερακάκης, θα σου στείλει την ΑΔΑΕ, ξέρω εγώ, να σου φορολογήσει τη διάθεση. Καλημέρα στο Σάββα. Ο Κωνσταντίνος μου κάνει τα παράπονά του. Λέει, δεν τον χαρήκαμε τον φίλο μου τον Κωστή το πρωί. Είχε διακοπές στο διαδίκτυο. Δεν φταίγαμε εμείς. Θέλουμε, λέει, ηχητικά σήμερα. Τούλιψε, δηλαδή, ο Ερμές το πρωί, θέλει να παίξω εγώ παραπάνω ηχητικά. Μάλιστα, θα την κάνουμε τη χάρη. Καλημέρα, στέλνει ο Βασίλης. Η χώρα είναι πρότυπο στην Ευρώπη, λέει ο Πρωθυπουργός. Τι πρότυπο, ο χρυσός αιώνας του Μητσοτάκη, έτσι θα το ονομάσει. Άμα ήταν στο χέρι τους, παιδιά, τι, μετά τον Περικλή θα λέγανε ο Μητσοτάκης. Άμα βγάλεις τον Άδωνη, η χώρα είναι πρότυπο στην Ευρώπη, λέει ο Πρωθυπουργός. Κομπάζει και καφιέται για την οικονομία και την ανάπτυξη. Έξι νομοί, σύμφωνα με τελευταία στοιχεία, καταρχήν νομοί. Σε ποιους μιλάς, τώρα το έχουν μετονομάσει. Λέγονται αλλιώς, δεν λέγονται νομοί πια. Έξι νομοί, λοιπόν, λέει, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, σε λίγο θα είναι ακατοίκητοι. Έξι νομοί που κάποτε έσβηζαν από ζωή έχουν γίνει ένα απέραντο γυροκομείο. Έρχεται η ανάπτυξη. Στο μεταξύ, ποια είναι η πλάκα, Πάνε και κάνουν έργα, λέει, Ταμείο Ανάπτυξη, και είναι γυροκομεία τα έργα. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε νομός γυροκομείο, το διάβαζα με εκείνο το Μητροπολίτη που είχε υποδεχθεί κάτι υπουργούς, κάτι και τους έλεγε: είσαστε οι άγγελοι. Τους έλεγε κάτι τέτοια ωραία, επειδή θα πηγαίναν να ταχώσουν να φτιάξουν γυροκομείο.
Ανάπτυξη με πληθυσμό γερασμένο, ανάπτυξη με μέσο όρο που είμαστε εδώ πέρα διάμεσος όρος στα 45, δεν υπάρχει. Λυπάμαι, σας το λέω. Λέγαμε παλιά θα γίνουμε τα γκαρσόνια της Ευρώπης, που θα έρθουν εδώ πέρα οι γέροι και θα τους περιποιούμαστε, οι συνταξιούχοι από τις άλλες χώρες της Ευρώπης. Ούτε αυτό παίζει να γίνει. Τι θα έρθει ο συνταξιούχος και θα έχει έναν άλλο συνταξιούχο να του κάνει υπόθετα, να του βάζει. Δεν φταίω εγώ, έχουν μπει στο καθημερινό μας λεξιλόγιο κλείσματα, υπόθετα και όλα τα υπόλοιπα, με όλα αυτά που λέμε στις τηλεοράσεις, με τον ιατρικό σύλλογο και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα τα μάθαμε θέλοντας και μη. Το δημογραφικό είναι τεράστιο ζήτημα και είναι πολύ λίγα τα πράγματα που γίνονται για να αντιμετωπιστεί. Είναι πολύ λίγα, είναι δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν λύνεται με επιδόματα, να ξέρετε. Δεν λύνεται με επιδόματα. Όποιος σας λέει ότι θα το λύσει με επιδόματα επειδή θα δώσει το κάτι της παραπάνω, πρέπει να είσαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Καλημέρα, λέει, τύφλα να έχει το Walking Dead σε αυτή τη γειτονιά. Σε ποια γειτονιά, στην Νικαία? Γιατί ωραία είναι η Νικαία. Καλημέρα και στον Κώστα, με υγεία και δύναμη. Λέει, κάποια στιγμή πρέπει να μας πούνε για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Το οικονομικό ισοδύναμο που ψάχνουν βάσει υπολογισμού τιμής καυσίμων σε σχέση με την κατανάλωση του μεσοπρόθεσμου 15-19, με τι τιμή τέλος πάντων θα μας τρελάβουν, μαζεύουν λεφτά με 40 κομπίνες μαθηματικές από όπου βρουν. Ακούστε τώρα, έχει πάει ο Μητσοτάκης, παιδιά. Έχει πάει ο Μητσοτάκης. Και υποτίθεται ότι παρακαλάει τα διελιστήρια να συμπράξουν μαζί του το επόμενο διάστημα, έτσι ώστε να πέσουν τιμές. Να πει, ρε παιδί μου, δίνω εγώ, θα κάνω 2-3 κινήσεις, το επίδομα και θέρμανσης και το ένα και το άλλο. Κάντε κι εσείς κάτι, κόψτε 10 λεπτά από την τιμή. Μπας και τη βγάλουμε το χειμώνα. Και όταν λέω να τη βγάλουμε, δεν εννοώ να τη βγάλουμε εμείς οι υπόλοιποι, δηλαδή να ζεσταθούμε χωρίς να πληρώσουμε νεφρά. Εννοεί να τη βγάλουμε πολιτικά, να μην έχουμε τεράστιο κόστος. Αυτός είναι ο σκοπός του Μητσοτάκη. Και τι έχει κάνει? Τους έχει αφήσει ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, ουσιαστικά από το 22 και μετά, από τότε με την Ουκρανία που ξεκινάει. Και μαζεύουνε δισεκατομμύρια. Δισεκατομμύρια πραγματικά. Και τους λέει τώρα, κόψτε κάτι, ρε παιδί μου, για κανένα δίμηνο, τρίμηνο, για να πάμε μαζί μέχρι τις εκλογές, χεράκι-χεράκι διελιστηριάδες με το Μητσοτάκη, ώστε να σας εξασφαλίσω εγώ άλλα 4 χρονάκια που θα βγάζετε τα άπειρα τα δις. Και πάλι ακόμα και σε αυτό, οι άλλοι τσινάνε, δεν θέλουνε. Να σου λέει, εντάξει, να κάνουν μια έκπτωση, αλλά όχι 10 λεπτά, να είναι 4 λεπτά, ξέρω εγώ. Τέτοια είναι η διαπραγμάτευση. Και βλέπω τι έγινε στην Αμερική. Αυτό που σας έλεγα εδώ πέρα σαν πληροφορία χτες το πρωί έχει βγει παντού. Το έβγαλε το Bloomberg και μετά το ανακάλυψαν και τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Πήγε ο Τραμπ και τους είπε: ξέρετε, έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα με τις τιμές. Είναι πολύ ψηλές τιμές. Έχουν και αυτοί εκλογές τον Νοέμβριο. Έχουν τις ενδιάμεσες. Δεν κατεβαίνει ο Τραμπ, αλλά κατεβαίνει το κόμμα σε διάφορες, ας πούμε, στις περιφέρειες που έχουν εκεί, στις πολιτείες. Σκέφτομαι, λέει, πολύ σοβαρά να επιβάλλω απαγόρευση εξαγωγής δίζελ για 90 ημέρες. Δεν θα μπορείτε να πουλάτε στο εξωτερικό. Θα μένει όλο εδώ. Δεν θα πέσουν τιμές. Τι θα το κάνει, αλλά θα το πάνε το δίζελ για να γεμίσουν τις μπανιέρες να μπουν μέσα. Δεν γεμίζουν οι μπανιέρες. Οπότε λένε όλοι οι πετρελαιάδες τώρα: όχι, μην το κάνεις αυτό, καταστρεφόμαστε. Όχι, μην το κάνεις αυτό, θα πάθουμε ζημιά. Και θα τους πει αυτός: εντάξει, παιδιά, διευκολύντε με κι εσείς τότε. Κατεβάστε τις τιμές. Αλλά αυτό γίνεται όταν δεν χρωστάς την ύπαρξή σου σε αυτούς που έχουν τα διελιστήρια και μαζί έχουν τα τηλεοπτικά κανάλια, τις εφημερίδες. Βέβαια τώρα να μην μπαίνω εδώ πέρα στο πώς είναι διαρθρωμένη η ελληνική οικονομία. Είναι πετρελαιάδες, δεν είναι ολιγάρχες. Εδώ πέρα εμάς είναι ολιγάρχες.

0: Οπότε μην περιμένετε πολλά πράγματα με τις τιμές, ειδικά στο πετρέλαιο, ειδικά στις βενζίνες και σε όλα τα υπόλοιπα. Θα σας πουλήσουν κάτι καναφίκι για μεταξωτή κορδέλα, κάποια μείωση, σαν και αυτό που λέει ο Μητσοτάκης με το 1,75. Φτάσαμε εδώ πέρα στο σημείο να θεωρούμε λογικό το να είναι η τιμή στο 1,75 του πετρελαίου θέρμανσης. Αλλά δεν πειράζει, λέει, έχει πάει στην Αμερική παντού και λέει ότι είμαστε χώρα πρότυπο, λέει. Πώς τα καταφέρατε, λέει, πάει ο Μητσοτάκης, χειρότερα για τον Άδωνη έχει γίνει ο Μητσοτάκης. Βγήκε η Ντόρα και κατηγορεί τον Γεωργιάδη τώρα για αλαζονία, επειδή βγαίνει και λέει αυτά που λέει, το είμαστε η εξαιρετικότερη χώρα, λαμπρότερο παράδειγμα στην ιστορία του κόσμου κτλ. Και έχει βγει ο Μητσοτάκης και λέει: όπου πάει στην Αμερική, τον ερωτάνε πώς τα καταφέρατε, πώς αναστρέψατε την πορεία της Ελλάδας. Η πορεία της Ελλάδας, άμα τη δεις στο μεταξύ, είναι πάμε ντουγρού για το σαν τον Τιτανικό. Η Ελλάδα, λέει σήμερα, αυτό το είπε ο Μητσοτάκης, είναι αλήθεια, δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019. Όντως δεν έχει, δες τις τιμές πως ήταν το 2019, πόσο ήτανε. Τώρα, Αθήνα έχει αγγίξει, λέει, η τιμή της βενζίνης στην Αντλία τα 2,5 ευρώ το λίτρο. 2,5 ευρώ, πάμε πολύ καλά. Μέχρι να φτάσουμε τα 5 που λέγει ο Κερίδης, ο άρχοντας, ο χαλαρός ο τύπος. Έχουμε μπροστά μας δρόμο, τουλάχιστον, δηλαδή, αλλά τι να σου, αντέχουμε ό,τι θέλετε. Μεταξουργείο, πρατήριο, να ξέρετε, να μην πάτε προς τα εκεί. Να μην πάτε γιατί σε όλα στα χιουρά, ξέρεις, το έχουμε μάθει το κολπάκι που κάνουν. Έχει πρατήριο, λέει, στο μεταξουργείο, η τιμή της βενζίνης είναι στα 2,499 το λίτρο. 2,499. Η μέση τιμή είναι γύρω στα 2,18. Δηλαδή, αν έχεις 50 λίτρα ρεζερβουάρ, θες 108,5 ευρώ για να γεμίσεις με βενζίνη. 108,5 ευρώ. Δηλαδή, πόσες μέρες το μήνα δουλεύεις για να απλά για να βάλεις βενζίνη, να πηγαίνω έρχεις δουλειά σου. Θα δουλεύεις για να μπορείς να δουλεύεις. Ωραία πράγματα. Εκεί πέρα τα έχουμε πει τι παίζει με αυτά τα μοναχικά πρατήρια, ξέρεις. Έχει βάζει ο άλλος 2,499, δεν πάει κανένας άλλος. Στέλνει όμως η περιφέρεια, ο Δήμος, ο Τάδε που έχει καλές σχέσεις με τον πρατηριούχο και γεμίζει. Γεμίζει το φορτηγάκι π.χ. της περιφέρειας του Δήμου, του οργανισμού, της μη κυβερνητικής, της ανεξάρτητης αρχής. Αυτοί όλοι πάνε εκεί πέρα και κάνουν ουρά, δεν ξέρω, δεν μπορώ εγώ να πω ότι παίρνουν κανένα ρεγάλο τη διαφορά ανάμεσα στο 2,499 και στο 2,20. Λέω εγώ τώρα, δεν μπορώ να πω τέτοιο πράγμα, δεν το ξέρω. Και βγήκε και η κυρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής. Η παγόνη των πετρελαίων. Και μας έδωσε συμβουλές που δεν θα μπορούσατε να τις είχατε φανταστεί, παιδιά. Δηλαδή βγαίνει με θεσμικό ρόλο ως πρόεδρος των Βενζινοπολών και λέει: είναι πολύ σημαντικό οι οδηγοί να έχουν το δικό τους πρατήριο. Αυτή εννοεί το πρατήριο που ξέρεις και πει, αλλά το πιο είναι να το πάρεις κυριολεκτικά το σωστό. Να έχεις δικό σου πρατήριο. Άμα έχεις δικό σου πρατήριο, κάπως τα πράγματα πάνε και έρχονται. Να το έχουν τεστάρει, λέει, και να νιώθουν ασφαλείς και πάντοτε να ζητούν και να λαμβάνουν την απόδειξη. Αυτό είναι το νούμερο ένα, η απόδειξη. Γιατί χωρίς την απόδειξη δεν θα τσουλήσει τα αμάξι. Και εκεί πέρα, λέει, που λέγανε οι καημένοι, οι οδηγοί, γέμισε το, γιώμισε το. Τώρα λένε βάλε 20 ευρώ, βάλε 30 και μερικές φορές βάλε 50. Η πλάκα είναι με τα μηχανάκια που του βάζουν με τη μέρα. Βάλε μου 5 ευρώ, βάλε μου 3 ευρώ, βάλε μου 2,5 αναλόγως τι έχεις να πας. Άμα έχεις να πας και στο χασάπι, δεν σε παίρνει για πολλά. Ενώ η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη εκτός Αθήνας. Εκτός Αθήνας είναι λίγο far west η φάση.
1: Κάθε άνθρωπος είναι ή δεν είναι.
0: Γιατί το έβαλα αυτό, πατήθηκε μόνο του, παιδιά. Συγγνώμη, πάτησα πάνω στο space και έπαιξε μόνο του. Ήταν το τελευταίο το χτεσινό, ο Βουλαρίνος. Δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, Κυκλάδες, μέση τιμή 2,387 το λίτρο. Και εκεί πέρα η μεγαλύτερη είναι 2,499. Το έχουν το 2,499, αρέσει, έχει πέρασει. Στην Άξο, να πάρουμε τον Μπογδάνο να μας πει. Στην Άξο οι τιμές κινούνται από 2,23 έως 2,36. Μια χαρά είναι. Στην Πάρο 2,45 είναι ο μέσος όρος. Θέλεις Πάρο να πας, Αγιαννητόπουλε, Σαββατοκύριακο. Στη Μήλο, που είναι Ξέρεις τώρα δεν είναι το ίδιο Πάρος και Μήλος. Η Πάρος είναι λίγο μαζικού τουρισμού, ρε παιδί μου. Η Μήλος είναι, είσαι, πρέπει να είσαι λίγο πιο ψαγμένος για να πας και γι' αυτό θα πληρώσεις 2,63. 2,63 το λίτρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα 50 λίτρα το ρεζερβουάρ σου πάει στα 131 ευρώ. Σκέψου τώρα να μένεις, ξέρω εγώ, και να έχεις να κάνεις μεταφορές στη Μήλο. Ή να έχεις τρακτέρ και να κάνεις δουλειές αγροτικές. Την έχεις κάτσει τη βάρκα. Αλλά μην φοβάστε, η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο να είναι κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης με στήριξη από το κράτος και από τα δηληστήρια. Αυτό που λέγαμε. Και έχει ανακοινωθεί, λέει, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Στο μεταξύ έχουν βγει όλοι και λένε ξεκολλάτε με το επίδομα θέρμανσης. Ξεκολλάτε γιατί υπάρχουν κολπάκια από ό,τι μαθαίνω, Αγιαννητόπουλε. Ψάξτε το, δεν ξέρω ποια ακριβώς είναι τα κολπάκια, απλά ξέρω ότι υπάρχουν. Που πάω εγώ που δεν έχω καν λέβητα, δεν έχω τίποτα. Και παίρνω το επίδομα, λέει κάπως. Το επίδομα θέρμανσης. Δεν ξέρω, τα λέγανε, έχουν βγει και έχουν κάνει καταγγελίες. Υπάρχουν κολπάκια, λέει, που καταλήγει το επίδομα θέρμανσης σε ανθρώπους που δεν έχουν βάλει ούτε μισό ευρώ πετρέλαιο. Για, τι κάνεις όταν το πιστεύεις. Εδώ πέρα ο άλλος ο Φραπές είχε πάρει επιδότηση για αρνιά που είχε από την Κρήτη, δεν ξέρω κι εγώ πού, στην Ταϊλάνδη, να πούμε. Το πετρέλαιο θέρμανσης που καταναλώνεται κιόλας, λες, το πια, το έκανα μπάνιο. Εκεί δεν θα βρεθούν τρόπους να βγάλουν λεφτά. Και παίζει, βγαίνει, συνεχίζεται η κουβέντα, σούρνεται η κουβέντα. Ξέρεις, και νομίζω ότι αυτό το κάνουν λίγο για να κάνουν χάρη στον Τσίπρα, να ξέρεις, για τη μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τόσα χρόνια, όταν μιλούσες για μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, έβγαινε ο Μαρινάκης και έσκιζε τα ημάτια του. Δεν ήθελα, πήγα να πω καλσόν, ήταν λάθος. Ήταν λανθασμένο από μένα να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση. Έβγαινε ο Μαρινάκης και τρελαινόταν. Πού θα βρεθούν τα 2 δις, σου έλεγε. Δεν μας δίνει 2 δις. Πες μου από πού θα τα κόψεις. Και δεν του λέει κανένας από τις απευθείας αναθέσεις π.χ. Όχι. Απλά με το που βγήκε και το είπε ο Τσίπρας, βγήκε η κυβέρνηση και είπε να το συζητήσουμε, παιδιά. Να δούμε, να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί σας περνάνε για ηλίθιους γι' αυτό. Προφανώς για να πούνε ότι ο Τσίπρας είναι ουσιαστική αντιπολίτευση. Γιατί αυτόν θέλουν απέναντι τώρα. Τον έχουν επιλέξει. Τον επέλεξε ο Σκάι χτες. Είχε τον Τσίπρα. Οπότε γι' αυτό συζητάει η κυβέρνηση, που δεν νομίζω στο τέλος να γίνει, θα δούμε, το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον, λέει, υπάρξει η απαιτούμενη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Έχουμε λεφτά να το κάνουμε. Έχουμε, υπάρχουν στην άκρη λεφτά για να δώσουμε το κόστος αυτό που δεν είναι 2 δις, γιατί 2 δις είναι για ολόκληρο το χρόνο, μπορεί να το κάνεις για 3-4 μήνες και να δεις πώς θα πάει. Έχουμε λεφτά, δεν θα πέσει έξω το κράτος, αλλά σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουμε υπογράψει, αυτά τα λεφτά δεν μπορούμε να τα έχουμε προκειμένου να ζεσταθεί, να τα χρησιμοποιήσουμε για να ζεσταθεί ο κόσμος το χειμώνα. Ας τους να κάνουν ζωντανούς στην Ελλάδα. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να υπάρχουν αποθεματικά και να πληρώνονται οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, αυτοί που τους πληρώνουμε και προκαταβολικά. Οπότε περιμένω, λέει, τις 15 Οκτωβρίου, σε 20 μέρες πάνω κάτω, να δουν, λέει, που θα είναι εκείνη τη στιγμή τιμή. Μην έχει γίνει κανένα μπραφ και έχει πέσει εκείνη τη στιγμή τιμή και αρχίζει να ανεβαίνει την επόμενη, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια. Πάει, θα κλάψουμε με μαύρο δάκρυ, δεν θα έχουμε μαντήλι.

Πήγε και ως 8.30 γύρισε. Δεν το καταλάβα, παιδιά. Με πιάσε τον πυρι-πυρι πρωί-πρωί. Με συγχωρείτε. Σχωράτε με. Ο Νίκος, καλημέρα, λέει, πέστα. Λακωνικός, λάκωνο Νίκος. Η Βενζινοπόλ, λέει, που ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία. Α, αναφέρεσαι στην πρόεδρο. Γι' αυτό είπα, η παγόνη των καυσίμων. Τι άλλο να πω, δηλαδή. Τι άλλο να πω. Κάποιον βρίζεται, μας κυνηγάει, λέει ο Βουλαρίνος, επειδή έπαιξε κατά λάθος. Θα το ξαναβάλουμε. Γιατί δεν είστε φτωχοί. Δεν είστε φτωχοί, έχετε λάθος προοπτική, τα έχουμε πει. Επίσης, σαλταρισμένος κόσμος, λέει, υπάρχει εκεί στην Αθήνα, οι περισσότεροι έχουν κόψει κάβο, ξέρετε τι είναι ο κάβος, βρώμα και σαπίλα, αυτό είναι η πρωτεύουσα της Ουγκάντας. Κοίτα, αν περπατήσει συγκεκριμένα μέρη της Αθήνας, το βράδυ, έχει γίνει, ξέρεις, υπάρχουν στο YouTube πλέον τύποι οι οποίοι κάνουν αυτό το πράγμα. Περπατάνε το βράδυ με κάμερα στα πιο χάλια σημεία της Αθήνας. Και βλέπουν ανθρώπους οι οποίοι είναι σε κατάσταση άθλια, ξέρεις, τοξικομανείς, άστεγους κτλ. Και κάθονται, πιάνουν κουβέντα, άλλοι τους δίνουν γλυκά, άλλοι συζητάνε, άλλοι τσακώνονται, δεν ξέρω κι εγώ τι. Αυτό ξέρεις πως χαρακτηρίζεται στο εξωτερικό. Δεν είναι ότι βλέπεις την άγρια πλευρά της Αθήνας που το παρουσιάζουν κάποιοι. Έτσι ονομάζεται misery porn. Υπάρχουν τύποι που κοιτάνε και τη βρίσκουν επειδή υπάρχουν άλλοι πιο δυστυχισμένοι και σε άθλια κατάσταση. Και η εικόνα εκεί πέρα προφανώς είναι τελείως τριτοκοσμική. Έχει βοηθήσει και ο Δούκας, έχει κάνει την Αθήνα. Να μην πω ότι την έχει κάνει. Ναι, μιλάμε για βρώμα και δυσοδεία. Έχουν εγκαταληφθεί το έκτο δημοτικό διαμέρισμα, είναι far west κανονικά, συμμορίες και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε τι συζητάμε. Και normal να είσαι, άμα πρέπει κάθε μέρα να κυκλοφορήσεις με ταξουργείο κτλ. Τα θα σαλτάρεις κάποια στιγμή. Τι? Και normal να είσαι, όχι να παίρνεις ήδη ψυχοφάρμακα. Καλημέρα και στο Δημήτρη με τις ωραίες τις φωτογραφίες. Τι έχουμε εδώ πέρα, Ιωάννη, τι μου στείλες? Εκενώθηκε ξενοδοχείο. Εμφάνιση καπνού, 70 ένικοι απομακρύνθηκαν στον Πειραιά. Δεν το είχα δει, δεν το είχα δει.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 34 λεπτά, άρα πρέπει να πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Ο Ιωάννης ο Βασιλιάδης είναι εδώ πέρα για να μας δώσει την κάτοψη της κίνησης στους δρόμους της Αθήνας. Δεν τα βλέπω καλά, δεν τα βλέπω καλά. Παντού κίνηση.
1: Ακριβώς, αμέσως πάμε να δούμε πού υπάρχουν και τα περισσότερα προβλήματα. Η εικόνα που παρουσιάζεται είναι αρκετά δύσκολη, ήδη από αρκετά νωρίς το πρωί για τους περισσότερους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας και γύρω από αυτήν. Οι οδηγοί ταλαιπωρούνται σε πολλούς από τους άξονες. Γι' αυτό να ξεκινήσουμε από τα απολύτως βασικά και να πάμε στην Αττική Οδό, όπου ήδη από νωρίς, όπως βλέπουμε σε καθημερινή βάση τις ώρες αιχμής, από το ύψος της Φυλής, από το ύψος δηλαδή των Ανιλιοσίων και το Ζεφύρι, έως και την περιφερειακή Μητού, η άνοδος προς το αεροδρόμιο. Δρόμιο είναι αρκετά δύσκολη και οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 25 λεπτά, θα ξεπεράσουν και τη μισή ώρα τώρα τα επόμενα, τον επόμενο χρόνο. Την επόμενη ώρα εννοώ. Τώρα, ως προς την κάθοδο, προς την Ελευσίνα, τα προβλήματα είναι περισσότερο δύσκολα ως προς τον κόμβο της Μεταμόρφωσης και στην έξοδο στο Μαρούσι. Ως προς τη Λεωφόρο Κηφισού, τα προβλήματα είναι δύσκολα στο ανωδικό ρεύμα. Οι καθυστερήσεις ήδη ξεκινούν και αφορούν το ύψος από το Εγάλο και εκτείνονται έως και την Μεταμόρφωση πάνω από το κόμβο. Στο καθοδικό ρεύμα, τα περισσότερα προβλήματα ξεκινούν από τη Νέα Ιωνία και εκτείνονται έως το Εγάλο. Δεν βλέπω προβλήματα νοτιότερα ως προς το Μοσχάτο και την Νίκαια. Βλέπω ότι υπάρχει έντονη κίνηση ως προς την Αλυπέδου στην περιοχή του Πειραιά, περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά, και μετά έχουμε κατά τόπους καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στην περιοχή Αλίμου και Ελληνικό. Κατά τόπους κίνηση υπάρχει και στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όχι τόσο έντονη όσο στη Ποσειδώνος. Έχουμε κίνηση όσο αφορά την άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού και ιδιαίτερα από το ύψος του Νέου Κόσμου έως και το κέντρο. Από το κέντρο έχουμε στην Κηφισίας ίσως τις χειρότερες συνθήκες, ήδη από το κέντρο έως και το κτήμα Συγκρού. Τα προβλήματα είναι αρκετά δύσκολα. Τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, όπως διαφαίνεται και από τα στοιχεία που έχουμε εδώ μπροστά μας. Ενώ στη Λεωφόρο Αθηνών τα προβλήματα είναι δύσκολα τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο των οδικών κατευθύνσεων. Να πούμε ότι τα χειρότερα τα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά αυτήν την ώρα. Όσο αφορά το κέντρο τώρα της Αθήνας, τα προβλήματα συναντώνται κυρίως στη Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλείου Σοφίας και Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Δεν βλέπω τόση δυσκολία στην Πανεπιστημίου και στο Σύνταγμα όσο συνηθίζεται τέτοιες ώρες. Να πούμε ότι τα προβλήματα και τα κυκλοφορικά αφορούν και τους κεντρικούς δρόμους στο Γαλάτσι, τη Βεΐκου, δηλαδή την Καποδιστρίου λίγο πιο πάνω στην περιοχή της Φιλοθέης. Υπάρχουν προβλήματα στην Νίκαια, βλέπω στην Ιερά Οδό επίσης, στην περιοχή έτσι στο Κερατσίνι, βλέπω στην Πέτρου Ρεάλ κατά τόπους και στη Θιβόνη επίσης κατά τόπους, κυρίως στην περιοχή του Περιστερίου όμως. Η Λεωφόρος Φυλής παρουσιάζει κίνηση, όχι όμως τόσο όσο επίσης σε καθημερινή βάση. Τα περισσότερα προβλήματα αφορούν τους Αγίους Ενεργύρους. She's that.

Λοιπόν, και είναι η στιγμή που πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Vulcom, η εταιρεία Vulcom. Τι κάνει η εταιρεία Vulcom? Είναι η εταιρεία που σας επιτρέπει να πάρετε, να κάνετε μάλλον μια σωστή επιλογή για πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου. Και αυτό διότι οι συνεχείς αλλαγές στα τιμολόγια κάθε μήνα αλλάζουν, προσπαθούν να σε μπερδέψουν. Οι διαφορετικές χρεώσεις ανεβοκατεβαίνουν οι τιμές. Και κυρίως οι όροι που συχνά δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί, γιατί είναι μασκαρεμένοι πολλές φορές, μπορούν να οδηγήσουν σε επιβαρύνσεις κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση. Σημαντικές οικονομικές επιβαρύνσεις. Οπότε, πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση, αξίζει να ενημερωθείτε από ανθρώπους που γνωρίζουν, πραγματικά γνωρίζουν την αγορά. Η Vulcom κάνει ακριβώς αυτό. Βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον καταναλωτή, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας. Η εξειδικευμένη της ομάδα αναλύει κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα από όλες τις εταιρείες, όχι μόνο από μία, όπως αυτός που έρχεται να σας το πουλήσει, που θέλει να σας το πουλήσει σπίτι, συγκρίνει τις επιλογές και σας εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο ποια είναι η λύση που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες, έτσι ώστε να μην πληρώνετε τα μαλλιά της κεφαλής σας σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο. Και όλα αυτά χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, χωρίς δεσμεύσεις. Μια σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία μπορεί να σας γλιτώσει λοιπόν από περιττές χρεώσεις και να σας βοηθήσει να επιλέξετε τον πάροχό σας, τον άνθρωπο με τον οποίο θα κάνετε το συμβόλαιό σας, με ασφάλεια και σιγουριά. Οπότε μην το αφήνετε. Ενημερωθείτε σήμερα και να, έτσι ώστε να πάρετε τις σωστές αποφάσεις. Καλέστε στο 231-0-2088-08 για δωρεάν ενημέρωση και εξατομικευμένη καθοδήγηση. www.vulcom.gr είναι στο σελίδα, μπορείτε και από εκεί να πάτε, αλλά καλύτερα ένα τηλέφωνο στο 231 0 20 88 08.

Στο μεταξύ, για να συνεχίσουμε στα της οικονομίας που συζητάγαμε, τα πράγματα διεθνώς δείχνουν να πηγαίνουν για μπάμε. Ναι, ναι, δεν είναι καλά. Εκτός από το ότι σήμερα έχει ξαναπέρασε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλ, σήμερα το πρωί. Έπιασε τα 102 δολάρια το βαρέλι. Μετά από μέρες, ξέρεις, που είχε πέσει και τα λοιπά, έπιασε τα 102. Κυρίως λόγω ορμούς, παρά το ότι ξανά άνοιξε αυτός ο περίφημος αγωγός της Σαουδικής Αραβίας, το West East, πώς λέγεται εκεί πέρα, East West, μην τα λέω και ανάποδα, και με παρεξηγήσουν οι Σαουδάραβες και μου πούνε, δεν ερχόμαστε να σου δώσουμε χορηγία να επισκεφτείς μια κλινική, ξέρω εγώ, και να τη διαφημίσεις, όπως έκανε ο Γεωργιάδης, δεν είχε πάει, αλλά αυτή δεν ήταν η Σαουδική Αραβία, ήταν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οπότε μην τα μπερδεύουμε καλύτερα τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν αυτή την έκρηξη στο πετρέλαιο. Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου πάνε πάλι προς τα πάνω, τσιμπάνε, πιάνουν τα 74 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Οι αποθήκες οι ευρωπαϊκές συνολικά είναι στο 70% της χωρητικότητας, ενώ την τελευταία πενταετία, δηλαδή όλη την πενταετία των προβλημάτων, ήταν παραδοσιακά γύρω στο 80%. Εκεί είναι ο στόχος. Και βγήκε και η Goldman Sachs και είπε θα ανέβουν τιμές. Έλα ρε φίλε, πάρτε με και εμένα για αναλυτή στην Goldman Sachs. Θα ανέβουν τιμές. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ζούμε εδώ και 10 χρόνια να πούμε. Αυτό όμως που προκαλεί εντύπωση ήταν ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες βγήκε η απόδοση του δεκαετούς κρατικού ομολόγου και πήγε στο 5,13%. Είναι η μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τον Απρίλιο του 25 και το υψηλότερο επίπεδο γενικά, το 5,13, από το 2007. Θυμηθείτε πώς ξεκίνησε το 2007, Lehman Brothers, άρχισαν να πέφτουν εκεί πέρα διάφορες τράπεζες, να καταραίουν και τα λοιπά. Κρατήστε το αυτό υπόψη σας. Ξεπουλάνε για κάποιο λόγο κρατικά ομόλογα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ελπίζω να μην ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε και πάμε να γίνει κανένα πολύ μεγάλο μπραφ. Όλο αυτό έχει οδηγήσει μέσα στις τελευταίες εβδομάδες γενικά το να βάλεις, να γεμίσεις το ρεζερβουάρ σου. Αυτό που λέγαμε εξ αρχής είναι κοντά στο δεκάρικο πιο ακριβά, 8,5 ευρώ. Δηλαδή ένα γέμισμα που έκανες και σε έβγαζε μία εβδομάδα ας πούμε και είχε 1,000 ευρώ, τώρα είναι 1,000 συν 8,5 ευρώ. Άμα είσαι δε στη Φλόρινα, άμα είσαι σε περιοχές πιο μακριά, καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα ανεβαίνει. Αλλά τι μας νοιάζουν τώρα εμάς αυτά, παιδιά, τι να πούμε, εδώ πέρα βγήκαν οι νέες αποκαλύψεις από το Κολωνάκι, τις είδατε. Χαμός έγινε χτες. Θα σου πω μια φράση, Ανδρέα Γιαννουτόπουλε, μια φράση μόνο. Διεγέρτες θυλών. Τι είναι οι διεγέρτες θυλών, Ανδρέα Γιαννουτόπουλε? Μπορεί εσύ να μην ξέρεις, μπορεί εγώ να μην ήξερα, αλλά αυτοί οι οποίοι σύχναζαν στην οδό Καρνεάδου, στα καφέ γύρω-γύρω, αυτοί οι οποίοι πήγαιναν για τις θεραπείες της Deluxe και τα λοιπά, μπορεί να είχαν δει κάτι, διότι λέει μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου είναι αποκαλύψει για την περίφημη βαλίτσα. Θυμάστε τη βαλίτσα που έβγαλε ο άλλος και έβγαζε από μέσα? Παπ, πάρε, βάλτο, κάνε κάτι. Είχε και μια, βγήκε κι άλλος και μίλησε. Πρώην συνεργάτης, λέει. Πρώην συνεργάτης του ιατρείου, δεν ξέρω γιατί έφυγε. Τι μπορεί να φοβήθηκε? Δηλαδή, πας και σου δίνουν μια βαλίτσα. Τι φοβάσαι και φεύγεις? Υπήρχαν διεγέρτες θυλών, υπήρχαν ράβδοι, υπήρχαν λέει κάποια σεξουαλικά βοηθήματα πολύ σπάνια, πολύ ιδιαίτερα, μερακλείδες λέμε. Είπε αυτά προσθέτοντας ότι υπήρχαν περιπτώσεις λέει κατά τις οποίες ο γιατρός έφευγε από το ιατρείο έχοντας μαζί του τη συγκεκριμένη βαλίτσα, πήγαινε για κατοίκον επισκέψεις. Είναι αυτή η καφέ δερματολόγο. Στο μεταξύ τρελάθηκα. Ήταν τις προάλλες γνωστός τηλεοπτικός αστέρας, ο οποίος από ό,τι προκύπτει είχε επισκεφτεί και ως ασθενής στο ιατρείο. Και έβγαλε, ξέρεις, τώρα μετά η εποχή των 3D graphics, ξέρεις, που το ξεκίνησε ο Ευαγγελάτος, ρε παιδί μου, και ήταν ωραίο, το εφαρμόζουν όλοι πια.
και ανοίγει μια βαλίτσα. Και είμαι στο γραφείο. Και λέω, τι να βγάλει από τη βαλίτσα. Και αρχίζει και βγάζει από τη βαλίτσα τα πράγματα που περιέγραφαν ότι είναι μέσα στη βαλίτσα. Και βγάζει ανάμεσα στα υπόλοιπα. Μεσημέρι. 3,5 ώρα το μεσημέρι, 4. Έχουν γυρίσει τα παιδάκια όλα και βλέπουν τηλεόραση. Ξέρω εγώ πριν ξεκινήσουν το διάβασμα. Από το δημοτικό, από το γυμνάσιο. Και ανοίγει τη βαλίτσα και βγάζει από μέσα στην τηλεόραση ζωντανά μεσημέρι ένα τσόκερ. Ξέρεις τι είναι το τσόκερ. Τσόκερ, εγώ παλιά θυμάμαι όταν. Ναι, το τσόκ στο παπί, αυτό θυμόμουν εγώ. Δεν ήξερα ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία. Όχι τζόκερ, δεν έβγαλε το τζόκερ, παιδιά, μην μπερδεύεστε. Έβγαλε τσόκερ. Το τσόκερ λέει είναι ένα κολιέ, το λέμε. Κολιέ που τυλίγεται σφιχτά στο λαιμό του χρήστη. Χρησιμοποιούνται, λέει, σε διάφορα πράγματα τα τσόκερς. Και έχει και διάφορες παραλλαγές. Και το έβγαλε ο άλλος μεσημεριάτικα 3,5 ώρα να το δείξει να πάει. Μαμά, τι είναι το τσόκερ, να ρωτάει το 7χρονο, ξέρω εγώ. Τι να πει εκεί πέρα η μαμά, ρε. Ρε, έχετε παλαβώσει, ρε, έχετε ξεφύγει. Η ανομαλία, λέει, προχώρησε, όχι τεχνολογία. Διεγέρτες θυλών, λοιπόν. Αυτά διαβάζαμε, αυτά βλέπαμε. Και ο άλλο έβγαλε 3,5 ώρα τσόκερ. Εντάξει. Σηκώ, κάπου εκεί πέρα παραδίνεσαι. Σηκώ στα γύρω ψηλά. Λες, προσπαθώ να μεγαλώσω ένα παιδί. Δεν τα κατάφερα. Κανονίστε την πορεία σας. Έβγαλε ο άλλο και έδειχνε, ξέρω εγώ, και περιέγραφε δονητές, τσόκερ και όλα τα υπόλοιπα στις 3,5 ώρα το μεσημέρι. Δεν αντέχει. Έχει διαλέξει το κομμάτι τώρα ο Αγιαντόπουλος και θέλει να πάμε. Πνίχτης, λέει, λέγεται, και το βάζουν στα σκυλιά. Ο καθένας, εντάξει, ό,τι καταλαβαίνει. Στα σκυλιά αυτό δεν το βάζανε για να τα πειθαρχίζει, να μην φεύγει. Ποιον πειθαρχούσε ρε εσύ ο γιατρός και η γιατρίνα. Λοιπόν, πάμε όμως στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί τώρα θα παρασυρθούμε για να πιάσουμε κουβέντα που δεν είναι για τέτοια ώρα. Ελεύθερος τύπος. Ξεκινάμε δυναμικά τη μέρα μας. Ποιοι θα λάβουν έξτρα επιστροφή ενοικίου. Αύριο οι πληρωμές έως 1.600 ευρώ. Δικαιούνται μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, αυτοί που μένουν στα κάμπινγκ. Γιατροί και νοσηλευτές που υπηρέσαν το 2024 εκτός Αθήνας και Θεσσαλονίκης, διαμένοντας σε μισθωμένες κατοικίες. Καταλαβαίνεις ότι το 2024 δεν ήταν τίποτα υποχρεωτικό το ενίκιο μέσα στη τράπεζα. Δεν θα τα πάρουν τρεις και ο κούκος. Σε ποιους θα καταβληθεί ένα μίσθωμα, σε ποιους δύο, και γιατί ξέρεις τώρα, αυτό είναι κορυφαίο. Λένε τώρα το 26 που είμαστε, λένε θα δώσουμε το επίδομα σε όσους ήταν το 24. Το 24 είχαν πάει όλοι, είχαν κάνει συμφωνίες, ξέρεις, κόψε μου 100 ευρώ και θα τα βρούμε κτλ. Για να μπορέσουν να ζήσουν, όχι για κανένα λόγο. Δεν θα πάρουν. Θα πάνε το 26 να τα κάνουν με τα ρατατζούμ συμβόλαια κτλ. Και το 28 τους πούνε, α, δεν ισχύει για το 26 το μέτρο, και θα βγουν κερδισμένοι, να ξέρεις. Για το έξτρα, για την έξτρα επιστροφή ενοικίου. Στα τέλη Νοεμβρίου, λέει, θα είναι η επιστροφή του ενός ενοικίου στους ενοικιαστές για το 25. Και ανακαλύπτει ο ελεύθερος τύπος επικίνδυνες και fake θεραπείες σε ιατρία και δομές υγείας. Ενέσιμα σκευάσματα αισθητικών παρεμβάσεων σε ψυγείο βιοπαθολόγου. Ναι, τις βρήκαν αυτές, είχε διάφορα, ξέρεις, flip fillers, δεν ξέρω τι είχε, botox κτλ. Και πει, τι είναι αυτά, τις λένε, και λέει, είναι για προσωπική χρήση. Τράβα, βέβαια, άκρη. Είναι για προσωπική χρήση. Θα βάλουνε όρια, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άμα είσαι 1000 μέχρι 17 εκατοστά, πώς λέγανε παλιά, ήταν ο αστικός μύθος ότι άμα είχες μαχαίρι μέχρι 5 εκατοστά δεν είναι παράνομο. Τα θυμάσαι όταν ήμασταν μικροί που κυκλοφόρησαν αυτά. Το ίδιο θα κάνουν τώρα με τα 1000. Άμα τα 1000 είναι μέχρι 7 εκατοστά, γιατί έχεις δει, κυκλοφορούν κάτι τύπησες που έχουν κάτι τεράστια. Είναι νόμιμο. Από εκεί και πέρα θα πληρώσεις πρόστιμο, ξέρω εγώ. Μηχανήματα βιοσυντονισμού και υδροθεραπεία εντέρου σε κέντρο φροντίδας. Τα έχουμε πει τι είναι υδροθεραπεία και τα λοιπά, έτσι. Είναι ένα κλείσμα που κοστίζει 1.500 ευρώ η υδροθεραπεία εντέρου. Βγήκε και αυτή η δικηγόρος, ρε, η Φραγκάκη, πώς τη λέγανε, και έλεγε ότι πληρώνει, λέει, 4.000 για να τους βάλουν υπόθετο. Το έχω, θα το παίξουμε. Πάμε όμως παρακάτω, διότι δεν θα προλάβουμε, θα με κυνηγάει ο Γιαννητόπουλος. Τα νέα.
Διπλή προστασία στους κληρονόμους. Όπα, παιδιά, έχουμε γκώσει στην προστασία. Δεν θέλουμε άλλη προστασία, διότι οι αποποίησεις περιουσιών έχουν χτυπήσει κόκκινο. Από αφανή χρέη, λέει, και γραφειοκρατία. Δημιουργείται κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα κληρονομιάς που θα συγκεντρώνει όλα τα δεδομένα που αφορούν τους κληρονόμους. Άρα, όχι προστασία, απλά να ξέρεις γιατί σου τα παίρνουν. Γιατί σου παίρνουν το τριάρι που σου άφησε ο παππούς σου, ξέρω εγώ, στην Άνω Μαγουλίτσα. Από την εφορία για τις τράπεζες μέχρι τα ταμεία και τα υποθηκοφυλάκια, κτηματολόγια. Στις οφειλές θα καταγράφονται έως και δάνεια, κάρτες και χρέη προς τρίτους. Αυτό εγώ δεν το καταλαβαίνω για προστασία. Εγώ το καταλαβαίνω ότι. Εντάξει, περισσότεροι παιδιά να αποποιηθείτε, να μην μείνει καμία κληρονομία, να τα πάρει όλα το κράτος και ο Μητσοτάκης να τα κάνει. Θέλει να βάλει μέσα τους Σουδανούς και πάμε παρακάτω. Ενώ έχει ακόμα, λέει, τα κινητά κλέβουν τον ύπνο και τον ελεύθερο χρόνο των παιδιών, ενώ των μεγάλων τους αφήνουν. Άσε να μην το πιάσουμε αυτό. Εφημερίδα Μακελιό. Αμαρτωλό μυστικό γκρεμίζει τη δυναστεία. Ο πρωθυπουργικός ανιψιός, η μητέρα, ο αστυνομικός και οι 14 σφαίρες που έφαγε και η ευχή και κατάρα του παππού στον εγγονό. Δυσέλιδο σχετικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα Μακελιό. Στη Δημοκρατία, τους πονάει ακόμα ο γέρος του Μοριά. Κλαίνε και οδύρονται οι Τούρκοι για την εξόντωση και την καταστροφή του 1821. Έβγαλε χτες το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας μια ανακοίνωση που αναφέρεται στην άλωση της Τριπολιτσάς. Σαν χτες ήταν η επέτειος της άλωσης της Τριπολιτσάς και οι Τούρκοι το φέρουνε πολύ βαρέως. Τώρα μου στέλνουν links για τσόκερς και τέτοια που λέγαμε. Ντροπή ρε παιδιά, ντροπή ρε παιδιά. Αυτό έχει στον πρώτο σελίδο της εφημερίδα. Ανθεληνικό σοου στη Σμύρνη. Α, έχουν και με το καλώδιο το είδες χθες. Το είδα, το είχε βγάλει χθες το πρωί η Καθημερινή. Μεγάλες στιγμές ζούμε. Στείλανε οι Τούρκοι μήνυμα στους Γάλλους ότι δεν θέλουμε απλά να μας ενημερώσετε για το καλώδιο. Πρέπει να συνοηθούμε για να μην συμβεί κανένα πρόβλημα για το περίφημο καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης ανάμεσα σε Κρήτη και Κύπρο. Θα συνεννοηθούν οι Γάλλοι, εμείς πετάμε χάρτα ετώ, θα ζητήσουμε την άδεια των Τούρκων για να βγει το γαλλικό πλοίο ανάμεσα στην Κρήτη και στη Ρόδο. Και αυτό το θεωρούμε φυσιολογικό. Και λένε ότι οι Τούρκοι πάνε. Αυτό ξέρεις σημαίνει ότι αναγνωρίζουμε επί της ουσίας το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και ζητάμε άδεια από τους Τούρκους. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εφημερίδα Εστία, αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου και υψώνουν την τουρκική σημαία. Τι συμβαίνει στην Πάτμο με την Μυσέλινο, τι στη Θράκη και το Πύλιο με σημαίες βαλκανικών χωρών. Πώς παραβιάζει το νόμος για τα εθνικά σύμβολα, θράσος χωρίς όρια, οι οικίες δεν είναι σκάφη αναψυχής. Καλά, μόνο σημαίες εδώ πέρα, οι άλλοι έρχονται τουρίστες ρε, και έχουν στα γιότ τους, έχουν και στα αυτοκίνητα, είχαν τις φωτογραφίες του Κεμάλ, ούτε καν σημαία ενός ξένου κράτους.

Εφημερίδα Εσπρέσο, μπαίνουμε στα βαθιά. Σόδομα και Γόμορα, τα βρώμικα αγγίγματα του συζύγου της Γάκα σε πελάτησά του και το σαδομαζοχιστικό βαλτσάκι που πήγαινε πέρα δόθε. Και εδώ πέρα έχουμε και άλλο ένα πρόσωπο που μπαίνει στο κάδρο. Η αναισθησιολόγος, ανοίγουν εισαγωγικά, αφέντρα κλείνουν εισαγωγικά και τα αχ-βαχ στο γραφείο του Θεοδωρόπουλου. Δεν ξέρω παιδιά, δεν το έχω διαβάσει, δεν προλάβα να τη δω την Εσπρέσο. Έχει το δικό του ενδιαφέρον για όποιους θέλουν λεπτομέρειες για το τι συνέβαινε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Η εφημερίδα των συντακτών. Εντείνεται η αγωνία στην Κυψέλη μετά το Δημοτικό Συμβούλιο. Εκένωση λόγω Μετροπόντικα. Σύσταση του Προέδρου του ΤΕΕ να μην μένουν στα σπίτια τους για 10-15 μέρες οι κάτοικοι όταν επανεκκινήσουν οι εργασίες. Θα χρειαστούν υποστηλώσεις σε πληγέντα κτίρια, παραδοχές μισές όμως λέει από τον Ταχιάο και προσπάθεια καθησυχασμού. Εδώ πέρα έχουν φύγει, έχουμε βγάλει στο alert, στο δελτίο, έχουμε βγάλει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τελευταίος που ζει στην πολυκατοικία του, έχουν φύγει όλοι και του λένε τώρα ουσιαστικά και αυτού φύγε και σήμερα για 10-15 μέρες, πού απάω, δεν ξέρω, κόψε το λαιμό σου. Έχουν τρελαθεί έτσι. Φυγέτε, όταν θα ξαναξεκινήσουν τα έργα. Εγώ στο μεταξύ το βλέπω χλωμό να σου πω να δει να ξαναξεκινήσουν τα έργα. Απλά το λένε, αλλά θα το δούμε. Λοιπόν, η Καθημερινή ανακαλύπτουμε αγωγός λιμάτων και αποβλήτων ο Κηφισός. Σημαντικές ποσότητες βιομηχανικών και αστικών λιμάτων έχουν εντοπιστεί σε όλο το μήκος του Κηφισού τα τελευταία 4 χρόνια. Να ξέρετε, έχω φίλο. Αστυνομικός, ο οποίος πήγε σε υπόγειο μαγαζιού. Και είδε αγωγό και ήταν βιοτεχνία, δεν ήταν μαγαζί εμπορικό που πουλούσε, ήταν βιοτεχνία που έκανε συγκεκριμένα πράγματα. Και είχε κανονικά και αυτός το είχε εγκαταστήσει μέσα στο μαγαζί του. Τον αγωγό τον είχε σκάψει που τα έστελνε κατευθείαν και φυσό. Δεν τον ένοιαζε. Είδανε τώρα από τη βιομηχανία με τα μπισκότα, αυτό είναι ένα γενικό κακό και το τι λίμματα βγαίνουν από ολόκληρες τις περιοχές αυτές που είναι κοντά στο Κηφισό είναι απίστευτος. Αυτός ο τύπος με την ταλίκα που τον πιάσανε που πήγε το βιτιοφόρο και άδειασε είναι σταγόνα στον ωκεανό, έχω την εντύπωση, και είναι τεράστιο το πρόβλημα. Λοιπόν, εξαφανισμένες αυτοψίες και πρόστιμα που δεν πληρώνονται. Τι ψάχνουν οι αδιάφοροι στην πολεοδομία της Μυκόνου. Καλά, τώρα κοροϊδευόμαστε. Εκεί πέρα είναι γνωστό τι γίνεται στη Μύκονο. Τώρα έχει πάει η αστυνομία και ψάχνουν οι αδιάφοροι να δουν αν γινόταν κάτι λάθος. Κατά τα άλλα, έχει ακόμα η Καθημερινή καταργείται οριστικά η χρήση της βιτζότρατας, διότι λέει εκτιμάται ότι επηρεάζει την ανάπτυξη των ιχθυοαποθεμάτων. Δεν επιτρέπεται πλέον στους Έλληνες ψαράδες να χρησιμοποιούν βιτζότρατα. Γιατί κάνει κακό στο περιβάλλον. Την ίδια στιγμή όμως οι Τούρκοι ψαράδες, οι οποίοι δεν ενοχλούμε, μπαίνουν όχι με βιτζότρατες, μπαίνουν και βαράνε πυρηνικά χάμο. Ξέρω εγώ, στο βυθό, σαν να έχουν βάλει πυρηνικά με τις εργασίες που κάνουν, δεν ξαναβγαίνει τίποτα. Αλλά εμείς ασχολούμαστε με το να απαγορεύσουμε τους Έλληνες ψαράδες. Να υπάρχουν. Βάλτε τους φυλακή να τελειώνουμε. Η Σταρ, συνεργάτης του γιατρού, αποκαλύπτει Σόδομα και Γόμορα και εδώ πέρα που γίνονταν στο Κολονάκι. Διεγέρτες θυλών και φωνές ικανοποίησης. Μου χορήγησε ορό και με άγγιζε στα γεννητικά όργανα, αποκαλύπτει κοσμική κυρία πελάτησα. Στο διπλάνο δωμάτιο, ατάραχη σύζυγός του. Η Απογευματινή έχει πρώτο της κεντρικό θέμα. Ταλαιπωρία τέλος, κληρονομιές χωρίς παγίδες και κρυφά χρέη. Δεν είναι ότι ελαφρύνουν τα χρέη. Στην αρχή, εγώ όταν το διάβασα, νόμιζα ότι υπήρχε ένας μηχανισμός που θα άκοβε, ξέρω εγώ, κάτι, άμα χρώσταγε, να μπορείς να κληρονομήσεις. Όχι. Απλά ξέρεις, λέει τώρα και. Εντάξει. Δεν το παίρνεις. Το αποποιείσαι. Να πάει πιο γρήγορα στους οργανισμούς. Ενώ η ελεύθερη ώρα, να γιατί μας ψεκάζουν από ουρανό και γη, έρχεται η νέα πανδημία του Αντιχρίστου. Όσοι εσύ ασχολείσαι με το Μαζονάκι, η ελίτ σχεδιάζει την εξαφάνιση της Κωστοβόρου χριστιανικής οικογένειας. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα. Θα πάμε τώρα κατά τα καθιερωμένα, κατά τα ιωθώτα, σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πρόταση για την προληπτική απομάκρυνση των πληγέντων από τις καθυζήσεις κατοίκων στη Κυψέλη για διάστημα έως και 15 ημερών κατά το πέρασμα του Μετροπόντικα της γραμμής 4 μεταφέρθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Το μηχάνημα έργων παραμένει ακινητοποιημένο λόγω ζημιών σε υπερκείμενα κτίρια. Ενώ το Υπουργείο Υποδομών υποστηρίζει πως δεν υπάρχει λόγος εκένωσης, οι περίοικοι ζητούν στατικές μελέτες, αποκατάσταση των βλαβών και αυστηρές εγγύσεις ασφαλείας πριν από οποιαδήποτε επανεκκίνηση του έργου. Στο κόκκινο βρίσκονται οι κεντρικές οδικές αρτηρίες του Λεκανοπεδίου Αττικής. Έντονες καθυστερήσεις σημειώνονται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις λεωφόρους Αθηνών και Κηφισίας. Παράλληλα, στην Αττική Οδό, οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με αναμονές έως και 25 λεπτών στο ρεύμα, κυρίως προς το αεροδρόμιο. Αλλά υπάρχουν και προβλήματα στις καθυστερήσεις όσο αφορά τις εξόδους με κατεύθυνση προς τη Λαμία. Τον άμεσο και σαφή καθορισμό των ιατρικών πράξεων και του επιτρεπόμενου εξοπλισμού στα ιδιωτικά ιατρεία ζητά εκ νέου ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με επιστολή του προς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Σε φιάσκο εξελίχθηκε ο έλεγχος της αντιπροσωπείας του Ευρωκοινοβουλίου, γνωστής ως ΠΕΤΗ, σχετικά με την ασφάλεια των ελληνικών σιδηροδρόμων μετά τη τραγωδία των Τεμπών, καθώς οι ευρωβουλευτές στην τριήμερη αποστολή τους δεν επιβιβάστηκαν καν σε τρένο. Την ώρα που κρίσιμες δικλείδες ασφαλείας όπως το σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS εξακολουθούν να μην λειτουργούν στο δίκτυο, η επικεφαλής της αποστολής από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα λειτουργήσε ως πολιτικό πλυντήριο.

0: τα θέση. Παράλληλα, στο φως της δημοσιότητας δόθηκαν κρίσιμες συνομιλίες από ένα εστιατόριο του ψυχικού 2 ημέρες πριν από τη τραγική κατάληξη του δημοφιλή τραγουδιστή, όπου ο καλλιτέχνης πίστηκε να υποβληθεί στην αμφιλεγόμενη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης έναντι 6.000 ευρώ. Εκτεταμένη και διαρκής είναι η ρήπανση στο Κηφισό αλλά και στο υπόγειο Υδροφορέα. Ρήπανση γεμάτη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, βαρέα μέταλλα και αστικά λίμματα, όπως επιβεβαιώνει και καταγράφει ολόκληρη τετραετής έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η παράνομη απόρριψη λιμάτων με τελικό αποδέκτη τη θάλασσα αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί πάγια πρακτική επιτηδίων. Σε ένα βάγιο οδηγήθηκαν οι συνομιλίες μεταξύ Αθήνας και Βρετανικού Μουσείου για τα γλυπτά του Παρθενώνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph. Η ελληνική πλευρά απέρριψε στην ουσία κατηγορηματικά την πρόταση για ένα απλό και πρόσχερο δανεισμό, καθώς κάτι τέτοιο θα σήμανε αναγνώριση βρετανικής ιδιοκτησίας και ενέμεινε στην οριστική και μόνιμη επανένωσή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης. Στην προληπτική εκένωση οκταόροφου ξενοδοχείου στον Πειραιά προχώρησαν τα ξημερώματα. Οι αρχές απομακρύνοντας περίπου 70 ενίκους εξαιτίας καπνού που αναδύονταν από αερογωγό του Ισογείου. Στην τεχνή επικαιρότητα, σε κρίσιμο τετατές στην Ουάσιγκτον προχώρησαν ο πρόεδρος Τραμπ και ο Σι Τζινπινγκ, μεταφέροντας το βάρος της παγκόσμιας διπλωματίας από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στην απευθείας διαπραγμάτευση των δύο υπερδυνάμεων. Στην κορυφή της ατζέντας των συνομιλιών βρίσκονται οι δασμοί, ο εμπορικός πόλεμος, η κυριαρχία στη τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και οι επικίνδυνες γεωπολιτικές ισορροπίες στην Ταϊβάν, το Ιράν και την Ουκρανία. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με σχετική ηλιοφάνεια, καθώς η πρόσφατη κακοκαιρία υποχωρεί ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
1: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
2: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας ένα στρατηγικό συνεργάτη στον τομέα των ακινήτων, την Πεσιρίδης Group. Διότι όταν μιλάμε για real estate, η εμπειρία και η εξειδίκευση είναι το παν. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η έμπειρη ομάδα του από πιστοποιημένους, κρατήστε το, πιστοποιημένους μεσίτες, δεν περιορίζονται στα στενά όρια μιας περιοχής. Γυρνούν ακούραστα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό με μοναδική αποστολή να ξεκλειδώσουν την πραγματική αξία της περιουσίας σας. Είτε πρόκειται για πώληση, είτε για ενοικίαση, είτε για επένδυση, η Πεσιρίδης Group αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης του ακινήτου σας, με στρατηγική και απόλυτη διαφάνεια. Είτε βρίσκεστε στην Αθήνα, είτε στην Κοζάνη, είτε στη Λευκάδα, είτε στη Θεσσαλονίκη και πάνω στον Εύρο έχουν ιδιαίτερη δραστηριοποίηση και θα ανοίξουν γραφεία, το όραμά τους δεν σταματά εκεί. Η Πεσιρίδης Group ανοίγει τις πόρτες σε ολόκληρη την Ευρώπη και φτάνει Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά, συνδέοντας την ελληνική αγορά με την ομογένεια. Πολύ σημαντική παράμετρος αυτή. Μην αφήνετε λοιπόν την τύχη του ακινήτου σας έτσι στον αέρα. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς που γνωρίζουν την αγορά εις βάθος. Σημειώστε το τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Επαναλαμβάνω, 6940 66 70 71. Πάρτε ένα τηλέφωνο αν έχετε κάποιο ακίνητο το οποίο θέλετε να εκμεταλλευτείτε ή ψάχνετε κάποιο ακίνητο για να επενδύσετε. Μιλήστε με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη και θα βρει την καλύτερη λύση για εσάς.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους όλους συντονίζονται τώρα στον Mach FM στους 99,8. Πέμπτη σήμερα, 24η ημέρα του Σεπτέμβρη 2026, το Σωτήριον έτος. Και αφού η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά, έχετε 50 ακόμα λεπτά μαζί μας στο πεδίο της μάχης. 2, 3, 4. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, απέναντι μου έχω τον Ανδρέα Γιαννόπουλο στην κονσόλα, τον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Είναι πλεονασμός να λέω και στην κονσόλα και στον ήχο. Είναι δύο διακριτά πράγματα τέλος πάντων. Μαζί θα το πάμε μέχρι τις 10 όπως είπαμε, μαζί μας όμως και όλοι εσείς. Όλοι εσείς που στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά γιατί μου λένε το λες γρήγορα, δεν προλαβαίνουμε και τα υπόλοιπα. 6943-63-54-51. Τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, στέλνετε από πού μας ακούτε, στέλνετε τα σχόλιά σας για όσα συζητάμε, σχολιάζουμε τα σχόλιά σας, στέλνετε όμως και για ό,τι δεν έχουμε βάλει ακόμα στο τραπέζι. Θέτετε θέματα που εμείς μπορεί να μην έχουμε ακουμπήσει και φυσικά δεχόμεθα και τις καταγγελίες σας. Καλημέρα, ειδική καλημέρα σε όσους είναι ακόμα στο δρόμο. Είτε γιατί πάνε στη δουλειά τους, είτε γιατί δουλεύουν στο δρόμο. Οπότε καλημέρα σε φορτηγατζίδες, ταξιτζίδες, λεωφορεατζίδες, οτιδήποτε, οποιαδήποτε ειδικότητα. Υπάρχουν βέβαια και τα δράματα, διότι ο ιατρός, ο κύριος Θεοδωρόπουλος, ο εγέρτης, όχι ψυχών αλλά θυλών, όπως μάθαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, πήρε εξάμηνη διαγραφή από την Αθηναϊκή Λέσχη. Πώς θα πηγαίνει τώρα από το Κολονάκι στην Αθηναϊκή Λέσχη, δεν θα μπορεί, θα μου πεις στον Κορυδαλό, λίγη σημασία έχει. Αλλά είναι το συνεδρίασε λοιπόν το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθηναϊκής Λέσχης για να εξετάσει την περίπτωση του γιατρού. Ο οποίος ήταν ένα από τα μέλη της Αθηναϊκής Λέσχης. Κοίτα να δεις, δεν ξέρεις τι είναι η Αθηναϊκή Λέσχη. Πού ζεις ρε Αγιαννόπουλε, πού ζεις ρε Αγιαννόπουλε. Η Αθηναϊκή Λέσχη είναι ένα πολύ exclusive λέμε σημείο στο κέντρο της Αθήνας. Μια κλειστή λέσχη στην οποία δεν γίνεσαι εύκολα μέλος. Έχει πρέπει να είσαι εξέχον μέλος της κοινωνίας. Τέλος πάντων πάνε εκεί πέρα, συζητάνε, ξέρεις, παπηγιών και τα λοιπά. Είναι το μακροβιότερο, πιο ιστορικά και αυστηρό κλειστό ιδιωτικό κλαμπ στην Ελλάδα. Έχει ιδρυθεί, να φανταστείτε, το 1875. Παλιά έχει και ξυφασκία. Να πηγαίνεις να κάνεις ξυφασκία μέσα. Για να γίνεις μέλος, εκτός από το ότι πρέπει να πληρώσεις κάτι... Πρέπει να σε προτείνουν δύο μέλη με πενταετή θητεία, να είσαι κάτοικος Αθηνών για τουλάχιστον 20 χρόνια, να έχεις αξιόλογη οικονομική κοινωνική δραστηριότητα και η αίτησή σου να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση μέσω μυστικής ψηφοφορίας. Εκτός από τους χίλιους, γίνεσαι αυτόματα μέλος εάν είσαι υπουργός. Ναι, οι υπουργοί γίνονται αυτόματα μέλη. Έχει γίνει εκεί πέρα, είναι χαμός. Μεταξύ μελών είναι βασιλείς, αρχηγοί κρατών, 29 πρωθυπουργοί, ακαδημαϊκοί, βιομήχανοι. Και τον διαγράψανε για 6 μήνες από τη λέσχη και τον καημένο τον άνθρωπο. Ούτως ή άλλως θα δυσκολευόταν να είναι, άμα είναι στον Κορυδαλό, να πει θέλω μια άδεια δίωρη να πάω στη λέσχη να φάω ένα μεσημεριανό, θα ήταν κάπως δύσκολο, δηλαδή θα δυσκόλευε τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Τώρα άντε να τον πάνε να περιμένουν από κάτω, να αλλάζει, να βάζει γραβάτα κτλ. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
Καλημέρα, μου στέλνει τώρα ο Σταύρος. Η βιοφροντίδα εντέρου, ξέρεις τι είναι και γιατί το κάνουν. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, δεν θέλω να μάθω. Τι, δηλαδή, τι είναι η βιοφροντίδα εντέρου. Μου λέγανε τρώγε γιαουρτάκι, ξέρω εγώ, προβιωτικά. Κάτι τέτοια ξέρω εγώ για βιοφροντίδα. Δεν ξέρω άλλα. Μου στέλνει διόρθωση ο φίλος. Δεν ήταν άλωση στην Τρίπολτσα, ήταν απελευθέρωση. Ευχαριστώ, έχεις δίκιο. Απελευθέρωση ήταν και ξεβρώμισμα από αυτούς που ήταν εκεί πέρα. Ξέρεις, η Τριπολιτσά ήταν ο εγκέφαλος, ρε παιδί μου, της τουρκοκρατίας στην Πελοπόννησο. Όλα από εκεί πέρα ήταν το διοικητικό κέντρο. Από εκεί πέρα εκπορευόντουσαν όλα. Οι διαταγές για τους διωγμούς, για τις καταστροφές, για τις δολοφονίες. Για την επιχειρούμενη γενοκτονία εις βάρος των Ελλήνων. Βγάλανε για τα εγκλήματα στο Μοριά οι Τούρκοι. Έχουν στραβώσει με το Μοριά οι Τούρκοι. Δεν τους αρέσει. Μετά το δεν άφησαν οι Έλληνες πέτρα στην πέτρα. Βγάλανε χτες και άλλη ανακοίνωση. Θα μου πεις γιατί να βγάλουν, αφού οι δικοί μας εδώ πέρα δεν μιλάνε. Δεν μιλάνε. Διεθνές δίκαιο και τέτοια. Πήγε ο Γεραπετρίτης πάλι για το διεθνές δίκαιο, έλεγε. Ήταν στη Νέα Υόρκη, συναντήθηκε, ξέρω εγώ, με τον Αραγτσί του Ιράν, συναντήθηκε με κάτι άλλο του Κουβέιτ, του Μπαχρέν και κάτι τέτοια. Και μιλούσε για το διεθνές δίκαιο, την διεθνή ναυσιπλοεία και για το γεγονός ότι είχε βγει πριν μερικές ώρες ο Ερντογάν και έλεγε, ξέρω εγώ, ότι πρέπει να υπάρξουν δύο κράτη στην Κύπρο. Την κατεχόμενη Κύπρο, την τουρκοκρατούμενη μισή Κύπρο. Δεν βρήκε να πει κάτι. Έλεγε άλλα για το διεθνές δίκαιο. Βγήκε και ο άλλος, ο Σάντσεθ. Σάντσεθ, ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, ο αριστερός, ο σοσιαλδημοκράτης. Ο Τσίπρας της Ισπανίας, που άνοιξε τις πόρτες εκεί πέρα στη Θέουτα και πήγανε, κουβαλθήκανε, ξέρω εγώ, σε μια μέρα 70.000 Μαροκινοί μπήκανε μέσα. Ακόμα δεν έχουν ξεμπερδέψει εκεί, να ξέρεις, ε. Έχουν κατασκηνώσει, άμα δεν έχει παραλία πια η Θέουτα, ενώ είναι παραλιακή πόλη. Δεν είναι ένα ατελείωτο κάμπ από σκηνές, από λαθρομετανάστες. Κυκλοφορούν βίντεο με ουρλιαχτά το βράδυ, ξέρεις, που γίνονται βιασμοί και δεν είναι δραματική κατάσταση. Αλλά βγήκε αυτός ο Σάντσεθ. Ο Σάντσεθ στον ΟΗΕ και τι έκανε, έκανε μια ρηξικέλευτη πρόταση. Ζήτησε, λέει, η επόμενο γενική γραμματέας του ΟΗΕ να είναι γυναίκα. Ο επόμενος γενικός γραμματέας του ΟΗΕ να είναι γυναίκα. Και τον έλουσαν με κολακίες φεμινίστριες από όλο τον κόσμο. Η προοδευτική, ξέρεις, πω, τι είπε, τρελή πρόταση.

Πώς μπορεί, είπε ένας οργανισμός που υποθέτει ότι μιλάει εξ ονόματος ανθρωπότητας ολόκληρης, να μην είχε ποτέ γυναίκα επικεφαλής. Επέκρινε, λέει, τους πολιτικούς που θέλουν να μας γυρίσουν πίσω στο σκοτεινό παρελθόν. Προφανώς έκανε κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, έκανε κριτική στο Ισραήλ, έκανε κριτική σε όλους. Την ίδια στιγμή στη δικιά του χώρα, την Ισπανία, πέρα από αυτό που σας έλεγα για τη Θεούτα, να μην νομίζει κανένας ότι είμαστε κολλημένοι με το μεταναστευτικό. Στη Μαδρίτη ξέσπασαν βίαιες συγκρούσεις, επεισόδια. Γιατί λέει, οι ακτιβιστές προσπαθούσαν να μπλοκάρουν την τέταρτη κατά σειρά προσπάθεια έξωσης μιας ανάπηρης ηλικιωμένης από το διαμέρισμά της στην περιοχή Ρετυρό. Έτσι λέγεται. Δεν είναι Ρετυρέ, είναι Ρετύρο. Συγγνώμη, Ρετύρο. Συγγνώμη, ξέρεις Ισπανικά. Γιατί με διόρθωσες τότε. Ρετύρο. Αυτή η κυριούλα ζούσε εκεί πέρα για 71 χρόνια σε αυτό το διαμέρισμα. Και πλήρωνε ενίκιο, κανονικά. Πλήρωνε ενίκιο. 71 χρόνια. Αγόρασε το κτίριο ένας εργολάβος, ένας μεγαλοαργολάβος, και της είπε: θες να το αγοράσεις το κτίριο, 247 χιλιάρικα το κτίριο, το διαμέρισμα, δεν ξέρω και πόσα τετραγωνικά είναι, 247 χιλιάρικα. Λέει η συνταξιούχος, λέει, δεν έχω να το αγοράσω. Α, εντάξει, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα, απλά θα σου κάνουμε το ενίκιο από 500 ευρώ το μήνα, 1650. Από 500, 1650. Στο μεταξύ δεν είναι και καμία τέτοια, εδώ πέρα η σύνταξη που λαμβάνει είναι 1350 ευρώ. 1350 και τη ζήτησε ενίκιο 1650. Και έγινε δικαστήριο, βγήκε και ένας τύπος, λέει, που ήθελε να κρατήσει την ανωνυμία του και είπε: εντάξει, δεν πειράζει, θα το πληρώνω εγώ το ποσό. Αλλά δεν το δέχτηκε αυτό το δικαστήριο και το δικαστήριο διέταξε την έξωσή της. Έχουν γίνει 4.000 εξώσεις στην Ισπανία σαν και αυτή φέτος, να ξέρετε, με αυξήσεις ενοικίων που πάνε και τις κάνουν απλησίαστες για έναν κανονικό άνθρωπο. Αλλά κατά τα άλλα, επειδή είναι πολύ προοδευτικός και σώρος και ήτανε, θυμάσαι που τράβαγε φωτογραφίες, τράβαγε selfie με τον Ανδρουλάκη. Δεν είχε κάνει ακόμα τότε ο Τσίπρας κόμμα να πάει και ο Τσίπρας να φωτογραφίζεται, λυπάμαι. Στον ΟΗΕ κάνει το παίζει να προστατεύσουμε τις γυναίκες και να την αναδείξουμε σε γενικό γραμματέα του οργανισμού, και απαράδεκτο ότι δεν έχει γυναίκα πρόεδρο ΟΗΕ και τέτοια. Και στην Ισπανία μέσα εκεί πέρα που είναι η περιοχή της ευθύνης του, τη συνταξιούχο 71 χρόνια έμενε. 71 χρόνια. Αλλά οι ευαισθησίες του Σάντσεφ ετελείωσαν εκεί. Θα μου πεις τι θα ασχοληθεί τώρα με τη συνταξιούχο ο Σάντσεφ, θα τους πει, το Σάντσεφ τον ενδιαφέρει να φέρει τίποτα Μαροκινούς, να τον ψηφίζουν, να κρατήσει, να μείνει και αυτό στην εξουσία για μερικά χρόνια. Σωστά λέει, τα είπε ο Σάντσεφ, θέλουμε μία σαν τη Μέρκελ, σαν τη Λαγκάρντ, σαν την Φόντερ Λάιεν, να είναι και στον ΟΗΕ, γιατί μας προκόψαν αυτές, μας προκόψανε πάρα πολύ και τώρα θέλουμε να... Στο μεταξύ έχει πλάκα που λέγανε οι φεμινίστες παλιά, λέει, αν οι γυναίκες κυβερνούσαν τον κόσμο δεν θα είχαμε πια πολέμους. Και άμα δεις την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες αυτές που ζητάνε τον πόλεμο με τη Ρωσία να εισβάλλουν κτλ. Ποια είναι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, είναι η Κάγια η Κάλλας, όλες γυναίκες και θέλουν. Σου λέει, τι σε νοιάζει, τι με νοιάζει, εγώ θα πάω στο μέτωπο. Πηγαίνετε! Προχωράτε, εμπρός. Ο άλλος προτείνει δεν πρέπει τη σύζυγο του Μακρόν, τα συνδυάζει όλα, λέει, για να μην έχουμε έμφυλα προβλήματα. Έλα μωρέ, έχει τελειώσει αυτό με το... Δεν υπάρχει πλέον αυτή η φιλολογία, η ιστορία περί του αν είναι γυναίκα ή όχι η σύζυγος του Μακρόν. Καλημέρα στο Μάρκο. Πείτε για τους μετανάστες, λέει. Κάτω οι κριτικοί έχουν αποκλείσει δρόμους για να μην γίνει κλειστό κέντρο. Ως πότε κριτικοί θα αντιμετωπίζονται ως ανώτεροι πολίτες και ηχιώτες και οι Μυτιλίνοι ως κατώτεροι Έλληνες. Είπαμε, θα βάλουμε μέσα όλους τους δανείους που είναι 50 εκατομμύρια. Έφαγε τέτοιο κράξιμο χτες το Υπουργείο Μετανάστευσης με τη Βολουδάκη, με αυτό που βγήκε και είπε. Θυμάστε, το παίξαμε και εδώ πέρα. Ότι εντάξει, μετανάστες είναι παιδιά, έρχονται από το Σουδάν, πρέπει να τους δώσουμε άσυλον.

Αναγκάστηκε το Υπουργείο μετά προφανώς σε μια προσπάθεια να αποστασιοποιηθεί, ρε παιδί μου, να κρατήσει αποστάσεις από τα όσα είπε η Βολουδάκη. Έβγαλε ένα non-paper. Έβγαλε ένα non-paper που λέει, παιδιά, λέει, το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου κατά το πρώτο οκτάμινο του 26 έπεσε, λέει, από το 2024 για το 2025. Και λέει, ακόμα και εθνότητες με προσφυγικό προφίλ που στο παρελθόν λάμβαναν άσυλο σε ποσοστό 100% πολίτες από Αφγανιστάν ή Σουδάν, πλέον λαμβάνουν άσυλο κάτω του 70%. Με την άμεση απόρριψη αιτήσεων για διοικητικούς λόγους, την εφαρμογή εξατομικευμένων κριτηρίων και τον συνυπολογισμό των ασφαλών τρίτων χωρών που έχουν διανύσει. Στόχος μας, λέει, του Υπουργείου, όχι δικός μας εκπομπής, είναι η ακόμα μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού αναγνώρισης, ώστε να λαμβάνουν άσυλο μόνο όσοι πραγματικά δικαιούνται διεθνή προστασία. Εντάξει, έχουμε ένα κύμα αισιοδοξίας. Πόσο είναι, ρε, εσύ, το 70% του 50 εκατομμύρια? Γιατί περηφανεύονται. Δηλαδή, αν δίνουμε άσυλο μόνο στο 70% των 50 εκατομμυρίων Σουδανών, μόλις 35 εκατομμύρια Σουδανοί. Αυτό είναι γι' αυτό το οποίο περιμένουμε. Μόλις 35 εκατομμύρια Σουδανούς θα πάρουμε. Τους υπόλοιπους θα τους στείλουμε κάπου. Δεν ξέρω πού, κάπου. Βασικά και οι άλλοι εδώ θα είναι βασικά. Απλά δεν θα έχουν άσυλο. Θα κυκλοφορούν σαν τους εκατοντάδες που δεν έχουν άσυλο και είναι έξω. Κοίτα, το γεγονός ότι οι κριτικοί κινητοποιούνται για να μην γίνει κέντρο, εγώ δεν μπορώ να το καταδικάσω, ρε εσύ. Δεν μπορώ να το καταδικάσω. Καλά κάνουν. Κι εγώ θα έτρεχα. Θα μου πεις γιατί δεν τρέχουν για την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι φυσιολογικό. Πρώτα να ασχολείσαι με το σπίτι σου, πρώτα να ασχολείσαι με τη γειτονιά σου. Και αν θες, μακάρι να λειτουργούσαν και οι Μυτιλινοί, μακάρι να λειτουργούσαν και οι Σάμοι, μακάρι να λειτουργούσαν και οι υπόλοιποι, με τον ίδιο τρόπο. Διότι, φίλε Μάρκο, οι Μυτιλινοί, επειδή το έχω ζήσει, έπεσε πολύ χρήμα, μπουκώσανε στη Χίο, στη Σάμο, στη Λέρο, στη Μυτιλίνη, κάποιοι μπουκώσανε χρήμα. Και δεν αναφέρομαι στις ΜΚΟ μόνο κτλ. Αναφέρομαι στους βουλευτές, στους τοπικούς, οι οποίοι πηγαίνανε στα μέσα ενημέρωσης και μοιράζαν διαφημίσεις. Πηγαίνανε, προσλαμβάνανε κόσμο να δουλεύει στις δομές. Δηλαδή, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και υπάρχουν αυτές οι διαφοροποιήσεις. Θα έπρεπε να είναι έτσι? Όχι. Δεν θα έπρεπε για μένα να είναι έτσι. Αλλά δεν μπορώ να κατηγορήσω εγώ τον κριτικό, μπορεί να, επειδή κινητοποιείται και μάλιστα με σκληρό τρόπο για να μην γίνουν κέντρα ασύλου. Μπορώ να κατηγορήσω τον πολιτικό, ο οποίος ενδεχομένως του κάνει τα χατήρια για τον Α ή τον Β λόγο, επειδή πάνω χάρη ο Πρωθυπουργός είναι από την Κρήτη. Αλλά δεν μπορώ να κατηγορήσω τον πολίτη που δραστηριοποιείται για να μην του φέρουν δίπλα στο σπίτι του ένα κέντρο με λαθρομετανάστες.

0: να τους μιμηθούνε, θα έλεγα, και να πάνε σε οργανωμένες διαμαρτυρίες, σε οργανωμένες αντιδράσεις. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Εγώ δεν πρόκειται να, δεν είμαι υπέρ του να καταδικαστεί κανένας στο να έχει τέτοια υποβάθμιση η ζωή του. Αλλά δείχνει, ρε παιδί μου, αυτή η χτεσινή ανακοίνωση του, όχι ανακοίνωση ψέματα, non-paper μιλάμε, πράγματα που δεν ισχύουν, δείχνει πόσο δύναμη έχουμε και εμείς, διότι δεν πέρασε έτσι απλά όπως πέρναγε παλιά αυτό η δήλωση της κυρίας Βολουδάκη, ότι θα δώσει άσυλο σε 50 εκατομμύρια Σουδανούς, όποιος θέλει. Κάτω στην Κρήτη, στο μεταξύ, συνεχίζουν να έρχονται κανονικότατα, να ξέρετε. Δεν έχει σταματήσει, δεν έχουν σταματήσει ροές. Σήμερα το πρωί, δηλαδή κάθε πρωί, έρχεται και μία νέα καραβιά. Δύο νέες καραβιές, τρεις νέες καραβιές. Δηλαδή, οι 36 έφτασαν σήμερα το πρωί. 98 είχαν το προηγούμενο 24ωρο. Είχαν κατέβει στην Ιερά Πέτρα. Πάνε τώρα από την άλλη πλευρά εκεί πέρα. Δεν ξέρω γιατί. 159 προχθές. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους. Χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε μια χώρα η οποία ψυχοραγεί. Μια χώρα η οποία ψυχοραγεί, διότι δεν ανανεώνεται ο πληθυσμός της. Δημογραφικά τα είπαμε, το παίζανε. 6 νομοί είναι κάτω από, έχουν πάνω από 50% μείωση στις γεννήσεις. Και έρχονται οι Σουδανοί εδώ πέρα κάθε μέρα από 100. Μαντέψτε τι θα γίνει. Μαντέψτε πού οδηγείται αυτή η κατάσταση. Θα προβληματιστούν? Δεν νομίζω να προβληματιστούν αυτοί καθόλου. Αλίμονο σε εμάς. Γι' αυτό δεν μπορώ να καταδικάσω τους κριτικούς που κινητοποιούνται για να μην γίνουν οι δομές αυτές οι περίφημες του Υπουργείου Μετανάστες κοντά στο σπίτι τους. Μακάρι να μπορούσανε και οι υπόλοιποι. Οι χιώτες, να εδώ πέρα μου στέλνει ο Κώστας, σας ξαναψηφίσουν, λέει, το Μηταράκι, θα τους τα φτιάξει όλα. Ο Μηταράκης, υπουργός μετανάστευσης ήταν. Ξέρεις τι έκανε όσο ήταν υπουργός μετανάστευσης? Διοχέτευε κονδύλια, ξέρεις, κάνανε μπασκετάκια στοιχείο, κάνανε αυτά τα περίφημα με το παρκέ, κάνανε γήπεδα ποδοσφαίρου 5x5. Αυτά δεν είναι ότι πηγαίνουν και παίζουν. Πηγαίνουν και οι λαθρομετανάστες να παίζουν μπάλα. Αλλά το θέμα είναι ότι κάποιοι, οι οποίοι προφανώς έχουν επιρροή, βγάλανε πάρα πολλά λεφτά με τέτοιου είδους αναθέσεις. Άμα πληρώνεις 800 χιλιάρικα για ένα γήπεδο τένις, κάποιοι φτιάχνονται. Σου λέει δεν πειράζει, ας τους να έρχονται εδώ πέρα. Ναι, λέει, αυτοί που έρχονται είναι αυτοί που δεν θα πάρουν άσυλο, έρχονται μόνο για μια βόλτα. Ναι, για μια βόλτα έρχονται, έτσι, πληρώνουνε. Πληρώνουνε 3-3,5 χιλιάρικα. Στο μεταξύ, να ξέρετε, αυτά ακούμε συνέχεια. Πληρώνουνε 3 χιλιάρικα για να περάσουν, πληρώνουν 3,5 κτλ. Αυτά μπορεί να παίρνουν τόσα οι διακινητές, δεν σημαίνει ότι τα δίνουν αυτοί, να ξέρετε. Δεν σημαίνει ότι τα δίνουν αυτοί. Υπάρχουν περιπτώσεις που πληρωμές γίνονται από τζαμιά. Να ξέρετε. Υπάρχουν περιπτώσεις που τα 3,5 χιλιάρικα τα βγάζουν ερχόμενοι εδώ πέρα και κάνοντας εμπόριο διαφόρων ειδών, για να πω κάποια πράγματα, έτσι. Υπάρχει ένα ολόκληρο παράλληλο τραπεζικό σύστημα του Ισλαμικού κόσμου, το οποίο λειτουργεί και εδώ πέρα, κανονικά στη Δύση. Το οποίο δουλεύει χωρίς φορολογίες, χωρίς ΑΔΕ, χωρίς τίποτα. Παράνομα και μαύρα. Ισλαμικό τραπεζικό σύστημα. Και ξεπληρώνουν έτσι τα χρήματα. Πάμε όμως από την κίνηση νοτίως της Κρήτης να περάσουμε στην κίνηση που υπάρχει στην Αττική, στους δρόμους Αθήνας, διότι καταλαβαίνω ότι και εδώ πέρα γίνεται χαμός. Υπάρχουν προβλήματα σε Κηφισό, υπάρχουν προβλήματα σε Αττική Οδό, Αθηνών, Κορίνθου. Γενικά δεν υπάρχει τίποτα ελεύθερο. Για δώσε μας μια εικόνα τι συμβαίνει, Ιωάννη.
1: Ακριβώς έτσι είναι, Δημήτρη. Αυτή είναι η εικόνα που επικρατεί. Πραγματικά είναι δύσκολη κατάσταση, παραμένει δύσκολη. Και να πούμε, να ξεκινήσουμε από την Ιωτική Οδό που έχει και την τιμητική, διότι όπως φαίνεται και από τα στοιχεία της κυκλοφορίας, τα προβλήματα και οι καθυστερήσεις στην Ιωτική Οδό με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο ξεκινούν ήδη από το ύψος του βιοτεχνικού πάρκου από την περιοχή των Ανολιωσίων στην Ιωτική Οδό, λοιπόν, και εκτείνονται έως και την περιφερειακή Μυτού. Οι καθυστερήσεις αυτή την ώρα ξεπερνούν τα 30 λεπτά στις περισσότερες των περιπτώσεων. Επομένως, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα και χρειάζονται υπομονή. Ως προς τη λεωφόρο Φυλής υπάρχει με μερική εκτόνωση. Αυτό είναι ένα καλό νέο. Δεν υπάρχει συμφόρηση γενικότερα. Είναι ελεύθερη βάση του οδικού χάρτη που έχω μπροστά μου. Ενώ μετά έχουμε έντονη συμφόρηση όσον αφορά τις δύο αρτηρίες και κατευθύνσεις στη λεωφόρο Κηφισού από το ύψος της Νέας Ιωνίας έως και το Αιγάλεο και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Μετά έχουμε στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τα δηληστήρια Καραμαγκά επιμένει. Ταυτόχρονα έχουμε προβλήματα και στην άνοδο της λεωφόρου Σχιστού. Έχουμε καθυστερήσεις όσο αφορά τη λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο καθοδικό ρεύμα στην περιοχή του Αλίμου και στη λεωφόρο Αλίμου. Ενώ όσο αφορά το κέντρο της Αθήνας, τα πολύ κεντρικά σημεία, παρατηρείται έντονη κίνηση στη περιοχή του Παγκρατίου, στο Νέο Κόσμο, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού. Έχουμε καθυστερήσει τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας. Κατά τόπους έχουμε στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και μετά τα πράγματα περιορίζονται κατά τόπους στο Μεταξουργείο, στην Ομόνια, στην Πανεπιστημίου και στη Σταδίου. Ως προς την Κηφισίας, προφανώς οι καθυστερήσεις αφορούν το ύψος του κέντρου και εκτείνονται έως και την περιοχή στον Χαλάνδρη πάνω. Όσο αφορά τη Μεσογείον, τα περισσότερα προβλήματα αφορούν το καθοδικό ρεύμα προς το κέντρο. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται αυτή την ώρα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Mike FM στους 99,8. Μισή ωρίτσα ακόμα πεδίο της μάχης. Εδώ μου έρχονται τα μηνύματά σας για το μεταναστευτικό, μου έρχονται τα μηνύματά σας για το πώς λειτουργήσε το Υπουργείο Μετανάστευσης τόσα χρόνια. Δίκιο έχετε, να πω ότι έχετε άδικο, δίκιο έχετε. Πού να το βρείτε όμως? Αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι ο επικισμός της χώρας, παρά το ότι σας λένε, συνεχίζεται κανονικότατα. Και στους παράνομους, θα πρέπει να προσθέσετε και τους δεκάδες χιλιάδες που διαφημίζουν ότι ήρθανε νόμιμα φέτος. Και να ξέρετε ότι και οι παράνομοι μπορούν μέσα σε ένα βράδυ να γίνουν νόμιμοι με μια τροπολογία σαν και αυτή που η Νέα Δημοκρατία πέρασε με τους Μπαγκλαντεσιανούς, και ξαφνικά αποκτήσαμε, λέει, πρόβλημα με Μπαγκλαντεσιανούς που έρχονται και δεν έχουν μεταναστευτικό προφίλ. Μου στέλνει εδώ πέρα ο Άκης, θα ψηφίσουν όλοι αυτοί. Εκεί θα γίνει, δεν μπορείς να φέρνεις πληθυσμούς και να τους κρατάς αϊνάως, δίχως να έχουν δικαίωμα ψήφου. Κάποια στιγμή θα ψηφίσουν. Αυτοί που παίρνουν ηθαγένεια ψηφίζουν κανονικά. Ξέρετε πώς έχουν πάρει ηθαγένεια? Εκατοντάδες χιλιάδες.

λέει, αυτοί ψηφίζουν και αυτοί ενδεχομένως να είναι που θα κρίνουν το εκλογικό αποτέλεσμα. 102.711 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία είναι αυτοί που έλαβαν ελληνική ηθαγένεια που δεν την είχαν. Έλαβαν την ηθαγένεια λόγω γέννησης, λέει, ή φίτησης σε ελληνικά σχολεία. Δηλαδή, όταν βλέπετε σε ένα σχολείο, μπορεί να υπάρχουν κέντρα. Όχι, μπορεί. Υπάρχουν σχολεία στο κέντρο της Αθήνας όπου το 80-85-90% είναι αλλοδαπή. Δηλαδή, το βλέπεις από τα ονόματα. Από τα ονόματα παιδιών. Αυτοί παίρνουν ελληνική ηθαγένεια, ψηφίζουν. Θα ψηφίσουν κανονικά. Όπως έγινε στη Σουηδία, όπως γίνεται στην Αγγλία. Στην Αγγλία έχει γεμίσει Πακιστανούς δημάρχους, έχετε δει, ε? Βγαίνουν εκεί πέρα στο μεταξύ με τα παραδοσιακά τα ενδύματα του Πακιστάν και τέτοια. Θα δούμε πόσοι θα μας έρθουν και το 2, πώς θα δώσουμε ηθαγένεια και το 2026. Δεν υπάρχουν ακόμα τα στοιχεία. Θα μοιράζουν τις ταυτότητες. Πόσοι χρειαζόμαστε να ψηφίσουνε. Δεν γίνεται, δεν μπορείς να θέτεις το ζήτημα της ψήφου εάν δεν έχεις κλείσει τα σύνορά σου. Όσο έρχονται, έρχεται, γεννάει εδώ πέρα στην Ελλάδα και γεννάνε πολύ περισσότερο από εμάς, θα πάρει ηθαγένεια το παιδί, θα πάει σε ελληνικό σχολείο. Έτσι αλλάζει το σώμα, έτσι γίνεται η αντικατάσταση πληθυσμού. Και είναι πραγματικά τρομερό το ότι η Νέα Δημοκρατία, που υποθέτει ότι θα είχε και πιο σκληρή στάση στο μεταναστευτικό από το ΣΥΡΙΖΑ, έχει δώσει πολύ περισσότερο και άσυλο και ηθαγένεια. Θέλει τώρα μια φωτογραφία ο Άκης, αν λέει και έχουν ξεκινήσει δύο τρεις. Ναι, έχουν ξεκινήσει. Να μην σου πω ότι έχουν ξεκινήσει. Θυμάστε πριν τις εκλογές του 23 μας λέγανε ξεκινάνε το 23 οι γεωτρήσεις. Τώρα ξανά ξεκινάνε το 26, παιδιά, μην βιάζετε τώρα. Όπου να είναι θα ξεκινήσουν οι γεωτρήσεις, παιδιά. Το Δεκέμβριο, λέει, σεισμικές έρευνες της Ευρών σε Οικόπεδα, σε Ιόνια, Νότια Πελοπόννησο και Νότια Κρήτη. Ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλι. Μέσα σε αυτούς, λέει, πρέπει να μετράς και τους Ρωμά γύφτη. Χιλιάδες κατακλείζουν γειτονιές και υποβαθμίζουν τη ζωή μας.

Παιδιά, ακούστε, αν ήμασταν σοβαρό κράτος, εάν είχαμε ακούσει αυτούς που από το. Εγώ θυμάμαι ήμουν πτσιρικάς. Έλεπα στο Χαλαβέλα ανθρώπους να βγαίνουν να μιλάνε για το πετρέλαιο. Θυμάμαι το Βελόπουλο να αγγίζει τα πετρέλαια. Αν είχαμε ξεκινήσει τότε, τώρα θα είχαμε μια βιομηχανία σε άνθηση και δεν πάει να γινόταν πόλεμος. Εμείς θα βγάζαμε πετρέλαιο, θα βγάζαμε φυσικό αέριο, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα κράτος το οποίο θα επένδυε στους Έλληνες. Θα μπορούσαν ενδεχομένως, αντί να είμαστε δημογραφικό μαρασμό, να έχουμε δημογραφική ανοχή. Δείτε που δεν υπάρχει πτώση των γεννήσεων, δεν υπάρχει στα τουριστικά μέρη. Εκεί πέρα που ο κόσμος μπορεί να βρει μια δουλειά, μπορεί να έχει ένα σπίτι, μπορεί να κάνει παιδιά. Αλλά όταν μένεις μέχρι τα 35 και με τα 40 με τους γονείς σου, πότε θα ξεκινήσεις να κάνεις οικογένεια, εσύ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, όταν θέλεις για να περάσεις ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, να σας πω γιατί δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσουν οι εξέδρες, γιατί δεν θα βγάλουν το πετρέλαιο, γιατί δεν θα βγάλουν το φυσικό αέριο, όσο και αν πιέζουν οι Αμερικάνοι. Διότι οι Αμερικάνοι πιέζουν. Όταν βάζεις τους Γάλλους να στείλουν ειδοποίηση, κομιουνικέ το λένε, επικοινωνία, κομιουνικέ, ναι. Για να περάσεις ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, κανονικά ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δεν κάνεις τίποτα. Απλά περνάς, το αφήνεις, δεν ενοχλείς κανέναν, δεν έχει σημασία ποια είναι η φαλοκροπίδα, δεν έχει τίποτα. Είναι ένα έργο που γίνεται. Σε διεθνή ύδατα. Δεν ζητάς άδεια από κανέναν. Εσύ πήγες. Και ο Μητσοτάκης, επειδή φοβήθηκε μετά από αυτό που έγινε στην Κάσο, και ο Γεραπετρίτης, και δεν ήθελε να δυσαρεστήσουν τον Ερντογάν και τους Τούρκους, και μην μας ξαναστείλουν τις φρεγάτες, και πώς θα πουλάω εγώ ότι εγώ προστατεύω τα εθνικά συμφέροντα, γιατί αγοράζω Ραφάλ και φρεγάτες κτλ. Που τα έχω, δεν ξέρω, παρκαρισμένα να κάνουν air shows, σαν και εκείνο που σκοτώθηκαν οι άλλες, την Τανάγρα, τέλος πάντων. Πήγανε και βρήκανε μια γαλλική εταιρεία και τη είπανε, ανέλαβε εσύ, δεν ασχολούμαι εγώ, κάνε ό,τι καταλαβαίνει. Εκχωρήσαμε στη γαλλική εταιρεία την εξωτερική πολιτική και τα ζητήματα άσκησης κυριαρχίας της χώρας μας. Και θα πάνε αυτοί, θα ζητήσουν άδεια από τους Τούρκους για να πετάξουν καλώδιο. Άμα έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο για ένα καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, πώς θα πάνε να βγάλουν πλατφόρμες ρε, πετρελαίου. Πώς θα πάνε να βγάλουν πλατφόρμες πετρελαίου, άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Άκουγα το Ζελιλίδη που μας έλεγε δεν θα το κάνουν. Με αυτή την κυβέρνηση δεν θα βγει ούτε φυσικό αέριο ούτε πετρέλαιο. Ο άνθρωπος δικαιώθηκε, το λέει χρόνια. Το λέει χρόνια. Έχει βγει πια το παραμικρό. Έχει γίνει το παραμικρό. Όχι, δεν έχει γίνει. Περιμένουμε, λέει, να κάνουν σεισμικές έρευνες. Ζήσε μάι μου να φας τριφύλι. Εδώ πέρα δώσανε τόσα δισεκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ταμείο Ανάκαμψης. Η Βουλγαρία το χρησιμοποίησε για να φτιάξει, για να αγοράσει, για να επιδοτήσει την εγκατάσταση μπαταριών για τις ΑΠΕ.

Εμείς τα κάναμε, τα ταμεία ανάκαμψης τα κάναμε γυψοσανίδες. Στη Βουλγαρία κινητοποιήθηκε 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ από ιδιωτικά κεφάλαια συν άλλα 600-800 εκατομμύρια για να βάλουνε 5.400 μεγαβάτ. 5.400 μεγαβάτ. Ταμεία ανάκαμψης και τα λοιπά. Η Βουλγαρία άφησε τους επενδυτές να ανταγωνιστούν ελεύθερα στην αγορά. Έπεφταν διεθνώς οι τιμές των μπαταριών, έπεφταν οι εταιρείες να κάνουν έργα χωρίς να περιμένουν εγγυημένες τιμές από το κράτος. Κανονική επιχειρηματικότητα. Εμείς εδώ βάλαμε διαγωνισμούς, ετήσια λειτουργική αποζημίωση, γραφειοκρατία. Περίμεναν οι επενδυτές να κλειδώσουν, λέει, την κρατική ταρίφα. Πολύ λιγότερα λεφτά δώσαμε. Πολύ λιγότερα ιδιωτικά κεφάλαια από ό,τι στην περίπτωση της Βουλγαρίας κινητοποιήθηκαν, γιατί εδώ πέρα τους ενδιαφέρει συναλλαγή με το κράτος, να ζητάς αποζημιώσεις. Αυτά που έλεγε ο Βελόπουλος. Θυμάστε που έλεγε ο Βελόπουλος ότι ζουν οι ολιγάρχες από τις αποζημιώσεις. Η Άβαξ τώρα βγήκε και είπε: θα ζητήσουμε μεγαλύτερες αποζημιώσεις από το κράτος, γιατί έχει σταματήσει τόσο καιρό το μετρό στη Κυψέλη. Δώστε θα πάρει, δηλαδή τα δικά μου τα λεφτά στους δικούς μου τους φόρους, θα τα πάρει το κράτος και θα τα δώσει στην Άβαξ, γιατί δεν προχωράει το μετρό στη Κυψέλη. Εγώ φταίω πάλι, ρε Αγιαννητόπουλε. Και ποια είναι η πλάκα? Τώρα ξέρεις τι θα σου πουλήσουν. Λέει, θα πρέπει να είμαστε και ευγνώμονες στις Βούλγαρους, διότι αν δεν είχαν αυτή τις μπαταρίες, που μας πληρώνουν πίσω σε δεκαπλάσια τιμή το ρεύμα, αλλά θα το πληρώναμε ακόμα πιο ακριβό. Δηλαδή θα πληρώναμε σε 20πλάσια τιμή το ρεύμα. Εδώ μαζεύτηκε όλο το σκυλολόι να τα φάει, να τα ματσουλήσει με κρατικά εγγυημένες τιμές. Στη Βουλγαρία χρησιμοποίησαν την ελεύθερη αγορά. Έπεφταν οι τιμές, τρέχανε να φτιάξουνε.

Καλημέρα στο Γήθιο, καλημέρα στο φίλο από τη Νέα Ιωνία. Κάνει παρατήρηση, λέει, όταν αναφέρει την κίνηση του Κηφισού, λέτε μέχρι τη Νέα Ιωνία. Η Νέα Ιωνία δεν έχει σχέση με τον Κηφισό, ούτε την Εθνική, είναι πολύ πιο μέσα. Εννοεί μέχρι το ύψος της Νέας Ιωνίας. Βασίλη, αγαπητέ, μην τέτοιο. Είναι στριμωγμένος ο Άδωνης, βλέπω εδώ πέρα. Ανάρτηση πριν από λίγο, στις 9:42, πριν από 3 λεπτά. Ζούμε στην εποχή, λέει, του απόλυτου παραλογισμού. Ο Υπουργός Υγείας Ελλάδας, το ΦΕΚ των αρμοδιοτήτων του, έχει και την προώθηση του ιατρικού τουρισμού, ο οποίος είναι διακηρυγμένος εθνικός στόχος. Εγώ, λοιπόν, εγγενίασα την πρώτη μονάδα ιατρικού τουρισμού στην Γλυφάδα από ένα ξένο κράτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Συνέχεια τα λέει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Κάτι παίζει εκεί πέρα. Θέλει να γλιτώσει πίσω από ασπίδα Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αυτό που έκανα είναι, επαναλαμβάνω, μέρος του ΦΕΚ των αρμοδιοτήτων μου. Και με κατηγορούν. Ο Υπουργός Υγείας Ελλάδας δεν έχει στο ΦΕΚ καμία αρμοδιότητα επί των ελέγχων στις ιατρικές δομές. Με κατηγορούν όμως γιατί δεν έκανα ελέγχους για τους οποίους εγώ δεν έχω καμία αρμοδιότητα. Άντε, βγάλε άκρη.

0: μπερδευόμαστε τώρα, νομίζω, με τον Αβγελίδη. Πάει να το ρίξει την τρελίτσα. Ότι εγώ είμαι υποχρεωμένος να πηγαίνω όπου έχει κλινική και ιατρείο που λέει θέλω να φέρω ιατρικό τουρισμό. Είναι υποχρεωμένος ο άνθρωπος να πηγαίνει, να ξαπλώνει, να βγάζει φωτογραφίες, να φωτογραφίζεται αγκαλιά με τους επιστημονικά υπεύθυνους που προτείνουν πλασματοθεραπείες και όλα τα υπόλοιπα. Πλασμαθερέσεις, συγγνώμη. Θέλω να μας τρελάνε τώρα. Είναι στριμωγμένος και είναι εκνευρισμένος, έτσι. Έχεις δει εκεί πέρα με τους μπάφους και τα λοιπά που είπε στον άλλον τον έρμο. Τσακώθηκε και με τη Βούλγαρη έγινε χαμός. Χαμός. Αλλά δεν βγάζει νόημα, δεν το έφερα σαν ηχητικό, γιατί ξέρεις, είναι μια διάκοπη, μια τέλειωτη φασαρία. Λέω, τι να το παίξω τώρα αυτό. Ακούγεται απλά ένας θόρυβος να ουρλιάζει ένας Γεωργιάδης, να φωνάζει και μια Βούλγαρη, δεν ήθελα να το παίξω. Το άλλο με τον μπάφο ήταν καλύτερο.
1: Λίγο με άλλον πρωθυπουργό θα μπορούσε να γίνει κυβέρνηση. Με άλλον πρωθυπουργό. Έχει κάνει εκλογές.
2: Λέει θα κερδίσει ο Μητσοτάκης.
1: Κερδίζει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Έχει 28%. Ναι. Έχει ένα δεύτερο κόμμα δεξιά της στο Πασόκ. Λέω το σενάριο 15. Ξέρετε, πάμε να κυβερνήσουμε.
2: Συγγνώμη. Και θα βρεθεί έστω και ένας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ένας που θα πάει στον νικητή των εκλογών Μητσοτάκη. Και με 10-12 μονάδες το δεύτερο, τι κοίταξε Κυριάκο μου, δεν κάνει το πλάνο να έρθω εγώ για να κάνουμε στην κυβέρνηση. Και θα πει μετά τι καλή ιδέα είσαι, φίλε, φανταστική ιδέα. Πώς δεν το έχω σκεφτεί μόνο μου. Αυτά τα λέτε σοβαρά τώρα. Πώς έχετε πάρει κανένα μπάφο, μπείτε στην εκπομπή.
3: Κύριε Γεωργιά.
0: Μήπως έχετε πάρει. Στο μεταξύ, γίνεται πολύ δύσκολο να είσαι δημοσιογράφος και να κάνεις ερωτήσεις που δεν αρέσουν στους πολιτικούς, ε. Βούλτεψη την άκουσες. Δεν άκουσες Βούλτεψη.
3: Τώρα είναι 2026 και η τιμή της βενζίνης έχει 2,20.
4: Γιατί έχεις τίποτε πετρέλαια και δεν το ξέρω.
3: Συγγνώμη.
4: Έχεις πετρέλαια
5: και... Θα μιλήσουμε.
3: Εγώ δεν έχω.
4: Έχεις κανέναν να κολυμπήσει στα στενά του Ορμούς να βγάλει τις νάρκες.
0: Εδώ πέρα μιλάω, κάνεις ερώτηση για την τιμή της βενζίνης, όταν γιατί έχεις δικό σου πετρέλαιο να φέρει. Αυτό είναι το... Εσείς τι προτείνετε. Είναι το επόμενο επίπεδο, δηλαδή... Το δεν ανέχομαι μήγα στο σπαθί μου άμα είμαι κυβερνητικός τέλεχος και μετά καταγγέλει άλλη η Μπακογιάννα, καταγγέλει κυβερνητική αλαζονία, λέει. Της κάνει ερώτηση τι γίνεται με τιμή της βενζίνης και λέει τι, έχεις δικό σου πετρέλαιο να μας φέρεις, έχεις κάποιον να πάει να κάνει να κολυμπήσεις το Ορμούς. Οι άνθρωποι έχουν ξεφύγει, είναι σ' άλλο, είναι στο επόμενο επίπεδο, λέμε κανονικότατα. Της λες γιατί είναι υψηλή η τιμή της βενζίνης και σου λέει έχεις δικό σου πετρέλαιο, πρέπει συγγνώμη, δεν ήξερα, άμα είχα δικό μου πετρέλαιο θα φρόντιζα να είναι ακόμα πιο υψηλά η τιμή της βενζίνης. Και έγινε το επικό, εκεί πέρα μαζευτήκανε πολύ ωραίοι τύποι, Καλιακμάνης, Παγώνη και Φραγκάκη, αυτή η δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου. Χαμός έγινε, ήταν χτες επεισοδιακή ημέρα στα κανάλια.
6: Ο Ίσα για το Μαζονάκι ή Μαρτών.
7: Εγώ φοβήθηκα.
6: Ήμαρτον.
1: Αυτό το κρίνει δικαιοσύνη. Βγάλατε και πόρισμα ενώ σε εξέλιξη η εισαγγελική έρευνα. Είστε και δικηγόρο, κυρία Φραγκάκη.
6: Προγύρω δεν απαντάω, φεύγω. Έχω και δικαστήριο απέναντι. Έχω δικαστήριο να πάω να δικάσω.
7: Αφήνω! Το έχω ξανακάνει!
6: Την κοσμική Αθήνα που δεν τα ξέραμε εμείς αυτά και τους παίρνανε 6.000 για να τους βάλουν υπόθετα.
8: Πούτες και παλικάρια γίναμε μαλλιά κουβάρια.
6: Σκάγανε 6.000 για να βάλουν υπόθετα.
0: 6.000 για υπόθετα. Ήταν μια ψύχρεμη προσέγγιση αυτή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο Γεωργιάδης βγαίνει και λέει: δεν είμαι εγώ υπεύθυνος για τους ελέγχους. Ο Ιατρικός Σύλλογος βγαίνει και λέει: δεν φταίμε εμείς. Δεν φταίει κανένας. Όλοι είναι αθώοι του αίματος. Κανένας δεν έχει την παραμικρή ευθύνη. Αυτό σημαίνει κράτος. Βγαίνει ο άλλος και του λέει: γιατί πήγες και έκανες διαφήμιση σε μία κλινική που κάνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και λέει: παιδιά, λυπάμαι, αλλά είναι στο fake των δραστηριοτήτων μου, των καθηκόντων μου. Έχει βγει ένα fake που λέει ότι είναι αρμοδιότητα του Υπουργού η προώθηση του ιατρικού τουρισμού. Οπότε, άμα βγω εγώ με τον Αγιαννητόπουλο και πούμε κάνουμε έναν ιατρικό τουρισμό, να βάζουμε υπόθετα που έλεγε και η Φραγκάκη. Θα έρθει στο μαγαζάκι μας που θα έχουμε ανοίξει, πώς να το ονομάσουμε. Υποθετοποιείο, δεν ξέρω. Είναι μια πρόταση, ξέρω εγώ. Ανοίγουμε. Είναι υποχρέωσή του. Οπότε, ως υπουργός, τι έχει να κάνει την πολιτική διαμεσολάβηση, που δεν το γράφει κάποιο φέκα, αλλά είναι παραδοσιακό, δηλαδή να κάνει τα ρουσφετάκια δικούς του, και να πηγαίνει να διαφημίζει οποιονδήποτε έρθει και ανοίξει κάτι που το ονομάζει ιατρικό τουρισμό. Και ας έρχονται εδώ πέρα να τους φάζουν, ρε, να τους πατάνε κάτω στην καροτίδα, να τους κόβουν. Να τους βάζουν υπόθετα για 6.000. Που έλεγε και η Φραγκάκη. Έχουμε τρελαθεί τελείως, τα έχουμε χάσει όλα. Αλλά είναι στριμωγμένος, είναι πολύ στριμωγμένος ο Γεωργιάδης. Γενικά τον είδα χτες καθόλου. Από προχθές βασικά, από προχθές το βράδυ που βγήκε στο Action 24, άρχισε μετά να γράφει για τα νανοβιογυλαίκα. Άρχισε να γράφει για το ένα το άλλο. Αν δείτε στο βίντεο, λέει, όταν λέει υπόθετα εννοούσε τα άλλα από το βαλτσάκι. Έλα ρε, δεν επιστρέφω στο βαλτσάκι του γιατρού, δεν μπορώ άλλο. Με κούρασε το βαλτσάκι του γιατρού και οι εγέρτες, πώς λέγονται, εγέρτες θυλών. Ελπίζω να μην το έχει πάρει στον κορυδάλο, γιατί εκεί πέρα θα έχουμε άλλα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω πάντως, δεν νομίζω να κάτσει ο γιατρός στον κορυδάλο. Νομίζω ότι θα βγει, έχω την εντύπωση, η γυναίκα θα μείνει λογικά. Δεν ξέρω αν θα πάει και ο αστρολόγος, γιατί βγήκαν χτες διάφορα SMS, ξέρω εγώ, δεν ξέρω αν είναι κομμάτι της δικογραφίας, έτσι κυκλοφορεί ότι λέει δεν ήθελε να πάει ο καημένος ο Έρμος, ο Μαζονάκης, να κάνει τις θεραπείες εκεί πέρα και τον είχε πει άσε, θα τον ψήσω εγώ, θα τον κανονίσω εγώ, θα τον μουντάρω, θα τα καταφέρω. Στα μεταξύ βγήκε και ο Αρβάντης του ΣΥΡΙΖΑ και κάλεσε το Γεωργιάδη να παραιτηθεί, επειδή ρώτησε το μήπως έχετε πιει κανένα μπάφο. Μήπως έχετε πάει, όχι πιει, μήπως έχετε πάρει κανένα μπάφο πριν βγείτε στην εκπομπή. Άμα και πέρα ήσουν ο Μάγκας, ξέρεις του απάνταγες. Δεν κάνω εγώ παρέα με τον Καρανίκα. Υπουργέ μου, εσύ κάνεις παρέα με τον Καρανίκα. Ορίστε, με διορθώνει. Διεγέρτα στυλών. Να το λέτε, λέει. Όχι, δεν διαβάζεται αυτό, ρε φίλε. Δεν διαβάζεται. Εδώ πέρα έχουμε θελοντές να βάζουν υπόθετα και με 50 ευρώ. Έλα τώρα, σας παρακαλώ πολύ, μένετε στα μικρά. Θα έλεγα στον Άδωνη, μήπως κάνεις εσύ πολύ παρέα, παίζεις πολύ τένις με τον Καρανίκα. Εγώ δεν κάνω, κάνω με άλλους παρέα. Δεν παίρνουμε μπάφους πριν βγούμε σε εκπομπές. Στο μεταξύ, εδώ πέρα γίνεται από τότε που έχει αναλάβει ο Γεωργιάδης Υπουργείο Υγείας, εξ αρχής δηλαδή, μεγάλη άνθηση. Μεγάλη άνθηση στους μπάφους. Μπορεί γι' αυτό να το έχει στο μυαλό του ο Γεωργιάδης. Διαβάζα στο Voice News με τη μπίζνα που έχει στηθεί με την ιατρική κάναβη. Το ξέρεις, Αγιαννητόπουλε. Και κανονικά πρέπει να πάρεις να σε εξετάσει γιατρός για να πάρεις ότι έχεις πόνους και μεγάλα προβλήματα και να πάρεις κάναβη να χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, όχι για θεραπευτικούς αλλά για καταπραϊντικούς λόγους. Έχουν πάει άλλοι και έχουν στήσει μια εταιρεία που κάνει διαγνώσεις μέσω ίντερνετ. Έχει ένα γιατρό και καλά παθολόγο, ο οποίος κάθεται έτσι στον υπολογιστή. Βγαίνεις εσύ και κάνετε chat 2 λεπτά. Πονάς, πονάω. Πάρε συνταγή, πήγαινε, πάρε κανάβι να κάνεις δουλειά σου. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό έχει γίνει κατάχρηση, έχει γίνει. Πώς πήγαιναν οι άλλοι και αγοράζαν από τα περίπτερα παπάδες, δεν ξέρω τι ήταν αυτά εκεί. Και είχε, λέει, κάτω από 2%, πώς το λένε, τετραϊδρό καναβινόλ. Και είχε μέσα, μπορεί να είχε 10. Απλά έγραφε στο χαρτί τόσο και πηγαίναν και τα αγοράζανε. Οπότε μπαίνουν στην πλατφόρμα, τάδε πλατφόρμα. Μπαίνεις, μιλάς τυχαία με έναν παθολόγο που σε βγάζει, ο οποίος εκείνη τη στιγμή ξέρεις μπορεί να παίζει πασχέτζα στη δεύτερη οθόνη του υπολογιστή. Και αυτό σου δίνει συνταγή να παίρνεις κάναβη. Και όλα αυτά γιατί, για να αναπτυχθεί η βιομηχανία, πώς είναι ο ιατρικός τουρισμός, έτσι μας έλεγε και για τη βιομηχανία της κάναβης. Όταν ανακάλυψε πόσο μεγάλο καλό είχε κάνει στην Ελλάδα με τους νόμους που έφερνε ο Καρανίκας ο Άδωνης. Και μετά έγιναν πρώτοι φίλοι, βγαίνανε, παίζανε τένις, δεν ξέρω τι άλλο κάνανε μαζί. Άμα ήσουν τώρα, θα μου βάζεις το κομμάτι να σου μάθω τένις. Το θυμάσαι το κομμάτι να σου μάθω τένις. Άρα δεν το έχεις πρόχειρο. Αυτό τώρα είναι. Αυτά είναι ξεχασμένα διαμάντια των 90s, δυστυχώς. Ποιος το έλεγε το τραγούδι αυτό? Γιώργος Χριστέλης. Γιώργος Χριστέλης. Νομίζω ότι είναι αυτό. Χριστέλη μου, τι είχε βγει τότε, τι είχε βγει τα 90s. 1997 είχε βγει, νομίζω. Από ό,τι βλέπω τώρα εδώ πέρα που το ψάχνω. Όπως λέει, με αυτή τη διαδικασία το έχουν πάνω τους νόμιμο, κάνουν χρήση όπου θέλουν χωρίς να τους ενοχλεί κανείς. Ναι, είναι μια βιομηχανία, θα σου πει. Δηλαδή, άμα πεις τίποτα στον άνθρωπο, θα σου πει λυπάμαι, αλλά στο ΦΕΚ περιγράφεται ως μέρος των καθηκόντων μου η ανάπτυξη της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Και το ονομάσαμε φάρμακο και πάμε παρακάτω, ρε παιδί μου, δεν τρέχει και τίποτα. Ιατρικός τουρισμός, ερχόντουσαν οι άλλοι να τους διεγείρει τις θυλές Ο γιατρός στην Καρνεάδου. Τι να σκέψω, έπρεπε να πάει να φωτογραφηθεί και με τη βαλίτσα ο Γεωργιάδης. Να βγάλει φωτογραφίες. Τι ωραία που περνάμε στην Ελλάδα, ελάτε. Στο μεταξύ, μεγαλύτερη δυσφήμιση για τον ιατρικό τουρισμό από περιστατικό σαν και αυτό που έγινε με την Καρνεάδου δεν υπάρχει. Καταλαβαίνεις, για να μην πατήσει οποιοδήποτε. Θα σε λογοκρίνω, Αγιαννητόπουλο, δεν μπορώ να το πω αυτό στον αέρα, λυπάμαι. Λέει, με αυτό το τραγούδι πρέπει να κλείσει η εκπομπή με το θέλεις να σου μάθω τένις. Όχι αυτό που έβαλες, με το θέλεις να σου μάθω τένις. Να είμαστε, φανταστείτε, λέει, εικόνα να παίζουν ζευγάρια Άδωνης Καρανίκας, Κασελάκης και Κερίδης. Τα ζευγάρια, λέει, βγάλτε τα όπως θέλετε. Εντάξει, γιατί κακό είναι, αλλά κάπου πρέπει να είναι και ο Λοβέρδος. Αφού με τον Λοβέρδο κυρίως είναι ο συναθλητής ο μεγάλος. Στο Tennis Club Κηφισιά. Λοιπόν, μας κλείνει εδώ πέρα ο Αγιαννητόπουλος. Με τα δίκια του, είναι και 58 πάει η ώρα. Οπότε κάπου εδώ πέρα εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εμείς ακριβώς στις 8 θα είμαστε εδώ πέρα. Φροντίστε να είστε κι εσείς. Δεν αλλάζετε συχνότητα όμως, διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης. Αν με ρωτάτε, το κορυφαίο δίδυμο στα FM εν γέννη. Οπότε μένετε συντονισμένοι στον Mach FM. Εμείς τα λέμε αύριο. Καλή σας συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πρόταση για την προληπτική εκένωση πολυκατοικιών και απομάκρυνση των ενίκων από τα σπίτια τους για 10 έως 15 ημέρες κάθε φορά που ο μετροπόντικας της γραμμής 4 θα πλησιάζει κτίρια, μεταφέρθηκε στους κατοίκους της Κυψέλης, αποκαλύπτοντας το μέγεθος της ανησυχίας για τις επιπτώσεις των έργων. Την ώρα που το μηχάνημα διάνοιξης παραμένει ακινητοποιημένο κάτω από πολυκατοικίες όπου έχουν καταγραφεί ζημίες και ρογμές, το Υπουργείο Υποδομών απορρίπτει επί του παρόντος την ανάγκη των εκενώσεων. Διψήφιες αυξήσεις κατακλείζουν βασικά γαλακτοκομικά προϊόντα, με αποκορύφωμα τη φέτα που ανατιμήθηκε έως και σχεδόν 19% προς τα πάνω. Το οικονομικό ρεπορτάζ αποδεικνύει ότι μεγάλες βιομηχανίες επέβαλαν τεχνιέντος στις αυξήσεις μέσα στο καλοκαίρι, ακυρώνοντας την πράξη την περιβόητη συμφωνία κυρίων που είχε γίνει με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να κρατηθούν οι τιμές. Οι κινήσεις αυτές για την τεχνητή διαμόρφωση υψηλότερων τιμών βάσης λίγο πριν από την έναρξη της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Τον άμεσο και σαφή καθορισμό των ιατρικών πράξεων και το επιτρεπόμενο εξοπλισμό στα ιδιωτικά ιατρία ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με επιστολή του προς το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας. Αίσιο τέλος είχε επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας στην περιοχή της Νίκαιας, όπου ένας 49χρονος κρατούσε όμηρο τη 44χρονη σύζυγό του μέσα στο διαμέρισμά τους, υποστηρίζοντας μάλιστα πως ήταν οπλισμένος. Έπειτα από την κινητοποίηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και ενός διαπραγματευτή της αστυνομίας, η γυναίκα κατάφερε να ανοίξει την πόρτα στους αστυνομικούς, οι οποίοι μπήκαν στον χώρο και συνέλαβαν τον δράστη. Νέα σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, διότι υπάρχει αποκάλυψη για μια πέμπτη νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Καρνεάδου, η οποία συμμετείχε στον καθαρισμό του χώρου αμέσως μετά το δραματικό συμβάν, αλλά δεν είχε κληθεί ακόμη να καταθέσει. Παράλληλα, στο φως της δημοσιότητας δόθηκαν κρίσιμες συνομιλίες από ένα εστιατόριο του

0: Μέση Ανατολή για τον πόλεμο κατά του Ιράν. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι γενικά αίθριος με σχετική ηλιοφάνεια, καθώς η πρόσφατη κακοκαιρία υποχωρεί ανατολικά. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί στους 25 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
1: Μάχη με χρήσες χάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM.

Ρε παιδί μου, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ειλικρινά το λέω. 24 Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη. Ήθελα αλλιώς να ξεκινήσω την εκπομπή. Την εκπομπή «Μάχη υπερπίστος και πατρίδος» με τον Ανδρέα Καψαμπέλη και τον Γιώργο Βλάχο. Αλλά μόλις διάβασα μια αθλειότητα. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ονόματι Κυριάκος Μητσοτάκης, συγκρίνει τα γλυπτά του Παρθενώνα με την ταπεισερή που υπήρχε στην πόλη Μπαγιέ της Γαλλίας. Είναι ένα κέντημα από μαλλί πάνω σε λινό, το οποίο έχει μήκος σχεδόν 70 μέτρα και περιγράφει την κατάκτηση της Αγγλίας το 1066 από τον Γουλιέρμο τον κατακτητή. Και κάνει άρθρο ο Μητσοτάκης και λέει ότι δεν μπορεί να συγκριθεί το αίτημα για μεταφορά των κλεμμένων γλυπτών του Παρθενώνα με τον

0: Παρθενώνα στην Αθήνα, ζητώντας την επανένωση. Μα είναι συγκρίσιμα αυτά? Ή τα πεσαρή με τα γλυπτά του Παρθενώνα? Εσύ, δεν υπάρχει κανείς στο Μέγαρο Μαξίμου να του πει: «Ε, μεγάλε, ηρέμησε! Ηρέμησε! Είσαι πρωθυπουργός της Ελλάδος! Όσο είσαι ακόμη!» Θέλω να πω χρόνια πολλά στη Μυρτώ, την κοπελίτσα η οποία υπέστη την επίθεση από έναν δολοφόνο εισβολέα και έχει καταστραφεί η ζωή της. Θέλω να πω καλή δύναμη στη μητέρα της Μυρτός. Δεν τους ξέρω, ούτε τη Μυρτώ ούτε τη μητέρα της, αλλά νομίζω ότι είναι μια ζωντανή απόδειξη του τι μπορεί να υποστεί κάποιος από κάποιους που έχουν εισβάλει σε μια χώρα με την οποία δεν έχουν καμία σχέση. Σαν σήμερα το 1828, ο Καποδίστριας ξεκίνησε αυτό που σήμερα λέμε ελληνικά ταχυδρομεία. Για να φτάσουμε στο σήμερα, φαύλη πολιτική, ανθέληνες πολιτική, μυζαδόρη πολιτική, να έχουν διαλύσει τα ΕΛΤΑ και να βλέπουμε ιδιωτικές επιχειρήσεις να παίρνουν, να κλέβουν το έργο των ΕΛΤΑ και να πλουτίζουν. Αυτά σαν αναφορά. Τώρα θέλω να πάω στην ουσία των όσων γίνονται το τελευταίο διάστημα. Και όταν λέω τελευταίο διάστημα, εννοώ τις τελευταίες 24 ώρες. Κύριε Σπύρο, πάλι καράκι μου, κύριε Σπύρο, αγοράκι μου, κύριε Σπύρο, έχεις κάνει ό,τι μπορείς να φανταστείς για να σε αναγορεύσω ο χειρότερος πολιτικός της μεταπολίτευσης. Κυκλοφορείς δεξιά και αριστερά, ραδιόφωνα και τηλεοράσεις και λες ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ασχολείσαι με οτιδήποτε άλλο εκτός από το υπουργιλίκι. Πεθαίνει ένα παλικαράκι 15 χρονών γιατί δεν υπάρχει έγκαιρα ασθενοφόρο να το μεταφέρει στο νοσοκομείο και εσύ βγαίνεις να υποστηρίξεις τον Πατούλη. Και χτυπάει το τηλέφωνο σου, ρε μεγάλε. Καλά, μυαλό δεν έχεις. Χτυπάει το τηλέφωνο σου. Και κοιτάζεις. Ποιος με παίρνει? Και βλέπεις ένα όνομα. Ντόρα. Μα τόσο βλάκας είσαι. Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν πρέπει να το σηκώσεις? Δηλαδή εγώ είμαι ο μοναδικός σου φίλος σου που σου λέω, που προσπαθώ να σε προστατεύσω, και σηκώνεις το τηλέφωνο και ακούς την τώρα σε έξαλλη κατάσταση να σου λέει ότι με αυτά που κάνεις προκαλείς πρόβλημα στο κόμμα και στην κυβέρνηση. Ρε Σπύρο, ρε Κι Σπύρο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σύνελθε. Εντάξει, είναι λίγα τα ψωμιά σου. Καταλαβαίνεις ότι όταν γυρίσει ο Κυριάκος θα έχεις κάποιο πρόβλημα με την τώρα. Αλλά εντάξει, σύνελθε. Έχεις πάρει σβάρνα. Για να πείσεις το Μητσοτάκη ότι μόνο εγώ μπορώ να σε υπερασπιστώ. Πουλάς εκδούλευση στο Μητσοτάκη, όπως έκανες χθες το βράδυ στο γαλάτσι. Εγώ είμαι εδώ, Μητσοτάκη, για σένα. Μην ακούς την τώρα που λέει να φύγω από υπουργός. Και εγώ περιμένω να δω αν αυτό θα είναι αρκετό για να σε σώσει στην καρέγκλα. Περιμένω να δω ποιος κυβερνά. Και αν ο Μητσοτάκης πραγματικά θεωρεί ότι του καλύπτει την ανασφάλεια την οποία αισθάνεται. Ή αν θα δώσει μεγαλύτερο βάρος στην οικογένεια, δηλαδή στην τώρα. Πάντως να ξέρετε, εσείς που μας ακούτε, ότι ο Γεωργιάδης, κύριε Σπύρος, ο φίλος μου, ο αγαπημένος μου, είναι με το ένα πόδι στο Υπουργείο. Και αν είναι με το ένα πόδι, γι' αυτό και είναι πολύ εκνευρισμένος, γιατί τα άκουσε διαζώσεις από την τώρα. Δεν του τα μετέφεραν. Έτσι. Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Και υπάρχει ένα κλίμα, να ξέρετε, στο κόμμα Μητσοτάκη. Είδα τον κύριο που είναι δίπλα του στο Μέγαρο Μαξίμου να λέει η Νέα Δημοκρατία θα γιορτάσει στις 4 Οκτωβρίου. Εκεί, στην Οδό Πειραιός, στο παλιό αμαξοστάσιο, απέναντι από τον 984, στον Γκάζι. Κύριε Μιλωνάκη, κάνετε υπέρβαση. Αυτό το πράγμα που κυβερνά δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι ένα προσωπικό κόμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη και της οικογένειας Μητσοτάκη. Είναι σαφές αυτό. Αλλά θέλω να σας μεταφέρω το κλίμα που υπάρχει. Και το κλίμα που υπάρχει είναι έντονο εναντίον του Αντώνη Σαμαρά. Και σε αυτό το κλίμα έχουν εμπλέξει και τους ανθρώπους που έφερε στο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς. Δηλαδή το Βορύδη και το Γεωργιάδη. Ο Πλεύρης την έχει λίγο γλιτώσει, αλλά κυρίως στο στόχαστρο είναι ο Βορύδης και ο Γεωργιάδης. Να το ξαναπώ, ο Γεωργιάδης και ο Βορύδης. Και υπάρχει ένα κλίμα στο εσωτερικό που λέει ότι αυτοί οι τύποι μας κάνουν κακό. Όχι επίτηδες, όχι βαλτοί από το Σαμαρά, αλλά άμα θέλουμε να πάρουμε μέτρα εναντίον του Σαμαρά, πρέπει να ξεκινήσουμε από τον Βορύδη και τον Γεωργιάδη. Και αυτό το κλίμα, να ξέρετε, ότι έχει φτάσει και στην τώρα. Και γίνεται προσπάθεια να πιστεί σε αυτό το κλίμα και να γίνει θειασότης και ο Κυριάκος. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Άλλωστε, για τον Βορύδη έχουν μαζεμένα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τώρα, στο στόχαστρο είναι ο κύριος Σπύρος, ο φίλος μου. Τι θα κάνουμε εμείς, κύριε Καψαμπέλη, έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Τι θα κάνουμε εμείς χωρίς τον κύριο Σπύρο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή πρέπει να το λύσουμε, έτσι. Λοιπόν, εγώ έχω δύο εγγόνια. Και τα δύο εγγόνια μου, κοριτσάκια και τα δύο, μικρά, μου λένε θέλουμε να μας αγοράσεις ένα κανείς. Ένα κανείς. Λέω ναι, θα σας αγοράσω κανείς με έναν όρο. Ποιος είναι ο όρος? Θα το ονομάσετε Αλέξη Τσίπρα. Αλέξη Τσίπρα, ναι. Είναι το κανείς του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι το κανείς του Βαρδινογιάννη και από προχθές είναι και το κανείς του Αλαφούζου. Να τον ονομάσουμε Αλέξη Τσίπρα. Σιγά. Άμα είναι καλό σκυλάκι, είναι δυνατό να μην είναι καλό σκυλάκι και να λέγεται Αλέξη Τσίπρας? Το καλύτερο. Το καλύτερο. Κανείς πρωθυπουργός δεν είχε κάνει το χατήρι του Βαρδινογιάννη να φτιάξει σιδηροδρομική γραμμή μέσα στη Μοτορόιλ. Το έκανε το κανείς Αλέξης Τσίπρας. Κανείς πρωθυπουργός δεν θα είχε διανοηθεί την ώρα που κεγόντουσαν 104 άνθρωποι ζωντανοί στο μάτι να έχει πάρει όλη την πυροσβεστική και να την έχει στείλει στη Μοτορόιλ, επειδή έξω από τη Μοτορόιλ είχαν πάρει φωτιά κάτι ξερόχαρδα. Το έκανε το κανείς Αλέξης Τσίπρας. Αλίμονο. Κανείς δεν θα είχε διανοηθεί να κάνει προδοσία της Μακεδονίας, επειδή η Μέρκελ του έλεγε «Έλα εδώ Μαδούρο! Έλα εδώ Μαδούρο!» Το κάνε το κανείς Αλέξης Τσίπρας. Δεν υπάρχει καλύτερο σκυλί. Εγώ όταν θέλω, επειδή πολλοί από εσάς θα θελήσετε να αγοράσετε σκυλιά για τα παιδιά σας, για τα εγγόνια σας, το κανείς Αλέξης Τσίπρας είναι το καλύτερο. Α, σας το εγγυώμαι. Αυτά. Τώρα πάμε. Υπάρχει κάποιος κύριος, λέγεται Μαργαρίτης Χινάς. Αυτός κάποτε ήταν σύμβουλος της Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις μεταφορές. Όταν έχεις έναν Έλληνα, όταν έχεις έναν Έλληνα σύμβουλο Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λες έχω κάποιον άνθρωπο να υποστηρίζει τα ελληνικά συμφέροντα. Όχι. Όχι. Αυτό δεν είναι σίγουρο. Ο κύριος λοιπόν Μαργαρίτης Χινάς επί των ημερών του τότε ξεκίνησε η διαδικασία, γιατί αυτό θέλανε κάποιοι νταβατζίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γερμανοί κυρίως, ξεκίνησε τη διαδικασία για το κλείσιμο της Ολυμπιακής. Επί ημερών Μαργαρίτης Χινά ξεκίνησε η διαδικασία την οποία ολοκλήρωσε ο Κωστής Χατζηδάκης με τον Κώστα Καραμαλή της Ραφίνας για το κλείσιμο της Ολυμπιακής. Με ό,τι σημαίνει αυτό. Τώρα ρε Βλάχο, γιατί το θυμήθηκες το Μαργαρίτη Σχοινά? Διότι ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς είναι υπουργός στον γερμανόφιλο πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Και τι κάνει? Καταστρέφει τη μικρή παράκτεια Αλιεία. Φέρνει νομοσχέδιο με το οποίο απαγορεύεται στα μικρά παράκτια ψαροκάικα να ψαρεύουν. Και εγώ ρωτώ, πολύ ωραία, να απαγορεύσω στον κύριο Βλάχο να ψαρεύει, γιατί εγώ προέρχομαι από οικογένεια ψαράδων. Ψαροκάικα είχαμε. Πολύ ωραία. Να μην πηγαίνει ο Βλάχος να ψαρεύει κοντά στα παράλια των ελληνικών νησιών. Να ρωτήσω κύριε Μαργαρίτη Σχοινά, αυτό αφορά και τους Τουρκούς? Όχι βέβαια. Δηλαδή, καταστρέφεις την ελληνική αλιεία για να είναι ασίδωτοι οι Τούρκοι και να έχουν περισσότερο ψάρι οι Τούρκοι για να μας το πουλάνε μετά και να βγάζουν λεφτά για να φτιάχνουν πολεμική βιομηχανία. 11 Οκτωβρίου, 10 η ώρα το πρωί, θα κλείσουν όλα τα λιμάνια με ψαροκάικα σε όλη την Ελλάδα, σε όλο το Αιγαίο. 11 Οκτωβρίου δεν θα βγαίνει κανείς, ούτε θα μπαίνει κανείς σε κανένα λιμάνι. Καταστρέφεις την αλληλεία αντί να πάρεις μέτρα υπέρ της αλληλείας. Θα σας πω ένα παράδειγμα που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Και είχε ξεκινήσει στην Ελλάδα, στο Αιγαίο, έξω από την Κάλυμνο και δεν το προχώρησε κανένας. Είχε ξεκινήσει επί Πασόκ. Στην Αμερική, πριν 25 χρόνια, είχαν κάτι βαγόνια από τρένο. Παλιά βαγόνια. Τι να τα κάνουμε. Και λέει κάποιος, προφανώς, να ξυλώσουμε ό,τι πλαστικό έχουνε. Μάλιστα. Να τα πλύνουμε με ειδικά υγρά για να φύγουν οτιδήποτε μικρόβια και οτιδήποτε άλλο. Απολύμανση. Μάλιστα. Και τι να τα κάναμε. Βγάλαμε τα καλώδια, τα πλαστικά, ό,τι. Έμεινε το κουφάρι. Σίδερο, ξύλο, ό,τι είχε. Μάλιστα. Τα καθαρίσαμε, τα απολυμάναμε. Και τώρα τι θα τα κάνουμε. Πάρτε τα με ειδικές φορτηγίδες και πηγαίνετε και ρίχτετε σε εκείνο το κομμάτι του Ατλαντικού. Να τα ρίξουμε στο Ατλαντικό. Ναι, πηγαίνετε και θα δούμε τι θα γίνει. Τι είναι αυτό το κομμάτι εκεί. Έχει άμμο κάτω. Άμμο, ναι, άμμο. Είναι αμμώδης ο βυθός. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει ψάρι για να φάει, διότι δεν έχει. Πολύ ωραία. Τα ρίξαν λοιπόν τα βαγόνια εκεί πριν 25 χρόνια και πήγαν πρόσφατα λοιπόν και είδανε ότι τα βαγόνια έχουν γίνει φωλιές ψαριών και θαλάσσιας ζωής. Αυτό είχε γίνει ανοιχτά της Καλύμνου. Είχανε φτιάξει μία κατασκευή, παράδειγμα λέω εγώ έτσι, σαν μικρή πολυκατοικία, τσιμεντένια. Και είχανε πάει και την είχανε ρίξει. Αυτό τι εμπόδιζε. Εμπόδιζε καταρχάς τις ανεμότρατες να καταστρέψουν το βυθό. Πήγαινε το δίχτυ, δεν μπορούσε να περάσει πάνω από εδώ. Και έτσι τα ψάρια κάνανε φωλιές. Και υπάρχει πολύ ψάρι στην περιοχή της Καλύμνου. Και αφού το είδανε, δεν το συνεχίσανε. Δεν το κάνανε. Εγώ βλέπω κουφάρια από λεωφορεία εκεί στη Φιλής, πώς λέγεται εκεί πέρα. Υπάρχει μια έκταση, περνούσα από τον περιφερειακό το Γάλλο και το έβλεπα και έλεγα τι είναι, ρε εσύ τι είναι εδώ πέρα. Υπάρχει μια έκταση εκεί, δεν ξέρω πώς λέγεται εκεί πέρα παιδιά, πώς λέγεται, Φιλής, στο βάθος. Γεμάτο λεωφορεία, παλιά λεωφορεία, εγκαταλειμμένα, γεμάτο. Τι τα έχετε εκεί πέρα και τα κρατάτε, δεν έχω καταλάβει. Τι τα κρατάτε. Ωραία. Πάρτε τα. Ξυλώστε ό,τι πλαστικό έχει. Ό,τι κακό υπάρχει. Να τα απολυμάνετε. Και ρίχτε τα στη θάλασσα. Να γίνουν φωλιές ψαριών. Να μην μπορεί η ανεμότρατα, ούτε η ελληνική, ούτε η τυρκική, να πηγαίνει και να καταστρέφει το βυθό. Βγαίνει τώρα ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς και λέει τέλος η παράκτια αλληλεία. Υπουργός, θα καταστρέψετε τα πάντα. Βγήκε ο κύριος Σαράντης, ο κύριος Μιχάλης Σαράντης πριν από λίγο το πρωί στην ΕΡΤ και έλεγε «Παιδιά, έρχεται αύξηση στη φέτα, διότι μας καταστρέψανε, δεν έχουμε γάλα για να κάνουμε φέτα». Ρε Μητσοτάκη, δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο. Τίποτα, ούτε τη φέτα, ούτε το ψαράκι μας. Τα πισερί είναι τα γλυπτά του Παρθενώνα. Είναι συγκρίσιμα. Αλλά όταν έχεις το σκυλάκι το κανείς Αλέξη Τσίπρας, αισθάνεσαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται κανείς να σε βάλει στη διαδικασία κατάσχεσης της περιουσίας σου. Έτσι. Κλείνοντας, για να μιλήσει ο κύριος Καψαμπέλης, θέλω να σας πω το εξής φοβερό. Πόσο καιρό φωνάζουν οι κάτοικοι της Κυψέλης ότι κινδυνεύουν να πέσουν τα σπίτια μας? Πόσο καιρό οι ιδιοκτήτες σπιτιών που τα νίκιαζαν στην Κυψέλη εκενώθηκαν τα σπίτια τους, φύγαν οι ενοικιαστές, δηλαδή κάποιοι χάσανε ένα εισόδημα για να μην τους πλακώσουν τα σπίτια επειδή έχουν υποστεί ζημιές από τον Μετροποντικά. Πόσες φορές ένας τύπος ονόματι Ταχιάος, υπουργός, υφυπουργός, τους κοροϊδεύε και του λέγανε «Λάδο να δεις ρε, έχει ανοίξει η κολόνα, θα γίνει σεισμός και θα πέσει το σπίτι, η πολυκατοικία, θα πλακώσει εμάς που είμαστε μέσα, οι ιδιοκτήτες που δεν έχουμε που να πάμε και δεν έχουμε τα λεφτά να πάμε κάπου αλλού και αναγκαστικά μένουμε εδώ, αλλά και περνάει κόσμος από τα πεζοδρόμια, από το δρόμο, από κάτω. Αν πέσει μια πολυκατοικία, θα πέσει πάνω και σε αυτούς». Και τώρα λέει, βγήκε ανακοίνωση, όταν δουλεύει λέει ο Μετροπόντικας, εσείς θα φεύγετε από τα σπίτια σας, γιατί μπορεί να πέσει. Και βγαίνει η Άβαξ, ο επικεφαλής της Άβαξ χθες, και τι λέει? «Α, κύριε, τα έργα του Μετρό με την Άβαξ έχουν σταματήσει». Μάλιστα. «Οι υπάλληλοι και οι εργαζόμενοι μου δεν έχουν απολυθεί. Απλώς κάθονται. Δεν δουλεύουνε». Μάλιστα. «Και θα πρέπει το ελληνικό δημόσιο να μου δώσει μεγαλύτερες αποζημίωσεις. Όσο τα έργα δεν ξεκινάνε, τόσο μεγαλύτερη αποζημίωση που θα μας δώσει ο Έλληνας φορολογούμενος. Δηλαδή η μάνα μου, ο πατέρας μου, εσύ που ζεις στο χωριό, εσύ που ζεις στο νησί και είσαι φορολογούμενος, θα δώσεις λεφτά στην Άβαξ επειδή δεν έκανε σωστά τα έργα του Μετροπόντικα στην Κυψέλη. Γεια σου ρε Μητσοτάκη γίγαντα. Γεια σου γίγαντα Μητσοτάκη. Είσαι καταπληκτικός, πραγματικά. Πραγματικά, ο ελληνικός λαός σου έχει δώσει το δικαίωμα να μας εξαπατάς και να μας κοροϊδεύεις. Μας είπες ότι την περασμένη Δευτέρα θα ανακοινωθούν μέτρα για φτηνότερο πετρέλαιο κίνησης. Και σήμερα το κανάλι του Αλαφούζου πανηγύριζε. Το πρωί πανηγύριζαν. «Μπράβο! Ζήτω!» «Τι ζήτω ρε» λέω. «Να λέει το πετρέλαιο κίνησης των ταξιτζίδων, των φορτηγατζίδων, εγώ που έχω πετρέλαιο κίνησης από 2,17 είναι έτσι, δεν είναι 2,17. 2,17,9 είναι 2,18. Έπεσε! Έπεσε! Πόσο πήγε, ένα 20, ένα 40, ένα 30? Όχι ρε! Βλάκας είσαι! Βλάχος είσαι! Και λέω πόσο πήγε και πανηγυρίζεται ρε παιδιά. Φώναζε «Ζήτω ο Δημήτρης ο οικονόμου». Λέει έπεσε 2,13,9. Μαζί με την κυρία Γάκα. Πώς λέγεται αυτή, Γάκα, των Βενζινοπολών. Έπεσε! Έπεσε! Ζήτω! Ζήτω! 2,13,9. Δηλαδή 2,14, έτσι μέσα μας κοροϊδεύουνε. 2,65 έχει το καύσιμο Στη Σίμη. Στη Σίμη έχει 2,65. Πηγαίνετε ρε απέναντι στην Τουρκία να πάρετε καύσιμα δωρεάν. 2,65 το καύσιμο στη Σίμη. Έτσι. Και 16 ευρώ θα πάει η φέτα. Φροντίζει για την υγεία μας και το... και το να αδυνατήσουμε, να μην τρώμε φέτα. Εγώ τρώω μισό κιλό φέτα την ημέρα στον καθισιό μου. 16 ευρώ θα πάει. Για τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσιάρα. Ψηφίστε Μητσοτάκη. Είναι εγγύηση για την εξόντωσή σας. Αντρέα Καψαμπέλη.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Φθινοπορεινή ημέρα, λέει, έρχεται το φθινόπωρο. Πάει το καλοκαιράκι. Πάει όση η ελπίδα όσων πιστεύαμε ότι μπορούμε ακόμα να απολαύσουμε λίγη ζέστη. Εν πάση περιπτώσει, μαζευόμαστε στα καβούκια μας. Σιγά σιγά, ήθελα, γιατί το είπα αυτό, γιατί ήθελα να αναφερθώ, γιατί το είδα να εξαφανίζεται ως θέμα, ως διαμαγείας ξαφνικά έγινε ιστορία με τα βιτιοφόρα στον Κηφισό, τεράστιο θέμα. Θα πούμε και γι' αυτό, θα πω και γι' αυτό, αλλά μιας και αναφερόμαστε στα θέματα της ενέργειας, μπαίνει ο χειμώνας, όσο ήταν το καλοκαιράκι, εντάξει. Και το φθινόπωρο, κατανάλωση, περιορίζεται κάπως, συγκρατείται κάπως. Δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά πράγματα. Έχει όμως τεράστια σημασία κάτι το οποίο δεν είναι δική μας, δεν είναι δική μου πληροφορία, δεν είναι δική μου άποψη. Έρχεται από έναν κατεξοχήν, από τους κατεξοχήν, φύλλα διακείμενους. Δεν μ' αρέσουν οι όροι φιλοκυβερνητικός, αντικυβερνητικός, γιατί έχουν μια χρειά λίγο έτσι απαξιωτική, αλλά από τους φύλλα διακείμενους, δημοσιογράφους και αρθρογράφους προς την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, σε ένα κατεξοχήν φιλοκυβερνητικό μέσο. Αναφέρομαι στον Δημήτρη Καμπουράκη, ένα άρθρο το οποίο έχει δημοσιεύσει, και λέω και την πηγή, όχι για να κάνω διαφήμιση, αλλά για να υπάρχει η βιβλιογραφία που θα λέγαμε, για να μπορεί να το βρει κανείς και να πιστοποιήσει αν είμαι υπερβολικός ή όχι. Στο Liberal.gr. Το διάβαζα μόλις τώρα και δεν πίστευα στα μάτια μου, διότι έλεγα, τρολάροντας σε αυτόν κατά κάποιο τρόπο, ρε παιδί μου, ποιος κακεντρεχής εχθρός του Μητσοτάκη και της κυβέρνησης, σε ποιο αντικυβερνητικό ποταπό μέσο τα γράφει αυτά, κάνοντας τέτοια σπέκουλα, επίθεση και σπέκουλα με ψεύδικες συκοφαντίες, ανυπόστατα πράγματα, πραγματικά δεν υπερβάλλω. Άμα το δει κανείς έτσι, χωρίς να ξέρει πού έχει γραφτεί και από ποιον έχει γραφτεί, του το δώσουν και του πούν, πάρ' το, διάβασέ το και πιθανολόγησε ποιος το έχει γράψει, πού το έχει γράψει. Θα πάει όσο πιο απέναντι φανταστεί.
2: Όσο πιο εχθρός δηλαδή.
1: Ναι.
2: Μητσοτάκη, αυτό είναι.
1: Όσο πιο απέναντι, δεν ξέρω εδώ αν είναι εχθρός ή όχι, εγώ ξαναλέω, η εικόνα που έχω είναι ότι ο Δημήτρης Καμπουράκης είναι φιλανδιακείμενος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση. Δεν το κρύβει ο άνθρωπος, δεν κακό αυτό. Γιατί όμως το λέω, διότι όταν φτάνει στο σημείο να γράφει και να περιγράφει ρεπορτάζ, δεν μπορώ να το διαβάσω όλο. Αναφέρεται σε μια ελληνική, λέει, εταιρεία 100%, διότι δεν ζήτησε, λέει, καμία ενίσχυση, ούτε ένα ευρώ από το ελληνικό κράτος. Πήγε μόνη της, κατέθεσε σχέδιο στην Ευρώπη με τα δικαιολογητικά για την επένδυση που ήθελε να κάνει. Προσέξτε τώρα, αρχίζει το ψαχνό. 117 εκατομμύρια, λέει, μόνη μας, για να φτιαχτεί εταιρεία με μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας. Παρακαλώ πολύ. Πρώτο το κρατούμενο. Πού θα το έφτιαχνε, λέει ο Καμπουράκης. Δεν ξέρω τι κρύβεται τώρα από πίσω. Εγώ θα πω ότι υπάρχει, ας βγουν να απαντήσουν. Αυτοί έχουν τα γένια, αυτοί έχουν και τα χτένια. Εγώ ξυρίστηκα πρωί-πρωί, δεν έχω γένια. Λοιπόν, μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας. Πού? Στη Μακεδονία. Πού? Στην Πτολεμαΐδα. Στη Δυτική Μακεδονία. Ε? Δεύτερο στοιχείο. Κάνει, λέει λοιπόν, η εταιρεία αυτή, την οποία προφανώς, με την οποία προφανώς, από την οποία έχει κάνει κάποιο ρεπορτάζ ο κύριος Καμπουράκης. Κάνει, λέει, όλα τα στοιχεία, τα χαρτιά, καταθέτει τις αιτήσεις, το, αυτά, το ένα, το άλλο κλπ. Όταν, λέει, το τελικό χαρτί γράφει, έφτασε στα χέρια του αρμόδιου υφυπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας κυρίου Νίκου Τσάφου. Ναι, είναι υφυπουργός ενέργειας. Δεν θα πάω εγώ στο ιστορικό του να πω ότι είναι από τους πιο στενούς συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη, πριν ακόμα γίνει υφυπουργός, πριν ακόμα τον μάθει το Πανελλήνιο ως υφυπουργό, ήταν από τους επιτελείς εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου.
2: Πριν αυτά... πει για την τουρκική δημοκρατία Κύπρου.
1: Πολύ πριν. Πολύ πριν. Από τότε που είχε πάει ξανά στον ΟΗΕ.
2: Η τουρκική δημοκρατία Κύπρου ήταν συνεργάτης του Μητσοτάκη.
1: Λοιπόν, κλείνω την παρένθεση για να μην μπερδευτούν οι ακροατές μας με αυτά που γράφει ο κύριος Καμπουράκης. Πάει λοιπόν, λέει, η επένδυση, η προσυπογραφή στον κύριο Τσάφο. Εκείνος είπε εισαγωγικά, όχι, δεν υπογράφω. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Συνεχίζει ο δημοσιογράφος. Γιατί, σε ελεύθερη μετάφραση προφανώς, διότι έτσι, λογαριασμό θα δώσω. Δική μου είναι υπογραφή, ό,τι θέλω την κάνω. Έβαλα, λέει, οι άνθρωποι λιτούς και δεμένους να καταλάβουν γιατί δεν παίρνουν μια τυπική υπογραφή για ένα έργο που η χώρα το χρειάζεται, όπως ο αφυδατωμένος στο νερό. Δίκιο έχεις αυτό. Είχαν ξοδέψει πολύ χρήμα για τις μελέτες, είχαν δεσμεύσει περιοχές στην Πτολεμαΐδα, είχαν έρθει σε συνεννόηση με δήμους φορείς εκεί πάνω, είχαν υπογράψει αρχικές συμβάσεις με εταιρείες εξοπλισμού, αλλά το κυριότερο είχαν προθεσμία από την Ευρώπη. Ο υφυπουργός στις οχλήσεις, στις συσκέψεις και όσους κατάφεραν να τον προσεγγίζουν, διότι είναι και δυσέβρετος, απαντούσε άλλα πράγματα κατά περίπτωση. Σε άλλους έλεγε, δεν ήρθαν σε μένα για την επένδυση, πήγαν στο Υπουργείο Οικονομικών, τώρα με θυμήθηκαν. Στον Παπαθανάση δηλαδή, στον άλλο συνεργάτη του Μητσοτάκη. Τι έγινε ρε παιδιά, μπερδευτήκανε οι συνεργάτες. Κάτι με υποψιάζει αυτό. Κάποια υποψία μου δημιουργεί, αδική μου υποψιάστη. Σε άλλους είπε, αν δώσω σε αυτούς, θα πλακώσουν και θα μου ζητούν όλοι. Και σε άλλους, έχω την πλήρη στήριξη του Πρωθυπουργού, μην με ενοχλείτε. Ειλικρινέστατος αυτό. Αυτό το λέει και το ρεπορτάζ. Ανένδοτος, ακούνητος, ανεπηρέαστος. Μήτε τον προϊστάμενο υπουργό του δεν λογάριασε. Καλά, με αυτόν ούτε καλημέρα δεν λέει για τον Παπασταύρο. Σας λέω εγώ από το ρεπορτάζ μου, ούτε καλημέρα δεν λένε. Και ας είναι επίσης και οι δύο κολλητοί του Μητσοτάκη, άλλο θέμα γι' αυτό. Ή το ίδιο.
2: Ο Τσάφος του Παπασταύρου.
1: Ή το ίδιο. Δεν ξέρω. Μπάς περιπτώσει. Ναι. Μήτε με τις υπηρεσίες του Υπουργείου του που του έλεγα να υπογράψει δεν ασχολήθηκε. Μήτε με την αξιολόγηση της επένδυσης που ήταν 15 στα 15 υπολόγισε. Αρνήθηκε. Οπότε λέει μία πρωία ετούτης της εβδομάδος, τώρα δηλαδή, που διανύουμε, πέρασε η προθεσμία. Που θα έλεγε και ο Άδωνης, αυτό είναι δικό μου. Αλλά το βρίσκουν, το λέει ο Καμπουράκης. Έφυγαν τα 117, κύριε Γεωργιάδη, έφυγαν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το βρίσκουν εδώ, έγινε ανάποδα. Έφυγαν, λέει, τα 117 εκατομμύρια και πέταξαν της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα να χρηματοδοτήσουν άλλη ενεργειακή επένδυση. Πάνε και τα 125 που θα βάζει ο Έλληνας επενδυτής. Άντε βρε και σ' άλλα με υγεία. Κυμπάριδες είμαστε, επιστρέφουμε λεφτά στους χάζο Ευρωπαίους και πληρώνουμε, εδώ είμαστε τώρα, στο ψητό, τριπλάσιο το ρεύμα που καίμε.
2: Από τη Βουλγαρία.
1: Δεν ξέρω, προσθέτει ο κύριος Καμπουράκης, ο Δημήτρης Καμπουράκης, ο παλιός συνάδελφος, που τον ακούμε στην τηλεόραση να λέει την καλή του κουβέντα για την κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν οι Βούλγαροι του στείλαν λουλούδια του τσάφου, όπα, αν δεν το έκαναν είναι ντύπα χάριστη. Δεν ξέρω επίσης αν ο Μητσοτάκης, για το Μητσοτάκη τώρα κάτι λέει. Δεν ξέρω επίσης αν ο Μητσοτάκης όταν βγάζει λόγους στους οποίους λέει ότι η αποθήκευση ενέργειας είναι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης, ρωτάει τον τσάφο τι έχει κάνει ως τώρα επί του θέματος και αν η υφυπουργική απάντηση απολύτως τίποτε δεν έχουμε μπαταρίες τον ικανοποιεί τον Πρωθυπουργό. Τότε no problem, λέει ο κύριος Καμπουράκης και καταλήγει, και το διαβάζω γιατί νομίζω ότι θα το ενστερνιστούμε όλοι. Αυτό καλά λέει όλα αυτά. Τα νοικοκυριά δεν τα ρωτάνε. Αυτά έχουν γνώμη όταν τους έρχονται οι 350αριές κατά κέφαλα. Αλλά εκεί στο Υπουργείο Ενέργειας, μάλλον με κνισμό στην βουβονική χώρα, πολύ βαρύ και αυτό, αντιμετωπίζουν το ζόρι των ανθρωπάκων. Εκτός κι αν ο υφυπουργός το έχει βάλει σκοπό να τροφοδοτεί τον θυμό των ανθρώπων και να δίνει όπλα στον Τσίπρα και στον Ανδρουλάκη προεκλογική χρονιά. Διότι τότε μια χαρά το πάει, τρεις τελείες, κλείνει το άρθρο.
2: Μπορώ και να προσθέσω.
1: Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω. Να πω το αφήγημά μου. Και σας ρωτώ, φίλες και φίλοι που μας ακούτε, και ευχαριστώ την κυρία Βαλεντίνη που μας τροφοδότησε με το υλικό. Φοβερή ρεπόρτερ, κυρία Βαλεντίνα.
2: Α, πολύ καλή.
1: Λοιπόν, λέω το εξής. Ακούγοντας ή διαβάζοντας αυτό εσείς, χωρίς να σας έχουν πει ποιος το έχει γράψει, πού το έχει γράψει και χωρίς να είστε υποχρεωμένοι να ξέρετε το who is who του καθενός εξημών ή την ταυτότητα του οποιοδήποτε μέσου. Δεν θα λέγατε, ρε παιδί μου, ποιος εχθρός του Μητσοτάκη είναι αυτός τώρα? Αυτός που το γράφει. Αλλά αυτός που το γράφει δεν είναι εχθρός του Μητσοτάκη. Αυτός που το γράφει είναι φίλος του Μητσοτάκη, υποστηριχτής του Μητσοτάκη και αναδεικνύει ως εχθρό του Μητσοτάκη έναν φίλο του Μητσοτάκη που είναι υφυπουργός του Μητσοτάκη και ο οποίος λύνει και δένει και ο οποίος, ξαναλέω, με τον άλλο φίλο του κυρίου Μητσοτάκη, τον κύριο Παπασταύρου, που είναι μαζί του τώρα στο Αμέρικα, εκεί πέρα λέει, αυτές τις μέρες έχουν πάει 5-6 υπουργοί, εν πάση περιπτώσει. Και ο Τσάβος έχει πάει και ο Παπαστεργίου έχει πάρει. Καλά, ο Γεραπέτρητης εννοείται. Και η Δόμνα Μιχαηλίδου έχει πάει. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Τουρισμός στο Αμέρικα με τους δικά μας λεφτά. Κλείνει παρένθεση. Εν πάση περιπτώσει, διαβάζοντας και ακούγοντας το όλο αυτό, λες, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα αν συμβαίνει, εντάξει, σκοτώνονται μεταξύ τους, πλακώνονται μεταξύ τους, δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους, ο ένας με τον άλλον λέει γιατί εσύ όχι εγώ, από αυτό και λοιπά, πήγε στον άλλον, έπρεπε να έρθει σε μένα, έχω προτεραιότητα για τους χυψηλόγους, ας τα βρουν μεταξύ τους. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την καλή κοινωνία που ζούμε και που, εν πάση περιπτώσει, τώρα θα το διαβάζει και αυτό η Ντόρα Μπακογιάννη και θα λέει «Γεια σου ρε Δημήτρη Καμπουράκη που με δικαιώνεις, αγόρι μου καλό», καθότι είναι και συμπατριώτες. Όμως, το διατάφτα για μένα έχει σημασία, τα άλλα είναι λίγο παραπολιτικά, ας το πούμε έτσι. Όταν όντως χαλάνε τον κόσμο, αφήνω το, που δεν το αφήνω, Δυτική Μακεδονία, τα έχουμε πει επανειλημμένα τι συμβαίνει με την απολιγνητοποίηση και τις υποσχέσεις και το ένα και το άλλο. Όταν όλη αυτή η συζήτηση για τις μπαταρίες, για την αποθήκευση, για τη Βουλγαρία, για την ενέργεια, για την ακρίβεια, για τις τιμές, για όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται τώρα για το πώς και τι και το ένα, το ενεργειακό κόστος στους 17 βιομηχανικούς συνδέσμους, από το οποίο παραδόξως λέει δεν δέχτηκε να συμμετέχει ο κύριος Θεοδωρόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, του ΣΕΒ, που μέχρι προχτές φώναζε κι αυτός, αλλά τώρα λέει όχι παιδιά, αφήστε το. Περίεργα πράγματα.
2: Ποιο είπε αφήστε το?
1: Κάναν 17 σύνδεσμοι, πώς λέγεται.
2: Ναι, ναι.
1: Κάναν,
2: αυτό που διάβαζα χθες.
1: Ναι, σε αυτό αρνήθηκε να υπογράψει ο ΣΕΒ.
2: Α, δεν το ξέρω.
1: Και έχει κάνει δηλώσεις ο κύριος Θεοδωρόπουλος, αν δεν κάνω λάθος το όνομα του πρόεδρου του ΣΕΒ, που λέει ότι εμείς κάνουμε επαφές. Δεν κάνουμε δηλώσεις και ανακοινώσεις. Κάνουμε επαφές για το θέμα.
2: Πάντως okay. Τα έχει πει η Γενική Συνέλευση αυτά.
1: Τώρα δεν τα λέει. Τώρα δεν τα λέει. Εχθές είπε, εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό. Ας τα βρουν όλα αυτά. Ο πολίτης εδώ, το διατάφτα, έρχεται χειμώνας. Έρχεται χειμώνας. Η ενέργεια, τα καύσιμα, όλα αυτά είναι το υπαριθμόν ένα ζήτημα, το οποίο είναι και αυτό το οποίο αντικειμενικά, και καταλήγω με αυτό, θα καταστρέψει, θα δώσει τη χαριστική βολή, θεωρώ, στην κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Δεν πιστεύω, και είμαι ομά ειλικρινής, ότι ούτε τα εθνικά θέματα, παρά την τεράστια σημασία που έχουν και πρέπει να έχουν, ούτε τα θεσμικά, ούτε τα αξιακά, ούτε τα σκάνδαλα αυτά καθ' αυτά, τα Μπαζονάκηδες, οι Θεοδωρόπουλοι κλπ. Κλπ. Θα παίξουν συμπληρωματικά, παίζουν ένα ρόλο. Καταλυτικό όμως ρόλο παίζουν ετούτα εδώ, που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, αυτό που λέω εγώ, μάχη περπίσεως και πατρίδος, αλλά την ίδια ώρα αναδεικνύεται σε πρωτεύουσα και η μάχη, κυρίαρχη εννοώ, και η μάχη για την επιβίωση και την καθημερινότητα. Όταν ο άλλος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα και πρέπει να πληρώσει, πώς το λέει εδώ ο κ. Καμπουράκης, 350 αργές κατά κέφαλα, και έρχονται οι ίδιοι και αποκαλύπτονται και καταγγέλλονται. Εκεί νομίζω πως ό,τι και να γίνει προϊόντος του χρόνου, θα αποδειχτεί ότι όντως από εδώ και μπρος ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος για τον κύριο Μητσοτάκη. Είναι αντίπαλος. Όσο κυλά ο χρόνος, όσο πηγαίνουμε στο βάθος του χειμώνα τους επόμενους μήνες, θα αποδεικνύεται ότι το ρίσκο του να μείνει πάση θυσία γαντζωμένος στην εξουσία θα είναι τεράστιο, και το μπούμεραγκ θα μεγαλώνει. Τώρα, αν θα δικαιωθεί ή αν θα επιβεβαιωθεί αυτό που λέει ο Καμπουράκης, πώς και τι θα γίνει από εκεί πέρα, δεν το ξέρω. Καταλαβαίνω όμως ότι όταν φτάσει στο σημείο ένας αυτών αποκαλύπτονται, γιατί εδώ πρέπει να απαντηθούν τώρα θέματα. Θα μου πεις, ποιος θα απαντήσει? Δεν ξέρω. Εννοώ από την κυβέρνηση.
2: Εγώ.
1: Διότι αυτή είναι. Δύο λεπτά. Συγχωρείς.
2: Έχω απάντηση.
1: Δύο λεπτά. Πρέπει να απαντήσει ο κύριο Τσάφο. Σεντράρει τον κύριο Τσάφο εδώ τώρα.
2: Όχι. Και... Το Μητσοτάκη σεντράρει.
1: Ναι, αλλά εδώ ο κύριο Τσάφο.
2: Μητσοτάκη σεντράρει.
1: Ναι, εδώ ο κύριο Τσάφο που είναι σε πρώτο πλάνο, ή θα πρέπει να δώσει εξηγήσει. Τρία τεινά συμβαίνουν. Ή θα πρέπει να δώσει δημόσια εξηγήσει, αν δεν προσπαθήσει να το αποφύγει. Ή θα πρέπει να μην συνεχίσει το θέμα ο δημοσιογράφος, ή.
2: Δηλαδή να πες τηλέφωνο.
1: Δεν ξέρω. Ή. Ή. Θα πρέπει να
2: βρεθεί. Μαυρίδη ανήκει.
1: Θα πρέπει να βρεθεί τρόπος, να βρουν τρόπο να καλυφθεί η επένδυση, αν και χάθηκε, λέει η προθεσμία. Δεν ξέρω τι κόλπα χρησιμοποιεί ο καθένας, αλλά στην περίπτωση αυτή. Το θέμα γίνεται μεγαλύτερο, γιατί θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί δεν το κάναν μέχρι τώρα. Εκτός, ξαναλέω, και αν βρουν ένα μαγικό τρόπο, όπως σε πολλά θέματα, όπως τα περισσότερα, και δεν ξανασχοληθεί κανείς. Χαθεί το θέμα. Διολυστήσεως. Δια της διολυστήσεως λέγανε αυτά. Χάνονται. Ξεχνιούνται. Το είπαμε εμείς. Τι να κάνουμε? Να πάρουμε να τραβάμε τα μαλλιά μας? Δεν μπορούμε άλλο. Το είπαμε. Δεν το πιστεύω να το πει και κανείς άλλος. Τελείωσα.
2: Μπορώ.
1: Παρακαλώ, τέλειωσε.
2: Για όλο αυτό που ακούσατε να περιγράφει ο κύριος Καψαμπέλης, το οποίο περιγράφει ο κύριος Δημήτρης Καμπουράκης, που προφανώς έχει πληροφορίες από τον επενδυτή. Έτσι, είναι προφανές αυτό. Υπάρχει μόνο μία απάντηση, στην οποία απάντηση τυχαία έχω πέσει εγώ πάνω. Και η απάντηση είναι μόνο μία. Θα την πω, δεν θα την εξηγήσω. Ο καθένας από εσάς που μας ακούτε μπορεί να βάλει τη δική του εξήγηση. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι το εξής, ως απάντηση. 27%. Τα υπόλοιπα ανήκουν σε άλλους. Τέλος πάντων. Τι να πω. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Όλοι οι Έλληνες. Και άλλοι εξασφαλίζουν τα τρισέγγωνά τους. Βλέπω. Εγώ περνάω συνέχεια από εκεί. Αλλά εγώ δεν είμαι ειδικός. Ξαφνικά διαπίστωσαν ότι ο Κηφισός είναι πηγή λιμάτων που πέφτουν ανεξέλεκτα. Σοβαρά ρε. Μπράβο. Δεν συγχωρείτε δηλαδή. Τώρα το πήρατε είδηση που πιάσαν ένα φορτηγό να ρίχνει τα απόβλητα. Πόσα άλλα φορτηγά έχουν ρίξει τα απόβλητα στον Κηφισό. Και ακόμη κάτι ακόμη. Αυτούς που πιάσανε προχθές, τους τρεις, θα τους βάλουν για πολλά χρόνια στη φυλακή. Θα τους κατάσχουν ό,τι περιουσία έχουνε. Μου έλεγε ένας γνωστός μου, μου λέει τα απόβλητα των νοσοκομείων είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να υπάρξει. Διότι μέσα εκεί υπάρχουν δεκάδες αρρώστιες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο έγκλημα από το να πετάς χωρίς καμία επεξεργασία τα απόβλητα νοσοκομείων. Και οι τύποι αυτοί πετάγανε τα απόβλητα από το Αττικό νοσοκομείο. Και εγώ ρωτώ ως βλάκας. Δεν υπάρχει διαδικασία να πει έλα εδώ ρε βλάχο. Μάλιστα. Εσύ είσαι ο φορτηγατζής με τον οποίο έχουμε κάνει σύμβαση να παίρνεις τα απόβλητα του νοσοκομείου, μάλιστα. Πήρες απόβλητα χθες από το νοσοκομείο, μάλιστα. Τι τα έκανες? Τα πήγες για επεξεργασία? Πού? Υπάρχει ο Καψαμπέλης που έχει ειδικό μαγαζί που κάνει την επεξεργασία. Μάλιστα. Δεν πρέπει ο Καψαμπέλης να δώσει ένα χαρτί ότι ήρθε ο βλάχος με ένα φορτηγό με απόβλητα του νοσοκομείου τάδε και εγώ επιδίω 5 ώρες έκανα επεξεργασία ούτως ώστε τα απόβλητα αυτά όταν θα πέσουν πια να είναι καθαρά από βλαβερές. Δεν υπάρχει κανένας. Κανένας πουθενά. Να ρωτήσει έλα εδώ ρε. Πού πας τα απόβλητα? Δεν τα πήγες εκεί που πρέπει να τα πας, να πάρεις χαρτί? Έλα εδώ ρε Καψαμπέλη. Έκανες επεξεργασία? Όχι. Γιατί? Δεν μου ήρθε. Δεν σου ήρθε? Έλα εδώ ρε βλάχο. Πώς πήρες τα απόβλητα? Τίποτα έτσι. Τίποτα. Μηδέν. Ζούμε κατά τύχη. Στην εκβολή του Κηφισού υπάρχει ένα κουραδονήσι. Έτσι το λέμε εμείς. Είναι κάτι πέτρες, βράχοι, που ρίξανε ανοιχτά από τα έργα που γίνανε στην Ψιτάλια για να μην φεύγουν όλα αυτά τα απόβλητα που έρχονται από τον Κηφισό και να πηγαίνουν μέσα στο Σαρονικό. Ό,τι λοιπόν βγαίνει από τον Κηφισό, χτυπάει σε αυτό το κουραδονήσι και διοχετεύεται δεξιά και αριστερά. Αριστερά προς το Φλίσβο, δεξιά προς το Μικρολίμανο και τη Μαρίνα Αζέας. Έξω από τη Μαρίνα Αζέας, στην Καστέλα από κάτω, κολυμπάει πάρα πολλοί κόσμος. Αλλά αφήστε το ότι κολυμπάνε. Εάν πάει ένα τόσο βρώμικο νερό μέσα στο Μικρολίμανο, μέσα
0: στο Φλίσβο, μέσα στο, στη Μαρίνα Αζέας, κάποιος θα πιάσει το παλαμάρι που είχε ποτιστεί με το νερό για να το τραβήξει. Που σημαίνει ότι τα χέρια του θα γεμίσουν τα μικρόβια αυτά. Το είπα καλά? Έγινα κατανοητό? Μιλάμε για έγκλημα, έτσι. Μιλάμε για έγκλημα.
2: Δελτίο ειδήσεων.
3: Η ώρα είναι 11.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στον αέρα βρίσκονται οι αγροτικές επιδοτήσεις εξαιτίας του κυβερνητικού μπάχαλου στη νέα πλατφόρμα My Agro της ΑΔΕ. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων καταγγέλουν δεκάδες τεχνικές τροποποιήσεις, ασφικτικές προθεσμίες και καθεστώς εκφοβισμού με εξοντοτικές κυρώσεις, ζητώντας άμεση τετράμινη παράταση. Το πολυδιαφημιζόμενο ψηφιακό κράτος καταραίει στην πράξη, μετακυλίοντας την κρατική ανικανότητα και τον κίνδυνο απώλειας ενισχύσεων στις πλάτες των παραγωγών. Εκτεταμένη και διαρκής είναι η ρήπανση στον Κηφισό ποταμό αλλά και στον υπόγειο υδροφορέα. Ρήπανση γεμάτη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, βαρέα μέταλλα και αστικά λίμματα, όπως επιβεβαιώνει και καταγράφει ολόκληρη τετραετής έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η παράνομη απόρριψη λιμάτων με τελικό αποδέκτη τη θάλασσα αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί πάγια πρακτική επιτίδιων. Η δικογραφία για την υπόθεση του βιτιοφόρου στον Κηφισό έβγαλε στη φόρα τουλάχιστον 4 εκφορτώσεις σε φρεάτιο μέσα σε μόλις 20 μέρες. Σε καθεστώς άτυπης απομόνωσης στον Κορυδαλό παραμένει η γιατρός Ιωάννα Γάκα υπό το φόβο αποδοκιμασιών από συγκρατούμενές της για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η προφυλακισμένη αρνείται να προαυλιστεί την ώρα που στον προαύλιο χώρο των γυναικείων φυλακών ακούγονται διαρκώς τραγούδια του αδικοχαμένου ερμηνευτή. Παρά τη βαριά κατηγορία για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, οι πρώτες της ανησυχίες φέρονται να αφορούσαν προσωπικές ανέσεις εντός του κελιού. Σε έναν επικίνδυνο προεκλογικό τυχοδιοκτισμό προσανατολίζεται η κυβέρνηση Τραμπ, σχεδιάζοντας 90ήμερο μπλόκο στις εξαγωγές ντίζελ για να συγκρατήσει προσωρινά τις τιμές εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Παρά τις κυβερνητικές διαψεύσεις περί ψευδών ειδήσεων, ο πανικός για το εκλογικό κόστος υπερισχύει της κοινής λογικής. Ειδικοί και κορυφαία στελέχη προειδοποιούν για το παγκόσμιο σοκ και μπούμεραγκ νέων ανατιμήσεων, αποκαλύπτοντας πως η Ουάσιγκτον θυσιάζει τη διεθνή ενεργία και σταθερότητα στο βωμό της ψηφοθυρίας. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με απόλυτη ηλιοφάνεια και καθαρό ουρανό σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο το μεσημέρι, φτάνοντας στο κέντρο της Αθήνας τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.
3: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

Πάμε, είμα. Έλα, έλα, δώσε. Είσαι στον αέρα, σίγουρα. Ωραία. Θα πάρεις 27%. Λοιπόν, μάχη FM, μάχη υπερπίστωση και πατρίδος, Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος, αυτός που μας κάνει τη ζωή πατίνη και μας ταλαιπωρεί, αλλά εγώ θα του δώσω 27% και θα καθαρίσω. Λέγεται Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Λοιπόν,

0: Κύριε Σπύρο Κιτούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Μαγουλέζα Άνω Λιωσίων. Να, μία ιδέα που υλοποίησαν πριν 25 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν πετύχει την αναπαραγωγή ψαριών. Είναι τρομερό. Δεν ξέρω αν το έχετε εντοπίσει. Εγώ που το βλέπα, δεν πίστευα στα μάτια μου. Με συγχωρείτε, είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να έχουν αφήσει αυτό το πράγμα εκεί? Δεν ξέρω πόσα λεωφορεία. Με τεράστιος αριθμός. Νεκροταφείο. Με στη Βρώμα προφανώς είναι, έτσι. Με στη Βρώμα. Τι να πω ρε παιδιά. Και δεν είναι ότι είναι με στη Βρώμα. Είναι ότι όλα αυτά είναι και κάποια χρήματα, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οτιδήποτε άλλο. Πώς απαξιώνεις μια τέτοια περιουσία του ελληνικού δημοσίου, ρε, γίγαντα, ηλίθιε, υπουργέ, πρωθυπουργέ? Γιατί προφανώς έχουν ενημερωθεί όλοι αυτοί. Ξέρεις, έχουμε πάρει, έχουμε εκεί ένα νεκροταφείο, τα έχουμε αφήσει όλα εκεί. Και μια και μιλάω για Βρωμιά, υπάρχει ένα άλλο δημοσίευμα σήμερα. Εγώ το φωνάζω. Το φωνάζω γιατί το βλέπω. Αλλά εντάξει. Ένας συνάδελφος λοιπόν, προφανώς περπατώντας στην οδό Φιλελλήνων. Ποια είναι η οδός Φιλελλήνων? Είναι ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί από την πλατεία Συντάγματος προς την πλευρά της Ακρόπολης. Δηλαδή, δεν είναι ένας δρόμος που θα πάει ο Καψαμπέλης γιατί έχει μια δουλειά, ούτε ο Γιαννητόπουλος που θέλει να πάει σε μια παρέα να πιούνε τσίπουρα. Είναι ο κεντρικός δρόμος τον οποίο καθημερινά εκατομμύρια, χιλιάδες τουρίστες περπατάνε. Και περιγράφει λοιπόν ο συνάδελφός μας. Εγώ πηγαίνω εκεί πέρα γιατί πάω και αγοράζω. Είναι ένα κατάστημα που έχει κάτι που έχει μόνο αυτό το κατάστημα. Και αγοράζω. Περιγράφει τη Βρωμιά που υπάρχει στην οδό Φιλελλήνων και κυρίως την Μπόχα. Διότι προφανώς τα βράδια διάφοροι τύποι κυκλοφορούν και κατουράνε στις γωνίες. Και προφανώς αυτοί δεν είναι τουρίστες. Καταλαβαίνετε τι είναι. Ωραία. Δεν υπάρχει κανένας, ούτε δήμαρχος, ούτε περιφερειάρχης. Έλεγα προχθές εδώ, με το αυτοκίνητό μου κατέβαινα την Καλλιρόης και πάνω από τη γέφυρα που είναι για να βγω Συγκρού προς Πειραιά. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Η Φιλής είναι πιο καθαρή. Ο Σκουπιδότοπος είναι πιο καθαρός. Στο δρόμο, ο δρόμος, η γέφυρα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δεν υπάρχει, προφανώς δεν κυκλοφορεί κανένας. Κυκλοφορούν και δεν δίνουν σημασία. Με στη Βρώμα. Οι δε δρόμοι έχουν ανοίξει τρύπες. Πέρασε το καλοκαίρι. Οι δρόμοι ήταν άδειοι. Σχεδόν άδειοι. Το κλίμα ήτανε ευνοϊκό. Δεν κάνατε μια ασφαλτοστρώση? Εσείς δεν λέτε ότι έχετε ισχυρή οικονομία? Δεν έχετε λεφτά να ασφαλτοστρώσετε τους δρόμους? Την εθνική οδό, ρε! Την εθνική οδό, ρε! Δηλαδή, εγώ καμιά φορά που είμαι με το αυτοκίνητό μου και βλέπω κάνα μηχανάκι να έρχεται, τρεμώ με την ιδέα ότι μπορεί αυτό το μηχανάκι να πέσει στην τρύπα και να μετά να πέσει ο άνθρωπος πάνω μου. ή μπροστά μου. Οι τρύπες οι οποίες έχουν ανοίξει παντού, παντού, παντού. Παντού. Ήμουνα σε ένα δρόμο, δεν ξέρω ποιος είναι ο δρόμος. Είναι από την πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου για να πας προς τη Λεωφόρο Αθηνών για να βγεις στην Εθνική. Ένας δρόμος εκεί, από την πίσω μεριά, από τον Γκάζι και πήγε γύρω. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, κεντρικός δρόμος. Λεωφορεία, αυτοκίνητα, κακό, το χρησιμοποιούν όλοι για να βγούνε, είτε για να πάνε προς Κόρινθο, είτε για να πάνε στην Εθνική για Πειραιά, όπως το κάνω εγώ. Παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έλεος. Έλεος. Μες στη βρώμα και μες στην τρύπα. Έλεος. Έλεος. Αλλά βέβαια αυτή η ιστορία με τη Φιλελλήνων είναι συγκλονιστική, έτσι. Συγκλονιστική. Πραγματικά συγκλονιστική. Και έχουν δίκιο. Λοιπόν, για να καταλάβετε με τι απατεώνες έχουμε μπλέξει, δηλαδή με έναν ουσιαστικά, και αναφέρομαι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Α, μάλιστα, πριν πάω σε αυτό το θέμα θέλω να πω κάτι. Επιτέλους, η εισαγγελέας θα ασχοληθεί με την εκλογική νοθεία. Ο αρμόδιος υπουργός εσωτερικών κάλεσε τον εισαγγελέα να εξετάσει τις καταγγελίες Βελόπουλου Σαλμά για νοθεία, για πείραγμα στα αποτελέσματα που βγάζει η κάλπη σε σχέση με τα αποτελέσματα που ανακοινώνονται. Αλλά αν ξεκινήσουμε την νοθεία την εκλογική, πρέπει να ξεκινήσουμε από την νοθεία εκλογής του Μητσοτάκη, του Κυριάκου ως αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να δούμε γιατί σταματήσανε την εκλογική διαδικασία την πρώτη Κυριακή όταν διαπίστωσαν ότι δεν έχουν ψηφίσει Μητσοτάκη και γιατί βάλανε και ποιος Καραμαλία Κώστα της Ραφίνας, είσαι υποχρεωμένος να απαντήσεις. Ποιος έβαλε τη Vodafone, την εταιρεία των υποκλοπών που δολοφονήθηκε ο υπάλληλός της που εντόπισε τις υποκλοπές, να κάνει τις δεύτερες εκλογές για την ανάδειξη αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας βγάζοντας πάνω από το Μεϊμαράκι και τον Τζιτζικώστα τον Κυριάκο για να κάνει πλούσιους όλους αυτούς τους λαθρέμπορους ταβαντζίδες. Το είπα καλά. Το είπα καλά. Έγινε κατανοητός. Πολύ καλό. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσει η έρευνα για νοθεία. Ήτανε σωστή εκλογή. Η δήλωση με η Μαράκη ότι ψάχνουμε να βρούμε 50.000 κόσμο που ψήφισαν αλλά δεν τους βρίσκουμε, που είχε κάνει τότε. Τι εννοούσε ο Βαγγέλης? Νοθεία. Κυριάκο Μητσοτάκη, να ξέρεις ένα πράγμα. Η ζωή επιφυλάσσει εκπλήξεις. Και μπορεί αυτή τη στιγμή μαζί με τους λαθρέμπορους να έχετε ανασύρει το σκυλάκι το κανείς που λέγεται Αλέξης Τσίπρας για να σε σώσουνε. Η ζωή όμως επιφυλάσσει εκπλήξεις. Πολλές εκπλήξεις. Πάω λοιπόν τώρα σε αυτό που είχα ξεκινήσει για την απατεωνιά. Έρχονται εκλογές. Μάλιστα. Τι μας λέγανε? Ότι επίκειται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο γίγαντας, να λύσει το πρόβλημα με τα γλυπτά του Παρθενώνα, να συμφωνήσει με τους Βρετανούς να γυρίσουν τα γλυπτά. Έτσι δεν μας λέγανε. Και θα πάμε σε εκλογές με τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ακρόπολη. Έτσι δεν μας λέγανε. Τζίφος. Οι Βρετανοί λένε δεν σας δίνουμε τίποτα. Και πώς θα πάμε σε εκλογές τώρα, ρε. Θα βρούμε. Τι θα βρούμε. Γεώτρηση. Τι γεώτρηση. Νερό. Όχι ρε, τι νερό ρε, βλάκας είσαι. Τι. Φυσικό αέριο. Πετρέλαιο. Καλά, αυτός ο τύπος που παριστάνει τον πρωθυπουργό το 19 δεν είπε δεν θέλω γεώτρηση, δεν θέλω εξόρυξη. Δεν έδιωξε τις εταιρείες από το Πατραϊκό κόλπο, από την Ήπειρο, από την Πελοπόννησο εκεί, από την Κρήτη. Δεν ήρθε εις Ευρών και είπε κύριε Σκυλακάκη, κολλητός της οικογένειας Μητσοτάκη. Κολλητός, δεν υπάρχει πιο κολλητός. Δεν υπάρχει πιο κολλητός. Θέλω να κάνω έρευνες για πετρέλαιο και αέριο νότια της Κρήτης. Και είπε ο Σκυλακάκης κατ' εντολή της οικογένειας. Όχι, δεν σας δίνω νότια της Κρήτης. Και βγήκε η ντορούλα μου, η αγαπημένη μου, και είπε, απαντώντας ερώτηση στην Κρήτη τηλεόραση, να μην επεκταθούν τα 12 μίλια νότια της Κρήτης για να μην σπάσει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Εσείς δεν είπατε όχι. Εσείς δεν είπατε, κύριε Δένδια, κατ' εντολή του Μητσοτάκη, του πρωθυπουργού σου, ότι θα γίνουμε κόλπος του Μεξικό, δηλαδή δεν θα βγάλουμε πετρελαίο. Και τώρα βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει θα κάνουμε, έρχεται λέει τον Απρίλιο, η γεώτρηση. Μιλάμε για απατεώνα ολκής. Διότι σκεφτείτε ένα πράγμα μόνο, μόνο ένα πράγμα. Εάν είχε προχωρήσει η ιστορία το 19, χρειάζονται 7 χρόνια, αν βρούμε κοίτασμα, να βγάλουμε πετρέλαιο και αέριο. Δηλαδή σήμερα θα βγάζαμε δικό μας πετρέλαιο και αέριο. Δηλαδή σήμερα θα είχαμε λεφτά να πληρώσουμε το χρέος μας στους Γερμανούς, να δώσουμε αύξηση, να φτιάξουμε καινούρια νοσοκομεία, να προσλάβουμε δασκάλους, να δώσουμε επίδομα να γεννήσουν παιδιά οι Έλληνες. Το είπα καλά. Το καταλάβατε, έτσι. Και τώρα βγαίνει ο απατεώνας και λέει «Α, θα κάνουμε γεώτρηση». Η πρώτη γεώτρηση τον Απρίλιο. Γιατί τον Απρίλιο, ρε μεγάλε. Γιατί έχουμε εκλογές. Δεν το είπα. Αυτό το λέω εγώ. Το λέω εγώ. Πώς θα σας κλέψουμε και πώς θα δικαιολογήσουμε την οθεία. Βγαίνανε οι δημοσκοπήσεις, θυμάστε. Αυξήθηκε η δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ρε μεγάλε δημοσκόπε. Γιατί είπε ο Μητσοτάκης ότι θα δώσω άδεια για εξόρυξη. Είπε θα δώσω άδεια για εξόρυξη και βγήκαν οι δημοσκόποι που φτιάχνουν το περίβλημα για την οθεία να πούνε να αυξήθηκε η δύναμη του Μητσοτάκη. Γιατί είπε. Προηγουμένως ο κύριος Καψαμπέλης διάβασε ένα άρθρο του Καμπουράκη για μια επένδυση στην Πτολεμαΐδα. Δηλαδή πού? Εκεί που είναι οι λιγνίτες. Δηλαδή δίνουν άδεια να καταστρέψουν την περιοχή των λιγνιτών. Και αυτός ο τύπος μιλάει και λέει ψηφίστε με. Η κυρία Ασδούκου που είναι εκπρόσωπος του κόμματος λέει ότι ο κριτής των μελών της κυβέρνησης είναι ο πρωθυπουργός. Ναι, αλλά όταν ο πρωθυπουργός έχει την αδερφή του κυρία Ντόρα που τους περνάει γενιές 14 και λέει ότι μας δημιουργεί πρόβλημα. Δεν είπε το όνομά του ακόμη. Ο Γεωργιάδης και ο Βορύδης Αυτό έχει άλλη διάσταση, κυρία Σδούκου. Σας είπα για 2,65 τα καύσιμα στην Σίμη. Και θέλω να σας πω και κάτι με παραπομπή στο τι συνέβη στην Ισπανία. Το αναφέρω αυτό γιατί νομίζω ότι κόμμα που θα ρίξει το βάρος του στην αντιμετώπιση της κλοπής των περιουσιών των Ελλήνων από τις τράπεζες και τα φανς, αυτό το κόμμα θα γίνει κάποια μέρα κυβέρνηση. Στην Ισπανία λοιπόν έγινε ντου της αστυνομίας με κλόπς, με χημικά, με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Ποιους χτυπούσανε οι αστυνομικοί της Ισπανίας? Πολίτες οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί, άρε μεγάλε κανείς του Μητσοτάκη, των τραπεζιτών και των φανς, Αλέξη Τσίπρα, το σκυλάκι που έκανε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Γεια σου ρε Αλέξη Τσίπρα, το καλύτερο κανείς, το καλύτερο σκυλάκι κανείς. Δεν είσαι τέτοια ράτσα σκύλου, δεν έχει υπάρξει ποτέ. Είναι το η καλύτερη ράτσα. Επιτέθηκαν οι αστυνομικοί λοιπόν της Ισπανίας σε πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από ένα σπίτι. Μέσα στο σπίτι ήταν μια 88 χρονών Ισπανίδα. Πήγαν να την πετάξουν έξω. Τα φανς και οι τράπεζες. Γιατί πήρανε το δάνειό της και το σπίτι της και της είπανε πρέπει να φύγετε. Και επειδή δεν μπορούσαν λέει να της πούνε πρέπει να φύγετε, τι κάνανε? Ακούστε τι κάνανε. Αυτούς πήγε η αστυνομία του Ισπανού Χρυσοχοίδη να στηρίξει. Τις είπανε. Τι ενίκιο πληρώνετε κυρία μου? Λέει 500 ευρώ. Α, μάλιστα. Ποια είναι η σύνταξή σας? 1350. Α, μάλιστα. Λοιπόν, δεν θέλετε να φύγετε? Πολύ ωραία, δεν πειράζει. Σας αλλάζουμε το ενίκιο. Δηλαδή, τι θα μου κάνετε από 500 ευρώ? Α, λέει, από 500 ευρώ το ενίκιο σας τον επόμενο μήνα είναι 1650. Μια μικρή αύξηση κάνουμε. Α, σιγά. Μα τι λέτε, έχω 1350 σύνταξη. Α, δικό μας πρόβλημα. Δεν είναι δικό σας πρόβλημα, δεν είναι δικό μας. Εμείς θέλουμε 1650. Δεν μπορώ να τα πληρώσω. Τότε πρέπει να φύγετε. Δεν θέλω να φύγω. Και μπούκαρε η αστυνομία του Σάντζεθ. Ανδρουλάκη, ο Σάντζερ, δε. Και έδερνε τους πολίτες και τους γείτονες οι οποίοι βγήκαν στον δρόμο λέγοντας πού πετάτε ρε τη γυναίκα 80 χρόνων έξω από το σπίτι της. Και πρέπει να θυμηθείτε το σκυλάκι το κανείς Αλέξης Τσίπρας που για να αντιμετωπίσει αυτούς που μαζευόντουσαν έξω από τα σπίτια για να αντιδράσουν στην έξωση των ιδιοκτητών κατ' εντολήν προφανώς της γερμανικής συμμορίας Βρυξελών, το σκυλάκι το κανείς Αλέξης Τσίπρας έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς τους οποίους κράτησε και επέκτηνε και ενίσχυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο μεγάλος ηγέτης. Αυτά συμβαίνουν στην Ευρώπη. Αυτή είναι η Ευρώπη που μας δίνουν οι κύριοι Μέντουμε Ευρώπη. Σε μια τέτοια Ευρώπη είμαστε. Να στέλνουν την αστυνομία να δέρνει κόσμο επειδή αντιδρά να βγει ένας μία 88 χρονών γυναίκα από το σπίτι της. Πόσο καιρό θα ζήσει ρε γελή τύπη? Πόσο καιρό θα ζήσει ακόμη? 5 χρόνια, 10 χρόνια? Και για να καταλάβετε πόσο μεγάλος ηγέτης είναι ο Μητσοτάκης, εγώ λέω ότι είναι επίορκος. Αλλά εντάξει, η δική μου άποψη. Βγαίνει η Χουριέτ και αποκαλύπτει το σχέδιο Μητσοτάκη. Ποιο είναι το σχέδιο Μητσοτάκη? Δίνω το καλώδιο στη γαλλική εταιρεία, στέρνει ένα πλοίο με γαλλική σημαία, άρα όχι με ελληνική σημαία, να κάνει την εργασία για να ποντίσει το καλώδιο Κρήτη, Κύπρο, Ισραήλ, και ως γαλλική σημαία και ως γαλλικός Γάλλος καπετάνιος και γαλλικό πλοίο θα τηλεφωνήσει στον Ερντογάν να του πει: Πρόεδρε, μπορώ να περάσω το καλώδιο? Α, βέβαια. Στείλε μου ένα χαρτί όμως. Βεβαίως κύριε Πρόεδρε, να στείλω ένα χαρτί. Γράφει ένα χαρτί και λέει: Θέλω να περάσω στα γαλλικά. Και απαντάει ο Ερντογάν: Βεβαίως μπορείτε να περάσετε. Δική μας είναι η κυριαρχία εκεί. Γι' αυτό και παίρνετε την άδειά μας. Δεν έχουμε πρόβλημα να περάσει το καλώδιο, λέει η Χουριέτ. Τι είπε ο Ερντογάν να γράψει? Θέλουμε να πάρετε την άδειά μας. Δηλαδή να πούμε στο χαρτιά, στα χαρτιά, Μητσοτάκη είσαι επίορκος. Μητσοτάκη είσαι επίορκος. Να πάρετε ένα χαρτί που να λέει για να περάσει το καλώδιο έδωσε άδεια ο Ερντογάν και η Άγκυρα. Δηλαδή συγκυριαρχία. Αυτό που είπε τώρα, συνεκμετάλλευση. Αυτό που κάνει ο Μαργαρίτης Χινάς, απαγορεύοντας στους Έλληνες ψαράδες να ψαρεύουνε, αλλά αφήνει τους Τούρκους να ψαρεύουνε στα παράλια των ελληνικών νησιών. Αυτό είναι. Αυτό γίνεται. Καταλάβατε γιατί έγινε πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης? Καταλάβατε γιατί έγινε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο Μητσοτάκης? Για αυτά όλα. Καταλάβατε γιατί τα δηληστήρια υποχρέωσαν το Μητσοτάκη να μην πάρει μέτρα για τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα? Για να μην πεινάσουν και οι δύο. Σιγά να πεινάσουν οι άνθρωποι, καλά λέει. Εσύ που έχεις βενζινοκίνητο αυτοκίνητο θα πληρώνεις. Και εγώ που έχω πετρελοκίνητο, ο ταξιτζής, ο φορτηγατζής, ο βλάχος. Άκουσα το Μητσοτάκη να λέει τη Δευτέρα ανακοινώνονται. Ποια Δευτέρα ρε μεγάλε? Ναι, σωστά το είπε. Τη Δευτέρα ανακοινώνονται μέτρα για μείωση της τιμής του πετρελαίου κίνησης. Πολύ ωραία. Αλλά εγώ ηλίθιος ο δημοσιογράφος δεν έκανα τη σωστή ερώτηση. Ποια Δευτέρα, ποια νου έτους κύριε Μητσοτάκη? Και έτσι έχει περάσει η Δευτέρα και περιμένω κάποια άλλη Δευτέρα για να μου ανακοινώσουν αν θα υπάρξουν μέτρα μείωσης της τιμής του πετρελαίου. Έτσι. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Λοιπόν, 2-3 πράγματα τα οποία νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον θα βάλω τη σειρά ως εξής, γιατί ξέρετε υπάρχουν αυτά που μας ενδιαφέρουν όλους και εμάς και εσάς στο επίπεδο της πολιτικής και του παρασκηνίου της πολιτικής, και υπάρχουν και αυτά που πιο πολύ μας καίνε όλους και πολύ περισσότερο τον πολίτη, τον απλό πολίτη από το δημόσιο πρόσωπο, που είναι η καθημερινότητα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, να, για παράδειγμα, Είχε γίνει πολλή συζήτηση και φασαρία το προηγούμενο διάστημα για τους σιδηροδρόμους. Και επειδή είμαστε και στην περίοδο που γίνεται η δίκη για την τραγωδία, για το έγκλημα των Τεμπών στη Λάρισα, που όπως βλέπετε έχει χαθεί. Δεν είναι ένα περίεργο οξύμορο, όχι ανεξήγητο, αλλά οξύμορο πράγμα, πως τώρα που ξεκίνησε η δίκη μπαίνει στην ουσία της, καταθέτουν μάρτυρες ή ακόμα και δεν πάνε να καταθέσουν μάρτυρες, τα λέγαμε χθες, ενώ έπρεπε να είναι εκεί πάση θυσία, αφού όλη αυτή η μάχη για να βγει η αλήθεια. Δεν γίνεται. Δεν, περνάει στα ψηλά. Δεν. Νομίζω ότι δεν ασχολείται κανείς πλην του τοπικού, των τοπικών μέσων, του τοπικού τύπου και κάποιων εσωτερικών ρεπορτάζ στις εφημερίδες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τίποτα άλλο. Εν πάση περιπτώσει, το λέω γιατί μέχρι και πριν λίγο καιρό ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης αφενός υποσχόταν ότι τα συστήματα ασφαλούς κυκλοφορίας, πώς ακριβώς τα λένε εκεί με τα σιδηρόδρομο, το σιδηρόδρομο αυτόματης ασφάλειας πέδησης κλπ. Κλπ. Θα ήταν έτοιμα από καιρό πριν. Δεν έγινε αυτό. Μετά ομολογήθηκε από τις αρμόδιες, καταθέτοντας εκεί στη Βουλή, στις Επιτροπές της Βουλής, αρμόδιες αρχές από τους αρμόδιους, απεκαλύφθηκε ότι δεν ισχύει αυτό. Έγινε ο σχετικός χαμός, πετάχτηκε σαν το μανιτάρι, να το πω έτσι, ο κύριος Κυρανάκης, που δεν είναι πια υπουργός αναπληρωτής, αλλά είχε τη μοίρα και μοιάστηκε γιατί αφορούσε την περίοδό του. Και ως γραμματέας πια της Νέας Δημοκρατίας είπε, σας πω εγώ, αυτά θα είναι έτοιμα, ήδη είναι έτοιμα. Βγήκε και σε κάτι τηλεοπτικές εκπομπές και έλεγε, ας πούμε, ότι ήδη να τώρα, δηλαδή πριν από λίγες μέρες, 10-20 μέρες, αυτές τις μέρες, εν πάση περιπτώσει, να τα, έτοιμα, τι μας λέτε. Αν δε, τώρα θα μου πεις, εντυπωσιάζεσαι, όχι, το μεταφέρω, το καταθέτω ως οφείλω. Ήρθε λοιπόν αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προγραμματισμένη επίσκεψη εδώ στην Ελλάδα, καθότι έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες εκεί επιτροπές αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου αιτήματα, ήρθε για να κάνει αυτοψίες, ας το πούμε, για να δει τι γίνεται. Να κάνει επαφές, να συναντηθεί. Ξεκίνησαν οι συναντήσεις. Θα συνεχιστούν οι συναντήσεις. Καταρχάς με την ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων, την περίφημη ΡΑΣ και ούτω καθεξής. Ποιο είναι τώρα το ψητό, ποιο είναι το συμπέρασμα? Ακούστε να δείτε με τι, εγώ θα το πω έτσι, και ας είναι λίγο άγαρμο, με τι κυρανάκηδες έχουμε μπλέξει. Διότι το να είσαι ένας νέος φέρελπης πολιτικός και να κινείσαι πάνω στις ράγες της παλιάς πολιτικής πρακτικής, μην την περιγράψω, την καταλαβαίνουμε, σημαίνει ότι δεν είναι τελικά και τόσο ηλικιακό το θέμα της εξυγίανσης της πολιτικής ζωής. Διότι κάλλιστα μπορεί ένας νέος σε ηλικία να είναι παλιός, παμπάλαιος στις συμπεριφορές και τις αντιλήψεις. Και ένας άνθρωπος που έχει μια βιολογική ηλικία μεγάλη να είναι πιο ειλικρινής, πιο καθαρός, πιο τίμιος, πιο αυθεντικός σε αυτό που λέει και κάνει. Το λέω επειδή πάντα κάνουμε αυτή τη συζήτηση κάθε φορά για την ανανέωση της πολιτικής. Για την ανανέωση της πολιτικής. Τι προέκυψε λοιπόν? Τι προέκυψε? Εντελώς προβληματική η εικόνα, διότι ναι μεν, προσέξτε, αυτό το σύστημα έχει εγκατασταθεί σε ολόκληρο το βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης, στο 100%, αλλά έχει πιστοποιηθεί μόνο στο 75%, και επί της ουσίας παραμένει μη λειτουργικό. Δηλαδή, τι διαπίστωσαν εδώ οι ξένοι ευρωβουλευτές που ήρθαν, οι οποίοι μάλιστα έχουν στην αντιπροσωπεία πρόεδρο μία ευρωβουλευτή η οποία είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αδερφάκι εκεί της οικογένειας της Δημοκρατίας. Άρα δεν μπορεί και να υπάρξει οποιαδήποτε αιτίαση ότι ήρθαν οι κακοί να τα βάλουν με τους καλούς. Δικοί τους είναι η πρόεδρος. Αν δεν γίνεται όμως να, πώς να το κρύψεις. Και μάλιστα υπάρχει και προέκυψε και ένα θέμα, λέει, για το αν τα τμήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα από πλευράς αδειοδότησης, για τα τμήματα αυτά υπάρχουν τα απαιτούμενα έγγραφα, αν και πώς και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, το διατάφτα είναι ότι στα λόγια, 4 χρόνια μετά την τραγωδία, το έγκλημα, στα λόγια υπάρχει το σύστημα, στην πράξη δεν υπάρχει. Το συμπέρασμα, λέει, είναι ότι αυτό το σύστημα ασφαλώς αυτόματης παίδησης θα ολοκληρωθεί, παρακαλώ πάρα πολύ, το 2030 σε όλη την επικράτεια. Το 2030.
2: Ποιος ή ποιος πεθαίνει.
1: Το διανοούμεθα. Ίσως είναι αυτό που λέει ο κ. Μητσοτάκης τώρα, για να το τρολάρω λίγο, η Ελλάδα του 2030. Σου λέει, ρε παιδιά, μην βιάζεστε, το 2030 θα τα φτιάξουμε. Ψηφίστε μας ξανά, όχι γιατί έχουμε κανένα άγχος για ρεκόρ, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ωραίο ήταν αυτό, αλλά για να αλλάξουν τα πράγματα στη χώρα. Αφού δεν τα αλλάξαμε, λέω εγώ τώρα επί του προκειμένου, 4 χρόνια... μετά το έγκλημα, την τραγωδία, το δυστύχημα, όπως θέλετε πείτε το, των Τεμπών, θα τα φτιάξουμε το 2030. Δεν έχει νόημα τώρα να πάμε στις περαιτέρω λεπτομέρειες της υπόθεσης αυτής, διότι συνεχίζονται, λέει, οι επαφές, συνεχίζονται τα στοιχεία, θα μαζευτούν και θα υπάρξει μια τελική έκθεση της Επιτροπής Αναφορών, η οποία θα περιλαμβάνει παρατηρήσεις και συστάσεις και, κρατηθείτε τώρα πάλι, θα δημοσιοποιηθεί μετά από περίπου 5 μήνες. Σε 5 μήνες, λέει, θα μάθουμε τα συμπεράσματα. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι είναι τόσο το υλικό, δεν θεωρώ ότι είναι ή δεν είναι μόνο γραφειοκρατικό το ζήτημα, για να μπορέσει να σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα και έκθεση για το ποια είναι η κατάσταση στους σιδηροδρόμους και να αξιολογηθεί αν πράγματι τα συστήματα ασφαλείας λειτουργούν και αν πράγματι στα μη αδειοδοτημένα τμήματα, προσέξτε, στα μη αδειοδοτημένα ακόμα τμήματα, κύριε Κυρανάκη, καλημέρα σας, φτιάχνετε καλά τα ψηφοδέλτια ούτως ώστε να είναι ελεγχόμενα, να είναι όλη της ημετέρας κατηγορίας, διότι στα μη αδειοδοτημένα τμήματα, και σας αφορά καθότι διατελέσατε την κρίσιμη περίοδο, την προηγούμενη περίοδο, αναπληρωτής υπουργός και μας λέγατε τόσο ωραία λόγια, αν εντάσσονται και το δομποκός Παλαιοφάρσαλος, αν σας λέει κάτι σε σχέση με την περιοχή, όπως και το τμήμα Λιώσια Κιάτο. Αυτά, λοιπόν, νομίζω ότι αφορούν θέματα που πρέπει να απαντηθούν, αφορούν την καθημερινότητα, αφορούν, θα μου πείτε, αφορούν τον κύριο Μητσοτάκη. Θα σας πω ότι πληροφορούμε ότι αφορά τον κύριο Μητσοτάκη και παρακαλώ σεβαστείτε το. Γιατί? Γιατί δεν είναι δική μου πληροφορία, οπότε κάποιος θα μπορούσε να πει, έλα βρε Αντρέα, αφού δεν συμπαθείς εγώ δεν έχω πρόβλημα προσωπικής συμπάθειας, συμπάθειας με κανέναν, αλλά θα πει κάποιος, έλα, μόνο αφού δεν συμπαθείς το Μητσοτάκη, όπως πιθανόν δεν συμπαθείς και άλλους, και λες την κακία σου. Λοιπόν, όχι κυρίες και κύριοι, όπως σας διάβασα προηγουμένως και σας είπα την πηγή Δημήτρης Καμπουράκης, Liberal.gr, διαφήμιση στο Δημήτρη Καμπουράκη και στο Liberal.gr κάνω αυτή τη στιγμή, τώρα θα κάνω το ίδιο για να πω ποια είναι η πηγή μου και να αξιολογήσετε εσείς. Δεν είναι απλώς το πρώτο θέμα. Είναι η στήλη την οποία επιμελείται, γράφει δημοσιογράφος, παλιός, καλός, ο Τάσος Καραμίτσος, που είναι ο διευθυντής, ο εκδότης του πρώτου θέματος. Και γράφει μια καθημερινή στήλη εκεί πέρα τα παραπολιτικά, το Dark Room. Τι διαβάζουμε λοιπόν εκεί? Τι γράφει, που του το έπανε του ανθρώπου. Με καλή διάθεση αυτό το γράφει, όχι κακή, ή έτσι κατάλαβα τουλάχιστον, εκτός και αν έχω χάσει επεισόδια. Στα τρέχοντα λοιπόν γράφει ο Τάσος Καραμίτσος, μπορεί ο Μητσοτάκης να είναι στη Νέα Υόρκη και να κάνει πρόγραμμα, θα γυρίσει την Κυριακή, σημειώνει, εξού και θα χάσει το σόου της Βύση στο ΟΑΚΑ, όπως έσπευσε εγκαίρως να ενημερώσει τους αρμοδίους για να μην του κρατήσουν θέση. Το ξαναδιαβάζω. Ευρισκόμενος στην Αμερική, και καλά κάνει, εγώ θα πω, δουλειά του είναι, πρωθυπουργός είναι, και να πάει και να κάνει και ας κάνει ό,τι θέλει, αν είναι για το καλό της χώρας. Κατά τεκμήριο αυτό κάνει ένας, ή πρέπει να κάνει ένας πρωθυπουργός. Μπορεί, λέει, να είναι λοιπόν στη Νέα Υόρκη ο Μητσοτάκης και να κάνει πρόγραμμα και θα γυρίσει την Κυριακή, έξω, και θα χάσει το σόου της Βύσης στο ΆΚΑ, όπως έσπευσε εγκαίρως να ενημερώσει. Δηλαδή, η αγωνία του πρώτα απ' όλα είναι από κοινωνικής πλευράς αστικής ευγένειας, σωστό το βρίσκω, να πει, παιδιά, ειδοποιήστε την Άννα Βύση ότι δεν θα είμαι στην Αθήνα, μη μου κρατήσουν θέση. Ωραία αγωνία. Δεύτερο συμπέρασμα που βγάζω είναι,
0: έλα ρε εσύ, δεν υπάρχουν τέτοια,
1: ότι
0: δεν γίνονται αυτά.
1: Αν ήταν στην Αθήνα θα πήγαινε.
0: Βέβαια θα πήγαινε. Αυτό λέει.
1: Δεύτερη αγωνία. Τρίτο, το οποίο έρχεται εκ των υστέρων και επιβεβαιώνεται, γιατί λεγόταν ως παραπολιτικό το προηγούμενο διάστημα, όταν λέγαμε εμείς οι πονηροί, οι ξερόλιδες, οι δημοσιογράφοι, συμπεριλαμβάνω και τον εαυτό μου, ότι 27 Σεπτεμβρίου εκλογές. Κλείδωσε η ημερομηνία, 27. Και λέγανε ορισμένοι παιδιά, δεν πρόκειται να γίνουν 27. Γιατί? Ψάχναμε να βρούμε τη διαπλοκή, την πληροφορία, το παρασκήνιο. Διότι, λέει, στις 26, αν κάνω λάθος, 26, ναι, είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ναι, 26 είναι το Σάββατο. Έχει τη συναυλία, λέει η Άννα, πώς το λέμε, η Βύση, στο ΟΑΚΑ, και δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν εκλογές την επομένη μια συναυλία τέτοια κλπ. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω τώρα ασχετίδης με αυτά και τη σύνδεση, λέω, γιατί τώρα μια συναυλία εμποδίζει όλο αυτό, δεν το πολύ καταλάβαινα, τώρα το καταλαβαίνω πιο πολύ, τους συνδυασμούς και τις συνδέσεις αυτές, πραγματικά είναι φοβερές και δείχνουν, εν πάση περιπτώσει, τις προτεραιότητες.
0: Την κατάδια.
1: Εν πάση περιπτώσει. Πάω παρακάτω στην πληροφόρηση, ως πληροφόρηση, ως πηγή εγώ χρησιμοποιώ, ξεκάθαρα το λέω, τον Τάσο Καραμίτσο, γιατί μεταφέρει πληροφόρηση που του έρχεται, φιλτραρισμένη καταλήλως, από το Μεγάλο Μαξίμο. Έτσι. Καταρχάς, όσον αφορά, λέει, οι ανακοινώσεις για τις τιμές και λοιπά, πάνε 30 Σεπτεμβρίου που θα γίνει η μέρα υπουργικού, άρα μιλάμε τώρα για την άλλη εβδομάς. Την άλλη Τετάρτη, προφανώς.
0: Τετάρτη.
1: Έτσι λέει.
0: Δευτέρα.
1: Δευτέρα
0: δεν είχε πει ο Μητσοτάκης.
1: Άλλο εγώ τώρα θέλω να πω. Και προσέξτε τι σας έλεγα από προχτές, ότι η επίθεση της, οι αιχμές της Ντόρας είναι με αποδέκτη τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη και σας είπα, γιατί αυτή την πληροφόρηση είχα και επιβεβαιώνεται, ότι όλη η συζήτηση αφορά το ψηφοδέλτιο επικρατείας, στο οποίο θέλει να μετακινηθεί, ζητάει να μετακινηθεί η κυρία Μπακογιάννη, αλλά ο Κυριάκος της είπε νιώτ, όχι. Όχι.
3: Γιατί της είπε όχι?
1: Δεν το γνωρίζω. Διαβάζω όμως από τον Τάσο Καραμίτσο.
3: Κινδυνεύει να μην κατέβει, να μην εκλεγεί.
1: Δεν το ξέρω. Λέω, με συγχωρείτε. Θέλω να πω, να μεταφέρω τις πληροφορίες που δίνει ο Τάσος Καραμίτσος, που επιβεβαιώνει τούτο εδώ το πράγμα. Διότι λέει εδώ ο Τάσος Καραμίτσος, μπλα μπλα μπλα, τώρα λέει για την τώρα, όσον αφορά την τώρα, τι να πω, ότι υπάρχουν αλαζόνες πρωθυπουργοί, υπουργοί, συγγνώμη, λάθος δικό μου, ότι υπάρχουν αλαζόνες υπουργοί και στελέχοι μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, δεν χρειάζεται και πολύ να το καταλάβει κανείς. Άλλωστε και στις έρευνες προκύπτει αβίαστα ότι ενοχλεί τον κόσμο. Γιατί το λέει τώρα που το στυλ της βεβαίως ήταν αλαζονικό από τα 30 της, που κυκλοφορεί ελαίο ονόματος στο μαξί μου, δεν το ξέρω.
3: Άρα τη ρίλη στην τώρα.
1: Να το ξαναδιαβάσω τι απαντά.
3: Για πάμε.
1: Να ξαναδιαβάσω τι απαντά, ναι, ναι, ναι, δια του Τάσου Καραμίτσου το Μέγαρο Μαξίμου στην τώρα, ο Κυριάκος στην τώρα. Γιατί το λέει η τώρα, γράφει, που το στυλ της βεβαίως ήταν αλαζονικό από τα 30 της, που κυκλοφορεί ελαίο ονόματος στο Μαξίμου, δεν ξέρω. Δηλαδή, ρε τώρα, της λέει, θα με πεις εμένα αλαζόνα, αδερβούλα μου, που από τα 30 σου μας έχεις πρίξει και πνίξει στην αλαζονία, της απαντά ο αδελφός Κυριάκος. Και συνεχίζει τώρα. Αλλά πάντως, για όποιον λόγο και αν το λέει, άδικο δεν το λες. Ουπ. Τώρα αναρωτιέμαι αν, ας πούμε, την έβαζε ο αδελφός της στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, θα ήταν δείγμα αλαζονίας ή όχι. Το ξαναδιαβάζω. αφού την αλίβει με μέλι, πώς το λέει, σε αλιβομέλι και σε καίο, κάπως έτσι, αυτό έτσι δεν το λέει, πάρει μία. Για όποιο λόγο λέει και να το λέει, δεν είναι άδικο. Εντάξει. Τώρα γράφει ο κύριος Καραμίτσος, αναρωτιέμαι αν, ας πούμε, την έβαζε ο αδερφός της στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, θα ήταν δείγμα αλαζονίας ή όχι. Δηλαδή, μας επιβεβαιώνει ότι όλος ο καυγάς γίνεται διότι η τώρα, στην τώρα αποδίδεται το κίνητρο του ψηφοδελτίου επικρατείας, της πίεσης, και αντιστρέφει πάλι, δεύτερο χτύπημα, δεύτερη αντεπίθεση. Πρώτη ήταν, μη μας μιλάς ρε τώρα εσύ για αλαζονία, που από τα 30 σου είσαι μέσα στην αλαζονία βουτυγμένη. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά, για να είμαι ειλικρινής. Δεν είχα ποτέ ιδιαίτερες σχέσεις με την κυρία Μπακογιάννη, πέραν του ρεπορτάζ, για να έχω εικόνα. Ό,τι έχω ακούσει κι εγώ. Αλλά το δεύτερο χτύπημα είναι, που της λέει και προφανώς, αυτή πρέπει να είναι και η απάντηση που της έχει δώσει, κύριε Βλάχο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προσχηματική ή πραγματική, δεν ξέρω. Της λέει, ρε συντώρα, αν σε βάλει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας.
3: Αν σου είχε πει, θα σε βάλω.
1: Αν σε βάλει.
3: Αν σου είχε πει, θα σε βάλω.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Λέει, αν σε βάλει ο Μητσοτάκης στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, δεν θα κατηγορηθεί για νεποτισμό και αλαζονία. Και επειδή ξέρω πώς σκέφτεται σε κάτι τέτοια, όχι πώς σκέφτεται, πώς απαντά, το πώς σκέφτεται, το αποσύρω, είναι λάθος. Πώς απαντά προσχηματικά σε κάτι τέτοιες περιπτώσεις ο κύριος Μητσοτάκης, με την ίδια λογική, ξέρετε, το θυμόμαστε, είχε πει από το 19 ότι δεν θα βάλω συγγενικά μου πρόσωπα, δηλαδή την Τώρα, στην κυβέρνηση. Την έκοψα από την κυβέρνηση. Αυτό ήταν το επιχείρημά του. Το προσχηματικό του επιχείρημα ήταν ότι δεν μπορώ να σε βάλω τώρα, διότι θα πούνε ότι βάζω την αδερφή μου. Με το ίδιο ακριβώς επιχείρημα έρχεται τώρα εδώ ο κύριος Καραμίτσος και μας αποκαλύπτει ότι την έκοψε από το επικρατείας. Ότι τώρα, άμα σε βάλω στο επικρατείας, θα μας την πέσουνε και θα πούνε ρε, βολεύεις την αδερφή σου, ε! Και μας πουλάς μούρι. Το λέω λαϊκά. Άρα, δεν μπορώ να σε βάλω. Πήγαινε στα Χανιά να τρέχεις πάνω κάτω στα χωριά και στα λαγκάδια και στα σφακιά.
3: Ε, δεν χρειάζεται.
1: Πώς δεν χρειάζεται.
3: Ε, δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται.
3: Όχι. Δεν χρειάζεται να τρέχει. Τώρα έχει μηχανισμό ολόκληρο.
1: Εισέβη. Τι λέτε κύριε Βλάχο, συγγνώμη, είστε εμπειρότερος, δεν τα ξέρετε καλά. Υπάρχει ο μηχανισμός της Σέβης. Την ξέρετε την κυρία Σέβη.
3: Εντάξει.
1: Την ξέρετε την κυρία Σέβη.
3: Την ξέρω.
1: Την ξέρετε. Ξέρετε τι στήριξη έχει από την κυρία Μαρέβα. Δεν ξέρετε.
3: Άρα
1: λοιπόν, αντιλαμβάνεστε.
3: Ξέρετε ότι υπάρχει σύγκρουση Μαρέβα Τώρα.
1: Καλά, από μένα περιμένετε να το μάθετε. Λοιπόν, άρα όλα αυτά τώρα τα είπα. Τα διάβασα. Ξαναλέω, δεν είναι δικές μου πληροφορίες.
3: Πρέπει να ακούσει τη Μαρίκα.
1: Δεν είναι δικές μου πληροφορίες. Όποιος πιστεύει ότι δεν τα έχω αποδώσει σωστά, ας πληκτρολογήσει. Δεν χρειάζεται.
3: Αυτό που είπε στο τέλος.
1: Τελειώνω. Τη διαφήμιση, μισό λεπτό. Δεν θέλω να κάνω ούτε στο πρώτο θέμα διαφήμιση. Δεν τη χρειάζεται. Εκατομμύρια τους διαβάζουν. Αλλά λέω το εξής. Αυτά αποδίδουν και αποτυπώνουν το κλίμα που υπάρχει όντως σε μια κυβέρνηση που είναι σε αποσύνθεση και σε αποδρομή.
3: Τελείως.
1: Αυτό ήθελα να
3: τελείως.
1: Πω.
3: Πάντως το χειρότερο από όλα αυτά που διάβασες είναι ότι στο τέλος ο Τάσος ουσιαστικά λέει στην Τώρα το εξής. Ότι αν ο Μητσοτάκης σου είχε πει εντάξει τώρα θα σε βάλω στο επικρατείας, δεν θα έχεις κάνει τη δήλωση. Δηλαδή είναι ακόμη χειρότερο αυτό το οποίο λέω εγώ, αν υπονοεί αυτό το πράγμα.
1: Όχι, νομίζω ότι λέει.
3: Πάρ' το μικρόφωνο κοντά σου.
1: Νομίζω ότι λέει αυτό που υπάρχει από το ρεπορτάζ. Ότι τον πιέζει.
3: Ναι, τον πιέζει. Προφανώς τον πιέζει. Και αν σου είχε πει εντάξει, δεν θα έχεις κάνει αυτή τη δήλωση.
1: Ναι, γιατί τη λέει όχι.
3: Άρα τη λέει όχι. Ότι έχεις υστεροβουλία.
1: Ναι, προφανώς.
3: Μην μας κάνεις, μην μας κουνάς το δάχτυλο ότι ενδιαφέρεσαι για τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση και το λαό. Είχε ενδιαφέρεσαι για τον εαυτό σου.
1: Και για το γιο της θα προσέθετε κανείς, διότι εδώ...
3: Είναι πρώτα απ' όλα.
1: Εδώ, τώρα προσέξτε, υπάρχει όντως μια καραμπόλα η οποία έχει προηγηθεί σαν παρασκήνιο. Δεν ήθελα να την πω, γιατί είναι περσινά ξινά στα φύλλα. Αλλά μιας και το συζητάμε. Ποια ήταν η συζήτηση που γινόταν το προηγούμενο διάστημα?
3: Να κατέβει ο Κώστας βουλευτής.
1: Να κατέβει... Όχι, έπαιζε και άλλο σενάριο και είχε ερωτηθεί η κυρία Μπακογιάννη σε μια συνέντευξη στημένη τηλεοπτική και είχε πει δεν ξέρω ακόμα να σας πω τι θα κάνω στις εκλογές αν θα είμαι ή όχι υποψήφια, διότι τότε η διαπραγμάτευση ήταν να φύγω εγώ, να αποσυρθώ, να μην κατέβω υποψήφια αν, ακόμα και αν δεν μπω στο επικρατείας που ήθελε να μπει ο Κώστας στην Α Αθηνών. Και γι' αυτό υπήρχε και εκείνη την περίοδο μια συζήτηση από τον ίδιο τον κύριο Μπακογιάννη, αν θα είναι ξανά δήμαρχος ή υποψήφιος δήμαρχος ή βουλευτής. Στην πορεία λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, αντιλαμβάνομαι εγώ τώρα, μπορεί εδώ να κάνω λάθος, είπε ή διαμήνυσε ότι Μπακογιάννης όχι στην Α Αθηνών, άλλωστε δεν χωράνε, γι' αυτό ανακοίνωσε και τη Δούκου. Μαζί με όλα τα άλλα, ποιος να πρωτοβγεί σε αυτή την Α Αθηνών πια. Όχι Μπακογιάννης Α Αθηνών, υποψήφιος δήμαρχος, και άφησε ανοιχτό το θέμα του επικρατείας για την Τώρα. Αφού δεν κατεβαίνει ο Κώστας Μπακογιάννης στην Α Αθηνών, εντάξει η συζήτηση, δηλαδή να δούμε τι θα γίνει με το επικρατείας. Αφού καθάρισε σαν αυγό τον Κώστα Μπακογιάννη και τον έστειλε πάλι στα Σεπόλια και στην Κυψέλη και στα Πετράλωνα να μαζεύει ψήφους, τώρα λέει και στην Τώρα γιοκ επικρατείας, πήγαινε να αναμετρηθείς με τη Σέβη στη Χαλέπα. Και βεβαίως εγώ θα πω το εξής. με όλο το σεβασμό στα πρόσωπα, για να είμαι απολύτως ειλικρινής. Ξεκάθαρα ειλικρινής και ομά ειλικρινής χωρίς προκαταλήψεις. Είναι αυτό που έλεγα και για τα βιολογικά ζητήματα προηγουμένως, νέου παλιού. Δηλαδή είναι νέος πολιτικός ο Κυρανάκης που είναι 35-40 χρονών, είναι μια παλιατζούρα πολιτική με τον τρόπο και τα πράγματα με τα οποία πολιτεύεται. Κατά τον ίδιο τρόπο θεωρώ ότι στο ελληνικό πολιτικό σύστημα που το τζάκι του τζακιού ο τζάκι έρχεται από το 1821 μέχρι σήμερα. Μην κοροϊδευόμαστε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τζάκι είναι. Μητσοτάκης. Γάρ. Το να μου λες από το 19 ότι δεν θα βάλω την Τώρα επειδή είναι αδερφή μου, η οποία θεωρώ ότι από πολλούς από τους σημερινούς υπουργούς θα ήταν στοιχειωδώς καλύτερη. Χειρότερη δεν θα ήταν πάντως. Και πολιτικό κριτήριο θα είχε. Αλαζόν, αλαζόν. Επιρμένει, επιρμένει. Τώρα, τώρα. Όλα τα κακά του κόσμου μπορεί να τα έχει. Αλλά χειρότερη υπουργός από πολλούς δεν θα ήταν. Άρα το κριτήριο ότι δεν σε βάζω γιατί είσαι αδερφή μου από μόνο του, δεν το βλέπω και πολύ μοντέρνο, διότι τότε, με συγχωρείτε πολύ κύριε Μητσοτάκη, έπρεπε να έχετε κάνει γενικώς άλλα κριτήρια στις επιλογές σας, αντίστοιχου, εξυγχρονιστικού, ας το πούμε, στυλ, που δεν το έχετε κάνει. Κατά τον ίδιο τρόπο θεωρώ ότι το να πεις ότι δεν βάζω την Τώρα στο επικρατείας που κουβαλάει και 40 χρόνια πίσω της και είναι ένα ιστορικό στέλεχος, ξαναλέω με τα καλά, δηλαδή να μου πεις δεν βάζω την Τώρα με το πρόσχημα την αδερφή μου, αλλά θα βάλω το Μαργαρίτη Σχοινά, το Σταύρο Παπασταύρου, για να μην πάω και παραπέρα, με ποιο κριτήριο δηλαδή ο Μαργαρίτης Σχοινάς αξίζει περισσότερο από το επικρατείας, από την κυρία Μπακογιάννη, έστω και αν είναι αδερφή του
3: Μητσοτάκη. Γιατί είναι άνθρωπος των Βρυξελών.
1: Άρα λοιπόν...
3: Είναι άνθρωπος των Βρυξελών, των Γερμανών, της Γερμανικής. Δεν σου είπα ότι ο Μαργαρίτης Σχοινάς πέτυχε το κλείσιμο της Ολυμπιακής, αυτό σου τα λέω.
1: Ο κύριος Παπασταύρου, γιατί επειδή κάνανε...
3: Ο Παπασταύρου είναι άνθρωπος της Μαρέβα.
1: Επειδή, όχι αγαπητέ, επειδή κάνανε μετρήσεις στο νότιο τομέα και είδαν ότι έρχεται πίσω και από τον Αντρέα Λοβέρδο. Τον περνάει και ο Αντρέας Λοβέρδος στην κατάταξη. Και δεν μπορεί να βγει βουλευτής.
3: Ποιος?
1: Ο Σταύρος Παπασταύρου. Και, και ενώ είχε ανακοινωθεί ότι θα πάει στο νότιο τομέα, απεσύρθη σιωπηρός και τον ετοιμάζουν για εκεί.
3: Κλείνοντας, θέλω να πω κάτι για να καταλάβετε σε τι χώρα ζείτε, με τι πρωθυπουργό ζείτε, που σας λέει ότι εγώ εκφράζω την ασφάλεια και τη σιγουριά.
1: Και προϋπήρχε, πολύ σωστά μου λέει εδώ, συγγνώμη, ένας καλός φίλος, καλημέρα φίλε μου, και πολύ σωστά μου λέει ότι προϋπήρχε και του Κυριάκου στην πολιτική η Ντόρα Μπακογιάννη, το προσυπογράφω.
3: Και όχι μόνο αυτό, αλλά πρέπει να σου πω ότι είχε γίνει σύγκρουση Κυριάκου Ντόρας όταν έθεσε υποψηφιότητα για την ηγεσία ο Κυριάκος, λέγοντας ότι πρέπει να βάλουμε στη σειρά διαδοχής του πατέρα μας, τον Κωνσταντίνο Μπακογιάννη. Δηλαδή ήθελε να μην είναι υποψήφιος για την ηγεσία ο Κυριάκος και να πάει ο γιος της.
1: Ναι.
3: Και γιατί... είχε γίνει μεγάλη σύγκρουση ενδοοικογενειακή. Τεράστια.
1: Και γιατί δεν λέτε ότι υποστήριξε στο τέλος το Μεϊμαράκι η Ντόρα και όταν κέρδισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε τα βουνά στην Βρυτανία για να συνέρθει από το σοκ που είχε πάθει.
3: Το επαναλαμβάνω, είχε γίνει τεράστια σύγκρουση ενδοοικογενειακή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας επιβεβαιώνω πλήρως ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η σιγουριά που θέλουμε όλοι μας για μας και για την οικογένειά μας. Απόδειξη αυτού. Στον πύργο. Στον πύργο. 12χρονη κοπελίτσα λέει στη μαμά της: «Μαμά, κυνηγούν να με σκοτώσουν». Και η είδηση είναι η εξής: Ρωμά πέταξαν πέτρες και μπουκάλια σε 12χρονη γιατί κατηγορούν τη μητέρα της ότι είχε ανάμιξη σε ένα θανατηφόρο τροχαίο με 17χρονο και αναγκάστηκε η οικογένεια της 12χρονης με τη μητέρα της να φύγουν από τον πύργο. Ζήτω Κυριάκο Μητσοτάκη, είσαι η ασφάλεια για όλους τους Έλληνες.
0: Σ' αγαπάμε, σε λατρεύουμε, θα χάσουμε το ψωμί μας αν χάσουμε σένα, ναι. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
4: Η ώρα είναι 12.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Αποκλειστικά στον Μάχη FM, καταγγελία πολίτη αποκαλύπτει πολυήμερο ψηφιακό blackout στην Ηλιούπολη. Γιατροί το 24ωρο, συνδρομητές παραμένουν χωρίς σταθερό και ίντερνετ, οδηγώντας τηλεεργαζόμενους σε καφετέριες με πρόσθετο κόστος. Ταυτόχρονα το δίκτυο κινητής καταραίει συνεχώς, διακόπτοντας ακόμη και κρίσιμη επικοινωνία καρδιοπαθούς με τον γιατρό του. Απέναντι στην ταλαιπωρία, η εταιρεία κρύβεται πίσω από ρομπότ εξυπηρέτησης που κλείνουν τις γραμμές, αφήνοντας τους πολίτες στο σκοτάδι χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση. Στον αέρα βρίσκονται οι αγροτικές επιδοτήσεις εξαιτίας του κυβερνητικού μπάχαλου στη νέα πλατφόρμα My Agro της ΑΔΕ. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων καταγγέλουν δεκάδες τεχνικές τροποποιήσεις, ασφικτικές προθεσμίες και καθεστώς εκφοβισμού με εξοντοτικές κυρώσεις, ζητώντας άμεση τετράμινη παράταση. Το πολυδιαφημιζόμενο ψηφιακό κράτος καταραίει στην πράξη, μετακυλίοντας την κρατική ανικανότητα και τον κίνδυνο απώλειας ενισχύσεων στις πλάτες των παραγωγών. Εκτεταμένη και διαρκής είναι η ρήπανση στον Κηφισό ποταμό αλλά και στον υπόγειο υδροφορέα. Ρήπανση γεμάτη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, βαρέα μέταλλα και αστικά λίμματα, όπως επιβεβαιώνει και καταγράφει ολόκληρη τετραετής έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η παράνομη απόρριψη λιμάτων με τελικό αποδέκτη τη θάλασσα αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί πάγια πρακτική επιτίδειων. Η δικογραφία για την υπόθεση του βιτιοφόρου στον Κηφισό έβγαλε στη φόρα τουλάχιστον 4 εκφορτώσεις σε φρεάτιο μέσα σε μόλις 20 μέρες. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με απόλυτη ηλιοφάνεια και καθαρό ουρανό σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο το μεσημέρι, φτάνοντας στο κέντρο της Αθήνας στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Επειδή λέγαμε για το στρατό, ναι. Έχω μπροστά μου ένα χαρτί. Mm-hmm. Πείτε μου σε ποια χώρα που φοβάται πόλεμο, καλλιεργεί το φρόνημα με πείνα. Αξιωματικοί, αστυνομικοί, ξέρετε ότι δεν παίρνουν τα δύο νίκια που παίρνουν οι γιατροί, οι εκπαιδευτικοί, οι νοσηλευτές. Αυτοί δεν έχουν μεταθέσεις. Δεν πηγαίνουν κάθε τρία χρόνια σε άλλη περιοχή. Δεν δικαιούνται οι υπαξιωματικοί μας και οι αξιωματικοί μας δύο νίκια από το ελληνικό κράτος. Τους αδικούν κάθε μέρα τους αξιωματικούς και τους αστυνομικούς. Όπως επίσης να πω και το εξής. Ο κύριος Δένδιας έκανε ένα έγκλημα με τους υπαξιωματικούς. Τους τελείωσε. Τους απαξίωσε τελείως. Που οι υπαξιωματικοί είναι το Α και το Ω ενός στρατού. Δεν πολεμάνε στρατηγοί. Οι υπαξιωματικοί και κληρωτοί δεν πολεμήσουν αν γίνει ο πόλεμος. Και τους έχει απαξιώσει τελείως. Αυτά είναι τα προβλήματα του ελληνικού στρατού, όχι μόνο τα όπλα. Γιατί τα όπλα θα τα χρησιμοποιήσουν κάποιοι. Και αυτοί οι κάποιοι είναι οι υπαξιωματικοί μας. Mm-hmm. Τελεία και παύλα. Mm-hmm. Όσο για τον Τσίπρα, ακούστε, εγώ δεν άκουσα από τον Τσίπρα να λέει κάτι για τις τράπεζες. Mm-hmm. Δεν άκουσα τον Τσίπρα να λέει κάτι για αυτά που συμβαίνουν καθημερινά στην ελληνική οικονομία.
1: Τι να πει για τις τράπεζες, δηλαδή.
0: Θα σε εξηγήσω. Ποιος έκανε τα φάντσα, εγώ τα έκανα και για το χρηματιστήριο ενέργειας.
1: Για το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή.

και το λιμάνι που ο Μπλέτσας πήγε να φάει και πάει να φάει. Ναι. Ακούστε το, ακούστε πώς γίνονται οι κομπίνες. Περιοχή λιμένας καλών νερών. Καλά νερά είναι στη Μαγνησία. Το λιμάνι δόθηκε, ακούστε τώρα, από τον ΕΟΤ στο Ταϊπέδ ως περιουσία του ΕΟΤ. Καμία σχέση ο ΕΟΤ. Σε ένα βράδυ. Ο ιδιώτης τα παίρνει από το ΤΑΙΠΕΔ με 1 εκατομμύριο ευρώ την περιοχή πάνω από το λιμάνι, 43 στρέμματα, Μαϊμουδιά, Καραμπινάτη, το ΤΑΙΠΕΔ. Και τώρα πάει να φάει και το λιμάνι γιατί λέει ότι ήταν του ΕΟΤ. Εδώ είναι του ΕΟΤ. Όχι, του Υπουργείου Ναυτιλίας. Παράτυπα, δείτε πόσες παρανομίες μία πάνω στην άλλη. 43 εκατομμύρια ευρώ μπροστά στη θάλασσα, με 1 εκατομμύριο ευρώ να το αγοράσουν. Το είπα και στη Βουλή. Μπροστά στη θάλασσα. 43 στρέμματα, παιδιά. Μιλάμε για οικοπεδάρα, φιλετάρα. Παίρνει και επιδότηση, κάνει ξενοδοχεία, τζάμπα. Και πάει να φάει και το λιμάνι το οποίο περιέργως ο ΕΟΤ λέει ότι είναι δικό του, ενώ δεν είναι δικό του και το δίνει στο ΤΑΙΠΕΔ για να το πάρει ο Μπλέτσας. Ο ιδιώτης. Ενώ είναι του Υπουργείου Ναυτιλίας. Με πλαστά χαρτιά, με μαϊμού χαρτιά. Μιλάμε για απίστευτα σκάνδαλα, παιδιά. Απίστευτα σκάνδαλα. Πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πώς γίνονται οι δουλίτσες, ρε παιδιά, στην Ελλάδα. Εγνατία οδός. Πληρώνεις διόδια, αλλά μπαίνεις σε 2 λωρίδες και βγαίνεις με 1 από το τούνελ. Και το κράτος ανοίγει ταμείο ως 240 εκατομμύρια ευρώ. Ωρε μάγκα, ακούστε τώρα. 7 μήνες μετά την παράδοση Εγνατίας οδού, οι οδηγοί βλέπουν στενώσεις και ουρές μέσα στις σύραγγες. Το βλέπουν μόνοι τους, δεν χρειάζεται. Ενώ οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν ότι δεν εκτελούνται εργασίες εκεί. Εγώ έχω περάσει 6 φορές όταν πήγα στην Παναγία σου, από εκεί πέρασα. Παιδιά, δεν υπάρχουν εργασίες. Γιατί έφυγε από στα πάνω για να πάω στο Μέτσοβο. Δεν υπάρχουν εργασίες. Από 2 λωρίδες γίνονται 1, έχουν βάλει κάτι κόνους και αναρωτιόμουν γιατί ρε παιδιά, και το ψάξα. Και βρήκα ζουμί εδώ. Η επίσημη εξήγηση είναι ότι οι σύραγγες δεν είναι επιστοποιημένες με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα και ότι η στένωση είναι μέτρο ασφαλείας. Παραμύθια της Χαλιμάς. Οι ίδιοι εργαζόμενοι στην Εγνατία οδό καταγγέλουν ότι πριν από την παραχώρηση, πριν, πολύ πριν, 19 σύραγγες ήταν ήδη πιστοποιημένες και άλλες 16 στο 90% της διαδικασίας. Είχαν πληρώσει και σε μελέτη τη λεφτά. Είχαν δώσει για την ασφάλεια των σύραγγων. Λεφτά, λεφτά. Θα μου πείτε γιατί γίνεται αυτό. Να σε εξηγήσω. Διότι ο ίδιος ο μελετητής που έκανε, εξαφανίστηκε σε ένα βράδυ. Δεν ξέρω τι έγινε. Κανείς δεν ξέρει τι έγινε. Άλλαξε γνώμη. Μισό λεπτό. Εγώ αγοράζω ως εταιρεία έναν δρόμο που μου τη δίνει το δημόσιο που είναι ασφαλής ο δρόμος. Πολύ ωραία. Ξαφνικά ο υπουργός λέει ότι δεν είναι ασφαλής ο δρόμος. Τον έχω αγοράσει όμως. Έχω πληρώσει λεφτά. Κάποια λεφτά, όχι πολλά, κάποια λίγα. Μόλις το παθαίνω σοκ. Το μάθα. Τι κάνω, αγωγή στο δημόσιο. Γιατί ο υπουργός είπε αυτό. Μπράβο. Και επειδή είμαι υπουργός, θα πληρώσουμε 700 εκατομμύρια τώρα. Μη μου πείτε ότι τυχαία την έκανε τη δήλωση ο υπουργός. Μη μου πείτε ότι τυχαία έγιναν τα όσα έγιναν. Παίρνει ο άλλος το δρόμο και στην πορεία δεν είναι επισφαλής ο δρόμος. Τον πήρε ασφαλή ο ίδιος του και βγαίνει το κράτος και λέει ότι είναι επισφαλής ο δρόμος. Και ο άλλος θα κάνει μια αγωγή, θα πάρει και μια 700 αποζημίωση. Και εκεί δίκιο ο άνθρωπος. Εκεί δίκιο, μάγκας είναι. Το ερώτημα που γεννάται είναι κι άλλο. Στις 30 Ιουλίου του 26 ψηφίστηκε τροπολογία που μπορεί να δώσει πρόσβαση στον παρουσιούχο σε έως και 60 εκατομμύρια το χρόνο. Δηλαδή να παίρνει αποζημίωση άλλα 60. Δηλαδή 240 εκατομμύρια για την περίοδο 27-30. 240 εκατομμύρια ζεστά. Να παίρνει έτσι. Τα χρήματα προέρχονται από τα αποθεματικά της Εγνατίας οδού. Έτσι. Σύμφωνα με την καταγγελία. Σας λέω λοιπόν για να καταλάβετε πόσο κόστησε αυτή η ιστορία. Μισό λεπτό. Το τίμημα των 1,2 δισεκατομμυρίων της παραχώρησης προέκυψαν και άλλες επιβαρύνσεις. Ακούστε εδώ. 180 εκατομμύρια για σύραγγες, 306 εκατομμύρια ΦΠΑ και 60 εκατομμύρια για επισκευές γεφυρών. Μάλιστα. Ξέρετε πόσο θα πληρώνουμε τώρα στην Εγνατία εδώ. 52 ευρώ διόδια.
52 ευρώ διόδητα για να βγουν τα λεφτά από τις, από τις αποζημιώσεις. Καταλαβαίνετε πως γίνονται οι δουλίτσες στην Ελλάδα? Αν δεν το καταλαβαίνετε, δεν ξέρετε τι σημαίνει Νέα Δημοκρατία. Ή ο άλλος ο δρόμος, ο Έτσο 65, που ενώνει, λέει, τη Δυτική Μακεδονία με την Εθνική Οδό. Τον εγγενίασε ο Μητσοτάκης, έκλεισε ο δρόμος μετά από 15 μέρες. Πόσο κόστησε? 2,2 δις ευρώ. Πόσο κόστιζε κανονικά? 500 εκατομμύρια ευρώ. Είστε καλά? Είστε καλά? Για να μην σας πω ότι μέσα στην εταιρεία, γιατί όλοι λένε Περιστέρης και Γεκτέρνα, δεν είναι μόνο Γεκτέρνα. Ξέρετε ποια οικονομάνε? Νορβηγικό φαντ είναι. Αυτό το φαντ που έγινε από τα πετρέλαια από την Νορβηγία και το οποίο έχει μπουκάρει σε πολλές εταιρείες κερδοφόρες στην Ελλάδα και ιδιωτικές και σε αεροδρόμια, αυτό είναι. Επενδυτές του είναι. Τα έχετε καταλάβει αυτά? Να τα κάνω πιο λανά, πιο ψηλά γραμματάκια? Τι να σας κάνω, 7,2 δις είναι μόνο αποζημιώσεις εργολάβους. Τόσα πήραν οι άνθρωποι, τόσα χρειαζόταν για να αισθάνονται πλούσιοι. Τι θα τα κάνετε, ρε, χρήμα του ελληνικού λαού είναι, τι θα τα κάνετε? Αυτά όλα η ελληνική λύση θα τα καταργήσει. Θα τελειώσουν με εμάς αυτά. Το χρήμα του ελληνικού λαού θα πηγαίνει στον ελληνικό λαό. Τολμάει κάτι από αυτά? Τολμάει? Έχετε ακούσει πολιτικό αρχηγό να τα λέει αυτά? Κανονικά όμως, όχι ψιθυριστά, γιατί παίρνει τη βαλίτσα μετά από τον εργολάβο. Κανονικά, βαλιτσούλες από εργολάβους. Βαλιτσούλες, ωραίες. Άντε μην άνοιξε το στόμα μου πια. Μου έρχεται το Τσίπρα, κάνει τη Θεό το Τσίπρα που δεν ξέρουμε τι δουλειά κάνει και μου έρχεται τα λεφτά. Και δεν καταλαβαίνουν ορισμένοι. Δεν καταλαβαίνετε. Βγαίνει ο Πρωθυπουργός και μας λέει: θα βάζεις 50 ευρώ εσύ σαν μπαμπάς, θα βάζει και 50 ευρώ το κράτος, λέει, για να έχει ένα κουμπαρά το παιδί στα 18 του χρόνια να πάρει, ξέρω εγώ, 20 χιλιάρικα, δεν ξέρω πώς θα πάρει. Ρε αδερφέ, αυτό το αποθεματικό που θα δημιουργηθεί από το ελληνικό κράτος και από τον πολίτη, τον πατέρα και τη μανούλα, εγγυάσαι εδώ να το χάσει όπως έχασε τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Δηλαδή, εσύ είσαι πρωθυπουργός της Ελλάδος ή υπάλληλος των τραπεζιτών που θέλουν αποθεματικά να οικονομήσουν πάλι δισεκατομμύρια? Μητσοτάκη, η παρέα σου, για πες μας, εξυπηρετείς τον πολίτη ή τον τραπεζίτη? Καταλαβαίνετε πως σας ληστεύουν? Εδώ πήγε και έκανε, έβαλε κόφτες στους τρίτεκνους. Η Ελλάδα έχει δημογραφικό πρόβλημα, πεθαίνουμε δημογραφικά, και πάει και βάζει κόφτη σε τρίτεκνες οικογένειες. Και τι κάνει ο Τραμπ σε αντίθεση με όλους αυτούς, όπως έκανε η Ουγγαρία, όπως κάνει ο Πούτιν, οι σοβαροί ηγέτες? Ακούστε. Δημοσίευμα New York Times. Η κυβέρνηση Τραμπ καταρτίζει ένα νέο σχέδιο, το οποίο προωθεί ο Βάνς, για τη χορήγηση ομοσπονδιακών κονδυλίων παιδικής φροντίδας σε παντρεμένα ζευγάρια. Δηλαδή, όπου ένα σύζυγος μένει στο σπίτι, ο άλλος ο γονέας εργάζεται. Το πρόγραμμα θα δίνει από 9 έως 29 χιλιάρικα το χρόνο για αυτές τις οικογένειες. Αυτό που λέει η ελληνική λύση. Η Ελληνίδα μάνα πρέπει να παίρνει λεφτά γιατί μεγαλώνει Ελληνόπουλα στο σπίτι. Θα της δίνουμε 500-600 ευρώ να κάθε σπίτι, να μεγαλώνουν τα παιδιά ελληνοπρεπώς. Ελληνοπρεπώς πρέπει, γιατί είναι δουλειά να κάθεσαι στο σπίτι με τα παιδιά και να τα μαθαίνεις γράμματα. Μάνα, η μάνα μου συγχωρεμένη μάθαινε όσο μπορούσε βέβαια γράμματα. Η θεία μου, γιατί μεγάλωσα και με τη θεία μου μέχρι τα... μέχρι τρίτη δημοτικού, τετάρτη, γιατί οι γονείς μου στη Γερμανία δούλευαν. Η θεία μου η γραμματική, να είναι καλά όπου την έχει ο Θεός, ξαδερφός μου ο Κυριάκος, μου μάθαιναν γράμματα. Έπαιρνα, παίρνει και πρέπει να παίρνει η μανούλα. Ποιος είναι ο στόχος? Ποιος είναι ο στόχος? Να διευκολυθούν οι Αμερικανοί οι παντρεμένοι, λέει ο Βάνς. Ο ένας γονέας αναλαμβάνει τη φροντίδα των παιδιών, αντί να εργάζονται και οι δύο και να απομονώνουν τα παιδιά τους και να τα φροντίζουν για να μειωθεί η εγκληματικότητα και η κοινωνικοποίησή τους. Εξαιρετικό! Εξαιρετικό! Αυτό το λέει στο πρόγραμμα της ελληνικής λύσης και πάρα πολύ καιρό. Εξαιρετικό! Θα το εφαρμόσουμε.

Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, στο τι έγινε μετά τον Κάσανδρο που δολοφόνησε τον Αλέξανδρο τον τέταρτο την Ροξάνη, ο ίδιος του, του σκότωσε, όπως σκότωσε και τη μητέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο Κάσανδρος ήταν στρατηγός, ο οποίος ήταν μέσα στο παιχνίδι της διαδοχής. Στρατηγός, έτσι, μεγάλη μορφή. Σύμφωνα με τον Διόδωρο, ο ίδιος ο Κάσανδρος διέταξε το Γλαυκία να δολοφονηθεί η Ροξάνη και ο γιος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο Αλέξανδρος ο Τέταρτος. Ο ίδιος. Ο ίδιος λοιπόν, επειδή εμφανιζόταν ο Αλέξανδρος ο Τέταρτος, ο γιος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και της Ροξάνης, ως διάδοχος του βασιλείου, τον έβγαλε από τη μέση. Στη συνέχεια, ο Πολυπέρκων, άλλος στρατηγός, προβάλλει τον Ηρακλή, ένα νεαρό που εμφανιζόταν μόνος του ως γιος του Αλεξάνδρου και μιας γυναίκας της Βαρσίνης, ότι είναι ο διάδοχος. Πολυπέρχος, στρατηγός κι αυτός. Πήγε να εκμεταλλευτεί την κατάσταση. Ο Κάσανδρος διαπραγματεύεται με αυτόν, με τον Πολυπέρχοντα. Ο Πολυπέρχον δέχεται 100 τάλαντα και συνέχεια δολοφονεί τον Ηρακλή σε δείπνο. Αυτόν που έλεγε ότι είναι ο γιος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τον παρουσίαζε ως διάδοχο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, παίρνει 100 τάλαντα. Έτσι, 13 κιλά πρέπει να είναι το τάλαντο εκείνη την εποχή. Χρυσός, λένε κάποιοι. Δεν ξέρω αν και λιγότερα, αλλά λένε. Και αυτόν που ήταν γιος και καλά του Αλεξάνδρου τον δολοφονεί ο ίδιος. Γιατί το μάρια είμαστε κι εμείς οι Έλληνες. Είμαστε το μάρια. Μαζί του σκοτώνεται και η μητέρα του, η Βαρσίνη. Η οποία λένε ότι κοιμήθηκε με τον Μεγαλέξανδρο και έμεινε έγκυος. Δεν τα ξέρω αυτά. Ο Πολυπέρχον τα έλεγε. Ένα ακόμη μέλος της βασιλικής οικογένειας, φίλες και φίλοι, ήταν η Κλεοπάτρα. Αδρεφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, από την Ολυμπιάδα. Η καταγωγή της την καθιστούσε σημαντικό πολιτικό πρόσωπο, καθώς ο γάμος της με έναν ισχυρό στρατηγό θα ενίσχυε την ομοποίησή του. Αδρεφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, παντρεύεται έναν στρατηγό, έτσι βασιλικό αίμα, βασίλισσα γίνεται, βασιλιάς γίνεται ο στρατηγός. Η Κλεοπάτρα έζησε η ίδια στη Σάρδη και ήταν υπό επιτήρηση. Όταν επιχείρησε να μετακινηθεί προς τον Πτολεμαίο, εμποδίστηκε και αργότερα δολοφονήθηκε. Ήθελε να πάει στον Πτολεμαίο για να είναι υπό τον Πτολεμαίο, υπό τη σκέπη του και την προστασία του. Το μαθαίνουν οι άλλοι στρατηγοί και την τρώνε. Τη δολοφονούν. Πάει και αυτή. Σύμφωνα με τον Διόδωρο, η δολοφονία οργανώθηκε από τον διοικητή της πόλης με εντολή του Αντιγόνου. Αντίγονος, στρατηγός του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Φοβούμενος μην πάει στον Πτολεμαίο και αποκτήσει βασιλική επιρροή από Πτολεμαίος και είναι πρώτος μεταξύ των ίσων και ίσως και ισχυρότερος, σου λέει σκοτώστε την και τη σκοτώνουν. Μέχρι εκεί την περίοδο είχαν πεθάνει ο Φίλιππος ο Τρίτος, η Ευρυδίκη, η Ολυμπιάδα, η Ροξάνη, ο Αλέξανδρος ο Τέταρτος είχαν δολοφονηθεί στην Αμφίπολη, ενώ ο Ηρακλής και η Βαρσίνη είχαν επίσης σκοτωθεί. Όλο το δέντρο του Μεγάλου Αλεξάνδρου το γενολογικό το έσφαξαν οι στρατηγοί του, το κατέσφαξαν οι πιστοί του σύντροφοι, γιατί τους έπιασε η απληστία και η αλαζονία. Η Κλεοπάτρα βέβαια είχε δολοφονηθεί στη Σάρδη, έτσι, σε άλλη περιοχή, όχι. Με την εξάλληψη όλων των αγοριών και γυναικών μελών της δυναστείας των Αργιάδων που θα μπορούσαν να διεκδικήσουν τον θρόνο. Αυτοί ήταν οι νόμιμοι διάδοχοι. Οι διάδοχοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου στρατηγοί, μικροί βασιλείς της Μακεδονίας οι περισσότεροι, δηλαδή λέμε Πτολεμαίος από την περιοχή της Πτολεμαίας, Ορδαίος από την Ορδαία, έτσι, ο Φιλότας από τη Φιλότια. Περιοχές μικρά, ήταν μικρά βασίλεια στη Μακεδονία που ενώθηκαν υπό τον Φίλιππο, πολύ νωρίτερα βέβαια, υπό βασιλείς ενώθηκαν και ήταν πρώτος μεταξύ των ίσων βασιλέων. Κάτι σαν τις Μυκήνες ήταν, τον Αγαμέμνονα και τους υπόλοιπους αρχαιούς Δανάους, έτσι. Έτσι κι αλλιώς και αυτοί Αργιάδες ήταν οι Μακεδόνες. Μυκήνες. Από το Άργος, θέλω να πω. Όλο αυτό τι καταδεικνύει? Ότι όταν σε πιάνει η απληστία, η προδοσία είναι εύκολη. Σταδιακά όλοι αυτοί οι στρατηγοί αυτοανακηρύχθηκαν βασιλείς. Η αυτοκρατορία εινοποιημένη διασπάται σε ξεχωριστά βασίλεια και αρχίζει μετά η αλληλοσφαγή και ο αλληλοσπαραγμός. Σκοτώνει ένας τον άλλον, σφάζονται, κάνουν ανίερες συμμαχίες, κάνουν πράγματα απίστευτα, απίστευτα για τα μακεδονικά ιδιοφώτα. Μην ξεχνάμε ότι
είχαν και εκμαυλιστεί και εκφυλιστεί λίγο οι παραδόσεις των Μακεδόνων. Ζούσαν κοντά στους Πέρσες, ζούσαν σε κάποιες άλλες περιοχές όπου προσκυνούσαν, όπου κάναν διάφορα πράγματα. Αναπήδησαν μεγάλες φυσιογνωμίες, ο Πτολεμαίος π.χ. Λαμόγιο βέβαια, πονηρούλης ήταν. Αλλά βιβλιοθήκη, αργότερα κτλ. Αλεξάνδρεια. Αυτά δεν είναι απλά πράγματα. Είναι πράγματα που πρέπει να τα μελετήσουμε. Τα ελληνιστικά κράτη που δημιουργήθηκαν από στρατηγούς, πραγματικά κάθε ελληνιστικό κράτος είναι και μια μεγάλη ιστορία. Και αν δεν τα μελετήσετε, πραγματικά θα αδικείτε τον εαυτό σας. Σέλευκος. Μορφή μεγάλη. Τεράστια. Αυτοκρατορία μεγάλη. Πλούσια. Έτσι. Σελευκίδες, αυτή η γενιά τους. Απλά δεν πρέπει να τα μάθουμε, γιατί είναι αθηνοκεντρικό δυστυχώς και το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Μαθαίνουμε Αθήνα, Σπάρτη, Σπάρτη, Αθήνα, Αθήνα, Σπάρτη. Μα η μεγαλύτερη έκφανση του ελληνικού πολιτισμού είναι η Μικρά Ασία και η Μεγάλη Ελλάδα. Μικρά Ασία και Μεγάλη Ελλάδα. Και η μεγαλύτερη έκφανση, αν θέλετε, της στρατιωτικής μηχανής, αλλά και της τεχνολογίας τα λοιπά, είναι τα ελληνιστικά βασίλεια. Δεν τα μαθαίνουμε αυτά. Γιατί πρέπει να μην τα μαθαίνουμε για να γίνει και το βρωμοκρατήδιο εντός εισαγωγικών, το παλιοκρατήδιο της ψευτομακεδονίας από πάνω μας, των ψευτομακεδόνων, γιατί θα το χρειαστούν στην πορεία. Εδώ είμαστε. Θα το χρειαστούν κάποιοι στην πορεία. Εδώ είμαστε. Ξέρω τι λέω εγώ.

0: Έχω κάνει αναλύσεις επί αναλύσεων σε σχέση με όσοι συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, στο τρίγωνο Ρωσία, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε, αυτή η περιοχή εδώ και τρεις αιώνες, η περιοχή της Μέσης Ανατολής δηλαδή, από το 1700, 1800, 1900, 20ο αιώνα και 21ο αιώνα, είναι η περιοχή των αναταραχών. Και είναι η περιοχή των αναταραχών κυρίως γιατί. Γιατί είναι μια περιοχή γέφυρα μεταξύ Δύσης, Ευρώπης και Ασίας. Γέφυρα ανταλλαγής εμπορευμάτων κυρίως. Κατά την περίοδο της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, τα εμπορεύματα, καφές, τσάι, μετάξι και όλα αυτά έρχονταν από εκεί. Όποιος ήλεγε την περιοχή της Μέσης Ανατολής, τα έφεραν εδώ. Αργότερα βρέθηκε το πετρέλαιο και το πετρέλαιο έγινε ο κομβικός ρόλος ή αν θέλετε το χρυσό μαλλόν δέρας των όποιων αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων στην περιοχή. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν δεν υπάρχουν πόροι, δεν είναι σημαντική μια περιοχή. Και όταν μια περιοχή όπως η Ελλάδα είναι η γέφυρα ενός έως εμπορικών οδών, είναι ανεκτήμητης αξίας. Δυστυχώς έχει απαξιώσει η Ελλάδα αυτή την αξία. Την τεράστια αξία η Ελλάδα. Οι ελληνικές κυβερνήσεις. Θα μπορούσε η Ελλάδα τα λιμάνια της να ήταν η πύλη του παγκοσμίου εμπορίου, κυρίως με τη Δύση, με την Ευρώπη. Θα μπορούσε η Ελλάδα να είναι η πύλη της ενέργειας. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε να είναι και πετρελοπαραγωγός χώρα. Θα μπορούσε. Αλλά δυστυχώς η ηγεσία της ΠΑΣΟΚ, Νούδου, ΣΥΡΙΖΑ είναι ανίκανες, είναι ημιμαθείς και αγράμματοι. Τι να πω άλλο παραπάνω. Δεν εκμεταλλευόμαστε μετά την Επανάσταση του 21 και για δύο και πλέον αιώνες αυτή τη θέση στρατηγική την ευλογημένη που έχει η Ελλάδα. Και βέβαια η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας που αφορά το χρέος των Αμερικανών, το πετρέλαιο, την ισοτιμία δολαρίου, βαρελιού και τις σπάνιες γέσεις είναι μια σύγκρουση τρομακτική, παιδιά. Υποβόσκουσα μένα, αλλά φαίνεται σιγά σιγά. Θέλω να δείτε πού υπερέχουν οι Κινέζοι σε σχέση με τους Αμερικανούς. Οι Αμερικάνοι στην ενέργεια, είναι δεδομένο πλέον. Πού υπερέχουν οι Κινέζοι?
1: Κίνα ελέγχει το 90% της επεξεργασίας ενός υλικού που υπάρχει μέσα σε κινητά, αυτοκίνητα και πυράβλους. Όταν περιόρισε τις εξαγωγές του, εργοστάσια σε τρεις υπήρους έκλεισαν. Το υλικό δεν είναι ένα. Είναι 17 μέταλλα, κρυμμένα μέσα στη γη. Λέγονται σπάνιες γαίες. Από αυτά φτιάχνονται οι πιο ισχυροί μαγνήτες στον κόσμο. Και αυτοί οι μαγνήτες μπαίνουν παντού. Στα ηχεία του κινητού σου, στους κινητήρες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σε ανεμογεννήτριες, σε AI servers. Ένα αμερικανικό F-35 χρειάζεται πάνω από 400 κιλά. Η Κίνα δεν ελέγχει μόνο τα ορυχεία. Κατασκευάζει το 94% αυτών των μαγνητών παγκοσμίως. Αυτό χτίστηκε μεθοδικά σε 40 χρόνια. Δισεκατομμύρια σε επενδύσεις. Τιμές τόσο χαμηλές που τα ορυχεία στην Αμερική και στην Ευρώπη έκλεισαν ένα-ένα. Γιατί δεν ανοίγει κανείς ορυχείο αλλού? Γιατί χρειάζονται 10 με 15 χρόνια και γιατί κάθε φορά που κάποιος προσπαθεί, η Κίνα ξαναρίχνει τις τιμές μέχρι να τον βγάλει εκτός. Ακόμα και το Πεντάγωνο αναγκάστηκε να δώσει 400 εκατομμύρια δολάρια σε μια εταιρεία, μόνο και μόνο για να μην χρεοκοπήσει. Όταν η Κίνα περιόρισε τις εξαγωγές, η Suzuki σταμάτησε τη γραμμή του Swift στην Ιαπωνία. Εργοστάσια ανταλλακτικών σε Γερμανία και Αυστρία έκλεισαν γιατί τελείωσαν τα αποθέματα. Οι τιμές στην Ευρώπη εκτοξεύτηκαν στο εξαπλάσιο. Κανείς δεν είχε εναλλακτικό προμηθευτή. Ο Τραμπ και ο Σι συμφώνησαν να παγώσουν τα χειρότερα μέτρα. Αλλά η συμφωνία λήγει το Νοέμβριο.
0: Νοέμβριο. Σας είπα, δεν είναι καλά τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου καλά. Οι Αμερικανοί ελέγχουν την ενέργεια και αυτοί ελέγχουν τα προϊόντα που χρειάζονται, υποπροϊόντα, ορυκτά, για να δημιουργηθούν τα προϊόντα που παράγουν οι δυτικοί. Ένας φαύλος κύκλος και μια ισορροπία τρόμου που δεν ξέρω πώς μπορεί να μας προκύψει η ισορροπία. Δεν ξέρω. Έχω τις επιφυλάξεις μου, έχω τους ενδιασμούς μου, αλλά σας λέω για το εξής. Προσέξτε μόνο. Αυτές οι κυβερνήσεις που κυβέρνησαν δεν βλέπουν τι έρχεται. Μακάρι να διαψευστώ. Μακάρι και να πάνε όλα καλά. Μακάρι ήθε. Αλλά δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Έχω πει χιλιάδες φορές και το επαναλαμβάνω ότι η Τουρκία βρήθη από ένα ποσοστό πληθυσμού 30 με 35% ελληνογενών. Φτάσαμε στο έσχιστο σημείο πλέον, εκεί είναι που τρελαίνομαι κανείς, που κάθε να κάνεις. Δηλαδή βγαίνει ξέρω εγώ ο χάρτης του DNA που κάνουν οι Τούρκοι και τρελαίνονται και οι ίδιοι. Παθαίνουν ένα κοκομπλόκο. Ναι, παθαίνουν κοκομπλόκο. Βλέπουν ότι είναι ελληνικής καταγωγής. Δηλαδή, αν δείτε στο TikTok και παντού, λέγονται αυτά. Ξεκάθαρα αποδεικνύονται.

0: Η Κόρυνθος ήταν η πλουσιότερη και ομορφότερη πόλη της αρχαιότητος. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από μία επιλογή, τη Διολκό. Δείτε τι σημαίνει Διολκός για να καταλάβετε κάποια από εσάς.
1: Τι ήταν η αρχαία Διόλκος και γιατί δημιουργήθηκε? Πολύ πριν ανοιχτεί η σύγχρονη Διόρυγα, η Κόρυνθος είχε ήδη βρει έναν τρόπο να κερδίσει τη γεωγραφία. Τη Διόλκο. Έναν λιθόστρωτο δρόμο περίπου 6 χιλιόμετρων, πάνω στον οποίο πλοία και φορτία περνούσαν από τη μία θάλασσα στην άλλη, όχι μέσα στο νερό, αλλά πάνω στη στεριά. Μέσα σε αυλακώσεις χαραγμένες στην πέτρα, τροχοφόρες πλατφόρμες μετέφεραν τα σκάφη με ασφάλεια και ακρίβεια, γλιτώνοντας τον μακρύ και επικίνδυνο περίπλου της Πελοποννήσου. Και αυτό δεν έφερνε μόνο ταχύτητα, έφερνε και έλεγχο. Η Κόρυνθος κέρδιζε χρόνο, χρήμα και δύναμη γιατί έλεγχε το ίδιο το πέρασμα. Αυτό είναι που κάνει τη Διόλκο τόσο εντυπωσιακή. Δεν είναι απλώς ένας αρχαίος δρόμος. Είναι το σημείο όπου η γη, η θάλασσα και η τεχνολογία...
0: Η Διόλκος λοιπόν, το σωστό, ήταν αυτό ακριβώς. Έλεγχος των εμπορικών οδών, των πόρων δηλαδή, για να περάσουν από τη μία πλευρά στην άλλη. Αυτό που έκανε η Διόλκος στην αρχαιότητα, μπορούσε να το κάνει η Ελλάδα με τα λιμάνια της, με τη θάλασσά της και με τη γεωγραφική της θέση. Δεν το κάνανε, γιατί έπαιρναν εντολές απ' έξω ότι πρέπει να είμαστε παρείας, πανφτωχοί και ο Έλληνας να παίρνει 700 και 800 ευρώ και να λέει ευχαριστώ. Αυτή είναι αυτή που ψηφίσατε. Το ξεκαθαρίζουμε. Αυτή είναι αυτή που επιλέγατε. Γεια σας και επιστρέφω.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Επιστρέψαμε ήδη μαζί μας ο κύριος Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Καλώς ήρθατε, κύριε Βελόπουλε.
1: Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ όλους σας.
0: Και εμείς που είστε εδώ. Να ξεκινήσουμε με αυτό που απασχολεί πιο πολύ τον κόσμο απ' όλα, δηλαδή την ακρίβεια στην ενέργεια και τα μέτρα που ετοιμάζεται να πάρει η κυβέρνηση. Να μας πείτε πώς τα βλέπετε αυτά που θα εξειδικευτούν την Πέμπτη.
1: Η αντιενεργειακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας ξεκίνησε από το κλείσιμο των λιγνητών και την καταστροφή των μηχανημάτων εξόρυξης. Θα το πω διαφορετικά. Μπορεί η πολιτική να είναι διαφορετική από την ελληνική λύση. Κλείνει τους λιγνίτες, οκ, είναι επιλογή πολιτική. Η καταστροφή των μηχανημάτων εξορύξεως που πληρώθηκαν από τον ελληνικό λαό τα χρήματα αυτά, σε περίπτωση που συμβεί κάτι στη χώρα, γιατί πάντα υπάρχει έκτακτη ανάγκη, δηλαδή μια ενδεχόμενη εμπλοκή. Να χρησιμοποιηθούν δηλαδή εκ νέου οι λιγνίτες, μας βρίσκει αντίθετους κάθετα. Και έτσι και η Μεγαλόπολη και η Δυτική Μακεδονία δυστυχώς παίρνονται. Ναι. Εγκαταλείφθησαν, έχουν φύγει όλοι οι νέοι στο εξωτερικό και έχουν μείνει μόνο οι γέροντες των 70, 80, 90 ετών όσοι έχουν απομείνει, εν πάση περιπτώσει. Και το αντιφατικό, ξέρετε ποιο είναι, ότι ναι, μεν εμείς καταργήσαμε τους λιγνίτες, αλλά πηγαίνει ένας Έλληνας επιχειρηματίας, όνομα και μηχωριό, μεταφέρει τους λιγνίτες στα Σκόπια, εκεί γίνεται η τροποποίηση του λιγνίτη σε ρεύμα, ναι, και έρχεται το ρεύμα εδώ και το αγοράζουμε στην τριπλάσια τιμή εμείς στην Ελλάδα.
0: Από τα Σκόπια εμείς.
1: Ναι. Κάνουμε εισαγωγή ρεύματος από τα Σκόπια. Η μόνη εξαγωγή που κάνουμε ρεύματος είναι το δωρεάν προς τη Βουλγαρία, γιατί η ελληνική κυβέρνηση οικοδόμησε το ρετυρέα, αν θέλετε, πρώτα και μετά τις βάσεις. Και αναφέρομαι σε ανεμογεννήτριες. Εάν δεν στήσεις πρώτα τις μπαταρίες, δεν μπορείς να βάζεις ανεμογεννήτριες σε όλη την Ελλάδα και να στέλνεις μετά το ρεύμα το μεσημέρι δωρεάν στους Βούλγαρους, οι οποίοι μας στέλνουν πίσω πάλι πληρώνοντας ακριβά. Θεωρώ λοιπόν έχουν γίνει τραγικά λάθη στο θέμα της ενεργειακής πολιτικής. Δεν θα μιλήσω για τις εξορύξεις, τα λέω από το 2007-2008 και εκεί καθυστερούμε. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Περίεργημένα, αλλά καθυστέρηση δε. Όλα αυτά δείχνουν τι. Ότι ναι, μεν ενεργειακά πέτυχαν, το πρόβλημα είναι ότι δεν πετυχαίνουν και στην κατανάλωση. Τι θέλω να πω. Υπάρχει καρτέλ ενέργειας. Υπάρχει. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Είμαστε η χώρα των καρτελίστας. Καρτέλ ενέργειας υπάρχει. Καρτέλ τραπεζών υπάρχει. Καρτέλ σούπερ μάρκετ υπάρχει. Καρτέλ φαρμάκων υπάρχει. Καρτέλ οτιδήποτε υπάρχει, υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Αν μένουμε στην ενέργεια τώρα.
1: Όμως. Ενέργεια. Έχουμε δύο δηληστήρια. Είναι πάρα πολύ απλό η κυβέρνηση να κάνει μία εφαρμογή του νόμου και να πει: εκεί θα πάω να ελέγξω και το λαφρεμπόριο για να κερδίσω και χρήματα και το κυριότερο εκεί θα βάλω το πλαφόν. Δεν μπορεί να
0: θα βάλει πλαφόν.
1: Καλά, αυτό θα
0: όλη
1: χορτάσαμε.
0: Την αλυσίδα.
1: Θα μου επιτρέψετε, κυρία Τούκα, να πω το εξής. Από ποτά πολλά θα χορτάσαμε. Τώρα δηλαδή, αν πάει 90 και μου κόψει 15 λεπτά, κέρδισα κάτι εγώ από το 1,30 που το πήρα να πέρσει. 5 λεπτά παραπάνω.
0: Τον ειδικό φόρο κατανάλωση όμως, αν μειωθεί.
1: Εάν εφόσον και θα το δούμε. Και να σου πω και κάτι πολύ απλό. Με τα λεφτά που βγάζουν από τα υπερπλεονάσματα και κυρίως από το ΦΠΑ και τον ειδικό φόρο, θα έπρεπε αυτά τα χρήματα να επιστραφούν στον ελληνικό λαό. Ούτε αυτό κάνουν. Τα μαζεύουν. Κάνουν λάθη. Και είναι λάθη τα οποία τα πληρώνει ο Έλληνας. Και ξέρετε, δεν έχουμε εδώ ακρίβεια, γιατί ακούω ακρίβεια από εσάς. Είναι σκροκέρδια. Δεν είναι ακρίβεια. Δεν ελέγχει κανένας κανέναν. Επιβάλλονται πρόστιμα ακόμη και στο σούπερ μάρκετ. Και πηγαίνουν στα δικαστήρια οι κύριοι αυτοί και κερδίζουν τα πρόστιμά τους. Από ένα εκατομμύριο γίνεται 5 χιλιάρικα, 10 χιλιάρικα, 20 χιλιάρικα. Τίποτα δεν λειτουργεί δυστυχώς. Και το λέω με πόνο ψυχής.
2: Μπορεί να φτιαχτεί κατά την εκτίμησή σας τρίτο δηληστήριο στη χώρα. Αν δηλαδή εσείς αύριο το πρωί βγείτε, κερδίσετε τις εκλογές, μπορείτε να δημιουργήσετε τρίτο πόλο.
1: Εννοείται κρατικό δηληστήριο, έτσι.
2: Ναι, ώστε να μεγαλώσει ο ανταγωνισμός.
1: Νομίζω πως ένα κρατικό δηληστήριο, μία κρατική τράπεζα, θα μπορούσε να βοηθήσει τον ανταγωνισμό. Γιατί, να πω για την κρατική τράπεζα. Ας αφήσουμε το δηληστήριο, γιατί ξέρετε, τα προϊόντα ή τα αποπροϊόντα είναι εισαγόμενα. Τα παίρνουμε ως ύλη και κάνουμε υποπροϊόντα ή προϊόντα δήλησης. Πάμε στην κρατική τράπεζα, γιατί εκεί επιμένω εγώ στην κρατική τράπεζα. Έχει η Ελλάδα κρατική τράπεζα, ξέρετε. Η αναπτυξιακή είναι κρατική τράπεζα. Το φωνάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και ξέρετε, επειδή ξέρετε οικονομικά, απλά όλοι. Ο κύριος Τουρνάς μας είπε ότι υπάρχουν 45 δισεκατομμύρια ευρώ μαύρο χρήμα. Τι θα έκανα εγώ αύριο το πρωί. Το λέω και το φωνάζω. Καταρχάς θα έκανα οριζόντιο φόρο. Εμείς ως κόμμα, ως ελληνική
2: 15%
1: λύση.
2: 15% λέτε.
1: 15% οριζόντιο φόρο. Έχουμε έτοιμο το νομοσχέδιο 90 σελίδων για έσοδα, έξοδα και 15% φορολόγηση με 200 σελίδες αιτιολογική έκθεση. Αν κυβερνήσουμε αύριο το πρωί, θα εφαρμόσουμε τον οριζόντιο φόρο και φαίνεται ότι με την επιλογή αυτή θα έχουμε παραπάνω έσοδα. Η κρατική όμως τράπεζα που έλεγα προηγουμένως, που βοηθάει στον ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών. Δεν μπορεί οι ελληνικές τράπεζες, οι ιδιωτικές, η ψαλίδα δανείου, έτσι, των δανείων που παίρνει ο πολίτης, αλλά και των καταθέσεων του επιδοκίου, να είναι τεράστια σχέση με την Ευρώπη. Δεν μπορεί οι προμήθειες να είναι 50 στα πώς στην Ελλάδα και στη Γερμανία που γνωρίζω εγώ να είναι 0,20. αυτά θα χτυπηθούν μόνο με κρατική τράπεζα, η οποία θα μπορεί από το μαύρο χρήμα που κυκλοφορεί, θα το καταθέσει εκεί, 10% φόρο θα πάρω εγώ, είναι 4 δις. Δεν θα πάρω 20 δις, θα πάρω 20 δις, 2 δις. Αλλά υποχρεωτικά τα λεφτά θα πάνε στην τράπεζα αυτή. Θα έχει κατευθείαν 20 δις καταθέσεις. Και με αυτές κάνεις μόχλευση. Κάνεις πολλά πράγματα. Αρκεί να ξέρεις, θα το πω με άκομψο τρόπο, να έχεις εργαστεί. Να μείνεις ένας τεμπέλης άεργος πολιτικός αρχηγός που τα μόνα έσοδά σου είναι η επιχορήγηση του κόμματός σου. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο ελληνικός λαός. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια, ξέρετε. Και λυπάμαι που το λέω απλά και άκομψα. Είναι τεμπέληδες οι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν έχουν εργαστεί πουθενά. Επί του πεδίου, δεν λέω γενικά παροχή υπηρεσίας κτλ. Επί του πεδίου. Τι σημαίνει ΦΠΑ, τι σημαίνει ειδικός φόρος, τι σημαίνει εμπασπιτούς πάγια, τι σημαίνει πληρώνω εργαζόμενους στην καθημερινότητά σου. Από στιγμή που δεν τα ξέρουν, θα αποτυχάνουν συνεχώς.
3: Κύριε Βελόπουλε, είπατε πριν ότι αν κυβερνήσω είμαι έτοιμος την επόμενη μέρα.
1: Ναι.
3: Αν θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εάν το βράδυ των εκλογών χτυπήσει το τηλέφωνο από τη Νέα Δημοκρατία, δεν ξέρω αν είναι στις 3 η ώρα ή όχι, αλλά αν χτυπήσει το τηλέφωνο και δεχτείτε μία κρούση για συνεργασία, θα πείτε ναι, όχι?
1: Πίστευα ότι θα κουραστούμε να απαντάω όχι. Αλλά πλέον δεν θα κουράζομαι να λέω το αυτονόητο. Κοιτάξτε,
3: με όποιον πρωθυπουργό.
1: Για να συνεργαστείς με οποιονδήποτε πρέπει να τον εμπιστεύεσαι. Προηγουμένως σας είπα, βρείτε μου έναν πολιτικό αρχηγό ο οποίος εργάζεται. Ή εργάστηκε. Δεν υπάρχει.
3: Το ακούσαμε.
1: Άρα λοιπόν, το επαναλαμβάνω, γιατί πρέπει να γνωρίζεις τη δουλειά για να μπορείς να αποδώσεις. Δεύτερον, δεν τους εμπιστεύομαι. Να εμπιστευτώ ποιους, για να τα βάζουμε λίγο κάτω ένα-ένα και έχετε δίκιο.
3: Εγώ αυτούς... σας είπα αρχικά για την Δημοκρατία.
1: Κανέναν. Να εμπιστευτώ αυτούς που κλείσαν
3: τον Δημοκρατία.
1: Κανέναν. Είδαμε και στους προηγούμενους τι κάνανε. Λέω λοιπόν, κατέστρεψαν τους λιγνίτες. Τους κατέστρεψαν, έτσι. Και τι θα κάνουν, λέει, data centers. Ξέρετε πόσο ενεργοβόρα και υδροβόρα είναι τα data centers? Έχει ενημερώσει κανένας τον ελληνικό λαό τι νερό χρειάζονται και τι ρεύμα? Τα έχουν καταλάβει αυτά οι Έλληνες? Δηλαδή κάνουν λάθη επί λαθών. Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Η Νέα Δημοκρατία δίνει, λέει, 400-500 ευρώ σε όλους τους συνταξιούχους. Μας λέει. Γιατί αδικείς, ρε αδερφέ, 20.000 απόστρατους οι οποίοι μένουν εκτός επειδή έχει βάλει ηλικιακό όριο σώνει και καλά και οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να πάρουν τα 400 ευρώ πριν και είναι 8 εκατομμύρια μόνο το χρόνο? Γιατί αυτοί οι άνθρωποι που οι αξιωματικοί μας και οι παξιωματικοί μας τις μέρες τώρα που μιλάμε λόγω της Τουρκίας τους χρειαζόμαστε?
0: Από πού το χάνουν, λέτε, αυτό και δεν το παίρνουν
1: από το επίδομα που δίνουν στους συνταξιούχους, τα 300 ευρώ.
2: Γιατί βγαίνουν πριν από τα 65.
1: Ναι, βγήκε άλλο στα 61 ή στα 62, δεν παίρνει το επίδομα.
0: Επειδή είναι για άνω των 65.
1: Δεν καταλαβαίνω αυτός ο ρατσισμός ο ηλιακιακός από τη Νέα Δημοκρατία και το μίσος στον ελληνικό στρατό. Ειδικά οι παξιωματικοί μας, ξέρετε.
0: Ποιο μίσος στον ελληνικό στρατό, κύριε Βελόπουλε?
1: Για πείτε μου το λόγο.
0: Τόσα πράγματα.
1: Για 8 εκατομμύρια ευρώ.
0: Για την άμυνα,
1: για
0: τα σπίδια στο Αφιλέα παίρνουμε.
1: Εντάξτε. Την Αχίλιον Πτέρναν. Ξέρετε ποια είναι η Αχίλιος Πτέρνα του θόλου του Αχιλέα? Το λογισμικό. Γιατί δεν μας δεσμεύονται η κυβέρνηση ότι θα πάρουμε το λογισμικό και θα το διαχειριζόμαστε εμείς?
0: Έχει απαντηθεί αυτό. Θα το έχουμε. Τον πηγαίο κώδικα.
1: Δεν
2: και το Ισραήλ και το
1: Ισραήλ. Ποτέ επισήμως, μην το ξαναπείτε. Επίσημα το Υπουργείο δεν είπε ποτέ.
3: Είπε πρόσωπο του Υπουργείου.
1: Να το ξαναπώ. Ακούστε λίγο. Σημαίνει Νετανιάχου, παιδιά, να ξέρουμε και τι λέμε. Μας πουλάνε ένα προϊόν, το οποίο το λογισμικό το έχουν αυτοί. Λοιπόν, η Αχίλλειος Πτέρνα όλων των οπλικών συστημάτων είναι αυτή ακριβώς. Η χρήση του λογισμικού το ξέρουν όλοι αυτό. Άπαντες και στις Μπελαρά και στα Ραφάλ. Και ό,τι έχουμε πάρει καλώς τα πήραμε, τα χρειαζόμαστε. Αλλά αν δεν έχω το λογισμικό και δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω όποτε θέλω, θα πάθω ζημιά στο τέλος. Έτσι, αυτά είναι απλά πράγματα. Πάμε στην ουσία. Παρακαλώ.
2: Συγγνώμη.
1: Παρακαλώ, καλά.
0: Έλα, Νίκο, δίνω εγώ το λόγο.
1: Βλέπω για τη Γερμανία που λέγατε προηγουμένως.
0: Τώρα θα σας ρωτήσω.
2: Υπάρχει ένα ρεύμα στην Ευρώπη και το βλέπουμε και καταγράφεται. Είδαμε πρόσφατα στη Γερμανία το ΑΒΔΕ πολύ ψηλά. Στη Γαλλία είναι η Λεπέν πολύ ψηλά. Στην Ιταλία είναι η Μελόνι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βλέπω ένα ρεύμα στροφής των ψηφοφόρων. Στα δεξιά, θα λέγω εγώ τη δεξιά, για να μην το πω ακροδεξιά, όπως αποκαλείται συνήθως. Υπάρχει αυτό το κλίμα, το βλέπετε να διαμορφώνεται και στη χώρα μας?
1: Εγώ
2: γιατί
1: το σε βλέπω...
2: ακούσει πολλές κατηγορίες για το κόμμα.
1: Εγώ το βλέπω τελείως διαφορετικά αυτό που λέτε εσείς. Εγώ βλέπω μια συνολική συσπήρωση όλου του κατεστημένου των χωρών αυτών απέναντι σε επιλογές των πολιτών. Να δώσω ένα παράδειγμα. Γιατί σας ενόχλησε το ΑΕΒΤΕ και εμένα με ενοχλούν πολλές από τις απόψεις τους, αρκετές, έτσι? Και δεν σας ενόχλησε που έχουν τουρκάλα δήμαρχο στο Βερολίνο? Καταλαβαίνουμε τι λέμε τώρα. Τουρκάλα δήμαρχο στο Βερολίνο.
2: Εμείς το ρωτήσαμε πριν από λίγο.
1: Πάμε μας αφήσει. Άλλο λέω. Μιλάω γενικά για τους δημοσιογράφους.
2: Τουρκικής καταγωγής.
1: Έχουν. Ναι. Τουρκάλα είναι, παιδιά. Τώρα, ναι. Εγώ Έλληνας γεννήθηκα στη Γερμανία, Έλληνας νιώθω. Ό,τι και να μου κάνετε, Έλληνας ήμουν, Έλληνας είμαι, Έλληνας θα παραμείνω, άσχετα αν μένω στη Γερμανία. Μην κοροϊδεύουν σε αυτούς μας. Οι συγγενείς μου είναι εκεί. Έλληνες δηλώνουν. Η Τουρκάλα είναι Τουρκάλα, δεν αλλάζει άποψη. Mm-hmm. Και δεν είναι μία, είναι δύο. Έτσι, να ξέρουμε τι λέμε.
0: Τι σχέση έχει αυτό με το FDET.
1: Αυτό σημαίνει πολλά. Είναι όλο το σύστημα που πήγε απέναντι στο ΑΕΦΔΕ και δημιουργεί τερατογενέσεις. Επιτρέψτε μου να το πω. Τερατογένεση να έχεις δήμαρχο Πακιστανό στο Λονδίνο. Εντός εισαγωγικών, πολιτική τερατογένεση, έτσι μην τον περάσουμε διαφορετικά. Τερατογένεση πολιτική είναι σε μια γη όπως η γερμανική, να έχεις Τουρκάλα δήμαρχο. Στην Τουρκία δεν θα επιτρέπεται ποτέ να υπάρχει Γερμανός πολίτης δήμαρχος. Θέλω να πω ότι όλο αυτό το πράγμα.
2: Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκλεγεί δήμαρχοι Έλληνες.
1: Είδαμε τα χαέρια τους.
2: Λέω, έχουν βγει, άρα.
1: Δήμαρχος Έλληνας.
3: Θα θέλετε να κυβερνήσει το ΕΦΕ.
1: Ποιο δήμαρχος Έλληνας ήταν εκεί.
2: Τώρα κατεβαίνει και ο κύριος Γιάννουλης, αν θυμάμαι καλά, υποψήφιος.
1: Τώρα άλλο κατεβαίνει, αλλά γίνεται δήμαρχος.
2: Είχε φτάσει πρόεδρο των Δημοκρατικών.
1: Κάνουμε ένα λάθος.
2: Υπάρχουν και άλλοι.
1: Συγκρίνεται ανώμια πράγματα. Η Αμερική είναι μια χώρα η οποία αποδέχτηκε τους μετανάστες όπως αποδέχτηκε και οι γηγενείς εσφάγησαν όλοι. Οι Τσερόκοι έγιναν ελικόπτερα, οι Σιού έγιναν αυτοκίνητα. Έτσι, οι γηγενείς. Αν θέλετε και η Ευρώπη, οι γηγενείς της να γίνουν ελικόπτερα και αυτοκίνητα, εγώ δεν το θέλω. Θέλω η Ευρώπη να είναι ευρωπαϊκή, ανεκτική, αλλά χριστιανική και ευρωπαϊκή. Δεν θέλω Τουρκάλα δήμαρχο, ούτε Πακιστανό, ούτε Αφγανό. Ξεκάθαρα πράγματα.
0: Δεν απαντήσατε όμως τον Νίκο.
1: Παρακαλώ. Τι,
0: για την άνοδο όλων αυτών των κομμάτων σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
1: Όσο κοιτάμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος, είτε δεξιά της δεξιάς, είτε αριστερά της αριστεράς, θα γεννιούνται παρόμοιες αντιδράσεις. Εσείς τι πιστεύετε τώρα, όλοι οι Γερμανοί ξαφνικά γίνανε ΑΕΦΔΕ? Αυτό πιστεύουμε όλοι μας.
0: Εσείς τι πιστεύετε?
1: Όχι. Όχι, παιδιά. Επειδή ζω, γνωρίζω τη Γερμανία καλά. Δεν έγιναν όλοι ΑΕΦΔΕ. Όχι. Αντίδραση. Είναι μια μαζική αντίδραση στην επιβολή. Δηλαδή.
3: Η αντίδραση θα φτάσει μέχρι και στο να κυβερνήσει το ΑΕΦΔΕ.
1: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είναι δυνατόν η Μέρκελ να βγαίνει στη Handelsblatt σήμερα, χθες μάλλον χθες, και να παραδέχεται ότι ο Bill Gates πίεσε αυτήν και την Ευρώπη να επιβάλλουν υποχρεωτικά τον εμβολιασμό και να μην μιλάει κανένας για τον COVID, αναφέρομαι. Βγήκε η Μέρκελ, αυτό ακούει ο Γερμανός. Ο Έλληνας δεν τα ακούει αυτά. Mm-hmm. Ο Γερμανός τα άκουσε.
2: Στην Ελλάδα υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
1: Δεν μπορεί να μου βγαίνει ο Μέρτς, ακούστε με λίγο, θα σας απαντήσω λίγο. Ο Μέρτς, ξέρετε τι δουλειά κάνει ο Μέρτς? Γιατί ψάχνετε λιγάκι. Ο άνθρωπος δούλευε 10 χρόνια στην BlackRock. Διευθυντικός στέλεχος της BlackRock. Μπήκε στην πολιτική και έγινε καγκελάριος. Αυτός ο τύπος που εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της BlackRock θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των πολιτών ή της BlackRock? Της BlackRock κύριε.
0: Μα δεν έχουμε πει ότι πρέπει να εργάζονται. Τώρα
1: δεν είναι εργασία να δουλεύει στην BlackRock. Γιατί η BlackRock δεν είναι μια εταιρεία απλή. Έχει μισθοφόρους, κάνει δουλεμπόρια, κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι μια απλή εταιρεία που δουλεύει εργαζόμενος, η BlackRock. Σε επιλέγουν και σε βάζουν στη θέση. Mm-hmm. Ξέρετε, σημαίνει BlackRock. Χιλιάδες εταιρείες υπό την ομπρέλα
2: της. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύετε στην Ελλάδα υπάρχει αντίστοιχο κίνημα?
1: Το βλέπω στην τελική λύση. Εγώ αύριο θα είμαι στη Λαϊκή, ας πούμε. Mm-hmm. Κάθε εβδομάδα πηγαίνω σε δύο λαϊκές στην Αθήνα και σε μία στη Βόρεια Ελλάδα. Όποτε προλαβαίνω και όποτε μπορώ. Mm-hmm. Λοιπόν, κάθε φορά βλέπω το κλίμα είναι τελείως διαφορετικό και κάθε φορά είναι και καλύτερο. Θα έχουμε εκπλήξεις εκλογές. Σας λέω, θα έχουμε εκπλήξεις.
3: Τι τύπο δηλαδή?
1: Θα δείτε που θα είναι η ελληνική λύση. Παρά την προσπάθεια του συστήματος να μας εξαφανίσει, είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Επιχειρούν κάθε φορά πριν τις εκλογές, δημιουργούν κομματίδια, υποκομματίδια για να μας αποπέμψουν. Δεν μπορούν.
3: Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Επειδή αναφερθήκατε σε κόμματα, κομματίδια κτλ., υπάρχει, θεωρείτε, κάποια συγγένεια μεταξύ της ελληνικής λύσης και του κόμματος της κυρίας Καριστιανού? Γιατί όταν είδαμε να ανεβαίνει το κόμμα Καριστιανού, βλέπαμε να υποχωρεί κατά τη δύναμη.
1: Της Ελλάδας.
3: Και τώρα που υποχωρεί και πέφτει στο 3% το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, πάλι η ελληνική λύση είναι πάνω.
1: Συνδέεται ανώμια πράγματα πάλι. Και το Ζάσταφ αυτοκίνητο είναι και η Φεράρι αυτοκίνητο.
3: Είστε ανώμια πράγματα ή είναι?
1: Εμείς έχουμε κυβερνητικό πρόγραμμα σας. Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας.
2: Εσείς τι οδηγείτε?
1: Έχουμε συγκεκριμένο μισό λεπτό. Γιατί διαφέρουμε από τα υπόλοιπα κόμματα, τα μικρά εντός εισαγωγικών, για μένα δεν είναι κανένα μικρό, όλα κόμματα της Βουλής είναι ή εκτός Βουλής. Εμείς έχουμε κυβερνητικό πρόγραμμα. Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας. Δεν μπήκαμε στην πολιτική για να έχουμε την επιχορήγηση για να επιβιώσω εγώ και κάποιοι φίλοι μου. Όχι. Μπήκαμε για να προσφέρουμε και έχουμε πρόγραμμα κυβερνητικό. Γι' αυτό και ο κόσμος μας εμπιστεύεται. Όλες οι δημοσκοπήσεις, άσχετα από που έρχονται και προέρχονται, μας δείχνουν τρίτο-τέταρτο κόμμα. Ό,τι και να κάνουν. Είμαστε και παραπάνω. Θα το δείτε στην κάλπη. Η κάλπη θα έχει εκπλήξεις, σας λέω. πολλαπλές και για πολλούς.
2: Το ΑΦΔΕ στην Ευρωβουλή σκοπεύετε να συνεργαστείτε ή κυβερνητικά?
1: Δεν συνεργαζόμαστε με το ΑΦΔΕ εμείς.
2: Όχι, αν σκοπεύετε, λέω, γιατί βλέπετε.
1: Δεν συνεργαζόμαστε με το ΑΦΔΕ. Το ξέρετε καλύτερα από μένα. Δεν έχουμε καμία σχέση.
2: Άλλο, επειδή στις προηγούμενες εθνικές εκλογές το ψηφοδέλτιο είχε αρκετές εκπλήξεις. Αυτό θα έχει αντίστοιχες εκπλήξεις από άλλους χώρους?
1: Πολύ περισσότερες από ό,τι φαντάζονται κάποιοι. Όταν
0: μας,
1: δείτε τα ονόματα, θα καταλάβετε. Ακούστε λίγο. Θέλω να καταλάβουν κάτι οι Έλληνες. Επειδή το πράγμα το έχω καταλάβει, 8 χρόνια είμαι βουλευτής, πρόεδρος κόμματος και άλλα 14-15 βουλευτής. Πριν, έτσι. Ξέρω τι σημαίνει η πολιτική. Θα τους πιάσουμε στον ύπνο όλους.
0: Ναι,
1: θα
0: αλλά...
1: πιάσουμε στον ύπνο Μητσοτάκη, τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη. Και όταν δουν τα ονόματα των υποψηφίων.
0: Κύριε Βελόπουλε, τώρα που λέτε ναι για τα ονόματα των υποψηφίων, βλέπουμε ότι και η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί έτσι κάποιους απόστρατους να προσεγγίσει. Έχει δει τον κύριο Βορύδη. Δηλαδή, κάνει, υπάρχει μια κινητικότητα.
1: Είναι απόστρατο το Βορύδη, όχι.
2: Όχι, όχι.
0: Όχι, κύριε Πρόεδρε. Εννοώ αυτό που είπα. Λοιπόν, μήπως και εσείς παρεύετε από την ίδια δεξαμενή να
1: πούμε. Εμείς τέτοιους ανθρώπους δεν παίρνουμε στο κόμμα. Που γυρνάνε από κόμμα.
0: Σε ποιους?
1: Από κόμμα σε κόμμα ανθρώπους δεν παίρνουν.
0: Όχι, δεν λέω για
3: να θα πάρετε τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή.
1: Όχι. Το έχω πει χίλιες φορές. Ούτε ενεργεία βουλευτές που έρχονται τώρα και μας παρακαλάνε να έρθουν σε εμάς γιατί βλέπουν το καράβι.
3: Σας παρακαλούν βουλευτές σήμερα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Βεβαιότατα να αφήσουν πόρτα ανοιχτή όπως τα ακούτε. Πόρτα ανοιχτή για το χειμώνα θέλουν. Αλλά η ελληνική λύση δεν είναι πόρτα για το χειμώνα, είναι πόρτα για τον Έλληνα πολίτη. Για το φτωχό Έλληνα πολίτη, το μικρομεσαίο που θέλει να βοηθηθεί. Είναι αδιανόητο αυτό που γίνεται. Εδώ και μια εβδομάδα, γιατί θέλω να με ρωτήσετε, θα με ρωτήσετε, το ξέρω γι' αυτό. Η Ελλάδα φλέγεται με ένα θέμα του Μαζονάκη. Αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, ήταν ο απλός πολίτης ο Νικολακόπουλος. Θα γινόταν όλα αυτά? Όχι.
0: Εκεί είναι η ντροπή μας.
1: Εκεί είναι η ντροπή μας. Και η δική μας και όλων σας.
0: Είναι ένας άνθρωπος που μπήκε σε ένα ιατρείο ζωντανός και βγήκε νεκρός.
1: Δεν με ακούτε. Είναι επώνυμο, σας λέω. Αν ήταν ανώνυμος, δεν θα ρίχναμε τα φώτα της δημοσιότητας επάνω στο θέμα αυτό. Και το χειρότερο δε απ' όλα είναι να σου βγαίνει ένας υπουργός, ο γνωστός υπουργός, έτσι, για μένα είναι ο εθνικός ψεύτης, αλλά δεν έχει καμία σημασία, ο κύριος Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης, και να σας λέει μια συγγνώμη και ταυτοχρόνως να λέει φταίει το κράτος. Σε αυτή την κυβέρνηση δεν φταίει ποτέ η κυβέρνηση.
0: Πείτε μας εσύ ποιος φταίει στη συγκεκριμένη
1: ποιος
0: περίπτωση.
1: Ποιος κατήργησε την Επιτροπή Ελέγχου και τη Δίκη
0: Πίστα. Λάθος.
1: Ποιος την πήγε, παιδιά, στην διαφάνεια.
3: Το Σώμα Επιθεωρητών.
1: Η Νέα Δημοκρατία. Το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας. Το κατήργησε το 19. Όχι ο Γεωργιάδης, έτσι, για να μην τον αδικούμε κιόλα. Ήταν άλλος υπουργός τότε. Αλλά και δεν το άλλαξαν. Δηλαδή καταργεί το σώμα που ελέγχει όλα αυτά τα ιατρία, τα μαϊντό.
2: Το καταργεί, το συγχώνευσε και το οδήγησε εκεί. Δεν το οδήγησε στην αρχή διαφάνεια.
1: Μισό λεπτό. Η αρχή διαφάνεια είναι για το δημόσιο τομέα, δεν είναι για το ιδιωτικό. Μην τα μπερδεύουμε. Η αρχή διαφάνεια.
2: Δεν μπορούσε να κάνει ελέγχο.
1: Όχι. Κανέναν έλεγχο. Mm-hmm. Μπείτε στο. Ψάξτε, να δείτε και θα σου πει.
2: Όχι, γιατί βγήκαν και κάναν μια ανακοίνωση ότι κάνει ελέγχο σε ιατρία και τέτοια.
1: Δεν κάνουν σε ιατρία. Μόνο σε γιατρού που είναι στο δημόσιο.
3: Ο ιατρικό σύλλογο έχει ευθύνε.
1: Τεράστια. Και ο Πατούλη. Ο οποίο στη Μύκονο έχει δικά του αυτά. Αντιγύραση, μενέσει, εκχύσει κτλ. Δεν είναι κράτο, ρε παιδιά, αυτό. Συγγνώμη δηλαδή, αν δεν είναι κράτο αυτό που η ζωή του ανθρώπου επαφείται σε ένα κοτσάκι. Ξέρω τι να πω, ρε παιδιά. Δεν πω κανένα κουβέντα άσχημη για τον γιατρό. Δεν ξέρω τον άνθρωπο τι γιατρό είναι αυτό. Αλλά όλα αυτά τι δείχνουν. Πρόχειρο κράτο. Επανίδρυση θέλει το κράτο. Και θα το επανιδρύσουμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλιώ θα πεθαίνουμε στι καρέτσε.
2: Καραμαλική φράση άκουσα τώρα, αλλά συνεχίζω.
1: Παρακαλώ.
2: Με λέω, καραμαλική φράση μου θυμίζει.
1: Η οποία ουδέποτε λυπήθηκε.
2: Ναι, εντάξει. Εμείς
1: το
2: επανιδρύσουμε.
1: Άλλο το λέω, άλλο το κάνω. Πολλοί τα λένε, λίγοι τα κάνουν.
2: Ο κύριο Σαμαρά, ο οποίο έχει βγει στα εθνικά θέματα και τον βλέπω κάνει μια σκληρή κριτική και θέλω να μου πείτε και τη δική σα θέση στα εθνικά θέματα. Γιατί η πολιτική της κυβέρνησης είναι ενδοτική παρά τους εξοπλισμούς, παρά τους
1: οικογενειακά τους δεν ανακατεύομαι εγώ.
0: Θεωρείτε μα γιατί, άμα είναι κόμμα και απέναντί σας στις εκλογές.
1: Κόμμα.
0: Άμα γίνει.
1: Άμα γίνει,
0: πού θα γίνει.
1: Μέχρι να γίνει και όταν γίνει και αν θα γίνει.
0: Εσείς λέτε ότι μπορεί και να μην γίνει.
1: Πολυμερείς το χτίζαν το βράζει και δεν βρόταν. Αφήστε, ακούστε λίγο. Θα κάνω κριτική σε ένα πράγμα το οποίο το γνωρίζω. Εδώ έχω μια φήμη πληροφορία. Εγώ δεν είμαι σχολιαστής. Εσείς καλά κάνετε. Δουλειά σας είναι. Η δουλειά μου είναι να κάνω κριτική στον κύριο Μητσοτάκη, στον κύριο Τσίπρα, στον κύριο Ανδρουλάκη, οι οποίοι και ψέματα λένε και ίδια πολιτική εφαρμόζουν και διαφέρουν σε τίποτα. Τι διαφέρουνε? Στα φαντ διαφέρουνε? Στους παρόχους ενέργειας διαφέρουνε? Σε συγκεκριμένα θέματα σας λέω εγώ. Στους λιγνητές διαφέρουνε? Πού διαφέρουν? Στη φορολόγηση διαφέρουνε? Το μόνο που λένε μεταξύ τους και μαλώνουνε το ποιος θα φορολογήσει λιγότερο ή περισσότερο. Και εμείς τι λέμε? Ανασυγκρότηση της οικονομίας. Ανασυγκρότηση και παραγωγή πλούτου.
2: Στο κομμάτι της μεταναστευτικής πολιτικής, είναι με την κυρία Μελώνη να παίρνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Μαντήλες, να
1: φέρει. Επειδή έχει το ίδιο πρόβλημα και αυτή με τον κύριο Μητσοτάκη.
2: Τι εκτιμάτε εσείς?
1: Από δεξιά έχει ρεαρωές η κυρία Μελώνη. Mm-hmm. Όλα τα τελευταία. Μα η κυρία Μελώνη.
2: Θεωρείτε ότι η σκλήρηση της πολιτικής, αν πούμε, τη μεταναστευτική πολιτική.
1: Η κυρία Μελώνη είναι η πιο αντιρωσική αντιρωσίδα που υπάρχει στην Ευρώπη. είναι εναντίον του Πούτιν, ταυτίζεται με τα γερμανικά συμφέροντα και τα ιταλικά συμφέροντα και καλά κάνει. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να πολεμάω τον Πούτιν. Ποιος είναι ο λόγος που ο κ. Μητσοτάκης κήρυξε πόλεμο στον Πούτιν? Πείτε μου εσείς, κερδίζω κάτι? Κερδίζω κάτι με τον πόλεμο εναντίον της Ρωσίας? Κερδίζω φυσικό αέριο? Κερδίζω πετρέλαιο? Τι κερδίζω, πείτε μου? Κάτι να κερδίζει ο Έλληνας πολίτης. Γιατί αν είναι να πληρώνω 100 ευρώ όπως έδινε η Ρωσία στην Ελλάδα το φυσικό αέριο και τώρα το πληρώνω 1000, δεν το πληρώνει ο κ. Μητσοτάκης, το πληρώνει ο πολίτης. Αυτή τη διαφορά, την εσκροκέρδεια, την πληρώνει ο πολίτης. Και πού την πληρώνει? Στην Τουρκία. Ξέρετε ότι παίρνουμε ρωσικό φυσικό αέριο τώρα βαπτισμένο από το Αζερβαϊτζάν, Αζερβαϊτζανό και τουρκικό, και πληρώνουμε την Τουρκία και το Αζερβαϊτζάν? Τα έχει πει κανένα αυτό στον ελληνικό λαό? Μόνο εμείς τα λέμε, ελληνική λύση.
0: Κύριε Βελόπουλο.
1: Και αυτό είναι που με θλίβουν πραγματικά. Κάνουμε πολιτική για την επικοινωνία, ξέρετε. Μαλώνει ο Πολάκης με τον Ελευθερόπουλο, με τον Βελόπουλο, βρίζονται με στη Βουλή. Κραυγές, αλλαλακμοί, φασαρίες. Για το τίποτα. Για τον πόνο και τον μόχθο του Έλληνα, τίποτα. Σήμερα στα Τέμπη έγινε πάλι ένα. Πραγματικά ένα άθλιο γεγονός.
0: Και να ολοκληρώσουμε με αυτό, κύριε Πρόεδρε.
1: Στο δικαστήριο. Η εισαγγελέας είχε πει ότι θα απαντήσει για τους σταθμάρχη να ανοίξει το κινητό του στις 9.09. Τώρα τους είπε 29.09.
2: Άρχισε απορρίτου, λέτε.
1: Ναι. Να ανοίξει το τηλέφωνο σταθμάρχης. Είναι δυνατόν να ψάχνουμε ποιος θέει και να μην ανοίξουμε ακόμα το τηλέφωνο σταθμάρχη για να δούμε τι στο καλό έχει γίνει? Είναι δυνατόν?
0: Κύριε Βελόπουλε, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Να μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός, θέλουμε τίποτε άλλο, γιατί μπορούμε και να βοηθήσουμε και να κυβερνήσουμε. Πάμε τώρα στο Σοκράτη. Γιατί ο Σοκράτης δεν άφησε γραπτά κείμενα? Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν απαντάται εύκολα. Αλλά θα δούμε ποιος είναι ο λόγος που οδήγησε στο Σοκράτη να μην αφήσει γραπτά κείμενα. Ο Σοκράτης ως μορφή δεν είναι απλά ένας φιλόσοφος που δεν άφησε πίσω του γραπτά κείμενα ή δεν έγραψε ο ίδιος. Είναι η σπάνια περίπτωση άνδρος, φιλοσόφου, ανθρώπου που απέρριψε συνειδητά την ιδέα ότι η γνώση μπορεί να παγώσει σε ένα κείμενο. Ότι δηλαδή κατέχω εγώ τη γνώση, γράφω αυτό και αυτό ισχύει. Για τον Σοκράτη το γραπτό κείμενο δεν ήταν εργαλείο σοφίας, αλλά υποκατάστατο της σοφίας. Διότι κατά τον ίδιον, ο σοφός άνθρωπος και αυτοβελτιώνεται και αυτοδιορθώνεται και κυρίως λέει κάτι το οποίο θέλει σχολιασμό. Μην ξεχνάτε ότι η νευτική μέθοδος του ήταν μέθοδος διαλόγου. Με συνέπεια όλο αυτό έχει μια δυναμική, όχι μια στατική. Πίστευε ότι το κείμενο λοιπόν, το γραπτό κείμενο δεν ήτανε, δεν μπορούσε να διορθωθεί. Δεν μπορεί να αντιδράσει, να εξηγήσει ή να ανταποδώσει ερωτήσεις και απαντήσεις. Πίστευε δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν είναι στατικός. Γιατί η γνώση δεν είναι στατική. Είναι διαρκής. Έχει δυναμική. Και το κυριότερο, οι γνώσεις είναι εξελισσόμενες. Πόσο δίκιο είχε. Τίποτα δεν είναι στατικό, μόνο τα δόγματα. Μόνο οι θρησκείες είναι δογματικές, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Άλλο το ανθρώπινο και άλλο το μεταφυσικό ή το θεϊκό. Πίστευε ότι η σκέψη δεν μεταδίδεται, φίλες και φίλοι, με λέξεις σε χαρτί, αλλά με σύγκρουση ιδεών, με αλληλεπίδραση, με αμφίδρομη σχέση συγκρουσιακή, ερωτήσεις-απαντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Ο διάλογος λοιπόν είναι ζωντανός, έλεγε ο Σοκράτης, και το εννοούσε. Αβέβαιος, ανοιχτός. Το κείμενο είναι ένα κλειστό κείμενο στο οποίο ναι μεν μπορεί να επιδέκεται αμφισβητήσεις ή ερμηνείες, αλλά δεν αλλάζει. Είναι η άποψη αυτού. Ένα κατοκείμενο δεν ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο το διαβάζει ο καθένας μας. Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει ή όπως νομίζει. Μπορεί να βγει εκτός πλαισίου, έξω από το κείμενο, να χάσει το νόημά του ή η επεξήγηση που δίνει κάποιος που διαβάζει να είναι τελείως διαφορετική από αυτό που γράφει ο ίδιος ο συγγραφέας. Και να πάμε σε παρεξηγήσεις και παρεμηνίες. Ένα από αυτά, αν θέλετε, ήταν και ιστορίες με τις οικονομαχίες, με την οικονομαχία, με τις τρεις θεϊκές φύσεις εντός εισαγωγικών του Θεού μας. Τριαδικός Θεός. Ο καθένας ερμήνευε όπως ήθελε και πηγαίναμε στις συγκρούσεις μετά. Ο Σοκράτης που έδινε τεράστια σημασία ως φιλόσοφος, ως μορφή στην ακρίβεια του λόγου, προτίμησε τον ζωντανό διάλογο, όπου μπορεί να διορθώνει άμεσα τη σκέψη. Και σήμερα λοιπόν, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν λογογράφους. Τι σημαίνει αυτό?
4: Ο λογογράφος παίρνει το κείμενο, το γράφει και πάει ο όποιος πολιτικός αρχηγός, το διαβάζει αυτούσιο και το λέει. Άρα λοιπόν την όποια ευθύνη των όσων έχει πει ο Πρωθυπουργός ή η πολιτική αρχηγή τη φέρει ο λογογράφος. Όχι αυτός που το εξτομίζει, το διαβάζει. Εγώ τι θέλω, ένα πολιτικό αρχηγό ο οποίος μιλάει από καρδιάς, μιλάει από ψυχής, έχει επιχειρήματα, έχει προτάσεις και δεν διαβάζει κείμενα που του τα ετοιμάζουν οι άλλοι. Είναι αδιανόητο να βλέπω πολιτικούς αρχηγούς να διαβάζουν κείμενα, είτε ο Τσιπρές, είτε ο Καδρουλάκης, είτε ο Μητσοτάκης, όποιος κι αν είναι αυτός. Κυρίως στην οικονομία, όπου εκεί αντιλαμβάνεται και ο τελευταίος ημιμαθής, αμαθής, αγράμματος ή γραμματιζούμενος εντός εγωγικών, εάν αυτά που λες τα ξέρεις. Η σοφία λοιπόν κατά τον Σωκράτη δεν κατέχεται κάθε φορά, αλλά αναζητείται από την αρχή. Λες κάτι και εγώ πρέπει εγώ να αντιπαρατεθώ, να αντιπαλέψω δια επιχειρήματος τη δική του σοφία με τη δική μου σοφία, ώστε να βρούμε την κοινή συνισταμένη, έλεγε ο Σωκράτης. Έτσι λοιπόν η μη χρήση γραφής δεν ήταν παράληψη, αλλά στάση ζωής από τον Σωκράτη. Επέλεξε να υπάρχει μόνο στο διάλογο και στη μνήμη των ανθρώπων, όχι σε σελίδες. Και εδώ είναι το μεγαλειώδες στοιχείο. Η τραγικότητα του στοιχείου. Το ιστορικό τραγικό. Ένας άνθρωπος που δεν έγραψε τίποτα, ο Σωκράτης, τίποτα. Έγινε ιδρυτής ολόκληρης δυτικής φιλοσοφίας. Η δυτική φιλοσοφία οικοδομήθηκε, βασίστηκε πάνω στο Σωκράτη, σε κανέναν άλλο, παιδιά. Ό,τι και να σας λένε. Γιατί πίστευε και ο ίδιος ότι η αλήθεια δεν μπορεί να μπει σε ένα χαρτί φτιασιδωμένη, αλλά μόνο να ζήσει μέσα από το διάλογο και μέσα από τον λόγο. Τα λέω όλα αυτά για να καταλάβετε πώς σκεφτόταν οι προγονείς μας. Και τώρα, ό,τι σας δείχνουν, αυτό πιστεύετε. Έτσι, στο σπήλαιο του πλάτου μας, σπηλιά. Βλέπαν σκιές και νομίζαν ότι είναι πραγματικότητα οι άλλοι. Αυτό είναι. Βλέπετε σκιές, δηλαδή σκιές πολιτικών αρχηγών, τίποτα δηλαδή, τα τίποτα, και πιστεύετε ότι αυτά τα τίποτα θα σας σώσουν. Όταν ο ένας είναι άνεργος κατά συνείδηση, ο άλλος άεργος κατ' επάγγελμα, ο άλλος εκατομμυρίουχος άεργος, και πιστεύετε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθήσουν την πατρίδα.
5: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.
4: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε καλά.
6: Η ώρα είναι 1.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Αποκλειστικά στον Μάχη FM, καταγγελία πολίτη αποκαλύπτει πολυήμερο ψηφιακό blackout στην Ηλιούπολη. Γιατροί του 24ωρου, συνδρομητές παραμένουν χωρίς σταθερό και ίντερνετ, οδηγώντας τηλεεργαζόμενους σε καφετέριες με πρόσθετο κόστος. Ταυτόχρονα το δίκτυο κινητής καταραίει συνεχώς, διακόπτοντας ακόμη και κρίσιμη επικοινωνία καρδιοπαθούς με τον γιατρό του. Απέναντι στην ταλαιπωρία, η εταιρεία κρύβεται πίσω από ρομπότ εξυπηρέτησης που κλείνουν τις γραμμές, αφήνοντας τους πολίτες στο σκοτάδι χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της Ελλάς στα δικαστήρια Πειραιά μετά το απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα, με το κτίριο να έχει εκενωθεί πλήρως. Κλιμάκιο του ΤΕΜ πραγματοποιεί εξονυχιστικούς ελέγχους, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή, διακόπτοντας την κυκλοφορία των οχημάτων στις οδούς Φίλωνος και Σκουζέ. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν ύποπτου αντικειμένου. Νέο κύμα ανατιμήσεων έρχεται στο ελληνικό τραπέζι, με τη λιανική τιμή της φέτας να εκτιμάται ακριβότερη έως και 2 ευρώ το κιλό μέσα στο επόμενο δίμηνο. Όπως προειδοποίησε ο πρόεδρος της ΕΔΟΦ, Μιχάλης Σαράντης, η ευλογιά των εγωπροβάτων οδήγησε στη θανάτωση σχεδόν 500.000 ζώων, συρρυκνώνοντας δραματικά την παραγωγή γάλακτος και εκτινάζοντας το κόστος της πρώτης ύλης. Παρά την επερχόμενη επιβάρυνση των καταναλωτών, διαβεβαιώνεται πως δεν τίθεται ζήτημα επάρκειας στην εγχώρια. Αγορά. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με απόλυτη ηλιοφάνεια και καθαρό ουρανό σε ολόκληρο τον εκανοπέδιο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο το μεσημέρι, φτάνοντας στο κέντρο της Αθήνας στους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο της μάχης για το δίκαιο των Ελλήνων.
4: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η αθηναϊκή ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα...

0: έτσι. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
1: Είναι τόσο.
0: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Ράδιο Ιωάννινα στους 94 και 8. Στους 98 και 4. Flash Creed στους 95 και 8. Νότος News στους 97 και 8. Και πάει λέγοντας. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτης. Εμπιστεύεστε τυφλά. Χωρίς να καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι κοιτάνε τον εαυτό τους, κοιτάνε την τσέπη τους. Ασυγχώρητος είναι ο ελληνικός λαός για όλα αυτά που κάνει. Που λειτουργεί χωρίς σκέψη. Που λειτουργεί παρορμητικά. Έβγαινε ο Μητσοτάκης και σου έλεγε ότι είναι έτοιμοι να καταπολεμήσουν τις πυρκαγιές. Κάθε χρόνο τα ίδια. Και κάθε χρόνο λέτε ναι, αυτή τη φορά κάνανε κάτι, δεν έχουν κάνει τίποτα. Στα 602 εκατομμύρια ευρώ είναι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με τον ισολογισμό του κόμματος. 600 εκατομμύρια χρωστάνε. 600 εκατομμύρια. Και τους επιτρέπεται να μιλάνε και να κουνάνε και το δάχτυλο. Ποιοι? Ο Άδωνης, ο Χατζηδάκης, ο Μητσοτάκης, ο Αυγενάκης και όλοι αυτοί. Η τραγική παρέα. Α, βάλ τον Άδωνη. Βάλε, να, άκου εδώ. Άκου εδώ παραλήρημα. Άκου εδώ τώρα, άκου.
1: Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
2: Μάστε. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
2: Τι έχουμε?
1: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Όλες οι χώρες είναι στο κόκκινο και μια χώρα πηγαίνει καλά. Εμείς. Και όλοι να μυριάζονται. Έλος.
2: Μάστε. Δεν μπορεί να μην ασκηθεί όμως κριτική.
1: Να μην ασκηθεί καθόλου. Έχουμε την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Τέρμα.
2: Τι έχουμε?
1: Την καλύτερη κυβέρνηση όλων των εποχών. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Βγάζει άκρη. Βγάζει άκρη με αυτούς. Δεν βγάζει άκρη. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που κατηγορούν όποιον λέει την αλήθεια, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που κυνηγάνε φαντάσματα, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που δεν σέβονται κανέναν. Κανέναν, έχει έρθει ακρίβεια, έχουμε πρόβλημα. Βρήκα ένα διαφημιστικό σποτάκι από το 2001. Ακούστε τι τιμές είχαμε. Ακούστε. Για να καταλάβετε ότι σταδιακά αλλάζουν όλα και θα χειροτερέψουν ακόμα πιο πολύ. Γίνουν ακόμα χειρότερα.

0: Κάξε εσύ, πριν πάμε στο σποτάκι. Επειδή ανέφερα το παραλήρημα του Άδωνη, βάλε λίγο το πορτοσάλτε. Τι πάθαινε με το πόρισμα της Επιτροπής για τα Τέμπη. Θα πάμε μετά στην ακρίβεια, άστο για μετά. Γιατί μας την είχαν πέσει εδώ στο Focus FM 103,6. Μας την είχαν πέσει εδώ στην εκπομπή κόντρα στο σύστημα. Κάτι ελληνικά χόξες, κάτι κυβερνητική, κάτι σουράκιδες μέσα από το Μαξίμου. Για να μην πω και τι άλλο είναι αυτοί οι σουράκιδες. Οι οποίοι λέγανε είστε συνωμοσιολόγοι, είστε τρελοί. Για βάλε λίγο τι κρίση πανικού έπαθε ο Πορτοσάλτε μετά το πόρισμα της Επιτροπής. Βάλε λίγο, βάλε, γιατί έχουμε, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε και τις δηλώσεις της κυρίας Μαρίας Ντόλκα από τη δίκη των Τεμπών. Προέχει αυτό, βάλε. Πρώτα Πορτοσάλτε, τι πάθαινε με την τέτοια, με το πόρισμα, και μετά θα πάμε στην κυρία Ντόλκα.
1: Άρα μιλάμε επίσημα πια για το σενάριο ύπαρξης ενός καυσίμου μέσα στην αμαξοστοιχεία.
2: Σε ποια από όλες?
1: Δεν διευκρινίστηκε αυτό.
2: Γιατί μπορεί να μείνει στην εμπορική, να είναι στην επιβατική, αλλά μπορεί να μείνει στην επιβατική και να είναι στην εμπορική.
1: Όχι, αλλά σου λένε ότι... Άρα μιλάμε επίσημα πια για το σενάριο ύπαρξης ενός καυσίμου μέσα στην αμαξοστοιχεία.
2: Σε ποια από όλες?
1: Δεν διευκρινίστηκε αυτό.
2: Γιατί μπορεί να μείνει στην εμπορική, να είναι στην επιβατική, αλλά μπορεί να μείνει στην επιβατική και να είναι στην εμπορική.
1: Όχι, αλλά σου λένε ότι αυτή η πυρόσφαιρα που δημιουργήθηκε δεν δημιουργήθηκε από τα έλαια, αυτό το ξεκαθαρίζουμε.
2: Από την ηλεκτρική ενέργεια πιθανώς να γίνει, ούτε και αυτό.
1: Εμείς δεν είμαστε
2: εμπορικοί. Εγώ ρωτάω τι λέει το πόρισμα, παιδιά.
1: Από αυτά που ακούσαμε.
2: Χωρίς να δούμε τι λέει το πόρισμα, αυτό προσπαθώ. Η επιτροπή αυτή έχει πραγματογνώμονες με την έννοια δηλαδή των τεχνικών που μπορούν να ερμηνεύσουν δεδομένα? Γιατί άκουσα κάποια στιγμή στην απάντηση του κυρίου που είδαμε στο βίντεο, λέει εμείς δεν είμαστε αστυνομικοί. Ωραία, αστυνομικοί δεν είναι προφανώς, αλλά είναι μηχανικοί, έχουν τεχνικές γνώσεις για να δώσουν, να καταλάβουμε τι συνέβη. Συνέβη και μία ανάφλεξη. Στην ανάφλεξη πάνω είναι οι άνθρωποι, δηλαδή η Επιτροπή.
1: Συγνώμη,
2: έχει μηχανικούς. Δεν αμφισβητώ τίποτα, βρε παιδί μου. Ερώτηση κάνω.
1: Είναι η επίσημη επιτροπή από την οποία περιμέναμε πώς να πει αυτό το
2: διάστημα. Επίτρεψέ μου, δεν αμφισβητώ τίποτα, ρωτώ. Η Επιτροπή έχει τεχνικούς εμπειρογνώμονες, τεχνικούς.
3: Ασφαλώς.
2: Δηλαδή, ωραία.
3: Ασφαλώς.
2: Οι οποίοι να δώσουν
3: επικεφαλής της Επιτροπής, επικεφαλής της Επιτροπής είναι ο Διευθυντής Ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων.
0: Βλέπεις, υπάρχει μια λύσα. Ακούς, τη λύσα την ακούς? Πώς προσπαθούν να δικαιολογήσουν καταστάσεις, να αποφύγουν αλήθειες. Βάλε την κυρία Ντόλκα να την ακούσουμε. Βάλε.
4: Φάγες καραμαλί και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. Πες. Πόσα έφαγες καραμαλί και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. Πες. Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους. Που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε? Τα σάβανα, έλεγε η μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονών έχουν, είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Έφταιγαν όλοι. Όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου, και μιλάω για το μηχανοδηγό, να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν. Και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν το ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία, να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε. Και έχει καταγραφεί. Αστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχαν και πνεύμονες και βλενογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Τα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας.
0: Πώς το ακούτε το ηχητικό? Είναι εντάξει? Σας αρέσει? Είναι ok? Ευχαριστώ. Όλα καλά? Ο Τριαντόπουλος, ο οποίος έλεγε μαζέψτε τα κρέατα. Άρε, Ελλαδίτσα, που έχεις φτάσει. Που έχεις φτάσει να κάνουν κουμάντο αυτοί οι άνθρωποι. Εδώ πέρα περάσανε ένα νομοσχέδιο, για να δείτε τι ζούμε. Περάσανε ένα νομοσχέδιο που αφορούσε την ΕΙΔΑΠ και μέσα στις τροπολογίες για την ΕΙΔΑΠ είχαν προσθέσει την πολεοδόμηση και εγκατάσταση παράνομων μεταναστών ευάλωτων ομάδων, όπως τους αναφέρουνε, σε μικρούς φθήνοντες οικισμούς. Το καταλαβαίνετε? Περάσανε μαζί με το νομοσχέδιο που αφορούσε την ΕΙΔΑΠ τροπολογίες που επιτρέπουν την πολεοδόμηση και εγκατάσταση παράνομων μεταναστών σε μικρούς φθήνοντες οικισμούς. Είναι αυτό που είχε πει η Ντόρα Μπακογιάννη, ότι κάτω από 2.000 κατοίκους, όταν έχει ένα χωριό, θα μπαίνουν εκεί πέρα και κάποιοι παράνομοι μετανάστες και θα ζουν. Αντικατάσταση πληθυσμού. Εδώ έχουμε τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη που ψάχνει το δραπέτι, μόνο τη Λυκολούλη δεν έχει βάλει. Μόνο στην Λυκολούλη δεν έχει πάει ο Χρυσοχοΐδης για να βρει τον Αλκέτ Ριζάη. Χρυσοχοΐδη, πάνε στην Λυκολούλη. Μόνο η Νικολούλη μπορεί να τον βρει. Το ελληνικό FBI, η ελληνική αστυνομία και η Δημογλίδου και όλοι εσείς μαζί. Άστο, αδερφέ, κουβά. Κουβά έχετε πάει. Κουβά. Ανίκανοι, ανίκανοι. Ανίκανοι είστε. Προσπαθώ να σας αφυπνίσω και δεν καταλαβαίνετε τι γίνεται. Στα σκοτάδια μια ζωή θα είστε. Μια ζωή εκεί πέρα. Χθες έβλεπα, παρατηρούσα τι γίνεται στην Ουκρανία. Και σε κάποια φάση δείχνει έναν Ουκρανό στρατιώτη, ο οποίος έχει στο χέρι του το τατουάζ της Βάστιγκας. Άκου τώρα. Της Βάστιγκας στο χέρι, Ουκρανοί. Νεοναζί. Ουκρανοί νεοναζί. Με σβάστηκε στο χέρι. Και γράφανε από κάτω: οι Έλληνες εθνικιστές που κλαίω από τα γέλια μαζί τους. Κλαίω από τα γέλια. Γράφαν από κάτω οι Έλληνες εθνικιστές σε αυτή τη δημοσίευση για τους Ουκρανούς νεοναζί που έχουν σβάστηκε στα χέρια. Είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο. Ναι, λογικά ο Ουκρανός και ο κάθε τύπος εν έτη 2026 που έχει σβάστηκα την έχει κάνει επειδή είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο. Σας τα λένε και τα πιστεύετε. Ναι, υπήρχε πάνω σε διάφορα αγγεία παλαιότερα, υπήρχε πάνω σε βάζα. Υπήρχε, ναι, το σύμβολο. Ναι, αλλά μετά ήρθε ο Χίτλερ ο οποίος Χίτλερ υιοθέτησε το σύμβολο. Και αυτό το σύμβολο είναι βαφτισμένο ως το σύμβολο των Ναζί στην εποχή που ζούμε. Και όχι, Έλληνες εθνικιστές της πλάκας, δεν το έκανε ο Ουκρανός αυτό γιατί είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο. Το έκανε γιατί είναι νεοναζί. Δηλαδή τι θα κάθεστε τώρα να μαλώνετε με τον Ουκρανό και να του λέτε ότι δεν το έκανε γιατί είναι νεοναζί. Είναι δυνατόν να καθόμαστε τώρα να συζητάμε αυτά τα πράγματα. Τόσα αρχαιοελληνικά σύμβολα έχει δηλαδή. Τη σβάστηκα έπρεπε να κάνει. Ρε, για γέλια είμαστε. Εδώ ο κόσμος καίγεται και εσείς χτενίζεστε. Αλλά όταν έχετε φάει σανό, όταν αναπαράγετε ό,τι μακακή ακούτε, όταν είστε πνιγμένοι στην προπαγάνδα που το παίζουν και θύματα κάποιοι, και εσείς το τρώτε αμάσιτο. Δεν βγάζεις άκρη, αδερφέ. Κάθε το άλλος τώρα μαλώνει σε μια δημοσίευση στο διαδίκτυο και προσπαθεί να μας αποδείξει τι, ότι ο Ουκρανός, ο νεοναζί που πολεμάει τους Ρώσους και έχει σβάστηκα στο χέρι, την έχει κάνει γιατί είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο. Εντάξει, άμα θες να πιστεύεις αυτό το πράγμα, αυτό σου είπανε να λες, αυτό λες. Κάτσε εκεί με το δικό σου το μυαλό να πιστεύεις αυτές τις αρλούμπες. Κάτσε, που χαιρετάνε ναζιστικά. Που χαιρετάνε ναζιστικά, τι είναι κι αυτό? Αρχαιοελληνικός χαιρετισμός, λέει. Που κρατάνε σημαίες, ρε, κρατάνε σημαίες το ναζί. Κόκκινη σημαία με έναν κύκλο άσπρο και μέσα μια σβάστηκα. Αυτή η σημαία είναι το ναζί. Όχι, είναι AI. Τώρα είναι αυτή η καινούργια δικαιολογία, είναι AI. Αλλά εγώ προσπαθώ να καταλάβω τι προσπαθείτε να αποδείξετε στον εαυτό σας. Τι προσπαθείτε να αποδείξετε στον εαυτό σας? Να πείσετε τους υπόλοιπους ότι τρέφετε αυταπάτες? Τι προσπαθείτε να κάνετε? Δεν μπορώ να καταλάβω. Ρε φίλε, δεν θα μας τρελάνετε. Τελεία και παύλα. Η σβάστηκα είναι σύμβολο των Ναζί. Τέλος. Δεν το συζητάω. Όταν χαιρετάει κάποιος έτσι με το συγκεκριμένο αυτό τρόπο, χαιρετάει ναζιστικά. Μπερδεμένοι, εμπερδεμένοι, σας έχουν κάνει το μυαλό μαρμελάδα. Πέρε Παναγίτσα μου. Τρέλα είναι η κατάσταση. Αυτά σας λένε, να λέτε αυτά λέτε. Ο άλλος βγαίνει και λέει, πόσους εγγεγραμμένους έχει ο ένας στο προφίλ του, πόσους εγγεγραμμένους έχει ο άλλος στο προφίλ του. Και δες πόσους χιλιάδες ακόλουθους έχει αυτός και δες πόσους χιλιάδες ακόλουθους έχει ο άλλος και έτσι καταλαβαίνουμε πόση επιρροή έχει και τι δεν έχει. Ρε, άμα μια γκόμενα εκεί πέρα έξω, να σου το πω έτσι απλά και λαϊκά, αν μια γκόμενα εκεί πέρα έξω βγάλει τα οπίστια της και το στήθος της, έχει τριπλάσιους ακόλουθους από όλα αυτά τα πολιτικά πρόσωπα στην Ελλάδα. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι είναι η καταλληλότερη να κυβερνήσει ή ότι θα σώσει την Ελλάδα? Τι χαζομάρες ακούμε, ρε Παναγία μου. Αλλά φταίω εγώ που κάθομαι και ασχολούμαι με όλους εσάς. Την ίδια ώρα, όπως σας είπα, υπάρχει ένας πολιτικός οργανισμός που ονομάζεται Νέα Δημοκρατία, που έχει τραπεζικά δάνεια 592 εκατομμύρια ευρώ. 602 έχει πάει τώρα. 602 εκατομμύρια ευρώ. Σε τόκους και τραπεζικά έξοδα έχει 65 εκατομμύρια ευρώ. Ακόμα και στο κόμμα υπάρχει έλλειμμα. Παντού δεν μπορούν να διαχειριστούν την κατάσταση. Είναι ανίκανοι. Είναι παπατζίδες. Δεν είναι κατάλληλοι. Θέλετε να πνιγείτε στο βούρκο? Πνιγείτε μόνοι σας, δεν θα πάρετε και εμάς μαζί. Θέλετε να παίξετε το παιχνίδι του συστήματος? Παίξτε το μόνοι σας. Αφήστε μας εμάς να συνεχίσουμε το δρόμο της αλήθειας. Αφήστε με εμάς να συνεχίσουμε και να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να σώσουμε ό,τι δεν σώζεται. Χωρίς φιλοδοξίες, χωρίς φιλαργυρίες και χωρίς να το παίζουμε πλανητάρχες με την αλαζονία που κουβαλάνε μερικοί. Και μας το παίζουν και ορθόδοξοι. Ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν τι είναι. Αλλά δεν φταίνε αυτοί, εσείς θέτε που τους πιστεύετε. Εδώ άλλος προχθές προσπαθούσε να με πείσει ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα. Μετά το Τζε Γκεβάρα των Βαλκανίων, έχουμε το Τζε Παπάρα των Βαλκανίων. Είχε υποσχεθεί πως θα τα καταργήσει όλα. Είχε πει πως θα βαράει τα ούλια και θα χορεύει η Μαντάμ Μέρκελ τσάμικα. Ο Αλέξης Τσίπρας που είχε υποσχεθεί πως θα καταργήσει τον έμφυα και τον διατήρησε και τον αύξησε κιόλας. Μαζί με τον φίλο του τον Κατρούγκαλο που διέλυσαν τους συνταξιούχους. Αυτοί που φωνάζανε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη και έφεραν τα φαντ που ακόμα κάνουν πάρτι στις δημοπρασίες ακινήτων. Ποιος ο Τσίπρας που είχε δεσμευτεί να καταργήσει τα διόδια και τα πολλαπλασίασε και δημιούργησε νέους σταθμούς παντού. Ο άνθρωπος που ξεπούλησε τον ΟΣΕ για 40 εκατομμύρια όσο κόστιζε τότε ο Μήτρογλου. Ο άνθρωπος που είχε πει ότι δεν θα ξεπουλήσει τα δημόσια και δωρεάν αεροδρόμια και το έκανε και αυτό και μάλιστα με διαδικασίες fast track. Που είχε υποσχεθεί 100.000 νέες θέσεις εργασίας και κατάφερε να φύγουν 400.000 νέοι Έλληνες στο εξωτερικό. Ο Τσίπρας που έκανε το νέο όχι και το όχι ναι στα δημοψηφίσματα, που έφερε τα capital control, που πήγε έβαλε την τσίφρα του για να ονομάζονται οι Σκοπιανοί Μακεδόνες που δεν έχουν καμία σχέση ιστορικά με τη Μακεδονία. Ελληνική είναι η Μακεδονία. Όσες υπογραφές κι αν βάλουν όλοι αυτοί οι πολιτικοί προδότες. Σας έκανε υπουργό το Χαϊκάλι από το 50-50 και χαιρόσασταν. Ο Τσίπρας μας το έπαιζε αριστερός και έφερνε τα ΜΑΤ και δέρνανε κόσμο και κοσμάκι. Με τις δημιουργίες αγκαλιά ήτανε. Και εσείς μου λέτε ότι αυτός ο άνθρωπος θα σώσει την Ελλάδα πάλι για άλλη μια φορά τα ίδια. Πόσο μυαλό έχετε. Ο Τσίπρας που έλεγε τον Αλγερινό και τον Μαροκινό που έσφαζε κάποιον συνέλληνα αθώο, καημένο, πεινάει και τα κάνει. Αυτό το αφήγημα υπήρχε. Κάηκαν 100 άτομα στην Αττική ρε λόγω αδιαφορίας και ολιγορίας του κράτους. Και γι' αυτό φταίγαν αυτοί. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τους συνεργάτες του. Για να μην αρχίσουμε να λέμε ότι από τη μία έλεγε ότι είναι άθεος και από την άλλη αγκαλιαζόταν με τους παπάδες. Μας έχετε πρίξει, μας έχετε κουράσει. Δεν έχετε αντίληψη, είστε φυτά. Κατευθυνόμενα μυαλά που τρέχουν πίσω από ένα κόμμα. Αυτοί είστε. Θύματα των μέσων μαζικής εξαπάτησης. Σας παρουσιάζουν ένα θέμα και ασχολείστε με αυτό όλη μέρα.

Και όχι τίποτα, βγαίνουν και κάτι εξυπνάκηδες και έρχονται να μου πούνε τι. Αυτά που τους λέω εγώ. Πόσο καιρό φωνάζω για τις δημοσκοπήσεις. Μέχρι και δημοσκόπο σας έφερα εδώ πέρα μέσα στο στούντιο για να ακούσετε την άποψή του. Για να δούμε πώς βλέπουν τα πράγματα. Το ξέρετε ότι έχουν πάει στους Ευρωπαίους εισαγγελείς έναν φάκελο για τις δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα. Για τις αναθέσεις, για τα κρατικά χρήματα. Για αυτό το μεγάλο ερώτημα της αξιοπιστίας. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, φάκελος με αρκετά στοιχεία από δημόσιες αναθέσεις σε εταιρείες του κλάδου των δημοσκοπήσεων έχει φτάσει στα χέρια της Ευρωπαίας Λάουρα Κοβέση. Οι δημόσιες αναθέσεις, τα έργα που συνδέονται με όλους αυτούς τους ευρωπαϊκούς πόρους έχουν φτάσει στους Ευρωπαίους εντεταλμένους εισαγγελείς. Μιλάμε για συγκλονιστικά στοιχεία. Για όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις που κατευθύνουν τα μυαλά σας υπάρχει μία συγκλονιστική διαδρομή του χρήματος. Γιατί πίσω από τις δημοσκοπήσεις κρύβονται συμβάσεις, απευθείας αναθέσεις, επιχειρηματικές σχέσεις με συγκεκριμένα πρόσωπα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Η Reposition Strategy, μια εταιρεία του ίδιου ιδιοκτήτη με την Opinion Poll, είχε πάρει από την Εδιτέ τρεις συμβάσεις με απευθείας ανάθεση. 270 χιλιάρικα, φίλοι μου, για υπηρεσίες υποστήριξης που συνδεόταν με μια ταξιδιωτική πλατφόρμα την περίοδο της πανδημίας. Opinion Poll και Reposition Strategy αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονταν κάτω από τον ίδιο ιδιοκτησιακό έλεγχο και η δεύτερη είχε λάβει 270.000 ευρώ σε απευθείας αναθέσεις από δημόσιο φορέα. Και σας ρωτάω εγώ, ο παρανοϊκός συνωμοσιολόγος, που δεν ξέρω τι λέω και με κατηγορείτε όλοι. Είναι φυσιολογικό να παρέχουν οι εταιρείες που κάνουν τις δημοσκοπήσεις και άλλες υπηρεσίες σε υπουργεία, σε ιδιώτες, σε οργανισμούς, σε δήμους, σε κρατικούς φορείς, με απευθείας αναθέσεις, με συμβάσεις, με εργολαβίες, να κάνουν έρευνες αγοράς, αξιολογήσεις, μελέτες και αναλύσεις για επιχειρηματίες και διάφορους. Ενώ την ίδια ώρα σας λένε και πόσο ποσοστό έχει το κάθε κόμμα. Γιατί να έχει ο δημοσκόπος οικονομικές σχέσεις με το κράτος? Πιστεύετε ότι τα αποτελέσματα που βγάζουν είναι εξαγορασμένα ή είναι αληθινά? Μήπως μαγειρεύουνε? Γιατί συνήθως οι εκλογές πέφτουν έξω. Θα φέρω σαν παράδειγμα τον Δημήτρη Μαύρο της MRB, ο οποίος έχει δηλώσει ότι παράλληλα ήταν και πρόεδρος της ελεγκτικής δημοσκοπήσεων. Δηλαδή ο άνθρωπος που έχει μια δημοσκοπική εταιρεία και κάνει δημοσκοπήσεις είναι παράλληλα πρόεδρος της ελεγκτικής δημοσκοπήσεων. Υπάρχει περίπτωση αυτός ο άνθρωπος να ελέγξει ποτέ τον εαυτό του? Μου θυμίζει εκείνο τον εισαγγελέα με τις υποκλοπές που κυνηγούσε την ουρά του και αθώωνε την πάρτη του, που ενώ έβαζε υπογραφές τον βάλανε να ελέγξει την υπόθεση. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια, δεν με νοιάζει. Όλα είναι στημένα, όλα, όλα είναι στημένα με θεμέλιο το χρήμα και το συμφέρον. Και κοιμάστε όρθιοι. Κοιμάστε όρθιοι. Και όταν κάποιος σας ανοίγει τα μάτια, τον βρίζετε. Εδώ σας λέμε, αγοράζουν σπίτια σε νησιά του Αιγαίου. Τούρκοι, στη Χαλκιδική έρχονται Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Σέρβοι, τα έχουν πάρει όλα.
Και όχι τίποτα, στα νησιά του Αιγαίου υψώνουν και την τουρκική σημαία στα σπίτια τους. Αλλά όχι, ποτέ κανένας δεν θα έρθει να μιλήσει για μειονότητες, όχι, ποτέ κανένας δεν θα διεκδικήσει. Με αυτό το πλευρό να κοιμάστε. Με αυτό το πλευρό να κοιμάστε. Γιατί κοιμάστε και όρθιοι. Βγαίνει ο Άδωνης στην τηλεόραση και λέει στο δημοσιογράφο, μήπως πήρες κανένα μπάφο. Άκου εδώ κατάντια. Υπουργός Υγείας να απευθύνεται με αυτόν τον τρόπο σε δημοσιογράφο. Μήπως πήρες κανένα μπάφο. Στην τηλεόραση. Μήπως θα μας πουλήσεις και κάνα μπαφογυλαίκο. Ε. Ικανό σε έχω. Τρέλα ρε φίλε, τρέλα. Αλλά θα μου πεις, αυτοί είχαν στήσει και μια φάση με τα φαρμακεία και το χασίσι. Δεν τα ξεχνάω εγώ αυτά. Κολοφάναρο θα σας πηγαίνω όλους. Γιατί έχετε καταστρέψει την Ελλάδα. Έχετε προδώσει τον ελληνικό λαό. Και το παίζετε και ηθική και σοβαρή. Ασόβαροι είστε και ανήθικοι. Και ανίκανοι. Και ψεύτες. Πολιτικοί εγκληματίες και απατεώνες. Απλά ο κόσμος είναι αποβλακωμένος στις οθόνες. Οι άλλοι λέει πάνε και πληρώνουν υπνοτιστή για να έρθουν σε επικοινωνία με νεκρούς. Ρε εδώ δεν βγάζουμε άκρη, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους ζωντανούς. Πάτε και δίνετε 100 ευρώ να μιλήσετε με τους νεκρούς. Τι κάνετε δηλαδή, πιάνετε κουβέντα με τον άλλο κόσμο. Πόσο χαϊβάνια μπορεί να είστε. Εδώ δεν βγάζετε άκρη μεταξύ σας. Με αυτούς που ζουνε, που περπατάνε, που μιλάνε, που ακούνε. Πάνε και πληρώνουνε για να έρθουν σε επικοινωνία με νεκρούς ρε παιδιά, στον υπνοτιστή. Πού το έχετε ξαναδεί αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο. Ώρες, ώρες αναρωτιέμαι ρε φίλε, τι ζούμε. Τι ζούμε.

0: Εδώ σας βάλαμε στο Μέγκα το Μπισμπίκι και το Μυριακό. Δυο πενιντάριδες. Να κάνουν τα παιδάκια. Να φοβούνται να πούνε στη μαμά τους ότι έχουν κοπέλα. Σιγά μην πάει ο Μπισμπίκι στο επόμενο επεισόδιο με το παπί στα Γκούντις. Σιγά μην τον μαλώσει κιόλας η μαμά του να γυρίσει πριν τις 12. Θα ζητήσει ο Μπισμπίκι στο επεισόδιο άδεια από τη μαμά του να κοιμηθεί στο φίλο του για να παίξουν μαζί υπολογιστή. Ρε, 50 χρονών είναι. Δεν βρίσκεται έναν ηθοποιό νέο. Θα μου πεις, δεν έμεινε και κανένας νέος στην Ελλάδα. Όλοι φύγαν στο εξωτερικό. Τι να κάτσουν να κάνουν εδώ. Το κολοφάναρο είναι μια έκφραση που χρησιμοποιείται στις κόντρες. Γιατί πολλοί λένε τι είναι το κολοφάναρο. Το κολοφάναρο δεν είναι κακιά λέξη. Το αυτοκίνητο έχει κόλο. Και στον κόλο το αυτοκίνητο έχει ένα φανάρι. Στις κόντρες, όταν το αυτοκίνητο κολλάει πίσω από τον άλλον και τον ακολουθάει όπου πηγαίνει, αυτό ονομάζεται σε πάω κολοφάναρο. Δεν έχει σεξιστικό περιεχόμενο και δεν είναι βρισιά. Δεν κάνω τον έξυπνο. Αναλύω τι είναι το κολοφάναρο. Για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Το άλλο τραγικό που βλέπω είναι που βάζουν το Γιαννακόπουλο, τον Κασιδιάρη, το Σφακιανάκι και όλους αυτούς μαζί και λένε θα σώσουν την Ελλάδα. Ρε παιδιά, ακούστε λίγο. Ο Γιαννακόπουλος έχει 15 φωτογραφίες που είναι αγκαλιά με τον Άδωνη. 15. Ο Κασιδιάρης ήταν μέσα στη Βουλή. Έχει φωτογραφίες που δίνει χειραψία στον Πλεύρη, το Θάνο τον Πλεύρη. Α, το Σφακιανάκι δεν έχω να πω κάτι. Γιατί δεν ασχολήθηκε με την πολιτική. Αλλά όλοι αυτοί που αναφέρετε και βγάζετε εκεί, γιατί δεν μας έχουν σώσει τόσα χρόνια. Για εξηγήστε μου δηλαδή. Για να μην αρχίσω να σχολιάζω. Για να μην αρχίσω να σχολιάζω αυτό με τον Elon Musk. Που έχει καταντήσει γελίο σε κάθε συνέντευξή του ο Κασιδιάρης. Βγαίνει και λέει κάτι για τον Elon Musk. Τι κάνεις αδερφέ, παρακαλάς τον Elon Musk να σε δώσει σημασία. Για να καταλάβω τι κάνεις. Ο Elon Musk και ο Elon Musk. Θα σώσει ο Elon Musk στην Ελλάδα. Ο Elon Musk είναι ή δεν είναι μασόνος. Για πείτε μας τώρα, μήπως είναι και αυτός αρχαίος Έλληνας. Εδώ πάει να μας πει ότι δεν ήταν ποτέ εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής. Και έβγαλε ανακοίνωση η Χρυσή Αυγή και λέει τι πάει να πει. Δεν υποστηρίζει τις ιδέες. Μα ήταν 7 χρόνια εκπρόσωπος τύπου. Εγώ παρατηρώ τι γίνεται. Και πραγματικά απορώ. Εσείς βλέπετε ή δεν βλέπετε. Ψάχνεστε ή δεν ψάχνεστε. Όπως το ίδιο θα πω και για το Βανάκι. Γιατί μου έστειλε ένα μήνυμα χθες ένας πραγματογνώμονας. Πόσοι από εσάς εκεί πέρα έξω ξέρετε για αυτό το μπλε Βανάκι στα Τέμπη? Πόσοι? Τι ήταν το μπλε Βανάκι στα Τέμπη? Σας το έδειξαν? Σας το έδειξαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Όχι, άρα δεν ξέρετε. Γιατί δεν είχε πινακίδες αυτό το μπλε Βανάκι? Ξέρετε? Γιατί πήγε εκεί και μάζευε στοιχεία? Ποιος το είχε στείλει το μπλε το Βανάκι? Βλέπεις που είσαι στον κόσμο σου. Βλέπεις που έχεις χάσει επεισόδια. Βάλε να ακούσουμε λίγο έναν μέσο Έλληνα τι λέει. Βάλε αυτή τη στιγμή, ναι. Πάμε.
1: Ο Θεός με φύλαξε και δεν έκανα από αυτή την πλασμαφέρης. Ο Θεός με φύλαξε και δεν έκανα από αυτή την πλασμαφέρης. Ο Θεός με φύλαξε και δεν έκανα από αυτή την πλασμαφέρης. Αντίθετα, όπως σας έχω πει εδώ και χρόνια, είχα αντικαταστήσει το αίμα μου με παραφλού για να ανεβαίνω τα μεσημέρια με καύσωνα ανηφόρες, το χειμώνα του ίδιο, παραφλού. Αντιθερμικό, αντιψυκτικό, Φιλάκια ψέκια.
0: Ο Φάμελος. Το μάθατε για το Φάμελο? Ναι, ο πολιτικός σιγαστήρας. Ο κομπάρσος της πολιτικής, ο Φάμελος. Εδώ στο πανόραμα που γυρνάει με τη χορεύτρια. Θα είναι, λέει, υποψήφιος με τον Τσίπρα. Α, άντε ρε, αλήθεια. Σοβαρά μιλάς? Δεν το ξέραμε. Ότι φεύγαν ένας-ένας από το ΣΥΡΙΖΑ και πηγαίνανε σιγά-σιγά στον Τσίπρα. Και το αστείο που είναι, θα το κατεβάσει, λέει, εδώ στη Β' Θεσσαλονίκη στο Φάμελο. Έλα, Φάμελε, στη Β' Θεσσαλονίκη να κατέβεις υποψήφιος με Τσίπρα. Και άμα βγεις, πραγματικά σου μιλάω, θα στείλω δώρο μια κορνίζα σου σε μια σχολή χορού εδώ στο πανόραμα. Αν βγεις, εγώ με αφιέρωση από κάτω. Να τη βάλουν εκεί που χορεύουν οι μπαλαρίνες. Να σε βλέπουν, να σε καμαρώνουν.

0: Μα γιατί αυτές τις μέρες στη δίκη γίνεται κακός χαμός και δεν σας ενημερώνουν. Πρέπει να πούμε κάποια πράγματα. Το δολοφονικό αυτό έγκλημα, που δεν είναι ατύχημα, είναι έγκλημα αυτό που έγινε στα Τέμπη, που οι περισσότεροι πλέον δεν ασχολείστε γιατί καπέλωσε το πράγμα η Καριστιανού και προσπαθούν τώρα να λανσάρουν όλοι αυτοί οι συστημικοί τα Τέμπη ως κάτι που ήταν να γίνει, ήταν μοιραίο. Όχι, δεν ήταν μοιραίο. Φταίνε αυτοί που δεν κάνανε τίποτα με τη σύμβαση 717. Γιατί δεν την ολοκλήρωσαν τη σύμβαση 717, τόσα χρήματα είχαν πέσει. Από το 2014 και μετά υπήρχε άφθονη ρεμούλα και μπόλικο φαγοπότη με τη σύμβαση 717. Το 2014 την υπέγραψε πρώτος ο Σαμαράς με αρμόδιο υπουργό τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Βλέπετε τα ίδια πρόσωπα από το 2014 έχετε. 12 χρόνια τα ίδια πρόσωπα έχετε. Την πρώτη τζίβρα για τη σύμβαση την έβαλε ο Σαμαράς και υπουργός ήταν ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Και το έργο το είχαν αναλάβει από κοινού η εταιρεία Alstom με την τομή και η θυγατρική εταιρεία της Actor. Μετά ήρθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, παρέλαβε τη σύμβαση, άρχισε λίγο να προχωράει, ειδικά στο τμήμα Πλατή Προμαχώνα, που και στο Πλατή προβλήματα είχαμε. Δεν υπήρχαν υπογεγραμμένες μελέτες για το έργο, όπως προέβλεπε η σύμβαση. Η Εργοσέ δεν έδινε την αναφορά. Παραλάμβανε τις μελέτες με τη σημείωση ότι απαιτείται και υπογραφή της εταιρείας της δανειοπαρόχου για να προχωρήσει η εκτέλεση και τίποτα. Η Εργοσέ κοσμάρα. Και έτσι τα προβλήματα σιγά σιγά μεγάλωναν. Υπήρχαν αρκετά θολά σημεία στη σύμβαση 717. Γιατί αρκετοί ελεγκτικοί φορείς κάναν τα στραβά μάτια, εθελοτυφλούσαν. Και τα προβλήματα σιγά σιγά μεγάλωναν. Και κανένας δεν έλεγε τίποτα. Ποια νομιμότητα, ποια κοινοπραξία, ποιες μελέτες, ποιο υλικό, ποιες ποσότητες, ποιες προδιαγραφές. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το αρχικό σύστημα σηματοδότησης, το οποίο είχε κατασκευαστεί με υλικά της εταιρείας Bombardier και πάνω στο οποίο γινόταν η αναδιάταξη για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο και για να μπορέσει να υπάρχει δίθεν ασφάλεια, προσπαθούσε το αρχικό σύστημα σηματοδότησης να λειτουργήσει και η εταιρεία είχε ενημερώσει ότι δεν μπορεί να παράσχει σχετικό υλικό πλέον λόγω του χρόνου που είχε περάσει. Και αποφάσισε η Εργοσέ το 2017 να συνάψει μια συμπληρωματική σύμβαση για να προχωρήσει το έργο. Και το Υπουργείο Ανάπτυξης τι αποφάσισε? Ότι πρέπει να προηγηθεί έγκριση του ελεγκτικού συνεδρίου και να γίνει συμπληρωματική σύμβαση. Και το ελεγκτικό συνέδριο απέρριψε 2 φορές γιατί είπε ότι υπάρχουν προβληματικά σημεία της σύμβασης και τελικά εγκρίθηκε η σύμβαση. Τον Αύγουστο του 2018, για να ξέρετε πώς προχωράει το πράγμα. Σταματάει και πάλι μετά το 2018 το έργο, γιατί είχε μια επιτροπή δημοσιονομικού ελέγχου που έλεγε ότι πάλι υπάρχουν προβλήματα. Και το 19 πάλι η κοινοπραξία έστειλε κάποιες μελέτες υπογεγραμμένες, αλλά δεν μπορούσε να συνεχιστεί διότι πάλι υπήρχαν προβλήματα και καθυστερήσεις. Και το 20 τα ίδια. €13,2 εκατομμύρια υπογράψανε το Μάιο του 21, μόνο το Μάιο του 21. Και πάλι τίποτα δεν έγινε. Και πού πηγαίναν αυτά τα λεφτά? Και είναι πολύ περισσότερα τα λεφτά της σύμβασης 717. Αναρωτιέμαι πού πηγαίναν όλα αυτά τα λεφτά. Αφού δεν πήγαιναν στην τηλεδιοίκηση, αφού δεν πήγαιναν στη σωστή λειτουργία και αφού δεν προχωρούσε αναδιαστήματα το έργο, πού πήγαιναν τα εκατομμύρια? Δεν ενδιαφέρεται κάποιος από τους ελεγκτικούς φορείς να μάθει? Κάποιος εισαγγελέας δεν θέλει να ξέρει? Αν είχε ολοκληρωθεί, θα είχαμε σύστημα τηλεδιοίκησης που έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2016. Θα είχαμε σηματοδότηση. Θα άναβε έστω ένα αναμαθητισμένο κόκκινο φανάρι. Ένα από τα δύο τρένα θα σταματούσε. Ένα αναθεματισμένο κόκκινο φανάρι δεν είχε, ρε. 57 συνάνθρωποι μας θα ήταν ζωντανοί αν είχαν βάλει ένα κόκκινο φανάρι και σταματούσε ένα από τα δύο τρένα. Και εσείς μιλάτε τώρα για συλλογική λύτρωση και ποινικές ευθύνες. Είναι ξεκάθαρο ποιος φταίει. Είναι ξεκάθαρο το τι έχει συμβεί. Απλά δεν θέλει η δικαιοσύνη που δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις να στείλει τα συγκεκριμένα πρόσωπα στο κελί. Για την πυρόσφαιρα είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Και εσκεμένα δεν τη βάλαν στις δικογραφίες, το έχουμε πει 10.000 φορές. Και δεν είναι τυχαίο που στο Προμαχώνα πιάνανε φορτία με χημικούς διαλύτες, με φορτηγά. Δεν είναι τυχαίο ότι από τα Σκόπια ερχόταν τρένα. Δεν είναι τυχαίο ότι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης μας είπαν ότι δεν είχε κάμερες που να δείχνουν τι φορτώσανε στην εμπορική αμαξοστοιχεία. Δεν είναι τυχαίο ότι πήγανε και ρίξανε τσιμέντα για να μην υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Δεν είναι τυχαίο το μπλε βανάκι χωρίς πινακίδες. Δεν είναι τυχαίο το ότι προσπάθησαν με προπαγανδιστικούς μηχανισμούς να γελιοποιήσουν αυτό το αφήγημα, ενώ δηλώναν ότι δεν έχουν βρει κανένα καταγραφικό. Δεν ξέρουνε πού είναι τα βίντεο και παρουσίασαν δύο βίντεο ο Καπερνάρος με τον Πορτοσάλτε, ενώ μας εξηγούσαν εδώ πέρα τεχνική το ότι μπορούν να αλλάξουν την ημερομηνία και ότι είναι από άλλη μέρα αυτό το βίντεο. Έχουν δίκιο οι γονείς που φωνάζουνε. Είναι απίστευτο το ότι δεν θα μάθουμε ποτέ γιατί απανθρακώθηκαν 28 άνθρωποι στην Ελλάδα. Είναι απίστευτο το ότι δεν θα μάθουμε ποτέ γιατί προκλήθηκε αυτή η πυρόσφαιρα. Και αυτό με τη βοήθεια της κυβέρνησης. Ξεκάθαρη συγκάλυψη. Βάλε πάλι την κυρία Ντόλκα. Δώσε Ντόλκα, κυρία Ντόλκα πάλι. Μια χαρά τα είπε, είμαι μαζί της. Είμαι μαζί της.
1: Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. Πες. Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις. Να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους. Που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε? Τα σάβανα, έλεγε η μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονών έχουν, είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Έφταιγαν όλοι. Όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου, και μιλάω για το μηχανοδηγό, να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν. Και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν το ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία, να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε. Και έχει καταγραφεί. Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και και δεν έχει τοξικολογικές. Και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλενογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Τα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας.
0: Ανατριχιάζει κανείς να ακούει αυτή τη μάνα. Ανατριχιάζει. Αλλά βλέπεις, είναι στον άνθρωπο. Άλλες τρέχουν στα δικαστήρια και προσπαθούν να στείλουν στη φυλακή όλους αυτούς τους γελίους. Γιατί γελίοι είναι αυτοί που λένε πάρτε τα κρέατα. Και άλλες είναι στα κανάλια και μας μιλάνε για κοινοβουλευτική ιατρική και κβαντική ιατρική και κάτι τρέλες. Στο Κολωνάκι με τα γεράκι, ρολεξάκι και βαλιτσάκι. Στον άνθρωπο είναι όλα, φίλοι μου. Δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Να το ξέρετε. Και πολλές φορές νομίζετε ότι δεν μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος σε ελεηνό σημείο. Κι όμως μπορεί να φτάσει. Μπορεί να φτάσει και δεν με νοιάζει. Να λέτε ότι γουστάρετε. Μπορεί να φτάσει σε ελεηνό σημείο. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης, καθημερινά 1:00 με 4:00. Τραγουδάκι και επανέρχομαι τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Πετράκη. Την τρίτη ώρα μαζί μας θα είναι ο κύριος Θεοφάνης Παπαχαρίτου. Live από το στούντιο. Πάμε, δώσε Μπάμπη Στόκα. Ωραίος ο Μπάμπη Στόκας. Ωραίος.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στην Αντλία, με τη μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ να καθυλώνεται στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Την ίδια ώρα στα δηληστήρια καταγράφεται αποκλιμάκωση 7 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης τις τελευταίες ημέρες, εγείροντας εύλογα ερωτήματα για το πότε και αν η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές. Αντίθετα, η αμόλυβδη επιμένει ανωδικά, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης εκτιμάται ήδη στα δυσβάσταχτα 1 ευρώ και 95 σέντς εν ώψη Οκτωβρίου. Κρυφές και παράνομες πράξεις πρασμαφαίρεσης ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, αποκάλυψε η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Κατερίνα Φραγκάκη για το ιατρείο της Κορνεάδου, όπου κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του μηχανήματος, καταγράφηκαν επεμβάσεις εκτός ωραρίου και χωρίς καμία έγκριση. Η νομική σύμβουλος κατήγγειλε ευθεία απόπειρα εξαπάτησης του Συλλόγου από τους δύο γιατρούς, υπογραμμίζοντας πως γνώριζαν πλήρως τον παράνομο χαρακτήρα των ενεργειών τους. Αποκλειστικά στον Μάχη FM, καταγγελία πολίτη αποκαλύπτει πολυήμερο ψηφιακό blackout στην Ηλιούπολη. Για τρίτο 24ωρο, συνδρομητές παραμένουν χωρίς σταθερό και ίντερνετ, οδηγώντας τηλεεργαζόμενους σε καφετέριες με πρόσθετο κόστος. Ταυτόχρονα, το δίκτυο κίνησης καταραίει συνεχώς, διακόπτοντας ακόμη και κρίσιμη επικοινωνία καρδιοπαθούς με τον γιατρό του. Απέναντι στην ταλαιπωρία, η εταιρεία κρύβεται πίσω από ρομπότ εξυπηρέτησης που κλείνουν τις γραμμές, αφήνοντας τους πολίτες στο σκοτάδι χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση. Στον αέρα βρίσκονται οι αγροτικές επιδοτήσεις εξαιτίας του κυβερνητικού μπάχαλου στη νέα πλατφόρμα My Agro της ΑΔΕ. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων καταγγέλουν δεκάδες τεχνικές τροποποιήσεις, ασφικτικές προθεσμίες και καθεστώς εκφοβισμού με εξοντοτικές κυρώσεις, ζητώντας άμεση τετράμινη παράταση. Το πολυδιαφημιζόμενο ψηφιακό κράτος καταραίει στην πράξη, μετακυλίοντας την κρατική ανικανότητα και τον κίνδυνο απώλειας ενισχύσεων στις πλάτες των παραγωγών. Εξεταμένη και διαρκής είναι η ρύπανση στον Κηφισό ποταμό αλλά και στον υπόγειο υδροφορέα. Ρύπανση γεμάτη επικίνδυνα βιομηχανικά απόβλητα, βαρέα μέταλλα και αστικά λίμματα, όπως επιβεβαιώνει και καταγράφει ολόκληρη τετραετής έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι η παράνομη απόρριψη λιμάτων με τελικό αποδέκτη θάλασσα αποτελούσε και συνεχίζει να αποτελεί πάγια πρακτική επιτίδειων. Η δικογραφία για την υπόθεση του βιτιοφόρου στον Κηφισό έβγαλε στη φόρα τουλάχιστον 4 εκφορτώσεις σε φρεάτιο μέσα σε μόλις 20 μέρες. Παγκόσμιο συναγερμό προκαλεί η παραβίαση κυβερνητικού συστήματος από αυτόνομο πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI στην Αυστραλία. Το μοντέλο, αναζητώντας στοιχεία δαπανών στο ασφαλιστικό σύστημα Medicare, παρέκαμψε τεχνικούς περιορισμούς και απέκτησε πρόσβαση σε μη δημόσια στατιστικά αρχεία, χωρίς πάντως να διαρρεύσουν προσωπικά δεδομένα ασθενών. Ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζη κατήγγειλε τον Σαμ Άλτμαν ως απαράδεκτη. Ως απαράδεκτη τριμήνη καθυστέρηση ενημέρωσης, συγκροτώντας ειδική ομάδα έρευνας για την αξιολόγηση των δικλείδων κυβερνοασφάλειας απέναντι στην αυτόνομη τεχνητή νοημοσύνη. Σε έναν επικίνδυνο προεκλογικό τυχοδιοκτισμό προσανατολίζεται η κυβέρνηση Τραμπ, σχεδιάζοντας 90ήμερο μπλόκο στις εξαγωγές ντίζελ για να συγκρατήσει προσωρινά τις τιμές εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Παρά τις κυβερνητικές διαψεύσεις περί ψευδών ειδήσεων, ο πανικός για το εκλογικό κόστος υπερισχύει της κοινής λογικής. Ειδικοί και κορυφαία στελέχη προειδοποιούν για παγκόσμιο σοκ και μπούμεραγκ νέων ανατιμήσεων, αποκαλύπτοντας πως η Ουάσιγκτον θυσιάζει τη διεθνή ενεργειακή σταθερότητα στο βωμό της ψηφοθυρίας. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με απόλυτη ηλιοφάνεια και καθαρό ουρανό σε ολόκληρο το

0: θάλασσα.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Εγώ δεν έχω γνωρίσει προδότη, κύριε Πρωτοσάλτη. Κανέναν.
3: Και είχα ρωτήσει εάν θα μπορούσε να δραπετεύσει μέσω Τουρκίας.
2: Όταν λέω κανέναν, εξαιρώ τους τη Χούντα. Κανέναν.
3: Αυτοί μου απήντησαν ότι πολύ ευχαρίστως θα γίνω μαλεκτός. Και πράγματι έτσι και έγινε.
2: Κανέναν πολιτικό προδότη δεν έχω γνωρίσει.
3: Βρέθηκα πάντως στο Χίλτον της Κωνσταντινούπολης, φιλοξενούμενος από τους Τούρκους, οι οποίοι με έκριναν από τους δημοσιογράφους, και έφυγα από πλαϊνή πόρτα. Με φυγάδευσαν για να μπορέσω να φύγω για την Ευρώπη.
2: Γιατί για μένα η λέξη προδότης είναι πολύ πιο βαριά ακόμα και από το να σε πούνε κλέφτη.
3: Όταν στο γραφείο που είμαι, στο δωμάτιο που ήμουν, χτυπάει το τηλέφωνο. Ένα έπληκτος, ποιος μπορεί να ξέρει ότι βρίσκομαι εκείνη την ώρα, κανείς δεν το γνώριζε, άνθρωπος στον κόσμο. Και μου λέει στο τηλέφωνο ότι θα κλάει Αγγίλ εδώ. Και μου λέει, δεν ανεβαίνετε απάνω, να πάρω ένα ουίσκι να μιλήσουμε.
2: Ότι χρησιμοποιούνται αυτές οι λέξεις, μειοδότης, προδότης, μειοδοσία, κλπ. Με τέτοια ευκολία από κάποιους κύκλους, είναι ό,τι πιο εξοργιστικό μπορεί να υπάρχει.
3: Και τότε είχα μια κουβέντα με τον Ζαγκλαρκή, ο οποίος μου είπε τότε την πολύ σωστή κουβέντα, ότι κύριε Μητσοτάκη, εμείς, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσαμε με τους σημερινούς να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ότι βέβαια θα πετύχαμε εσάς. Αλλά δεν το θέλουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε deal με την δικτατορία. Θέλουμε να μιλήσουμε και να συμφωνήσουμε με κυβέρνηση η οποία θα εκφράζει τον ελληνικό λαό.
2: Και σας διαβεβαιώ ότι κανένας, σε κανένα κόμμα, τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι εγώ και ασχολούμαι πολλά χρόνια με την εξωτερική πολιτική, δεν μπορώ, ούτε μου περνάει από το μυαλό, να τον χαρακτηρίσω με αυτές τις λέξεις.
3: Βασικές παράμετρες μιας συμφωνίας είναι απλές, πάρα πολύ απλές. Η χαροκριοπίδα θα μοιραστεί λογικά. Εμείς θα πάρω το μεγάλο μέρος, Τούρκοι θα πάρω το μικρό. Και περίπου θα έχουμε συμφωνήσει και να αφήσω από το δικαστήριο να τη χαράξει τη γραμμή.
4: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατεδομένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
5: Να πω ότι δεν τα έλεγαν, τα έλεγαν. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη. Καλησπέρα, κύριε Πετράκη.
6: Καλησπέρα, κύριε Σερέτη, σε εσάς και στο γραφείο σας.
5: Τι κάνετε, κύριε Πετράκη, πώς είστε? Νομίζω σήμερα είχατε δικαστήριο, δεν είχατε δικαστήριο?
6: Ακούστε, δεν ξέρετε, θα το πω αυτό. Σε ποια πολιτισμένη χώρα που ισχύουν οι κανόνες Νιτσέου, εκδικάζεται πρώτα μία αγωγή για συκοφαντική διαφήμιση και προσβολή προσωπικότητας, ενώ δεν έχει γίνει το ποινικό δικαστήριο να αποφανθεί για την ενοχή, την αθωότητα, αν δηλαδή εγώ είμαι ενοχός ή αθώος στο αδίκημα αυτό? Εγώ δεν πήγα και έχω πει ότι δεν πάω σε αγωγές αν να εκδικαστούν πρώτα τα ποινικά. Σε φαρσοκομωδίες δεν συμμετέχω.
5: Ξέρετε τι έγινε.
6: Περιμένω τον δικηγόρο να μου πει. Αλλά ξέρετε, υπάρχει έστω λίγο λογική σε αυτό? Πώς θα δικαστώ αγωγή όταν δεν έχει αποφανθεί το ποινικό, αν είμαι αθώος ή ένοχος?
5: Σωστό. Εδώ
6: μου ζητάει 7 εκατομμύρια, ενώ δεν ξέρει οι καθένες που δικάσουν του αστικού, αν ο Πετράκης είναι αθώος ή ένοχος. Γιατί δεν εξετάζει η αθωότητα ή η ενοχή, η αποζημίωση εξετάζεται τώρα. Έχουν τόσο βάψει και ρεστορέντε με τα λεφτά, που μόνο αυτό του πηγάζει.
5: Τι να πω, η αγωγή ήταν από τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη.
6: Βεβαίως. Είναι μια συνήθεια από 1925 νομίζω, και με δύσεις άλλες φόρσες.
5: Ναι, τόσες πολλές.
6: Τι να κάνουμε. Εντάξει, ρε, την Παρασκευή μας πέρασε πριν 6 μέρες, συζητήσαμε και ότι για τον εμφύλιο στη Νέα Δημοκρατία μέσα στην οικογένεια Μητσοτάκη, σωστά. Δεν πέρασαν λίγες ώρες και μας δικαίωσε η κυρία Μπακογιάννη. Δεν βγήκε αρσέτ και αποδόμηση των υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη.
5: Ναι, ότι έχουν καβαλήσει καλά, μη είπε.
6: Αυτά ήταν προϊσοδιστικά πειρά της Ντόρας, να ξέρετε.
5: Δηλαδή, τι πιστεύετε, ότι το κάνει εσκεμμένα γιατί δεν παίρνει θέση ο Μπακογιάννης, ο γιος?
6: Υπάρχει ιδίως στρατόπεδα. Ντόρα, γιος της, Γρηγόρης Μαρέβα, το Κούλης δεν είναι καμία δουλειά, Κούλης ήταν μπροστινός είναι τέλος πάντων, και άφησε σε έτρο, όταν μιλάμε για δύο γυναίκες με την προσωπικότητα της Ντόρας της Μαρέβα, καταλαβαίνετε τι έχει αποκολουθήσει. Δύο φθαρσικές, δύο γυναίκες που είχαν πάντα τον έλεγχο. Η Ντόρα την έχει χάσει την οικογένεια τον έλεγχο, τότε έχει βγάλει το σπίτι στα Χανιά η Μαρέβα έξω.
5: Α, τη βγάλανε από το πατρικό της?
6: Του Κούλη πήγε το πατρικό, την πέταξε η Μαρέβα έξω.
5: Γιατί όμως την πέταξε έξω?
6: Κύριε Σερέτη, δύο γυναίκες που θέλουν την εξουσία απόλυτα, οι δυο τους δεν μπορούν να συνεπάρξουν. Στη ζωή αυτή ποτέ στην ιστορία, χιλιάδες χρόνια από την ανθρωπότητα μέχρι να δημιουργήσει κοινωνικές ομάδες στην ανθρωπότητα, δύο γυναίκες με τις προσωπικότητες αυτές δεν μπορούν να συνεπάρξουν ποτέ. Είναι δυνατόν να σκοτωθούν μεταξύ τους.
5: Περίεργες οικογενειακές ιστορίες. Περίεργες. Αλλά εδώ πέρα να σου πω κάτι.
6: Για να το κλείσουμε με αυτό. Η νέμεσης με αυτόν τον τρόπο έρχεται στην οικογένεια Μητσοτάκη, θα ξέρετε.
5: Εγώ πιστεύω ευθέως το να μιλάω ότι είμαστε καταδικασμένοι, κύριε Πετράκη, με την ψηφιακή διακυβέρνηση που έρχεται. Δεν πάνε να φωνάζουν εδώ πέρα 15 νέοι εθνοσωτήρες. Δεν πάνε να φωνάζουν. Η Καριστιανού λέει, είπε ότι άμα δεν μπει στη Βουλή θα φύγει από την Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό? Αν δεν καταφέρουμε, okay, λέει, okay, να μπούμε στη Βουλή, θα φύγω από την Ελλάδα. Δηλαδή ο Δαλγάστης, ο μόνος Δαλγάστης είναι να μπει στη Βουλή. Δεν έχει κανένα άλλο Δαλγά.
6: Δεν ας δούμε ποτέ και για πολλά χρόνια, και δεν από τη δύο μεριά έχετε που λέτε για την ψηφιακή διακυβέρνηση, αλλά πολύ περισσότερο να σωθούμε γιατί ο ελληνικός λαός δεν θέλει να σωθεί. Σε κάθαρο είναι αυτό, σε όλα τα μήκη τα πλάτη. Όταν πολλές φορές ακούω έξω το κατσελέτε για ότι τρώνε το σανό, σανοφάγι, αμάσιτο, ότι τους πλασάρει κανείς πέφτει με τα μούτρα, ένας φίλος μου, ο Γιώργος Βανταβός, λέει, πίσω στα Αφρανία, πρέπει να γυρίσει ο ελληνικός λαός πίσω στα Αφρανία, να μάθει ελληνικά, να ακούει, να καταλαβαίνει τις λέξεις, να αποκτήσει αντίληψη, να αποκτήσει κριτική σκέψη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Επηρεάζονται από το παραμικρό και δεν σωπαινώνουν όλα. Λένε, είναι της Ιατσής γιορτής και της Δευτέρας λείπεις ο ελληνικός λαός.
5: Ναι, αλλά
6: δεν υπάρχει τίποτα.
5: Τι θα κάνουμε, κύριε Πετράκη, που έχουμε μπλέξει τώρα τόσο άσχημα? Τι θα γίνει δηλαδή? Θα καταλήξουμε να είμαστε σερβιτόροι μέσα στον ίδιο μας στην πατρίδα?
6: Εκεί προορίζεται το όσοι δεν φύγουν, και εκεί προορίζεται, να ξέρετε.
5: Και δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά η αλήθεια είναι.
6: Καμία σχέση.
5: Σε καμία περίπτωση, έτσι, για να μην παρεξηγηθεί κανένας. Απλά η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα, αυτά τα εδάφη, ο πλούτος, ο εθνικός πλούτος, όλοι αυτοί εδώ πέρα, η θετική θα έλεγα. Πώς λέγεται. Όχι αύρα, δεν βρίσκω τώρα τη λέξη.
6: Ενέργεια.
5: Η ενέργεια που υπάρχει, όλα αυτά και ο πολιτισμός και η ιστορία, το κλίμαξ, τα έχουμε πει 10.000 φορές. Όλα αυτά ανήκουν σε εμάς. Δεν μπορεί να τα εκμεταλλεύονται οι ξένοι και εμείς να είμαστε δούλοι τους.
6: Γιατί, πού στον κόσμο, αν εξαιρέσουμε δύο μερικές χώρες όπως η Νορβηγία ή κάποιες άλλες, που υπάρχει κάτι στο έδαφος αυτό, στη γη, στην ιστορία του, δεν υπάρχει πόλεμος, η πείνα, γενικά έφυγε συγκρούσεις και εκμεταλλεύονται τα πάντα οι ξένες μεγαλοδυνάμεις. Δεν θα δούμε τις χώρες που βγάζουν πετρέλαιο, που έχουν ορυκτό πλούτο, που έχουν πράγματα. Εδώ θα πρέπει να είναι άρχοντες ο λαός, είναι δούλοι, αμόρφωτοι και εκεί πέρα μας κάνουν και εμάς. Είναι δυνατόν η Αθήνα, το ιστορικό κέντρο του κόσμου, του δυτικού πολιτισμού, το λύκνο του πολιτισμού, να είναι σε αυτό το χάλτσι, είναι σερέτη, να φοβάστε να περπατήσεις. Στην Αθήνα θα έπρεπε να ήταν μόνο πανεπιστήμια, μόνο πράγματα που αφορούν τον πολιτισμό, τη φιλοσοφία, την τέχνη, να είναι το παγκόσμιο λύκρο του πολιτισμού. Και έχει καταδείξει να είναι το παγκόσμιο λύκρο των λαθρομεταναστών εκδηλατιών.
5: Ναι, και τώρα περάσαν και μια τροπολογία μαζί με το νομοσχέδιο για την ΕΙΔΑΠ, που λέει ότι αυτό που έλεγε η Ντόρα, ότι σε χωριά κάτω από 2.000 κατοίκους θα προσθέτουν οικογένειες παράνομων μεταναστών και θα τους δίνουν σπίτι. Με πληρωμή από το κράτος.
6: Καλά μας κάνουνε. Καλά, πολλοί μας το κάνουν. Όσο δεν αντιδρά ο ελληνικός λαός, και όσο το μόνο που το ενδιαφέρει να πει την εξυπνάδα του, να γράψει ένα σχόλιο και να μην πως είναι ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης μαζί με τον Παφλέσσας και να ξαπλώσει να κοιμηθεί, με το να μειώνει ανθρώπους άλλους, με το να υπάρχει διάσπαση, αυτό δεν κυβερνάει, έτσι. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δυστυχώς όμως ο ελληνικός λαός, αυτές οι γενιές που υπάρχουν, οι δικές μου γενιές, οι νέοι, μπορεί να πολιτικοί πολλοί και να ασχολούνται, δεν έχουν καμία ευθύνη οι νέοι. Οι νέοι έχουν απαξιώσει την πολιτική και την κοινωνία, γιατί φταίμε εμείς, οι δικές μου γενιές και πίσω. Γιατί αυτό που παραδώσαμε στους νέους είναι ένα χάλι, να μην το χαρακτηρίσω τι. Είναι ένας μόθρος, είναι μια κοινωνία που γεμάται σύψη, δυσοδεία και παραχμή. Και οι νέοι καλά κάνουν να γυρίσουν την πλάτη και απαξιούν να ασχοληθούν. Για να μην γίνουν κι αυτοί, γιατί στον βόθρο κύριο Σερέτη λέει επιπλέον δύο πράγματα μόνο. Τα λύματα, ξέρετε, να μην πω τη λέξη, τσιφελή. Όταν λοιπόν είναι βόθρος, κοινωνία και πολιτική, αυτά τα δύο πράγματα επιπλέουν πάνω. Υπάρχουν οι άσχημες αλήθειες και τα όμορφα ψέματα. Η κοινωνία αυτή και ο Έλληνας έχει μάθει να ακούει όμορφα ψέματα και να αποφεύγει τις άσχημες αλήθειες. Όσο ακούμε όμορφα ψέματα, τόσο πιο άσχημη θα είναι η ζωή μας, κύριε Σερέτη.
5: Ναι. Πρέπει να βρούμε όμως μια ροή, μια λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε το ότι απλά να συζητάμε και να μαλώνουμε μεταξύ μας και να προσπαθούμε να λέμε την άποψή μας δεν διορθώνει την κατάσταση. Και εγώ εκεί θέλω να εστιάσουμε λίγο, κύριο Πετράκη.
6: Βεβαίως, εσύ.
5: Διότι ένα λεπτό να σας πω λίγο ακριβώς τι σκέφτομαι. Διότι βλέπω ότι ωραία η συζήτηση. Ωραία παρουσιάζονται στα κανάλια και στο γυαλί διάφορα πρόσωπα και λένε που συνήθως ο ένας βρίζει τον άλλον. Αλλά η Ελλάδα χάνεται μία για πάντα και μετά η ανατροπή δεν θα έρθει εύκολα. Θα σας φέρω ένα μικρό παράδειγμα για να μου απαντήσετε. Όταν βλέπουμε Τούρκους να αγοράζουν στα νησιά σπίτια και να υψώνουν στα σπίτια τους στο νησί το ελληνικό τουρκικές σημαίες και να μην λέει κανένας τίποτα, για μένα έχει τελειώσει η ιστορία.
6: Έχω πει κάποιες φορές σε εκπομπή σας, κύριε Σερέτη, ότι είμαστε στις καθυστερήσεις του αγώνα. Μίλησαμε από την πολιτική ορολογία να καταλάβει ο κόσμος. Και δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να σωθεί το παιχνίδι. Όταν λοιπόν πριν ένα χρόνο ήταν στη Σέρβη το επεισόδιο, κύριε Σερέτη, με τους Τούρκους που πυροβόλησαν τους πράκτορες σε ΙΠ. Περίπου πάνω κάτω.
5: Ναι, τόσο.
6: Είχα πει στην εκπομπή σας ότι μην ξεγελιέται ο κόσμος. Δεν είναι Τούρκοι μαφιόζοι, έχουν διπλό ρόλο. Είναι Τούρκοι μαφιόζοι και πράκτορες της ΜΙΤ. Αφέτησαν ελεύθεροι προχθές, κύριε Σερέτη, οι Τούρκοι που συνελήφθησαν με τα όπλα. Ήσαν ελεύθεροι.
5: Ναι, ελεύθεροι, δεν θυμάστε που το σχολιάζαμε.
6: Πώς γίνεται λοιπόν να είναι ελεύθεροι, άμα είναι μόνο απλά Τούρκοι μαφιόζοι. Θυμάστε πώς γελούσε ο Τούρκος που τον πήγε πυροβολήσει τα άκρη σε επιβιώνοντας από εκεί.
5: Που κατέβαινε τα σκαλιά, ναι.
6: Ναι, με τραγέλιο, γιατί ξέρει ότι περιμένει. Συγγνώμη, πώς φορές έχω μπει στην εκπομπή σας, το έχουμε κάνει και ολόκληρο θέμα στην εκπομπή για τις δύο ενόπλες ομάδες τζιχαντιστών που εξοπλίζονται στην Αθήνα, που οργανώνονται και λειτουργούν σαν στρατοί εισβολής. Τι κάνει η κυβέρνηση, τι κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες που δεν είναι μυστικές υπηρεσίες αυτές. Τι κάνουν, αγοράζουν λοιπόν όπως στη Θράκη, στα νησιά, την Κρήτη αγοράζουν οι Ισραηλινοί, οι δικοτοευρωπαίοι. Τι κάνουν. Εμείς τι κάνουμε, επειδή έχουμε γίνει ένας λαός που έχουμε θεό το χρήμα, κύριε Σερέτη, μόνο. Αν έρθω εγώ και σας δείτε στο σπίτι σας και του πλάτη 200.000 και έρθει ο Ισραηλινός στο σπίτι 210, για 10.000 θα το δώσω στον Ισραηλινό. Ένας Έλληνες δεν έχουν δυνατόν να πάρουν πολύ σπίτια. Έχω φτάσει στο σημείο που το 90% του λαού δεν μπορεί να πάει στο σούπερ μάρκετ για να πάρει σπίτια.
5: Με αυτή η ακρίβεια είναι όμως που έρχεται για να μας τελειώσει μια για πάντα. Και να σου πω και κάτι.
6: Το χρήμα είναι κρίμα, κύριε Σερέτη, βεβαίως.
5: Ναι, τώρα ειδικά και με το πετρέλαιο και με όλα αυτά θα γίνει ο κακός χαμός. Θέλω λίγο να πάμε λίγο στα Τέμπη, κύριε Πετράκη, διότι καλός ή κακός έχετε μια ισχυρή άποψη και έχετε και κάποιες γνώσεις και είχαμε κάνει και αρκετές συζητήσεις για αυτό το θέμα. Αυτές τις μέρες πηγαίνουν και καταθέτουν στα δικαστήρια οι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Έχω ακούσει συγκλονιστικά πράγματα γιατί παρακολουθώ και ενημερώνομαι και από τους ίδιους τους συγγενείς με τους οποίους έχω επαφή. Και είναι πάρα πολύ συγκινητική η κατάσταση. Πάρα πολύ συναισθηματικά φορτισμένη η όλη φάση. Όταν ακούμε τώρα γονείς να λένε ότι πήραν τα παιδιά τους καμένα, όταν βλέπουμε να λιποθυμάνε μέσα στην αίθουσα, Όταν βλέπουμε, κύριε Πετράκη, να φωνάζουνε ότι θέλουνε να μπουν φυλακοί όλοι αυτοί που φταίνε και τα κανάλια την ίδια ώρα κάνουνε τζάμπα διαφήμιση σε συγκεκριμένα κόμματα, σε συγκεκριμένα πρόσωπα για να καπελώσουνε όλο αυτό που συμβαίνει, με πιάνει τρέλα μου. Θέλω να βάλω ένα ηχητικό για άλλη μια φορά, το έχω βάλει δύο φορές σήμερα, για άλλη μια φορά, της κυρίας Μαρίας Ντόλκας, η οποία απευθύνεται προς τον Καραμαλή, προς την κυβέρνηση και μιλάει για το παιδί της, και θέλω να το σχολιάσουμε παρέα, κύριε Πετράκη. Ένα λεπτό δώστε.
0: Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες! Πες! Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους, που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Τα σάβανα, έλεγε η μανούλα μου, δεν είχαν τσέπες ποτέ. Αυτονών έχουν. Είμαι σίγουρη. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Έφεγαν όλοι. Όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου και μιλάω για το μηχανοδηγό να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν και όλοι κουκούλωσαν. Και ο ανακριτής τα ήξερε όλα. Και όταν τον ρώτησα γιατί μπάζωσαν το πεδίο και χάθηκαν τα στοιχεία, να μην κάνω εικασίες και να έχω ακράδαντα στοιχεία έτοιμα, μου είπε γιατί είχαν εκλογές. Αυτό μου απάντησε. Και έχει καταγραφεί. Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν, προφανώς το ξέχασαν οι ιατροδικαστές εκείνη τη μέρα. Γιατί εγώ πήρα την ιατροδικαστική της, το DNA, αλλά έψαξα στο φάκελο και δεν έχει τοξικολογικές και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλενογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Τα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας.
5: Κύριε Πετράκη, σας ακούμε.
6: Έτσι, ακούγοντας την καλοκαμένη μαραθή, ο σφίξιμο στο μάχη στην ψυχή είναι το λιγότερο που αισθάνεται ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει λίγο συνέστηση και λίγο ανθρωπιά πάνω του. Δυστυχώς όμως, δεν τον δίδα και είδα στον δρόμο. Όλοι θα το ευχόμασταν. Και δυστυχώς τσιμούνται αυτά τα πουλάκια το βράδυ αυτοί, κύριε Σερέτη, διότι καμία τύψη δεν έχουν και καμία ενοχή δεν νιώθουν. Γιατί δεν είναι καν άνθρωποι, είναι μια κατηγορία άλλη ξεχωριστή, δεν μπορώ να τους χαρακτηρίσω πραγματικά. Εγώ είχα πει στην εκπομπή σας, τότε που είχα πρωτοβουλήσει, ότι ο λόγος αποφάσισα να πω αυτά που είπα είναι ότι όταν άκουσα το ηχητικό του 112 με το «Δεν έχω οξυγόνο», έτυχε να είμαι στο κρεβάτι, είχα λέει τα δύο μικρά παιδιά, εκεί είμαι στο κρεβάτι και παίζαμε. Και όπως χάρη μας μια φάση πέρα, βγαίνει τότε στην είδηση και το πατάω και έτσι ακούω και δεν μπορούσα να κοιτάξω, ένιωσα τόσο άσχημα μέσα μου, δεν μπορούσα να κοιτάξω τα παιδιά μου μετά για 2 μέρες. Δεν έτρωγα τίποτα, με πήρανε μέσα μου. Δηλαδή έχω πάρει φωνές των παιδιών αυτών, το δεν έχω οξυγόνο στο μυαλό μου συνέχεια. Και έτσι αποφάσισα να μιλήσω. 2 χρόνια τώρα και πλέον έχω κάνει ζωή μου δύσκολη, πολύ δύσκολη με αυτό. Δεν έχω μετανιώσει, γιατί ποτέ δεν κάνω να μετανιώνω κάτι να κάνω, γιατί το κάνω συνειδητά. Εύχομαι, αν και πιστεύω πως δύσκολα θα γίνει στην παρούσα φάση, να δικαιωθούν πάνω απ' όλα οι ψυχές των ανθρώπων που φύγαν έτσι, που δολοφονήθηκαν, και δεν στον οικογένειες που τους θελούν. Δυστυχώς όμως, κάποιες από τις οικογένειες αυτές και εσαιρέτη έχουν παίξει τα κόρο όλο και δεν θα έρθει δικαίωση γρήγορα τουλάχιστον όσο πως πιστεύω. Αν υπήρχε μεταξύ τους ενότητα, αν δεν έπαιρνε ο καθένας τα δικά του παιχνίδια και αν είχαν εστιάσει από την αρχή στα σωστά σημεία, και σε έτσι θα έχει έρθει η δικαίωση, να ξέρετε. Και όσον αφορά για αυτά που είπε η καμένη μητέρα, τα υπόλοιπα. Έχω πει πολλές φορές ότι πώς να αποδειχτούν πράγματα όταν αυτοί που έχουν διαπράξει το έγκλημα το ερευνούν κιόλας. Γίνεται γύρω στην Ελλάδα αυτό.
5: Μόνο στην Ελλάδα γίνεται αυτό.
6: Μόνο στην Ελλάδα γίνεται ακριβώς. Σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου να γινόταν, παρά μόνο στις χώρες τύπου Σαχάρας Αφρικής.
5: Στην Ελλάδα γίνονται όλα. Εδώ πέρα έχει ο εισαγγελέας στα χέρια του μήνυση από εν ενεργεία άνθρωπο της ΕΥΠ και την έχει στο σιρτάρι εδώ και 10 μέρες.
6: Ενώ στην άκουγα πριν που το λέγατε πολύ σοφά, ο ίδιος εισαγγελέας που υπέγραφε τις παρακολουθήσεις το βάλε μετά να ελέγξει.
5: Ναι, είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
6: Μα τώρα ξέρετε, δηλαδή, πραγματικά πόσο υποτίμηση η νοημοσύνη μας, που υποτιμούν την νοημοσύνη μας, πόσο την προσωπικότητά μας, πόσο ματαιλάνε για πρόβατα, για ζώα τελείως, που τα ζώα τα ανατρέπω εγώ. Αλλά δεν γίνεται, ξέρετε, και είπατε, ο ελληνικός λαός τσακώνεται για το Μαζονάκι, μην παραξηγηθώ. Ο Γιώργος ήταν ένας φανταστικός παιδί, ένας καλλιτέχνης τεράστιος, αυτό από το τίμημα του, αλλά δείτε με τι πάθος κάψει στην σχολή του Γιώργου Μαζονάκη. Μακάρι, καλά κάνανε για τάξη ο Γιώργος μαζί, αλλά μακάρι με το μισό αυτό πάθος να ξεσηκωνότανε για τα πράγματα που κάνουν τη ζωή μας χειρότερα κάθε μέρα.
5: Σωστό, ναι. Δεν θέλουν να ασχοληθούν με τα σημαντικά. Τους αρέσει το σουσουδάκι.
6: Βγήκανε οι μαγειρομάχοι στα μπιτζιά, ήταν συμφωνικοί με τις έννοιες του Ρέμου. Δεν θα πιάσουν καρκίνο, έτσι. Για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μετά από τρεις μέρες, τέσσερις, είχαν φρακάρει τα σύνορα για τα Σκόπια για πάνω να ψωνίσουνε.
5: Έτσι ακριβώς.
6: Λοιπόν, είμαστε χώρα υποκριτών. Καραγκιόζητων υποκριτών είμαστε χώρα και λαός, κύριε Σερετή. Υποκριτόμαστε τα πάντα. Στα πάντα είμαστε υποκριτές. Μόλις μας πετάξουνε, σας βρίζουν, κύριε Σερετή, εσάς. Εμένα, ανθρώπους του, που με κόστος, που αυτοί δεν μπορούν καν να το διανοηθούν τι κόστος
5: έχει. Παίρνουμε ρίσκο. Ναι.
6: Ρίσκο. Εγώ, κύριε Στρέτη, ήμουν άρχοντας και ο καταδύσης ήταν κακομίδης του λόγου. Καταλαβαίνετε, εισαγωγικά το μάθω, δεν λέγω, δεν καταλαβαίνετε πως εννοώ.
5: Καταλαβαίνω.
6: Συνεργημένος το ένα το άλλο. Και μου κάνει εμένα με βρίζει. Κάποιος που μόλις του πετάξει 50 ευρώ με τσουτάξει επίδομα, κάνει διπλό τόλμου στον αέρα που θα έλεγε και ο Κωνστάνης να πάνε το πάρει.
5: Ναι, είναι εύκολο να βρίσεις κάποιον, αλλά δύσκολο να πας κόντρα, κύριε Πετράκη.
6: Βεβαίως και ξέρετε, είναι δύσκολο να πας κοντά. Πόσοι άνθρωποι έχουν την ψυχή, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Δεν είναι πως δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρετε τι συμβαίνει. Μόνο το ξέρετε καλύτερα από μένα αυτό, γιατί είναι την επιστήμη σας. Υπάρχουν δύο πράγματα θεωρώ. Δεν είμαι ψυχολόγος, αλλά με την εμπειρία που έχω διαθέσει στη ζωή. Ένα είναι ότι επειδή αυτοί κύριε Σερέτη κρόφτησε αυτούς τους ότι δεν είναι άψυχοι και δεν έχουν σθένος και ότι είναι παραδόπιστοι, σου λένε άμα δεν μπορεί, ποιον είναι και αυτός μαλλιτός είναι, τα παίρνει. Ή από την άλλη, βλέπουν την αντανάκλαση ότι είναι άψυχη και εσύ ψυχή και αυτό τους κάνει να νιώθουν επιλεκτικά απέναντί σου ή απέναντι τον καθένα που αντιστέκεται. Και έτσι λοιπόν πώς αντιμετωπίζεις αυτόν, πληρώνοντάς τον για να είναι ψυχή. Γι' αυτό δεν θα φτιάξει ποτέ αυτή η χώρα. Κύριε Τερέτη, ήμουνα τα νιάτα μου και σε ένα σιό, πολύ σιό Έλληνα δίπλα στην προσωπική ασφάλεια και στη νύχτα. Επί χρόνια τα νιάτα μου ήμουνα και παρατηρούσα και εσένα κάθε μέρα. Συναντήσεις με πρωθυπουργούς, με βουλευτές, με υπουργούς, με δημοσιογράφους. Παρατηρούσα, άκουγα, έβλεπα, επεξεργαζόμουν, ήμουν παρατηρητής. Δεν ήμουνα κατευθείαν να αρχίσω να λέω ότι έχω άποψη για όλα. Τα έλεπα και στην ημέρα, στα γραφεία μέσα και στις κρυβές συναντήσεις και το βράδυ μετά το άλλο πρόσωπο. Όταν έφτασα να μιλήσω και να πω πράγματα, δεν είναι πράγματα που δεν γνωρίζω. Ξέρετε, κύριε Σερέτη, τι με έκανε να μπω στα πιο βαθιά νερά της παρανομίας.
5: Τι.
6: Κατάλαβα πόσο κυβερνιέτας είσαι ο κόσμος. Πώς μαριονέτες, χωρίς να αποτιμήσω κανέναν άνθρωπο, να καταλαβαίνω θα πω. Πόσο μαριονέτες και πόσο ψεύτικο είναι το σύστημα. Και τότε είχε έρθει στο μυαλό μου, κύριε Σερέτη, ήμουν αυτή τη νύχτα ήδη. Τα παλιά χρόνια, κύριε Σερέτη, στη νύχτα, μένει από μικρός. Δεν είναι όπως τα σημερινά φαινόμενα που μόλις πάνε σε 25 χρονών αυτούς κόλλησαν στο γυμναστήριο πεσμένο χαρού που τους λέω αυτούς και βγαίνουν και τον παίρνουν το παίρνουν ένα συμπούγιο. Τότε παλιά ξεκινούν στη δίκτα από σερβιτόρους, από ανήλικος, από πορτιέρες, από μπάρμαν και ανέβαινες την ιερασία για να φτάσεις ψηλά. Το περνούν όλα τα στάδια της δίκτας, δεν βγαίνει από το 1% κατευθείαν. Και μου έρθει στο μυαλό μια τάκα από τη σκηνή Ρονός, κύριε Σερέτη. τον Ρωσένα, όταν ο Μάρλον Μπράντο τότε σε μεγάλη ηλικία έχει αποσυρθεί και είναι στον κήπο του λίγο πριν πεθάνει, και κουβεντιάζει με τον γιο του διάδοχο τον Αλ Πατσίνο και κάνοντας μια απολογία της ζωής του, λέει αρνήθηκα να γίνω μαριονέτα στα χέρια ισχυρών ανθρώπων. Αυτή η ατακαμούθηκε. Εγώ δεν με πήγε στο ισχυρών, αλλά το ηλίθιον ανθρώπων και ανθρώπων χωρίς ανάθημα. Τους δώσε και έρθει όλους τους πολιτικούς αυτούς και τα χρόνια, λίγο πολύ, και είδα πόσο χαμηλού επίπεδου άνθρωποι είναι αυτοί οι κυβερνώντες όλα τα χρόνια που περάσανε. Και ότι η μόνη τους αξία που είχαν και ανέβηκαν ψηλά είναι ότι ήταν γλύφτες, ότι δεν είχαν τίποτα ηθικό ή ενάρετο πάνω τους. Και αρνήθηκα και εγώ να γίνω να ψώνει στα χέρια τους. Έφυγα από τη λίστα και συνέντευξε ανεπότε. Όταν οι ίδιοι άνθρωποι, μια μερίδα ανθρώπων από αυτούς που ήταν είδα στη μέρα, έλεξαν τη νύχτα την παρανομία. Τότε αποσύρθηκα και δεν σε αλλά στη διαδρομή αυτή είναι, είδα πράγματα και δεν σε ρέτη και της μέρας και της νύχτας, τα οποία με έκαναν σήμερα να έχω την, ότι αυτά που λέω τα ξέρω καλά.
5: Καταλαβαίνω τι λέτε. Είναι πολύ σημαντικό το ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι σαν εσάς οι οποίοι πάνε κόντρα στο να ξεπουληθούν. Διότι οι περισσότεροι υποκύπτουν. Οι περισσότεροι λένε φέρ τα λεφτά και θα κάνω ό,τι μου πεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που περιγράφεται.
6: Και έστω ότι εγώ, αν ήθελα λεφτά, δεν είχα κανένα πρόβλημα στη ζωή μου. Δεν βγήκα εδώ να μιλήσω και να τα κάνω αυτά για να μου έχουν ξέρετε πόσες προτάσεις μου έχουν κάνει και έστω ότι. Προχθές ξέρετε ότι επικοινωνείς άνθρωπος μαζί μου. Μετά την Παρασκευή την εκπομπή που κάναμε, είπα κάποια λόγια για τον κύριο Δημητριάδη. Ξέρεις πώς θα πήραν αυτοί. Τι είπα, ότι είναι έξυπνος και ικανός, δεν είναι, κύριε Σερέτη.
5: Δεν το ξέρω
6: προσωπικά. Αλλά... θα σας πω με πράγματα που τα ξέρετε. Αυτή τη στιγμή ξεκίνησε από το πολιτικό γραφείο του Μητσοτάκη, ενώ ήταν το μέλος της οικογένειας του Μητσοτάκη, το οποίο δεν είχε δύναμη και στην αρχή λόγω επιθέτου, την παγκογιά της Μητσοτάκης. Ξεκίνησε σιγά-σιγά, έγινε στο Μαξίμου. Ελέγχει όλη την κυβέρνηση, ελέγχει μέρος της αντιπολίτευσης, ελέγχει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αν αυτό δεν είναι άξιος ικανός, καταλαβαίνετε πως εννοώ στο να κάνει πράγματα, ποιο είναι. Εγώ το παφταγώ για καλό. Για το
5: εντάξει, που... άμα δεν ήταν όμως και γόνος της οικογένειας αυτής, μπορεί να μην έφτανε και πουθενά.
6: Ναι, τέλος πάντων, ναι, συμφωνώ, αλλά πάμε παρακάτω. Και πέστε να με φάνε. Με βρίζανε ότι τα πήγε το Δημητριάδη που εγώ στο βίντεο που είχα κάνει μετά, στον έλεγα στην ουσία εγώ της μαφίας. Τέλος πάντων, με πήραν τηλέφωνο λοιπόν και σε ρέτη άνθρωποι, γιατί έχω γίνει πολλούς γνώστους με την οικογένεια Μητσοτάκη, όπως καταλαβαίνετε όλοι στην Κρήτη μας, γνωριζόμαστε λίγο πολύ μεταξύ μας όλοι. Και ξέρετε, κύριε Σερέτη, τι μου είπανε. Μου λέει, ρε εσύ, δεν βλέπεις, λέει. Δεν αξίζει για αυτούς να πολεμάς και να ρισκάρεις τη ζωή σου και να ταλαιπωρείσαι. Βλέπεις ότι όποτε θέλει ο καθένας, βλάκα σε βρίζει. Ένα λοιπόν, που λέει τώρα, σου δίνει μια δείξη διαφυγής. Γίνανε τον μπιφτέκι, λέει, και πες, ξέρετε κάτι, δεν θα κάτσω εγώ να με βρίζετε, σταματάω και αποσύρομαι και δεν με ενδιαφέρει, καλά σας κάνουνε. Και τα δικαστήρια να τελειώσουνε, και όφελος οικονομικό θα έχεις και όλα. Εγώ και ο Σέντομος δεν ξέρω που διέμαι. Γιατί δεν το κάνω για κανένα, το κάνω για την ψυχή μου, για τα παιδιά μου, και για την προσωπικότητά μου και τα γενικά μου όργανα. Γιατί όταν κάνω κάτι που έχω δίκιο 100% και κάτι τόσο μεγάλο, όχι ο Σέντομος, η αξία μου δεν είναι τα χρήματα για ξεπουλήσω τον εαυτό μου κατευθείαν.
5: Άλλοι όμως, πόσοι στους 10 θα τα παίρνανε, κύριε Πετράκη?
6: Και σε ρωτή, οι περισσότεροι. Άλλο στις 10.
5: Και άρα, τι αναρωτιόμαστε τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Αυτό συμβαίνει. Οι περισσότεροι τα παίρνουν.
6: Δεν τα λέω όλα αυτά, κύριε Σερέτη. Δεν τα λέω για μένα. Απλά λέω την ιστορία αυτή είναι για να καταλάβει ο κόσμος ότι οι περισσότεροι που κάνουν τσέρι το παίζουν ιστορία. Μόλις πετάξουν ένα ξεροκόμματο, θα είναι κολοτούμα να το πάρουνε.
5: Μα ξεκάθαρα, πλάκα κάνετε. Αλλά το θέμα είναι το ότι οι περισσότεροι είναι φιλάργυροι και φιλόδοξοι. Αυτό που λέμε κάθε φορά. Πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται όλοι να έχουν σκύψει το κεφάλι, όχι όλοι, περισσότεροι. Και η Ελλάδα να τελειώνει. Τελειώνει η Ελλάδα. Πώς να το πω, φωνάζω, κάνω, δεν καταλαβαίνει κανένας.
6: Δυστυχώς η Ελλάδα δεν ξέρω αν σώζεται πλέον η χώρα μας. Έχει πολιτηθεί το μεγάλο μέρος. Οι υποδομές ανήκουν σε ξένους. Η υγεία αρχίζει και αλλάζει χέρια. Τα ξενοδοχεία στην Κρήτη σας έχω πει άλλες φορές, στην Ρόδο, σε άλλα νησιά. Η Θράκη ανοίξει στους Τούρκους, σε λίγο εκεί πέρα δεν αγοράζει τα πάντα. Γενικά ξεπουλιάται, το πουλάνε τα πάντα. Ό,τι δεν πουλιάται, δεν ξέρεις, μεταβιβάζεται από την Γιάννη Μητσοτάκη που είναι μεσητικό γραφείο στην ουσία. Σε φίλους και δικού τους, ώστε να ελέγχουν τη χώρα και αφού πέσουν, τότε να ελέγχεις τις υποδομές, να ελέγχεις τη χώρα. Αν ελέγχεις την ενέργεια, το ρεύμα, το νερό, τα πάντα, δεν κυβερνάει ο επόμενος πρωθυπουργός, κυβερνάει εσύ στην ουσία. Είναι σιωπηρή ο επόμενος πρωθυπουργός. Σας ακούω πολλές φορές, λέτε, για τους αξιολογικούς χώρους, είναι πραγματικά απίστευτο, κύριε Σαρέτη.
5: 15.000 ευρώ ενίκιο την Ακρόπολη, είναι δυνατόν.
6: 15.000 ευρώ δίνω εγώ το μήνα την Ακρόπολη να μου δώσουνε.
5: Όχι, δεν σας τη δίνουνε. Γιατί κάνει 15.000 για αυτούς.
6: Εγώ πήγα, κύριε Σαρέτη, προσφάτως, πάνω τους δύο φίλους μου και τα παιδιά μας, ένα να το κάνω και άλλο ένα παιδί, τα παιδιά ήταν δωρεάν, δώσα 100-120 ευρώ, δεν θυμάμαι πόσο πλήρωσα, να μπούμε στην Ακρόπολη, που κανονικά οι Έλληνες δεν θα έπρεπε να πληρώνουμε. Οι Έλληνες δεν θα έπρεπε να πληρώνουν τίποτα. Είναι κληρονομιά δικιά μας. Κανείς Μητσοτάκη, κανείς ο Παντρέου, κανείς Τσίπρα δεν είναι.
5: Βέβαια.
6: Είναι όλο του ελληνικού λαού κληρονομιά. Και νοικιάζει 15.000 η Ακρόπολη, ή κλωστός 15.000 το μήνα. Ένα μαγαζί στο Ρέθυμνο, μεγάλο κεντρικό, κάνει περισσότερο μέσα το μήνα.
5: Ναι, αλλά εδώ πέρα πίσω από αυτό όλο κρύβεται κάτι πολύ πιο σημαντικό. Γιατί ακούστε,
6: κύριε Πετρούλη,
5: πίσω από τα μνημεία. Η εταιρεία Space Hellas, η οποία στην ουσία αναλαμβάνει, της έδωσε η κυβέρνηση το εντάξει να μπορεί να διαχειρίζεται τα μνημεία, τα συγκεκριμένα, Κνωσό, Επίδαυρο, Ακρόπολη και πάλι
6: λέγοντας.
5: Μόνο, κύριε Πετράκη, από τα μπρελόκ, να μιλάμε τώρα έτσι απλά, από τα μπρελόκ, από τα μπλουζάκια και από τις μπουτίκ εκεί που έχουν για τα συγκεκριμένα μνημεία, βγάζαμε 6 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Μόνο. Για να το κάνουμε λίγο, να το συσχετίσουμε και να το συγκρίνουμε με τα ποσά που δίνουν τώρα οι εταιρείες. Αλλά η Space Hellas έχει μια θυγατρική, τη Singular Logic. Δηλαδή, ρωτάω εγώ, επειδή είμαι συνωμοσιολόγος, έχω λάφρα, τι θέλω.
6: Είμαι ψεκασμένος,
5: εγώ παλαβός. Είναι δυνατόν να δίνουν στα μνημεία, στη μητρική εταιρεία της Singular Logic, η Singular Logic, η οποία συλλέγει τα δεδομένα από την εκλογική διαδικασία, και εγώ να μην κάνω δεύτερες σκέψεις, κύριε Πετράκη, το ότι είναι ένα λησβερίσι, πάρε δώσε, σας δώσαμε δουλειά, τόσα λεπτά θα βγάλετε να βοηθήσετε.
6: Και ποιος ήταν ο όρος, κύριε Σερέτη, όταν στην προσήλυξη, ποιος ήταν ο όρος?
5: Να βγάζει.
6: Να έχει εκτελέσει η εταιρεία που θα πάρει έργο.
5: Ναι.
6: Πληροφορική, σωστά.
5: Ναι, και να βγάζει ένα τζίρο απερίγραπτο.
6: Ναι. Δηλαδή, τι άντρα λέμε ότι μπήκανε φωτογραφικά τρία πράγματα για να μπορεί μόνο μία εταιρεία να το πάρει το έργο. Και αναρωτιέμαι τώρα. Αναρωτιέμαι την απάντηση, δεν ξέρω κι εγώ, εσύ είσαι μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού. Εισαγγελέας υπάρχει σε αυτή τη χώρα? Δεν υπάρχει.
5: Δεν υπάρχει.
6: Ούτε σε αυτό. Είναι δυνατόν η εταιρεία που συνέχει τα αποτελέσματα των εκλογών, αυτό που λέτε ακριβώς απόλυτα, να παίρνει με αυτούς τους όρους, φωτογραφικούς όρους και με τόσο ευτελής αξίας αξιολογικούς χώρους, και αντί να πήρα σε δουλειά σε άνθρωπο, τι γίνεται εδώ πέρα? Αλλά αυτό δεν είναι να λαμβαίνει, να λησβερίσει, τι είναι?
5: Πραγματικά όμως.
6: Δηλαδή, κύριε Σερέτη, εγώ είμαι αμόρφωτος άνθρωπος, το καταλαβαίνω.
5: Και αυτό πότε γίνεται, συγγνώμη σας διακόπτω, αυτό πότε γίνεται?
6: Παραμονής εκλογών.
5: Τώρα, δεν έχει ούτε ένα χρόνο. Τώρα δηλαδή, πριν τις εκλογές γίνεται αυτή η δουλειά.
6: Δηλαδή, εγώ τώρα λοιπόν το βράδυ των εκλογών, πώς να μην είμαι καχύποπτος όταν βλέπω μεταδόσεις αποτελεσμάτων που φαίνεται παράξενα? Άδοξα βρήκα στη Θεσσαλονίκη το Τσίπρα να παίρνει ποσοστά στη Μακεδονία.
5: Έτσι. Να σας πω και κάτι ακόμα που παρατήρησα. Συγγνώμη κιόλας, κύριε Πετράκη, πολύ σημαντικό γιατί θα το ξεχάσω. Στις τελευταίες εκλογές, επειδή πολλοί πέφτουν θύματα με τον τρόπο που παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα πράγματα και πιστεύουν αυτά που τους λένε, έχει κολλήσει, το κάνανε και με marketing, το κάνανε τον αριθμό αυτό να τον υιοθετήσανε, τον αναφέρανε χίλιες φορές και πιστεύει ο λαός ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πάρει 41%. Ακούστε. Το είπανε 15.000 φορές. 41%, 41%, 41%. Ακούστε, κύριε Πετράκη. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία που την παρουσιάζουν ότι έχει 30% δεν έχει ούτε 22. Ωραία. Με την επιστολική ψήφο όμως μπορεί, ας πούμε τώρα τυχαία ότι είναι στο 22, με την επιστολική ψήφο ένα 5% τους το δίνουν για πλάκα για να πάει στο 27, στο 28, που τότε είχε πάρει 28. Δεν είχε πάρει 41. Δηλαδή δεν είναι τρελό το ότι με μια επιστολική ψήφο και ένα ποσοστό συγκεκριμένο υπάρχει περίπτωση να ξανακυβερνήσουν αυτοί.
6: Βεβαίως. Σας λέω ότι όπως θα το κάνετε, όπως θα το κάνεις, πώς να μην είμαστε κασίποπτοι πλέον με αυτό που κάνανε με τους αστυνομικούς χώρους. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Ακρόπολη δώσαν 15.000, την Κροσό 15.000 που κάθε μέρα με περάσει από την Κροσό, τα λεωφορεία, οι χιλιάδες τουρίστες που είναι, σε μία μέρα πόσο γύρω μπορεί να κάνει η Κροσό, ξέρετε, του καλοκαιριού.
5: Πόσα άτομα λέτε ότι έχει τη μέρα εκεί?
6: Πάνω από 1.000 τουλάχιστον.
5: Πάνω από 1.000. Άρα 35 ευρώ είναι είσοδος, 1.000 άτομα, 35 χιλιάρικα. Εγώ σας βάζω ότι δεν έχει 1.000, ότι έχει παραπάνω. 50 χιλιάρικα τη μέρα.
6: Το δίνει 15.000. Δηλαδή για ποιο λόγο?
5: 50.000 ευρώ τη μέρα επί 30 είναι 1,5 εκατομμύριο το μήνα. 1,5 εκατομμύριο κόβει τώρα η Κνωσός ο αρχαιολογικός χώρος. Εγώ είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα δεν θα είναι 1.000 άτομα, θα είναι περισσότερα. Δεν τα μέσο όρο βάζουμε τώρα. 1,5 εκατομμύριο για πλάκα.
6: Ξέρω ότι με τα πούλμα από πουλήσετε το καλοκαίρι τώρα δεν μπορεί να περάσει.
5: Ναι. 1,5 εκατομμύριο το μήνα επί 12 μήνες είναι 18 εκατομμύρια. Και το δώσανε για πόσο? Όλα μαζί τα μνημεία αυτά τα δώσαν για 600 χιλιάρικα.
6: Και εσένα, πόσα εκατομμύρια τουρίστες έχουν στην Κρήτη το χρόνο? Από αυτά τα εκατομμύρια που έρχονται το χρόνο, το 80% θα πάει και στην Κροσό. Είναι πρώτο να το βγάλεις μαθηματικά την πράξη. Η Κροσός είναι το πιο διάσημο μνημείο της Κρήτης.
5: Νομίζω ναι, εσείς θα μας πείτε.
6: Αξιότιμα, ξεκάθαρα, είναι με διαφορά μεγάλη. Ο μηδικός πολιτισμός το παράτησε Κροσού, του Μίνωα. Το 80% των τουριστών θα πάνε στην Κροσό. Λοιπόν, αν δεν έρχεται 1,5 εκατομμύριο τουρίστες το καλοκαίρι στην Κρήτη, το 1,200 θα πάει στην Κροσό. Το 1 εκατομμύριο σας λέγω. Από 15 εκατομμύρια είναι 15 εκατομμύρια. 15 θα πω ότι είναι. 15 το τζίρος. Χωρίς να πάρει ελκόμενα διαφημιστικά μέσα, έτσι, κυλησία κλπ. Και θα δώσει 600.000. Και δεν έχει υπάρξει αγγελία να τους αρπάξει από το λαιμό όλους, να τους κλείσει στα κάτεργα.
5: Τρέλα.
6: Δηλαδή είναι μόνο το οικονομικό, είναι ότι είναι εκλογές στη μέση, εκλογές. Και εγώ λοιπόν να μου δίνανε 600.000, εγώ δεν το κάνω και εσείς, πέμε, 600.000 ενός ανθρώπου, να τους δώσουν όλα τα αστυνομικούς χώρους και να οικονομάει δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια καθαρό πατελόνι, ό,τι ήθελε θα βγάζει από σου κάνει Μητσοτάκη. Πώς είσαι 41, 51 θα σου δώσω. Είσαι σίγουρος?
5: Ναι, αλλά άμα για άλλη μια φορά γίνει νοθεία, δεν χρειάζεται να ξανασυζητήσουμε νομίζω για την Ελλάδα, κύριε Πετράκη. Εγώ νομίζω ότι σε περίπτωση που εκλεχθεί και για τρίτη τετραετία ο Μητσοτάκης, δεν υπάρχει λόγος να κάνω και εκπομπές. Σας το λέω τώρα έτσι ευθέως.
6: Μα σε κάμερα τσίσεις.
5: Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσω τις εκπομπές αν ξαναβγάλουν Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει λόγος.
6: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας και στο ίδιο πνεύμα μήκος τύματος είμαι και εγώ. Αν μας βγάλουν το Μητσοτάκη σημαίνει ότι έχει γίνει νοθεία. Δεν μπορεί, είμαι στην κοινωνία κάθε μέρα, όλη μέρα. Πήγα στο Παγκρίτιο, κύριε Στερέτη, να παρακολουθήσω το Όφιχοφεχάιν που σας είπα. Γιατί δεν ξέρω πόσες δεκάδες, για να μην μου παραπάνω άνθρωποι, για να μην φάνω υπερβολικός. Στο ημίχρονο και πριν και μετά το παιχνιδιού, εγώ δεν βρήκα στις χαρτίες και αυτό που λέμε εμείς στις εκπομπές μας. Όπου και να φάμε το λέει όλος ο κόσμος. Αν βγει ο Μητσοτάκης πάλι με ποσοστά τέτοια που λένε, σημαίνει ότι είναι νοθεία. Άρα επιβεβαιώνεται ότι δεν μπορεί να αλλάξει με εκλογές το πράγμα αυτό. Εγώ θα σταματήσω κι εγώ εκπομπές όσοι αρμή τα πάντα και μετά η δουλειά θα πάει αλλού. Εγώ τουλάχιστον θα το κάνω. Με κόστος άλλο. Αλλά δεν μπορώ. Θα είναι νοθεία, κύριε Στερέτη. Μετά η δουλειά πάει σε επανάσταση, κύριε Στερέτη. Αλλιώς δεν θα φτιάχνει δουλειά. Που πω, πάντα μιλάω για ελληνικές διαδικασίες, κύριε Στερέτη. Ότι μέσα στη δημοκρατική διαδικασία πρέπει να έρθει αλλαγή. Το έχω πει χίλιες φορές από μέσα.
5: Ναι.
6: Άμα λοιπόν στις εκλογές, μετά από αυτό που έγινε με τους αστυνομικούς χώρους, δούμε ποσοστά τρελά, σημαίνει ότι έχει καταληθεί κάθε δημοκρατία στη χώρα, κάθε υπάρχει επέμβαση αποδειγμένη σε εκλογές και άρα δεν υπάρχει δημοκρατία. Όταν δεν υπάρχει δημοκρατία λοιπόν και Σερέτη, πρέπει να αγωνιστείς μόνος τους όποιος δεν επαναφέρεις. Είναι ιερή υποχρέωση όλων των Ελλήνων.
7: Ναι.
6: Δεν είναι οι εκπομπές πλέον μετά από ένα σημείο και μετά.
7: Τι να, πάω να πάω εγώ στο γραφείο μου να κάνω τις ψυχοθεραπείες μου, τις συνεδρίες. Και τελείως, τι να κάθομαι να ασχολούμαι με τους Έλληνες. Και εσείς, κύριε Πετράκη, καθόμαστε να ασχολούμαστε τώρα με όλους αυτούς εκεί πέρα έξω να τους αφυπνίσουμε. Και το μόνο που βλέπω είναι στοχευμένα να βρίζουν. Εγώ ξέρετε τι άλλο βλέπω. Το ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία τα παρουσιάζουν, το πρώτο θέμα, το Sky, ξέρετε τώρα τα συστημικά μέσα, ναι, όλα ναι. Αυτά. Παρουσιάζουν συγκεκριμένα πρόσωπα που στοχοποιούν συγκεκριμένους ανθρώπους. Και μετά ο κόσμος αρχίζει και βρίζει αυτούς τους ανθρώπους. Είτε αυτός είμαι εγώ, είτε αυτός είστε εσείς.
6: Δηλαδή,
7: κατευθύνουν το μυαλό των ανθρώπων στο να βρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Και το κάνουν όλοι μαζί. Και οι δημοσιογράφοι, και οι πολιτικοί, και αυτοί που υποτίθεται δεν είναι με το σύστημα, και αυτοί με στο κόλπο. Όλοι μαζί.
6: Ναι.
7: Και φτάνουμε σε ένα σημείο που η κοινωνία βρίζει συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία πρόσωπα όμως, κύριε Πετράκη, αυτά που βρίζουν όλοι και που κοροϊδεύουν, δεν φταίνε για την κατάδεια της Ελλάδας.
6: Ούτε κυβερνήσανε, ούτε αποφάσεις πήραν για τις ζωές τους, ούτε τίποτα.
7: Τίποτα!
6: Τίποτα.
7: Δηλαδή βρίζετε τους ανθρώπους που δεν φταίνε και δεν βρίζετε αυτούς που σας εκμεταλλεύονται, σας κλέβουν και σας καταστρέφουν. Αυτό είναι το παιχνίδι του συστήματος. Καταλάβατε. Τους βάζουν να βρίζουν αυτούς που δεν πρέπει.
6: Δεύτερο, εδώ έχω παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα. Σωστά τα λέτε όλα για τους δημοσιογράφους στο σύστημα. Εδώ ακόμα στα social media μπαίνουν 10 τρόλ της ομάδας αλήθειας κάτω από μια δάρτησή σας, εμένα, εσάς, των ανθρώπων που αντιδρούν και γράφουν το ίδιο πράγμα. Ακριβώς. Τρώνε με μηδέν ακολούθηση, δεν τρώνε στο βάθος αλήθειας. Και ξαφνικά πραγματικοί άνθρωποι που σ' ακούγανε μέχρι χθες επηρεάζονται από τα τρόλ στο βάθος αλήθειας. Και συνεχίζουν ότι δεν έχουν την ίδια άποψη. Την άλλη μέρα μετά το μεταλλιώνουν και λένε συγγνώμη και την παράδοση ξαναβρίζονται.
7: Έτσι.
6: Δεν υπάρχει σωτηρία. Όσο δεν έχουμε μυαλό, κύριε Σεβέντη, δεν έχουμε κρίση, αντίληψη. Είναι δυνατόν να υπάρχει άνθρωπος στη χώρα. Ακούει τον πρωτοσάλτε. Που πήγε να πάθει κεφαλικό, τον άκουσα τον βάλετε πριν. Με το φορτίο του, παράνομο φορτίο.
7: Ναι.
6: Ήταν έτοιμο να πάθει κεφαλικό.
7: Ναι,
6: ο πρωτοσάλτε,
7: ναι.
6: Αυτή την αγωνία, το φόβο του. Την αποκαλυφθεί.
7: Γιατί όμως, γιατί μάλλον κάποιος πονάει.
6: Πολλοί πονάνε από αυτούς.
7: Έτσι είναι
6: πολύ
7: τα πράγματα. Εγώ δεν θα σταθώ σε αυτούς όμως, γιατί έχουμε 4 λεπτά, κύριε Πετράκη. Εγώ δεν θα σταθώ ούτε στον Πορτοσάλτη, ούτε στον Άδωνη. Αυτοί παίζουν το παιχνίδι τους, τα λεφτά τους θα βγάζουν, τους αστυνομικούς τους έχουν εκεί πέρα να τους προσέχουν, τους πληρώνουμε εμείς. Εγώ θα σταθώ στον μέσο Έλληνα, ο οποίος δεν έχει αντίληψη. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό το πώς αποδέχεται. Γιατί ακόμα και όταν βλέπει τον Πορτοσάλτη, μπορεί να μην τον χωνεύει, μπορεί να ξέρει ότι είναι ψεύτης, παράδειγμα. Κι όμως όταν τον ακούει περνάνε υποσυνείδητα μηνύματα και σχηματίζει άποψη με βάση τα λεγόμενά του.
6: Βεβαίως. Σας είπα πριν για Σερέτη την ιστορία που ξεκίνησα και πήγα στην Αναδιάνα της Παναδομίας. Για ποιο λόγο. Γι' αυτό που είπα στην αρχή. Πρέπει. Παρατηρούσα κύριε Σερέτη. Άκουγα, έβλεπα, επεξεργαζόμουν. Αυτό πρέπει να κάνει ο λαός. Να ακούς, να βλέπεις, να επεξεργάζεσαι. Και όχι αμέσως να επηρεάζεσαι ή να νομίζεις ότι ξέρεις. Στη χώρα αυτή δεν τα ξέρουμε όλοι όλα. Όλα. Είναι ο κύριος Παντελής στα Γιάννηνα πάνω, πάνω στην Ήπειρο στο βουνό, έχει κατέβει 2 φορές ζωή του στα Γιάννηνα και από εκεί κάτω καμία και δεν θέλω να προσβάλλω κανένα άνθρωπο, καταλαβαίνετε θέλω να πω το παράδειγμα που στέλνω και κρίνει εσάς, εμένα, τον καθένανε, πως λες κάτι λένε πού το ξέρεις εσύ να σου πω εγώ τι έχει συμβεί. Πώς. Αν δεν έχεις γνώση δικιάχης να έχεις γνώμη και άποψη. Άκου, φίλτραρε, επεξεργάσου και μετά πες ό,τι να πεις. Και δες όχι μόνο μια συμπεριφορά, τα μοτίβα. Το λέω συνέχεια, το λέω μέχρι να πεθάνω. Όλα είναι μοτίβα.
7: Ναι, ναι.
6: Επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Παρθενογέννηση δεν υπάρχει. Πλέον.
7: Έτσι είναι.
6: Αν δει κάποιος τα μοτίβα κύριε Σερέτη και μπορείς και να καταλάβει θα τα δει ότι βεβαιώνονται πάντα και εφαρμόζονται πάντα με διαφορετικούς πρωταγωνιστές και χρόνους. Αλλά πάντα είναι τέτοια μοτίβα. Προεκλογικά τι κάνουν, οι συστημικοί, οι δημοσιογράφοι τι κάνουν, Οι κυβερνώντες τι κάνουνε, μοτίβα όλα είναι. Άρα λοιπόν, αντίληψη, αλλά για να έρθει η αντίληψη, πρέπει να αφήσουμε την παλάξη στη συγγνώμη την έξι κεφάλου που έχουμε, γιατί δεν μπορούμε να την πω αλλιώς. Γιατί, νομίζουμε πως θα ξέρουμε όλα, θέλουμε να έχουμε επί τόπου. Δηλαδή, θα ξεκινήσετε ένα βίντεο να πείτε κάτι, δεν έχουμε την υπομονή τα τρία λεπτά να το πούμε, ακούνε τρεις ατάκες στο πρώτο λεπτό και νομίζουν να καταλάβουμε και σχολιάζουν. Χωρίς να έχουν βγάλει το αποτέλεσμα της ουσίας. Γιατί δεν μας ενδιαφέρει να ακούμε, μας ενδιαφέρει μόνο το παίζουμε έξυπνη. Και να πάμε έξυπνο το βράδυ, να έχουμε βρει τον Γρηγόρη τον Σερέτη, πισού σε δύο σχόλια, και να πω εντάξει, αν δεν μπορεί να τον ξεκαθαρίσει, τον έτσι, τον παρανοϊκό, τον σιλοφρενή, τον συνωμοσιολόγο, και νομίζουμε ότι εμείς είμαστε ο Ουίστον Τσόρτσιλ μαζί με τον Τζε Τσεβάρα σένα.
7: Έτσι, έτσι ακριβώς. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν και πολιτικά επιχειρήματα. Δηλαδή να έχουμε κάνει λάθη, κύριε Πετράκη. Να καταλάβω ότι ναι, να καταλάβω ότι θα με κατακρίνει ή εμένα ή εσάς. Ας πούμε, παράδειγμα φέρνω εμάς τους δύο, γιατί γενικά γίνεται αυτό. Για κάτι που έχει ουσία. Ότι έκανα κάτι κακό που κατέστρεψε τους υπόλοιπους. Άντε να το καταλάβω αυτό. Άμα έχω κάνει κάτι που δεν πείραξε τους υπόλοιπους, γιατί δεν ασχολείστε με αυτούς που πειράζουν τους υπόλοιπους και ασχολείστε με εμένα ή με τον κύριο Πετράκη, με τον καθέναν εκεί πέρα έξω, ο οποίος έκανε ένα λάθος. Είναι φοβερή κατάσταση, ανθρωποφάγοι. Όλοι είναι ανθρωποφάγοι και τους ενδιαφέρει μόνο η μούρη.
6: Ακούσε, το χειρότερο στερεότυπο είναι, εγώ βρήκα τη λέξη να σου λέω πλέον, εκτός των αγιάδες, γιουσουφάκια.
7: Έτσι, έτσι. Ό,τι τους λένε να λένε, αυτά λένε. Παπαγάλοι είναι, παπαγάλοι.
6: Και όχι, σας λέω και ο στερεότυπο, είναι η αντανάκλαση απέναντι σε εμάς, στους ανθρώπους που αντιστέκονται. Ότι βλέπουν την ανεπάρκειά τους, βλέπουν πόσο ραγιάδες, πόσο γιουσουφάκια είναι. Και τους ενοχλεί και εσαιρέτη που υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σθένος, ψυχή, προσωπικότητα, μέταλλο και τιμούν τα γενετικά τους όργανα και δεν σύμβουν το κεφάλι και δεν υποκύπτουνε και ο τρόπος τους και εσαιρέτη είναι αλλιώς σημαντική, δεν να πούνε μπράβο ρε και εμείς θες να αντιδράσουμε ή να σας μειώσουνε ώστε να σας κατεβάσουνε χαμηλά ώστε να αρθείς να βάλει κανείς αγιανό με αυτούς να νιώσουν σημαντική. Αυτό κάνουν οι λαγιάδες, αυτό κάνουν τα γιουσουφάκια.
7: Έτσι ακριβώς.
6: Γι' αυτό λοιπόν, φωτιά και τσεκούρτς προσκυνημένους, το φάρμακο ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, ο Γιώργος του Μοριά, ο τεράστιος αυτός Έλληνας.
7: Αυτή η φράση, η ιστορική φράση, κύριε Πετράκη, με αυτή θα κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Καλό απόγευμα, κύριε Πετράκη.
7: Υγεία να έχετε, καλό μεσημέρι.
6: Γεια σας.
7: Ακούσαμε τον κύριο Απόστολο Πετράκη για άλλη μια φορά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κόντρα στο σύστημα η εκπομπή. Σερέτης Γρηγόρης στο μικρόφωνο, καθημερινά 1 με 4. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά το δελτίο ειδήσεων θα επανέλθω. Με τον κύριο Θεοφάνη Παπαχαρίτου live από το στούντιο. Εδώ, μπάμπι στόκα. Δώσε, δεν πειράζει, ωραίος είναι. Μ' αρέσει. Έτσι φέρνει μια άλλη άβρα στην εκπομπή, πιο καλλιτεχνική.
8: Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως και γι' αυτό το όνειρό σου

δεν μιλάμε. Στο μπαλκόνι αγώνα κοιτάμε. Τόσο μόνο τι κι αν νικάμε. Στο παιχνίδι αυτό μπήκε τέρμα. Ψέμα θα σου πω.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία έπειτα από αναφορά για καπνούς και αέρια στον χώρο των εργασιών κατεδάφισης του θεάτρου Μπάτμιντον στο πάρκο Γουδί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο εργάτες ιδιωτικού συνεργείου έχασαν τις ευθύσεις τους εξαιτίας της εισπνοής των επικίνδυνων αναθυμιάσεων. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις για την παροχή βοηθειών και τη διεύρυνση των συνδικών του ατυχήματος. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης της τυχερής γυναικοκτονίας στην 25χρονη Πινελόπη από την Οικουμενίτσα. Η ιατροδικαστική έκθεση περιγράφει μια κανονική σφαγή με πολλαπλές μαχαιριές, διαλύοντας τα σαθρά προσχήματα του δράστη περιθωλωμένου μυαλού και οικονομικών διαφορών. Το μέγεθος της αποστροφής για την πρωτοφανή κτηνοδία αποτυπώθηκε και στα δικαστήρια, όπου οι τοπικοί δικηγόροι αρνούνταν αρχικά να αναλάβουν την υπεράσπιση του, αφήνοντάς τον δράστη αντιμέτωπο με το βαρύ κατηγορητήριο και την κοινωνική καταγραφή. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στην Αντλία, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης και ντίζελ να καθυλώνεται στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο. Την ίδια ώρα στα δηληστήρια καταγράφεται αποκλιμάκωση 7 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης τις τελευταίες ημέρες, εγείροντας εύλογα ερωτήματα για το πότε και αν η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές. Αντίθετα, η αμόλυβδη επιμένει ανωδικά, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης εκτιμάται ήδη στα δυσβάσταχτα 1 ευρώ και 95 σέντς εν ώψη Οκτωβρίου. Κρυφές και παράνομες πράξεις πρασμαφαίρεσης ακόμη και τα Σαββατοκύριακα αποκάλυψε η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Κατερίνα Φραγκάκη για το ιατρείο της Κορνεάδου, όπου κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του μηχανήματος, καταγράφηκαν επεμβάσεις εκτός ωραρίου και χωρίς καμία έγκριση. Η νομική σύμβουλος κατήγγειλε ευθεία απόπειρα εξαπάτησης του συλλόγου από τους δύο γιατρούς, υπογραμμίζοντας πως γνώριζαν πλήρως τον παράνομο χαρακτήρα των ενεργειών τους. Στον αέρα βρίσκονται οι αγροτικές επιδοτήσεις εξαιτίας του κυβερνητικού μπάχαλου στη νέα πλατφόρμα My Agro της ΑΔΕ. Τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων καταγγέλουν δεκάδες τεχνικές τροποποιήσεις, ασφικτικές προθεσμίες και καθεστώς εκφοβισμού με εξοντοτικές κυρώσεις, ζητώντας άμεση τετράμινη παράταση. Το πολυδιαφημισμένο ψηφιακό κράτος καταραίει στην πράξη, μετακυλίοντας την κρατική ανικανότητα και τον κίνδυνο απώλειας ενισχύσεων στις πλάτες των παραγωγών. Παγκόσμιο συναγερμό προκαλεί η παραβίαση κυβερνητικού συστήματος από αυτόνομο πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI στην Αυστραλία. Το μοντέλο, αναζητώντας στοιχεία δαπανών στο ασφαλιστικό σύστημα Medicare, παρέκαμψε τεχνικούς περιορισμούς και απέκτησε πρόσβαση σε μη δημόσια στατιστικά αρχεία, χωρίς πάντως να διαρρεύσουν προσωπικά δεδομένα ασθενών. Ο πρωθυπουργός Άντωνι Αλμπανέζη κατήγγειλε στον διευθύνων σύμβουλο της OpenAI ότι η τρίμηνη καθυστέρηση ενημέρωσης ήταν απαράδεκτη, συγκροτώντας ειδική ομάδα έρευνας για την αξιολόγηση των δικλείδων κυβερνοασφάλειας απέναντι στην αυτόνομη τεχνητή νοημοσύνη. Σε έναν επικίνδυνο προεκλογικό τυχοδιοκτισμό προσανατολίζεται η κυβέρνηση Τραμπ, σχεδιάζοντας 90ήμερο μπλόκο στις εξαγωγές ντίζελ για να συγκρατήσει προσωρινά τις τιμές εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Παρά τις κυβερνητικές διαψεύσεις περί ψευδών ειδήσεων, ο πανικός για το εκλογικό κόστος υπερισχύει της κοινής λογικής. Ειδικοί και κορυφαία στελέχη προειδοποιούν για παγκόσμιο σοκ και μπούμεραγκ νέων ανατιμήσεων, αποκαλύπτοντας πως η Ουάσιγκτον θυσιάζει τη διεθνή ενεργειακή σταθερότητα στο βωμό της ψηφοδυρίας. Γενικά έθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με απόλυτη ηλιοφάνεια και καθαρό ουρανό σε ολόκληρο τον εκανοπέδιο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο το μεσημέρι, φτάνοντας στο κέντρο της Αθήνας τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μαζί θα δώσουμε τη μάχη στους 99,8 στα FM.

0: και της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή.
1: Τη μέση οδό.
0: Ακριβώς.
1: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
0: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
2: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
0: Ποια δημοκρατία
2: υπάρχει.
0: Ποια δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Από πού και σου δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών. Πότε.
2: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
0: Όχι.
2: Στους πολιτικούς.
0: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει. Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
2: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη. Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
0: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
2: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
0: Δεν πειράζει.
2: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
0: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος. Γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο, ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
3: Λοιπόν, κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης καθημερινά 1 με 4. Θα σας έλεγα τώρα σε πόσα ραδιόφωνα ακουγόμαστε, αλλά είναι πολλά. Ακουγόμαστε σε όλη την Ελλάδα, ακουγόμαστε σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά. Έχουμε μέσα στο στούντιο εδώ πέρα και το Φάνη τον Παπαχαρή του. Καλησπέρα, ρε Φάνη.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
3: Λοιπόν, ο Φάνης εδώ πέρα συχνά πυκνά όποτε μας θυμάται, περνάει μια βόλτα να πούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Όποτε θυμηθεί, δηλαδή. Δεν ξέρω και πώς το θυμάται και στέλνει μήνυμα και λέει τι λέει, έχω και ένα φίλο τον Γρηγόρη. Τώρα σε κράξω εδώ δημοσίως, σε βρήκα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω. Θέλω να συζητήσουμε για τον ελεύθερο επαγγελματία. Μιας και είσαι ελεύθερος επαγγελματίας και αντιμετωπίζεις καθημερινά όλες αυτές τις ρυθμίσεις, τις τροπολογίες, τα νομοσχέδια, τους φόρους, τις υπηρεσίες, τις υποχρεώσεις.
4: Για αρχή, Γρηγόρη, να πω ότι είμαι ελεύθερος επαγγελματίας 21 χρόνια. Δεν είμαι δηλαδή τώρα φρέσκος. Έχω περάσει από όλα τώρα αυτά τα καλούδια, τα μνημόνια, τους εγκλεισμούς του COVID, capital control, όλα τα καλούδια τα πέρασα εγώ και γενικότερα η γενιά μου. Μεγάλα συγχαρητήρια σε όσοι είναι 80-90 γεννημένοι και έχουν κυνηγήσει το επιχειρήν σε αυτή την περίοδο που πραγματικά 15 χρόνια δεν ξέρω και εγώ τι κάνουμε. Βασικά ξέρω, από ρύθμιση σε ρύθμιση είμαστε όλοι. Όλοι χρωστάνε, όλοι πληρώνουν από λεφτά που δεν έχουν, μια που ό,τι και να πρέπει να κάνεις στην Ελλάδα πρέπει να πληρώσεις έναν δικηγόρο. Πρέπει να πληρώσεις έναν λογιστή. Δεν υπάρχει καμία υπηρεσία που να μπορέσεις να κάνεις κάτι δωρεάν. Δηλαδή, θες εξωδικαστικό, δικηγόρο, πληρώνεις. Θες να κάνεις μια ρύθμιση, απλή με τις 24 δόσεις που κανείς δεν μπορεί να τις εξυπηρετήσει έτσι κι αλλιώς γιατί είναι πάρα πολύ λίγες, θα πληρώσεις τον λογιστή σου. Τόσο ένα πρόστιμο παρουσιάζει στοιχεία ότι η παιδιά κακώς το έφαγε κτλ. Πρέπει να τρέξεις με δικηγόρο, μίνιμουμ ένα χιλιάρικο, σου μιλάω εκ πείρας τώρα με την κάρτα εργασίας σε συγκεκριμένη περίπτωση δική μου.

0: που ενώ η γυναίκα χτύπησε κανονικά και, και στην προσέλευση και στην αποχώρηση, επειδή δεν συγχρόνισε η εφαρμογή του κράτους, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν συγχρόνισε. Και επειδή εγώ ήμουν διακοπές και δεν ήμουν εκεί για να το συγχρονίσω, ενώ στείλαμε ξεκάθαρα, ανδιαφυσβήτητα στοιχεία μέσα από το εργάνι που φαινόταν τα χτυπήματα, κανονικά μου ήρθε το πρόστιμο και τώρα μου ήρθε πρόστιμο 3.000 ευρώ και έχω δώσει ήδη 1.000 ευρώ στο δικηγόρο για να κάνουμε ένσταση, στην οποία δεν ξέρω καν αν θα δικαιωθώ με ανδιαφυσβήτητα στοιχεία. Και ρωτάω, γιατί πρέπει εγώ, δηλαδή μας κόβεται το πρόστιμο και μετά τρέχουμε εμείς για να το γλιτώσουμε, αλλά για να το γλιτώσουμε πάλι θα πληρώσουμε. Οπότε εγώ, ακόμα και να δικαιωθώ, έχω φάει ένα πρόστιμο 1.000 ευρώ που τα έχω δώσει στον δικηγόρο μου. Γιατί να γίνεται αυτό εδώ?
1: Γιατί το σύστημα θέλει καταναλωτές, θέλει ανθρώπους που τα πληρώνουν όλα τα σπασμένα, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ζουν παρόμοιες καταστάσεις με εσένα και με κάθε ελεύθερο επαγγελματία. Και σε αυτούς τα διαγράφουν τα χρέη, έχουν το κονέ, δεν πληρώνουν το πρόστιμο. Και εκεί πέρα ξεκινάει αυτή η αδικία που πνίγει κυριολεκτικά τον Έλληνα φορολογούμενο και τον Έλληνα πολίτη.
0: Πραγματικά, είμαστε 2026 και ακόμα είμαστε στο έχεις γνωστό ή δεν έχεις γνωστό. Πραγματικά, αυτό που γίνεται με την ακρίβεια, ο κόσμος έχει ένα δίκιο. Δηλαδή, παρακολουθώ και κυρίως τα social, δεν μ' αρέσει βέβαια. Για ακόμη μια φορά έχουν καταφέρει να μας διχάσουν. Βλέπω δηλαδή σε αγγελίες που πολλούνται επιχειρήσεις από κάτω να γίνεται όργιο σχόλιων που να λένε καλά να πάθετε, κοιτάξτε όλα πανάκριβα και κονομάτε και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει πραγματικά και το καταλαβαίνει μόνο αν μπει στο επιχειρήν. Δηλαδή έχω ανθρώπους που απ' έξω μου λέγανε φάνη αυτό, φάνη εκείνο, φάνη και τα λοιπά, και μπήκανε σε μια προσπάθεια στο επιχειρήν και μου λέγανε φάνη Παναγία μου που πήγα και έμπλεξα. Δεν το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος. Ναι, έχει δίκιο, είναι όλα πανάκριβα, αλλά πραγματικά δεν ξεκινά το πρόβλημα με τον ελεύθερο επαγγελματία. Ίσα ίσα ο ελεύθερος επαγγελματίας είναι ο τελευταίος που ό,τι ανατίμηση και να γίνει θα την περάσει μέσα στην τιμή του. Γιατί ξέρει πολύ καλά ότι όσο και να το πάει, κάποια στιγμή ο κόσμος απλά θα σταματήσει να αγοράζει. Δηλαδή και το καλύτερο προϊόν εγώ να έχω, αν αγοράζω πολύ ακριβά, θα πρέπει να πουλάω πολύ ακριβά. Δεν θα έρθει να αγοράσει ο κόσμος, θα κλείσει το μαγαζί, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ενώ οι προμηθευτές, οι χονδρέμπορες, τα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω εγώ τι, τώρα η βενζίνη, τα πετρέλαια έχουν πάει 2,20, γίνεται ο χαμός. Οι ανατιμήσεις δεν προλαβαίνουμε κάθε εβδομάδα σε κάθε νέο τιμολόγιο. Είμαστε συν. Εμείς δεν μπορούμε αυτά να τα περάσουμε στην τιμή. Ενώ οι προμηθευτές μας τα περνάνε. Από πού θα πάρουμε, θα πάρουμε από αλλού? Δεν μπορούμε να πάρουμε από αλλού. Αυτή είναι η κατάσταση. Και δεν το καταλαβαίνει αυτό ο κόσμος. Και νομίζουν ότι εμείς ανεβάζουμε τις τιμές για να είμαστε εκατομμυριούχοι. Παιδιά, ακούστε με πραγματικά. Στο 2026 ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν είναι πλούσιος. Είναι αυτοαπασχολούμενος. Δουλεύει πραγματικά 14 με 16 ώρες την ημέρα. Και πραγματικά σταματήστε να κράζετε τον ελεύθερο επαγγελματία. Το πρόβλημα ξεκινάει από αλλού. Και μην τα αφήνετε να σας διχάζουν και να νομίζετε δεν είμαστε εμείς αντίπαλοι. Εμείς πρέπει να είμαστε μαζί.
1: Άκου Φάνη, έχουν αυτή τη συνήθεια. Τώρα παρατηρώ, γιατί είχα μια συζήτηση πριν με έναν καλεσμένο, τον κύριο Πετράκη, για το ότι ο άνθρωπος εκεί πέρα έξω που μας ακούει αυτή τη στιγμή και γενικά η κοινωνία που βράζει, δεν ξέρει ποιος φταίει για αυτά που ζει. Και έρχεται σε σένα, σου λέει, άντε ρε είσαι ακριβώς, άντε ρε εσύ φταίς, άντε ρε. Έχεις μπει ποτέ στη θέση μου? Υπάρχει ενσυναίσθηση? Έχεις καταλάβει το πώς λειτουργούν τα πράγματα? Όχι. Γιατί δεν έχεις ζήσει σε προσωπικό επίπεδο, σε πρώτο πρόσωπο, το πώς είναι να είσαι εργοδότης. Το πώς είναι να είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν το καταλαβαίνουν αυτό που περιγράφεις, γιατί δεν το έχουν ζήσει.
0: Δεν το γνωρίζουν. Η αλήθεια αυτή είναι. Νομίζουν ότι ό,τι μπαίνει στο ταμείο, ότι είναι στην τσέπη μας, παιδιά. Πραγματικά δεν έχετε ιδέα, δηλαδή τα έξοδα είναι απλά φρικτά και συνεχίζουν να γίνονται ακόμα χειρότερα. Δεν προλαβαίνουμε. Αυτή τη στιγμή άνθρωποι που, καλά εννοείται, υπάρχουν και οι άνθρωποι που έχουν και ακόμα 30 χρόνια μαγαζί, προλάβαν και τις καλές ημέρες του Πασόκ, έχουν και το λίπος τους, έχουν και πλατολόγιο 30-40 χρόνια. Αυτούς η αλήθεια είναι ότι αυτό το πράγμα δεν τους ακούμπησε. Αλλά μιλάμε για ανθρώπους που έχουν μπει στο επιχειρήν στα 10 τελευταία χρόνια, αν θα πω και 15, που πάλι παιδιά είναι πολλά κανονικά. Δηλαδή, όντως όταν βλέπεις κάποιον με 15 χρόνια μαγαζί, θα πεις ότι εσύ αυτός είναι καλά. Δεν είναι, παιδιά. Δεν είναι. Έχουμε περάσει πραγματικά από το 2010, είναι 2026, αντί θα πω 2011, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο μαγαζί μου το πραγματικό, το μπαμ, έγινε το 2011 και το 2010, που έπεσα ενώ δεν άλλαξε απολύτως τίποτα, από μία μέρα, από τη μία μέρα στην άλλη έπεσα 70% κάτω στους τζίρους μου, χωρίς να γίνει τίποτα, χωρίς να ανοίξει κάποιος ανταγωνιστής, χωρίς να γίνει απλά τίποτα, απλά ο κόσμος δεν είχε λεφτά. Και αυτή είναι η κατάσταση, Γρηγόρη. Ναι. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά, παιδιά. Αυτό που γίνεται στην αγορά 18 με 20, 21 του μήνα, δεν το είδα ούτε στα Capital Control που είχε 50 άτομα ουρά στο ATM. Έχω περάσει από όλες τις περιόδους. Πέρασα, ξαναλέω. Έχω άποψη, δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα για αυτό το πράγμα, γιατί τα πέρασα όλα. Έχω περάσει 4 μνημόνια, μεσοπρόθεσμα, χαζομάρες, COVID κτλ. Capital Control, τα έχω περάσει όλα. Εμένα δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα.
1: Ναι, άκουσε με. Να σου πω εγώ κάτι. Αντικειμενικά τώρα.
0: Ναι.
1: Άκουσε με. Ζεις μια περίοδο που έρχεται ένα κράτος, καταστρέφει ό,τι υπάρχει με ένα σχέδιο φτωχοποίησης. Γιατί αυτό το σχέδιο είναι σχέδιο φτωχοποίησης. Το να μην μπορώ εγώ να επιβιώσω, το να υπάρχει ένα καρτέλ ενέργειας, το να υπάρχουν κάποιοι φίλοι της κυβέρνησης οι οποίοι διαχειρίζονται πράγματα, το να πληρώνω διόδια, το να πληρώνω τέλη κυκλοφορία. Τα ξέρεις, Φάνη, δεν χρειάζεται να τα λέω εγώ 10 φορές, ναι, έτσι. Ναι. Υπάρχει λοιπόν ένα σύστημα στημένο το οποίο σε φτωχοποιεί. Όπως και να έχει. Έχεις συνέτερο το κράτος. Έτσι κι αλλιώς το 55% με εισφορές με το ένα με το άλλο.
0: Όχι συνέτερο, έχει και το μεγαλύτερο ποσοστό, έτσι.
1: Ναι, το μεγαλύτερο ποσοστό, ναι.
0: Στα κέρδη.
1: Στα κέρδη.
0: Στις ζημίες δεν υπάρχει πουθενά. Στις ζημίες τα πληρώνεις μόνος σου.
1: Και σε ρωτάω εγώ, ευθέως. Δεν είναι, ρε φίλε, τυχαίο που φεύγουν στο εξωτερικό οι άνθρωποι. Δεν είναι τυχαίο έτσι πως τα έχουν στήσει με τις τροπολογίες, με τους νόμους και τις ρυθμίσεις να λέει ο άλλος, ρε, θα φύγω, θα πάω στο εξωτερικό. Τι θέλουνε να φύγουμε.
0: Φύγαμε, Γρηγόρη, φύγαμε.
1: Και εμείς που μείναμε πίσω, ναι, μάλλον θέλουν να φύγουμε.
0: Τώρα και με αυτά τα που λένε ότι γυρνάνε οι νέοι κτλ, κτλ, εγώ δεν έχω δει κανένα. Δηλαδή όποιος γνωστός μου έφυγε εξωτερικό, είναι ακόμα στο εξωτερικό και είναι και μια χαρά να σου πω την αλήθεια. Και γυρνάνε, έρχονται για 10 μέρες στην Ελλάδα και λένε, παιδιά, τι κάνετε εδώ πέρα. Αυτή είναι η κατάσταση, Γρηγόρη, όπως τα είπες. Το περιβάλλον, το επαγγελματικό και για τους υπαλλήλους, έτσι. Να μην λέω μόνο τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και οι υπάλληλοι, τώρα κακά τα ψέματα. Κοίταξε τώρα, Γρηγόρη, τι απίστευτο έχει γίνει. Με αυτές τις αυξήσεις στο μισθό, αυξήσεις στους μισθούς κτλ, που πρέπει να γίνουν και πρέπει να γίνουν και πολύ περισσότερο, αλλά δες τώρα τι έχει γίνει. Αυξάνουν μισθούς, ενώ η αγορά και γενικότερα η αγοραστική αξία είναι στα τάρταρα. Αυξάνουν μισθούς, που σημαίνει ότι εμένα, σαν αυτό επαγγελματία μου, αυξάνουν τα λειτουργικά μου κόστη. Ωραία. Έχουν βρει, δεν ξέρω πώς το κατάφεραν, μπορεί να το κάνουν και κατά τύχη, έχουν βρει τη χρυσή τομή να πληρώνεται ο υπάλληλος τόσο ώστε να μην βγαίνει και τόσο ώστε να ζορίζει περισσότερο τους ελεύθερους επαγγελματίες. Δηλαδή δεν έχει κερδίσει από τις αυξήσεις των μισθών απολύτως τίποτα. Δηλαδή από τη μία δίνει λεφτά στο μισθωτό που δεν έχουν καμία αξία γιατί ο πληθωρισμός έχει ξεφύγει και είναι όλα πανάκριβα, οπότε στην ουσία πάλι λιγότερα λεφτά έχει. Δεν με ενδιαφέρει.
1: Απ' την άλλη ανεβαίνει κλίμακα.
0: Ναι, ναι.
1: Ανεβαίνει και κλίμακα.
0: Εννοείται, φορολογείται κιόλα. Και αυτό εδώ το πράγμα.
1: Αυτό είναι το μεγάλο
0: κόλπο. Δεν το πήρε χαμπάρι κανένα.
1: Αυτό είναι το μεγάλο κόλπο.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί όταν ήταν στα 600 ευρώ μισθό και λέγανε α, 600 ή γενιά των 600, των 700 κτλ. Τουλάχιστον πια.
1: Έτσι.
0: Δεν περνούσαν το φορολόγητο. Τώρα περνάνε και το φορολόγητο.
1: Και περίμενε, κάνουν αυξήσεις, τις οποίες θα τις πληρώσει εσύ. Ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο εργοδότης.
0: Εννοείται.
1: Αυτό δεν θα πληρώσει το κράτος. Δηλαδή παίζουν πάλι με εμάς.
0: Εννοείται αυτό εδώ. Και ξαναλέω, Γρηγόρη, άμα είχε νόημα αυτό το πράγμα, δηλαδή άμα αυτά τα λεφτά βγαίναν στην αγορά, θα σου έλεγα ναι, είμαι μαζί σου. Αυτά τα λεφτά δεν βγαίνουν στην αγορά. Πάνε ξανά στους φρικτούς λογαριασμούς ρέματος, σε ό,τι έχει σχέση με ΔΕΚΟ. Δεν τους προλαβαίνουμε. Δηλαδή αυτό που κάνει τώρα με τα καύσιμα, να μην σου πω. Και δεν πρόλαβα να τελειώσω αυτό που πήγα να πω πριν, Γρηγόρη. Επειδή πέρασα από 4 μνημόνια, από Capital Control, από COVID κτλ, αυτό, όσο για να βγουν στα κανάλια για να μας πούν ότι πηγαίνουμε καλά, ο ελεύθερος επαγγελματίας και αυτός που έχει κατάστημα θα σου πει τι γίνεται στην αγορά. Εμείς θα σας το πούμε, όχι εσείς, εμείς θα σας το πούμε. Και το πόσο παγώνει η αγορά, παιδιά, από τις 18 με 20 και μετά, είναι σοκαριστικό. Και το ότι και το γνωρίζουμε. Δηλαδή, ξεκινάμε πάρα πολύ καλά αρχές του μήνα και 18 του μήνα, παιδιά, σβήνουν όλα. Απλά σβήνουν όλα. Γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Και είναι αδιανόητο, γιατί αυτό το πράγμα δεν το είδα ούτε στα τέσσερα μνημόνια, ούτε στα capital control, ούτε στο COVID. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Τέτοιο πάγωμα της αγοράς για τις τελευταίες 10 μέρες του μήνα δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου.
1: Και πού είσαι ακόμα?
0: Δεν βελτιώνεται κάτι, Γρηγόρη.
1: Ναι, θα γίνει χειρότερο.
0: Εδώ τώρα στα κανάλια μαλώνουν κάθε μέρα.
1: Θα γίνει χειρότερο.
0: Ναι, μαλώνουν κάθε μέρα και προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν μπορούμε να ρίξουμε, λέει, τον ειδικό φόρο καυσίμων που έχουμε, τον πιο ακριβό σε όλη την Ευρώπη. Ενώ όλοι έχουν μειώσει ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης, έχουν μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα για να μπορέσουν λίγο να το κρατήσουν. Και εδώ οι δικοί μας προσπαθούν να μας πείσουν ότι α, παιδιά, δεν γίνεται χωρίς την άλλη της Ευρώπης.
1: Εδώ δεν μηδενίζουν το φόρο στα τρόφιμα.
0: Ναι,
1: άκου τώρα εδώ, η Ισπανία το έκανε. Γιατί να μην το κάνει και η Ελλάδα, γιατί, θα σου πω εγώ.
0: Εννοείται ότι το έκανε.
1: Γιατί τα παίρνουν από παντού.
0: Σήμερα διάβαζα κιόλας, νομίζω ότι στα 1000 λίτρα έχουμε 700 ευρώ ειδικό φόρο κατανάλωσης, και ενώ το κατώτερο της Ευρώπης είναι 390 κάτι. Δηλαδή μιλάμε ότι μπορούμε να πέσουμε σχεδόν στα μισά. Αλλά όχι. Βέβαια, Γρηγόρη, από πού θα έρθουμε τα λεφτά?
1: Ωραία, τώρα θες να βάλω το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο.
0: Για
1: πες μου για την αντίληψη των ανθρώπων εκεί πέρα έξω, οι οποίοι ενώ ζουν αυτά τα πράγματα, ενώ φτωχοποιούνται, ενώ χρεώνονται, ενώ δεν μπορούν να επιβιώσουν, ενώ ανεβαίνουν το Γολγοθά, έτσι απλά και λαϊκά να στο αποφάνει, δεν είσαι και ξένος. Δεν αντιδράνε. Δεν τους ενδιαφέρει και κάποιοι, ξέρεις τι λένε, αυτοί που μας καταστρέφουν θα μας σώσουν.
0: Γρηγόρη, εγώ αυτό που λέω και ξαναλέω είναι, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Για αρχή ας ξεκινήσουμε με κάτι που θα το πω, μπορεί να μην αρέσει, αλλά θα το πω, θα με βάλω και
1: μόνο
0: εμένα
1: μην
0: μέσα.
1: Βρίσεις,
0: Όχι. Είμαστε μια πολύ κακή ράτσα. Είμαστε μια ράτσα που ξεχνάει πάρα πολύ εύκολα. Και στο προσωρινό κέρδος πραγματικά μπορούμε να υποθηκεύσουμε, δηλαδή, τα παιδιά μας για 30 χρόνια. Δηλαδή, αλλά εκείνη τη στιγμή, αν είμαστε καλά, δεν θα σκεφτούμε σε 30 χρόνια άμα τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας θα τα ξεζουμίσουνε. Όχι. Θα κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν για να κερδίσουν εκείνη τη στιγμή. Και αυτό το κάνει όλος ο Έλληνας, γιατί έτσι μας μάθανε από μικρούς. Είναι πολύ βαθιά ριζωμένο αυτό το πράγμα με το ρουσφέτι και με το βόλεμα κτλ. Το ξέρεις, δεν χρειάζεται να.
1: Είναι συμφεροντολόγοι.
0: Δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Είμαστε μια πολύ κακή ράτσα. Και πραγματικά αυτό που είπες.
1: Βασικά,
0: δηλαδή,
1: να το διορθώσω αυτό. Έχουμε μια κακή νοοτροπία.
0: Ναι, ωραία. Έχουμε μια κακή νοοτροπία. Ας το πούμε έτσι. Εγώ είμαι λίγο πιο.
1: Ναι. Ωραία. Το είπες λίγο διαφορετικά. Έχουμε μια κακή νοοτροπία.
0: Είμαι λίγο πιο αυστηρός, γιατί έχω αγανακτήσει για αυτά ακριβώς που μου λες. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται ένας μισθωτός, ο οποίος δεν βγάζει το μήνα, να ψηφίσει εκατομμυριούχους από κούνια που δεν έχουν βγει από τη Γλυφάδα για να τους κυβερνήσουν. Έχουμε υπουργό εργασίας χωρίς ένσημο. Σε παρακαλώ, τώρα
1: έχουμε υπουργό ψυχικής υγείας στον Άδωνη.
0: Ναι, τώρα ανέβασα πίεση. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτοί δεν φταίνε, φίλε. Αυτοί θα κάνουν αυτό που κάνουν. Αυτό είναι. Εμείς θέμε. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς πιστεύει ο κόσμος ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει στη ζωή τους, δεν έχουν κάποιο. Δεν βρέθηκαν ποτέ στο ελεύθερο επάγγελμα, δεν ξέρουν πραγματικά τι γίνεται στην αγορά. Πραγματικά οι άνθρωποι. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό εδώ, ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Είναι δηλαδή σε μία γυάλα η οποία δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Το πιστεύω αυτό εδώ.
1: Επηρεάζονται πολύ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, να το ξέρεις. Επηρεάζονται. Είναι κατευθυνόμενα, μυαλά, είναι παπαγαλάκια.
0: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος τώρα που ακούει τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι είμαστε ζάχαροι και να λέει εντάξει, είμαστε
1: ζάχαροι.
0: Υπάρχει. Τι να πω.
1: Εσύ δεν το πιστεύεις, υπάρχει.
0: Ωραία. Άμα θα υπάρχει.
1: Και δεν είναι λίγοι.
0: Ναι. Άμα θα υπάρχει, θα είναι ή βολεμένοι Γρηγόροι ή θα είναι ορκισμένοι νεοδημοκράτες. Τώρα τι να σου πω.
1: Δεν έχουν σωστή αντίληψη.
0: Δεν ξέρω.
1: Άκουσε με ένα λεπτό να σου εξηγήσω λίγο κάτι, γιατί το βλέπω με ένα συγκεκριμένο τρόπο και θέλω να το κοιτάξεις από τη δική μου οπτική γωνία. Όταν ένας άνθρωπος έχει τη δουλειά του, έχει τις υποχρεώσεις του, έχει την καθημερινότητά του και ανοίγει κάποιες ώρες το κινητό του, βλέπει στην οθόνη του συγκεκριμένα πράγματα που προωθεί αυτό το σύστημα, ανοίγει την τηλεόραση, βλέπει συγκεκριμένα πράγματα, αυτά θα συζητήσει, Φανή. Αυτά θα συζητήσει. Όταν όλη μέρα του δείχνουν ότι πέφτει μετεωρίτης Θα πάει στο καφενείο, στους φίλους, στους γνωστούς του και θα πει: είδατε, πέφτει μετεωρίτης. Μπορεί να μην πέφτει μετεωρίτης.
0: Σίγουρα.
1: Αυτά θα πούνε όμως.
0: Ναι, σίγουρα στο σημείο που έχουμε φτάσει, που πλέον δηλαδή επίσημα μας ανακοινώνουν ότι πληρώνουν κανάλια. Επίσημα, έτσι. Δηλαδή ούτε καν ντρέπονται. Δηλαδή δεν είναι.
1: Ναι, αλλά ναι. Τι μπαίνουν σε ένα τρυπάκι να συζητάνε για πράγματα τα οποία δεν έχουν αποτέλεσμα, αυτό σου εξηγώ.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Να συζητάμε το ότι πέφτει μετεωρίτης γιατί μας το είπε η τηλεόραση και το TikTok, παράδειγμα, ωραία. Και εδώ πέρα, ρε φίλε, μας κλέβουνε και δεν ασχολείστε με αυτά. Και ασχολείστε τώρα με τους μετεωρίτες.
0: Πραγματικά, πραγματικά.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι η ατζέντα θεμάτων είναι συγκεκριμένη. Τα κατευθυνόμενα μυαλά ασχολούνται με αυτή την, άντε να μην βρίσω, ατζέντα θεμάτων. Και δεν υπάρχει αντίσταση, δεν υπάρχει ανατροπή, δεν υπάρχει ούτε καν αδιαφορία, μόνο αδιαφορία υπάρχει.
0: Ναι, είναι αυτό ακριβώς όπως το είπες, είναι πλήρης απογοήτευση όταν βλέπεις τον κόσμο που πραγματικά δεν νομίζω ότι έχει ξαναυπάρξει τέτοια περίοδος στη ζωή του Έλληνα, να τον βλέπεις αυτό που είπες, να μην κάνει απολύτως τίποτα και απλά... Όπως λέει και ο Άντρος Γεωργιάδης, να μιζεριάζει. Να μιζεριάζει.
1: Και αυτή η συσσωρευμένη αγανάκτησή του δεν τη βγάζει εκεί που πρέπει. Θα τη βγάλει στο Φάνη, θα τη βγάλει στο Γρηγόρη, θα τη βγάλει εκεί που μπορεί να τη βγάλει.
0: Άντε, είναι μια κουβέντα που έχω κάνει πολλές φορές και να τους πω, παιδιά, λέω, πήγα στο σούπερ μάρκετ εγώ τώρα με Γρηγόρης προάλλες και είδα τώρα κοτόπουλο, κοτόπουλο φιλέτο. 10, 11, 12. Καλά, άμα πάρει και μάρκα, να μην πω τώρα τις μάρκες στον αέρα. Είδα και 16 ευρώ. Και μάλιστα το ανέβασα και στη σελίδα στο Facebook μου. Το ανέβασα τη φωτογραφία. 16 ευρώ φιλέτο στήθος, παιδιά. Επώνυμο. Το κιλό. 16 ευρώ. 15,77 θυμάμαι καλά. Μιλάμε για αδιανόητα νούμερα. Μιλάμε ότι πριν από 4 χρόνια το κοτόπουλο είχε 3 ευρώ, παιδιά. 4. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Και δεν γκρινιάζει κανένα, ζίγκα. Όλα τα σούπερ μάρκετ γίνεται ο χαμός, τσίρκο, ο χαμός. Και άμα ανεβάσει ο ελεύθερος επαγγελματίας 20 λεπτά το σάντουιτς του που όλοι κράζουν τώρα τα γυράδικα που έχουν πάει το σάντουιτς 5,5 ευρώ.
1: Τέξας.
0: Ναι, γίνεται ο χαμός. Αλλά στα σούπερ μάρκετ που γίνεται όργιο, σου λέω, οι τιμές είναι αδιανόητες, παιδιά. Δεν ξέρω, δηλαδή. Στην Ιταλία βλέπεις τι γίνεται.
1: Εσχροκέρδια, καθαρή.
0: Στην Ιταλία είδε κανείς τι έγινε. Γιατί εννοείται ότι δεν το είπε κανένας. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κάνε.
1: Ανατιμήσεις.
0: Όχι, σταμάτησε ο κόσμος να αγοράζει.
1: Εμπάργκο.
0: Εμπάργκο. Πάγω σε όλη την αγορά. Γιατί λέει δεν βγαίνουμε, φιλέ. Δεν βγαίνει. Και η αλήθεια ότι.
1: Μπράβο τους.
0: Ναι, και η αλήθεια
1: μπράβο
0: ότι.
1: Μπράβο τους Ιταλούς.
0: Ναι, η αλήθεια ότι δεν ξέρω και τι έγινε. Γιατί δεν. Δεν μιλάει κανείς για αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω τι έγινε, πώς συνεχίστηκε αυτό το πράγμα, αλλά έγινε.
1: Ναι, έγινε. Άκουσε με λίγο να σου πω κάτι. Βλέπεις ότι αυτοί οι επιχειρηματίες οι οποίοι δεν έχουν πλαφόν στα σούπερ μάρκετ είναι συνεργάτες της κυβέρνησης, βγαίνουν μαζί φωτογραφίες. Τους έχουν επιτρέψει να εσχροκερδούν. Βλέπεις τους άλλους με τα καύσιμα το ίδιο. Βλέπεις αυτούς με την ενέργεια το ίδιο. Άρα υπάρχει ένα παρεάκι από ιδιώτες. Οι οποίοι εκμεταλλεύονται και τα κοινωνικά αγαθά. Γιατί τα τρόφιμα, το ρεύμα, το νερό, όλα αυτά είναι κοινωνικά αγαθά. Έχω δικαίωμα εγώ σε αυτά, καταλαβες. Και πρέπει κανονικά να με βοηθάς να μπορώ να έχω φαγητό, ρεύμα και νερό, αν είναι δυνατόν εν έτη 2026. Βλέπουμε λοιπόν αυτούς τους συνεργάτες της κυβέρνησης, οι οποίοι γράφουν στα κοντέρ τους δισεκατομμύρια, την ώρα που ο λαός πεινάει. Μιλάμε ξεκάθαρα για μια καπιταλιστική ολιγαρχία, όπου αυτοί οι λίγοι που έπεσε στα χέρια τους η εξουσία. Έχουν εκμεταλλευτεί την εξουσία τους, έχουν τοποθετήσει πρόσωπα σε ανεξάρτητες αρχές, σε δικαστικές εξουσίες, σε νομοθετικές και εκτελεστικές εξουσίες, σε σώματα ασφαλείας, σώματα καταστολής. Και μου μιλάνε για δημοκρατία, ρε Φάνη. Μου μιλάνε για δημοκρατία. Ποια δημοκρατία, δηλαδή, να φύγω από τον έξω, από τον έκτο έξω.
0: Όποιος πιστεύει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε δημοκρατία στην Ελλάδα, είναι το λιγότερο. Αδαΐς. Δεν έχει μυρωδιά.
1: Δηλαδή τρέλα με πιάνει.
0: Γενικότερα στην Ελλάδα έχουμε, όχι στην Ελλάδα, βασικά παγκόσμιο το όλο θέμα, δημοκρατία έχουμε όσο πηγαίνουμε με τα νερά τους. Αν βλέπεις τώρα στη Γερμανία, βγήκε άλλο κόμμα, ακροδεξιό εννοείται το ονομάζουν όλοι, εγώ θα πω πατριωτικό, εθνικό, ένα κόμμα τέλος πάντων που κοιτάει τους πολίτες της.
1: Κάτσε, θα το δούμε αυτό.
0: Και βγήκαν όλοι στους δρόμους για να το ρίξουν ενώ ψηφίστηκε δημοκρατικά.
1: Περίμενε, μην βιάζεσαι. Το AfD εκλέχθηκε με 23% από επιστολική ψήφο.
0: Ναι.
1: Θα δούμε κατά πόσο θα είναι υπέρ του λαού, γιατί έχουν σχέσεις και με το Ισραήλ και με άλλες χώρες. Και ίσως όλο αυτό να είναι ένα παιχνιδάκι για να καθησυχάσουν λίγο τους Ευρωπαίους, οι οποίοι οι Ευρωπαίοι έχουν αγανακτήσει με τους παράνομους μετανάστες. Εγώ δεν πιστεύω ούτε σε αυτούς. Στο λέω ευθέως τώρα γιατί μιλάμε σαν φίλοι. Δεν πιστεύω ούτε σε αυτούς.
0: Ούτε εγώ πιστεύω.
1: Το σύστημα παίζει παιχνίδια.
0: Ναι. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω καν το κόμμα. Δεν ξέρω καν τι.
1: Ούτε
0: το πρόγραμμά του ξέρω τίποτα. Απλά εστιάζω.
1: Το παρουσιάζουν έτσι.
0: Ναι. Απλά εστιάζω στο ότι βγήκε ένα άλλο κόμμα. Ένα άλλο κόμμα, δηλαδή που δεν έχει κυβερνήσει. Και πέσαν να το φάνε.
1: Όχι. Και αυτό παιχνίδι είναι. Άκουμε. Ξέρεις γιατί. Θα στο φέρω σαν παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα. Πιστεύεις ότι το ελληνικό κοινοβούλιο μπορεί να σώσει την Ελλάδα? Οποιοδήποτε κι αν βγει. Κατεβαίνω εγώ και εσύ για να μην μιλήσουμε για συγκεκριμένους και μας πούνε προκατηλημένους ή ότι στηρίζουμε. Ωραία, κατεβαίνω εγώ και εσύ. Και πάμε στο ελληνικό κοινοβούλιο. Γίνεσαι εσύ πρωθυπουργός. Πιστεύεις μπορείς να αλλάξεις την κατάσταση αυτή? Πιστεύεις ότι δεν κάνει κουμάντο η πρεσβεία? Ότι δεν θα έρθει ο Αμερικανός να σου χτυπήσει την πόρτα με τη CIA ή με τη Mossad ή με τους Ισραηλινούς ή με τους επιχειρηματίες και όλους αυτούς? Τα καρτέλ ή τα λόμπι να σου πούνε Ελλάδα ρε Φάνη. Εντάξει είναι μεγάλες, ή λες ό,τι λες, αλλά άκου να σου πω, εμάς θα πέσουν οι τζίροι μας. Κατάλαβες τι εννοώ? Όλα αυτά είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν το καταλαβαίνει ο λαός. Είμαστε όμοιροι μιας κατάστασης και πάνε να χτιστούν ιδιωτικά κράτη στην Ευρώπη, ιδιωτικά κράτη, τα οποία θα εκμεταλλεύονται εμάς. Ξεκάθαρα πράγματα.
0: Γιατί έχει μείνει τίποτα δημόσιο στην Ελλάδα? Εδώ πουλήσανε και την Ακρόπολη δώσανε για εκμετάλλευση.
1: Όλα. Και να σου πω και κάτι ακόμα, επειδή είσαι και της πληροφορικής. Έρχεται η ψηφιακή διακυβέρνηση. Εγώ, για μένα το πρώτο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η ψηφιακή διακυβέρνηση.
0: Να.
1: Κάμερες με τεχνητή νοημοσύνη. Ψηφιακοί νόμοι με βάση το ψηφιακό πορτοφόλι σου, ναι, την ψηφιακή σου ταυτότητα
0: point
1: και το ψηφιακό νόμισμα.
0: Point system.
1: Αξιολόγηση. Άμα είσαι κακοπληρωτής έχεις δικαιώματα. Αν είσαι καλοπληρωτής δεν έχεις άλλα δικαιώματα. Άρα διάκριση.
0: Απλά ο κόσμος να ακούσει ότι και στην Κίνα το 2002 που ξεκίνησε το point system το δικό τους, ξεκίνησε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, μόνο για οικονομικά θέματα. Και τώρα αυτή τη στιγμή στην Κίνα, με βαρύ κομμουνισμό, υπάρχει κοινωνικό point system. Όπου άμα είσαι καλό παιδί έχεις πόντους και κάνεις τη ζωή σου. Άμα δεν είσαι καλό παιδί υπάρχει πρόβλημα.
1: Υπάρχει και face control. Ξέρουν ότι εσύ έχεις τον βαθμό 5, άρα είσαι τέτοιος πολίτης. Εγώ έχω το 6, είμαι καλύτερος. Εγώ μπορώ να μπω, εσύ δεν μπορείς να... Και πάει λέγοντας. Παρανοϊκό, αλλά
0: έτσι,
1: ακούσε με.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αύριο μεθαύριο, γιατί μιλήσαμε για την κακή νοοτροπία του Έλληνα. Αύριο μεθαύριο, Φάνη, όταν όλα θα λειτουργούν με αυτοματισμούς ηλεκτρονικά, δεν θα υπάρχει το ρουσφέτη. Εκεί ο Έλληνας θα φάει μια μπάτσα σε λίγα χρόνια που θα σηκώνει το τηλέφωνό του, θα παίρνει τον χύψη βουλευτή του, τον χύψη υπουργό του, τον χύψη δήμαρχο του και θα του λέει: σε παρακαλώ, βοήθαμε. Ξέρεις, θα του λέει ο δήμαρχος και ο υπουργός και ο βουλευτής: αδερφέ, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Γιατί υπάρχει ψηφιακή διακυβέρνηση σε όλη την Ευρώπη. Και δεν κάνει κουμάντο ο χύψη πολιτικός, κάνει κουμάντο ένας υπολογιστής, ο οποίος αυτόματα σου παίρνει το σπίτι.
0: Έτσι.
1: Γιατί χρωστάς. Δεν μπορώ να σε σώσω, δεν μπορώ να σου διαγράψω τα χρέη. Τελειώνουν αυτά, μάγκες. Εγώ τα λέω έξω από τα δόντια, Φάνη. Το βασικό πρόβλημα είναι αυτό. Έρχεται η ψηφιακή διακυβέρνηση. Τεχνητή νοημοσύνη και πάει λέγοντα. Εκεί τι θα κάνεις? Πώς θα αντιδράσεις?
0: Εγώ γενικά το λέω αυτό εδώ, ότι αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι η κατάσταση, με το σύστημα που λες εσύ, το τόσο ριζωμένο, ότι δεν έχει μείνει κάτι άλλο γρηγόρη. Δηλαδή εδώ έχουν γίνει τώρα... Μιλάμε για όργια σκανδάλων για δισεκατομμύρια και δεν έχει ανοίξει ρουθούνη. Δηλαδή, κάπου πρέπει να νιώσω κι εγώ ότι έχω έναν θεσμό, τη δικαιοσύνη δηλαδή, που με προστατεύει. Και εγώ αυτή τη στιγμή, με αυτά που βλέπω, δεν έχω κανέναν να με προστατεύει. Δηλαδή, με συγχωρείς πολύ. Εγώ, από τα λίγα που ξέρω, έτσι, τα πολύ λίγα, αυτά που ξέρει δηλαδή όλος ο κόσμος, ο μέσος όρος, γνωρίζω ότι η βουλευτική ασυλία δεν σε καλύπτει, φίλε, για κακουργήματα. Δηλαδή, με συγχωρείς πολύ.
1: Ούτε για ξέπλυμα μαύρο.
0: Ναι, δηλαδή έχουμε πιάσει υπουργούς, βουλευτές, πολιτικούς γενικότερα.
1: Έτσι.
0: Να κλέβουν λεφτά και δεν γίνεται τίποτα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς πολύ. Δηλαδή, ποιος θα με προστατεύσει εμένα?
1: Υποτίθεται αυτή είναι η δουλειά της δικαιοσύνης. Αλλά δικαιοσύνη
0: βέβαια είναι.
1: Δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Είναι και αυτή στον κόλπο.
0: Μα αυτό λέω, αυτό λέω. Εγώ θέλω. Υπάρχει κάποιος να με προστατεύσει εμένα?
1: Όχι.
0: Ωραία, άμα δεν υπάρχει κανένα να προστατεύσει μετά, τι μένει?
1: Τι μένει? Να σου πω εγώ τι μένει. Ότι η ανθρωπότητα έχει μια τελευταία ευκαιρία για εμένα, σε όλη την Ευρώπη τώρα μιλάω. Α, τους Άραβες. Αυτοί τρώνε 5 μπαλίτσες ρύζι τη μέρα και είναι εντάξει. Εδώ στην Ευρώπη έχει μάθει αλλιώς, είσαι κακομαθημένος. Μια τελευταία ευκαιρία έχει η Ευρώπη, αυτή τη στιγμή, να αντιδράσει. Έτσι. Άμα κάτσουμε στους καναπέδες με το πιτόγυρο στο χέρι και τελειώσει η φάση εκεί και δεν κάνουμε τίποτα, είμαστε καταδικασμένοι. Εγώ δεν το λέω για να τρομοκρατήσω. Έρχονται δύσκολα χρόνια που θα είμαστε όμοιροι σε ένα καθεστώς ψηφιακό.
0: Γρηγόρη, ας πω λέω κάτι. Από τη μία, με ενοχλεί πολύ αυτή η κατηγορία ανθρώπων. Για τους αγρότες μιλάω και όχι με ενοχλεί προσωπικά. Οι αγρότες, καλός ή κακός, δώσανε ένα φρικτό ποσοστό στις προηγούμενες εκλογές σε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να τους καταλάβουν. Τώρα, με όλα αυτά που γίνονται, που τους κλέψαν τα λεφτά, που τους σκοτώνουν τα ζώα, που δεν κάνουν τίποτα απολύτως για τις ασθένειες τώρα των ζώων τους και ξέρουμε πολύ καλά όλοι για ποιο λόγο γίνεται, να μην το συζητήσουμε περαιτέρω, θα χάσουμε πολύ χρόνο. Οι αγρότες όμως τους δίνουν κάτι. Πάντα όταν λέγανε ότι θα κάνουν κάτι, το κάνανε. Και βλέπω και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που επίσης και εκεί επιχειρούν να τους σκοτώσουν τα ζώα, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τι γίνεται. Σκοτώνουν τα ζώα για να υπάρξουν μονοπόλια από Μερκοσούρ, όλα καλά. Τα δικά σου τα ζώα είναι άρρωστα όμως, Έλληνα και Γάλε και Σουηδέ και Νορβηγέ. Στην Αργεντινή και στη Βραζιλία είναι όλα καλά εκεί πέρα, Μερκοσούρ, όλα καλά, παιδιά εκεί. Εγώ έχω μία ελπίδα, όχι για να τα κάνουν όλα αυτοί εδώ, για να ξεκινήσει από εκεί, από τους αγρότες.
1: Ποιους, από τους αγρότες?
0: Αλλά και με αυτούς φοβάμαι πάρα πολύ.
1: Ποιους αγρότες?
0: Μπράβο, γιατί έχουν αποδείξει ότι αν τους δώσουν αυτά που ζητήσουν, την επόμενη μέρα έχουν φύγει.
1: Ωραία, σου φέρω.
0: Δεν βλέπουν δηλαδή πιο μακριά.
1: Ωραία, άκου τώρα, δηλαδή το ανέφερες. Θα σου το πω. Άκου. Δύο μήνες ήταν στον δρόμο οι αγρότες.
0: Ναι.
1: Με βαρέλια, με φωτιές που εγώ τους παραδεχόμουν.
0: Εννοείται τους παραδεχόμαστε. Εννοείται.
1: Τους είπα, μπράβο, είμαι μαζί σας. Τέτοια πήγα από τα μπλόκα. Πήγαν και άλλοι άνθρωποι από τα μπλόκα. Δεν πήγα μόνο εγώ, πήγε πολλοί κόσμος. Αλλά δύο μήνες ήταν στον δρόμο, τους έγραψαν εκεί που δεν πιάνει το μελάνι.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή φάνηξε τι γίνεται. Ο ένας είναι υποψήφιος με τον Σαμαρά, ο αγροτοπατέρας. Ο άλλος είναι υποψήφιος με τον Τσίπρα. Ο άλλος είναι υποψήφιος με άλλα κόμματα τέλος πάντων. Και πάνε για να πάρουν μια καρεκλίτσα. Και να σώσουν τον εαυτό τους. Αυτό κάνουνε. Και να σε πω κάτι, οι συνδικαλιστές στους αγρότες που τους δίνουν οδηγίες στο τι θα κάνουμε, πώς θα κινηθούμε, οι οργανωτές, να σου το πω έτσι απλά, ήταν νεοδημοκράτες. Εγώ πήγα και τους συνάντησα εκεί να βγουν στο ραδιόφωνο.
0: Ισχύει.
1: Και
0: ισχύει.
1: Μου λέγανε, ναι, αλλά ο Μητσοτήν, ναι, ρε φίλε, έχει καταστρέψει στον μπλόκο. Και μου μιλάς για τη Νέα Δημοκρατία. Έχω παραδείγματα να σε βάλω να τους ακούσεις που βγαίνουν στον αέρα.
0: Δεν χρειάζεται. Εκτός ότι σε άκουγα.
1: Ό,τι και αν γίνει, λέει, θα είμαι Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, ναι, τους είδα και στην τηλεόραση με τις κάρτες Νέας Δημοκρατίας.
1: Φίλε, ναι, είναι δυνατόν.
0: Ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι ενώ από τη μία τους εκτιμάω πάρα πολύ, από την άλλη είναι αυτό εδώ το ριζωμένο, αυτό το πω Παναγία μου, αυτό εδώ από το 70 και 80 εκεί τις καλές ημέρες, δεν αντιλέγω, καλές ημέρες.
1: Γουστάρες εκεί με Πασόκ.
0: Εγώ τι γουστάρα, εγώ δεν πέρα, πολύ λίγο πρόλαβα.
1: Πόσο χρονών ήσουν τότε που μοίραζαν λεφτά, πες. Τώρα εδώ θα γίνει χαμός.
0: Εγώ το μαγαζί μου το άνοιξε 21 χρονών.
1: Πότε έπαιρνες λεφτά από το Πασό και πήγαινες στα μπουζούκια, πες μου.
0: Εγώ.
1: Δεν τα πρόλαβες.
0: Δεν τα πρόλαβες. Είσαι τρελός. Εγώ, παιδιά, πρόλαβα 5 καλά χρόνια, τα οποία ευτυχώς απλά ξεχρέωσα αυτά που είχα δανειστεί για να ανοίξω το μαγαζί μου.
1: Ναι.
0: Και μετά ξεκίνησαν οι σφαλιάρες. Από το 2010 και μετά, μόνο σφαλιάρα για τον ελεύθερο επαγγελματία.
1: Να σου πω κάτι για εκείνα τα χρόνια. Επειδή πολλές φορές κατηγορούμε. Ο κόσμος έπεσε σε παγίδα.
0: Εννοείται.
1: Φίλε, ποιος θα σου έδινε λεφτά και δεν θα τα έπαιρνες? Όλοι τα πήραν τα λεφτά, κάναν τα γούστα τους τέτοια. Πού να καταλάβουν τώρα ότι αυτό μελλοντικά θα τους χρεώσει εντελώς και θα καταστραφεί όλο ό,τι
0: έχει. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι ακόμα, Γρηγόρη, που πίνουν νερό στην υγειά του,
1: ναι,
0: του Ανδρέα Παπανδρέου και δεν κατάλαβαν ότι αυτός μας χρέωσε.
1: Ναι,
0: ναι, αυτό μας χρέωσε.
1: Και επίσης πρέπει να πούμε, γιατί αναφέραμε και τα μνημόνια, ότι η Ελλάδα έφτασε σε ένα σημείο να χρειαστεί μνημόνιο. Γιατί? Γιατί αυτοί πριν από το μνημόνιο καταχρέωσαν την Ελλάδα.
0: Άντε,
1: και μετά η Ελλάδα χρειαζόταν δανεικά.
0: Άντε,
1: δηλαδή δεν κατηγορούμε αυτούς που φτάσαν την Ελλάδα στο σημείο να χρειάζεται δανεικά λεφτά. Γιατί αυτό έγινε.
0: Έτσι.
1: Χρειαζόμασταν δανεικά λεφτά. Ήτανε μια παγίδα λοιπόν. Ήρθανε Σιμίτης, Παπανδρέου, όλοι αυτοί μοιράσαν το χρήμα στους Έλληνες με κάτι δανειάκια, με τέτοια. Τους βάλανε στο τρυπάκι. Τους καταχρέωσαν και την Ελλάδα.
0: Έτσι.
1: Και μετά η Ελλάδα χρειαζόταν δανεικά. Και πήγαμε και πήραμε δανεικά.
0: Και τώρα έρχονται όλα τα fans, χωρίς ελληνικό αφημί, που κανείς δεν ξέρει ποιος είναι από πίσω, και παίρνουν τα σπίτια. Καθόλου παράνομο αυτό εδώ. Άλλο αυτό εδώ. Καθόλου παράνομο. Sorry, θέλω να πήγα σε άλλο θέμα, αλλά.
1: Ναι. Όχι, παντού θα πάω.
0: Ναι, αυτό που γίνεται, παιδιά, μπορεί να το εξηγήσει κάποιος. Ποιοι είναι τα fans? Ποιοι είναι?
1: Να σου πω.
0: Ποιοι είναι?
1: Θες να σου πω?
0: Ρε, δεν έχουν ελληνικό αφημί.
1: Θα σου πω εγώ ποιοι είναι.
0: Ρε, παίρνουν τα σπίτια του κόσμου.
1: Θα σου πω εγώ ποιοι είναι, θέλεις?
0: Ναι, άκουσε, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είμαστε εγώ και εσύ δύο άνθρωποι και έχουμε από 100.000 ευρώ. Πάμε στη Σιγκαπούρη Και λέμε, θα κάνουμε ένα επενδυτικό ταμείο. Φάντα αυτό είναι. Επενδυτικό ταμείο. Ναι. Βάζουμε και οι δύο 100 χιλιάρικα και λέμε. Στη Σιγκαπούρη, γιατί στη Σιγκαπούρη. Γιατί οι Σιγκαπούροι δεν μας δώσουν τα στοιχεία ποιος είναι σε αυτό το επενδυτικό ταμείο. Έτσι. Και από τη Σιγκαπούρη υπάρχει θηγατρική στο Κουβέιτ και πάει έτσι ένα σύστημα μπαμπούσκα με τις εταιρείες για να μην ανακαλύψουν ποτέ ποιοι είναι πίσω από τα επενδυτικά ταμεία. Και έρχεται αυτό το επενδυτικό ταμείο, σαν ξένο στην Ελλάδα, χωρίς να έχει μπροστινό, δηλαδή χωρίς να έχει έναν άνθρωπο που θα πάει στην εφορία, χωρίς να έχει κανέναν, χωρίς να έχει αφημί όπως λες και τι κάνει. Αγοράζει σπίτια. Και εγώ σου λέω ότι πίσω από αυτά τα επενδυτικά ταμεία κρύβονται οι ίδιοι πολιτικοί και οι ίδιοι συνεργάτες της κυβέρνησης, οι οποίοι ασκούν συγκεκριμένη πολιτική από τη μία με το ρόλο που έχουν μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο και από την άλλη, σαν επιχειρηματίες, έρχονται και εξαγοράζουν τα ακίνητα του φτωχοποιημένου λαού. Απλό πράγμα.
0: Ωραία. Αυτό εδώ. Μια που μιλάμε για τα σπίτια των πολιτικών που έχουν βγει στο πόθεν έσχες, που και αυτό εδώ πάλι είναι πολύ σχετικό μετά την τροπολογία που κάνανε με χρυσό και έργα τέχνης που μπορούν να αποκρύψουν πάρα πολύ εύκολα τεράστια ποσά, ό,τι θέλουν δηλώνουν δηλαδή, αλλά τα ακίνητα τουλάχιστον φαίνονται. Γιατί κάποιος μπαίνει με δύο σπίτια και τώρα έχει 30, 40... τα οποία τα οποία κιόλας δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει με τον μισθό του.
1: Και με το ποθεν έσχεις του.
0: Ναι, αυτό εδώ το ελέγχει κανένας. Ναι.
1: Εδώ άλλος έχει 133 σπίτια, ρε Φάνη.
0: Καλά, ναι.
1: Εδώ πιάσαν τον Άδωνη, να έχει 300 χιλιάρικα, αν θυμάμαι καλά το ποσό στο λογαριασμό του, και λέει να διευκρίνεις.
0: Αδιευκρίνιστο. Και μπήκε στο αρχείο.
1: Ναι. Εσένα σε βρούμε 300 χιλιάρικα στο λογαριασμό σου και πει ότι η παιδιά είναι αδιευκρίνιστα. Θα σε πούνε εντάξει, όλα καλά.
0: Ναι, ρε, σίγουρα, ναι.
1: Για να ξέρω δηλαδή, άμα είναι έτσι. Να καταλάβω.
0: Γρηγόρη, δυστυχώς είμαι σε αυτή τη φάση που έχουμε φτάσει. Θεωρώ ότι οι νόμοι είναι μόνο για τους φτωχούς. Μόνο για τους φτωχούς. Δυστυχώς εδώ είμαστε. Είμαστε στο μεσαίωνα, πραγματικά. Είμαστε στο μεσαίωνα. Δηλαδή, η αυλική, ο βασιλιάς και η αυλική του που κάνουν ό,τι γουστάρουν και όλοι οι υπόλοιποι που για τους υπόλοιπους υπάρχει ο νόμος που έχει εκλέξει η αυλή. Δεν βλέπω κάπως σωτηρία σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μετά θα μας πούνε ότι παρακινούμε σε βία. Αλλά όταν φτάνεις σε αυτό το σημείο, δεν απομένει πραγματικά τίποτα άλλο.
1: Για όλα υπάρχει όμως η δικλίδα ασφαλείας, βλέπεις, που θα σας προστατέψει. Γιατί είναι έτσι στημένο αυτό το σύστημα, πρέπει να κινηθείς έξυπνα και να μην μπαίνεις σε αυτές τις παγίδες τις παρορμητικές. Γιατί θα σε βάλουν μέσα, γιατί θα σου πούνε ότι είσαι αυτό, ότι
0: είσαι
1: αυτό.
0: Εννοείται.
1: Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση τώρα που το ανέφερες αυτό όμως. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Βλέπεις όταν ο κόσμος είναι ενωμένος, γιατί υπάρχουν και παράγοντες που διχάζουν. Όταν ο κόσμος είναι ενωμένος και κινητοποιείται με το σωστό τρόπο. Τι καλά πιέζονται οι κυβερνήσεις και κάνουν αυτά που πρέπει.
0: Βέβαια.
1: Βλέπεις τι ωραία γίνεται. Στο εξωτερικό πιο συχνά. Στην Ελλάδα σπάνια μαζευόμαστε.
0: Εσύ βλέπεις πόσο εύκολα ακόμα και σε ένα τόσο τρομερό συμβάν, το οποίο κιόλας ήταν μετά από πολύ καιρό, ένιωσα πολύ περήφανος που ήμουν σε αυτή την πορεία για τα παιδιά στα Τέμπη. Πώς κατάφεραν ακόμα και τους γονείς να τους διχάσουνε, φίλε. Το κατάφεραν.
1: Φταίνε και οι γονείς.
0: Φταίνε και οι γονείς, βέβαια.
1: Γιατί εγώ τους υποστήριζα φανατικά. Φανατικά, Φάνη, υποστήριζα. Φταίνε και οι ίδιοι.
0: Κατάφεραν και. Δηλαδή. Πώς γίνεται αυτό με τον Έλληνα. Πώς γίνεται αυτό με τον Έλληνα.
1: Να σου πω κάτι. Είναι σωστό αυτό που λες. Το σύστημα έπαιξε το παιχνίδι και προσπάθησε να κάνει πολλά πράγματα. Αλλά όταν μαθαίνω εγώ ότι ο ένας πήρε το μισθό, ο άλλος του διαγράψανε τα χρέη.
0: Ναι.
1: Ο άλλος βολεύτηκε εκεί.
0: Έτσι.
1: Ο άλλος πήρε θέση.
0: Έτσι.
1: Ο άλλος το ένα, ο άλλος το άλλο. Λογικό είναι και ο άλλος ο γονέας που δεν τα θέλει όλα αυτά και τα έχει αρνηθεί να πει. Έλα, ρε αδερφέ, τώρα τι μιλάς εσύ.
0: Γρηγόρη, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει αυτό εδώ, αλλά το έχει πει κάποιος. Είχε πει ότι δεν θα υπάρξει ποτέ δημοκρατία όσο κάποιος είναι τόσο φτωχός ώστε να εξαγοραστεί και κάποιος άλλος τόσο πλούσιος ώστε να μπορεί να εξαγοράσει. Και είμαστε σε αυτή τη φάση.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή, οι κοινωνικές ανισότητες είναι τόσο μεγάλες, δηλαδή μιλάμε για χιλιόμετρα τώρα, που δεν θα έχουμε ποτέ δημοκρατία και πάντα θα υπάρχει αυτό το πράγμα, αυτός ο σπόρος που θα μπορείς τον άλλον να το ρίξεις στο μυαλουδάκι, να τον διευθύρεις.
1: Έτσι.
0: Για να το εξαγοράσεις.
1: Να σου πω όμως και κάτι ακόμα. Βλέπεις ότι μέσα από μια κινητοποίηση των τεμπών, που πήγαμε όλοι.
0: Πήγαμε,
1: και δεν είχε εκεί πέρα ούτε είμαι αριστερός, ούτε είμαι δεξιός, ούτε είμαι πατριώτης, ούτε είμαι κομμουνιστής.
0: Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Πήγαινες σαν Έλληνας πολίτης, σωστά.
0: Έτσι.
1: Ωραία. Κοίτα όμως πώς πάλι ένα πρόσωπο από το πουθενά, εμένα είναι το παράπονο μου αυτό. Από το πουθενά ένα πρόσωπο πάλι βγήκε μπροστά και όλο αυτό το κοινό που ήταν ενωμένο και πήγαινε για να διεκδικήσει δικαιοσύνη,
0: να.
1: Πήγε να το εκμεταλλευτεί για τις ψήφους. πήγε να το εκμεταλλευτεί για τις ψήφους, Φανή. Όπως έγινε και με τους οικονομικούς, όπως έγινε και σε άλλες περιπτώσεις, όπου άνθρωποι τι κάνουνε, βλέπουν ότι παίρνουν μια δημοσιότητα, βλέπουν ότι αποκτούν ένα κοινό και σου λένε αυτοί θα με βοηθήσουν να μπω στη Βουλή.
0: Να σου πω...
1: Η Βουλή, τι ακριβώς θα κάνει σε αυτό το ζήτημα, όταν βλέπεις ότι οι δικαστές, όταν βλέπεις ότι οι ανακριτές, όταν βλέπεις ότι αυτοί που είναι αρμόδιοι δεν κάνουν τη δουλειά τους.
0: Να σου πω κάτι, Γρηγόρη.
1: Ναι, αντικειμενικά την άποψή σου.
0: Ναι, αντικειμενικά. Στην φάση που είμαι και με όλα αυτά που έχω δει, χωρίς πλάκα, για εμένα οποιοδήποτε καινούριο κόμμα μπορεί να μπει στη Βουλή είναι ευπρόσδεκτο. Δηλαδή, μακριά από τα συστημικά κόμματα.
1: Συμφωνώ.
0: Οπότε, πραγματικά σου λέω, μια που μιλάμε για την Καριστιανού, δεν, εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί αυτό το πράγμα.
1: Άκουσε με, δεν μιλάμε για την Καριστιανού σαν Καριστιανού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και για το κόμμα της.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορούσε να κάνει κόμμα και να έκανε ό,τι γούσταρε. Είναι σε μια δημοκρατία υποτιθέμενη. Μπορεί ο καθένας να κάνει κόμμα και να κατέβει στις εκλογές. Το ίδιο σου πω για τον Κασιδιάρη, να κατέβει στις εκλογές.
0: Ναι.
1: Άμα θέλει κάποιος να τον ψηφίσει, να πάει να τον ψηφίσει. Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι άλλο. Το ότι υπάρχει μια κινητοποίηση μαζική από Έλληνες που είναι ενωμένοι. Και δες τώρα πώς έχει σπάσει αυτή η κινητοποίηση. Κάνε εσύ κάλεσμα τώρα, ρε Φάνη, να κατεβούμε στους δρόμους, να δούμε πόσοι θα κατεβούνε. Αυτό είναι το πρόβλημά μου εμένα. Γιατί αν δεν έκανε αυτό το κόμμα που καπέλωσε όλη την ιστορία, άκουσε το έτσι όπως το λέω.
0: Να.
1: Εγώ πιστεύω ότι ξανά σε ένα αντίστοιχο κάλεσμα, πάλι 2 εκατομμύρια θα ήμασταν. Στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Κατάλαβες πώς το θέτω.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Και εγώ σου πω το άλλο. Οκ, ναι. Αυτό που λες έγινε. Έχεις δίκιο.
1: Πάλι μας διχάσανε.
0: Και η δεύτερη πορεία είχε πολύ λιγότερο κόσμο από την πρώτη. Ισχύει αυτό εδώ. Αλλά και στην πρώτη πορεία που κατέβηκε 2 εκατομμύρια κόσμος, έγινε κάτι.
1: Άμα κατέβεις μία φορά και κάτσεις για 2-3 ώρες, δεν θα γίνει κάτι. Άμα στη Σερβία έγινε. Αντίστοιχο παράδειγμα, όπου οι Σέρβοι δεν κατέβηκαν μία φορά. Κατέβηκαν 10 και παρετήθηκε ο άλλος. Δεν άντεχε όταν κατεβαίνει τόσος κόσμος. Και κλείνουν τα μαγαζιά, κλείνει η κυκλοφορία. Όλα αυτά είναι ένα οικονομικό χτύπημα. Είναι σαν το εμπάργκο που ανέφερες πριν. Οι Σέρβοι τα κατάφεραν. Οι Έλληνες δεν τα κατάφεραν.
0: Δεν τα κατάφεραν γιατί.
1: Γιατί κάποιος πήγε να εκμεταλλευτεί, ρε φίλε.
0: Όχι μόνο αυτό εδώ, έχουμε και την νοοτροπία. Την επόμενη μέρα τα ξεχάσαμε όλα. Αφού ξέρεις πώς δουλεύουμε.
1: Ναι, αλλά άρχισε η μουρμούρα μετά. Γι' αυτό τέλος πάντων, δεν θα σταθώ σε αυτό το πράγμα μόνο, γιατί πριν ανέφερες τους αγρότες και ήθελα να σου πω ότι ένας ενωμένος λαός, ο οποίος έχει στόχο, μπορεί να τον καταφέρει όταν δεν παρουσιάζονται άνθρωποι οι οποίοι τον διχάζουν. Εγώ είμαι κόντρα στη διχόνοια.
0: Έτσι.
1: Είμαι υπέρ της ενότητας.
0: Εννοείται.
1: Όποιος και αν είναι απέναντι στη.
0: Όποτε έχω διαφωνήσει, μαλώσει, ας το πω έτσι, σε εισαγωγικά, είναι για αυτό το πράγμα. Λέω, πώς επιτρέπεται, γιατί. Εσύ το επιτρέπεις αυτό εδώ. Δηλαδή, άμα δεν έχεις κριτική ικανότητα για να δεις τι κάνουνε. Και λέω, πώς επιτρέπεται να σας διχάζουνε. Δηλαδή, είναι καθαρά θέμα νοημοσύνης για μένα. Όταν ο άλλος καταφέρνει να σε διχάσει, σημαίνει ότι είναι καλύτερος από σένα ή πιο έξυπνος. Αφού το κατάφερε, αν ήμασταν όλοι και τα βάζαμε κάτω και λέγαμε, όπα ρε φίλε, ένα και ένα κάνουν δύο. Τι γίνεται εδώ πέρα, αυτοί εδώ πάνε να μας κάνουν αυτό εδώ. Γιατί στο COVID τι είχε γίνει. Τι είχε γίνει στο COVID, σκοτωνόμασταν μεταξύ μας και καθόμουν εγώ και τους έλεγα, δεν είμαι εγώ ρε οχθρός σου.
1: Έτσι.
0: Δεν είμαι εγώ οχθρός σου, επειδή δεν εμβολιάστηκα.
1: Έτσι.
0: Και εσύ εμβολιάστηκες. Και δεν σου λέω, βλέπεις λέω, τι μας έχουν κάνει. Με βλέπεις εμένα στον δρόμο και με δείχνεις, λέω ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω, στο κάνανε οι άλλοι, λέω. Δεν το κάνεις μόνο
1: σου.
0: Αυτό. Άρα, από εμάς είναι το πρόβλημα, όσο τους το επιτρέπουμε, αυτό θα γίνεται.
1: Άρα και πώς θα αποκτήσουμε αντίληψη για να μπορούμε να πηγαίνουμε κόντρα στο σύστημα. Μόνο ακούγοντας την εκπομπή μου, δεν γίνεται, αδερφέ.
0: Γρηγόρη, ας πω λέω κάτι, το λέω τώρα και στους ακροατές σου. Πραγματικά, παιδιά, δεν θα πω είστε η τελευταία ελπίδα, αλλά είστε σίγουρα μία ελπίδα για την Ελλάδα που έχετε επιλέξει να ακούτε το Focus γενικότερα και τον Γρηγόρη, το φίλο μου εννοείται, γιατί αυτά που λέει ο Γρηγόρης θα τα ακούστε στο 1% των καναλιών.
1: Η αφύπνιση είναι.
0: Ναι, οπότε για να ακούτε Focus σημαίνει ότι κάτι γίνεται δηλαδή στο τρακαλάκι σας και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό εδώ.
1: Ξέρεις τι πιστεύω ακόμα, γιατί έχουμε και λίγο χρόνο, ότι πρέπει να επενδύσουμε, το λέω σε κάθε καλεσμένο αυτό, Φάνη, και επειδή είσαι άνθρωπος έξυπνος, πρέπει να επενδύσουμε, ρε φίλε, στον κλάδο της παιδείας. Να μπορεί ο Έλληνας επιτέλους να μάθει να σκέφτεται, να μάθει την ιστορία του, να μάθει το πώς έχουν τα πράγματα.
0: Επένδυσαν άλλοι και στον Γρηγόρη, μια χωρέστε τα ιδιωτικά. Έρχονται τώρα, μια χωρέστε.
1: Ναι, έρχονται τα ιδιωτικά.
0: Έρχονται. Επένδυσαν άλλοι για σένα.
1: Εγώ όμως δεν μιλάω γι' αυτό μόνο. Ειλικρινά θεωρώ ότι στη σχολική ύλη θα έπρεπε να μπουν πράγματα και μαθήματα και διάφορα βιβλία και γενικά να εμπλουτίσουμε αυτή την κατάσταση, ώστε τι, οι νέες γενιές, τουλάχιστον οι νέες γενιές, αύριο μεθαύριο, ρε αδερφέ, να αλλάξουν την κατάσταση. Γιατί το λέω αυτό. Βλέπω για παράδειγμα αυτό με τον Τούρκο. Και αυτό το λέω συχνά. Ο Τούρκος τώρα τι κάνει. Περνάει στα σχολικά, στη σχολική ύλη, τη γαλάζια πατρίδα. Να. Γιατί το κάνει αυτό. Επενδύει στο μέλλον. Σου λέει όταν αυτά τα παιδάκια θα γίνουν 30 χρονών, θα λένε ότι τους ανήκει το Μεσό Αιγαίο, τα νησιά όλα. Και άντε εσύ να τους πεις μετά που το μαθαίνουν από μωρά ότι δεν είναι έτσι.
0: Ισχύει.
1: Εδώ στην Ελλάδα κάνουμε κάτι αντίστοιχο, όχι.
0: Εδώ μπορεί να διαγράφουμε για την ιστορία μας. Δεν ξέρω. Έχω μείνει και λίγο πίσω. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Λοιπόν, επειδή έχουμε 5 λεπτά, ένα τελευταίο σχόλιο για όλους αυτούς τους ξένους επενδυτές που έρχονται εδώ πέρα χωρίς να δικαιολογούν και αυτοί από πού βρίσκουν τα λεφτά. Με μαύρο χρήμα. Ένας με μαύρο χρήμα, άλλος. Τούρκοι, Σέρβοι, Ισραηλινοί, όλοι μέσα στην Ελλάδα και Γιούργια, αγοράστε ό,τι βρείτε. Πώς του βλέπεις την κατάσταση αυτή, μέχρι πού θα φτάσει. Τα οποία τα κάνουν και τουριστικά καταλήμματα και τα κέρδη τα πηγαίνουν στις χώρες
0: τους. Καλά, εννοείται αυτό εδώ. Δεν σου πω κάτι. Δεν πάμε μακριά. Για δες λίγο τους Αλβανούς, τους γειτονές μας. Είναι οι άνθρωποι 2 μήνες έξω και διαδηλώνουν γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο που είπες.
1: Μπράβο τους.
0: Και μπράβο τους, εννοείται. Μας έχουν βάλει τα γυαλιά. Εμείς για ακόμη μια φορά φρέντο εσπρέσο και όλα καλά.
1: Και άραγμα.
0: Γενικότερα στην Ελλάδα δυστυχώς έχουμε φτάσει στη. Βέβαια, μας φτάσαμε στο σημείο, έτσι. Είμαστε τόσο εξαθλειωμένοι που είναι όλα προς πώληση. Και αυτό θέλανε να κάνουν, Γρηγόρη. Είναι όλα προς πώληση. Στεναχωριέμαι πάρα πολύ γι' αυτό εδώ. Είναι πολύ λίγοι αυτοί που μπορούν να επιλέξουν πού θα πουλήσουν. Και φυσικά δεν υπάρχει καμιά μέρη από το κράτος για να προστατεύσει.
1: Τουλάχιστον κάτι.
0: Κάτι. Δεν έχει μείνει τίποτα. Όποιος έχει λεφτά. Μπορεί να έρθει και να αγοράσει πραγματικά όλη την Ελλάδα, φίλε.
1: Άρα στην ουσία η Ελλάδα μελλοντικά, έτσι όπως το βλέπω να έρχεται, θα είναι μια περιοχή στην οποία θα υπάρχουν τουριστικά καταλήματα, θα υπάρχουν επιχειρήσεις από ξένους ομίλους οι οποίοι θα εκμεταλλεύονται αυτόν τον ευλογημένο τόπο και οι Έλληνες.
0: Θα είμαστε σερβιτόροι.
1: Θα είναι σερβιτόροι.
0: Ναι, εννοείται, τι νόμιζες.
1: Θα είναι αυτοί που δουλεύουν σκληρά καθημερινά για να έχουν οι άλλοι κέρδη.
0: Και όταν έρθουν όλοι αυτοί που λες, θα κόψουν και τα δώρα στο ιδιωτικό τομέα.
1: Ναι,
0: γιατί δεν του ενοχλούν τότε.
1: Ναι.
0: Τώρα που τα πληρώνει ο μικρομεσαίος, δεν του ενοχλούν. Όχι, όλα καλά είναι.
1: Έτσι και να σου πω κάτι. Ο μόνος που φορολογείται, αυτό να το ακούσει και ο κόσμος, ο μόνος που φορολογείται τόσο σκληρά είναι ο Έλληνας πολίτης.
0: Έτσι.
1: Εφοπλιστές, μεγαλοεπιχειρηματίες, ξένοι όμιλοι, τέτοια πρεσβείες. Η φορολογία είναι διαφορετική.
0: Ωραία. Εδώ ακούσαμε και τον αναβαλλόμενο φόρο στις τράπεζες τώρα. Που τους δώσαμε 56 δισεκατομμύρια και τώρα από τα κέρδη τους παίρνουν τα σπίτια του κόσμου.
1: Και έρχεται και ανακεφαλαιοποίηση. Γράψτε αυτό. Πάλι θα τις κάνουμε την ανακεφαλαιοποίηση. Το ίδιο πράγμα. Γράψτε το.
0: Αφού έχουμε λεφτά, Γρηγόρη, έχουμε κι άλλα.
1: Στοχεύουν τις τράπεζές τους για να πάρουν τα λεφτά μας.
0: Ποιος είπε ότι όσοι έχουν 1000 ευρώ αποταμίευσης στο λογαριασμό τους έχουν και 50.000 κάτω από μαξιλάρι, ποιος το είπε?
1: Δεν θυμάμαι. Λένε τόσες αρλούμπες καθημερινά.
0: Ναι. Εκτός πραγματικότητας. Εκτός πραγματικότητας.
1: Και να σε πω και κάτι τελευταίο τώρα, επειδή είναι σημαντικό γι' αυτό. Δες λίγο κάτι πρόσωπα τα οποία κυβερνούν την Ελλάδα. Τι να πάρεις, τη Βούλτευση, να πάρεις τον Άδωνη, να πάρεις τον Χατζηδάκη, το Μητσοτάκη, ποιον θες να πάρουμε. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που πρέπει να κυβερνούν μια χώρα. Δηλαδή είναι να τρελαίνες.
0: Είμαι εξοργισμένος από το ύφος τους, φίλε. Και πρέπει να είναι όλοι οι Έλληνες εξοργισμένοι από το ύφος τους.
1: Πραγματικά.
0: Είναι θράσος, είναι αλαζονία. Δηλαδή πλέον έχει ξεφύγει. Δηλαδή το έχουν πάει, βλέπουν ότι το έχουν χάσει και το έχουν πάει τώρα φουλ επίθεση. Δηλαδή πλέον προσπαθούν να μας επιβάλλουν να είμαστε χαρούμενοι. Όχι, θα είστε χαρούμενοι. Είναι όλα τέλεια και δεν θα μιλήσεις. Είναι τέλεια.
1: Kim Jong-un. Εκεί θα καταλήξουμε.
0: Έχει ξεφύγει η κατάσταση, παιδιά. Έχει ξεφύγει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φανή.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Γρηγόρη,
1: τους
0: ακροατές που με ανέχτηκαν.
1: Που σε ανέχτηκαν. Όποτε μας θυμάσαι, θα σε ανέχονται. Τι να κάνουμε τώρα, δεν γίνεται κι αλλιώς. Λοιπόν, Θεοφάνης Παπαχαρίτου, live από το στούντιο του Focus FM 103,6. Για όλους εσάς εκεί πέρα έξω, θεωρώ ότι μάθαμε πραγματάκια, συζητήσαμε πραγματάκια, τον ευχαριστούμε πολύ. Είναι πάντα ευπρόσδεκτος να έρθει εδώ πέρα και να πει όσα σκέφτεται, γιατί τουλάχιστον ο Φάνης σκέφτεται, σε αντίθεση με άλλους. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1:00 με 4:00, Γρηγόρης Σερέτης. Τα λέμε αύριο, ραντεβού στη 1:00. Πίξ Λαξ, πούλαμε. Αφού μας πουλήσαν, τι να κάνουμε.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία έπειτα από αναφορά για καπνούς και αέρια στον χώρο των εργασιών κατεδάφισης του θεάτρου Μπάτμιντον στο πάρκο Γουδί. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο εργάτες ιδιωτικού συνεργείου έχασαν τις αισθήσεις τους εξαιτίας της εισπνοής επικίνδυνων αναθυμιάσεων. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις για την παροχή βοηθειών και τη διερεύνηση των συνδικών του ατυχήματος. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 27χρονος καθομολογίαν δράστης ιερής δολοφονίας της 25χρονης Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα. Η ιατροδικαστική έκθεση περιγράφει μια κανονική σφαγή με πολλαπλές μαχαιριές, διαλύοντας τα σαθρά προσχήματα του δράστη περιθωλωμένου μυαλού και οικονομικών διαφορών. Το μέγεθος της αποστροφής για την πρωτοφανή κτηνοδία αποτυπώθηκε και στα δικαστήρια, όπου οι τοπικοί δικηγόροι αρνούνται αρχικά να αναλάβουν την υπεράσπισή του, αφήνοντας τον δράστη αντιμέτωπο με το βαρύ κατηγορητήριο και την κοινωνική κατακραυγή. Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των καυσίμων στην Αντλία, με τη μέση τιμή αμόλυβδης και ντίζελ να καθυλώνονται στα 2,20 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ώρα, στα δηληστήρια καταγράφεται αποκλιμάκωση 7 λεπτών στο πετρέλαιο κίνησης τις τελευταίες μέρες, εγείροντας εύλογα ερωτήματα για το πότε και αν η μείωση θα περάσει στους καταναλωτές. Αντίθετα, η αμόλυβδη επιμένει ανωδικά, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης εκτιμάται ήδη στα δυσβάσταχτα 1,95 ευρώ εν ώψη Οκτωβρίου. Κρυφές και παράνομες πράξεις πρασμαφαίρεσης ακόμη και τα Σαββατοκύριακα, αποκάλυψε η νομική σύμβουλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Κατερίνα Φραγκάκη για το ιατρείο της Καρνεάδου, όπου κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του μηχανήματος, καταγράφηκαν επεμβάσεις εκτός ωραρίου και χωρίς καμία έγκριση. Η νομική σύμβουλος κατήγγειλε ευθεία απόπειρα εξαπάτησης του Συλλόγου από τους δύο γιατρούς, υπογραμμίζοντας πως γνώριζαν πλήρως τον παράνομο χαρακτήρα των ενεργειών τους. Παγκόσμιο συναγερμό προκαλεί η παραβίαση κυβερνητικού συστήματος από αυτόνομο πράκτορα τεχνητής νοημοσύνης της OpenAI στην Αυστραλία. Το μοντέλο, αναζητώντας στοιχεία δαπανών στο ασφαλιστικό σύστημα Medicare, παρέκαμψε τεχνικούς περιορισμούς και απέκτησε πρόσβαση σε μη δημόσια στατιστικά αρχεία, χωρίς πάντως να διαρρεύσουν προσωπικά δεδομένα ασθενών. Ο πρωθυπουργός Άντωνι Αλμπανέζη κατήγγειλε στον διευθύνων σύμβουλο της OpenAI ότι η τρίμηνη καθυστέρηση ενημέρωσης ήταν απαράδεκτη, συγκροτώντας ειδική ομάδα έρευνας για την αξιολόγηση των δικλείδων κυβερνοασφάλειας απέναντι στην αυτόνομη τεχνητή νοημοσύνη. Γενικά αίθριος και ηλιόλουστος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική, με απόλυτη ηλιοφάνεια και καθαρό ουρανό σε ολόκληρο τον εκανοπέδιο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς, εντάσσεως 2 με 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο το μεσημέρι, φτάνοντας στο κέντρο της Αθήνας τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
0: Χωρίς μάχη δεν κατακτάς το σύστημα. Μάχη λοιπόν στους 99,8 στα FM.
3: Ενημέρωση για αλλαγή προγράμματος. Κάθε μέρα, 5 με 6 το απόγευμα, ραδιομακελάριδες. 4 με 7 το Σάββατο, ραδιομακελάριδες. Κυρίες και κύριοι, είναι η φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή για την αλήθεια. Γιατί αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
4: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
6: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
7: Εντάξει.
8: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
9: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
10: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη. ότι να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι, έτσι, και να χρωστάω.
11: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη, να εξαιρετούν.
12: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
13: Δύσκολη.
12: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
14: Δεν το θεωρούμε φυσιολογικό. Δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
15: Ο αδερφός της.
16: Ο αδερφός της. Ο Αντώνης.
15: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
17: Μαύρε, αλήτη, παλιάνθρωπε, πρέπει να τη στα κατώρα σου. Τότε θα σε σκοτώσω,
16: αλλά δεν είναι. Λία, σε παρακαλώ.
17: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που έχει ξαναμορφωθεί, ξαναμορφώθηκε, που κάνει ακού τι βλακίε αυτού, διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβε. Τώρα τα πάω πάνω.

0: Ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυψαν σε ορισμένες θέσεις, έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
1: Είτε ποτέ, είτε χάρπαστοι, οι αναλφάβητοι, οι απέδευτοι.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8 Δευτέρα ως Παρασκευή 4 με 5. Έχει τρελάνει κόσμο. Γαβλίος Χαλκιώτης στο μικρόφωνο, Θοδωρής Μπαρμπαρής στον ήχο. Πάμε. Έχει!

Σήμερα θα κάνουμε μια λίγο διαφορετική εκπομπή. Σήμερα θα μιλήσουμε κοινωνικά. Εγώ λέγομαι Γαβρίλος Χαρλιώτης, οικονομικός συμβούλος και ασχολούμαι με τη διαχείριση χρέους από τράπεζες φαν και από ρυθμίσεις σε δημόσιες οφειλές. Νέος εξοδικαστικός από σήμερα ξεκινάει πολύ δυνατός. Δίνει δυνατότητα της κυρίας κατοικίας στην προστασία υπό προϋποθέσεις. Εκποίηση των λοιπόν ακίνητων περιουσιών. Λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κυρίας κατοικίας για τον υπολογισμό της ρύθμισης για αυτούς που αν και εφόσον επιθυμούν. Περισσότερες επιλογές βγάζει πιο βιώσιμη λύση. Ένταξη στις οφειλές αυτές με μήνυμο ποσό εισαγωγής 5.000 ευρώ. 240 δόσεις για τις δημόσιες οφειλές. Τράπεζες και σέρβις μέχρι 420 δόσεις και 180 δόσεις για νομικά πρόσωπα χωρίς ιδιαίτερα προνόμια. Ad hoc μιλάει για κούρεμα βασικής οφειλής περίπου μέχρι και το 75%, των προσαυξήσεων 85% και το λοιπόν προστήμων 95%. Αυτά λέει ο νόμος. Λοιπόν, μνημονεύει και κάποιες και κάποια κουρέματα. 80% της βασικής οφειλής, 100% των τόκων προσαυξήσεων. Αυτό είναι αν και εφόσον. Ένα επιτόκιο μέσω σταθμικά στο 30% και μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτό το εργαλείο για αναστολή πλησιριασμών. Άρα όλοι εσείς που είχατε απορριπτική στους παλιούς εξοδικαστικούς, με λίγα λόγια δεν είχατε πάει καλά, υπάρχει δυνατότητα να τα ξαναδούμε όλα αυτά από την αρχή και τις δημόσιες οφειλές που είναι πολύ σημαντικό.

0: Επαναλαμβάνω, νέος εξοδικαστικός για όλους εσάς που δεν έχετε ρυθμίσει σωστά, χάσατε τις ρυθμίσεις σας. Όποιο πρόβλημα και να υπάρχει, μπορούμε να το ξαναδούμε. Πολύ σημαντικό. Βλέπουμε και τις δημόσιες οφειλές που δεν μπορούσαμε να τις δούμε. Έχουμε πολλά εργαλεία και νέα εργαλεία. Έχουμε και το πτωχευτικό που μπορούμε να ετηθούμε διαγραφή μέχρι και όλου του ποσού. Με ακίνητη περιουσία και χωρίς ακίνητη περιουσία έχουμε πάρα πολλά εργαλεία. Εσείς απλά καλέστε στο 210-49-64-569 να ενημερωθείτε για την δική σας υπόθεση. 210-49-64-569, αλλάζουν όλα από σήμερα προς το καλό, κατά την άποψη δική μου. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγκυμένο αποτέλεσμα. Δύο νέους πληστηριασμούς σταματήσαμε, ο ένας χωρίς προκαταβολή και ένας με ελάχιστη προκαταβολή. Λοιπόν, θα ανοίξω και τα τηλέφωνα 2-17-18-000. 2-17-18-000. Αν έχετε και εσείς δική σας υπόθεση και θέλετε να τη συζητήσουμε εδώ χωρίς κανένα πρόβλημα, βγείτε και μπείτε το πρόβλημά σας. Πάμε να δούμε τι γίνεται όμως στην κοινωνία και θα επαναρθούμε με τις ρυθμίσεις. 2-17-18-000 για όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα μπορούμε να ρυθμίσουμε προνομιακά, να προσπαθήσουμε. Πάμε!
1: Μια τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-569. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Πάμε να ακούσουμε λίγο τις προεκλογικές εξαγγελίες.

0: Πάμε να ακούσουμε τώρα για την παιδεία ποιο είναι το πρόγραμμα. Το ίδιο θέλω, θέλω το θα, το ίδιο, το πάμε, το ίδιο, Μπαρμπαρίτς. Πάμε για την παιδεία. Ποιο πρόβλημα, πάμε.
1: Λόγια και από πράξεις τίποτα. Όλο θα κι όλο υπόσχεσαι πολλά. Σαν πολίτικος καριέρα θα κάνεις κανονικά. Όλο θα.
0: Πάμε για την υγεία.

Η οικονομία ανεβαίνει, εσύ το νιώθεις. 18 με 19 Σεπτεμβρίου, οίκη αξιολόγησης, μας ανέβασαν προστολιπτική βαθμίδα, θετικά όλα. Παράλληλα, η ενεργειακή ακρίβεια και τα καύσιμα παραμένουν στην πρώτη γραμμή της πολιτικής αντιπαρέθεσης. Πάμε λοιπόν. Θα σας πω δύο αλήθειες που μπορεί να ισχύουν ταυτόχρονα. Η Ελλάδα παίρνει καλύτερη αξιολόγηση από τους διεθνείς οίκους και την ίδια ώρα ένας άνθρωπος μπορεί να πηγαίνει στο βενζινάδικο, σούπερ μάρκετ και το ταμείο του μήνα και να λέει: εγώ στην ανάπτυξη, πού ακριβώς έχω υπολογιστεί. Θέλω εσάς, σε σχέση με πέρσι, ζείτε καλύτερα, το ίδιο ή χειρότερα. Και πού το βλέπετε, στην τσέπη σας. Ο λογαριασμός της πραγματικής ζωής. Παίρνεις περισσότερα, ζεις καλύτερα. Εδώ μιλάμε ότι γίνεται ώρα να δεις. Συγχαρητήρια. Αναβαθμίσεις. Η Ελλάδα είναι παράδειγμα οικονομίας. Εσείς το νιώθετε. 2-17-18.000. 2-17-18.000. 2-17-18.000. Νιώσατε τα πολύ θετικά νέα της οικονομίας από τις δύο πολύ καλές αναγνωρίσεις από οίκους αξιολόγησης. Μούντις. Λοιπόν, πάμε πάρα πολύ καλά. Αναβαθμίσεις, αξιολογήσεις. Στο πέραμα ο Κυρμίτσος με 600 τι λέει. Η κυρία Μαρία στον Κορυδαλό με 800 τι λέει. Έχω κάνει κάτι σχεδιάκι να σας πω αν προλάβουμε σήμερα. Τι μπορεί να κάνει ένας που παίρνει ένα χιλιαρικάκι. Τι μπορεί να κάνει όλα αυτά. Και σήμερα μην ξεχνάμε. Σήμερα είναι Δευτέρα. Όλα τα νέα στον αέρα. 8 η ώρα όλες τις πλατφόρμες. Γίνεται το κουτρούλι το πανηγύρι. Πάμε. 8 ώρες πλατφόρμες και μην ξεχάσετε να δείτε παράλληλα και το Αλέκτορα μαζί παράλληλα τα κάνετε, που θα δείξουμε και νέα κουρέματα. Δύο πληστηριασμούς σταματήσαμε, ένας χωρίς προκαταβολή και άλλος με μικρή προκαταβολή. 2-10-49-64-5-6-9. Θα επανέλθω και προς το τέλος της εκπομπής. Πάμε λίγο να δούμε, πάμε να μιλήσουμε κοινωνικά. Γιατί τις ειδήσεις ξέρετε, τις ακούτε. Εγώ θέλω να ακουστεί η κοινωνία. Πάμε λοιπόν, ένας παίρνει 1500 ευρώ το μήνα. Ένας παίρνει 1.500 το μήνα, μάλιστα. 5.50 ενίκιο ή στεγαστικό. Ρεύμα, τηλέφωνο στην ακοινόχρηστα, βενζίνη, σούπερ μάρκετ, παιδί, φάρμακα, έκτακτα. Τι του μένει, 2-17-18.000. Θέλω να συμμετέχετε σε αυτά που λέω. Και αν δεν τα λέω και καλά, μπορείτε να μου πείτε τι είναι αυτά που λες. Εμείς τον προηγούμενο μήνα βάλαμε 12.000 στην τράπεζα. Ωραία, να τα χαίρεστε.

0: Η συνταξή έχει με μέσο όρο σύνταξη 850 ευρώ. Βγαίνει ο μήνας. Όταν όλα ακριβαίνουν, τι μένει στο τέλος? 2-17-18.000. Τι μένει στο τέλος? Βγείτε να μιλήσετε. Βγείτε να μιλήσετε. Μην είσαστε μογκοφοδοροί. Για πάμε, για πάμε. 850 λέει παίρνω. Παίρνω 850 και μου περισσεύουν και 1000. Για πάμε λίγο. Φάρμακα, σούπερ μάρκετ, ρεύμα, κοινόχρηστα, τι γίνεται εδώ πέρα? Ο συνταξίουχος 2-17-18.000 βγαίνει. Πάει καλύτερα? Πώς θα βάλετε στην τράπεζα και κρύβεστε? Για πάμε λίγο, γραμμές 2-17-18.000. Γεια σου Ρένα, Ρένα, τι κάνουν οι σπέτσες? Η καλύτερη είσαι Ρένα. Πάμε γραμμές, πάμε γραμμές. Ορίστε παρακαλώ εσείς.
1: Καλησπέρα κύριε Γαβρίλο μας. Καλή εκπομπή να έχετε.
0: Να έχουμε, όλοι μαζί την κάνουμε. Μόνο τι έκανα.
1: Ευαγγελία από Ερέτρια είμαι. Να σου κάνω μια ερώτηση θέλω να σου κάνω. Το έχει τρελάνει κόσμο, το βάλες για το Μητσοτάκι.
0: Έλα καλά, γιατί τι είναι αυτό που λες?
1: Γιατί να μας τρελάνει πάει τώρα.
0: Έλα, πού πάει το μυαλό σου?
1: Οικονομία.
0: Όχι, όχι, μισό λεπτό.
1: Έχουμε, υποφέρουμε,
0: έχουμε
1: δηλαδή,
0: πάρει δύο αναβαθμίσεις, δύο αναβαθμίσεις, πολύ δυνατές, ναι. Αλλά ο συνταξίουχος μετράει φραγκοδίφραγκα στο ταμείο, έτσι μου λένε.
1: Ναι, αφού φρόντισε να ξεχρεώσει πριν την ώρα, καλά τώρα εντάξει, το χρέος λέει και καλά, αντί να δώσει στον κόσμο που πεινάει, να μας τρελάνει πάει. Γι' αυτό σου λέω το τραγούδι, το αφιέρωσε στο Μητσοτάκι, το έχει τρελάνει κόσμο. Είναι που είναι αυτός τρελός, μας τρελάνει και εμάς.
0: Ξαναβάλτε ρε, το έχει τρελάνει κόσμο.
1: Για τη φίλη μου. Χειρότερα και από τα μνημόνια είμαστε.
0: Για τη φίλη μου την Ευαγγελία, ρε. Γιατί θέλει να κάνει αφιέρωση. Ευαγγελία, αφιέρωση δεν το κάνει. Ε? Πάμε, αφιέρωση είναι Ευαγγελία. Πάμε. Έχει τρελάνει κόσμο. Έχει τρελάνει κόσμο. Πάμε.
2: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 2-10-49-64-5-69. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Πάμε λοιπόν, κλείστε τα μάτια σας και φανταστείτε μια εικόνα. Αυτή η εικόνα τη δείτε σήμερα 8 η ώρα στα social. Έχουμε μια εικόνα. Η εικόνα είναι χωρισμένη στη μέση. Αριστερά, αναβαθμίσεις, περισσότερες ευκαιρίες. Είναι πιο ισχυρό αύριο. BBB, BBM, BBC. Λοιπόν, σταθερότητα, ανάπτυξη, επενδύσεις, θέσεις εργασίας, προοπτική, μια ισχυρότερη Ελλάδα. Ανάπτυξη σημαίνει περισσότερες δυνατότητες. Στα χαρτιά αναβαθμίσεις. Στην πραγματικότητα αγώνας. Όλα τα απαραίτητα είναι όλο και πιο ακριβά. Και ο συνταξιούχος στο ταμείο, μετράει φραγκοδίφραγκα. Τι ισχύει? Τι ισχύει? Ήρθε η οικονομική ανάπτυξη σε εσάς? Πώς αισθάνεστε? Πήραμε δύο πολύ καλές πιστοποιήσεις. Είμαστε παράδειγμα, παράδειγμα οικονομίας. Ήρθε στο Πέραμα, ήρθε στο Κερατσίνι, ήρθε στο Μενίδη. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη, στις δυτικές συνοικίες. Ήρθε η ανάπτυξη. 2-17-18.000. Νιώσατε την ανάπτυξη? Η Ευαγγελία θέλει να βάλουμε το τραγούδι πάλι ξανά. Ευαγγελία, εγώ δεν χαλάω χατήρια. Πάμε.

Τη νιώσατε την ανάπτυξη? Τη νιώθετε? Την ανάπτυξη τη νιώσατε? Νιώθει την ανάπτυξη? 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Γελάει Βαρβάρη. Γιατί γελάς Βαρβάρη? Εσύ ήρθες εδώ και έχεις πάρει ένα Πόρσε Κάμπριο. Ανάπτυξη. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες. Τη νιώσατε την ανάπτυξη? Πώς σας φάνηκε?

Έχει τρελάνει κόσμο. Όχι, ρε, γιατί τα λέτε αυτά τα πράγματα. Καθαρή σύνταξη. 8,5 εκατοστάρικα. Εντάξει. Εικονικό το παράδειγμα. Ενίκιο στέγαση. Έχω κάνει κάτι μελέτες χτες. Ενίκιο στέγαση 4 εκατοστάρικα. Σούπερ μάρκετ 2,60. Φάρμακα 90. Μετακίνηση 40. Τηλέφωνο ίντερνετ 25, λοιπά βασικά 50, σύνολο εξόδων 9,85, καθαρή ενδεικτική σύνταξη 8,50. Μας χρωστάτε και 135, κύριε συνταξιούχε. Για περάστε να φέρετε 135. Έχεις τρελάνει κόσμο, πάμε, καθαρός μέσος μισθός, VS βασικά μηνιέξο, δηλαδή... Θα βάλω ένα παράδειγμα, 1.075 ευρώ καθαρός μέσος μισθός. Παίρνεις 1.075 το μήνα, ρε παιδί μου. Φορτωμενάκι είσαι, 1.075, μάλιστα. Και λες, πω ρε, παίρνω 1.075 το μήνα, πω πρίγκιπας. Πάμε τώρα, πρίγκιπα. Ενίκιο στέγαση ένα 500. Λογαριασμοί κοινόχρηστα 110, σούπερ μάρκετ βασικά τρόφιμα 2,80, μετακίνηση ένα γονταράκι, τηλέφωνο και ίντερνετ 35 ευρώ, φάρμακα προσωπική φροντίδα 45, λοιπά βασικά ένα 60. Μάγκες, κάνει 1110. Μας λείπουνε και 35. Σε αυτό που παίρνει ένα χιλιάρικο, 1075. Στα χαρτιά ο μισθός, στην πράξη τι είναι, αγώνας. Έχεις τρελάνει κόσμο.

0: Θέλω να μου βγείτε και να μου πείτε, μα τι λες κύριε Χαλκιώτη. Φέτος το σούπερ μάρκετ μου στοιχίζει 300 ευρώ, πέρσι μου στοίχιζε 400 και πρόπερσι 500 και έχει βελτιωθεί. Για πάμε γραμμές, έχετε νιώσει την ανάπτυξη, την πιστοποίηση, τις αναβαθμίσεις. Δεν θέλω τώρα να μου τα... Θέλω να βγείτε και να τα πείτε, έτσι. Για βγείτε, για βγείτε, για βγείτε. Μην ξεχνάτε, παιδιά, νέος εξοδικαστικός. Πολύ καλός. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Ορίστε, ορίστε. Κυρία Μαρία.
1: Ναι, κυρία Μαρία, είμαι.
0: Ορίστε, παρακαλώ.
1: Αυτό που έχουμε νιώσει στο πετσί μας είναι η πείνα και η εξαθλίωση.
0: Αφού πήραμε δύο αναβαθμίσεις.
1: Εντάξει τώρα, δεν μπορώ να γελάσω. Είναι τόσο η κατάθλιψη και η απογοήτευση η καθημερινή, ναι, που ούτε να γελάσω. Άμα γελάσω καμιά φορά, γελάω με αυτά που λέτε, που ακούγεται.
0: Εγώ στην εκπομπή όμως.
1: Τι.
0: Εγώ στην εκπομπή όμως, έτσι.
1: Ναι, φέρνετε το γέλιο γιατί κάνετε κάτι έτσι προσπάθειες να πείτε εσείς αυτά που λέτε και να πούμε εμείς αυτά που λέμε.
0: Ο φίλος μου ο Μάκης μου λέει πες για τα αναπηρικά που είναι 300 το μήνα.
1: Για τα αναπηρικά.
0: Ναι.
1: Εγώ έχω παιδί με αναπηρία, παίρνω 570, είναι πάρα πολύ βαρύ περιστατικό. Ναι. Βασικά θα ήθελε για να πας να δουλέψεις να υπάρχει άνθρωπος στο σπίτι εμπιστοσύνης. Τι να συζητήσουμε τώρα, τι τραβάει αυτός ο γονιός, αφήστε το, δεν είναι θέματα αυτά. Είμαστε σαν να είμαστε απομακρυσμένοι κάπου και γύρω μας να είναι το εχθρικό στράτευμα και αυτό. Ακριβώς αυτό, ψυχολογικά, σωματικά όλα. Εντελώς μόνοι, όποιος δεν έχει λεφτά είναι τελειωμένος από εφορία, από οτιδήποτε.
0: Άρα δεν πάνε καλύτερα τα οικονομικά, αφού λείπαμε καλύτερα.
1: Έτσι, να ρωτάτε να απαντάω. Να φύγει ο πόνος μου, αντί να πάω στον ψυχοθεραπευτή,
0: όχι,
1: στον εξομολόγο.
0: Όχι,
1: να...
0: στον εξομολόγο να πάτε. Στον εξομολόγο να πάτε. Να πάτε, να πάτε.
1: Ωραία.
0: Στον πνευματικό, συγγνώμη, στον πνευματικό.
1: Στον πνευματικό, εντάξει, υπάρχει. Είναι η μόνη λύτρωση. Η μόνη λύτρωση είναι η θρησκεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Αλλά να φανταστείτε ότι είναι τόσο φοβερή κατάσταση που πιστεύω ότι πάει ισοδύναμη με τη δύναμη που θα σου δώσει ο Θεός. Είναι τόσο τραγική. Και μιλάω εγώ που εντάξει δουλεύω και έχω ένα σταθερό μισθό. Και εγώ μιλάω και τα λέω όλα αυτά. Υπάρχουν άνθρωποι που μου ζητάνε φαΐ και τους λέω σήμερα δεν υπάρχει τίποτα, ξέρω εγώ. Είναι, και η φωνή τους τρέμει στο τηλέφωνο, συγκεκριμένο άτομο που έρχεται να πάρει φαΐ. Όχι, είναι τόσο ανεβασμένες οι ανάγκες όταν έχεις να ταΐσεις και την οικογένεια του παιδιού σου και αυτά που δεν μπορούν να τα βγάλουμε τον ένα μισθό πέρα. Είναι όλα τελειωμένα, τελείωσε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Να είστε καλά, εύχομαι τα καλύτερα για το παιδί σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Παρακαλώ, κύριος Νίκος.
2: Ναι, κύριε Χαλκιώτη.
0: Γεια σας, κύριε Νίκο. Πού σας πετυχαίνουμε, στην τράπεζα για κατάθεση, είχατε πάει?
2: Ναι, να σου πω τώρα κατάθεση. Μου λες τώρα αυτοί οι αεροπόροι που πεθάνανε τώρα, αυτοί οι άνθρωποι, θα δώσει το μισθωτάκι στο μισθό του και ο Δέντερας, ο Δέντερας να τους αποζημιώσει. Ποιος τους πληρώσει τώρα τους ανθρώπους?
0: Μάλιστα.
2: Που πεθάνανε, που ήταν στρατιωτικοί, πεθάνανε για το να κάνουν ασκήσεις και εκπαίδευση σε τέτοιες βλακίες, να πούμε. Ποιος θα δώσει τα λεφτά τώρα? Εμείς?
0: Τι να πω σε αυτό?
2: Ποιο μισθωτάκι ο Δέντερας? Ποιος είναι κανονικά να τα δώσει τα λεφτά για να αποζημιώσει τους ανθρώπους τώρα?
0: Της οικογένειας.
2: Δεν λέτε τίποτα από το πράγμα. Δεν μιλάτε καθόλου. Ξεχάσατε να. Ποιος θα πληρώσει τώρα αυτό εδώ? Γιατί δεν είναι μισθωτάκι τα λεφτά και ο Δέντλιακ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Το
0: ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να είστε καλά, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Πρέπει να υπάρχει μια κρατική μέρημνα σε αυτές τις καταστάσεις και να αποκατασταθεί η οικογένεια και να μπορεί να προχωρήσει με την απώλεια της ζωής των ανθρώπων τους και βέβαια να μπορεί να ζήσει με αξιοπρέπεια η σύζυγος, τα παιδιά, αν και εφόσον υπάρχει ένα κράτος που μεριμνεί σε αυτές τις καταστάσεις. Παρακαλώ, επόμενος. Ο κύριος Σπύρος, ορίστε.
3: Καλησπέρα, κύριε Γαβίλο.
0: Α, γεια σας, κύριε Σπύρο, πού είστε, γιατί δεν ακούγεται καλά, στην τράπεζα είστε?
3: Στην τράπεζα είμαι και προσπαθώ να κάνω καταθέσεις.
0: Α, κάνετε, σας αφήνει, κάνετε πιο μετά, γιατί είσαστε private συναλλαγές, δηλαδή.
3: Το μόνο που με στεναχωρεί ότι χαθήκανε τα Ζάναξ. Δεν υπάρχουν πουθενά Ζάναξ στα φαρμακεία.
0: Πάνε.
3: Έχουν εξαφανιστεί.
0: Πάνε αυτά,
3: Τα Ζάναξ, ναι, δεν υπάρχει. Ο κόσμος έχει πέσει στα Ζάναξ. Εν τω μεταξύ, από την πολλή ανάπτυξη, να σκεφτείτε ότι από αυτοκίνητο βρεθήκαμε με ποδήλατο τώρα να κινούμεθα.
0: Ναι.
3: Αλλά μόνο που γι' αυτό θέλει κράνος, θέλει να μας βάλουν και εκείνα με...
0: Εντάξει, γιατί μωρέ, η βενζίνη θα πάει 3 ευρώ ακριβά, θα είναι, δεν θα είναι ακριβά.
3: Όχι, το ποδήλατο, με το ποδήλατο θα κινούμαστε. Αλλά εδώ θα σε σκοτώσουν το Γιωράν. Το θέμα είναι ότι θέλω να μεταφέρετε στον πρόεδρο, στον κύριο Βελόπουλο, για να γίνει αύριο το πρωί πρωθυπουργός μια και έξω, αν στηρίξει 2 εκατομμύρια που είναι δανειολήπτες με κόκκινα δάνεια και τα έχουν σπρώξει στα φάν ο κύριος Τσίπρας με τον συνάφη, τον κύριο Στουρνάρα και το συναφές αυτοκύκλωμα όλο. Mm-hmm. Λοιπόν, το πρωί, αν δηλαδή δεσμευτεί για αυτό το πράγμα, θα το ψηφίσουν όλοι αυτοί οι δανειολήπτες που είναι στο κόκκινο.
0: Ναι, εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος του κυρίου Βελόπουλου, αλλά υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα. Σε συγκεκριμένο πρόγραμμα του Κυριάκου Βελόπουλου που είναι φιλολαϊκό και που έχει καταθέσει τις προτάσεις.
3: Ναι, το μεσημέρι προσπάθησα να τον πιάσω να μιλήσω τον πρόεδρο, αλλά τελικά δεν έβγαινε η γραμμή γιατί έγινε πάρα πολλές γραμμές και τα λοιπά.
0: Μάλιστα. Γεια σας κύριε Σπύρο. Να είστε καλά, χάρηκα. Να είστε καλά κι εσείς. Yeah.

0: Η αλήθεια είναι ότι αν κάτι σχέτα σκεφτεί, θα δει ότι για να ζήσει σήμερα ένα άνθρωπο και να μπορεί να έχει, ρε παιδί μου, πώς να το πω τώρα, ποια βασικά, τα πολύ βασικά χρειάζεται περίπου το 1,5 χιλιάρικο το μήνα. Περίπου 1,5 χιλιάρικο το μήνα. Και πόσοι από εμάς μας ακούν τώρα παίρνουν 1,5 χιλιάρικο το μήνα? Ελάχιστοι. Το 1,5 χιλιάρικο, παιδιά, ακούγεται ένα πολύ μεγάλο νούμερο, αλλά δεν είναι έτσι. Λοιπόν, Αγγζή, για κάτσε λίγο να είσαι εδώ τώρα και σε περίμενα εσένα. Για περίμενε λίγο. Αγγζή, για πες μου, τα πέναλτι, τα πέναλτι. Για πες, γιατί μου λέγεις για το θρύλο κάποτε. Τα πέναλτι, Αγγζή, τα πέναλτι. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Αγγζής λέει, μα γι' αυτό θέλω να κάνουμε επίδομα ανεργίας 2 μήνες. Είναι πολλά τα λεφτά που φαντάσου. Αυτά τα πέναλτι της ΑΕΚ. Αχ, ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, πεναλτάρα είναι. Εγώ νόμιζα ότι το σκότωσε έτσι πως έπεσε κάτω. Λέω, πω, πέθανε ο άνθρωπος. Παιδιά, τα οπαδικά είναι μέχρι εκεί. Να γελάμε, να πειράζουμε τον Αιγτζή, να πειράζουμε τον Αιγτζή σε μένα και μέχρι εκεί. Δεν έχει για παραπάνω. Αυτό είναι για να πούμε μια πλάκα και να τελειώσει η ιστορία. Μέχρι εκεί είναι. Γιατί εμείς θέλουμε να βγάζουμε την κοινωνική προσέγγιση. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή τώρα, ρε παιδιά, κακά τα ψέματα. Θα το λέω συνέχεια για να μπορούμε να συνόμαστε. Δεν λέω εγώ ότι όλη η Ελλάδα δεν έχει να φάει. Λέω ότι πολύ μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο ποσοστό, δεν μπορεί να πάρει τα βασικά. Μα πώς μπορεί να πάρει τα βασικά? Έχει φτάσει στο σουβλάκι 5 ευρώ, ρε παιδιά, τώρα. Δεν είναι δυνατόν. Οι αυξήσεις των μισθών, των μισθών και των συντάξεων έχουν γίνει. Μικρές, αλλά έχουν γίνει. Δεν μιλάμε ψέματα. Όμως, πώς να το πω τώρα, η μετατροπή τους, η αγοραστική αξία δηλαδή, στην καθημερινότητα, έχουν χάσει πάνω από το 50%. Δηλαδή, ενδεχομένως, εσείς που μας ακούτε τώρα, πριν 5 χρόνια, πριν 10 χρόνια, μπορεί να παίρνετε λιγότερα, αλλά ζούσατε καλύτερα. Δεν μιλάμε τώρα για τα μνημόνια που βάλανε τη χώρα. Δηλαδή, μπήκαμε στα μνημόνια για να μην καταστραφούμε. Πω, θα χαλάσει η υγεία, θα χαλάσουν οι συντάξεις, όλα. Δεν θα έχουμε. Και τώρα παρακαλάμε να μείνουμε στα μνημόνια. Δηλαδή, τώρα εδώ μιλάμε το Θεό του παραλόγου. Και είμαστε και από τις ελάχιστες χώρες που μπήκαν στα μνημόνια και ακόμα εκεί μνημόνια. Εμείς βέβαια θα είμαστε πολλά χρόνια μνημόνια, μας αρέσουν και τα διατηρούμε. Για όλα υπάρχει πολιτική προσέγγιση, παιδιά. Αυτή τη στιγμή όντως η κοινωνία είναι στα κάγκελα. Όταν πάει 2,5, 2,60, 2,70 το. Η αμολητή συζητάμε τώρα. Γυρνάμε πίσω στο 1950 που πέναγε το λεωφορείο και τσακωνόταν ποιος θα πρωτοποιεί μέσα. Αυτό θα γίνει. Μα πώς να αντέξουν. Κάποιοι άλλοι θα μου πούνε, πάλι λάθος το βλέπεις, γιατί με αυτή την κίνηση που κάνουν, μας αναγκάζουν να προχωράμε, όπως λέει ο κύριος Σπύρος, με το ποδήλατο, με τα πόδια. Άρα, να πούμε και ένα ευχαριστώ που μας κάνουν να ξαναψάξουμε τον εαυτό μας και να έχουμε καλύτερη φυσική κατάσταση. Είναι και αυτό ένα κομμάτι, τα λέμε όλα εδώ. Παλιά βαριώσουν όταν να πας στην πλατεία για καφέ, λες, δεν παίρνω το αυτοκίνητο. Τώρα ποιο αυτοκίνητο? Λες, άσε πάμε με τα πόδια, μωρέ, μια χαρά με και με τα πόδια. Πας με τα πόδια γιατί έχεις φάει τη σφαλιάρα από τους λογαριασμούς. Έχει έρθει το ενίκιο, έχει έρθει οι λογαριασμοί, έχει έρθει το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα. Τι να βγει πραγματικά, ρε παιδιά, τι να βγει? Και ειλικρινά, το μοντέλο το δικό σας. Δεν ξέρω, είσαστε παντρεμένοι, συζείτε με κάποιον, με κάποια οικογένεια. Μετά λέγε δεν φεύγουν από τα σπίτια, πού να πάνε? Μάμα μείνουνε στο σπίτι, ένα πεντακοσαρικά και το γλιτώνουνε. Πώς θα θέλετε σήμερα εσείς? Ας βγει ένας και μου πει, είμαι ελεύθερος, θέλω τόσο. Είμαι παντρεμένος, θέλω τόσο. Πώς θα θέλετε? Γιατί εγώ τα λέω, θα τα πω και σήμερα στις 8 ώρες πλατφόρμες. Μπείτε μέσα στις πλατφόρμες, σε όλες τις πλατφόρμες, στο TikTok, ακολουθήστε με Γαβρίλης Χαλκιώτης, ξεδικαστική. Ρωτήστε, μάθετε, συμμετέχετε. Λοιπόν, πώς, εγώ θέλω να βγει ένας τώρα και να μου πει, εγώ φίλε, είμαι παντρεμένος και θέλω τόσα. Εγώ είμαι ελεύθερος και θέλω τόσα. Μα είναι, επαναλαμβάνω και ξαναλέω, χωρίς να βάλουμε ένδυση υπόθεση, Έχουμε τα παιδιά πάνω στο σχολείο που όλοι πάνε στα φροντιστήρια. Πού να πρωτοβγούνε, ποιος θα τα πρωτοπληρώσει όλα αυτά? Για πάμε λίγο στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ο κύριος Χάρης, ορίστε.
1: Γεια σου Γαβρίλο, καλησπέρα.
0: Γεια σας κύριε Χάρη.
1: Τι κάνουμε κύριε Γαβρίλο, καλά είμαστε?
0: Δόξα την Παναγία, τη μεγάλο Χάρη.
1: Δόξα την Παναγία. Γαβρίλο, εγώ έχω να σου πω κάτι. Μπορεί η βενζίνη να έχει πάει 2.30 όπως λες εσύ, 2.40. Ναι. Αλλά θέλω να μου εξηγήσεις και να μου λύσεις μια απορία, σε παρακαλώ πολύ.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί παρόλο που έχει πάει η βενζίνη τόσο ακριβά, έξω γίνεται χαμός από κίνηση με αυτοκίνητα?
0: Ναι, ναι, το ρώτησα και εγώ έναν πελάτη μου.
1: Εξήγησέ μου, σε παρακαλώ πολύ. Οπότε, πολύ μαύρο χρήμα υπάρχει. Οπότε, εγώ τον Έλληνα δεν τον λυπάμαι, σε πληροφορώ. Ωραία. Δεν τους λυπάμαι καθόλου. Καταλαβαίνεις, γιατί έξω γίνεται χαμός. Οπότε σημαίνει ότι λεφτά έχει ο Έλληνας. Γιατί βγάζει, οι περισσότεροι βγάζουν μαύρα. 7 στους 10 είναι με μαύρα.
0: Εντάξει, δεκτό κι αυτό, αδελφέ.
1: Οπότε δεν τους λυπάμαι. 5 ευρώ μπορεί να πάει. 5 ευρώ.
0: Μάλιστα. Οκ, okay, φιλιά πολλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, δεν θα πούμε κάτι. Σχολιάστε και το φίλο μας που έκανε την παρένθεση αυτή και είπε: εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει οικονομικό ρόλο. Υπάρχει, λέει, πολύ μαύρο χρήμα, για αφού λέει είναι ακριβά. Πώς πάνε τόσα αυτοκίνητα? Λοιπόν, ρώτησε ένα φίλο, ο οποίος δουλεύει και τα δύο, και του είπα και εγώ ότι λέει ο φίλος προηγουμένος. Ρε, εσύ, του λέω, και γιατί δεν αφήνεις το αυτοκίνητο? Μου λέει: ρε Γαβρίλο, θα πάω το αυτοκίνητο, θα πάω, μου λέει, με τα μέσα, τα οποία δεν είναι στο σπίτι μου. Θέλω μία μισή ώρα, μου λέει, να ξεκινήσω πιο νωρίς για να πάω στη δουλειά μου. Και άλλη τόση, μου λέει, ώρα θέλω όταν θα γυρίσω. Δηλαδή θέλω 3 ώρες στο δρόμο. Αυτή είναι η απάντηση μου έδωσε. Λοιπόν, και θα ήθελα να μου πείτε πραγματικά, να σχολιάσετε και τα λόγια τα δικά μου και του φίλου που είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα από τη στιγμή που το αυτοκίνητο είναι στο δρόμο. Για να σας ακούσω, 2, 10, 7, 18 χιλιάδες, δεν υπάρχει πρόβλημα αφού είσαστε τόσο συνέχεια με το αυτοκίνητο, μήπως και αυτή η άποψη είναι σωστή? 2, 10, 7, 18 χιλιάδες και 694-363-5451 το Viber και τα τηλέφωνα να σχολιάσουμε. Εγώ ρωτάω πόσα χρήματα χρειάζεται ένα ζευγάρι για να ζήσει. Τι θα γίνει αν πάει η βενζίνη ψηλά? Και ο φίλος προηγουμένως είπε ότι αφού είναι κάθε μέρα στους δρόμους, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα. Ο φίλος μας ο Άρης, δεν διαβάζω τα υπόλοιπα. Ελεύθερος με ενίκιο 500 ευρώ, χωρίς αυτοκίνητο τουλάχιστον 1.300. Ο Άρης, η προσέγγιση του, 1.300. 2, 10, 7, 18 χιλιάδες, πόσα λεφτά χρειάζεται για να ζήσετε αξιοπρεπώς?

Εμένα δεν με ενδιαφέρει σήμερα αν τα 1500 ευρώ θεωρούνται καλό ή κακό μισθό. Θέλω να δω τι μένει στο τέλο του, του μηνό. Στι 25 του μηνό, τι γίνεται. Από την καθημερινότητα που ζείτε, έχετε κόψει κάποια πράγματα. Κάποιε συνήθειε. Το κρέα, το αυτοκίνητο, τι διακοπέ, την έξοδο, τη θέρμα, στο γιατρό, δώρα στα παιδιά. Και βέβαια, για να είμαστε και τυπικοί, ότι αυτές οι αναβαθμίσεις είναι υπέρ της χώρας μας σε χρηματοοικονομικά μεγέθη. Κανένας δεν θα πει όχι. Αλλά πότε μετατρέπεται το καλό μακρονομικό στοιχείο νέο σε καλύτερη καθημερινότητα? Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να βρούμε. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει η πολιτική προσέγγιση, μας ενδιαφέρει σήμερα η κοινωνική προσέγγιση. Η κρυφή ακρίβεια, και όχι μόνο αυτό, όπως ζητήκαμε με έναν άλλον, έχουμε μάθει πια να ζούμε με αυτά τα χαμηλά εισοδήματα. Και υπάρχει και μια ακρίβεια που δεν φαίνεται στο ράφι, το χρέος. 100 ευρώ δώσει εδώ, 200 ευρώ ρύθμισε εκεί, κάρτα, δάνειο, σέρβισες. Και θα το εξηγήσουμε απλά, ένα νοικοκυριό έχει ήδη δεσμένο ένα μέρος του εισοδήματος για παλιές οφειλές, η αύξηση του κόστου ζωής, το πιέζει ακόμα περισσότερο. Όταν θα αυξηθεί το κόστος της ενέργειας, όλα αυτά μετακυλίονται και στις διάφορες υπηρεσίες και προϊόντα. You give me fever and a cold sweat.

0: Πάμε στην τελευταία γραμμή να κλείσουμε για πάμε στην οικονομία 5-10 λεπτάκια. Πάμε παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ορίστε.
1: Κύριε Γαβριλό, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Εντάξει, με.
0: Μάλιστα, κύριε Τάκη.
1: Εγώ πιστεύω ότι αυτοί οι οίκοι που αξιολογούν δεν είναι, είναι οίκη των δανειστών.
0: Των δανειστών.
1: Βέβαια, αφού αξιολογούν, γιατί σου λέω όσο πιο πολύ δανείζεσαι,
0: ναι.
1: Σε βγάζω εγώ ότι είσαι σούπερ.
0: Τάτσι μίτσι κότσι δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Είσαι σούπερ, πας πολύ καλά, αρκεί να μας δανείζεις, να ξεπουλάς αυτή τη χώρα, ότι έχει πλούτο, χώριο, τα πάντα όλα.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Και ο κύριος Μητσοτάκης, ας πούμε, πώς τον βλέπετε, πώς είναι δυνατόν ένας τύπος να γυρνάει με το χέρι στην τσέπη και η χώρα να καίγεται. Πρέπει να πιάνει τα οπισθιά του με τα δύο τα χέρια, όχι να γυρνάει με το χέρι στην τσέπη. Αυτά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Θανάσης, μισό λεπτό. Ο Θανάσης λέει, εγώ την περασμένη Τρίτη πληρώθηκα το μισθό μου που ήταν 820 ευρώ. Και ξετίναξα σε δύο μέρες σε λογαριασμούς. ΔΕΗ, τηλεφωνία, αλλά και κυρίως δόσεις σε δύο τράπεζες. Φύγαν όλα, δεν έμεινε φράγκο.
2: Ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως το λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος, να πάρεις το βιβλίο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες.

Ο φίλος μας ο Αντώνης λέει: Απατέλη Σεπτεμβρίου, ο ανάδοχος Αττικής Οδού απολύει όλους τους πράκτορες. Οπότε λογικά θα φτηνίνουν και τα κόμιστρα. Τι, όχι, ρωτάει. Πάμε μακελιό.gr. Λοιπόν, είπα και Ιράν σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση λίγο πριν τον ΟΗΕ. Ο Τραμπ μπλοκάρει βίζες. Το χάσα. Σε μέλη της αντιπροσωπείας Μπεζεσκιάν στην Κόντρα και το Συνό Τορμούς που κρατά σε αγωνία τις παγκόσμιες αγορές. Μακελιό.gr. Μπαίνουμε, ενημερωνόμαστε.

0: Πάμε voicenews.gr. Τι είπε ο προθεραπευτής του Μονζονάκη. Σας ευχαριστώ. Με ξεφτιλίζετε και με κάνετε δημόσιο διάσημο. Πάμε γραμμή, μουλά, πάμε.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ορίστε παρακαλώ.
1: Ναι, Νίκος από Σαλαμίνα.
0: Μάλιστα κύριε Νίκο.
1: Κοιτάξτε, θέλω να απαντήσω στον προηγούμενο που μίλησε ότι να πάει 5 ευρώ λόγω μαύρου χρήματος το λίτρο. Έχω να πω ότι το μαύρο χρήμα είναι μορφή αντίστασης και επιβίωσης σήμερα για τον Έλληνα. Δηλαδή να πάμε να τα εμφανίζουν οι άνθρωποι τα χρήματα, να τα παίρνει ο Μητσοτάκη να τα στέλνει στην Ουκρανία ή να κάνει προεξοφλήσεις δανείων στους Γερμανούς και ό,τι άλλο κάνει ας πούμε και καταστρέφει τον Έλληνα. Mm-hmm. Για μένα καλά κάνουνε. Αυτό, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να διευκρινίσω ότι σαν εκπομπή δεν συντασσόμαστε με καμία άποψη. Έτσι, παιδιά, να το ξεκαθαρίσουμε. Ο καθένας λέει εδώ την άποψή του και εγώ, σαν Γαβριλός Καλλιώτης, δεν λογοκρίνω καμία από ό,τι έχετε καταλάβει. Λοιπόν, πού μπορείτε να με βρίσκετε? Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, 8 με 9 στο Alert. Δείχνουμε νέα κουρέματα και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τις υποθέσεις σας, τις οικονομικές, σε funds και σε τράπεζες. Και πολλές φορές έχετε και δημόσιες οφειλές που και εκεί πάνε πολύ καλά. Κάναμε. Νομίζω ότι την περασμένη εβδομάδα γύρω στο 50% στις δημόσιες οφειλές. Δευτέρα ως Παρασκευή 4-5 μάχη FM99,8, πρώτο οικονομία λέγεται εκπομπή. Είμαστε εδώ, λέμε τα οικονομικά νέα, αλλά πάμε την κοινωνία, να βγάλουμε την κοινωνία έξω, να μιλήσει ο απλός πολίτης. Και κάθε Δευτέρα στις 9, στις 8 η ώρα, στις πλατφόρμες, TikTok, YouTube, όλα αυτά, γίνεται χαμός. Με μεγάλη, πολύ μεγάλη συμμετοχή, 4.400.000 μας ήταν τελευταία φορά. Μάλλον να είμαστε σωστοί, 4.400.000 προβολές. Έγραψε η εκπομπή. Θα ανοίξουμε και σήμερα τις γραμμές, τα μηνύματα. Σας καλώ όλους να μπορούμε να δούμε τι μπορεί να κάνει ο κόσμος. Και εκεί λέει: πέσω στο Χαλκιώτη η εκπομπή, όπως και εδώ. Θέλω να βγαίνετε εσείς να μιλάτε και να μπορέσετε εσείς να πείτε τα προβλήματά σας, γιατί μας ενδιαφέρει και με ενδιαφέρει πάρα πολύ ο ανώνυμος απλός πολίτης που παλεύει πραγματικά, που δουλεύει καθημερινά, που αγωνίζεται. Κάποιοι από εσάς δουλεύετε και δύο δουλειές την ημέρα για να μπορέσετε να τα βγάλετε πέρα. Και όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα και βεβαίως. Δεν είναι μόνο τα έξοδα, είναι και οι τράπεζες, είναι και τα φανς, είναι και δημόσιες οφειλές. Γι' αυτό λέμε, μην περιμένεις να φτάσει η υπόθεσή σου στο τελευταίο στάδιο. Πάρε τώρα στο 210-49-64-569 να δούμε τι περιθώρια υπάρχουν. Γιατί αν έχεις δάνειο σε φαν ή σερβισερ, πάρε μια δεύτερη γνώμη πριν αποδεχτείς οποιαδήποτε πρόταση. Μπορούμε να παλέψουμε και τις υποθέσεις οι οποίες είναι χαμένες. Έχετε πάρει απόρριψη ή δεν μπορέσατε να πληρώσετε τις δόσεις και χαθήκανε ρυθμίσεις. Γιατί αν έχεις οφειλές σε τράπεζα ή δημόσιο, μην τις αφήνεις να μεγαλώνουν. Αυτές, παιδιά, οι οφειλές, οι ληξιπρόθεσμες, είναι έντοκες και περίμερες. Δηλαδή, δεν είναι με το αρχικό τόκο που είχαν όταν τα πήραμε. Είναι με πάρα πολλά έξω, το πω έτσι πολύ απλά, δεν χρειάζεται να λέμε οικονομικούς όρους. Κάλεσε λοιπόν στο 210-49-64-569 να δούμε τι μπορεί να συμβεί και για τη δική σου περίπτωση. Δεν μπορώ να τάξω θαύματα. Αυτό που μπορώ να τάξω είναι ότι μπορούμε να προσπαθήσουμε για τις δικές σας υποθέσεις όσο μπορούμε καλύτερα να βρούμε την καλύτερη λύση για τη δική σας υπόθεση. Εγώ ασχολούμαι πάνω από 30 χρόνια με όλα αυτά και τα είχαμε πρωτοδείξει πριν 14 χρόνια, 15-13,5 στο Μακελιό, που δείξαμε τι είναι τα κουρέματα στην Ελλάδα. Και εσύ τώρα που με ακούς, αν έχεις απορριφθεί από τον εξοδικαστικό, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι όλα τελείωσαν οι επιλογές σου. Ζήτησε ξανά έλεγχο της υπόθεσής σου. Κάλεσε τώρα στο 210-49-64-569 να δούμε εάν αυτός ο νέος εξοδικαστικός μπορεί να σε βοηθήσει περισσότερο ή αν έχεις χάσει τη ρύθμιση. Μην πεις δεν γίνεται τίποτα. Δες αν υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Αν έχεις πρώτη κατοικία και χρέη, μην κάνεις κίνηση χωρίς να ξέρεις πρώτα τι προβλέπεται για τη δική σου περίπτωση. Αν έχεις μια πρόταση στο φαντς και δεν ξέρεις να σας συμφέρει, μην απαντάς τυφλά. Μην τάζετε, παιδιά, εκεί πέρα. Μην λέτε πράγματα που δεν μπορείτε να υλοποιήσετε. Πάει ο άλλος και λέει: πόσα με τίποτα θέλεις? Λέει ο άλλος: ένα ποσό. Α, εντάξει, λέει, το σκεφτώ. Και του λέω: μα τα έχεις? Όχι, μου λέει. Μην ανοίγετε τέτοιες ιστορίες αν δεν ξέρετε τις συνέπειες. Και βασικό, αν υπάρχει πλειοστηριασμός, ο χρόνος μετράει. Κάλεσε άμεσα για να εξεταστεί η υπόθεση από την αρχή. Έχουμε σταματήσει πάρα πολλούς πλειοστηριασμούς, οι οποίοι οι άνθρωποι ήταν απογοητευμένοι από κάποιες άλλες προσπάθειες που κάνανε και δεν φέραν το αποτέλεσμα. Άρα, στον πληστηριασμό μπορούμε να πετύχουμε τρία πράγματα. Να σταματήσουμε τον πληστηριασμό, να προστατεύσουμε το σύνολο των ακινήτων και να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Στους πληστηριασμούς είναι απαράβατος όρος, ο εξής όρος, η προκαταβολή, μίνιμουμ το 10%. Όμως, πολλές φορές, κάτω από πολλές προϋποθέσεις, έχουμε επιτύχει να σταματήσουμε πληστηριασμό χωρίς προκαταβολή. Την περασμένη εβδομάδα, σταματήσαμε δύο πληστηριασμούς, Ο ένας χωρίς προκαταβολή και ένας με μία ελάχιστη προκαταβολή, αφού και ο ίδιος ο ιδιωτής μου λέει: εντάξει, αυτό μπορώ, είναι πολύ λίγο αυτό που ζητάς. Άλλα μου λέει, μου λέγανε. Κι όμως με τη δική μας προσωπική παρέμβαση και με τη χρηματοοικονομική προσέγγιση αποδείξαμε ότι πρέπει να σωθεί αυτός ο πληστηριασμός με μικρότερη προκαταβολή. Μη χάνεις χρόνο, κάλεσε τώρα 2-10-49-64-569, γιατί τώρα μας ακούς, μπορεί να είναι στιγμή σου. Τώρα έβαλε στοιχεία το ραδιόφωνο ή είσαι ακροατής Μάχη FM και λες: κάτσε, τι μου λέει αυτός τώρα, κάτσε να πάρω τηλέφωνο. Και αν δεν έχεις πρόβλημα τώρα εσύ, ενημέρωσε φίλους, γνωστούς και συγγενείς ότι μπορούν να πάρουν ένα τηλέφωνο από όλα τα σημεία της Ελλάδος να δούμε τι μπορεί να γίνει σε σένα, στο φίλο σου, στο συγγενή σου. Δεν υποσχόμαστε θαύματα, εξετάζουμε αν υπάρχει πραγματική λύση. Μια δεύτερη γνώμη μπορεί να σου δείξει τι επιλογές έχεις που μπορεί να μην έχεις δει μέχρι τώρα. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά, γράψε το τηλέφωνο 210-49-64-569. 210-49-64-569. 210-49-64-569. Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σου το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.
2: Αν αυτή τη στιγμή που ακούς, λες αυτό το πρόβλημά μου, κάλεσε τώρα 2-10-49-64-569, θα δούμε την υποθέσή σου πραγματικά στοιχεία και θα σου πούμε την επιλογή έχεις. Το γενικό μήνυμα: χρωστάς, έχεις φανς, έχεις πρώτη κατοικία, έχεις απορριφθεί. 2-10-49-64-569. Πάρε δεύτερη γνώμη πριν κάνεις την επόμενη κίνηση. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Το βράδυ 8 ώρες πλατφόρμα θα γίνει το κουτούρι του Πανηγύρι. Σας περιμένω όλους, μηνύματα και χαμός γίνεται. Μην κουνηθεί κανένας. Μην αλλάξει συχνότητα. Έρχεται ο Στέφανος Γύρος δυνατό, όπως πάντα, με τη θρηλυκή εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Το βράδυ σας περιμένω πλατφόρμες και μετά alert. Να είστε καλά.
3: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
4: Η ώρα είναι 5.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ. Η συνάντηση πραγματοποιείται επί από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς και θα γίνει στις 18:30 ώρα Ελλάδος. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς μία μέρα μετά ξεκινάει η διάθεσή του. Η κυβέρνηση προς το παρόν δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επιδότησης της κιλοβατόρας παρά την ανωδική πορεία των τιμών στη χοντροπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα πρώτων πυλών με τη φέτα να αναμένεται να καταγράψει σημαντική αύξηση στη γενική τιμή της. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, η τιμή της μπορεί να αυξηθεί έως και κατά 2 ευρώ το κιλό μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Μέσα σε αυτό το κλίμα ακρίβειας, βολές κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πόσες δικαιολογίες θα βρει η κυβέρνηση για να μην πάρει μέτρα για την ακρίβεια που σαρώνει, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Από τον ψευτοκαυγά κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και κόμματος Τσίπρα για την ενεργειακή ακρίβεια, χαμένος βγαίνει μόνο ο λαός, αναφέρει το ΚΚΕ. Σε υψηλούς τόνους στην Ολομέλεια η συζήτηση για το νέο αλλιευτικό κώδικα και το άρθρο 74 που προβλέπει η καθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προφυλακιστέως ο 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα θα μεταφερθεί στις φυλακές Δομοκού. Στη διεθνή επικαιρότητα, το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για μια ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής στο Δεκέμβριο ανάμεσα στο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ και ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς για την ατζέντα μιας τέτοιας συνάντησης. Ερωτηθείς τι μπορεί να συζητήσουν οι δύο πρόεδροι, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμίτρη Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Είναι πρόωρο αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν έχει ληφθεί ακόμα καμία απόφαση. Βεβαίως εκτιμάμε αυτού του είδους την πρόσκληση, αναγνωρίζουμε την αξία της, θα εξεταστεί και θα υπάρξει συντονισμός μετά τα οποία θα ληφθεί η αρμόζουσα απόφαση». Και ο καιρός για αύριο Παρασκευή, νέο τριήμερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα μετά από μια σύντομη ανάπαυλα. Ένα νέο σύστημα από τα βορειοδυτικά φέρνει βροχές, τοπικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά σε ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.
5: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά, ας την απολαύσουμε.
6: υπόβαστε στο πατριωτικό μαγειριό της 5ης εγκληματική οργάνωση στο Κολονάκι. Συμμορία είχε στηθεί σε βάρος ανυποψίας των πολιτών στο ιατρείο των σύγχρονων γιατρών Φραγκενστάιν με συνεργούς και αλλοδαπές νοσοκόμες. Εξετάζεται εξονυχιστικά η συμμετοχή του Κομπογιαννίτη υπνοθεραπευτή. Παγερά διάφοροι κυβερνήσεις στο δράμα των καταναλωτών με τα καύσιμα. Καλοπερασάνκηδες με το λαό στο έλεος του Θεού. Οι Έλληνες πληρώνουν τις επιλογές τους. Κατερίνα Μητσοτάκη, Γρηγόρης Δημητριάδης. Πατήρ, Υιός, Μητέρα και Άγιο Πνεύμα. Το μεγάλο μυστικό της δυναστείας και οι 14 σφαίρες στον αστυνομικό σωματοφύλακα. Μίσιος, ασίγαστη κόντρα, Μακρόν Νετανιάχου. Ορκισμένοι εχθροί ο Εβραίος και ο Γάλλος. Τεράστια αντιπαράθεση που βάζει σε περιπέτειες όλη την Ευρώπη. Στο μακελιό της Πέμπτης, γιατί η αλήθεια είναι η αλήθεια του λαού.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της χυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ πραγματικά ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: στις νύχτας στα σκοτάδια γράφει μου.
1: Κυρίες, κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Είναι ένα δημακελάριδες. Είστε τόρια φωνή της αλήθειας. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίος και στην ηχητική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Σήμερα, και για όσους ακούν την εκπομπή σε επανάληψη απόψε, την επικαιρότητα απασχολούν δεκάδες θέματα τα οποία έχουν σχέση με την ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη. Και κάθε μέρα δεν θα κουραστούμε από εδώ να λέμε, όχι γιατί έχουμε κάποια εμπάθεια με τον οποιονδήποτε κυβερνητικό παράγοντα, αλλά γιατί αυτό, κατά τη γνώμη μας, είναι το καλό του κόσμου και του λαού μας. Ο Έλληνας ήταν ένας περήφανος λαός.

είπα και χτες ότι η αρχαία ελληνική γραμματεία είναι ένα τεράστιο, να το πω απλά, χωράφι θησαυρών. Και είναι πολύ κρίμα που οι νέοι Έλληνες, αυτοί που καταστρέφουν τη χώρα, οι νέοι Έλληνες, οι ραγιώδες, πολλοί από αυτούς, εν συνόλο θα έλεγα, δεν ασχολούνται καθόλου με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Όχι ότι εμείς είμαστε οι δίμονες. Όχι ότι εμείς είμαστε ξερόλες. Σε καμιά περίπτωση. Και εμείς οι τις τρίτης δέσμης, όπως μας αποκαλούσαν οι τριτοδεσμίτες στις παλαδικές εξετάσεις, στρώσαμε ποπό και ασχοληθήκαμε με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Και ασχοληθήκαμε σοβαρά με την αρχαία ελληνική γραμματεία, γιατί από εκεί ξέραμε ότι μέσα από αυτό το χωράφι του πλούτου, του γλωσσικού θησαυρού, θα μπορούσαμε να βγάζουμε τεράστια ζητήματα που αφορούν το ελληνικό λαό και προβληματισμούς. Μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ η αρχαία ελληνική γραμματεία. Μας έχει προγραμματίσει πάρα πολύ ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Πιο σοβαρός επιστήμονας, γιατρός, αρχαιολόγος, χημικός, φυσικός, πυρηνικός φυσικός, δεν ασχολείται με την αρχαία ελληνική γραμματεία. Ξεχάσαμε τα δικά μας αποκτήματα. Τα παραδώσαμε στην τουρκοφαγία ενός πολιτισμού που είναι σχρότατος. Και δεκάδες φορές, έστω το περιορισμένο εκλογικό σώμα, γιατί ποτέ δεν κατέβηκε εν συνόλο ένα μεγάλο εκλογικό σώμα για να δείξει την πυγμή του, εξέλεξε πολιτικά πρόσωπα τα οποία κατέστρεψαν την ελληνική κουλτούρα. Τι σχέση μπορεί να έχει η παρούσα κυβέρνηση? Πείτε μου έναν από την παρούσα κυβέρνηση που να αγαπάει την αρχαία ελληνική γραμματεία, που να αγαπάει τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Τον μισούν. Γιατί δεν τον ξέρουν. Γιατί έχουν πλήρη άγνοια. Σήμερα στην εφημερίδα μας έχουμε ένα ωραίο θέμα για τους αρίστους του Μητσοτάκη, αυτούς που περιστοιχίζουν. Σας λέω, δεν έχω καμιά εμπάθεια εγώ με αυτούς. Τι εμπάθεια να έχω? Δεν τους ξέρω. Μου είναι παντελώς αδιάφοροι. Στούρνοι. Ξύλα πελέκητα. Να ξεκινήσουμε από την κυρία Σδούκου, που γράφει το Δικηγόρος με Ήττα. Δεν θα έπρεπε καν να υπάρχει αυτή η γυναίκα δίπλα σε έναν πρωθυπουργό της Ελλάδος. Ξέρετε τι σημαίνει πρωθυπουργός της Ελλάδος? Πρωθυπουργοί της Ελλάδος έχουν διτεύσει τεράστιες προσωπικότητες. Να ξεκινήσουμε από τον Καποδίστρια, Μεταξάς, Χαριλάου Στρικούπης, Θεμιστοκλής ο Φούλης. Το Βενιτζέλο τον πετάω έξω γιατί ήταν ένας άχρηστος, ένας προδότης. Δεν με ενδιαφέρει τι λέτε, με ενδιαφέρει τι λέω εγώ. Ό,τι θέλετε με ακούτε, όσο θέλετε από εκεί. Στα από εκεί στρηματοπλέγματα. Στο άλλο στρατόπεδο. Είμαι μας, είμαι τους άλλους. Το λέω και στους συνεργάτες μου αυτό. Είμαι μας, είμαι τους άλλους. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος είναι μια ιερή λέξη. Ιερή λέξη. Όπως ιερή λέξη είναι και η αρχή της διαδηλωμένης στη Βουλή. Ιερή δημοκρατική λέξη. Χύθηκαν αίμα. Χύθηκαν τόνοι αίματος. Ανθρώπων οι οποίοι πάλεψαν όχι για τον φασισμό, ούτε για τη δικτατορία. Άνθρωποι που πάλεψαν για τη δημοκρατία. Ακόμα και αυτοί που είχαν μοναρχικές τάσεις. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι ήταν οπλαρχηγοί στρατευμάτων, νικηφόρων στρατευμάτων στην ιστορία της Ελλάδος και είχαν μοναρχικές απόψεις, πίστεψαν στη δημοκρατία ως πολίτευμα. Θα την αλλάξουμε τώρα τη δημοκρατία, επειδή το εκλογικό σώμα συνεχώς μπαίνει στον πειρασμό των ολέθριων σφαλμάτων, ψηφίζοντας πολιτικούς απαίδευτους, στούρνους. Που ακούστηκε, κυρίες και κύριοι, Ελλάδα να έχει πρωθυπουργό

ένα Μητσοτάκη. Πού ακούστηκε αυτό? Είναι ντροπή για τη χώρα. Να υπάρχει στην Ελλάδα πρωθυπουργός με το ονοματεπώνυμο Μητσοτάκης. Όσο για τους άλλους που είναι δίπλα του και τον περιστοιχίζουν, ξύλα απελέκητα, στούρνοι, άνθρωποι που δεν ξέρουν να γράψουν το ονοματεπώνυμό τους. Για ποιους να πούμε? Καλά κάνουμε και κάνουμε κριτική. Δικαίωμά μας. Γι' αυτό ο κόσμος επιλέγει εδώ ενημέρωση. Εάν έβλεπα ότι αυτή η κομπή δεν είχε απήγηση, θα την έκοβα την ίδια ώρα. Την ίδια ώρα θα αποσυρώμουν. Αλλά έχει απήγηση. Ευτυχώς ή δυστυχώς για κάποιους. Να μπείτε στο YouTube, το οποίο έχει βάλει και φίλτρα και περιορισμούς και περικόπτει views. Να δείτε, να μπείτε, μπείτε να δείτε την ανταπόκριση που υπάρχει σε αυτές τις εκπομπές. Εάν ο κόσμος σε αποβάλει, φεύγεις. Εάν ο κόσμος σε αποδεχτεί, μένεις και συνεχίζεις. Πού ακούστηκε η Ελλάδα να έχει υπουργό επικρατείας, το δεξί χέρι του πρωθυπουργού της Ελλάδος, έναν σκέρτσο? Πού ακούστηκε η Ελλάδα να έχει υπουργούς σαν τον Μπέτσα? Πού ακούστηκε η Ελλάδα να έχει και ο πρωθυπουργός της συμβούλους σαν τον κύριο Νέζη, τον καλαματιανό άρχοντο Χωριάτη, τον κομματάνθρωπο? Πού ακούστηκε η Ελλάδα να έχει συμβούλους του Μητσοτάκη, σύμβουλοι του Μητσοτάκη, εις δούκου ή αγράμματοι? Γιατί είναι αγράμματοι. Πού ακούστηκε η Ελλάδα να έχει κυβερνητικούς εκπροσώπους σαν τον Μαρινάκη, τον επαγγελματία και καθέξιν και καταστηρώνει ψεύτη? Πού ακούστηκε η Ελλάδα να έχει υπουργούς σαν τον Φλωρίδη? Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη προσβολή στο αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Είναι μεγάλη προσβολή σε όλα αυτά που έδωσαν άξιοι πατριώτες για την ελευθερία της πατρίδος. Πού ακούστηκαν αυτά? Πώς ανέχεται ο Έλληνας πολίτης να έχει πρωθυπουργό ένα Μητσοτάκη? Αυτό είναι, με θλίβει, μου συντρίβει την ψυχολογία. Λοιπόν, πολλοί που τα λέω, αλλά κάποιοι πρέπει να τα πούν και εδώ τα ακούτε.

0: μου στέλνει πολύ έξυπνα ένας φίλος μία ρίση του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Αυτή η πολιτική, αυτοί οι βουλευτέ, εκατέστρεψαν το έθνος ανάθεμά τους. Κάψιμο θέλουν όλοι τους. Και δεν το λέμε εμείς. Για όσους βιαστούν να απευθυνθείτε και να αποτανθείτε στη ρίση του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Μήπως πρέπει να μας απαγορεύσετε να λέμε και τις ρίσεις του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη? Μπείτε μέσα και διαβάστε τον. Όλοι εσείς που κρίνετε ανάθεμά τους, εκατέστρεψαν το έθνος ανάθεμά τους. Κυρίες και κύριοι, στις τελευταίες ώρες και μπαίνουμε στα μείζωνα ζητήματα της πολιτικής. Ξεχωρά από τα καθημερινά προβλήματα που έχει ο κόσμος, σκάβουν, του κόβουν το τηλέφωνο, του κόβουν το ρεύμα, μερικοί δεν πληρώνουν, δεν έχουν, τα νοσοκομεία είναι ένα ματσοχάλια, οι κομπογιαννίτες, τα είδατε και στην υπόθεση στην άλλη, με τον τραγουδιστή. Τίποτα, τίποτα. Υπουργοί υγείας τρέχουν και κόβουν κορδέλες στους παπατζίδες, στους σχηνοβάτες της ιατρικής. Ένα μείζον θέμα το οποίο έχει προκύψει, μάλλον έχει επανακάμψει στην επικαιρότητα, είναι η ερώτηση που έγινε και η απάντηση. Η ερώτηση έγινε από τον κύριο Βελόπουλο και από τον κύριο Σαλμά. Όμως ο κύριος Σαλμάς είναι μακριά ανοιχτωμένος. Ακούω ότι θα κατέλθει το μοιράκιον αυτό της πολιτικής, που τον πήρα 4 φορές τηλέφωνο να τον βγάλω στον αέρα. Όχι, δεν θέλω, δεν μπορώ, είμαι σφιχτωμένος. Ξέρετε, υπάρχει μια άλλη λέξη τώρα, είμαι σφιχτωμένος. Σφιχτωμένος σημαίνει είναι πολιτικά δυσκύλιος. Σφιχτωμένος. Είναι σφιχτός από πίσω της πολιτικής, εννοώ, για να μην παρεξηγούμαστε. Έτσι, και είναι, δεν δουλεύει το έντερο της πολιτικής, δεν δουλεύει το ρημάδι, και άμα δεν δουλεύει έχουμε προβλήματα πολιτικής δυσκυλιότητας. Για να κάνουμε και λίγο ανατομία. Δεν μπορώ, δεν θέλω, φοβάμαι. Φοβάσαι ρε. Φοβούνται ρε οι άντρες. Εσύ είσαι άντρας. Λίγο Σαλμάς να μας πει τι. Αυτά που λέγαμε 2 χρόνια πριν. Υπάρχει μια εταιρεία στην Ελλάδα που λέγεται Singular Logic. Πόσες φορές έχουμε αναφερθεί σε αυτή την εταιρεία? Πόσα ρεπορτάζ έχουμε κάνει εδώ πέρα? 1,5 χρόνο ζωής του ραδιοφώνου να τα καταστήσει, ζωή να έχει, και όλη η παραγωγή. Έχουμε αναφερθεί στη Singular Logic. Η Singular Logic είναι ένα παράρτημα της εταιρείας Space Ελλάς. Τα έχουμε πει 200 φορές. Στην εταιρεία αυτή κυρίαρχο ρόλο παίζει η οικογένεια Μανολόπουλου. Η οικογένεια Μανολόπουλου ή Μανολοπούλου. Ο πατήρ Μανολόπουλος, ένα λαμόγιο. Ένα λαμόγιο που ενεπλάκει σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα που έχουν απασχολήσει ποτέ την πολιτική ζωή του τόπου, μαζί με τον γέρο τον Μητσοτάκη. Χρηματίζονταν και δωροδοκούνταν. Μπείτε μέσα και διαβάστε. Δωροδοκίες Singular Logic. Μπείτε μέσα και διαβάστε. Δεν χρειάζεται να τα λέω εγώ, είναι πανεύκολο για σας πια. Διαδίκτυο. Singular Logic. Δωροδοκίες. Μανολόπουλος Space Ελλάς. Βάλτε τα στην τεχνητή νοημοσύνη, στα βγάλια αμέσως. Αυτοί λοιπόν οι κύριοι, σε απευθείας εξάρτηση με τον Ισραηλινό παράγοντα στην Αθήνα, η Ισραηλινή νομεκλατούρα ως εξουσιαστικός παράγων έχει κάνει πολύ μεγάλο κακό στον τόπο. Διότι ουσιαστικά είναι αυτή η οποία συμβουλεύει με έμιστους δριοκολάπτες, πράκτορες, σκοτεινούς τύπους του παρακράτους, τη σημερινή εξουσία για το πώς θα πολιτεύεται. Ποιοι νομίζετε ότι κάνουν κουμάντο στην Ελλάδα? Ο Μητσοτάκης, το όνειδος της πολιτικής ζωής του τόπου, οι Εβραίοι κάνουν κουμάντο. Και για να μην λέω οι Εβραίοι, οι Ισραηλινοί. Πώς μας φύτεψαν το Predator? Όλος τυχαίος? Ο Ντίλιαν ήταν τυχαίος επισκέπτης στη χώρα, εάν δεν τον έφερνε ο κύριος Δημητριάδης? Κακά τα ψέματα. Διότι ο κύριος Δημητριάδης ήταν ο επιτελικός παράγων που έκανε ό,τι ήθελε στο Μαξίμου. ήταν το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού και έπαιρνε άμεσες αποφάσεις. Δεν ήξεραν. Πώς δεν ήξεραν? Εδώ οργώναν την Αθήνα και την Ελλάδα οι Ισραηλοί πράκτορες. Και για να μην λέμε τα ίδια, η ΕΕΠ ήταν παράρτημα με το νέο νομοσχέδιο που έγινε τότε του κυρίου Δημητριάδη, του κυρίου Πρωθυπουργού, του Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης. Και μας λένε δεν ήξερα. Πώς δεν ήξερες? Αφού τα ραβασάκια κάθε μέρα από την ΕΕΠ στο γραφείο του Πρωθυπουργού πήγαιναν. Το ομολόγησε και ο ίδιος η συνέντευξή του. Εσύ δηλαδή δεν έπαιρνες μάτι? Τι έκανες? Τον τροχονόμο εκεί? Ίσα ίσα. Ήσουν ένας από τους θεμελιώδεις. Ο πιο θεμελιώδης παράγοντας μέσα στο γραφείο. Δηλαδή έμπαιναν ραβασάκια. Ποιους παρακολουθήσαμε σήμερα? Σαν να λέγαμε τι θα φάμε σήμερα. Και δεν έτρωγες εσύ. Έκανες δίαιτα. Εσύ δεν έπαιρνες το χαρτί, το παίρνει ο Κούλης. Που ο Κούλης δεν ξέρει να μοιράσει δύο γαϊδούρων άχυρα. Ρε πλάκα μας κάνετε. Θέλετε να τα ακούσετε πάλι? Και το παίζουν τώρα μόνες παρθένες. Δεν ήξερα. Δεν άκουσα. Τι λέτε? Επειδή κρατάνε το ζήσι τον πρώην αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου που έκανε την αρχαιοθέτηση σε συγκεκριμένες υποθέσεις, τον κρατάνε από τα τέσσερα. Όχι από τα δύο, από τα τέσσερα τον κρατάνε. Και τον εκβιάζουν. Ψτ, ζήσι. Σαγγελέα, κύριε Σαγγελέα, μην τολμήσεις. Θα τα βγάλουμε όλα στη φορά. Τι θα βγάλουμε στη φορά, κύριε Ζήση? Σε είχα ρωτήσει. Τι φοβάσαι? Είσαι εκτεθειμένος, μπάζεις το καράβι. Έχει τρούπα το καράβι και μπάζει νερά. Μπάζει νερά. Από πού μπάζει νερά, ρε? Μιλάω στον αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου επί τιμή. Επί τιμή. Σιγά την τιμή. Ένας αχθοφόρος εξουσίας ήσουνα, κύριε Ζήση. Και επειδή έχεις ακούσει το στολισμά, θα περίμενα τουλάχιστον να στείλεις μια επιστολή να μας πεις εγώ δεν έφταιγα, δεν ήξερα. Τι δεν έφταιγες, ρε? Αφού σε κρατάγαμε από τα τέσσερα. Σε κρατάνε από τα τέσσερα. Για οτιδήποτε κάνεις, σου βγάζουν τις φωτογραφίες ή τα ηχητικά. Δεν σε κρατάνε? Πώς αρχαιοθέτησε όλες τις υποθέσεις? Τον εκβίαζαν. Πολύ απλό. Και με δύο πράγματα μπορεί να σε εκβιάσουν. Ή με την επαγγελματική σου ζωή ή με την προσωπική σου. Διαλέγετε και παίρνετε. Έτσι έγινε μεγάλη βρωμοδουλειά στην Ελλάδα με τις υποκλοπές. Η Space Ελλάς λοιπόν ήταν μια εταιρεία παράρτημα των Ισραηλινών. Και είναι. Και αυτοί θα πάνε να κάνουν εκλογές στην Ελλάδα. Όταν έχουν φορτωθεί δεκάδες εργολαβίες του δημοσίου. Δηλαδή το δημόσιο πληρώνει. Τα έχουμε βγάλει, ρε παιδιά. Τα έχουμε βγάλει 200 φορές. Το δημόσιο πληρώνει. Σε εργολαβίες εκατομμυρίων τη Space Ελλάς, δηλαδή τη Singular Logic, σε μεγάλη εξάρτηση με τους Ισραηλινούς για να παίρνει λεφτά και την ίδια ώρα να κάνει και εκλογές στην Ελλάδα. Και βγήκε ο κύριος Λιβάνιος, υπουργός εσωτερικών, και είπε ναι, να πάμε την υπόθεση στον εισαγγελέα. Να πάνε λοιπόν όλοι να καταθέσουν στον εισαγγελέα. Και να πάει και ο φοβικός κύριος Αλμάς, που τον παίρνει τηλέφωνο και τρέμει. Εσύ είσαι, ρε, ο γενναίος άντρας. Να πας να καταθέσεις αυτά που ξέρεις λοιπόν. Η χώρα οδηγείται σε απλά μαθηματικά πάλι σε αλλίωση εκλογικών αποτελεσμάτων. Η ελληνική λύση έκανε τη δουλειά της, όπως έπρεπε να την κάνουν και άλλα κόμματα. Αλλά δεν άκουσα ούτε το Πασόκ να το κάνει, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο γενναίος κύριος Τσίπρας. Γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει και βουλώνει τρύπες. Έχει πόθεν και βουλώνει τρύπες. Ο κύριος Τσίπρας είναι ευάλωτος. Γιατί τον ταΐζει το σύστημα. Εκείνο όμως, κυρίες και κύριοι, που απασχολεί ιδιαίτερα αυτές τις ώρες όλο τον κόσμο είναι το πετρέλαιο. Και όπως όλα δείχνουν, σύμφωνα με αναλύσεις παγκοσμίων ενεργειακών αναλυτών, δυστυχώς στους επόμενους μήνες θα δούμε την απόλυτη φρίκη. Η βενζίνη στην Ελλάδα θα φτάσει στα 3 ευρώ. Σας το λέω εγώ. 3 ευρώ το λίτρο. Ήδη είναι 2,50. Ήδη είναι 2,50. Η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Πρώτον, δεν μειώνει ή δεν καταργεί τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για να βάζει λεφτά στην τσέπη από τη φορολογία. Δεύτερον, ανέχεται την πολιτική των δηληστηρίων, δηλαδή των κολοσσών της χώρας. Τρίτον, δεν τους φορολογεί. Και τέταρτον, δημιουργεί πρόβλημα στη ζήτηση πετρελαίου. Δημιουργεί πρόβλημα στη ζήτηση πετρελαίου. με αποτέλεσμα να αυξάνει κι άλλο η τιμή. Πέμπτον, οι συνδικαλιστές και εργατοπατέρες των Βενζινοπολών κοιτάζουν να οικονομήσουν τα τερά τους. Και έκτον, οι πολλοί επιχειρηματίες διελιστηρίων και της Μάνικας, δηλαδή βενζινάδικων, έχουν στρατολογήσει επικίνδυνους τύπους στους οποίους έχουν μοιράσει τα βενζινάδικα. Με αποτέλεσμα να βλέπεις εύκολα στο δρόμο ποιο βενζινάδικο κλέβει και ποιο δεν κλέβει. Δεν χρειάζεται να πω ετικέτες, τις ξέρουν καλά οι λαθρέμποροι πετρελαίου στην Ελλάδα. Όσο το λαθρεμπόριο είναι ψηλά, τόσο η τιμή θα απογειώνεται. Εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε σε συγκεκριμένη εποχή το Brent να έχει 103 δολάρια και η τιμή να είναι 1,50. Πώς έγινε αυτό? Άρα δεν φταίει ο πόλεμος, φταίνε οι μηχανισμοί εκμετάλλευσης του πολίτη. Το λαθρεμπόριο, οι βρωμοδουλειές, η διανομή βενζινάδικων και σταθμών ενέργειας σε παραβατικούς τύπους, οι οποίοι κάνουν ό,τι γουστάρουν στην αγορά. Ζούγκλα. Ζούγκλα. Η Shell, ας πούμε, έχω τις χειρότερες απόψεις για τη Shell. Ως φορές έχω πάει σε βενζινάδικα τη Shell και το καταθέτω με αποδείξεις, επιδιώκουν να με κλέψουν. Φιλαράκι, μήπως θέλεις την 95άρα την ενισχυμένη? Του λες, θέλω την απλή. Ξανάρχεται πάνω από το κεφάλι σου. Έχω και μία προσφορά, ένα δώρο. Δεν φταίει ο υπάλληλος. Ο υπάλληλος πληρώνεται για να κάνει προπαγάνδα στη Shell. Και δεν με νοιάζει σε ποιον ανήκει η Shell. Το ίδιο γίνεται και σε άλλες εταιρείες. Επιδιώκουν κάθε μέρα να κλέβουν τον Έλληνα πολίτη. Οι παγκόσμιοι ενεργειακοί αναλυτές λοιπόν λένε, τους επόμενους μήνες μέχρι το χειμώνα, η βενζίνη στην Ελλάδα θα φτάσει στα 3 ευρώ. Το αντιληφθήκατε? Το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεπεράσει στα 2 ευρώ. Άντε να ρίξει πετρέλαιο θέρμανση. Θα πεθάνουμε στο κρύο. Τελειά και παύλα. Πάρτε το χαμπάρι. Αυτή η κυβέρνηση είναι δολοφονική. Πρέπει να φύγει. Όσο δεν κάνει εκλογές, είναι φύρα για τη χώρα. Και βγαίνει η κυρία Μπακογιάννη και τι κάνει? Το έλεγα και χτες για την Νονά. Η Νονά. Νονά! Νονά! Νονούλα μου! Αγάπη μου, νονούλα μου! Τι κι αν τα λες, γιατί τα λες? Γιατί τα λες, να σε ακούσει ποιος? Ονόματα δεν λες. Νονά. Νονά! Η Νονά! Πάρε τηλέφωνο την Νονά! Πάρε τηλέφωνο την Νονά να φέρει λαμπάδες! Το Πάσχα! Νονά! Η Νονά! Το ηχητικό για τα καύσιμα, κύριε Αλεξανδρή. Αλεξανδρόπουλε.
1: Ούτε φτηνό ντίζελ έχει γίνει πλέον πανάκριβο και φυσικά συμπαρασύρει μία σειρά από πράγματα. Και για την αμόλυβδη, αλλά και για τις τιμές στις μεταφορές και στα ράφια.
2: Ακριβώς, Εύα, και πρέπει να σου πω ότι η τιμή που βλέπουμε να σημειώνεται στο πετρέλαιο ντίζελ 2,22 ευρώ το λίτρο σήμερα είναι ένα ιστορικό ρεκόρ.
0: Εύα!
2: Πήρα προέδρους συνδέσμων της αγοράς, παράγοντες της αγοράς, και ρώτησα, θυμάστε ποτέ άλλοτε τέτοια τιμή? Και μου η απάντηση ήταν όχι. Κοίταξε να δεις λοιπόν. Τον Οκτώβριο του 2022 στην πρώτη κάρτα.
0: Πολύ αρενοπότητα έχει τηλεόραση και σκιάζομαι.
2: Το πετρέλαιο ντίζελ είχε φτάσει κοντά στα 2,4 ευρώ το λίτρο.
0: Εύα,
2: στη 31 Μαρτίου.
0: Όχι, Εύα.
2: Τον βομβαρδισμό του Ιράν.
0: Μιλάτε ρε σαν άντρες, ρε!
2: Φτάσαμε στα 2,12 ευρώ.
0: Τι σας έχουν μαζέψει εκεί πέρα όλους?
2: 2,22 ευρώ το λίτρο είναι.
0: Τι κοιτάγκες! Τι κοιτάγκες!
2: Το ιστορικό ρεκόρ το πληρώνουμε στην τσέπη μας.
0: Μιλάω τρίκια, ρε κακομοίρη!
2: Θα σου δώσω ένα παράδειγμα.
0: Αυτό θα ενημερώσει για τα καύσιμα.
2: 1,54 ευρώ το λίτρο, 2,22 φέτος. Η αύξηση είναι 68.
0: Εσύ πας και ρίχνεις βενζίνα.
2: Δηλαδή για ένα ρεζερβουάρ, για ένα αυτοκίνητο.
0: Και τι τους λες? 40 λίτρα. Βάλτε μου τη Μάνικα εκεί που ξέρετε.
2: Παραπάνω, για να γεμίσει δηλαδή το αυτοκίνητο.
0: Να πεθάνω σήμερα.
2: Παραπάνω, 44% είναι η αύξηση. Στην αμόλυβδη. Στην αμόλυβδη 1,75 ήταν πέρυσι η τιμή της αμόλυβδης, 2,19.
0: Ευτερούδες.
2: Στην ίδια ακριβώς ημέρα, 43 λεπτά εδώ η αύξηση. Πόσο παραπάνω θέλει το ίδιο αυτοκίνητο για να γεμίσει?
0: Δεν έχω κάνει τον κύριο, για να μην παρεξηγούμαστε. Δεν ξέρω καν ποιος είναι.
2: Παραπάνω το ίδιο αυτοκίνητο.
0: Αλλά τώρα, εν πάση περιπτώσει, η Μάνικα είναι αντρίκια δουλειά, αγόρι μου. Ή τη βάζεις, δεν τη βάζεις. Ή βρίσκεις τρύπα, δεν βρίσκεις. Έλα, προχώρα τώρα.
1: Πραγματικά κρατάς την ανάσα όπως και στο σούπερ μάρκετ.
0: Άντε. Άντε όλοι σας να πούμε, βγήκατε. Βγήκατε όλοι σας. Άντε. Κουνοτραχανοπλαγιές. Κουνοτραχανοπλαγιές. Η κατάσταση είναι εξοργιστική. Σου έρχεται να τα κατεβάσεις όλα. Όταν βλέπεις ένα 50. Να είχε τότε 2,50 τώρα. Κλέφτες, εκλέφτες. Θα μας πουλήσετε παραμύθι. Στα κανάλια. Οι μεγαλύτεροι κλεφταράδες του τόπου. Ποιος αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ρε. Στον ΚΕΑ δεν πρέπει να σε έχουν ρίξει όλους. Εκεί στην πατρίδα μου. Στους πρόποδες του τα ηγέτου. Να ξανανοίξει ο ΚΕΑΔΑς. Ας πετάνε μέσα. Κοπρόσκυλα.

0: Έχουμε παρέμβαση. Λέει, θέλει κάποιος κύριος να μιλήσει. Ακούμε.
1: Στεφανέ, λέγομαι Τάσος. Έχω μια πληροφορία.
0: Τι πληροφορία, ένα λεπτό. Είσαι ο Τάσος και έχεις μια πληροφορία. Πώς ακούσω εγώ την πληροφορία? Την έχεις από αξιόπιστες πηγές? Ή θα μου πεις καμιά μπουρδα στον αέρα
1: τώρα? Δεν μπορώ, δυστυχώς δεν μπορώ να τη διασταυρώσω.
0: Για να διασταυρώσεις, για χαρά, για χαρά, για χαρά. Όχι, όχι, δεν θέλω τέτοια. Όχι, μη μου τους ξαναβγάλεις αυτούς. Κλείστονε. Έχω μια πληροφορία που δεν μπορώ να διασταυρώσω. Ξέρεις και εγώ έχω μια πληροφορία ότι ο Μητσοτάκης κάνει αύριο ταξίδι στον Άρη με τον Έλον Μάσκ. Είστε σοβαροί, ρε? Βγαίνετε στο ραδιόφωνο σε μέσο μαζικής ενημέρωσης και μου λέτε έχω μια πληροφορία και δεν μπορώ να διασταυρώσω? Τι είναι αυτά που λέτε? Βάλ τραγούδι, ρε εσύ, Αλέξανδρε. Βάλ τραγούδι τώρα. Μην τους αρχίσω τώρα μεσημεριάτικα. Ευχαρισμένο σε όλους τους νεοδημοκράτες. Γλεντίστε. Γλεντίστε όσο είναι η ώρα. Γιατί μετά έχω τα δύσκολα.

Η Νονά λοιπόν κάθε τόσο μας ζαλίζει. Βγαίνει και λέει, τι βγαίνεις και λες? Ονόματα θέλουμε. Ονόματα αχρήστων. Ονόματα ανικάνων. Ονόματα καλαμοκαβαλάριδων. Ονόματα διεφθαρμένων. Όχι ψαρεύεις σε θολά νερά. Βγες και μίλα και πες την αλήθεια. Τα υπόλοιπα είναι σαν να μην τα ακούμε. Κυρίες και κύριοι, για να καταλάβετε για το τι συμπαιγνία μιλάμε στη χώρα, έχει βγει μια είδηση από χτες. Μια τεράστια, μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων στη χώρα, τα μπισκότα Παπαδοπούλου, συνελήφθησαν με τη γίδα στην πλάτη. Πλήρωναν εργολάβους βοθρολυμάτων ή αποβολής βοθρολυμάτων, αποβολής χημικών διαλυτών, αποβολής συνεργεία ολόκληρα αποθήκευσης λιμάτων, τα οποία τα άδειαζαν σε αγωγούς ΕΙΔΑΠ. Από πού? Πού ήταν η καβάντζα? Από ιδιοκτήτες βενζινάδικων. Εκεί που είναι η λαμογιά. Εγώ δεν κατηγορώ συλλήβδην τους ιδιοκτήτες βενζινάδικων, για να το ξέρετε αυτό. Κατηγορώ τα λαμόγια που είναι πάρα πολλά. Ξέρετε πόσες τηλεφωνικές συνομιλίες ακούνε οι ειδικές μονάδες ασφάλειας που ασχολούνται με το οργανωμένο έγκλημα? Οι μισοί που ακούνε στην Ελλάδα είναι βενζινάδες, βενζινοπόλιδες. Και άλλοι μισοί λαθρέμποροι πετρελαίου. Και όλα τα πετάνε στον κάλαθο των αχρήστων, δεν πιάνουν κανένα. Και αν πιάσουν κανένα, πιάνουν τη μαρίδα. Δεν είδα κανένας να πάει έξω από με τα μεγάλα, τις μεγάλες εταιρείες βενζινάδων στη χώρα. Τους αφήνουν ελεύθερους. 13 θα φτάσει η βενζίνη. Και αυτοί θα κονομάνε. Και θα χτίζουν ουρανοξύστες, σαν το ελληνικό. Και εμείς στην πείνα. Και εσείς φταίτε γι' αυτό. Εσείς, με τις επιλογές σας. Γιατί όταν πήγε ο Λάτσης, που δεν καταδέχτηκε καν να πάει στο ελληνικό, όταν έγιναν τα εγκαίνια, μίλησε από το διαδίκτυο, διαδικτυακή σύνδεση. Δεν καταδέχτηκε να πάει εκεί, σε αυτούς τους αρουραίους πολιτικής που ήταν μαζεμένοι. Και άρχισε και έλεγε, ευχαριστώ τον κύριο Σαμαρά για το ελληνικό. Ευχαριστώ πολύ τον Αντώνη Σαμαρά, ο πρώτος ο οποίος βοήθησε τους Λάτσιδες. Μην ξεχνάτε ότι αυτός ξεκίνησε την ιστορία των Λάτσιδων, λόγω της αντιπαλότητας που είχε με τον τότε και σήμερα συγχωρεμένο Βαρδί Βαρδινογιάννη. Ο Σαμαράς ξεκίνησε την ιστορία του ελληνικού που είχε μπλοκάρει με το φίλο του τον Γεωργιάδη και τον τότε φίλο του τον Παπασταύρο. Αυτοί ξεκίνησαν το ελληνικό. Και μετά, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Λάτσης, ιδιοκτήτης του ενός από τα δύο δηληστήρια της χώρας, ξεκίνησε να τους χαιρετάει έναν έναν. Ευχαριστώ τον κύριο Τσίπρα, ευχαριστώ τον κύριο Μητσοτάκη. Για ποιο λόγο? Γιατί παρέδωσαν μια τεράστια έκταση έναντι πενιχρού αντιτίμου, με αποτέλεσμα αυτή η έκταση να πάρει τώρα μια τεράστια αξία. Ποιος έχασε πάλι? Το ελληνικό δημόσιο. Ποιος είναι μάγκας? Ο Λάτσης. Τι ρόλο έπαιξε ο Σαμαράς? Τεράστιο. Τι ρόλο έπαιξε ο Μητσοτάκης? Το δουλικό. Το δούλο του αφεντικού. Αφεντικά αυτοί είναι. Αυτοί πουλάνε τη βενζίνη και το πετρέλαιο όσο κάνουν κέφι. Και βάζουν τους δημοσιογράφους με τις λεπτές χορδές να μας ενημερώνουν στην τηλεόραση. Ξέρεις εκείνο το άλλο? Άμα ακούσεις μεσημεριανό δελτίο του Sky του ραδιοφώνου, θα φρίξεις. Λες και ζει, λες και είμαστε και ζούμε σε άλλη χώρα. Λες και ζούμε στον Καναδά. Λες και ζούμε στην Ελβετία. Όλα ωραία και καλά τα ακούν αυτοί. Και τι έγινε, λέει, που θα φτάσει 2-3 το πετρέλαιο και 2-50? Έχει ο κόσμος. Έχει ο κόσμος, αυτό λένε. Έχει ο κόσμος. Και μας δουλεύουν υψηλό γαζί. Σήμερα μάλιστα πληροφορούμαστε, λες και δεν το ξέραμε, ότι η κυρία Παπαδοπούλου, η εργοστασιάρχησα, εγώ λέει δεν φταίω σε κάτι που ρίχναν τα λύματα. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Ποιος φταίει γι' αυτό? Εγώ μίσθωνα την εταιρεία για να κάνω ρύπανση περιβάλλοντος. Εσύ φταίς. Και έπρεπε να την έχουν σύρει στον εισαγγελέα. Αλλά βέβαια βλέπετε είναι η κυρία Παπαδοπούλη, η εργοστασιάρχησα. Εύκολο να μπει στο σπίτι του εργοστασιάρχη, του βιομήχανου.
Ποιο βιομήχανο συλλάβαν στην Ελλάδα? Ποιον? Έναν. Αυτόν τη Βιολάντα, και μετά τον άφησαν έξω. Έκατσε τρεις μήνες φυλακή, μετά βγήκε έξω. Ακούω επίσης ότι ο περισπούδαστος γιατρός του Μαζονάκη σκηνή κορδόνι το πάνω. Πέθανε ρε ο άνθρωπος, αφήστε να ησυχάσει. Αφήστε, η δικογραφία είναι μυστική. Έχει βγει το κάθε σούργελο και ασχολείται με αυτά. Χτες μάλιστα άκουσα και την κυρία Ανθή Βούλγαρη. Την πρώτη μέρα της εκπομπής της είπε, είχα πάει κι εγώ. Και τώρα ανασκεύασε, δεν πήγα λέει. Πήγες ή δεν πήγες? Αλλά δεν μας ενδιαφέρει αυτό, κυρία μου. Ενημέρωση θέλουμε. Βγάλε ενημέρωση. Δεν μας νοιάζει αν πήγες ή δεν πήγες. Δικό σου θέμα και δικό σου κεφάλι. Που τέτοιο κεφάλι που έχεις, πάσχημο θέλει. Ανθή μου, συγγνώμη, αλλά σε ξέρω χρόνια. Χρόνια σε ξέρω, παιδάκι. Σοβαρέψου. Σταμάτησε να απασχολείς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με τις μπούρδες που λες. Μπούρδες! Και στα λέω γιατί σε ξέρω χρόνια. Ο γιατρός, λέει, του Μαζό, ήταν μέλος της Αθηναϊκής Λέσχης των Αθηνών. Ξέρετε ποια είναι η Αθηναϊκή Λέσχη? Ε? Το κατόφλι της Μασονίας. 800.000 επιχειρηματίες της χώρας έχουν φτιάξει και μια ωραία στοά και έχουν βάλει τους δικούς τους μέσα. Ήτανε μέλος ο γιατρός, λέει, της Αθηναϊκής Λέσχης. Δεν μας εκπλήσει αυτό, αφού όλοι μασονάρες είναι. Θα το ψάξω για να δω αν ήταν και μέλος της Μασονίας. Άρα λοιπόν το μαγαζάκι εκεί είχε ισχυρές διασυνδέσεις με το παρακράτος. Γιατί για μένα, Μασονία, Αθηναϊκές Λέσχες και όλα τα υπόλοιπες μπούρδες είναι παρακράτος. Όταν εμένα δεν με αφήνεις να μπω εκεί, να πιω καφέ, είσαι παρακράτος. Όταν κρύβεσαι από τους αρουραίους, είστε παρακράτος. Εδώ συναντήσαμε μέσα στις μασονικές στοές ανθρώπους οι οποίοι κάνανε εμπορία, λαθρεμπορία ηρωίνης. Τόνους. Ονόματα να μην λέμε. Πολύ εύκολο να τα αποδείξουμε. Ονόματα. Τεράστια ονόματα. Ηρωίνης. Εμπορίας ηρωίνης. Μέσα στις μασονικές στοές. Ήταν μέλος Αθηναϊκής Λέσχης, λέει ο γιάτρακας. Και τι έκανε εκεί? Έβαζε το κόκκινο μαντιλάκι, το κόκκινο παντελόνι, τη φρουφρού και αρώματα. Και πήγαινε κουνάμενος και λιγάμενος. Το Σερνικό. Μεγάλο Σερνικό γιατρός του Κολονακίου. Δεν τον βλέπετε? Σερνικάρας. Σαν αυτόν που περιέγραφε τη Μάνικα. Και καλά μου λέει ένας φίλος. Η Μάνικα της βενζίνης είναι πιο λεπτή. Η Μάνικα του πετρελαίου είναι πιο χοντρή. Θα προτιμούσε τη χοντρή, τη Μάνικα του πετρελαίου, για να βάζει το αυτοκίνητό του. Τι να χαθείτε από εκεί? Τι να χαθείτε από εκεί?

0: Πάμε τώρα στο καλό παιδί του συστήματος. Γρηγόρης Δημητριάδης. Number one. Γίγαντας. Ελέγχει μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έλα, Γρηγοράκι, όχι σε εμάς αυτά τώρα. Σε κανέναν άλλον, να τα πεις. Ελέγχει εφημερίδες. Αλήθεια, κύριε Δημητριάδη, πώς βγαίνει η εφημερίδα του Μανιφέστο που σε έχει κάθε μέρα εξώφυλλο. Χτύπημα στο εξώφυλλο. Από πώς σιτίζεται η εφημερίδα αυτή, η εφημερίδα. Που έχει για διευθυντή της έναν εισπράκτορα του Αβραμόπουλου. Αλήθεια, Αβραμόπουλε, εσένα καταργήθηκε το ένταλμα σύλληψης. Γιατί έλεγες ψέματα στον κόσμο, ρε. Ήπαχτες, προσέξτε. Όχι. Όχι. Ανεστάλλει το ένταλμα. Δεν τον συνέλαβαν δηλαδή. Θα δώσει κατάθεση, ήδη δίνει κατάθεση στη βελγική αστυνομία. Εκεί θα δούμε. Εκεί θα δούμε. Σας έλεγα, η χτεσινίδηση είναι επίπλαστη, διαρρέει ο ίδιος. Μαζί με τον κύριο Χάρη Παυλίδη, που είναι ιδιοκτήτη της εφημερίδας Μανιφέστο. Έγινε ερώτηση στη Βουλή από την Ελληνική Λύση για το Μανιφέστο. Απαντήθηκε, απαντήθηκε. Τι λέγανε, μπούρδες. Πόσο κάνει το χαρτί το μήνα, κύριε Χάρη Παυλίδη, του Μανιφέστου, που έχει κάθε μέρα χτύπημα τον κύριο Δημητριάδη στο εξώφυλλό σου. Ο Χάρης Παυλίδης είναι εισπράκτορας του κυρίου Αβραμόπουλου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δημοσιογράφος, τι δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος της Μάνικας είναι γι' αυτός. Της Μάνικας. Όχι της λεπτής, της χοντρής του πετρελαίου. Πόσο κάνει να εκδώσει μια εφημερίδα, σας πω εγώ πόσο κάνει. Με τους συνεργάτες μας. Μόνο το χαρτί κάνει 25 με 30 χιλιάρικα το μήνα. Πού τα βρίσκει τα λεφτά ο αδέκαστος Παυλίδης, εισπράκτορας του Αβραμόπουλου, κολλητός του Δημητριάδη για να βγάζει το Μανιφέστο. Απαντήστε, ρε. Απαντήστε, πού τα βρίσκετε τα λεφτά για να εκδίδετε εφημερίδες. Που εμείς κάνουμε το αυτό μας παξιμάδι για να βγάζουμε μια εφημερίδα. Εσείς πού βρίσκετε 30 χιλιάρικα το μήνα για εκτυπωτικά και χαρτί. Πού, ποιος σας τα δίνει, ο Δημητριάδης. Όχι. Δεν έχει λεφτά ο Δημητριάδης, είναι φτωχός. Για ακούστε ένα βίντεο του κύριου Δημητριάδη. Ακούστε ένα ηχητικό.
1: Κόλαφος κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη από το πρωτοδικείο της Αθήνας που δικαίωσε την Alter Ego Media απορρίπτοντας εισαγωγή του πρώην γραμματέα του Πρωθυπουργού για τις υποκλοπές. Πάμε στην Ιωάννα Μάνδρου. Πρόκειται για δικαίωση, Ιωάννα,
0: και έλα.
1: Της ελευθερίας του
0: δημοσιογράφου. Έλα, Ιωάννα, πες τα όλα.
1: Είναι η πρώτη από τις 22 αγωγές.
0: Καλύτερη Ελληνίδα δημοσιογράφος, δικαστική συντάκτρια. Τυφλή εμπιστοσύνη. Φως, νερό, τηλέφωνο. Τα έχει πάρει όλα σβάρνα. Γραφεία τύπου ΕΙΔΑΠ, γραφεία τύπου ΔΕΗ. Η καλύτερη, πιο άξια.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι μια σημαντικότατη απόφαση η οποία απορρίπτει την αγωγή του κυρίου Δημητριάδη με το σκεπτικό ότι πρέπει να προστατεύεται κατά το δικαστήριο η ελευθερία του δημοσιογραφικού λόγου, ειδικό σε υποθέσεις οι οποίες σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον. Το δικαστήριο, σε ένα σκεπτικό το οποίο είναι πολυσέλιδο και λεπτομερές, αναφέρεται και εκφράζει την άποψη ότι ο δημοσιογραφικός λόγος σε θέματα δημοσίου συμφέροντος μπορεί να είναι ακόμα και αιχμηρός και ότι τα δημόσια πρόσωπα που έχουν δημόσια παρουσία υποχρεούνται να δέχονται σκληρή κριτική ακόμα και αν η κριτική αυτή κατά κάποιο τρόπο αγγίζει το λεπτό όριο της προστασίας της προσωπικότητάς τους. Θα πρέπει να σου πω ότι η αγωγή αυτή του κυρίου Δημητριάδη είναι η τρίτη κατά σειρά που απορρίπτεται. Ανάλογη τύχη είχαν αγωγές και κατά του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, ο οποίος υπήρξε παρακολουθούμενος από το Πρέταντορ, αλλά και κατά της εφημερίδας της Ενώσεως Συντακτών. Φαίνεται δώρο ότι η δικαιοσύνη προσανατολίζεται πλέον σταθερά στην άποψη της προστασίας στην ελευθερία του δημοσιογραφικού λόγου, κάτι που γίνεται πριν ακόμα ψηφιστεί, γιατί είναι αυτές τις μέρες, ο νόμος για τις αγωγές τις καταχρηστικές, αυτές που λέγονται διεθνώς SLAPS, που τι είναι, είναι αγωγές ισχυρών ανθρώπων, επωνύμων, που στρέφονται κατά δημοσιογράφων και μέσων μαζικής ενημέρωσης με σκοπό την απειλή, τον εκφοβισμό, για να μην υπάρχει ελευθερία του λόγου.
1: Είναι μια σημαντική απόφαση, υψώνει η δικαιοσύνη ασπίδα υπέρ του δημοσιογραφικού λειτουργήματος.
0: Το αν υψώνει η δικαιοσύνη ασπίδα θα το δούμε στη συνέχεια. Εγώ άλλο ρωτώ. ποια είναι ακριβώς η δουλειά του κυρίου Δημητριάδη στο κομματικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικά μετά τις 2-3 σφαλιάρες που έφαγε εντός εισαγωγικών από τη δικαιοσύνη. Δεύτερον, εάν ο κύριος Δημητριάδης έχει σχέση με την εφημερίδα Μανιφέστο ή με άλλες κομματικές εφημερίδες Νέας Δημοκρατίας και τον ελεύθερο τύπο βάζω μέσα. Έχετε σχέση, κύριε? Πείτε μας ποια είναι η σχέση σας. Είστε νομικός σύμβουλος των συγκεκριμένων εφημερίδων? Γιατί δεν ρωτάει κανένα πολιτικό κόμμα στη Βουλή ποιες είναι οι σχέσεις του κυρίου Δημητριάδη με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Τον φοβάστε, ε? Γιατί τον φοβάστε? Γιατί τον φοβάστε? Ε, σας στέλνει κουφέτα? Σας στέλνει κουφέτα στους γάμους και στα βαφτίσια? Γιατί τον φοβάστε? Τρίτον, ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη με τον Μαξίμου? Τέταρτον, ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη? Δικαίωμά μου να ρωτάω ό,τι θέλω. Μέσα σε σεβαστό λόγο και με προσήλωση στο δημοσιογραφικό επάγγελμα και στην δεοντολογία μπορώ να θέτω ερωτήματα. Ποια είναι η σχέση του κύριου Δημητριάδη με την ελληνική δικαιοσύνη? Ποια είναι η σχέση του ως δικηγόρου με δικαστές? Υπάρχει άλλη σχέση? 20. Ποια είναι η σχέση του κύριου Δημητριάδη, ερώτημα θέτω, με τον κύριο Δημήτρη Μελισανίδη? Ποια ήταν η σχέση του στο παρελθόν, επαγγελματική σχέση εννοώ, και ποια είναι σήμερα? 21. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη με τον ταξίαρχο εναποστρατεία της ασφάλειας Αττικής Δημήτρη Δάβαλο, ο οποίος χειρίστηκε την υπόθεση Μίχου? Ερωτήματα θέτω. Θα απαντηθούν? Κύριε Δημητριάδη, πολύ ευχαρίστως, εδώ σας περιμένουμε. Γραπτός, ότι δεν το ξέρετε. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Δημητριάδη με τον Πρωθυπουργό της χώρας? Άλλο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με την νεολαία της Νέας Δημοκρατίας? Ποια είναι η σχέση? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Αντώνη Σαμαρά? Φιλικές, απλές, κομματικές, συμφεροντολογικές και για ποιο λόγο? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη? Εγώ θέτω ερωτήματα. Δεν υβρίζω κανέναν, δεν συκοφαντώ κανέναν. Όπως ρωτάνε για μένα αν έχω σχέσεις με ολιγάρχες, έτσι ρωτάω κι εγώ τους προύχοντες του τόπου αν έχουν σχέση με ολιγάρχες. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκη? Εγώ θέτω απλά ερωτήματα. Και επειδή εδώ είναι ελεύθερο ραδιόφωνο, περιμένω από όλους να μου απαντήσουν. Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Νταλ Ντίλιαν? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη με τον κύριο Παπά Μιμίκο, ο οποίος κάνει κουμάντο στο Open του κυρίου Σαββίδη? Επόμενο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, σχέση επαγγελματική, προσωπική, φιλική, ο δημοσιογράφος έχει την υποχρέωση να ρωτάει, με τον κύριο Κάρα Θανάση, ο οποίος είναι ένα εξαιρετικό στέλεχος της επιχειρηματικής κοινότητος και είναι ιδιοκτήτης της ελληνικής Sugar, βιομηχανία ζάχαρης? Ποιες είναι οι σχέσεις του, επαγγελματικές, φιλικές, καμία? Ερωτήματα θέτω. Γιατί θέλω να λύσω τις απορίες του κόσμου που ρωτάει. Και επίσης, ποιες είναι οι σχέσεις του κυρίου Δημητριάδη με τον επικεφαλής της ΟΝΕΔ, Μύρισε Θυμάρη και Βασιλικός? Και επειδή έχουμε καλό αρχείο, ρίξτε το ηχητικό ως φιλοφρόνηση για τα ερωτήματα που έθεσα στον γνωστό δικηγόρο, στον γνωστό ποινικολόγο και γνωστό επιχειρηματία, γιατί έχει ανοίξει και δικηγορικές εταιρείες, και να τις χαίρετε και να έχετε καλό τζίρο. Μαζί με τον κύριο Πάτσι. Ε, κύριε Πάτσι, συνέτερος του κύριου Δημητριάδη, δεν είστε? Μα είχα τρέξει στο γραφείο μου. Α, εγώ μη μου πεις κουβέντα για τον Γρηγόρη. Αυτά δεν μου λέγατε κύριε Πάτση. Α, εγώ είμαι αυτός που έδινα λεφτά στην κυρία Μπακογιάννη. Πώς δίνατε λεφτά στην κυρία Μπακογιάννη? Αυτά δεν μου πάτε κύριε Πάτση, που είστε συνέτερος του κ. Δημητριάδη. Α, εγώ μου χρωστάει η Δημοκρατία, τους χρωστάω. Είναι όλοι τους αναξιοπρεπείς και αχάριστοι. Αυτά δεν μου πάτε κύριε Πάτση. Α, εγώ τον αγαπάω τον Γλυγόρη. Το Γλυγόρη. Ο Γλυγόρης και ο Σταμάτης. Με λάμδα. Όχι με ρο, με λάμδα. Απαντήστε μας λοιπόν σε αυτά τα ερωτήματα. Είναι δημοσιογραφικά ερωτήματα. Απλά δημοσιογραφικά ερωτήματα. Όταν βρείτε χρόνο, γιατί είστε πολύ άσχολος και γιατί πυροβολείτε εντός εισαγωγικών πιο γρήγορα και από τη σκιά σας, κλείνουν τα εισαγωγικά, όπως μου είχε πει σε μια συνάντηση που είχαμε στο ξενοδοχείο, στο Σύνταγμα, ο φίλος της οικογένειας, εκδότης και δημοσιογράφος Στέλιος Νικηφοράκης, ο Γρηγόρης πυροβολεί πιο γρήγορα και από τον εαυτό του. Σε μεταφορική έννοια, έτσι, το πυροβολεί. Αυτά τα λίγα, αφιερωμένο εξαιρετικά στο Πρωθυπουργικό Ανιψιό.

Έτσι. Εβιθόδη. Μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί. Εξαιρετικό το άσμα. Αφιερωμένο εξαιρετικά στη νεολαία που φτιάχνει ο κύριος Δημητριάδης. Γιατί κάνουμε πολιτική ανάλυση εδώ. Οι κασάνδρες της πολιτικής, στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτές, υπουργοί. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ας πούμε, είναι κολλητός του κυρίου Δημητριάδη. Επίσης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης είναι κολλητός και του κύριου Σαμαρά. Πολλά κολλητηλίκια βλέπω. Και το ερώτημα είναι άλλο. Αυτός ο Μοσκιός, ο Μότσος, που έχετε για αρχηγό στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Το είπα και χθες. Ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδος θα στεφθεί πρωθυπουργός από το Συνδικάτο της Μαφίας. Θυμηθείτε την κουβέντα που σας λέω. Δηλαδή, ποιο είναι το Συνδικάτο της Μαφίας στην Ελλάδα? Δεν είναι αυτοί που σκοτώνουν μπράβουζα. Το Συνδικάτο της Μαφίας είναι η οικονομική ολιγαρχία του τόπου. Αυτή που παίζει με τα ποικιλώνυμα συμφέροντα. Σε ποιον θα καταλήξει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης? Ποιος θα πάρει το λιμάνι του Βόλου? Ποιος θα πάρει το λιμάνι του Αστακού Ετωλο Ακαρνανίας που είναι ορφανό? Ποιος θα πάρει τις μαρίνες του τόπου? Ποιος θα πάρει τα αεροδρόμια που ξεπλένεται το μαύρο χρήμα? Ποιους λογιστές χρησιμοποιούν? Τι σχέση είχαν με εκτελεστές? Όλη αυτή η οικονομική ολιγαρχία του τόπου. Τι νομίζετε, ότι μας κυβερνάει ο Μητσοτάκης? Η μαφία κυβερνάει τη χώρα. Τα έχω πει 200 φορές αυτά. Και δεν θα σταματήσω να τα λέω όσο αναπνέω. Ουδής βρέθηκε από το χώρο της δικαιοσύνης να αποτολμήσει να κάνει αυτό που κάνει στην Ιταλία. Αντιμάφια. Στην Ιταλία ορίστηκαν 10 βαρβάτοι εισαγγελείς. Αντιμάφια. Είχαν φτιάξει και ειδικό σήμα. Το βλέπανε και κατουριώτησαν επάνω τους μαφιόζοι. Γι' αυτό και σκοτώσανε 15 εισαγγελείς στην Ιταλία. Και στην Ελλάδα εισαγγελείς κρύβονται τη νύχτα κάτω από τα κλινοσκεπάσματα για να μην μπουτιάσουνε. Αλλά όχι από το κρύο. Από τις φαλιάρες που τρώνε. Τις προσβολές. Τις δωροδοκίες. Τις χρηματοδοτήσεις. Με μαύρο λεκιασμένο χρήμα. Χρήμα του αίματος. Αυτή είναι η δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Και δεν ακουραστώ να το λέω. Και γούστο μου καπέλο μου να το λέω. Γιατί και αποδείξεις υπάρχουν και στοιχεία. Αλλά κανένας δεν τα αγγίζει. Στην Ελλάδα, για να φτιάξουμε κράτος, θα πρέπει να βρούμε 3 βαρβάτους εισαγγελείς να ξεβρωμίσουν τον τόπο. Ποια αντιπολίτευση, ρε? Κάνει αντιπολίτευση ο Ανδρουλάκης? Ο Τσίπρας? Ποιοι, ρε? Αυτοί που κατά τον πάγκαλο φέρουν το υποκοριστικό κατά τον πάγκαλο. Τσακ πίνω κολαράκηδες. Ή τσακ πίνω κολαράκηδες του συστήματος. Ο Μακαρίτης, ο μπάγκαλος το λέει. Το λέει ακόμα στα βίντεο που βλέπετε στο YouTube. Τσίπρας. Τσακ πίνω κολαράκιας. Έτσι τον έλεγε. Γιατί τον έλεγε δεν ξέρω. Ο Μακαρίτης θα ξέρε. Ποιος? Ο Ανδρουλάκης. Αντιπολίτευση στην Ελλάδα, Ανδρουλάκης, που παλεύει να φτάσει στο 10% με όλο το σύστημα μαζί του. Και ο Τσίπρας με όλη την ολιγαρχία δίπλα του. Και έχουμε πρωθυπουργό το όνειδος της δημοκρατίας, το Μητσοτάκη, ο οποίος προσβάλλει την νοημοσύνη του Έλληνα πολίτη, την κουλτούρα, τον πολιτισμό της Ελλάδος. Είμαστε Έλληνες εμείς και έχουμε πρωθυπουργό το Μητσοτάκη? Είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Να πάμε να γκρεμίσουμε όλοι.

0: Κλείνοντας, να ρωτήσω για μια ακόμα φορά τον Τόνι Τσολάκογλου της πολιτικής. Αντώνη Σαμαράς, Τόνι Τσολάκογλου. Ο δεύτερος. Ο ένας παρέδωσε τα ελληνικά στρατεύματα στους Γερμανούς, ο άλλος πούλησε την Ελλάδα στα μνημόνια της Μέρκελ. Θυμάστε τα κόκκινα χαλιά. Θυμάστε το! Το αφεντικό της Ελλάδος που έλεγε «Εγώ σκίζω τα μνημόνια κάθε μέρα». Το θυμάστε? Και οριότανε. Οριότανε ο Μεσίνιος που έτρωγε τα γαλακτομπούρικα στους πλατάνους της Πύλου με την ολιγαρχία. Ε! Και τους τραπεζίτες, Αντώνη. Θα πρέπει λοιπόν να μας πεις τι ήξερες. Τι ήξερες. Βάσει των αρχείων του στρατηγού Γρυλάκη για την απόπειρα εξόντωσης του Βαρδί Βαρδινογιάννη. Ποιες ήταν οι σχέσεις σου με τον Κόκαλη? Πόσα λεφτά σου έδωσε ο Κόκαλης για να ρίξει το Μητσοτάκι? Παρακολουθούσε ο Γρυλάκης τον Βαρδί Βαρδινογιάννη? Του είχε κάνει του είχε κονιορτοποιήσει τα τηλέφωνα? Και εσύ σου είναι αγνώστης, Αντώνη. Γνώστης. Και επειδή δεν γνωριζόμαστε, αλλά ξέρεις κάπου υπάρχει. Κάπου υπάρχει εσύ, κάπου υπάρχω εγώ. Να ξέρεις ότι με εμάς εδώ, με μένα τουλάχιστον, δεν αστεριώσεις. Γιατί είσαι ο μεγαλύτερος πολιτικός αρριβίστας που έχει βγάλει ποτέ ο τόπος. Θα τα ξαναπούμε. Καλό σας βράδυ.
1: Υπάρχουν γεύσεις που δημιουργούν αναμνήσεις και στιγμές που η καρδιά μας γεμίζει με γλύκα. Η Αθηναϊκή Ζαχαροποιία φροντίζει τις πιο γλυκές σας αναμνήσεις. Με μεράκι και υπευθυνότητα κλείνουμε σε κάθε μας συσκευασία τη δικιά σας γλυκιά εμπειρία. Βρείτε μας και στις συσκευασίες της Royal Sugar. Η ζωή είναι γλυκιά. Ας την απολαύσουμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ. Η συνάντηση πραγματοποιείται έπειτα από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς και θα γίνει στις 18:30 ώρα Ελλάδος. Σε υψηλούς τόνους στην ολομέλεια συζήτηση για το νέο αλλιευτικό κώδικα και το άρθρο 74 που προβλέπει εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων. Το έργο της Νέας Δημοκρατίας στον αγροτικό τομέα είναι χέρσα χωράφια και έρημα χωριά, επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μπαζώνεται τις παράνομες επιδοτήσεις. Το άρθρο 74 νομιμοποιεί τις αιτήσεις για επιδοτήσεις στην περίοδο 2018-2022, έστω και αν οι εκτάσεις ήταν δασικές, είπε νωρίτερα από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς μία μέρα μετά ξεκινά η διάθεσή του. Η κυβέρνηση προς το παρόν δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επιδότησης της κιλοβατόρας παρά την ανωδική πορεία των τιμών στην χοντρεπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα πρώτων πυλών με τη φέτα να αναμένεται να καταγράψει σημαντική αύξηση στη γενική τιμή της. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης Φέτας, η τιμή της μπορεί να αυξηθεί ως και κατά 2 ευρώ το κιλό μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Προφυλακιστέως ο 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του της Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα θα μεταφερθεί στις φυλακές Δομοκού. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με χρήση πυροβόλων όπλων που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2025 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 άτομα. Πρόκειται για υπηκούς Αλβανίας ηλικίας 33, 31 και 26 ετών, σε βάρος των οποίων καθώς και σε βάρος των 32χρονων ομοεθνούς τους έχει σχηματιστεί δικογραφία κατά περίπτωση για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη σωματική βλάβη, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απίθεια, πλαστογραφία καθώς και παραβάση των νομοθεσιών για τα όπλα και περί αλλοδαπών. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος της Κίνας Xi Jinping έφτασε στο Λευκό Οίκο που τον υποδέχτηκε ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες μετά την υποδοχή που του επιφύλαξε στην αεροπορική βάση Άντριους. Ο Xi θα παρακολουθήσει μια στρατιωτική παρέλαση και μια επίδειξη μαχητικών αεροσκαφών. Στη συνάντηση των δύο ηγετών, κεντρικά θέματα στην ατζέντα είναι η τεχνική νοημοσύνη και ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για μια ενδεχόμενη σύνοδο κορυφή στο Δεκέμβριο ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ και ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς για την ατζέντα μιας τέτοιας συνάντησης. Ερωτηθείς τι μπορεί να συζητήσουν οι δύο πρόεδροι, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντιμίτρη Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Είναι πρόωρο αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν έχει ληφθεί ακόμα καμιά απόφαση. Βεβαίως εκτιμάμε αυτού του είδους την πρόσκληση, αναγνωρίζουμε την αξία της, θα εξεταστεί και θα υπάρξει συντονισμός μετά τα οποία θα ληφθεί η αρμόζουσα απόφαση». Και ο καιρός, νέο τριήμερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από αύριο Παρασκευή. Μετά από μια σύντομη ανάπαυλα, ένα νέο σύστημα από τα βορειοδυτικά φέρνει βροχές, τοπικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Καλησπέρα σας, 6 και 13 και 33 δευτερόλεπτα. Τα δευτερόλεπτα τυχαία το είπα. Εδώ, μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Στο μικρόφωνο για δύο ρίτσες, ο Τσιτούρης ο Γιάννης με ανοιχτά χαρτιά. Στον ήχο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Μάλλον μπορεί να ανοίξουμε και γραμμές σήμερα, δεν ξέρω, είμαι πολύ χαλάρος. Και λέω μήπως να ανοίξουμε για να χαλαρώσει και τις Κυριακές, γιατί έχει η Κυριακή, μένουν στην αναμονή, κάποιες γραμμές πέφτουν και κάνετε παράπονα. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το δούμε πώς θα πάει η πορεία της εκπομπής, αν έχω να πω, γιατί είμαι και λίγο σήμερα λίγο έτσι... Όχι καλά, όχι δυναμή, θα είμαι χαλαρός, δεν θα φωνάξω καθόλου. Μητσοτάκη, άρε Μητσοτάκη, τι μας έχεις κάνει εσύ, γλεντάς με τα λεφτά μας, έξω, θα μιλήσει η πρωθυπουργάρα μας. Άκουγα σε ένα ραδιόφωνο τώρα και μίλαγε ένας βουλευτής σου, τι ήταν βουλευτής είναι. Λέω, μα δεν ήταν ο Μητσοτάκης, παιδιά, θα είχαμε πόλεμο, λέει, με την Τουρκία. Ρε, εσείς πιο κοροϊδεύετε, βρε. Ρε, εσείς. Δεν μπορώ να ακούω. Γυρίζω όλα τα ραδιόφωνα. Να ακούσω εκεί, να δω. Λέω, μήπως εγώ με το μάχη, λέω, είμαι τόσο κολλημένος που γουστάρω το Βελόπουλο, που πάω το Βελόπουλο. Εν τέλει, μεγάλες μαμακίες λέτε. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Κατευθυνόμενα τρολάκια όλα σας. Και οι βουλευτές. Λέει, δεν γίνεται, λέει, μα αν θα δίναμε, λέει, το καλύτερο στη βενζίνη, έλεγε ο συγκεκριμένος κύριος υπουργός. Λέει, θα ήμασταν καλά, λέει. Ξέρεις, θα γινόταν, λέει, φέτος. Ή αν μειώναμε το φόρο, καταναλώνουμε στα καύσιμα. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε, ρε, εσείς. Κουνήστε λίγο τα κεφάλια σας πια. Σας ακούει ο κόσμος. Το χάνετε. Εμένα μου αρέσει όμως να το χάνετε. Και καλό είναι να το χάνετε. Με τις μπούρδες που λέτε μια ζωή. Μπούρδες είναι ρε εσείς. Σκέφτεστε αυτά που λέτε. Εσείς μας κυβερνάτε. Αν δεν φταίτε εσείς, φταίμε εμείς. Και αυτοί που σας ψήφισαν. Δεν παίζεστε ρε, δεν παίζεστε ρε. Έχουνε θέλος, αλλά δεν φταίτε εσείς. Φταίτε αυτοί που σας φωνάζουν, γιατί... Τζόγος, χοντρός τζόγος. Αν ήμουν και εγώ ο μεγάλο εφοπλιστής, μεγάλο επιχειρηματίας, θα έπιανα τον Αλέξανδρο, του λέγα εσύ ποντάρω στον Άσο αυτό να του...

να ρίξουμε κάποια φράγκα να δούμε. Αυτό κάνετε. Και το είπα και το παράδειγμα. Όχι παράδειγμα. Είπα τι γίνεται στη Β' Πειραιά. Με το κόμμα του προδότη της Νέας Δημοκρατίας που και άνοιξε και τα σύνορα με την Αλβανία. Μην τα ξεχνάμε το 92. Έλα τώρα, μην ξεχνάμε και ποιον. Και περιμένει να κάνει είσοδο ελληνικός συναγερμός, δεν ξέρω. Παλάσα λέγεται. Και ό,τι θέλει ας λέγεται και αυτό το κόμμα. Το άλλο. Ακούω νεολαία παιδιά, σήμερα τα άκουσα. Και λένε, μα κοιτάξτε, λέει, θα πάμε να δώσουμε, λέει, να λέει, βγήκε ο, αυτός από τη φυλακή. Λέω, ξέρετε ποιος είναι αυτός, ξέρετε τι έχει κάνει. Αν ήταν σωστή, δεν θα ήταν μέσα. Και θα μπορούσε να κυβερνάει το κόμμα του τότε. Μου λέει, κύριε Γιάννη, μα λέει, ρε εσείς, λέω, είσαστε 22-23 χρονών. Μάθετε λιγάκι. Μάθετε λιγάκι. Να δείτε τι για αντίδραση. Αυτός που τον έβγαλε είναι αυτός που σας κυβερνάει. Εγώ αυτό λέω. Καλό, κακό, δεν ξέρω. Έτσι νιώθω και αυτό ακούω και από τον κόσμο. Δεν τον έβγαλαν τυχαία. Αλλά βέβαια, τους εξηγώ. Δεν μπορεί να κατέβει. Δηλαδή πρέπει να κατέβει από ό,τι ξέρουμε. Και στα παιδιά, αν δεν εξηγήσουμε στην νεολαία, στα παιδιά, δεν πρόκειται να καταλάβουν. Άμα τους έλεγα, μα τι λέτε και τέτοια, και τους εξήγησα. Λέω, αυτός πρέπει να κατέβει σε μια περιοχή που να ψηφίζουν εγγεγραμμένοι 300.000, 500.000 ή 200.000 και να τον ψηφίζουν να πάρει το 3% εκεί. Λέει, τι είναι το 3%, το ποσοστό λέω, που θα έπαιρνε σε όλη την Ελλάδα. Σαν κόμμα. Μου λέει, μα έφτιαξαν κόμμα. Λέει, ρε, αυτοί που έφτιαξαν το κόμμα είναι αυτοί που τους έκλεισαν ακόμα ότι είναι το. Έχει πει, λέει, ο Κασιδιάρης ότι το στηρίζει αυτό το κόμμα. Και μου λέει, σοβαρά. Λέω, σοβαρά, ρε παιδιά. Έτσι είναι. Μιλάμε τα παιδιά. Άρχισε να και καταλαβαίνω. Μου λέει, δεν το ξέραμε, λέει αυτό, κύριε Γιάννη. Λέω, παιδιά. Εγώ το λέω για να απλώς να ξέρετε τι γίνεται. Δεν είναι κακό. Δηλαδή και να μαζί του να κατέβει αυτό το κόμμα που λένε που. Τίποτα, πετάνε τώρα να ξέρετε. Παραμύθια σας, φούμαρα λένε. Αυτοί και πες ότι και να γινότανε και να παίρνε το 1,5%, 2%, θα πάνε 100.000 βλάκες. 120-130 εκεί νομίζω θέλει, 140 για να πιάσει, έστω να πιάσει το 3% το πιάνε, να πιάσει το 1,5%, το οποίο αυτό θα καθαρίζει από τη Βουλή σαν επιχορήγηση, επιδότηση, πόσο δίνουν, δεν ξέρω πόσο δίνουν, δεν τα ξέρουμε, έπρεπε να ρωτήσω το βουλευτή εχθές στην τηλεόραση που ήμουνα για να καταλάβω κι εγώ, θα παίρνει πάντως ένα 300.000 και θα έχει 100.000 χαζούς από πίσω από μόνο, μπράβο, μπράβο, για να λέει τη μαμακία του. Αυτός θα περνάει καλά, ζάχαρη. Ζάχαρη θα περνάει και εσείς θα πεινάτε. Μη σας πω, θα πληρώνετε κιόλας για να γραφτείτε εκεί. Και αυτά συζητήσαμε με τα παιδιά. Σου λέω, μίλησα όπως έπρεπε να μιλήσω, όπως μιλάω στη νεολαία. Γιατί έτσι, γιατί αγαπάω την νεολαία. Τη λατρεύω την νεολαία. Τα παιδιά είναι το μέλλον. Εντάξει. Βέβαια έχουν εξυπνήσει και οι μεγάλοι οι ακροατές μας εδώ πέρα και βλέπω ότι έχουν μετανιώσει σε πολλά πράγματα που λένε. Τέλος πάντων, λοιπόν, επειδή έχω κάποια μηνύματα, για να πάμε και ένα τραγουδάκι έτσι να ξεκινήσουμε. Έχει τρελαθεί αυτό εδώ πέρα που έχω. Λοιπόν, άλλον τάλλον κάνει αυτό. Να πούμε την καλησπέρα μας, τι είναι εδώ. Άρα το πρόβλημά μας είναι... Το πρόβλημά μας, Νίκος, τι είσαι εσύ. Το πρόβλημα είναι ο Μητσοτάκης. Εμένα ο Μητσοτάκης με ενδιαφέρει. Δεν βλέπω, δεν ακουμπάω τους άλλους. Μητσοτάκης, ο Τζίφρας, ο Προδότης και το άλλο το Πασόκ. Αυτοί εκεί που κυβερνάνε όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει. Αλλά επειδή ακούω, γι' αυτό και το είπα. Και δεν είναι για κακό, γιατί σε ενόχλησε εσένα. Α, σε ενόχλησε, ξητάκι κι εσύ. Θωμά, καλησπέρα. Θωμάς Καπαντρίας, καλησπέρα.
Ναι, δώσε πόνο της ενοχλήρες η Θωμά. Γεια σου ρε Θωμά, το ταξί μας ο φίλος. Λοιπόν, στο Φάνη το Μαρίνο, ρε παιδιά τι γίνει, κόλλησε αυτό εδώ πέρα. Ρε, δεν έχω πει ρε Μητσοτάκης ακόμα. Ρε Μητσοτάκη, έλα ρε, ναι, καλησπέρα, ξεκόλλησε. Λοιπόν, καλησπέρα ρε Φάνη, καλησπέρα αγόρι μου, ο πρώτος που έστειλε. Ο... τι λέει εδώ. Ο Βηλικός, καλά όλοι εσύ φίλε Νίκο, είναι για φυλάκι μέσα είναι. Να φέρουν τα κλεμμένα θέλω, Νίκο μου, τα κλεμμένα να φέρουν. Εντάξει, αυτό είναι. Αν φέρει τα κλεμμένα και μετά και βραχιολάκια, αν μπορεί να βγει κάποιος να τους βάλει και τα βραχιολάκια, καλά θα είναι. Θα σου πω, πάμε ένα τραγουδάκι, γιατί εδώ κάτι μου κολλήσαν τώρα, θα βρούμε την άκρη. Πάμε ένα τραγουδάκι, Αλέξανδρε, πάμε τραγουδί.

Μια ματιά σου φτάνει. Λοιπόν, είπαμε εδώ Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων, παιδιά. Λοιπόν, να πω την καλησπέρα μου στο μεγάλο λιμάνι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πω έτσι, στα παιδιά που εργάζονται κάτω στο εργατικό και όλοι με υγεία να έχετε και να προσέχετε, παιδιά. Λοιπόν, επειδή ξέρω ότι με ακούνε στο μεγάλο λιμάνι, στην Deport, στην Κρουαζιέρα και όχι μόνο, να πούμε την καλησπέρα μας και στα παιδιά που εργάζονται security στο Ελευθέριος Βενιζέλος, στους φίλους μας ταξιτζίδες, Θωμά, Δέσποινα, Αλέξανδρε, ξέρετε, Βαγγέλη, Βασίλη, ξέρετε ποιοι είστε, έχουμε βγάλει και το λιερό εδώ. Λοιπόν, στην αστυνομία και στα παιδιά της Δίας και όλα στα σώματα ασφαλείας, γιατί, παιδιά, να πω την αλήθεια, τουλάχιστον αυτά τα παιδιά, εγώ θέλω να το λέω, είναι ελάχιστοι και μέχρι και αυτά που αγοράζουν και τις σφαίρες που αγοράζουν, από την τσέπη τους τα βάζουν. Μέχρι τώρα υπάρχει επέμβαση, δηλαδή ότι μπορούν όσοι μπορούν, έτσι. Ειδικά σε κάτι περιοχές από τη Β' Πειραιά, ειδικά Κερατσίνη και Δραπετσόνα, που έχει γίνει, έκλεισε το πολυδύναμο γιώτα γάμα, έτσι, και το πήγανε κάτω στον Πειραιά, κοντά στην Δραπετσόνα, στον Πειραιά, για να ελέγχει τον Πειραιά πιο πολύ, τέλος πάντων. Αλλά είναι άσχετο αυτό, αλλά, λοιπόν, στα νοσοκομεία, στους ασθενείς, όσοι εργάζονται σε εργοστάσια παραγωγής, εντάξει, να έχετε υγεία, παιδιά, να προσέχετε. Βλέπω σήμερα η κίνηση ήταν λίγο καλά ήταν. Μητσοτάκη, και εκεί στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, Παύλα Μητσοτάκης ΑΕ, που λέτε έλα ρε, 2,5 ευρώ, αφού βλέπετε ο κόσμος έχει λεφτά, αφού πήγανε και διακοπές. Αυτοί οι κύριοι που μιλάνε, που βλέπετε στα κανάλια, είναι αυτοί που δεν πληρώνουν μία, εσύ, εγώ και εσείς τα πληρώνουμε, για να μας κοροϊδεύουν στα μούτρα. Υπουργοί, βουλευτές, χαρτοδιακάδες, αυτοί δεν είναι άριστοι. Εγώ έχω πει ποιοι, τι είναι αυτοί, όλοι αυτοί. Και πάνε να καλύψουν και πολλά πράγματα, να ξέρετε τώρα. Εγώ δεν μιλάω πολύ με αυτό το θέμα του θανάτου του Μάζο. Αλλά θα καλύψουν. Και όχι τέτοια, έχουν βάλει και τις νυφίτσες από πάνω. Είτε λέγονται τραγουδιστές, είτε δημοσιογράφοι, άλλοι. Ξέρεις τι, μου τη σπάει σε αυτή τη χώρα, νευριάζω σε αυτή τη χώρα. Ενώ πρώτα βρίζανε κάποιον πριν πεθάνει και τα πεθαίνει, πάει από πάνω και λέει, αφού έχει σιγουρέψει ότι τον έχει πεθάνει, λέει, ήταν καλός άνθρωπος, ήταν άγιος. Ρε ούστα από εδώ, ψεύτες, βρωμιάριδες όλοι. Άιντε. Λοιπόν, και πάμε, αλλάζω λίγο για να μην γιατί λες, δεν ξεκινάει καλά ο Τσιτούρης. Λοιπόν, πού είναι η πρωθυπουργάρα, μας είπα στην αρχή, Νίκο, Νίκο σου. Λοιπόν, είπα ότι είναι Νέα Υόρκη έξω, βολτάρι, με δικά μας τα λεφτά, με όλα, και έχει πάρει και την κουστοδία του, δεν ξέρω πόσα άτομα, είναι ικανός να μεταφέρει και το στόλο των αυτοκινήτων. Ό,τι κάνει ο Τραμπ, ό,τι κάνει ο Πούτιν, ό,τι κάνει ο Σι Τζινπινγκ, έτσι. Αυτό νομίζω ότι είναι ο ηγέτης της Μεσογείου, ο Τιραμόλα, ο Μίστερ Μπιν. Λοιπόν, και το λέω με όλο το καλό, έτσι, έτσι, σαν Μητσοτάκης. Όχι σαν πρωθυπουργός, είπαμε, είναι πρωθυπουργός, πρέπει να πάει, όπα, μην τα ισοπεδών όλα, δεν θέλω. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα θέμα όμως, που θέλω να το προσέξουμε πολύ. Να το προσέξουμε πολύ. Γεια σου ρε Νίκο. Κουσκούς λέει κανένα. Τι κάνει ρε φίλε. Λοιπόν, ο πρωθυπουργός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και μιλά στους ομογενείς για τρίτη θητεία. Το είπε και χθες όσοι μας είδατε στο Alert TV, να ξέρετε, να κανάλι, πολύ δυνατό. Μη σας πω, όλη η Βουλή το βλέπει και όχι μόνο. Και είχαμε με τον Πέτρο τον Χασάπη, πολιτικό αναλυτή, και είπε και μια κουβέντα γι' αυτό, και είχαμε καλεσμένο και ευχαριστούμε το κόμμα της Ελληνικής Λύσης, που όταν ζητάμε έναν βουλευτή μας έρχεται. Ήταν ο Παράσχος ο Παπαδάκης, βουλευτής Εύρου. Θα τον έχω και εδώ, θα τον βγάλουμε και στο ραδιό. Παιδιά, είπε πολλά πράγματα.
Τέλος πάντων, και τι είπε ο Χασάπης, λέει, ήταν ο πρωθυπουργός και είπε, λέει, δώστε μου μια τρίτη θητεία στους ομογενείς. Τρίτη θητεία. Και εγώ θα κάνω μια απλή ερώτηση. Όχι κατηγορία. Άνω κάτω τελεία, έτσι. Πρωθυπουργός, για πόσα χρόνια πρέπει να θέλει να είναι κάποιος? Για 4, 8, 12. Γιατί ρε παιδιά, ο Έλληνας και εγώ δεν μετράμε πρωθυπουργικές θητείες εδώ που έχουμε φτάσει. Μετράει, θα σας ζαλίσω τον έρωτα. Μετράει το σούπερ μάρκετ που δεν έχει, έπαιρνε τσάντα, ψώνιζαμε ρε, ψωνίζαμε. Με 100 ευρώ ξέρεις πως τι ψώνιζες. Και τώρα μετά ελαττώθηκε με 100 ευρώ ξέρεις τι παίρνεις. Μπάμπες, αυτά παίρνεις. Και μπορεί να μην σου φτάνουν. Εντάξει. Η βενζίνη ανεβαίνει, θα φτάσει 3 ευρώ και περιμένω να μου κάνει εξαγγελία τέλος του μήνα ο Μητσοτάκης που κάνει διακοπές. Το ρεύμα, το ενίκιο, πάρα να μια γκαρσονιά του κάθε κατσαπλιά που έχει βρει και σηκώνει και έχει μια τρύπα, ένα υπόγειο, αλλά δεν φταίει αυτός, και το νοικιάζει που περνάει και ο υπόνομος από μέσα, 40 τετραγωνικά, και το νοικιάζει, λέει, 500, λέει. Αλλά θα σας γυρίσει και σας μπούμερα, να το ξέρετε, και εσάς τους διοκτήτες, αλλά δεν φταίτε εσείς, φταίει αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι που τα φέρανε εδώ σε αυτό το σημείο. Εντάξει. Και ο απλός εργαζόμενος, ο Έλληνας, δεν έχει να πληρώσει. Τι θα πληρώσει, το ενίκιο, τη βενζίνη του, το ρεύμα που ανεβαίνει στα τάρταλα. Το μισθό, αν μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά του, με ποιο μισθό. Που λέει, θα πάμε το βασικό μισθό στα 751, στα 800, όχι στα 900, το 2650. Θα έχετε πεθάνει όλοι. Δεν ντρέπεστε λίγο? Τι μας ποτίζετε και δεν έχουμε ξεσηκωθεί? Όταν λέμε να ξεσηκωθούμε, να πάμε σε εκλογές, να ψηφίσει ο κόσμος. Γιατί δεν πας, κύριε Μητσοτάκη? Τι φοβάστε, αφού είσαι 41%, να χάσεις και 5-10, δεν σε νοιάζει. Από το 41 πήγαινε στο 35, έχεις εκεί τον Μπελά, τον Τζίφρα, το Ελιά Κινάλ Πασόκ. Θα κάνεις, έχεις και τα δεκανίκια σου. Γιατί δεν πας? Τι φοβάσαι, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Πρωθυπουργέ, τι φοβάστε με 41%? Για να επανέλθω. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι θέλει τρίτη θητεία για να συνεχίζει να αλλάζει τη χώρα. Να αλλάζει τη χώρα. 7 χρόνια δεν έχει αλλάξει. Αυτό είναι η δική του πολιτική θέση. Απλώς ο πολίτης, ο κάθε ένας πολίτης να τον κρίνει. Τι έκανε 7 χρόνια και γιατί δεν τόσο άλλα 4. Για να ψηλιάσουμε λιγάκι, για να πονηρευτούμε λιγάκι. Αλλά έχουμε την ίδια ώρα και τα ελληνοτουρκικά. Παιδιά, δεν είναι τυχαία. Τυχαίο δεν είναι τίποτα. Ο Ερντογάν επαναφέρει, αν μην λέω φαφάρες, τις γνωστές τουρκικές θέσεις για το Αιγαίο. Ενώ η Αθήνα απαντά ότι η συζήτηση πρέπει να γίνεται με βάση το διεθνές δίκαιο, σωστά, και χωρίς υποχώρηση στα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Ο Ερντογάν έξω έφαγε χιλόπιτα, έφαγε πόρτα από τον Τραμπ. Λέει, καλά είναι, λέει, μαζί να μιλάμε μέχρι εκεί. Εντάξει, και είπα γιατί. Θα άφηνε τα 25 δις από τη Σαουδική Αραβία. Για χαζό τον έχει τον Τραμπ. Φτιάχνει δουλειές εκεί κάτω. Και εδώ, για μένα, για να επανέλθω, γιατί φεύγω, βλέπετε, δεν μπορώ, διδώνομαι. Και θα χάσω τον ειρμό μου στο τέλος. Και εδώ θέλω μια ψυχραιμία. Δεν θα πω ότι πάμε για θερμό επεισόδιο, έτσι. Γιατί αυτό θα ήταν ανεύθυνο, χωρίς στοιχεία για μένα. Αλλά έτσι όπως τον άκουσα και όπως τον ακούσατε όλοι, όσοι παρακολουθείτε, γιατί βλέπω ο κόσμος έχει αλλάξει και δεν μιλάει βέβαια, παρακολουθεί. Αλλά
Θα πω όμως, πώς να το... και κάτι άλλο. Όταν για μένα η Τουρκία ανεβάζει τη ρητορική της, αν το λέω σωστά, η Ελλάδα πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρη. Γιατί αν υπήρχε ηγέτης πρωθυπουργός, δεν θα έκανε έτσι τώρα η Τουρκία. Και να έλεγε, όχι μισόλογα, όχι μέσα εισαγωγικά βλέπουμε, όχι μηνύματα που ο καθένας τα ερμηνεύει όπως θέλει. Καταλαβαίνετε. Και μετά, μέσα σε όλα αυτά, τι να πω. Βλέπετε ο Ερντογάν, τι έπαθε. Ο Ερντογάν πήγε, αποείδε και τελείωσε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Βλέπετε, μία εβδομάδα τώρα μας βορβαδίζανε τι λέγανε τα τουρκικά κανάλια. Τα δικά μας τα κανάλια για ενημέρωση. Δεν μιλάμε το κανάλι της παραλίας κάτω, έτσι, που είναι... μπορεί να είναι και μέτοχοι Τούρκοι μέσα. Έτσι, γι' αυτό το λέω με όλο το συμπάθεια, δεν θέλω να πω κάτι. Άλλο Sky Turk. Λοιπόν, το ακούω, το παρακολουθώ καμιά φορά, δεν μπορώ να το βλέπω. Αλλά πρέπει να δω για να ενημερωθώ κι εγώ. Και βγάζουν όλους τους πολιτικούς τους δικούς τους μέσα εισαγωγικά και όλα καλά. Είναι αυτό που είπα στην αρχή, ζάχαρη όλα. Νίκο σου, ακούς, ζάχαρη. Σαν μη συμβαίνει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Με την Τουρκία όλα μέλι γάλα. Δηλαδή, όλοι τραβηχτήκανε τώρα οι Τούρκοι, αφού τη φάγανε κανονικά, για να μην πω τη φάγανε, όποτε συλλοκομμένο. Συλλοκομμένη είναι. Τέλος. Γιατί σου λέει πήγαινε με άλλον αέρα ο Ερντογάν. Άσε μεγάλε. Ξέρει τι κάνει ο Τραμπ. Ο Σι Τζινπινγκίν. Ο Κινέζος αυτόν τον ενδιαφέρει. Εσύ σε έχει. Το μόνο που καλό είναι, θα το πω, ότι η Ελλάδα θα παραλάβει τα F-35. Η Τουρκία θα παραλάβει κονσέρβες. Και τώρα να τα ξανακλείσουν σε ένα χρόνο θα τα πάρει το 2045. 36, πότε λένε. Εδώ για να ξέρετε ότι. Γιατί λέω μιλάνε, τα έχουν βρει μεταξύ τους και γι' αυτό λέω για κανένα θερμό. Λέω. Γιατί όταν μαθαίνω ότι έχουν στείλει SMS ή με email, εδώ και κάποιο διάστημα 10 ημερών, λέει 15, σε κάποιους. Έχω ακούσει από εκπομπές. Ότι για επιστράτευση. Λέω δεν γίνεται, δεν ισχύει. Γιατί εντάξει, μπορεί να σου έρθει η επιστράτευση, αλλά σου έρχεται κανονικά το χαρτί για μια μεταεκπαίδευση, μια. Ναι. Λοιπόν. Αλλά πιστεύω ότι γίνεται αυτό. Δεν είναι τυχαία τίποτα. Και το άλλο, αφού γίνονται όλα αυτά και βλέπετε, όλοι έχουν πέσει σε ένα θέμα. Με αυτό που έγινε με τον τραγουδιστή. Έτσι. Και έχουν χαζέψει όλοι εκεί πάνω. Βγαίνει ιατροδικαστές, βγαίνουν. Όχι, εγώ λέει, έχω την αποκλειστικότητα. Όχι, εγώ έχω την αποκλειστικότητα. Όχι, εγώ έχω την αποκλειστικότητα. Και από πίσω, εχθές, όσοι επειδή μου στείλατε και μηνύματα στο προσωπικό μου, στο TikTok βλέπω και στο YouTube βλέπω μηνύματα. Και ευχαριστώ που μου δίνετε δύναμη. Λοιπόν, και υπάρχει και η τηλεοπτική εκπομπή Κοινωνία Alert. Με το που είπε ο κύριος Χασάπης με τον κύριο Παράσκο τον Παπαδάκη για το άρθρο 74 για την αλληλεία. Και σήμερα λέει, διάβαζα, άκουγα τη Βουλή, άκουσα και τον κύριο Πούμπα τον Κώστα, του στάπε και τρελάθηκα και δεν μιλάγανε. Και έλεγε μετά, λέει για την αλληλεία και από κάτω λέει και νομίζω για τα κρέατα κάτι. Δεν ξέρω, δεν κατάλαβα πώς τα περνάνε. Δηλαδή με ένα άρθρο περνάνε και άλλα πράγματα. Και πώς το ψηφίζουν ηλεκτρονικά. Να ξέρετε, παίρνουν οι Τούρκοι, μπαίνουν εδώ πέρα, ειδικά εκεί που έχουν τα θαλάσσια πάρκα που λέμε να γίνουν, πάνω εκεί Βόρεια Ελλάδα, όπως το πει ο κύριος Παπαδάκης, έρχονται μέσα, ψαρεύουν, τα πάνε στο Τουρκιστάν και μετά μας στέλνουν και τα αγοράζουμε, τα ελληνικά δηλαδή, τα αγοράζουμε, τα χρυσοπληρώνουμε. Αν πάει ένας Έλληνας ψαράς με μια τράτα, οτιδήποτε να ψαρέψει, θα τον πάνε και μέσα. Αυτό επιδιώκει η κυβέρνηση. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός μας,
Θέλει την τετραετία. Δεν τον ενδιαφέρει για την Ελλάδα. Δεν τον ενδιαφέρει για τον Έλληνα. Και το έχει δείξει 7 χρόνια τώρα. Όπως και τον άλλον που έχω πει προδότη. Που ευτυχώς μην διανοηθείτε να τον ψηφίσετε. Capital Control. Που έβαλε τα Capital Comeback και Capital Control. Έκλεισε τις τράπεζες. Θέλει να μας κλείσει τα σπίτια τώρα αυτός. Να πάει να βγάλει κανένα βιβλίο για την Άξο. Ούτε στην Άξο να πάει. Στη... Δεν ξέρω πού να πάει. Στείλτε το σε ο... Βρωμονήσει να βγάλει κανένα βιβλίο. Δώστε και ένα πουρο να γυρίζει. Γιατί θα πω σε λίγο. Σε λιγάκι μετά το τραγούδι. Θα πούμε. Προσέχτε. Προσέχτε. Παιδιά, κάθε μέρα αλλάζει το σκηνικό. Και το λέω τυχαία. Παρακολουθήστε. Αλλά ψάχτε και στα social. Μέχρι και αυτά τα μπορμαδίζουν. Αλλά δεν πειράζει. Και πετάνε τηλεκατευθυνόμενα. Πήγαινε εκεί, πήγαινε από εδώ. Όχι αυτός, αυτός, αυτός. Αφού είναι νοθεία μέχρι και εκεί μέσα κάνουν. Τι θέλετε τώρα. Τι να πούμε πια που έχουμε καταντήσει. Αν δεν υπήρχαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα πατριωτικά, τα εθνικά, τα λαϊκά, που νοιάζονται και δεν στηρίζονται από κανέναν. Γιατί βλέπετε διαφημίσεις. Έτσι, δεν έχουμε και πολλές. Μία-δύο. Και αυτό επειδή μας βαγουστάνουν το σταθμό, τη διοίκηση. Να είναι καλά η διοίκηση, έχει δύναμη και αντέχουμε. Για να ακούγεται η αλήθεια προς τον ελληνικό λαό, στον κόσμο. Και από το Μάχη 99,8 και από το Focus 103,6 και μέσω της ιστοσελίδας, το site voicenews.gr που τους έχει τρελάνει, βγάζει ειδήσεις που δεν τις βλέπετε αλλού. Και από το Alert TV με τις εκπομπές και το αντρεπτικό δελτίο με τον Ανδρέα τον Παπακυριακόπουλο και με την εκπομπή μου την Κοινωνία Alert που βγάζουμε πράγματα. Και από και οι ραδιομακελάριδες με τον Στέφανο το Χίο εδώ. Τρένο σας πάει. Τρένο μάλλον, όχι σας πάει, τους πάει. Βέβαια είναι εξαίρετη δημοσιογράφη. Έτσι, εγώ είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός. Αλλά έχω φτάσει σε αυτό το σημείο πια, εδώ και σχεδόν πάμε 2 χρόνια εδώ μέσα, να ακούω, να μαθαίνω πάρα πολλά πια και να διαβάζω. Δεν μπορώ ρε εσείς στην αδικία. Δεν μπορώ να έχετε... Μην πω τη λέξη, τον Έλληνα. Γιατί νομίζετε ότι είμαστε χαζοβιόλιδες. Οι βλαμμένοι. Δεν είμαστε. Νομίζετε. Προσέχτε. Προσέχτε και θα δείτε. Και αυτό πάει για όλους. Συγκεντρωθείτε. Κοντεύουν οι εκλογές. Πιστεύω να ξυπνήσουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι, Αλέξανδρε, πάμε. Πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά.

0: Επιστρέψαμε σαν τρελό φορτηγό. Έτσι πήγαιναν και αδειάζανε στον Κηφισό, τα λύματα, τι ήταν αυτά που έλεγαν από του Παπαστρά, του Παπαδόπουλου. Παπαδοπούλου, ναι, Παπαδοπούλου βρίσκοντα. Λοιπόν, λοιπόν, το άλλο, να ξέρετε, ένα άλλο, ότι Κηλικία, επειδή ήμουν στα Κηλικία κάποτε, στις σχολικές, σιγά σιγά αλλάζουν χέρια, να ξέρετε. Εμείς το ξέραμε από το 11, ξέραμε ότι απ' έξω κάποιος θα πάρει τα Κηλικία στα σχολεία. Και τώρα ξαφνικά μαθαίνω, σιγά σιγά, μου έχουν πει όνομα, μεγάλη εταιρεία, ήδη αγοράζει, είχε πάρει για ένα χρόνο, κράτησε, λέει, κάποιους ανυπαλλήλους, τους διώχνει. Και πάει να τα πάρει όλα. Δεν ξέρουμε τι θα τρώνε τα παιδιά από εδώ και πέρα, να ξέρετε. Για μένα, ό,τι και να έχει, ό,τι και να τα αγοράσει εταιρεία, γιατί θα είναι συσχεμασμένα, τα πήγαιναν και στα περίπτερα αυτή η εταιρεία, στο στρατό, πολλά. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι και σίγουρο ότι θα είναι το καλύτερο ή δεν θα είναι λιγμένο. Μην τρώτε, μην πάρετε ποτέ τίποτα από εκεί. Ό,τι λεφτά θα δώσει, γιατί τα έχει πάρει σε διαγωνισμός, δήθεν βάζει κάποιους, και επειδή έχει πάρει πάρα πολλά, να ξέρετε, για την Αττική μιλάω, προσέξτε, το ψάχνω αυτό το θέμα, να ξέρετε. Το ψάχνουμε. Ναι, γιατί ρε παιδιά, είναι χοντρό. Δηλαδή όλα. Αυτή είναι η ανάπτυξη που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία. Στους ολίγους πάλι. Πάλι στους λίγους. Μπράβο της. Μπράβο ρε. Μπράβο ρε Νέα Δημοκρατία ρε. Λοιπόν, το άλλο, τι έλεγε ο κύριος Μητσοτάκης. Κύριε Μητσοτάκη, τι μας λέγατε και οι υπόλοιποι. Εγώ ή το Μητσοτάκης ή το χάος. Έτσι δεν λένε. Έτσι έλεγε ο Μητσοτάκης και το συνεχίζει να το λέει. Παιδιά, άμα φύγω είναι το χάος. Γιατί όσο ήσουν εδώ δεν ήταν το χάος, κύριε Μητσοτάκη. Και έρχεται ο άλλος τώρα, ο comeback. Γελάει κιόλας, γελάει κιόλας. Και τι λέει χτες, αλλά δεν φταίει αυτό, σου είπα, είναι κατευθυνόμενοι όλοι, εντάξει. Αν πάρει ένα 10 και πολύ λέω. Ναι, Βοθράτζη, έτσι, τα λες εσύ πιο ωραία, γιατί δεν μπορώ να τα πω εγώ, γιατί... Ναι, ο άγνωστος. Ναι, σωστά τα λες. Λοιπόν, και γέλαγε στο κανάλι και τι είπε ρε. Άκουγα, δείτε ότι είναι όλοι παρεάκι αυτοί οι τρεις, σας έχω πει. Είπε, ή εμείς ή κανείς. Έτσι είπε ο Τσίπρας. Ή εγώ δηλαδή, ή εμείς, το νέο. Το νέο. Ο Τσίπρας είναι το νέο, τα 6 χρόνια. Το μάτι. Το χρηματιστήριο ενέργειας. Και συνεχίζεται με τον άλλον τώρα. Θα τα λέμε ένα. Το comeback, κυρία Μέρκελ. Capital Control. Νόμος Κατρούγκαλος. Ή εμείς ή κανείς. Όχι, σωστά το πες. Κανείς. Σαν το κανείς είσαι. Σαν το κανείς είσαι. Απαντάς κιόλας. Βγαίνετε με θράσος και μιλάτε. Βγαίνεις με θράσος. Τι έκανες ρε τα 6 χρόνια που ήσουν στη Βουλή τώρα. Που έφυγες από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ΣΥΡΙΖΑ είναι και όλοι οι ΣΥΡΙΖΑ και κάτι από τους Πασοκατζίδες παίρνεις. Όπως και από σένα φεύγουν και πάνε στο Πασόκ. Αποστολάκηδες και τέτοια. Μην τρελαθούμε. Κασιμάτι τώρα, γιατί πού θα πάει Κασιμάτι. Για πες μας, κύριε Τσίπρα, τι έκανες, πού ήσουνα και σε πληρώνει ο ελληνικός λαός. Πουθενά, ή σπούδαζες, ή έδινες, πώς το λένε, έκανες συνέδρια για να τους μιλήσεις στα αγγλικά, αφού πήγες στο Χάρβαρντ και σε γελάγανε. Και δηλαδή, συγγνώμη. Με αυτό που είπατε, και ο ένας και ο άλλος. Η Ελλάδα τελειώνει, για να καταλάβω. Αν δεν είναι αυτοί, δεν είσαστε εσείς οι δύο στην εξουσία. Γιατί για τον άλλον, τον πράσινο φρουρό, δεν τον βλέπω. Κουτσοάλογο είναι, έτσι, έτσι που λένε. Δεν τραβάει, δεν τραβάει. Από το συνέδριο πάμε για ανανέωση, πάμε επανεκκίνηση. Πήγε στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, πάμε για επανεκκίνηση. Και στην επανεκκίνηση έχει μείνει αυτός. Το ρελαντί είναι. Λοιπόν, ο ένας να ζητά, ειδικά για εσάς τους δύο, Τζίφρας, εσύ πάλι συγγνώμη κάπου το, έχω κολλήσει. Τσίπρας με Μητσοτάκη. Ο ένας ζητά άλλη μια τετραετία, ο άλλος εμφανίζεται ξανά και μας λέει εν τέλει ουσιαστικά ότι η πολιτική αλλαγή περνάει από τον ίδιο, έτσι μας είπε, αυτό κατάλαβα. Και έχουμε και τον Πασόκ να μου απαντά καταγγέλλοντας αλαζονία και αυτοθαυμασμό. Καλά εντάξει, πήγαινε κανένα ρακόμελο εσύ και έλα. Άσε μας ρε, άσε μας ρε, πάμε ασώσετε όλοι, σωσίες. Και την πληρώνουμε εμείς και ο Έλληνας τι να κάνει πια. Να σε έχουμε εσάς για να πληρώνουμε ακριβά τους λογαριασμούς που μας έρχονται. Αγωνία για την οικογένειά του και να ακούει τους πολιτικούς να μιλούν κυρίως για το ποιος θα κρατήσει το τιμόνι. Είδαμε ρε εσύ και ο ένας και ο άλλος έτσι. Εσύ κύριε Τσίπρα είσαι ο πρώτος που πήδηξε από το καράβι. Και ο άλλος έτσι ετοιμάζεται να ξέρετε. Ετοιμάζεται αν πάει κάτω από το 25 που δεν θα έχει το μπόνους τις έδρες. Γιατί το ήξερα αυτό και το άκουσα χτες από τον κύριο Χασάπη. Ετοίμασε κύριε Μητσοτάκη το άλλο κόμμα. Έτσι και αλλιώς έτοιμο το έχεις. Μητσοτάκης ΑΕ. Να είσαι τουλάχιστον 15-20 βουλευτές εκεί να κάνετε αντιπολίτευση. Θα το παίξετε ΚΚ κι εσείς. Όποιος θα είναι κυβέρνηση θα πηγαίνετε από δίπλα να τον στηρίζετε λίγο να παίρνετε κάτι τη. Άιντε, άιντε πια μας έχετε τρελάνει. Και κάπου εδώ χρειάζεται να τελειώσει το θέατρο των διλημάτων. Η Ελλάδα, να ξέρετε, δεν ανήκει ούτε στο Μητσοτάκη, ούτε στο Τζίπρα, ούτε στο Πασό. Σε κανένα ανήκει στους Έλληνες. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Βλέπετε, είμαστε πολιτισμένος λαός. Μας έχετε φέρει στο αμήν. Πάμε για εκλογές να δείτε τη διαφορά, αν είμαστε πολιτισμένοι ή όχι. Αν δεν μπορείτε, φοβάστε. Αυτό είναι και το πολιτικό μήνυμα μου αρέσει που προβάλλει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Γι' αυτό το γουστάρω. Και η ελληνική λύση στο κόμμα του. Όχι εγώ η χάος, όχι εμείς οι κανείς. Πρώτα η Ελλάδα λέει και πρώτα οι Έλληνες. Εσείς είσαστε πρώτα η τσέπη μου και πρώτα η τσέπη μου. Και οι πολίτες, οι Έλληνες πολίτες, δεν χρειαζόμαστε πια σωτήρες που του ζητούν να φοβηθούν τον άλλον. Χρειάζονται πολιτικοί που να απαντά στα πραγματικά προβλήματα του Έλληνα. Τα διλήμματα είναι δικά τους. Η απόφαση είναι του ελληνικού λαού, να ξέρετε. Αυτό βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Του ελληνικού λαού είναι. Σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Θα έρθει η ώρα σας. Έρχεται. Έρχεται, έρχεται, έρχεται. Ξεκινήστε για μένα όλοι σας, δεν έχω κάτι προσωπικά, πολιτικά μιλάω πάντα. Ετοιμαστείτε να πάτε σε καμιά συναυλία. Μόνο για συναυλίες είσαστε και κουκουρούκου και τραλαλά και τραλαλό και κανένα πουράκι. Κάνα κομμελάκι, να κάνουμε το χαβαλέ μας και η παλιά ιστορία. Και δεν ξέρω, αλλά επειδή χαζός δεν είμαι, θα μπορεί κάποια στιγμή να το πει και εδώ πέρα ο Στέφανος ο Χίος. Παλιά έλεγε ήταν Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα δύο ήταν τα κόμματα. Τι έλεγε, έβγαινε Νέα Δημοκρατία, εγώ ο Νεοδημοκράτης. Γεια σου Νίκο, έλεγα, θα με βάλεις ρε εσύ το που βγήκαμε. Πήγαινε λέει στο Πασόκ να σε βάλει. Και τους βάζανε. Μετά έβγαινε το Πασόκ, λέει πήγαινε ο Πασοκάτζης, λέει Αλέξα, θα με βάλεις. Πήγαινε λέει στον Νίκο να σε βάλει. Αυτοί είμαστε. Άντε γεια, πάμε ρε. Μετά έρχομαι, έχουμε ειδήσεις. Ναι, τον είδα, ήρθε μέσα ο Νίκος. Πάμε, πάμε.
1: Η ώρα είναι 7.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο περιθώριο της Σύνοδου του ΟΗΕ. Σε υψηλούς τόνους στην Ολομέλεια συζήτηση για το νέο αλλιευτικό κώδικα και το άρθρο 74 που προβλέπει εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς μία ημέρα μετά ξεκινά η διάθεσή του. Η κυβέρνηση προς το παρόν δεν εξετάζει το ενδεχόμενο επιδότησης της κιλοβατόρας παρά την ανωδική πορεία των τιμών στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μέσα σε αυτό το κλίμα ακρίβειας, βολές κατά της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Προφυλακιστέως ο 27χρονος για τη δολοφονία της 25χρονης πρώην συντρόφου του της Πινελόπης στην Ιγουμενίτσα θα μεταφερθεί στις φυλακές Δομοκού. Στη διεθνή επικαιρότητα ο πρόεδρος της Κίνας Xi Jinping έφτασε στο Λευκό Οίκο όπου τον υποδέχτηκε ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες μετά την υποδοχή που το επιφύλαξε στην αεροπορική βάση Άντριους. Ο Xi θα παρακολουθήσει μια στρατιωτική παρέλαση και μια επίδειξη μαχητικών αεροσκαφών. Στη συνάντηση των δύο ηγετών, κεντρικά θέματα στην ατζέντα είναι η τεχνητή νοημοσύνη και ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για μια ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής το Δεκέμβριο ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ και ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει κανείς για την ατζέντα μιας τέτοιας συνάντησης. Και ο καιρός, νέο τριήμερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από αύριο Παρασκευή. Μετά από μια σύντομη ανάπαυλα, ένα νέο σύστημα από τα βορειοδυτικά φέρνει βροχές, τοπικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά. Πολύ επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής με ανοιχτά χαρτιά με τον Γιάννη Τσιτούρη.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
4: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέλη.

0: Εδώ, μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Όλων των Ελλήνων. Λοιπόν, ακούσαμε και το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων από τον Νίκο, τον δημοσιογράφο. Λοιπόν, τι άλλο, τώρα θέλω να δω κάτι, γιατί είδα στο Energy Alert, ξέχασα να το πω. Πριν μισή ώρα, λέει, στα Ιωάννα, στην Ήπειρο, πυρκαγιά σε εξέλιξη σε επιχείρηση ανακύκλωσης αυτοκινήτων. Δεν ξέρω, γιατί πολλές φωτιές σε ανακυκλώσεις πέφτουνε. Διαβάζω Voice News, παιδιά, γιατί κάνω το έκανα έτσι ένα zapping κάνω. Χρυσές συμβάσεις στο ΕΚΠΑ, η σύζυγος, λέει, του κυρίου Χατζηδάκη και πρόσληψη χωρίς διαγωνισμό. Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται να μας το γράψετε, αφού ξέρουμε. Ναι, άμα διαβάσω εδώ τι έπαιρνε, τι παίρνουν, εντάξει. Έλα τώρα, η άλλη, λέει, παρουσιάστρια έκανε, λέει, συνέντευξη γνωστού υπουργού, που το είχε εδώ, γνωστού υπουργού, το τερμάτισε κιόλας. Πήρε συνέντευξη σε θεραπευτή, αστρολόγο. Ό,τι γουστάρουνε κάνουν, έχει ξεφύγει η κατάσταση, ο καθένας ό,τι δηλώνει. Είπα, για κάλυψη της βρωμιάς πας στο Κολωνάκι. Βάλε ταμπέλα, τι να πω, βάλε μια ταμπέλα, βγάλε και δύο φωτογραφίες με κάποιους, δώσε και ένα δωράκι και να δεις μετά. Να, άλλη εδώ λέει, α, αυτή τα είπε, πες τα κοριτσάρια, πες το Voice News. Βόμβες Αγγελικής Ηλιάδης. Το κράτος, λέει, μας έχει γαργαλίσει τόσα χρόνια. Αλλιώς το λέει, μπείτε να διαβάσετε, παιδιά. Εντάξει, δεν λέει και ψέματα. Αν δεν υπήρχαν και αυτό το site εδώ, το Voice News και άλλα, όπως και η εφημερίδα του Μακελιό, δεν θα ξέραμε τι μας γίνει. Θα κοιμόμαστε. Θα κοιμόμαστε και ακόμα κοιμάστε. Μην νομίζω ότι έχετε ξυπνήσει. Κανονίστε να αλλάξετε τελευταία στιγμή να πηγαίνετε. Μην ψηφίσετε. Ψηφίστε, πηγαίνετε να ψηφίσετε. Αυτό θέλω εγώ. Να ψηφίσετε. Γιατί άμα πάει πραγματικά ο ελληνικός λαός να ψηφίσουν οι Έλληνες, άσους λάθρο τώρα που θα έχει 100, 150, 130.000 που βγάζουν ταυτότητες. Ξέρω τι γίνεται. Και ξέρω σε ποια ΚΕΠ. Έτσι η εντολή έχει δοθεί. Και βλέπω και που απλώνονται και μένουν σε σπίτια στη γύρω-γύρω περιοχές για να μην κάνει μπαμ τα Λιώσια και άλλες περιοχές. Λέει, πηγαίνετε μία από Κορυδαλό, πηγαίνετε μία Λιούπολη, πηγαίνετε μία Πέραμα. Δικός μας είναι, θα κάνει κάλυψη. Αλλά ξέρω ότι αυτός ο δήμαρχος κάτω στο Πέραμα δεν κάνει κάλυψη εύκολη. Μην τα πάρει στο κρανίο, εγώ το ξέρω. Που φωνάζω, κάνει δουλίτσα. Το έχω ξαναπεί μέχρι τώρα. Ενώ άλλος από εκεί το Κερατσίνι έχει εκεί ένα μπερδέματα με τις αναθέσεις. Λοιπόν, θέλω να βάλουμε να έχουμε το ηχητικό του Κυριάκου του Βελόπουλου, του Προέδρου της Ελληνικής Λίγης. Βάλει λίγο να ακούσετε τι είπε ο Κυριάκος ο Βελόπουλος στην εκπομπή του. Εχθές, νομίζω.
1: Προβληματίζει, και να το πω ευθέως, είναι η τραγωδία της Ελλάδος. Η τραγωδία της Ελλάδος ως έννοια, η τραγωδία της είναι ότι η δίθεν κεντροαριστερά στρέφεται εναντίον του έθνους και του γένους των Ελλήνων. Η δίθεν κεντροδεξιά, η δεξιά, στρέφεται εναντίον του κράτους των Ελλήνων. Όλα τα ιδιωτικοποιεί. Η κεντροαριστερά πούλησε τη Μακεδονία, πούλησε την ιστορία μας, το γένος και το έθνος. Η κεντροδεξιά του Μητσοτάκη ξεπουλάει το κράτος. Δεν έχει αφήσει τίποτα, μα τίποτα, στους Έλληνες πολίτες. Και δεν χρειάζεται να το σχολιάσω, όλα είναι ιδιωτικά. Η τραγωδία της Ελλάδος είναι δίθεν Έλληνες που στηρίζουν αυτούς που κράζουν, φωνάζουν, χτυπιούνται, τραμπουκίζουν και όχι αυτούς που έχουν σχέδιο. Και εδώ είναι η ευθύνη του πολίτη. Να στηρίζεις αυτόν που κράζει, φωνάζει, δίθεν κάνει και δεν κάνει τίποτα και όχι αυτόν που έχει σχέδιο για την Ελλάδα συνολικό για να αποκτήσει η Ελλάδα μια ισχυρή παρουσία. Η τραγωδία της Ελλάδος είναι δίθεν άεργοι πολιτικοί που δεν έχουν ούτε μαντήλι να κλάψουν ότι μπορούν να σώσουν την πατρίδα. Είναι τραγωδία αυτό. Τραγωδία είναι να μπαίνει ένας πολιτικός με μηδέν ακίνητα, να έχει αυτή τη στιγμή 14 ή 24 και να υπάρχουν Έλληνες που τον πιστεύουν. Τραγωδία της Ελλάδος είναι δήθεν άγαμοι πατριώτες ή υπερπατριώτες που θα λύσουν το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας όταν δεν λύσαν το δικό τους πρόβλημα να έχουν απόγονους. Τραγωδία της Ελλάδος είναι δήθεν ευαίσθητοι για τους φτωχούς, πάμπλουτοι πολιτικοί, να θέλουν να σας πείσουν να έχουν κλέψει ότι κοιτάνε το καλό σας. Τραγωδία της Ελλάδος είναι οι δήθεν πατριώτες, δήθεν εθνικιστές, δήθεν υπερπατριώτες να βρίζουν μόνο την ελληνική λύση και όχι τα υπόλοιπα κόμματα. Τραγωδία της Ελλάδος για μένα είναι οι δήθεν αντιμητσοτακικοί που στηρίζουν το Μητσοτάκη και δεν αφήνουν το χώρο να ενωθεί πραγματικά και να αυξήσει συντριπτικά τα ποσοστά του για να έχουμε επιτέλους μια ελληνική κυβέρνηση. Τραγωδία για την Ελλάδα είναι δήθεν εθνικέρτες που παίρνουν εντολή και απαξιώνουν το έθνος, τη σημαία, την πατρίδα και όλοι σήμερα τσουβαλιαζόμαστε ως ναζιστές ή ως φασίστες. Τραγωδία είναι να μην θέλει να καταλάβει ο πολίτης το πολύ απλό, ότι η πολιτική δεν είναι να κάνει το τραμπούκο τον Αχιλλέα. Πολιτική

0: ο Έλληνας. Ο Έλληνας ο πραγματικός, όχι ο νεοέλληνας. Αυτή είναι η τραγωδία της Ελλάδος. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Όποιος δεν κατάλαβε, δεν θα καταλάβει, γιατί δεν θέλει να καταλάβει.
1: Ακούσαμε τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Μ' άρεσε, το άκουσα στο ραδιόφωνο, του μάχη εδώ μέσα. Εχθές νομίζω ή προχθές ήτανε και μ' άρεσε. Και θα συνεχίζω αυτό που είπε, τραγωδία και όλα αυτά και τι είπε για τον Έλληνα. Και λέω κι εγώ, Έλληνα μη λυγίζεις, κάθε δύσκολη μέρα περνάει, κράτα ψηλά το κεφάλι, κράτα την οικογένειά σου κοντά και προχώρα. Τα καλύτερα δεν τα περιμένουμε, τα χτίζουμε. Μπορεί να μας γονατίζουν οι δυσκολίες με αυτούς που μας κυβερνάνε, αλλά Έλληνα, δεν μας μαθαίνουν να παραδεινόμαστε. Και η απάντησή μας θα είναι στις κάλπες. Από όλους μας. Να τιμωρηθούνε. Και η τιμωρία θα είναι γλυκιά. Μπορεί να μην μπουν ούτε 50 ούτε 30 μέσα από αυτούς. Να πάνε να φύγουν όλοι. Να έρθει νέο. Κάτι νέο. Άμα μας προδώσει και αυτό, είναι τελευταία μας ελπίδα. Γι' αυτό φωνάζω συνέχεια. Λοιπόν, εδώ το Viper δεν το έχουμε δώσει καθόλου. 694-363-54-51. 694-363-54-51. Έλα, άμα θέλετε, πάρτε και ένα, δεν για πολλή ώρα. 2-10-7-10-8000. 2-10-7-10-8000. Αν έχετε να πείτε κάτι καλό, να το ακούσουμε. Ό,τι νομίζετε. Εντάξει, να βγάλω και γραμμούλες. Άντε, να βγάλω και γραμμούλες. Έχουμε και γραμμούλα. Πλάκα μου κάνεις. Ναι. Καλησπέρα σας.
2: Τι κάνετε, κύριε Γιάννη?
1: Καλά, κυρία Ουρανέμου, εσείς?
2: Σας είπαν ότι είμαι εγώ. Τέλος πάντων, ήθελα να μάθω για αυτή τη γιαγιούλα.
1: Ναι.
2: Αν έχετε μάθει, αλλά μου είπε το παλικάρι, ναι, ότι της έχετε πει να πάρει.
1: Ναι, δεν έχει πάρει, πιστεύω όμως, ότι την Κυριακή, πιστεύω, επειδή με ακούει κάθε Κυριακή και Σάββατο.
2: Α, Κυριακή τι ωραία και το Σάββατο.
1: Κυριακή συνήθως 11 με 1 που είμαι και την ώρα το βγαίνει. Προσπάθησα να δω αν έχω το τηλέφωνο.
2: Α, 11 με 1.
1: Ναι, έχετε αφήσει το τηλέφωνο σας και εσύ, άμα να, δώσω, να επικοινωνήσει μαζί σας.
2: Το τηλέφωνο. Το τηλέφωνο μου βγαίνει εκεί, το έχετε?
1: Ναι, το έχει πάρει ο Αλέξανδρος.
2: Ε?
1: Το έχει γράψει μέσα στο κέντρο. Εντάξει, το γράψανε.
2: Ωραία.
1: Και ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε αμέσως.
2: Ευχαριστώ πολύ. Και δεν άκουσα το θέμα που έχετε για να πω κάτι.
1: Α, δεν είπα. Είπα τώρα, γιατί συνήθως βγάζω την Κυριακή εγώ τα τηλέφωνα.
2: Α, εντάξει.
1: Αλλά είπα, άμα θέλετε να πείτε κάτι, απλώς μας έχουν βγάλει, μας έχουν φέρει στο αμήν.
2: Το ξέρω αυτό.
1: Ναι, μας έχουν στο αμήν και μου λένε γιατί φωνάζει, ρε Γιάννη. Δεν μπορώ να μην φωνάζω. Παιδιά, υποφέρει ο κόσμος, υποφέρουμε, δεν το καταλαβαίνω.
2: Έχουν μάθει αυτοί όλοι,
1: ναι,
2: ότι δεν αντιδρά ο Έλληνας και ότι τα καταπίνουμε όλα. Αλλά τώρα ξυπνήσαν οι Έλληνες που κοιμόντουσαν και ήταν σε ύπνωση.
1: Για να δούμε.
2: Εγώ αυτό βλέπω.
1: Και εγώ το λέω, αλλά κάποιο σήμερα πάλι μου πιάζανε εκεί και
2: αλλά
1: μου λένε...
2: θέλω να πει στον κύριο Βελό.
1: Ναι, άμα τον δω, άμα τον δω.
2: Δια τηλεφώνω εκεί.
1: Ναι, εδώ πέρα, ναι. Ξέρω ότι μας ακούει τις εκπομπές, ακούει όλους τον κόσμο.
2: Να μπει μπροστά, να γίνουμε λαοθάλασσα σε όλη την Ελλάδα. Γιατί να αντιδράσουν όλοι. Ναι. Δεν βλέπουν τόσα χρόνια. Ήτανε σε ύπνωση όλοι αυτοί οι προηγούμενοι και ξαναβγήκανε παγανιά. Ναι. Δηλαδή αυτοί που καταστρέφουν, αυτοί που είναι εγκληματίες, αυτοί με τόσα πράγματα που έχουν βγει στην επιφάνεια, τι θέλουν να ξαναμπούν στη Βουλή, να κάνουν τι?
1: Ναι.
2: Είναι άχρηστοι, ανίδεοι.
1: Ναι.
2: Δεν τους θέλουμε, πρέπει να το καταλάβουμε.
1: Είναι
2: άεργοι,
1: πρώτα απ' όλα είναι άεργοι. Είναι παιδιά για μένα του κομματικού σωλήνα όλοι αυτοί, μια ζωή.
2: Ναι, εντάξει. Ναι. Δεν είναι μαγαζάκι που λέει η Ντόρα, που δεν τη λένε και Ντόρα.
1: Ναι.
2: Δεν είναι το μαγαζάκι τους. Ναι, είναι κράτος και το κράτος, η Ελλάδα μας, ανήκει στους Έλληνες.
1: Ακριβώς.
2: Αυτοί είναι οι υπαλληλοί μας. Και όταν δεν κάνουν το σωστό, φεύγουν.
1: Να το δούμε, γιατί
2: τόσο απλά.
1: Έχουν βολέψει κόσμο και σου λέει θα ξαναβγούμε.

0: Αλλά εγώ
1: ναι,
0: πιστεύω.
1: Εντάξει, ο κόσμο, ο κα... εντάξει, αυτοί είναι οι βολεμένοι, πουλεμένοι. Ναι. Εγώ δεν του λέω Έλληνε αυτού. Δεν θα του πω Έλληνε.
0: Εντάξει, βρήκανε μια θέση, άντε, λέω παιδιά όμω. Στην κάλπη.
1: Στην
0: κάλπη δεν σα βλέπει κανένα. Ψηφίστε. Τι θα πείτε, ναι. Με έβαλε ο Τσιτούρη στη δουλειά, γιατί θα δω εγώ με ψηφίσει. Αφού βλέπεις ο Σιτούρης, σου έχει πάρει και τα σόβρα κάποια. Δεν ξέρω το αν επιτρέπετε που το λέω.
1: Νομίζω ότι έχουν ξυπνήσει.
0: Για να
1: αλλά δω. Χρειάζονται τον αρχηγό να βγουν όλοι έξω.
0: Ο Βελόπουλος φωνάζει συνέχεια. Σου λέει, δεν θέλει να του... Βγείτε όταν θα έρθει η ώρα να ψηφίσουμε, να πάνε πραγματικά να ψηφίσει όλος ο κόσμος. Αυτό θέλει.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Πείτε μου λίγο το όνομά σας πάλι, για να το γράψουμε. Το όνομά σας... Το όνομά σας λίγο πάλι να το, για να το γράψει και το παιδί μέσα.
1: Ουρανία.
0: Α, καλά το είπα. Κυρία Ουρανία, Αλέξανδρα.
1: Ναι, ναι. Ουρανία, παιδί μου. Άσε το κυρία Ουρανία. Ναι, είμαι πες, κυρία.
0: Ναι,
1: αλλά Ουρανία με λένε.
0: Mm-hmm. Πες μου, Ουρανία.
1: Τέλος πάντων, και όταν γίνουν οι εκλογές, πρέπει να μπουν Ελληνάρες.
0: Ναι, ακριβώς. Ελληνάρες. Να αγαπάνε την πατρίδα πάνω απ' όλα.
1: Στο κάθε κέντρο.
0: Μπράβο.
1: Να μην υπάρχει ούτε ένα.
0: Από ό,τι ξέρω
1: Έλληνε,
0: και μιλάω. Ναι.
1: Αλλά όχι αυτοί που γλύφουνε.
0: Ακριβώς.
1: Όχι αυτούς που γλύφουνε και μπορεί να μας τη φέρουνε. Πατριώτες Έλληνες.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό φωνάζει.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Έγινε κύριε Ουρανία μου. Ευχαριστώ που πήρες και ό,τι είναι θα επικοινωνήσουμε. Να είσαι καλά.
1: Ναι,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου. Καλό απόγευμα. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Έλα, έλα. Ποιο, Ευαγγελία.
2: Γιάννη, με ακούς?
0: Ναι.
2: Είμαι Ευαγγελία από Ερέτρια.
0: Έλα,
2: από την
0: Ευαγγελία μου, έλα.
2: Να είσαι πάντα καλά, χαίρομαι που σε ακούω.
0: Είδες και καθημερινή.
2: Δεν υπήρχε καμία περίπτωση, Γιάννη μου, να πάρει τα F-35 ο Τούρκος.
0: Ναι, αυτό ήταν σίγουρα, το
2: Αμερική,
0: λέω πει.
2: Γιατί
0: ναι.
2: Η Αμερική ίσον Ισραήλ. Και εφόσον κουνιέται τόσο καιρό και απειλεί το Ισραήλ, το μόνο που έχει καταφέρει είναι να υπογράψει τη θανατική του καταδίκη, του δικού του καθεστώτος.
0: Πήγανε με μαγιά
2: γιατί όταν
0: και φύγανε.
2: Οι Ισραηλινοί θα ανέβουν οι άλλοι επάνω, έτσι. Που θα είναι φύλλα προσκύμενοι προς τον ΝΑΤΟ και προς το Ισραήλ.
0: Έτσι.
2: Καλό θα είναι ο Ερντογάν να προσέχει τα αεροπορικά του ταξιδάκια, μήπως αποβούν μοιραία. Ο πονηρός ο Πόντιος. Ως προς τον Τζίπρα τώρα, ο τύπος έχει πάρα πολύ θράσος.
0: Ναι, αυτός το
2: γιατί
0: παρακάνει.
2: Θεωρεί ότι είμαστε λοβοτομημένοι και έχουμε και μνήμη χρυσόψαρου. Δεν θυμόμαστε τι έκανε. Αυτό το θράσος του και υποτίμηση της νοημοσύνης μας θα το καταστρέψει στο τέλος. Θα πατώσει κάτω από το μηδέν. Αυτό ελπίζω.
0: Για να το δούμε ρε Ευαγγελία. Αυτό λέμε συνέχεια. Αυτά φωνάζω γαμώτο μου. Γιατί ακούς...
2: Γεννάκι μου ο κόσμος, όπως είπε και η κυρία προηγουμένως,
0: ναι, συμφωνώ με την Ουρανία.
2: Πλέον έχει υποφέρει τόσα πολλά που θέλει δεν θέλει.
0: Ναι, αλλά...
2: Είχε ένα ξύπνημα πολύ δυσάρεστο, αλλά ξύπνημα όμως.
0: Ναι, μην ξεχνάμε όμως ότι πάντα έτσι λένε και μετά στο τέλος σου έλεγε άσε μόνο να πάμε για σιγουριά.
2: Κοίταξε τώρα έχει φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, πιστεύω δεν έχει πιο πάτο από τον πάτο που βρισκόμαστε τώρα. Οπότε ακόμα κι αν αποφασίσει ο... άντε να μην πω καμιά κουβέντα ο Μητσοτάκης που φωνάζεις. Τέλος πάντων, να μην τον ευρύξω τώρα και το
0: εγώ
2: πέρα όπως το λέτε.
0: Ναι,
2: λοιπόν, ό,τι και να κάνει, ακόμα και αν δεν κάνει εκλογές, προφασιζόμενο θερμό επεισόδιο, μην περιμένεις θερμό επεισόδιο με τον Ερντογάν, εντάξει.
0: Εγώ λέω, ναι, δεν
2: όσο είναι αυτός απάνω, μόνο γαβ-γαβ.
0: Ναι,
2: δεν
0: ναι,
2: έχει
0: ναι.
2: Τίποτα.
0: Ακριβώς.
2: Πιστεύω εγώ δηλαδή από όλα αυτά τα χρόνια που κυβερνάει.
0: Έτσι.
2: Εντάξει, μπορεί να λέει διάφορα. Έχω
0: καλά κράτα από τρελό, κανένα ζαβό τέτοια να έχει. Από κάνα χαζό μπορεί να κάνει και καμιά προβλεψία έτσι μόνο σου.
2: Να λέει
0: τώρα ο Μητσοτάκης στέλνει μηνύματα. Λέει ο Μητσοτάκης στέλνει μηνύματα για να τον ψηφίσουν τρίτη φορά. Αυτό που είπα από τη Νέα Υόρκη. Βλέπω και τις ειδήσεις. Τέλος πάντων, έγινε Ευαγγελία μου.
2: Δεν έχω καλό ήχο, καλέ μου. Δεν έχω καλό ήχο.
0: Δεν πειράζει. Έγινε Ευαγγελία μου. Ευχαριστώ, Ευαγγελία μου.
2: Σε ευχαριστώ.
0: Καλό απόγευμα. Πάμε στην επόμενη γραμμούλα.
3: Ναι, Γιάννη, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Η Ευαγγελία είμαι από Μαρούση.
0: Έλα, Ευαγγελία μου.
3: Τι έγινε βρε αγόρι μου, γιατί φωνάζεις έτσι και μου έχεις αυτός την καρδιά, την στεναχώρια.
0: Γράφουν
3: εδώ,
0: ρε,
3: δεν είναι εδώ, δεν είναι εδώ αγόρι μου, είναι στην Αμερική με τον Μετάνια.
0: Αυτός έχει πιάνει διαδικτυακά, είναι με δορυφόρο μου.
3: Σου λείπει.
0: Ναι, πάντα μου λείπει αυτός ο άνθρωπος.
3: Σου λείπει, θα έρθει, κάνει κουράγιο που να μην το πει. Λοιπόν, Γιάννη, εγώ συμφωνώ με την κυρία Ουρανία. Ναι.
0: Κι εγώ το είπα.
3: Να κάνει την κίνηση ο κύριος Βελόπουλος.
0: Α, για να
3: κατέβουμε όλοι στους δρόμους.
0: Δεν θέλει αυτό ο Βελόπουλος. Και επειδή τον έχω ψυχολογήσει, ο Βελόπουλος λέει: βοηθήστε, η δύναμή μας είναι η ψήφος σας.
3: Ναι,
0: αυτό λέει.
3: Αλλά. Δεν χρειάζεται.
0: Γιατί να ξέρεις. Αν πάμε να κατεβούμε όλοι κάτω, αφού ξέρεις, θα βάλουν αυτούς τους μπαχαλάκιδες, πώς τους λένε, για να τα διαλύσουν. Αφού ξέρουμε τι γίνεται.
3: Έλα ρε Γιάννη.
0: Ευαγγελία μου, η ψήφος είναι καλύτερη. Εκεί τους τιμωρείς και δεν σου κάνει τίποτα.
3: Αυτό θα γίνει. Αυτό θα
0: και
3: γίνει,
0: εκεί την ώρα που θα δούνε την ψήφο και θα δούνε ότι ο Βελόπουλος έφυγε μπροστά και τελείωσε, πάει για να κυβερνήσει, μετά κατέβει. Λαοθάλασσα να γίνει. Αυτοί θα εξαφανιστούν, να μην τους αφήσουμε να φύγουν. Να πάρουμε και τα, να βάλουμε και τα βραχιολάκια να τους βάλω. Μπορώ. Να είμαι ο πρώτος που θα βάλω. Έτσι είναι.
3: Ναι, για... βρε, έχει τέτοια πτυχή έτσι να κλείσει τον κούλι μέσα.
0: Ναι, μωρέ, τα... σε ποιο θα φωνάζω.
3: Θα στεναχωριέσαι μετά, θα φωνάζει. Με το τακί!
0: Ναι, δεν με ακούει, αλλά αυτό θα είναι ικανό να έχει και δορυφόρο μέσα στη φυλακή.
3: Είσαι καλά, παλικάρι.
0: Καλά, καλά, Ευαγγελία μου, εδώ την παλεύουμε.
3: Από τις
0: 4 το πρωί με ήμουνα στη δουλειά και είδα καπάει και εδώ, πακέτο εδώ, από τις 4 το πρωί.
3: Εγώ είχα πάει και εγώ σε μια δουλειά το πρωί και έρχομαι και μου είχαν στείλει ρε, άκου να δεις ρε. Τι μυαλά κουβαλάνε. Κάρτα από την Πειραιώ στη Στοντική. Τα πήρα στην Κράνα και αύριο θα γίνει ο χαμός.
0: Γιατί στέλνουν έτσι οι κάρτες εδώ, άλλοι
3: παρακαλώ. Ναι, χωρίς να με ρωτήσουν, πήρα βέβαια τηλέφωνο.
0: Εσύ είσαι καθαρή, για να στέλνουν κάρτες. Είχα
3: ένα δανειάκι και με κλέψανε και 5-6 δόσεις. Αλλά είπαν αυτή είναι καλή πελάτη, θα την έχουμε στο υπόψη.
0: Μετά παίζει το σήμα, πηγαίνετε, της δώσαμε και κάρτα τώρα.
3: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι εγώ δεν θέλω να ξαναπλεκτώ.
0: Όχι, όχι, να την πας πίσω να τη σκίσεις, να την κόψεις.
3: Ναι, όχι, θα την πάω πίσω το πρωί, αλλά θέλω να μου δώσουν και ένα αντίγραφο που να πιστοποιεί ότι την παρέδωσα.
0: Ναι, πάντα νομίζω ότι είναι κάτι,
3: γιατί
0: ότι την κόβεις.
3: Γιατί κάνουν πολλά, ξέρεις, δεν χρειάζεται να πούμε.
0: Ναι, ναι, ακριβώς, όχι, να σου δώσει και χαρτί και να την κόψουν.
3: Μα θα έχω το ψαλίδι εγώ το μεγάλο στη τσάντα μου και άμα δεν την κόψουν, καλάω και το 100.
0: Πάρε καλά, ναι, έτσι.
3: Καλάω και το 100.
0: Καλώνεις, α, ναι, με καλώνεις, μην έχεις όμως το ψαλίδι μέσα, γιατί δεν σε βλέπω μέσα και μετά με παίρνεις από τη φυλακή. Κορυδεύουμε τους άλλους, θα πάμε εμείς φυλακή στο τέλος. Για να προσέχουμε, για να προσέχουμε. Όχι, να πας Ευαγγελία μου, να πας, θα στην κόψουν και όλα στην κόβουν και νομίζω ότι είναι και ένα χαρτί.
3: Βέβαια πρέπει να μου δώσουν, γιατί εγώ δεν εμπιστεύω με πλέον κανένα από αυτούς.
0: Εντάξει, μωρέ, εντάξει. Είπαμε, εντάξει, δεν είναι τόσο. Είπαμε, μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
3: Όχι, αλλά για να κοίταξε να δει, δεν εμπιστεύω με, γιατί μπορεί να την βάλουν στο σιρτάρι.
0: Όχι, αυτά στην κόψη να σου δώσουν και χαρτάκι και τελείωσε.
3: Άμα μου δώσει το χαρτάκι, θα πει εγωίστηκε. Άμα δεν μου δώσει, όμω θα έχω περιπέτειες. Όπω μου λέει και μια φίλη μου εδώ που έχει κατάστημα μεγάλο, Ευαγγελία μου λέει, φοβάμαι για σένα. Τι φοβάστε, λέω. Θα πάω τους καηδέψω τα αυτάκια. Δεν με έχεις ακούσει να φωνάζω, δεν με έχεις ακούσει.
0: Έτσι πες.
3: Δεν υπολογίζω τίποτα.
0: Ναι.
3: Σκάω με τον Στέφανο, τον άκουγα τώρα, που από γέλια που έκανα.
0: Ναι.
3: Κριάρι αυτός, κριάρι εγώ, κριάρι ο Κακλαμάνης. Κριάρια όλη στη σειρά.
0: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
3: Οπότε δεν χαμπαριάζουμε για να εκεί.
0: Έτσι,
3: δεν
0: έτσι,
3: χαμπαριάζουμε.
0: Έτσι ακριβώς. Έγινε, Ευαγγελία μου, να πάρει
3: και χάρηκα που σ' άκουσα, φιλάκια, καλό
0: το
3: βράδυ.
0: Το Σάββατο και την Κυριακή
3: συνέχεια.
0: Τώρα. Σάββατο, εντάξει, είναι μία 12:00 ή την Κυριακή που μιλάμε. Έγινε, ευχαριστώ. Είπα να βγάλω.
3: Τι ώρα μιλάς?
0: 11:00 μωρέ που βγαίνω, κανονικά.
3: Α, θα σε αυτό. Εντάξει, την Κυριακή θα
0: απλώς είπα, ναι, άρχισε την παρέα πάλι εκεί.
3: Θα έχω την παρέα, ναι.
0: Έλα, άντε να σε ακούσω.
3: Δεν την θέλω κάθε μέρα, γιατί θέλουν και αυτές καφέδες και φρέντο και άλλη στήρη πια με κουρκουλάκι.
0: Μα θέλω κόλο φρέντο, πες τους. Φραπέ να πίνε ή ελληνικό, εκεί να τελειώνουμε. Πες.
3: Ελληνικό έχω. Έτσι. Δεν διαθέτει το κατάστημα έτσι, τίποτα άλλο. Αφραγγίες έχω.
0: Έτσι, μπράβο. Πάμε, πάμε στην άλλη, φεύγουμε.
3: Γεια, Ευαγγελία μου, γεια.
0: Πάμε στην επόμενη, καλησπέρα σας.
4: Ναι, μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούω, ποιος κυρίως?
4: Γιώργος από Περιστέρι.
0: Γεια σου.
4: Θέλω να μιλήσω, Γιάννη μου, έχουμε ξαναμιλήσει. Απλώς θέλω να πω ένα θέμα που με απασχολεί.
0: Βεβαίως.
4: Είναι πάρα πολλοί κόσμοι που απασχολεί. Στο νομό Ηλίας, στον πύργο, για τον καινούργιο δρόμο που έχουν φτιάξει από την Πάτρα μέχρι τον πύργο που έχουν φτιάξει. Ένας δρόμος ο οποίος έχει παρελθεί, έχει μπει στην κυκλοφορία, αλλά δυστυχώς δεν έχει ελεγχθεί αν είναι σωστός ή όχι. Δεν υπάρχει επιτροπή. Ποιος παρέλαβε στον δρόμο? Αν κοιτάξει, μισή λωρίδα είναι διαφορετική, άλλη μισή λωρίδα είναι διαφορετική. Δηλαδή,
0: μισό έργο, λέει πάλι. Μισό έργο.
4: Δηλαδή μέσα νομίζω ότι.
0: Και πόσα έχει στοιχήσει αυτός ο δρόμος?
4: Δεν ξέρω, εγώ πάντως είμαι από τους ανθρώπους τους στιγμένους, γιατί περιμένω να πάρω την αποζημίωση από την απολωτρίωση, την αναγκαστική απολωτρίωση, γιατί αυτή είναι η αναγκαστική φασιστική απολωτρίωση. Πήραν τα χωράφια μας, μας ξετίναξε στην κυριολεξία, μας πήραν τα χωράφια τα οποία αναγκάστηκαν οι γονείς μου να έρθουν στην Αθήνα και να δουλέψουν σαν εργάτες, αφήσαν τον τόπο τους και ξεκινήσαν αυτά τα χωράφια. Και κάποια στιγμή αυτά τα χωράφια τα πήρε το κράτος αναγκαστικά. Μας τα πήρε πριν από 15 χρόνια, πήρε μια προκαταβολή υποτυπώς για να μπει μέσα, για να μπορεί να το κατοχυρώσει. Και από εκεί πέρα δεν έχουν πάρει τίποτα. Οι δικηγόροι βέβαια παίζουν την πλεύση της κυβέρνησης.
0: Ναι, ναι.
4: Απλώς θέλω να το θίξω αυτό το θέμα. Είναι πραγματικά οδυνηρό. Και όταν πηγαίνουμε και ρωτάμε, ρε παιδιά, θα έρθουν εκλογές, δεν το κάνουν. Όχι. Πότε εμείς θα πάρουμε τα χρήματά μας? Πότε? Ο ένας ο εισαγγελέας στην Πάτρα θα τα παράτησε, ήταν γέρος, λέει, τα παράτησε και είχε κάνει κάποιες ατασταλίες, εννοώ διοικητικές ατασταλίες, κάπως έτσι πώς το λένε. Κάτι πράγματα, κάτι αισχρά πράγματα. Εμάς μας, γιατί μας έχουν αφήσει έτσι στο περιθώριο? Και οι τοπικοί άρχοντες, υποτίθεται βουλευτές και λοιποί, δεν αγόραζε τίποτα, δεν μιλάνε καθόλου, τίποτα. Σου λέω, α, ήρθες να μου το πεις, α, πρέπει να πάω στο φω. Η πατρίδα, η τοπική εφημερίδα έχει ξετινάξει τον κόσμο στον αέρα και τίποτα αυτή είχα πάρει. Τέλος πάντων, αν περιμένουμε βέβαια, να κάνουμε επανάσταση, αυτό το δυνηρό να κάνουμε επανάσταση μέσα από, που, από μέσα από το κινητό τηλέφωνο, 99% με ένα τηλέφωνο στο χέρι και περιμένει να κάνεις επανάσταση. Για όνομα του Θεού δηλαδή.
0: Τόσα χρόνια μόνο μια προκαταβολή, τίποτα άλλο.
4: Μια προκαταβολή, τίποτα. Και σου μιλάω ειλικρινά, δεν είναι ούτε να κάνω εντυπώσεις, τίποτα.
0: Δηλαδή έχετε έρθει σε επαφή με τον αρμόδιο, την αρμόδια υπηρεσία, αυτοί που έχουν κάνει για την απολύτω στο δημόσιο, μάλλον.
4: Έχουν πει μέσα στο δημόσιο και σου λέει το δημόσιο, εγώ σου κάνω ένσταση. Όχι, δεν είναι τόσα τα λεφτά, σου κάνω ένσταση. Το κάνω ένσταση, είναι ένσταση.
0: Στη μαϊμουδιά τα έχουν φάει.
4: Ναι, δηλαδή παίζουν και σου λέει εντάξει, τρέχει τίποτα, όσο το καστερούμε. Και όταν το καστερεί, λέει γιατί δεν θέλει να με καστερίσει. Θα σου κάνω ποινική ρήτρα.
0: Εσύ άμα το έχεις κάνει αυτό, θα σε είχατε πάει μέσα, θα μιλάγαμε μέσα από τη φυλακή.
4: Σου έχουν πει, τι λες τώρα Γιάννη μου, αυτά είναι ξεφτιλίκια δηλαδή, τέτοιο πράγμα. Δεν το περίμενα έχω στη ζωή. Δηλαδή και ένα άλλο θέμα, να φύγουμε από εκεί. Και ένα άλλο θέμα και σε καθυστερώ και συγγνώμη κιόλα. Είμαι συνταξιούχος. Όταν εγώ βγήκα σύνταξη έπαιρνα 1.700 ευρώ. Τώρα παίρνω 1.150 μαζί με το επικουρικό. Γιατί ρε φίλε, εγώ πρέπει να βγω στη σύνταξη, δεν τα πλήρωσα, μου τα πλήρωσα, μου τα χάρισες. Όχι, μου τα χάρισες, τα δούλεψα. Μου λες για να βγεις σύνταξη πρέπει να πληρώνεις τόσα για να βγεις να πάρεις αυτή τη σύνταξη. Γιατί εσύ με ανακάλυψες εγώ να έχω ένα δικηγόρο στην πλάτη μου όταν συνταξιούχος άνθρωπος εγώ. Δεν κλέβει το κράτος. Γιατί, γιατί οι δικαστικοί τα πήραν τα λεφτά τους? Γιατί όλοι οι άλλοι, γιατί οι παπάδες πήραν τα λεφτά τους? Γιατί πήραν αυξήσεις και εμείς δεν έχουμε πάρει τίποτα?
0: Γιατί αυτοί έχουν.
4: Δεν τα έχουν δουλέψει αυτά τα λεφτά.
0: Πάει ο κόσμος, βεβαίως. Με αυτό λέω, φέρτε πίσω τα κλεμμένα. Δηλαδή, όταν λέει να σου δώσω μια 13η. Όταν λέει 13η σύνταξη. Ποια 13η σύνταξη, ρε φίλε? Και 14η. Αυτά δεν τα έχετε κρατήσει τις φορές. Εμένα δεν μου κρατάει. Είμαι 56 χρονών, δεν μου κρατάει τις φορές, δε. Δεν μου κρατάει τόσα χρόνια. Δεν πρέπει να πάρω τα λεφτά μου.
4: Ξέρεις γιατί χαίρομαι το Βέλοπλο, ειλικρινά σου μιλάω. Γιατί έχει ακολουθήσει, είναι τόσο έτοιμος άνθρωπος που έχει ακολουθήσει μια πολιτική του Αλέξανδρου. Θέλει να ενώσει τους Έλληνες. Τους ενώνει τους Έλληνες και όταν γίνει μια γροθιά οι Έλληνες θα αποτινάξουν, θα αλλάξουν νοοτροπία. Πριν αλλάξουμε νοοτροπία, αλλά νοοτροπία πρέπει να αλλάξουμε και όταν πλέον αποκλωβιστούμε από αυτά τα τάμπλετ και τα κινητά τηλέφωνα. Έχουμε γίνει δηλαδή επικοινωνία μας, δεν έχουμε μάθει να αγαπάμε, να επικοινωνούμε, να φιλοσοφούμε, να μιλάμε. Επικοινωνούμε
0: ακόμα. Δεν έχουμε επαφή ο ένας με τον άλλο πια.
4: Αντί να μιλάμε στο τηλέφωνο με λόγια, να βρίσκουμε λέξεις μέσα από δία, να μιλάμε, να επικοινωνούμε, να βρίσκουμε την. Μιλάμε με μηνύματα, ξέρεις τι πάνε πια στο πράγμα.
0: Ναι,
4: είναι πλήρη απαξίωση.
0: Ναι, ακριβώς.
4: Δύο νέοι άνθρωποι κάθονται σε ένα τραπέζι, δύο νέοι άνθρωποι να μιλήσουν, δύο νέοι άνθρωποι. Να μιλήσουν για την αγάπη τους, να μιλήσουν για τη ζωή τους, για την προοπτική τους. Και γελάει ένας απέναντι στον άλλο γιατί έχει ένα τηλέφωνο στο χέρι και λέει ξέρεις τι μου στείλε, κοίτα τι μου στείλε ο άλλος.
0: Ναι, ναι.
4: Δηλαδή αυτό είναι οι αηδίες.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
4: Έτσι περιμένουμε να κάνουμε την.
0: Και ξέρεις τι γίνεται, άμα γίνει κάτι το κάνα συμβάν σημαντικό για τη χώρα και θες να επικοινωνήσεις εσύ με κάποιον, με ένα κουμπάκι πατάνε και δεν έχεις επικοινωνία τίποτα πια.
4: Ξέρεις ποια νοοτροπία σημαίνει, λέει, σκεφτόμουν μια φορά και έτσι γυρνά στο μυαλό μου, στην καρδιά μου, ότι αν θα γίνει πόλεμος, που δεν το απεύχομαι βέβαια, γιατί.
0: Εντάξει, και εγώ το πιστεύω, ναι. Καλά, δεν υπάρχει ο πόλεμος που ήταν κάποτε έτσι.
4: Θα έλεγα, εγώ σαν συνταξιούχος θα πήγαινα πρώτο στην πρώτη γραμμή, γιατί για να μην πεθάνουν τα παιδιά, η νέα γενιά που βγαίνει, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, να μην μπουν στη γραμμή του πολέμου. Να μπούμε εμείς οι γέροι που έχουμε ξοφλήσει, που λέει ο λόγος. Εμείς να δώσουμε τη ζωή μας για αυτή την Ελλάδα. Που την έχω καταδύσει να με ρημάδι.
0: Τους 300 πρέπει να βάλω μπροστά. εκεί πέρα.
4: Εμεί θα πούμε προ τα όρια. Του έχουμε συγχαθεί πια μια ιστορία των δίκτυων.
0: Καλά, αυτή ειδικά η κυβέρνηση, όταν πάμε να γίνει ποτέ αυτό, θα μα μιλάει από τη Νέα Υόρκη.
4: Εμεί είμαστε Έλληνε. Αυτοί είναι προδότε. Εμεί είμαστε Έλληνε. Εμεί με αυτή την οτροπία και έτσι θα πάμε μπροστά το κράτο.
0: Σιγά σιγά θα αλλάξει, θα αλλάξουν, θα αλλάξουν όλα. Πιστεύω θα αλλάξουν. Πιστεύω να ξυπνήσαμε πια. Άρα μα προδώσει και ο άλλο αυτό που φωνάζουμε. Που λέμε, τελειώσαμε, τελείωσε αυτή η χώρα. Τελείωσε. Που δεν το πιστεύω. Επειδή τον ζω εδώ πέρα καμιά φορά τον πρόεδρο.
4: Φύγει από το πρωί, γιατί μιλάει μέσα από την καρδιά μας. Είναι λόγια τα καθημερινά, τα λαϊκά λόγια που βγαίνουν από το στομάτι και ακουμπάει τις καρδιές των Ελλήνων. Αν αυτός ο άνθρωπος σταματήσει να μιλάει, δηλαδή σταματήσει να είναι μέσα στο κράτος, πόσο λάσπη έχει φάει, τρώει και το θα φάει και θα φάει και άλλη λάσπη.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
4: Ποτέ μην κολώνει. Αλλά αν θα σταματήσει να υπάρχει στο, αυτή τη στιγμή που είναι στην αντιπολίτευση, αν θα σταματήσει να υπάρχει, τελειώσει το κράτος. Το λέω
0: αυτό. Ναι, έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει.
4: Έχουν πέσει τα λαμόγια όλα, έχουν φάει τον περίπτωση. Τρώνε με τη σκούτα τα λαμόγια.
0: Ναι.
4: Τρώνε.
0: Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Να πάω και στην άλλη τελευταία. Εγώ χάρηκα.
4: Να είστε καλά.
0: Επίσης, καλό βράδυ. Πάμε στην τελευταία γραμμούλα μας. Καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
5: Τι κύριε? Κάνετε, κύριε Τσιτούρη?
0: Καλά, εσείς?
5: Καλά είσαστε?
0: Καλά, ποια κυρία?
5: Λοιπόν, το Αγρίνιο, η ευκαιρία της οδού του, που ναι, είπε
0: ναι,
5: για τον πύργο
0: ναι.
5: Ο προλαλής σας,
0: ναι.
5: Ακροατής.
0: Πείτε μου.
5: Το Αγρίνιο, ξέρετε, δεν έχει παράκαμψη από την Ιωνία οδό. Το έχετε ξανακούσει?
0: Γιατί δεν έχει, αφού έχω πάει προς, πήγα και Ιωάννα.
5: Δεν έχει ακριβώς, δηλαδή να
0: πάει. Α, πάει από μακριά, πάει η παρακάμψη, ναι.
5: Πρέπει να φέρεις το γύρο του κόσμου.
0: Ναι, αυτό έχει βόρειο τομέα, νότιο τομέα, από τη
5: Αποδή. Ναι, είναι 200.000 το Αγρίνιο όμως, ναι, δεν είναι το χώρο.
0: Ναι, είναι μεγάλο.
5: Να μην πω τώρα.
0: Α, ναι. Δεν πάει κάρφι αυτό, γιατί δεν ξέρω γιατί γίνεται.
5: Ποιος να πει. Λοιπόν,
0: ναι.
5: Έχω πολλά να πω. Το 8ωρο, σκοτωνόμασταν κάποτε για το 8ωρο, έτσι.
0: Ναι.
5: Έγινε 13ωρο.
0: Ναι, 13ωρο.
5: Πείτε κάτι γι' αυτό.
0: Mm-hmm.
5: Λοιπόν, το DNA των πολιτικών μας ποιο είναι? Γένος, φυλή, γενεαλογικό δέντρο.
0: Ναι.
5: Μήπως έχω άδικο, κύριε Τσιτούρη?
0: Όχι.
5: Των αρχηγών εκεί. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
0: Ναι, ακούω εγώ σας ακούω, πείτε
5: μου. Λοιπόν, ο κύριος Γεωργιάδης πούλησε, λέει, τα DNA των μωρών. Έτσι κυκλοφόρησε.
0: Όχι, τα πρώτη φορά τα ακούω. Άμα μας βγουν και άλλα τέτοια, πω, τελειώσαμε.
5: Δεν ξέρετε το λιγάκι.
0: Εσείς
5: που δημοσιογραφείτε. Εγώ είμαι
0: ραδιοφωνικός παραγωγός.
5: Είμαι πλεμπάγια.
0: Εγώ είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός, αλλά τα ακούνε οι δημοσιογράφοι εδώ. Μην νομίζετε του σταθμού.
5: Ναι, αυτό ακούστηκε, ότι πουλήθηκαν τα DNA των παιδιών.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, τα DNA των πολιτικών πότε θα τα μάθουμε?
0: Ναι.
5: Θέλω να ξέρω αν είναι Πέρσης, Ντομές, Αφίγκανος, Εβραίος, Τούρκος, ξέρω εγώ, Πακιστανός. Τι είναι,
0: ναι,
5: αυτό που με κυβερνάει, γιατί το ψηφίσω? Και θα πρέπει εγώ ως λαός και ο καθένας μας να εκλέξει ποιος θα μπει στη Βουλή από πριν. Όχι αυτός που έχει να δώσει 150 για να τον εγκρίνει το κόμμα. Τι στη κόμμα, δεν κατάλαβα.
0: Ναι.
5: Ο λαός δεν θα πρέπει να διαλέξει.
0: Μα ο λαός θα ψήφισε το Μητσοτάκη και μας βγήκε έτσι.
5: Όχι.
0: Ποιος θα
5: το Μητσοτάκη, όταν μου τον σερβίρουν να τον ψηφίσω, ο λαός τον ψηφίζει.
0: Ναι.
5: Να με ρωτήσουν όμως εμένα, εσάς, αυτός εδώ ήρθε για να μπει στη Βουλή, να μας κυβερνήσει.
0: Ναι.
5: Είναι, ποιος είναι αυτός που ήρθε εδώ?
0: Και το ξέραμε.
5: Αυτό,
0: το βιογραφικό το ξέραμε. Ναι, το βιογραφικό το ξέραμε από τον πατέρα του. Τι έκανε ο πατέρας του για την Ελλάδα, τι έκανε.
5: Το ξέρουμε.
0: Στην κατοχή ο πατέρας του πήγε και έπαιρνε από δύο συσίτια για να μην φάει άλλο.
5: Πριν από την κατοχή το ξέρουμε.
0: Όχι.
5: Από πού κατάγεται αυτός ο άνθρωπος? Όσο ξέραμε και το Λευτεράκι Βενιζέλο,
0: Ναι.
5: Όσο ξέρουμε και τους υπόλοιπους.
0: Ναι, τον Τσίπρα.
5: Συγγνώμη που μιλάω έτσι.
0: Όχι.
5: Αυτό είναι που φταίει περισσότερο.
0: Ναι, κατάλαβα.
5: Στην αρχαία Σπάρτη, έψαχναν να δουν από πού έρχεται αυτό που κυβερνάει. Και τον κλείνανε και στο ναό της Χαλκίου Αθηνάς, όπως στον Παρσανία, να ψοφήσει εκεί. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
5: Λοιπόν, τα βιβλία των παιδιών. Τι δουλειά έχει το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο στην εκτύπωση και στον έλεγχο των βιβλίων?
0: Γιατί, τι δουλειά έχουν μέσα αυτά που βάζουν στα βιβλία που είδα εγώ στην ανιψιά μου και λέει ο Αχμέτ με την Ατζούν την άλλη, λέει, αντί να πει ο Νικολάκης και η Ελενίτσα, και έχουν ξένα ονόματα.
5: Πού μπορούν οι γονείς να κατεβούν μια γροθιά κάτω.
0: Αυτό έπρεπε. Ο σύλλογος γονέων και δημών να έχουν πάει σε όλα τα σχολεία.
5: Αν δεν βλέπουν σύλλογος. Ναι.
0: Να ξεσκοπήσουμε.
5: Να μην πάει ένα σύλλογος, να πάει όλο
0: αυτό
5: το
0: λέω.
5: Έτσι, όλοι μας να κατεβούμε κάτω και να τα σπάσουμε. Ναι. Αυτό πρέπει να γίνει. Αφού δεν καταλαβαίνουν με το μαλακό, να καταλάβουν με το αύριο. Αλλά τέτοιος λαός είμαστε, κοιμόμαστε με τα τσαρούχια. Πρέπει να πεινάσουμε, να πάθουμε χειρότερα και όχι. Λοιπόν, μεθαύριο έχει ένα συλλαλητήριο 27/9.
0: Ναι, πείτε μου για να κλείσουμε και
5: για την ακρίβεια.
0: Ναι.
5: Δεν θα πρέπει να κατεβούμε όλοι. Ακρίβεια και διάφορα άλλα εκεί πέρα.
0: Να σας πω κάτι. Για την ακρίβεια, εγώ δεν θα κατέβω. Να πω την αλήθεια. Γιατί όταν κατεβήκαμε, να το πάρουμε ένα-ένα. Με τα εμβόλια κατεβήκαμε, όλοι κατεβήκαμε. Εγώ ήμουν αμέσως με τα εμβόλια. Εγώ δεν το έχω κάνει. Έτσι.
5: Λοιπόν, περίμενε
0: λίγο.
5: Μας λέει, υπέγραψε λέει το χαρτί ότι επιθυμείς να το κάνεις. Εγώ δεν επιθυμώ.
0: Εγώ δεν επιθυμούσα και έκανα self-test γιατί εργάζομαι. Και μου λένε θα κάνεις κάθε μέρα, κάθε δύο μέρες. Ναι, θα κάνω self-test. Δεν κάνω εμβόλιο. Λοιπόν, όταν θέλω να το πάω αλλού τώρα, αυτό που πήγα να ξεκινήσετε.
5: Ναι, ναι, ναι, σας καταλαβαίνω
0: απόλυτα. Πήγαμε στο Σύνταγμα, χιλιάδες κόσμος, έτσι. Και αυτός που βγαίνανε, εμείς πήγαμε κατά τον εμβολίο. Και αυτός ο κύριος που φώναζε και μα το παίζει έτσι, λέει: ξεσηκωθείτε όλοι, ελάτε για κατά τον εμβολίο. Κατέβηκε, μετά έφτιαξε κόμμα. Μετά πάμε για τα Τέμπη. Έχουν τα Τέμπη πάλι να πάει ο λαός, είναι ευαίσθητος ο ελληνικός λαός. Έτσι, να πάμε για τα δικοχαμένα τα παιδιά που καθήκε και 57.
5: Όλος ο λαός όμως, ναι. Κύριε, τι κάνανε. Πρέπει να σηκωθούμε
0: απάνω. Ξεσηκωθήκαμε. Τι έγινε, ποιος καπηλεύτηκε και κατεβαίνει με δικό του κόμμα. Αυτό δεν ευρειάζουμε. Γιατί να πάω. Γιατί κάποιος πάει και καπηλεύεται ή θα μπει μέσα να το διαλύσει αυτό το πράγμα. Και έχω συγχαθεί αυτό το πράγμα εγώ.
5: Έχετε δίκιο. Να σας πω κάτι όμως. Ναι. Αυτό από ό,τι βλέπω δεν το διοργανώνει. Το διοργανώνει ο ΙΝΚΑ.
0: Ναι, κρατάω πια.
5: Το Ινστιτούτο Καταναλωτών.
0: Ναι, εγώ κρατάω μια. Με συγχωρείτε, πισινή. Γιατί βάζουν πάντα διάφορα πραγματάκια. Όπως τώρα ξεκινήσανε και αυτό με τους λαθρομετανάστες, ένα σποτάκι έχει βγει. Εμείς θα έχουμε την ασφάλεια της Ελλάδας, γιατί πλησιάζουν οι εκλογές. Μας παραμυθιάζουν.
5: Δεν βλέπω και... διαδίκτυο, δεν μπορώ. Είμαι της παλιάς σχολής, ποτέ από τα 80.
0: Νέα είσαστε.
5: Απλώς ξέρω ορισμένα πράγματα.
0: Ναι.
5: Γιατί υπηρέτησα σε ορισμένα πόστα.
0: Ναι.
5: Και όλα αυτά που γίνονται τώρα ήταν καταγεγραμμένα και ήταν προβλέψιμα τότε.
0: Ναι.
5: Προβλέψιμα. Πραγματικά. Και δεν κάναμε τίποτα. Τι λαός είμαστε εμείς που κοιμόμαστε, μας πατάξανε από μια πατούσα κινητό και καθόμαστε και κοιμόμαστε αγκαλιά από το πρωί μέχρι το βράδυ και νηστικοί. Αυτά τα παιδιά που δουλεύουν τώρα με 400 ευρώ
0: δεν
5: πάρουν σύνταξη ποτέ.
0: Όχι.
5: Λοιπόν.
0: Αλλά τους κρατάνε τις εισφορές. Τους κατάρτισες. Γιατί οι συνταξιούχοι όλα αυτά τα χρόνια εσείς, όσοι έχετε, όλοι που έχουν δουλέψει.
5: Έχουμε γιατί να μην παίρνουν. Έχουμε 2.000 και παίρνουμε 700.
0: Γιατί και η μάνα με αυτά που λέω. Γιατί ρε φίλε δεν τα δουλέψαμε. Γιατί λέμε τη 13η σύνταξη δώσε. Όχι ρε, γιατί τη 14η δεν κρατάγεις τις φορές όσα χρόνια. Ποιος είσαι εσύ.
5: Δεν ακούνε. Όσο και να φωνάξουμε δεν ακούει.
0: Γελάνε μας. Αυτό ξεκίνησε από τον Κατρούγκαλο. Αυτοί μας κοροϊδεύουν στα μούτρα και λέει σαν να μας λένε ότι είμαστε πρόβατα.
5: Αυτό πρέπει να γίνει όμως εδώ.
0: Ήδη εγώ πιστεύω τώρα, αυτά που παρακολουθώ και με το ραδιόφωνο και έξω που γυρίζω στον κόσμο, επειδή μιλάω συνέχεια γιατί εργάζομαι κι εγώ, ακούω τον κόσμο μου λέει Γιάννη δεν μιλάμε, η κάλπη, πότε θα πάμε στις εκλογές, κάτσε και θα δεις. Λέω άντε να δούμε.
5: Ποιες εκλογές, όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος. Ξέρετε, όταν χειροτονούν τον δεσπότη, τι λένε εκεί. Ράβδος παιδεύσεως. Γι' αυτό του το δίνει τον μπαστούνι εκεί.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
5: Δεν γίνεται, πρέπει να αγριέψει το πράγμα.
0: Θα δούμε, κάνουμε, παρακολουθούμε.
5: Με χάδια και ηκεσίες,
0: ναι.
5: Αυτοί παίρνουν εντολές από αλλού. Και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό.
0: Σωστά.
5: Να ρωτήσω και μια αδιάκριτη.
0: Ναι, πείτε μου γιατί δεν
5: είστε
0: έχω χρόνο.
5: Είστε τσιτούρης από πού, δεν είστε τσιτούρας.
0: Όχι, τσιτούρας ήταν με τις καμπάνες, είναι αυτός που βγάζει τις καμπάνες, μακάρι.
5: Όχι, τσιτούρη. Εμείς έχουμε τσιτούρα στην Ετώλα Καρνανία.
0: Τσιτούρασα, δεν το ήξερα.
5: Βεβαίως.
0: Τσιτούρης είμαι εγώ, τσιτούρης.
5: Ναι,
0: από τη Μικρά Ασία ήταν ο πατέρα μου.
5: Δηλαδή.
0: Ναι. Τη Μικρά Ασία ήταν οι γονείς του πατέρα μου.
5: Αυτό είναι πολύ καλό.
0: Ναι, Μικρασιάτες. Ναι.
5: Να είστε πάντα γερός, εύχομαι.
0: Ευχαριστώ που πήρατε.
5: Κάντε κάτι, ό,τι μπορέσουμε. Δεν έχουμε περιθώρια πολλά, το ξέρετε.
0: Το ξέρουμε.
5: Με τις κάρτες και με όλα αυτά βλέπετε. Ακούτε, με φωνάζω. Ανακοπές κάθε μέρα. Ναι, και να ρωτιόμαστε γιατί τα παιδιά παθαίνουν ανακοπές.
0: Έτσι ακριβώς. Τα λέω, τα λέω.
5: Εμβόλιο ή θάνατος, δεν έλεγε ο Ιερώνυμος.
0: Ναι.
5: Εμβόλιο ή θάνατος, δεν έλεγε. Τούτος. Μόνο ο Χριστόδουλος έκανε αντίσταση.
0: Σωστά, και τον φάγανε κι αυτό.
5: Και ο Μακαριστός Αλεξανδρίου.
0: Μα δεν θέλουν. Όποιο πάει. Εγώ το έχω πει. Γιατί με ρωτάνε πολύ γιατί λέει γουστάρις, λέει το Βέλοπλο. Λέω γιατί τον γνώρισα, έχω πάει κρυφά σε λαϊκές. Ο άνθρωπος αγαπάει, δηλαδή μου βγάζει αυτό που νιώθω εγώ. Όποιος αγαπάει τη χώρα, την πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια, κοιτάει να τον βγάλουν, να τον κάνουν πέρα. Όχι ρε φίλε, δεν θα περάσει πια αυτό το πράγμα.
5: Ναι, γιατί η δουλειά τους αυτή είναι εδώ, ναι, που τους στέλνουν.
0: Να μου έρθει ο κάθε λάθρο μετανάστης μέσα στο σπίτι μου πια, γιατί έχει αρχίσει και μαζεύεται το κακό.
5: Παντού. Τώρα τι υπογράφουνε όταν τους βάζουν πάνω.
0: Ναι, δεν ξέρω.
5: Αφού εμείς δεν μιλάμε, τι υπογράφουν,
0: ναι,
5: τον αφανισμό μας και εμείς,
0: ναι,
5: σαν τα πρόβατα στη σφαγή.
0: Ναι.
5: Αφού τα ξέρετε,
0: ναι,
5: τώρα.
0: Ναι, μα είπε στη Νέα Υόρκη εχθές, λέει, μια τελευταία τετραετία δώστε μου, ο Μητσοτάκη!
5: Ναι, ποιος πλήρωσε τώρα.
0: Δεν τον ενδιαφέρει, εσείς, εμείς το πληρώνουμε, εμείς το πληρώνουμε, όλα εμείς.
5: Ιδιωτικό αεροπλάνο ή ξεροκόστενα.
0: Έτσι ακριβώς.
5: Ναι.
0: Ωραία,
5: να
0: ευχαριστώ. Ευχαριστώ που πήρατε. Καλή σας μέρα. Καλό σας βράδυ.
5: Για να δούμε. Υπάρχει και Θεός, αλλά.
0: Εννοείται, βλέπει ο Θεός. Φιλιά πολλά, πάμε. Πάμε τραγούδι.
5: Καλό βράδυ.
0: Πάμε τραγούδι, ρε εσύ, Άλεξανδρε. Γρήγορα, σε γρήγορση.

Να είμαστε εδώ πέρα. Είδατε, σήμερα βγάλαμε 4-5 γραμμές. Βγάλαμε 5, 6, 4-5 γραμμούλες. Έτσι, να ακουστούμε λίγο, να αποσυμφορήσουμε και να το χαλαρώσουμε και λίγο την Κυριακή. Βέβαια, την Κυριακή ξεκουράζεται λίγο ο κόσμος. Βάζει να ακούσει ένα παλαβό, ένα τρελό, τον Τζιτούρη, τον Γιάννη. Εντάξει, πιάνω και μια τρέλα μου. Μου ανεβάζετε πάντως, μου φτιάχνετε τη μέρα, να ξέρετε, πάντα. Γι' αυτό σας αγαπάω. Και ξέρω καμιά φορά που δεν βγαίνετε, ξέρω ότι με ακούτε όλοι. Λοιπόν, τώρα βλέπω εδώ πέρα 7:39. Πυρκαγιά στη Χαλκίδα. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε χώρο εργοστασίου στο Βαθύ Αυλίδος, στο Δήμο Χαλκιδαίων. Στο σημείο, βρίσκονται και επιχειρούν 18 πυροσβέσεις, 8 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες του Δήμου. Παναγία μου, Παναγία μου. Λοιπόν, Νίκο, που είσαι ρε σου, Νίκο. Λοιπόν, αυτό που μου είχε στείλει, ναι, επειδή το κοιτάζω κιόλας πάντα, να ξέρετε, τα ψάχνω όλα, είμαι διάολος όπως αυτά. Είναι, το είχα πει, 11 ηχθιώς καλές, αυτό που λες του 19, επειδή το είπαμε με το άρθρο, αυτό που είπα ρε παιδιά, για το χθεσινό το άρθρο 74 στην Βουλή, ακούστε τώρα, και να πω και αυτό που είπε με κάτι που έχει στείλει ο Νίκος. Λοιπόν, σήμερα ψηφιζόταν το άρθρο 74, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ρύθμιση του τομέα της αλιείας, τροποποίηση του αλιευτικού κώδικα. Ακούστε τώρα, ακούστε τι κάνουνε τα γατόνια. Ρυθμίσεις για τις σχολές επαγγελμάτων κρέατος. Τι δουλειά έχει, τι δουλειά έχει ρε. Το Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και λοιπές διατάξεις. Λοιπές διατάξεις. Εκεί κρύβεται το μυστικό, να ξέρετε. Εκεί θα γίνει πάρτι. Πάρτι γίνεται. Δηλαδή άλλο σου λέει, άλλο περνάνε. Αρώνεις. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, είπαμε, άκου για να δεις. 11 ηχθιώς καλές, αυτό που μου έστειλες. Ναι, το είχα πει, για να ξέρεις. Πριν καιρό, όχι τώρα, γιατί με τους αλείς, επειδή έχω φίλους αλείς, πάω, πάντα θα πάω να ράξω εκεί στους φίλους μου κάτω, στο λιμανάκι, στο Αγίου Νικολάου, Εραστέχνες Αλείς, Αγίου Νικολάου και Ρατσινίου. Εκεί πήγαινε ο Καζαντζίδης, η ταβέρνα, ο Στέλιος ο Καζαντζίδης, και εγώ πάω, ράζει, έχει ένα κιόσκι εκεί, είναι 350 μέλη, με ξέρουνε, οι περισσότεροι, δηλαδή το 70% είμαστε φίλοι. Πάω χρόνια, πάω δηλαδή τουλάχιστον 12 χρόνια εκεί. 13, 14, δεν ξέρω πόσα. Λοιπόν, και πάω και αράζω. Εκεί είναι ηρεμό. Και ξέρω τα πάντα. Και παραπέρα που είναι οι επαγγελματίες αλείς. Λοιπόν, και δίπλα είναι ηχθιόσκαλα. Και έχεις δίκιο. Καλά που μου το έστειλες. Να το ξαναπώ. 11 ηχθιόσκαλες σε όλη την Ελλάδα. Έτσι. Σε όλη την Ελλάδα κινδυνεύουν να νεκρώσουν. Το είχα πει. Από την κινητοποίηση των αλλείων, νομίζω ήταν 1η Οκτωβρίου, 1η Οκτωβρίου είναι. Οι άνθρωποι της θάλασσας λένε ότι δεν αντέχουν πια άλλο και θα βγουν, είναι 1η Οκτωβρίου, 26, ναι τώρα. Μου το είχαν πει. Οι άνθρωποι της θάλασσας μου έχουν πει ότι, Γιάννη, δεν αντέχουμε άλλο το κόστος, τα προβλήματα και την έλλειψη των ουσιαστικών λύσεων της κυβέρνησης. Και για μένα, να ακούν όλα τα κόμματα. Εδώ χρειάζεται μια καθαρή απάντηση από την πολιτεία. Τι ακριβώς αλλάζει στην αλεία. Ποια νομοθεσία εφαρμόζεται και ποιος θα προστατεύει τον Έλληνα ψαρά. Δεν μπορεί η θάλασσα να είναι πηγή ζωής για τη χώρα και ο άνθρωπος που ζει από αυτή να αισθάνεται ότι βρίσκεται τελευταίος στην προτεραιότητα. Η αλεία δεν είναι πολυτέλεια, παιδιά, να ξέρετε. Είναι παραγωγή, είναι το εισόδημα και ο εθνικός πλούτος. Σβήσαμε την πρωτογενή παραγωγή, θα τα σβήσουμε όλα. Η Ελλάδα, για μένα, οφείλει να στηρίξει τους ανθρώπους της θάλασσας. Η κυβέρνηση αυτό πρέπει να κάνει. Δεν πάει άλλο. Να τους πετάξουμε, να τα δώσουμε όλα, να τα μοιράσουμε. Για πείτε μου.
Δεν το κατάλαβα. Θα πεινάσουνε κι αυτοί και... Ρε που έχουμε φτάσει ρε. Ρε Παναγία μου τι λένε ρε, τι λένε ρε. Δηλαδή μου σηκώνεται παιδιά η τρίχα. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι και μετά να πάμε για κλείσιμο και να συνεχίσω εδώ να πω έτσι για την Αλία. Λοιπόν, λίγο για την Αλία. Τέλος πάντων, πάμε ένα γρήγορο τραγουδάκι έτσι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 λεπτά. Γρήγορο, 2 λεπτά. Πάμε, Αλεξάνδρε. Αλέξανδρος Καραλαμπή.

Κόλλαει είναι ότι κάνει αυτή η κυβέρνηση. Και βλέπω εδώ στο ένα κανάλι, έτσι δείχνει, λέει, δίνουμε, λέει, να ξεκινήσουν, λέει, και τέλος του έτος οι Σεύρων κάτω από την Κρήτη για τις εξορίξεις, να δούνε, να κάνουν μελέτες για πετρέλαιο. Πρώτα δεν υπάρχει πάνω το φυσικό αέριο και μετά είναι το πετρέλαιο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Έχουν μπερδευτεί αυτοί, δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν. Λοιπόν, ναι, λέει, μεγαλοπρεπής υποδοχή του ΣΥ από τον ίδιο τον Τραμπ. Εννοείται, ποιο θα κάνει. Θα κάνετε μενάδες στον Ερντογάν ή στο Μητσοτάκι. Αυτοί παρακαλάγανε, σου λέμε, το που θα δει τον Ερντογάν, θα πω και εγώ σας πόντα μέσα, θα μας αγκαλιάσει και τους δύο, αλλά φάγανε πόρτα και οι δύο. Λοιπόν, και για να τελειώσω αυτό με το θέμα που είπα πριν για τους αλλοίς, θα το πω έτσι, ξερά, καθαρά και με λίγα λόγια. Και τι, θα πω και τι λέει η ελληνική λύση, έτσι. Για να το βάλουμε στο μυαλό μας, Νίκο, και καλά έκανες και μου το έστειλες. Θέλω να πω, έλεος πια, οι ψαράδες, το είπα και πριν, προαναγγέλουν κλείσιμο των ιχθυόσκαλων από 1η Οκτωβρίου. Και η κυβέρνηση τι κάνει, περιμένει να φτάσουν όλα στο αδιέξοδο για να θυμηθεί την ελληνική αλληλεία. Μόνο η ελληνική λύση το λέει καθαρά. Στήριξη στον Έλληνα ψαρά. Στήριξη στην ελληνική παραγωγή. Στην Ελλάδα. Γιατί χωρίς παραγωγούς δεν υπάρχει, ρε παιδιά, πραγματική οικονομία. Τελεία και παύλα. Όπως λέω, τα ταξί είναι ελληνικά. Δεν θα μου τα κάνετε, ό,τι γουστάρει ο καθένας. Το ίδιο και με την αλληλεία. Με την πρωτογενή παραγωγή. Χωρίς πλούτο δεν έχουμε τίποτα. Είχαμε τα πάντα. Και μας τα έχουν κόψει τα τελευταία 20 χρόνια. Σχέδιο, 25. Σχέδιο ολόκληρο. Από Σιμίτη ξεκινήσαν τα πιο πολύ δύσκολα, να ξέρετε. Και είχαν σχέδιο και το υλοποιούσαν. Βλέπετε με το ελληνικό, στα εγκαίνια όταν ήταν, μέχρι και ο Λάτσης, έτσι. Ο κύριος Λάτσης άκουγα το Χίο. Εγώ ακούω. Και έλεγε ότι μέσω ίντερνετ βγήκε. Το δώσαμε και τσάμπα. Τσάμπα τα πήρανε και ευχαρίστησε το Σαμαρά. Τώρα τι ψάχνουμε, ρε, τι ψάχνουμε. Έλα πάντων. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε πάλι το Σάββατο 12:00, Κυριακή 11:00. Μην φύγετε, έχουμε εδώ τώρα. Ο Μάκης είναι ο Μάκης Ιωαννίδης με τα αθλητικά σήμερα. Ναι. Ωραία, είναι, έχουμε την εκπομπή με τα αθλητικά ό,τι έπρεπε. Έχουμε, παίζει και η Ελλάδα σήμερα, μην ξεχάσετε. Να δούμε, να προχωρήσουμε λίγο, να δούμε καμιά άσπρη μέρα. Εν τω μεταξύ, ακούω το πρωί στον Αλφα, θα πω το κανάλι, το άλλον Αλφα, εκεί το πρωινάδικο, το Happy Day. Ναι, ναι, σωστός. Γεια σου, ρε Χρήστο. Λοιπόν, και άκουγα τον κύριο Βερίκιο, τσαμπρωμένα τα χέρια, εγώ δεν έκανα τίποτα. Το παιδί από την Ελευσίνα, ο αριστερός που είναι μητσοτακέικος. Λοιπόν, και είναι και εκεί η άλλη γυναίκα του υφυπουργού παρά του πρωθυπουργού. Και λέει, ναι, του λέει, η βενζίνη, λέει, τι να κάνουμε, δεν πάμε να μειώσουμε, λέει, η Ευρώπη, ό,τι πει η Ευρώπη. Πετάγεται και ο άλλος, ο κ. Παπανώτας, και λέει, με παιδιά, έχει, σωστό είπε. Λέει, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στο χαμηλότερο. Όχι, λέει, γιατί, του λέει ο Βερίκιος, από αυτά που παίρνει η χώρα, επειδή είναι νοικοκύρης, λέει, πληρώνουμε, λέει, τις δόσεις από τα μνημόνια. Τι ψεύτης, ρε. Ρε, δεν πάτε καλά. Και πετάγεται και η άλλη, η κυρία παρουσιάστρια, συμπαρουσιάστρια εκεί πέρα, η κυρία Ντίνα, και λέει, μα δέστε, λέει, δεν είμαστε οι μόνοι, λέει, δέστε στην Αυστρία, λέει, πόσο είναι. Κυρία μου, στην Αυστρία είναι 3-4 χιλιάρικα ο μισθός. Εδώ, Μητσοτάκης, ο δικός σας, τον κόσμο τον έχει με 750. Και τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ, αν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, έχουν ανέβει στα 200% πάνω και μας είπε θα μας κόψει και 9% μείωση. Βέβαια, όταν η φέτα είχε 9 ευρώ και 11 ευρώ και 12 και έφτασε 20 ευρώ, άμα κόψει και 2 θα πάει σε 17 ευρώ. Για κουνηστε λίγο τα κεφάλια σας. Φοβάστε, μη χάσετε. Τρίζει καρέκλα σας, ολονών.
Απλώς να λέτε την αλήθεια στον ελληνικό λαό. Αυτό θέλω σαν Τσιτούρης Γιάννης. Και τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, τα λέμε Σάββατο, Κυριακή. Τι άλλο δεν έχουμε να πούμε. Την Τετάρτη θα τα πούμε και... Θα τα πούμε, θα τα πούμε. Φιλιά πολλά.

0: ακούει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπεντζαμίν Νετανιάχου απόψε στο περιθώριο της Συνόδου του ΟΗΕ έπειτα από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς. Τα ξημερώματα της Παρασκευής, ώρα Ελλάδος, αναμένεται η ομιλία Μητσοτάκη στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σε υψηλούς τόνους στην Ολομέλεια, η συζήτηση για το νέο αλλιευτικό κώδικα και το άρθρο 74 που προβλέπει εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων. Το έργο της Νέας Δημοκρατίας στον αγροτικό τομέα είναι χέρσα χωράφια και έρημα χωριά, επισημάνει ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Μπαζώνεται τις παράνομες επιδοτήσεις. Το άρθρο 74 νομιμοποιεί τις αιτήσεις για επιδοτήσεις στην περίοδο 2018 με 2022, έστω και αν οι εκτάσεις ήταν δασικές, είπε από το Βήμα της Βούλης ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς μία μέρα μετά ξεκινάει η διάθεσή του. Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για πράξεις και παραλήψεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιατρική κοινότητα σε βάρος των δύο γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, δήλωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση απόπειρας ανθρωποκτονίας με χρήση πυροβόλων όπλων που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2025 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 3 άτομα, υπήκοοι Αλβανίας ηλικίας 33, 31 και 26 ετών σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος 32χρονου ομοεθνούς τους, ο οποίος αναζητείται, σχηματίστηκε δικογραφία. Στη διεθνή επικαιρότητα στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος της Κίνας Xi Jinping για επίσημη επίσκεψη στον Λευκό Οίκο τον υποδέχτηκε ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες μετά τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξε στην αεροπορική βάση Άντριους. Στη συνάντηση των δύο ηγετών, κεντρικά θέματα στην ατζέντα είναι η τεχνητή νοημοσύνη και ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για μια ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής το Δεκέμβριο ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ. Ερωτηθείς τι μπορεί να συζητήσουν οι δύο πρόεδροι, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ δήλωσε στους δημοσιογράφους. Είναι πρόωρο αυτή τη στιγμή να μιλήσουμε γι' αυτό. Δεν έχει ληφθεί ακόμη καμιά απόφαση. Βεβαίως, εκτιμάμε αυτού του είδους την πρόσκληση, αναγνωρίζουμε την αξία της, θα εξεταστεί και θα υπάρξει συντονισμός μετά τα οποία θα ληφθεί η αρμόζουσα απόφαση. Και ο καιρός, νέο τριήμερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από αύριο Παρασκευή. Μετά από μια σύντομη ανάπαυλα, ένα νέο σύστημα από τα βορειοδυτικά φέρνει βροχές, τοπικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
3: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαστε και σήμερα εδώ. Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ και σήμερα από τις 8 και τις 9. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης στη ρύθμιση του ήχου. Μάχης Ιωαννίδης στο μικρόφωνο σε μια βραδιά στην οποία έχει απόλυτο ελληνικό χρώμα με την μεγάλη αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας απέναντι στην Σερβία. Στο Βελιγράδι αυτό το παιχνίδι με παρουσία ελληνική στις κερκίδες, με διάθεση και αισιοδοξία ότι η ελληνική ομάδα μπορεί στο κορυφαίο πλέον επίπεδο του Nations League να αντιμετωπίσει ομάδες οι οποίες είναι μεγαθύρια του ευρωπαϊκού αλλά και του παγκοσμίου πρωταθλήματος, έτσι, που ποδοσφαίρου. Όταν λέμε ότι η πιο προσιτή ομάδα είναι η Σερβία, δηλαδή η Σερβία, εντάξει, okay, μπορεί να μην πήγε στο πρόσφατο Μουντιάλ, αλλά είναι μια ομάδα με παιχταράδες, είναι μια ομάδα με παγκόσμιες και πανευρωπαϊκές διακρίσεις, με συνεχείς παρουσίες σε μεγάλες διοργανώσεις. Καταλαβαίνει κανείς ότι το επίπεδο είναι πολύ ψηλό. Τώρα τι να συζητήσουμε για Ολλανδία και Γερμανία, εκ των νου κάνευ. Η εθνική μας όμως θέλει να μην είναι κομπάρσος σε αυτή τη διαδικασία, θέλει να διεκδικήσει όσο περισσότερα μπορεί και εάν καταφέρει να μην τερματίσει την τελευταία θέση της βαθμολογίας, την τέταρτη δηλαδή, τότε αποκτάει και μπόνους και θα σας πούμε στη συνέχεια ποιο είναι αυτό το μπόνους. Ένα μπόνους το οποίο μπορεί να μετατραπεί σε ένα ενδυνάμει εισιτήριο για το επόμενο Euro. Ή να διεκδικήσει ένα εισιτήριο για το επόμενο Euro, γιατί όχι. Έχει λοιπόν πολλές προοπτικές και αν μη τι άλλο, κάθε άλλο παρά διάφορα είναι αυτά τα παιχνίδια της εθνικής μας και για το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά ακόμα και να μην μπορέσει η Ελλάδα, που δεν θα είναι και αποτυχία, να διακριθεί σε αυτό το επίπεδο του Nations League, σίγουρα θα είναι ένας προάγγελος για την προσπάθεια που θα πρέπει να γίνει στις επόμενες δύο μεγάλες διοργανώσεις, δηλαδή τα προκριματικά του Μουντιάλ και τα προκριματικά του Euro. Γιατί πρέπει και ήρθε η στιγμή επιτέλους η ελληνική εθνική ομάδα να μπορέσει να επιστρέψει στις μεγάλες διοργανώσεις. Έχουμε όλα τα εφόδια. Έχουμε παιχταράδες. Καρέτσας, Κωνσταντέλιας, Μουζακίτης, Κοστούλας, Ζαφίρης και ξεχνάω για 150 άλλους παίχτες. Παίχτες οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά και στέκονται πανάξια, Τζόλις φυσικά, στέκονται σε κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες. Τι να πούμε άλλο, δηλαδή είναι θέμα να βρεθεί η χημεία και να μπορέσουμε να πάμε. Γιατί εάν πάμε σε αυτές τις διοργανώσεις, θα πάμε και καλά, να το ξέρετε. Πιο πολύ άγχος υπάρχει να μπορέσουμε να πάμε παρά να φτάσουμε και να έχουμε μια καλή πορεία εκεί. Λοιπόν, η εθνική μας ομάδα η οποία αγωνίζεται σήμερα στις 10 παρατέταρτο και όλα τα παιχνίδια για τη League A του Nations League ξεκινάνε την ίδια ώρα. Έχουμε λοιπόν αρκετές αναμετρήσεις σήμερα. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται, γιατί έχουμε και άλλα να σας μεταφέρουμε στην σημερινή ημέρα. Νορβηγία-Δανία λοιπόν είναι το παιχνίδι το σκανδιναβικό ντέρμπι και ένα ντέρμπι κλασικό ευρωπαϊκό Ολλανδία-Γερμανία. Την ίδια ώρα στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα, η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο αντιμετωπίζει την Ουαλία, μια Ουαλία η οποία τα τελευταία χρόνια είναι σε υψηλό επίπεδο συμμετέχοντας σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα αλλά και Μουντιάλ. Και φυσικά την ίδια ώρα στο Βελιγράδι η εθνική μας ομάδα ανήκει πλέον σε αυτό το κλειστό κλαμπ της Nations League και θα αντιμετωπίσει τη Σερβία. Στο δεύτερο γκρουπ, του Nations League, έχουμε δύο αναμετρήσεις και αυτές 10 παρατέταρτο. Η Αυστρία με το Ισραήλ και το Κόσοβο με την Ιρλανδία. Στο τέταρτο γκρουπ, το οποίο του χρόνου στο επόμενο Nations League θα καταργηθεί, έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο είναι σε εξέλιξη. Η Ανδόρα υποδέχεται τη Μάλτα, είναι στο 1-1 στο 52. Ενώ στις 10 παρατέταρτο στο Βαντούς το Λίχνεστάιν θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία. Και η εθνική μας ομάδα θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Θα πάμε λοιπόν σε λίγο στην εθνική μας ομάδα. Έχουμε πολλά και στη σημερινή μέρα και ρεπορτάζ για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, ό,τι θέλετε υπάρχει σήμερα. Έχουμε και σήμερα να σας δώσουμε πληροφορίες. Έχουμε πολύ μπάσκετ. Στη Θεσσαλονίκη χθες είχαμε ανοιχτή προπόνηση του ΠΑΟΚ που έγινε χαμός. Σήμερα Media Day και παρουσίαση του Nick Garris Hall με μεγαλύτερο γήπεδο πλέον ο Άρης, πήγε στα 6.500 θέσεις χωρητικότητα. Φυσικά πρεμιέρα σήμερα στη EuroLeague με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να κάνουν το πρώτο τους βήμα και λένε κάθε αρχή και δύσκολη, ή αν θέλετε η αρχή είναι το ίμιση του παντός, με τον Ολυμπιακό, μάλλον αρχικά ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 θα υποδαχθεί στο ΆΚΑ την Παρή, ενώ αργότερα στις 9.30 στο Σαν Σεμπαστιάν η Μπασκόνια θα αντιμετωπίσει

0: παρατέταρτο, η Βιλερμπάν θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι Τελαβίβ. Αυτό είναι το πρόγραμμα της σημερινής Eurolink που ξεκινάει και μπαίνει στη ζωή μας. Και αν μη τι άλλο, σίγουρα Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός είναι τα καυτά φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σίγουρα θα τους δούμε αυτές τις ομάδες, αν δεν βοηθήσει και το ΠΑΘ, το μονοπάτι, και βρεθούν αντίπαλες που δεν νομίζω για να γίνει αυτό, θα πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα. Θα τις δούμε στο Final Four της φετινής διοργάνωσης, αλλά και με πολύ καλές ομάδες, Real Madrid's, Hapoel Tel Aviv, η Dubai που έριξε πολλά χρήματα φέτος, και όχι μόνο, και οι υπόλοιπες ομάδες αναμένεται να υπάρχει υψηλός ανταγωνισμός. Καυτά φαβορί όμως παραμένουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματα τα οποία έχουμε και σήμερα εδώ να παρουσιάσουμε, και θα πάμε αν μη τι άλλο στην εθνική μας ομάδα, και θα πάμε να ακούσουμε τον ομοσπονδιακό μας προπονητή, τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος σχολιάζει την σημερινή αναμέτρηση, τι είπε χθες στη συνέντευξη τύπου, πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το παιχνίδι. Εντεκάδα όμως μην περιμένετε να ακούσετε από αυτόν, θα την ακούσετε αργότερα από εμάς. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
1: Υπάρχουν διαφορετικές σκέψεις. Όχι κάτι το ιδιαίτερα διαφορετικό, γιατί η φιλοσοφία δεν αλλάζει τόσο εύκολο όσον αφορά το σκεπτικό της ομάδος για το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει. Αυτό που αλλάζει σίγουρα είναι ότι ο χρόνος αυτός που έχουμε μπροστά μας, και με το format που γίνεται φέτος στο National League, 4 παιχνίδια μέσα σε λιγότερα από 2 εβδομάδες, συνεχόμενα παιχνίδια, είναι κάτι καινούριο. Ο χρόνος για να κάνουμε κάποια πράγματα, για να είμαι ειλικρινής, όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού, δεν υφίσταται ουσιαστικά. Υπάρχουν πάρα πολλές σκέψεις που είναι και απόλυτα φυσιολογικό μέσα σε αυτό το μικρό χρόνο, και θα πρέπει να το δούμε από το παιχνίδι στο παιχνίδι, ανάλογα και με την κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Θα είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια σίγουρα, αυτό είναι βασικό, είναι διαφορετική ρυθμή σίγουρα στα παιχνίδια με αυτές τις ομάδες από ό,τι πιθανόν που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, όταν τα παιχνίδια δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη σημασία. Και ανάλογα με την κατάσταση της ομάδας, των παικτών, σίγουρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες λίγες μικρές διαφοροποίησεις, αλλά όχι σίγουρα ως προς την φιλοσοφία, γιατί θέλαμε να περάσουμε στην πρώτη κατηγορία δυναμικότητας. Το αξίζαμε, το καταφέραμε, και τώρα ο επόμενος μας στόχος είναι σίγουρα αν μπορούμε να παρατείνουμε την παρουσία μας σε αυτήν και για την επόμενη διοργάνωση, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή την προσπάθεια. Πάντα είναι όμορφο όταν έρχομαι, είναι και απόλυτα φυσιολογικό. Στη Σερβία, όταν έρχομαι στο συγκεκριμένο γήπεδο να κάνουμε τα παιχνίδια, είναι η χώρα μου και πάντα αισθάνομαι πολύ όμορφα εδώ, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Τώρα, ξέρετε, είναι πρώτη φορά που γίνεται ο τρόπος διεξαγωγής των παιχνιδιών κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά μπορεί ενδεχομένως του χρόνου, όταν θα είναι τα προκριματικά για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, να είναι περίπου στο ίδιο πλαίσιο, με το ίδιο τρόπο, που κρύβει πάρα πολλούς προβληματισμούς, ιδιαίτερα για τους προπονητές και όσον αφορά το βαθμό ετοιμότητας των παικτών, που είναι ένας σημαντικός παράμετρος όσον αφορά τις εθνικές ομάδες, και όσον αφορά τους παίκτες που μπορεί να έχουν κάποια μικροπροβλήματα και μέσα σε 2 εβδομάδες μπορεί να χάσουν 4 παιχνίδια για την εθνική ομάδα. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που πρέπει να διαχειριστούμε σε ένα τέτοιο τουρνουά, και σίγουρα θα είναι πολύ μεγάλες εμπειρίες, αλλά σίγουρα και η βαθμός ετοιμότητας των παικτών σήμερα παίζει σπουδαίο ρόλο σε διαμόρφωση και τη σκέψη μας όσον αφορά τα παιχνίδια που έρχονται. Ξέρω καλά, πολύ καλά, πιστέψτε με, ξέρω πολύ καλά και τους 5, και είναι πάντα ένα πράγμα η δουλειά του ενός προπονητή, πώς και ποιους μπορεί να συνδυάζει, αν χρειάζεται και πρέπει να χρησιμοποιήσει περισσότερο.

0: από ένα. Είναι λογικό. Εγώ είμαι χαρούμενος. Σίγουρα είμαι χαρούμενος γιατί έχουμε μια πλεάδα φορ που παίζουν σε καλές ομάδες και όχι μόνο ότι παίζουν σε καλές ομάδες, έχουν και μια πολύ καλή απόδοση και σαν προπονητής θα προσπαθήσω να το εκμεταλλευτώ όσον αφορά την εθνική ομάδα. Να σας πω κάτι, ειλικρινά σας πω. Η πραγματικότητα είναι αυτή, ότι έχουμε δύο ομάδες που ξεχωρίζουν, θα έλεγα, η Ολλανδία και η Γερμανία όσον αφορά την ποιότητα, την εμπειρία, την παράδοση, οτιδήποτε άλλο. Και πάντα η λογική λέει, οκ, εμείς και η Σερβία τα παλεύουμε για μία θέση. Σαν προπονητής δεν μπορώ να το αποδεχτώ και να το μεταφέρω κατά αυτόν τον τρόπο στους παίχτες. Δεν πρόκειται να κάνουμε κανένα βήμα μπροστά αν πρέπει να λειτουργήσουμε με τον τρόπο ότι όλα αυτά που πρέπει να γίνουν μόνο με τη Σερβία. Άρα στα παιχνίδια με την Γερμανία, Ολλανδία, είτε στα εκτός έδρας, είτε στην έδρα μας, θα πάμε στα παιχνίδια θεωρώντας ότι κατά κάποιο τρόπο δεν έχουμε να ψάχνουμε πολλά. Νομίζω, εγώ σίγουρος από την πλευρά μου, δεν κάνω τέτοιου είδους λογαριασμούς. Εφόσον είμαστε στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, εφόσον καταφέραμε να μπούμε εδώ, πρέπει σε όλα τα παιχνίδια, όσο πολλές φορές μπορεί να είναι και δύσκολο, να ψάχνουμε αποτελέσματα για να μπορέσουμε στο τέλος να έχουμε μια πολύ καλύτερη εικόνα για τον εαυτό μας όσον αφορά τη συμμετοχή μας στην πρώτη κατηγορία. Η Ελλάδα για αρκετά μεγάλο διάστημα ήταν στην τρίτη κατηγορία δυναμικότητας. Μία χρονιά περάσαμε από την δεύτερη κατηγορία. Είμαστε εκεί που είναι. Είμαστε χαρούμενοι σίγουρα που είμαστε εδώ, αλλά οι απαιτήσεις είναι τώρα πλέον και αγωνιστικά σε τόπο επίπεδο. Και εμείς μέσα από αυτά τα παιχνίδια πρέπει να φτιάχνουμε κάτι καλύτερο για το μέλλον. Πώς να σου αποκαλύψω.
1: Ρωτάω αν μπορείτε να μας
0: πείτε. Δεν μπορώ. Δεν θα μπορέσει να σου το πει κανένας προπονητής. Παραμονή ενός παιχνιδιού να μπορώ να πω στον αντίπαλο αύριο να αγωνιστούμε με αυτό και αυτό το τρόπο. Δεν μπορώ. Όχι, δεν μπορώ. Δεν θέλω. Νομίζω ότι μπορούμε να μάθουμε αρκετά. Το πρόβλημα είναι μόνο ότι όταν είναι περίπτωση εθνικής ομάδος και όταν υπάρχει μεγάλη απογοήτευση όταν δεν καταφέρεις σε ένα στόχο που έχεις, τα περιθώρια συζήτησης, ανάλυσης ή ό,τι τίποτα άλλο έχεις να κάνεις έχει να κάνεις περισσότερα με τον εαυτό σου και όχι τόσο πολύ με τους παίκτες, γιατί βρισκόμαστε κατά διαστήματα. Αλλά το μόνο πράγμα που αισθαντήκαμε όλοι ήταν αυτή η απογοήτευση, γιατί πιστεύω κάναμε πολύ καλύτερα παιχνίδια από ότι είχαμε τα αποτελέσματα. Και υπήρχαν κάποια παιχνίδια που ενδεχομένως κάποια λάθη που κάναμε ήταν απροσδόκητα, ήταν λάθη που δεν ήμασταν συνηθισμένοι να τα κάνουμε. Μέσα στα 2-3 συνεχόμενα παιχνίδια αυτό που πόνεσε πολύ περισσότερα αποκλειστήκαμε, και σίγουρα μέσα από ένα ενθουσιασμό που είχαμε όταν ξεκίνησε η διαδικασία του παγκόσμιου προαθλήματος, όπως είναι στην Ελλάδα φυσιολογικό, υπήρχε και μία απογοήτευση. Πιστεύω, επειδή βρισκόμαστε και στο National League, στο top level του National League, στο πρώτο group, η σοβαρότητα αυτών των παιχνιδιών θα μας αναγκάζει και αγωνιστικά να βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για μας, γιατί έχουμε πράγματι πάρα πολλά παιδιά που είναι και νέα σε ηλικία και χωρίς πολλές πολύ μεγάλες εμπειρίες όσον αφορά τα διεθνή παιχνίδια στο επίπεδο των εθνικών ομάδων πάντα μιλάω, που ουσιαστικά παίζουν οι καλύτεροι παίκτες. Και τώρα πραγματικά έχουμε να αντιμετωπίζουμε καλύτερους που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
2: Λοιπόν, αυτές ήταν οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Άξιζε να τις ακούσουμε για να δούμε τη φιλοσοφία του, να δούμε πώς προετοιμάζεται. Γενικά, να δούμε πώς προσπαθεί να δημιουργήσει αυτή την ομάδα. Έχει τα υλικά για να μπορέσει η εθνική μας ομάδα να πετύχει τους στόχους, όπως είπαμε. Και σήμερα είναι σημαντικό το παιχνίδι. Έχει ένα ειδικό βάρος το πώς η εθνική αυτή ομάδα θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στη Σερβία σε ένα παιχνίδι στο οποίο θέλει να πάρει κάτι από αυτόν τον αγώνα. Δεν θέλει να γυρίσει με άδεια χέρια στην Ελλάδα. Τώρα, πριν πάμε να δούμε το πώς θα παραταχθεί η εθνική μας ομάδα, πάμε να δούμε λίγο και να ακούσουμε μάλλον και τις δηλώσεις του Παναγιώτη Ρέτσου, του ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται να είναι βασικός στο σημερινό σχηματισμό της εθνικής ομάδας, έχοντας δίπλα του λογικά το Μαυροπάνο. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Παναγιώτη Ρέτσο να σχολιάζει την σημερινή αναμέτρηση, η οποία ξεκινάει λίγο αργότερα στο Βελιγράδι. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σερβία.
3: Όσον αφορά το τακτικό πλάνο, νομίζω ότι θα το δούμε αύριο. Δεν μπορώ να πω κάτι περαιτέρω. Το πιο σημαντικό είναι ότι γνωρίζουμε το δικό μας το πλάνο, το πώς θα παραταχθούμε, γιατί γνωρίζουμε τον κόσμο, μας γνωρίζει και σίγουρα θέλουμε να δείξουμε ένα πολύ καλό πρόσωπο στον αυριανό αγώνα, γιατί κατ' εμέ το να ξεκινήσει μια διοργάνωση με μια νίκη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε αναμένουμε για αύριο να είμαστε δυνατοί και έτοιμοι ψυχικά και σωματικά για ένα δύσκολο παιχνίδι, διότι η Σερβία είναι μια αρκετά καλή ομάδα. Και αυτό.
4: Για Γιόβιτς και Αντρίγια.
3: Εντάξει, τους γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια, ξέρουμε πώς αγωνίζονται, αλλά όταν παίζεις στην εθνική ομάδα είναι κάτι τελείως διαφορετικό, συναισθηματικά τουλάχιστον. Οπότε γνωρίζουμε την ποιότητά τους σαν παίχτες και προφανώς γνωρίζουν και αυτοί εμάς. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ όμορφο παιχνίδι να το παρακολουθήσει ο κόσμος. Προφανώς είναι κάτι πρωτόγνωρο και για μας, το πώς έχει γίνει η διοργάνωση, αλλά από εκεί και πέρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι θα παίξουμε 4 παιχνίδια αντίπαλοι με 4-3 πολύ καλές ομάδες. Οπότε σίγουρα θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, πώς θα είναι η επόμενη μέρα, αλλά πρωτίστως κοιτάμε τον πρώτο αγώνα που είναι αυριανός με τη Σερβία, να αγωνιστούμε, να δώσουμε το 100% και από εκεί και πέρα να κοιτάξουμε περαιτέρω για τα υπόλοιπα. Γενικά το να παίζεις για την εθνική ομάδα της χώρας σου από μόνο του είναι τεράστιο πράγμα για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Οπότε γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, γνωρίζουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, διότι είναι, όπως είπα προηγουμένως, 3 πολύ καλές ομάδες, θα είναι πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια και σίγουρα θα μας δώσει και μία, ας το πω, ευκόλυνση για την πρόκριση. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα, θα κοιτάξουμε τον πρώτο αγώνα που είναι πολύ σημαντικό για μας και θέλουμε, γιατί και σαν ομάδα ξέρουμε ότι η προηγούμενη τουλάχιστον διοργάνωση που θέλαμε πάρα πολύ να περάσουμε δεν τα καταφέραμε και προφανώς μπορεί να απογοητεύσουμε κάποιο κόσμο, αλλά να ξέρω ότι οι πρώτοι που απογοητευθήκαμε είμαστε εμείς οι ποδοσφαιριστές, γιατί δεν υπάρχει πιο μεγάλο πράγμα το να αγωνίζεσαι σε μια διοργάνωση όπως είναι το Μουντιάλ. Οπότε θέλουμε να κάνουμε ένα restart και θέλουμε να ξεκινήσουμε αύριο.
5: Ευχαριστώ.
3: Εντάξει, τώρα αυτή είναι μια ερώτηση η οποία δεν ξέρω κατά πόσο μπορώ να την απαντήσω, διότι έχει και τα σύν όταν παίζεις στην έδρα σου, έχει και τα πλήν προφανώς. Από εκεί πέρα εμείς κοιτάμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Γενικά έχουμε απαιτήσεις από τους εαυτούς μας και σίγουρα έχουμε βλέψεις για το καλύτερο, διότι όπως έχω πει προηγουμένως και σε άλλες δηλώσεις, ότι θεωρώ ότι είναι από τις πιο ποιοτικές ομάδες που είχε η Εθνική και θεωρώ ότι τα λόγια πια είναι τώρα λίγο φτώχεια και πρέπει να όντως να το κάνουμε σε πράξεις και θεωρώ θα τα καταφέρουμε.
2: Θα παραμείνουμε φυσικά στα θέματα της εθνικής ομάδας για να ολοκληρώσουμε κιόλας. Πριν πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στη EuroLeague, ήδη έχουν βγει οι δωδεκάδες για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Θα ακούσουμε τον Καρέτσα. Καρέτσας, ο οποίος πέρασε μια περιπέτεια. Είναι λίγο αμφίβολη η συμμετοχή του στο σημερινό παιχνίδι. Όχι αν θα παίξει, πιστεύω ότι θα παίξει σίγουρα, αλλά αν θα ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα ή όχι. Θα φανεί αυτό σε πολύ λίγο. Και είναι ο παίχτης ο οποίος σίγουρα τραβάει τα βλέμματα όλων στη σημερινή αναμέτρηση μαζί με τον Τζόλι. Είναι αυτή τη στιγμή νομίζω τα δύο κερασάκια της τούρτας στην ελληνική ομάδα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον Καρέτσα σε μια έτσι ωραία συνέντευξη που παραχώρησε σε κανάλι στο YouTube της του Πάμε Στοίχημα.
6: Πάντα, το μόνο που είμαι εδώ στην Ελλάδα και όλας για μένα είναι μεγάλη χαρά να βρισκόμαστε μαζί με τους παίχτες μου και να παίζω για την εθνική ομάδα είναι αλλιώς.
7: Πώς ήρθε αυτή η απόφαση να είσαι με αυτή την εθνική, αφιταλαντεύτηκες?
6: Το ήξερα κιόλας από όταν ήμουν μικρός ότι ήθελα να παίξω για την εθνική ομάδα. Όταν έπρεπε να κάνω την επιλογή ήταν πολύ εύκολα.
7: Στο σπίτι μιλούσατε ελληνικά ή ολλανδικά?
6: Πιο πολύ ολλανδικά, αλλά με τις γιαγιάδες ελληνικά.
7: Ποια ήταν η αγαπημένη συμβουλή που σου έδινε η γιαγιά σου?
6: Να μην βγω έξω χωρίς.
7: Η Εθνική ξεκινά ένα νέο ταξίδι στο Nations League. Στην πρώτη κατηγορία, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, και έχετε μπροστά σας τον αγώνα με την Σερβία. Εκτός. Τι πιστεύεις ότι θα γίνει?
6: Πάμε να κερδίσουμε, γι' αυτό πάμε.
7: Δεν πρόλαβα να τελειώσω την ερώτησή μου.
6: Αλλιώς να μην πάμε, να μείνουμε εδώ.
7: Μα σε τη στιγμή που είπες θέλω να παίξω για την Ελλάδα, πόσο χρονών ήσουν?
6: 6-7.
7: Όταν πρωτομπήκες στα αποδυτήρια της Εθνικής, ποιος από τους συμπαίκτες σου σε έκανε να αισθανθείς ότι είσαι πραγματικά στο σπίτι σου?
6: Ο Χρήστος ο Τζόλης, γιατί παίζαμε και μαζί στο Βέλγιο, όχι μαζί αλλά αντίπαλοι.
7: Πώς νιώθεις για την πορεία του Τζόλι αυτή τη στιγμή?
6: Θα πάει πολύ καλά, είμαι πολύ χαρούμενος για αυτόν, γιατί τώρα παίζει σε top 3 ομάδα στον κόσμο και τα πάει πολύ καλά.
7: Αν μπορούσες να περιγράψεις με μία λέξη το μέλλον αυτής της εθνικής, ποιο θα ήταν αυτό?
6: Θα τα δώσουμε όλα και θα δούμε.
7: Νιώθεις πίεση?
6: Όχι, εγώ ποτέ, αλλά καταλαβαίνω ότι τώρα έχει λίγο πίεση στη γενιά μας, γιατί έχουμε καλή γενιά με μεγάλο ταλέντο. Στην μπάλα πίεση είναι να έχεις πίεση, να νιώσεις, είναι καλό.
7: Τι είναι αυτό το συστατικό που έχει αυτή η ομάδα θα σας κάνει να πετύχετε τους στόχους σας?
6: Έχουμε μεγάλο ταλέντο, σκληρή δουλειά και είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι.
7: Θέλω να διαλέξεις 3 από τους συμπαίκτες σου στην Εθνική, ναι, για έναν στόχο που σίγουρα θα πετύχει.
6: Θα έλεγα Τζιμίκας, Κοστούλας, Ρότα για comedy show.
7: Όταν ακούς τον εθνικό ύμνο, τι νιώθεις?
6: Περήφανος.
7: Στα 18 σου είσαι σε ένα τεράστιο σύλλογο πια. Πώς ήταν αυτό το feeling?
6: Μ' αρέσει πολύ ότι τώρα είμαι εκεί, στο επίπεδο που είμαι, και είναι μεγάλη χαρά. Ναι.
7: Πώς είναι το feeling να είσαι στο γήπεδο της Dortmund?
6: Δεν υπάρχει. 80.000 είναι πολύ τεράστιο, ναι. Μ' αρέσει πολύ.
7: Γιατί επέλεξες να εκπροσωπήσεις την Εθνική Ελλάδος αντί για την Εθνική Βελγίου?
6: Έτσι ένιωσα. Νιώθω Έλληνας, μόνο γι' αυτό.
7: Γιατί επέλεξες το νούμερο 19 στη φανέλα σου?
6: Δεν ξέρω, έτσι το επέλεξα. Δεν έχει λόγο.
7: Ποιον θεωρείς τον καλύτερο Έλληνα ποδοσφαιριστή όλων των εποχών?
6: Θα έλεγα Καραγούνης.
7: Πώς φαντάζεσαι την καριέρα σου σε 5 χρόνια?
6: Ότι θα πάμε Euro και Μουντιά.
7: Και με την
6: ομάδα να πάρουμε πρωτάθλημα και να πάρουμε Champions League.
7: Ένας εναντίον ενός. Ποιος κερδίζει, εσύ ή ο Ντέλιας?
6: Δύσκολο, ε. δεν ξέρω. Και ίδιο.
7: Στην Εθνική ποιος κερδίζει το FIFA? Παίζεις?
6: Σίγουρα εγώ.
7: Τι έχεις να πεις σε αυτούς που σε αγαπάνε τόσο?
6: Είναι πολύ ωραία να το δεις αυτό και να το νιώθεις ότι σε αγαπάνε τόσο πολύ, γιατί στο γήπεδο πες καλύτερα.
7: Σε ποια χώρα πιστεύεις ότι σε αγαπάνε περισσότερο?
6: Ελλάδα. Αυτό είναι εύκολο.
2: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε με την εθνική ομάδα. Θα περιμένουμε σε λίγο την εντεκάδα η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα, καθώς έγινε γνωστή πριν από λίγο η δωδεκάδα με την οποία ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί απέναντι στην Μπασκόνια. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνοφ για την πρεμιέρα, με τον Αντώνη Καραγιαννίδη να μένει τελικά εκτός δωδεκάδας. Το παιχνίδι, όπως σας είπαμε, θα γίνει στην Πουέσκα Αρίνα στις 9.30 με την δωδεκάδα να απαρτίζεται από τον Μάκι Ντάιρ, Μοντέρο, Ντόρσεϊ, Τζότζεφ, Βόρντ, Βενζέκοφ, Παπα-Νικολάου, Εντζάι, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόνς. Αυτή είναι η ομάδα του Ολυμπιακού, αυτή είναι η ομάδα η οποία θα αντιμετωπίσει την Βασκόνια και φυσικά ο Μπαρτζόκας, ένας προπονητής που θέλει πάση θυσία τη νίκη σε κάθε παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι για τον Μπαρτζόκα είναι τελικός και καλά κάνει, έτσι είναι και έτσι πρέπει να συμπεριφέρεται. Λοιπόν, πάμε τώρα σε Παναθηναϊκό. Είχαμε ερωτηματικά, έχουμε με τραυματίες, γνωστό Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός δεν έχει τον Κέντρικ Ναν, δεν έχει τον Χέις Ντέιβις, αλλά ήταν ερωτηματικό τι θα γίνει με τον Ρογκαβόπουλο αλλά και τον Μωραΐτη. Έτσι λοιπόν, με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο κανονικά στην δωδεκάδα η ομάδα του Παναθηναϊκού θα αντιμετωπίσει την Παρή. Τόσο αυτό όσο και ο Μωραΐτης θα είναι στη διάθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς και οι απουσίες δεν είναι αμυδρές για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Κέντρικ Ναν, Νάισντελ Χέις Ντέιβις, Κώστας Λούκας και Μουσταφά Αφάλ θα είναι εκτός. Απ' την άλλη πλευρά η Παρή θα παραταχτεί χωρίς τον Μαϊζόνια Περέιρα, τον Λιλίκινα που έπαιζε μέχρι πέρσι στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν θα έχει στην διάθεσή του τον Καλαϊτζάκη, τον Φραντζίσκο Μωραΐτη, Μπάντιο, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Λεσόρ, Γιαμπουσέλε, Μπόγκα, Χουάντσο, Μίτογλου και τον Ματσούκα. Αυτή είναι η ομάδα του Παναθηναϊκού. Με αυτές τους παίκτες ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει το πρώτο τρίποντο, την πρώτη νίκη στην φετινή σεζόν. Τώρα, η σημερινή αναμέτρηση νομίζω ότι είναι και λίγο ιδιαίτερη για τους φιλάδες του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα έχει στην διάθεσή του, θα έχει στον πάγκο του, θα έλεγα καλύτερα, έναν άνθρωπο που έχει γράψει την δική του ιστορία. Και μάλιστα οι οργανωμένοι φίλαθλοι σήμερα έκαναν και μια ανάρτηση αναφέροντας ότι οι παλιές αγάπες πάντα επιστρέφουν εκεί που ανήκουν, αναφερόμενοι σε ο Μπράντοβιτς, Διαμαντίδη και Μπατίστ. Η ωραία παρέα, η γλυκιά παρέα, η παρέα που έφερε τις διακρίσεις επιστρέφει αυτή τη φορά από διαφορετικά πόστα. Έτσι λοιπόν ο Μπράντοβιτς είχε έρθει πριν 27 χρόνια παρά μία μέρα σαν σήμερα στον Παναθηναϊκό, έφυγε, επέστρεψε και θα προσπαθήσει να διεκδικήσει ό,τι περισσότερο μπορεί από την φετινή σεζόν. Είναι από τα φαβορί, όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, μια που μιλάμε τώρα για την Ευρωλίγκα, θα πάμε να ακούσουμε και τον Μπαρτζόκα, ο οποίος μίλησε για τη σημερινή αναμέτρηση. Να δούμε λοιπόν τι αναφέρει ο προπονητής του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με την Μπασκόνια.
8: Υπάρχει η κατασκοπία από τα φιλικά, από κάποια παιχνίδια που ίσως να έχουν δοθεί.
9: Υπάρχει, έχουμε μια εικόνα της ομάδας που παίζουμε, που βέβαια ελάχιστα επίσημα παιχνίδια έχουν. Νομίζω ότι όλοι αυτό που περιμένουν να αντιμετωπίσουμε από τη Βασκόνια, με δεδομένο ότι προπονητής είναι ίδιος από πέρσι, η ταχύτητα στην εκτέλεση, ο υψηλός ρυθμός του παιχνιδιού και το transition, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι μόνο ο Φαρίτης στο 5 και μπορεί να παίζει ο Κούρουξ μετά εκεί, αυτό σημαίνει ότι μια ομάδα που θα επιτίθεται με πρόσωπο στο καράτη κατά βάση. Και αυτό έχει κάποια ιδιαιτερότητα και κάποια δυσκολία.
8: Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος περισσότερο από ό,τι ήταν πριν τα παιχνίδια του Super Cup, που ήταν μια δοκιμασία, ήταν μια επίσημη δοκιμασία για εσάς?
9: Ναι, πιστεύω ότι κάναμε δύο προπονήσεις ακόμα από τότε. Οι οποίες είναι καλές. Νομίζω ότι είμαστε, το ζήτημα να είμαστε υγιείς, να έρθουν όλοι σε καλή κατάσταση. Και ο Μιλουτίνοφ που ήταν από όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το ταλέντο που έχουμε με νίκες. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό μετράει δύο στην αρχή της χρονιάς, είναι να κερδίσουμε όσο περισσότερα παιχνίδια μπορούμε.
10: Κούτσε, αν γινόταν να αλλάξετε ένα πράγμα άμεσα από αυτά που είδατε και δεν σας άρεσαν στα τελικά, ποιο θα ήταν?
9: Θα λέω ότι πρέπει να είμαστε καλύτεροι αμυντικά. Έπρεπε να είμαστε πιο σκληροί στο παιχνίδι με τη Ρεάλ. Έπρεπε να είμαστε όλοι σε καλό επίπεδο αμυντικά, που δεν ήμασταν και γι' αυτό και χάσαμε.
2: Έχουμε την εντεκάδα της εθνικής μας ομάδας. Η εντεκάδα η οποία θα ξεκινήσει και τους οποίους παίκτες εμπιστεύτηκε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο ομοσπονδιακός μας προπονητής είχε διλήμματα, αλλά τελικά επέλεξε. Τζολάκι κάτω από τα δοκάρια. Δεδομένη νομίζω επιλογή. Είναι ο πιο φορμαρισμένος Έλληνας τερματοφύλακας και ο πιο φορμαρισμένος νομίζω και στην Premier League. Βαγιανίδης Τσιμίκας, όπως ήταν αναμενόμενο, θα είναι στα άκρα της άμυνας, με Μαυροπάνο και Ρέτσο να είναι στο κέντρο τα δύο στόπερ της ελληνικής ομάδας. Τώρα από εκεί και πέρα έχουμε εκπλήξεις, καθώς στην μεσαία γραμμή θα ξεκινήσει ο Ζαφίρης, έχοντας όμως παρτενέρ τον Κουρμπέλη. Ο Κουρμπέλης θα είναι μαζί του και όχι ο Τριάντης όπως διαφαίνονταν πριν από την αναμέτρηση του αγώνα. Στα άκρα τώρα, στις πτέρυγες, ο Καρέτσας μαζί με τον Τσόλι θα είναι στην διάθεση της ελληνικής ομάδας. Ρόλο επιτελικού μέσου θα έχει ο φορμαρισμένος Κοστούλας, μοναδικός προεθυμένος, ποιος άλλος, ο Μίστερ Γκολ της Μπενφίκα. Ο Παυλίδης είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει το πιο δύσκολο έργο, να παραβιάσει την εστία της Σερβίας. Να επαναλάβω λοιπόν: Τζολάκης, Βαγιανίδης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Σαφίρης, Καρέτσας, Κοστούλας, Τζόλης και Παυλίδης, η 11 για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε και θα πάμε κάπως διαφορετικά στη συνέχεια της εκπομπής μας. Θα πάμε να ακούσουμε θα μιλήσουμε για μπάσκετ. Για μπάσκετ, καθότι σήμερα έγινε στην Θεσσαλονίκη Media Day και ουσιαστικά παρουσίασαν το νέο Αλεξάνδριο, το Nick Gallis Hall όπως πλέον ονομάζεται, καθότι έγιναν πολλές παρεμβάσεις, αλλαγές. Το κυριότερο, αυξήθηκε κατά 800 περίπου θέσεις η χωρητικότητα του γηπέδου. Θα πει κανείς, okay, έχει πλέον 6.500, δεν είναι ένα γήπεδο που μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των φιλάθλων του Άρη, οι οποίοι με το καλημέρα έκανα sold out στα πρώτα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια και στα πρώτα δύο εντός έδρας παιχνίδια του πρωταθλήματος. Καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλη είναι η δίψα, πόσες περιορισμένες είναι οι θέσεις. Αλλά αυτά είναι, δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Έτσι θα πρέπει να πορευτεί ο Άρης και τουλάχιστον φρόντισαν να έχουν κάπως καλύτερες συνθήκες, δημιουργώντας μια επιπλέον κερκίδα, κερδίζοντας 650 θέσεις συν τις υπόλοιπες θέσεις που είναι τα court seats, τα οποία είναι και αυτά, αυξήθηκε και εκεί η χωρητικότητά τους. Και γενικότερα έγιναν και άλλες παρεμβάσεις στα δημοσιογραφικά, στις εγκαταστάσεις, στα facilities της ομάδας, στο γήπεδο, στο φωτισμό, στο ηχοσύστημα, για να νιώθει πιο καλά, πιο ικανοποιημένος να είναι ο φίλαθλος. Γιατί, παιδιά, αν μη τι άλλο πλέον, καταλαβαίνω ότι σε top level αναμετρήσεις, σε αγώνες μεγάλους, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, πλέον τα εισιτήρια αρχίζουν να είναι πολύ υψηλά για τα ελληνικά δεδομένα, έτσι. Δηλαδή, θα παρατηρούμε εισιτήρια το minimum 40-50 ευρώ, τα οποία παλιότερα δεν υπήρχαν αυτά. Και μην πει κανείς ότι είναι φθηνά, okay, δεν θα το δεχτώ, γιατί μην κοιτάτε τώρα ένας που θέλει να πάει για να πληρώσει 40, θα πάει ο μπαμπάς με τα δύο παιδιά, θέλει 120. Χώρια τα πατατάκια, τις κοκακόλες, τα εισιτήρια, τις βενζίνες, τα πάρκινγκ, αυτά εδώ μπορούν να φτάσουν και τα 150 ευρώ πλάς. Okay. Για τα ελληνικά δεδομένα είναι ψηλά, όπως και να το κάνουμε, αλλά εκεί πάει το παιχνίδι αναγκαστικά. Οπότε, τουλάχιστον αφού υπάρχουν υψηλές οικονομικές απαιτήσεις, να υπάρχουν και καλύτερες, θα έλεγα, παροχές οι οποίες δίνονται από την εκάστοτε ομάδα. Αυτό προσπάθησε να κάνει και ο Άρης. Σε αυτή την συζήτηση λοιπόν, σε αυτή την παρουσία μάλλον που υπήρχε σήμερα στη Media Day, μίλησε ο Βασίλης Σπανούλης, ο προπονητής της ομάδας του Άρη, όχι μόνο για την ομάδα την οποία δημιουργήθηκε, αλλά γενικότερα και για το πώς πιστεύει ότι θα εξελιχθεί η φετινή σεζόν για την ομάδα των Κεντρινόμαυρων.
11: Το βλέπετε και το είδα και εγώ ότι έχει αλλάξει τελείως, έχει ομορφύνει. Έχουν μπει όλα και γύρω-γύρω ταλέντα, έχει μπει καινούργια εξέδρα, έχει μεγαλώσει. Σίγουρα αρέσει στον όλους και σε μένα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που θα έχει ακόμα περισσότερο κόσμο γήπεδο για να έρθουν να δουν την ομάδα από κοντά. Κοιτάξτε, οι εντυπώσεις και η ομάδα πιστεύω είναι στο σωστό δρόμο. Ακόμα και να ήταν μια ομάδα που να ήταν πολλά χρόνια μαζί, πιστεύω πάλι θα λέγαμε το ίδιο, ότι έχει πάρα πολύ καλή εικόνα η ομάδα. Σίγουρα υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Η ομάδα ξεκίνησε με τους συνεργάτες μου 17 Αυγούστου, αλλά έλειπαν 6-7 παιδιά και εγώ λόγω εθνικών ομάδων, οπότε όλοι μαζί ήμασταν από 2 Σεπτεμβρίου. Έγινε καλή δουλειά στις 15 μέρες που λείπαμε, αλλά μας έλειπαν πάρα πολλοί παίκτες, οπότε έπρεπε ξανά να ξεκινήσουμε από την αρχή. Πιστεύω ότι δουλεύουμε καλά, έχουμε αρκετά πράγματα να βελτιώσουμε. Αυτή τη στιγμή τελείωσε ο πρώτος κύκλος που ήταν να μοντάρουμε την ομάδα και να περάσουμε τη φιλοσοφία και την ταυτότητα που θέλουμε να έχουμε σαν ομάδα και την κουλτούρα μας. Και ξεκινάνε τα επίσημα παιχνίδια που πολύ σημαντικό είναι το αποτέλεσμα. Πολλές φορές χρειάζεται, ακόμα και αν δεν παίξεις καλά, να έχεις αυτή την οτροπία και την κουλτούρα και την ταυτότητα και τη δυνατότητα, ακόμα και να μην παίξεις καλά, να κερδίζεις παιχνίδια. Μια ομάδα που θα παλεύει για κάθε μπάλα, κάθε παίκτης να είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να μπει στο γήπεδο και να προσφέρει στην ομάδα. Μια ομάδα που δεν τα παρατάει ποτέ, που θα παίζει και στις δύο άκρες του κηπέδου και άμα και επίθεση, με μεγάλη ενέργεια, με μεγάλη ταχύτητα. Και όσο περνάει ο χρόνος, θα παίζουμε και καλύτερα στο 5-5, γιατί αυτό χρειάζεται χρόνο, χρειάζεται ομοιογένεια, χρειάζεται χημεία. Κάτι το οποίο για τόσο και τόσο καινούργια ομάδα είναι κάτι το οποίο είμαι ευχαριστημένος, αλλά σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Πιστεύω στην πνευματική συγκέντρωση των παιδιών. Ένας προπονητής που απαιτεί συγκέντρωση. Θέλω όλη η ομάδα να δουλεύει σαν ένα. Και αυτό απαιτεί συγκέντρωση και απαιτεί να ξέρεις το σύστημα το οποίο δουλεύουμε. Πιστεύω ότι το πιο σημαντικό είναι να συνεχίζουμε να παίζουμε όπως δουλεύουμε. Πιστεύω μια ομάδα που δουλεύει καλά, παίζει και καλά. Εμείς πριν το τουρνουά της Κύπρου δουλέψαμε πάρα πολύ καλά. Κάναμε 4-5 προπονήσεις, ήμασταν όλοι μαζί. Ήταν πολύ, πολύ υψηλό επίπεδο προπονήσεις. Μετά άρχισαμε τα φιλικά και είχαμε 6-7 μέρες να κάνουμε προπόνηση. Οπότε κάποια στιγμή, ξέρεις, παίζοντας φιλικά, χάνεις αρκετά πράγματα που θες να δουλέψεις την προπόνηση. Αλλά ήταν μέρος της προετοιμασίας και μέρος της δουλειάς μας. Θέλαμε να δούμε πράγματα. Τώρα έχουμε ξανά τη δυνατότητα να δουλέψουμε άλλες 3-4 προπονήσεις πραγματικά καλές. Οπότε ευελπιστώ να είμαστε έτοιμοι στο παιχνίδι της Τρίτης. Ο Στέφαν πέρασε κάτι πολύ, πολύ δύσκολο. Ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, έχει μείνει πάρα πολύ πίσω. Οπότε θα δούμε πώς θα πάνε οι προπονήσεις. Έχουμε και δύο αρρώστους που είναι πλέον μετά το τελευταίο παιχνίδι, ο Νένο και ο Βασίλης Τελειόπουλος. Οπότε ευελπιστώ και αυτοί αύριο μεθαύριο να τις προπονήσεις για να ετοιμαστούμε ακόμα καλύτερα. Αυτή είναι η ομάδα. Έτσι θα προχωρήσουμε. Έχουμε ένα αρρώστιο το οποίο είμαστε έτοιμοι για κάθε τι που θα συμβεί στην ομάδα. Πιστεύω σε όλους τους παίχτες. Ο καθένας πρέπει να είναι έτοιμος και να δουλεύει ανά πάση στιγμή, είτε άμα παίζει κάθε παιχνίδι, είτε άμα δεν παίζει ένα-δύο παιχνίδια, να είναι έτοιμος με ένας προπονητής που ανά πάση στιγμή μπορεί να πετάξω κάποιο παίχτη μέσα και θέλω να δω την ετοιμότητά του. Και όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι για να βοηθήσουν την ομάδα όπως μπορεί ο καθένας για να πετύχει τους στόχους. Πιστεύω προσωπικά με το staff μου, εγώ και το staff μου είχαμε πολύ ξεκάθαρες ιδέες τι θέλουμε, τι μπάσκετ θέλουμε να παίξουμε. Ήδη, όπως ξέρετε από τη συνέντευξη που δώσαμε με τον Νίκο, ήδη πριν υπήρχε μια προεδεργασία, οπότε ακόμη και αν δεν ήξερα να θα έρθω, είχα αρχίσει να δουλεύω στο μυαλό μου αρκετά πράγματα και είχα στο μυαλό μου τους παίχτες που αν ερχόμουν ποτέ θα ήθελα να πάρω αυτούς. Ή ακόμα και επειδή δεν ήξερα τι θα γίνει, ήταν παίχτες στο μυαλό μου που τους είχα για οτιδήποτε γινόταν στην καριέρα μου. Οπότε με το που ήρθε η συμφωνία, κατευθείαν ήμασταν πολύ έτοιμοι να πάμε στις πρώτες επιλογές. Κινηθήκαμε άμεσα. Υπήρχε άρεση συνεργασία και αυτό είναι ένα προτέρημα για μένα. Συγγνώμη, ένα προτέρημα για μένα ότι υπάρχει άρεστη συνεργασία και τεράστια εμπιστοσύνη του Νίκου προς το πρόσωπό μου και από μένα προς τον Νίκο. Οπότε κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα και καταφέραμε να πάρουμε τους παίκτες που θέλαμε. Προσωπικά και εμένα και το staff, αλλά καλύτερα ρωτήστε το staff για εκείνους, αλλά είμαι σίγουρος επειδή είμαι στην σελίδα. Θα μιλήσω προσωπικά για μένα, μου δίνει πολύ μεγαλύτερο κίνητρο, ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο. Ήδη είμαι ένας άνθρωπος, όλοι ξέρετε ότι έχω τεράστιο κίνητρο σε ό,τι και να κάνω ζωή μου. Αλλά σίγουρα όταν βλέπω αυτή τη δίψα και την όρεξη και την ανυπομονησία και την υποστήριξη του κόσμου, αυτό μου δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο να παλέψουμε όλοι μαζί στην ομάδα για να τους κάνουμε χαρούμενους. Ωραία πίεση. Η πίεση είναι ωραία. Η πίεση είναι όμορφη. Όταν υπάρχει πίεση, τότε ο καθένας μας φτάνει και στα όρια του και γίνεται καλύτερος. Εμένα προσωπικά λατρεύω την πίεση. Πιστεύω ότι χωρίς πίεση θα ήμουν άλλος άνθρωπος και στη ζωή μου και στην δουλειά μου. Οπότε είναι κάτι που το διαχειρίζομαι με τον δικό μου τρόπο και πάντα μου έκανε καλό.
2: Ήταν ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Άρη, ο Βασίλης Σπανούλης και ομοσπονδιακός μας προπονητής φυσικά. Μένουμε λίγο για ακόμα λίγο στο Nick Gallis Hall και θα ακούσουμε και τον General Manager, τον Ζήση, ο οποίος και αυτός σύντομα και περιεκτρικά αναφέρθηκε για την φετινή προσπάθεια του Άρη, τις βελτιώσεις που έγιναν στο Αλεξάνδριο Μέναθρο, αλλά και τους στόχους που θα υπάρχουν στη νέα αγωνιστική περίοδο.
12: Και θεωρώ ακόμη και αυτή η εμπειρία στο σύντομο χρονικό διάστημα που είμαστε μαζί μας βοηθάει σαν ομάδα. Όπως είπα πριν, μας αρέσει πολύ το γεγονός ότι η ομάδα ήδη αποκτάει συνήθειες. Έχει μια συνοχή σαν ομάδα, παρόλο που είναι μια ολοκένουργια ομάδα. Φυσικά όλα αυτά, με το που ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια, πάνε σε άλλο βαθμό και θα δούμε πράγματα που δεν μας αρέσουν και θα γίνεται μια καθημερινή δουλειά με σκοπό η ομάδα να βελτιώνεται συνεχώς. Φυσικά αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πλέον η ιδιοκτησία και της Ακαδημίας είναι ίδια με τις πρώτες ομάδες. Έχουν γίνει επιλογές προπονητών οι οποίες στο αναπτυξιακό πρόγραμμα είναι έμπειροι και πολύ καλοί και από το σκοπό της Ακαδημίας είναι ουσιαστικά αυτό που έγινε με τον Χρήστο Χατζηλάμπρο, ένα παιδί το οποίο είναι από 15 χρόνων εδώ, είναι μέλος της πρώτης ομάδας, ήδη βλέπετε ότι έχει συμμετοχή στα φιλικά. Και στόχος του συλλόγου είναι να παράξει όσο δυνατόν περισσότερους Έλληνες παίχτες και για τον Άρη και για τον ελληνικό μπάσκετ.
2: Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε. Α, να δούμε λίγο και την εθνική Σερβία στην εντεκάδα, την οποία παρατάσσει με πολύ έντονο το ελληνικό χρώμα, καθότι ο Παούνοβιτς πήγε με το αυτονόητο, δεν έκανε να δει κάποια μεγάλη έκπληξη. Μιλίνκοβιτς θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Και από την άλλη πλευρά, στο δεξί άκρο της άμυνας ο Σίμιντς, στο αριστερό ο Κώστιτς, στα στόπερι Παύλοβιτς και Ράκοβιτς, δίδυμο στα χαβ. Ο Μαξίμοβιτς μαζί με τον Μιλίκοβιτς Σάβιτς, το δεξί άκρο της μεσαίας γραμμής ο Ζίφκοβιτς, γνωστός και μη εξαιρετέος, στο αριστερό ο Τσβέκοβιτς, σε ρόλο επιτελικού ο Τάντιτς και μοναδικό center forward, ποιος, ο Γιώβιτς ο Θεός. Ο Γιώβιτς λοιπόν θα είναι αυτός ο οποίος θα παίξει την κορφή, με δεδομένη την απουσία του Βλάχοβιτς, ο οποίος δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τα προβλήματα που τον ταλαιπώρησαν και έτσι θα δώσει τη θέση του στο Γιώβιτς για να αντιμετωπίσει αυτός την ομάδα της Ελλάδας. Λοιπόν, στα ρεπορταζιακά τώρα, για να δούμε λίγο εντάχει τι παίζει με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Στον Ολυμπιακό υπάρχει αυτή η διακοπή, λείπουν πολλοί παίχτες όπως είναι αναμενόμενο, αλλά στον Ολυμπιακό έχουν ευκαιρία να δουλέψουν με κάποιους παίκτες όπως είναι ο Μπέιλι, ο οποίος δεν πήγε στην Εθνική Τζαμάικας, αλλά και τον Ζώτα Σίλβα, που είναι, ο Ζώτα Σίλβα είναι κανονικά, έτσι, έχει κάνει και πολύ καλά παιχνίδια κτλ. Αλλά έχει την ευκαιρία να προσαρμοστεί και αυτός καλύτερα, ο Μπέιλι να βελτιωθεί και να ετοιμαστεί καλύτερα και πάνω απ' όλα θα πρέπει να γίνουν και κάποια πράγματα στον Ολυμπιακό ώστε να υπάρχει μια σωστή διαχείριση, όπως για παράδειγμα στη διαχείριση των παιχτών του Τσικίνιο, του Ζώτα και του Σα. Γενικά στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο δεν υπάρχει κάτι περισσότερο. Με ένα μικρό αφιέρωμα που έγινε από την Europa Link για τον ντεμπούτο του Γκοζάλες με την ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτά. Δεν κινούνται και πολλά πράγματα στα ποδοσφαιρικά, δεδομένου ότι όλοι λείπουν, όλοι αποσιάζουν. Πάμε λίγο να ρίξουμε και μια ματιά και στον Παναθηναϊκό. Στον Παναθηναϊκό, εκεί που οι πράσινοι έχουν και αυτοί τη δυνατότητα να βελτιωθούν κάπως με κάποιους παίχτες που ήρθαν λίγο αργότερα στην μεταγραφική περίοδο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ουσιαστικά θέλει να βελτιώσει την χημεία του. Δεν μπορεί να το δουλέψει τώρα αυτό ο Νίστρουπ, γιατί λείπουν αρκετοί παίχτες. Αλλά από την άλλη πλευρά μπορεί να δουλέψει με κάποιους παίχτες όταν αυτοί έρθουν από το ρεπό, έτσι, γιατί και εδώ υπάρχει ένα πολυήμερο ρεπό για την ομάδα του Παναθηναϊκού, να δουλέψει πάνω σε κάποια πράγματα προκειμένου να τους βελτιώσει. Στην ΑΕΚ τώρα, πάνω κάτω και εδώ στο ίδιο μήκος κύματος είναι τα πράγματα, με την προσπάθεια που γίνεται η ΑΕΚ, η οποία θέλει να εκμεταλλευτεί και αυτή αυτό το χρονικό διάστημα που υπάρχει. Και κυρίως έγινε μια κίνηση σήμερα την οποία την αναμέναμε. Η ΑΕΚ λοιπόν θα παραμείνει μια εβδομάδα στην Αγγλία για τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ Ντόνεσκ που θα γίνει στην έδρα της Τσέλσι, και μια εβδομάδα αργότερα, 7 μέρες αργότερα, θα αντιμετωπίσει τη Manchester City για το Champions League στο Manchester. Οπότε η ΑΕΚ έκανε χρήση του δικαιώματος που τους δίνει πλέον η προκήρυξη της Super League, αγοράζει εντός εισαγωγικών το day off που έχει για μια αγωνιστική από το πρωτάθλημα, δεν θα παίξει με ατρόμητο, θα οριστεί σε νέα ημερομηνία μέσα στο Δεκέμβριο, βλέπουμε να γίνεται αυτή η αναμέτρηση. Οπότε με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΚ θέλει να είναι όσο γίνεται πιο έτοιμη, να κερδίσει χρόνο, γιατί αυτά τα πήγαινε έλα Ελλάδα, Αγγλία, ξανά πάλι Ελλάδα, Αγγλία, χάνονται προπονήσεις, τζάμπα, έξοδα είναι, βάλω το και αυτό μέσα, γιατί οπότε σου λέει μένουμε Αγγλία, φέρνουμε και τον εξοπλισμό μας εδώ πέρα για μια εβδομάδα και θα πάνε όλα καλά. Αυτά πάνω κάτω με την ομάδα της ΑΕΚ. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε και μια που πάμε για την ΑΕΚ, υπήρχε σήμερα μια εκδήλωση της Πολιτιστικής Λέσκης Ένωσης Φίλων ΑΕΚ. Σε αυτή την εκδήλωση, ένα από τα τιμόμενα πρόσωπα ήταν ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος, ο Αντώνης Ηλιόπουλος ήταν εκεί, για την ακρίβεια, ο οποίος εκπροσωπούσε τον Μάριο Ηλιόπουλο. Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Αντώνης Ηλιόπουλος για αυτή την βράβευση, αλλά και το πώς βλέπει ο Μάριος Ηλιόπουλος την φετινή, μα όχι τη φετινή ομάδα, την γενικά την παρουσία του στην ομάδα της ΑΕΚ.

0: Για μένα τιμή δεν είναι τίτλο να κάνω σαν τίτλο. Τιμή είναι να είσαι φίλαθρος ΣΑΕΛ και οπαδός ιδέας ΣΑΕΛ. Και για να μην ξεχνάμε το παρελθόν μας, το οποίο χωρίς παρελθόν δεν υπάρχει παρόν και μέλλον, θα σας πω δύο περιστατικά που είχαν γίνει πριν 15 χρόνια για να θυμίσω στους παλαιούς και να μάθουν και καινούργιοι τι γινόταν τότε στην ΑΕΚ μας. Και ο Σχήνας γελάει εκεί γιατί τα ξέρει. Λοιπόν, είμαστε στην περίοδο του 2011, στο οποίο έφεζε η ΑΕΚ ένα παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. ΑΕΚ Πανιόνιος, Φεβρουάριο νομίζω 2011. Τελειώνει το μάτς, τρώμε γκολ στο 90, δυσαρεστημένοι όλοι, η ΑΕΚ δεν πήγαινε καλά. Εκεί ήταν όλοι οι δικού της ΑΕΚ τότε, με τα κουστούμια, με τις κονκάρδες, όλοι επίσημοι. Φεύγω από το γήπεδο, πάω στην Αγία Βασίλη, που είναι το πατρικό μου το σπίτι, για να ήθελα κάτι του πατέρα μου, πάω με τη γυναίκα μου. Φτάνουμε στην Αγία Παρασκευή, έξω στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής. Υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος, Παναθηναϊκοί. Ήταν τότε που κάνει το συλλακτήριο για το πέναλτι του Κατσουράνη, δεν είναι πέναλτι, δεν ξέρω αν το θυμάστε. Οπότε λέω στη γυναίκα μου, κάτσε να κάτσουμε να δούμε, να γελάσουμε, να κάτσουμε να δούμε τι γίνεται εδώ πέρα. Κάτσουμε σε μια πιτσαρία, μου λέει η γυναίκα μου, ρε εσύ μου λέει, και κοίτα αυτόν. Δεν τον ξέρω εσύ, πρέπει να ξέρω του πανέμου, λέει, πρέπει να του ξέρω. Λέει, κοίτα τον καλά. Πάω, φορούσα full face. Του λέω, μπορείς να πάει καλά λίγο το full face. Γιατί μου λέει, θα κολώσω. Κάνει μία έστω βγάζει, φουλάρια, πανεπιστημιακού καπέλα. Και όλα την κρίσω. Τον αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της ΠΑΕΡΑΕ. Λέω, καλά. Πριν μία ώρα ήσουν στο Ολυμπιακό Στάδιο και εκπροσωπούσε την ομάδα μας. Τι κάνεις εδώ. Και η απάντησή του ήταν, άλλο το επάγγελμα και άλλο το συνέστημα. Αυτοί μας γλυκούσαν τότε και την εμποχή. Εννοείται ότι μου κάνανε, με διώξαν τον γύρο, ξέρανε επιστολές, μου ακυρώσαν τη στήρα διαρκείας, τον παθορίσαν την είσοδο στα γήπεδα. Και αυτοί ήταν οι αγώνες που κάναμε τότε για να μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση και να έρθουν άνθρωποι οι οποίοι αξίζαν να είναι στην ομάδα μας. Ένα άλλο περιστατικό, ας πω ένα δεύτερο, 2013, ως μέλος του ΔΟΣΟΥ, με είχαν βάλει τότε οι σύνδεσμοι ως εγγυητή της ενότητας ΣΑΕΚ και για τη διαφάνεια της ΣΑΕΚ να ελέγχουν. Νεκατήριζε στο Βοραρίο, Αγίου Βαλεντίνου. Παίρνουν τηλέφωνο, τότε ο πρόεδρος ΣΑΕΚ, μου λέει πρέπει να ψηφίσουμε ένα δέντρο 300.000, λέει, γιατί αν το ψηφίσουμε τώρα θα το χάσουμε. Λέω, καλά ρε φίλε, του λέω. Αυτό θέλει 48 ώρες πριν να με εντοπίσετε, να γίνει κανονικά συνέλευση. Έτσι γράφει ο καταστατικό. Όχι, μου λέει τώρα, λέει, δεν θα το πάνε οι ποδοσφαιριστές τα χρήματα, θα τα χάσουμε τα χρήματα. Του λέω, έλα, πες μου σε παρακαλώ και ως δίνει το δάνειο. Από πού προέρχεται το δάνειο. Μπορεί να είναι από ναρκωτικά, μπορεί να είναι από παράνομες πράξεις, μπορεί να είναι από αντίπαλη ομάδα. Δεν πάω σου πω, μου λέει. Και πώς θα το ψηφίζω ως μέλος του σου, πώς θα ψηφίζω αυτό το δάνειο. Μου λέει αν δεν το ψηφίσεις, μου λέει θα βγάλω ανακοίνωση εναντίον σου και θα πω ότι εξαιτίας σου παίρνει ποδοσφαιριστές τα λεφτά. Ήθελα να προωθούν και άνθρωποι 6 μήνες, έτσι δεν υπήρχε τίποτα. Του λέω, λοιπόν, του λέω με κόλλησον.
1: Εγώ δεν υπογράφω για το δάνειο.
0: Α, δεν υπογράφω για το δάνειο. Δεν υπογράφω για το δάνειο και παρετούμε. Παλαιτούμε για να μπορέσετε από μόνοι σας να το δώσετε. Το δάνειο ποτέ δεν δόθηκε και αποκαλύφθηκε μετά από ένα-δύο χρόνια ότι ήταν από παλιό παράγοντα του Ολυμπιακού. Αυτά γινόταν τότε στην αγαπημένη μας παλιά ΑΕΚ. Φτάνουμε βέβαια στη σύγχρονη εποχή, πρέπει να αλλάξει τα πάντα. Η συσπήρωση είναι απίστευτη που υπάρχει. Με ποτεργάτη βέβαια τον ξάδελφό μου, τον Μάριο τον Ηλιόπουλο. Δεν το λέω ότι είναι μόνο ο ξάδελφός μου, ο άνθρωπος έχει τρέλα για την ΑΕΚ. Έχει... ζήταν για το όραμα της ΑΕΚ να την κάνει πρωταγωνίστρια. Αυτό που ζούμε δίπλα του είναι πρωτόγνωρο. Ό,τι του ζητάνε το κάνει. Ο κόσμος της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι ουδέγατος σημαντικός παίκτης της ΑΕΚ. 30.000 καστούλ, 30.000 σημαίες, 5 εκατομμύρια χαρτάκια με τον ΠΑΟΚ θυμηθήκαμε τις παλιές εποχές. Περιφορά του κυπέλου σε όλη την Ελλάδα, στην Κύπρο, στο Πατριαρχείο. Μεταφέραμε έτσι όλη την ιδέα της ΑΕΚ. Ήταν τη συσπήρωση που υπήρχε στον κόσμο. Ήταν εξαιρετικό αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Εγώ σας ζητώ ένα πράγμα, να είστε δίπλα στο Μάριο του Μιλιόπουλο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα κάνει την ΑΕΚ δυναστεία. Μόνο ΑΕΚ.

Λοιπόν, ακούσαμε τον ξάδελφο του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος θυμήθηκε τις παλιές καταστάσεις. Καλό είναι αυτά, να θυμούνται όλοι γενικά όταν είσαι κάπου ψηλά. Πρέπει να θυμάσαι και πού ήσουν για να μην ξαναεπιστρέψεις. Ντέρμπι είχαμε στην Ευρωλίγκα, 78-77 επικράτησε την Ντουμπάι της Ρεάλ Μαδρίτης. Ενώ στο άλλο παιχνίδι είμαστε δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε, Χάπολ Τελαβίβ, Μπάγερ Μονάχου 84-86 και τα δύο παιχνίδια λοιπόν είναι στο καλάθι. Το ένα τελείωσε, το άλλο είναι σε εξέλιξη. Πριν ολοκληρώσουμε, να επαναλάβω την εντεκάδα της εθνικής ομάδας, η οποία σε μία ώρα περίπου, λιγότερο από μία ώρα, αντιμετωπίζει την Σερβία. Η εθνική μας λοιπόν θα παραταχθεί με Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, Βαγιανίδη και Τσιμίκα στα άκρα της άμυνας, Μαυροπάνος Ρέτσος στα στόπερ, Κουρμπέλη Ζαφίρη στα χάφα, Καρέτσας με τον Τζόλι στα άκρα της επίθεσης, σαν επιτελικός ο Κοστούλας και καθαρό σέντερφορ ο Παυλίδης. Με τις ευχές η εθνική μας ομάδα να πετύχει ένα θετικό αποτέλεσμα, να έχετε ένα καλό βράδυ σήμερα. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης ήταν μαζί σας στη ρύθμιση του ήχου. Μάκης Ιωαννίδης, καλή σας συνέχεια.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου πραγματοποιήθηκε απόψε στο περιθώριο της Σύνοδου του ΟΗΕ έπειτα από αίτημα της Ισραηλινής πλευράς. Οι δύο πλευρές συζήτησαν τις περιφερειακές εξελίξεις, τη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα και την προώθηση μιας ακόμα τριμερούς Σύνοδου Κορυφής με την Κύπρο. Τα ξημερώματα της Παρασκευής αναμένεται η ομιλία Μητσοτάκη στη Γενική Συνέλευση. Σε υψηλούς τόνους στην Ολομέλεια, η συζήτηση για το νέο αλλιευτικό κώδικα και το άρθρο 74 που προβλέπει εκαθάριση παλαιών αγροτικών επιδοτήσεων. Στις 30 Σεπτεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα καύσιμα κίνησης. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, στις 14 Οκτωβρίου θα γίνουν νέες ανακοινώσεις που θα περιλαμβάνουν και το πετρέλαιο θέρμανσης, καθώς μία μέρα μετά ξεκινάει η διάθεσή του. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα τρόφιμα πρώτων πυλών με τη φέτα να αναμένεται να καταγράψει σημαντική αύξηση στη λιανική τιμή της. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνικής Διαπαγγελματικής Οργάνωσης, η τιμή της μπορεί να αυξηθεί έως και κατά 2 ευρώ το κιλό μέσα στους επόμενους 2 μήνες. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην Ουάσιγκτον, ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, για επίσημη επίσκεψη στο Λευκό Οίκο, τον υποδέχτηκε ο Αμερικανός ομολογός του Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες μετά τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξε στην αεροπορική βάση Άντριους. Στη συνάντηση των δύο ηγετών, κεντρικά θέματα στην ατζέντα είναι η τεχνητή νοημοσύνη και ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον. Στην Ιταλία, η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ενέκρινε το μέτρο για το πλαφόν στον αριθμό ξένων μαθητών και την απαγόρευση της μπούρκας στα σχολεία της χώρας. Οι αλλοδαποί μαθητές δεν θα μπορούν να υπερβαίνουν στο εξής το 30% του συνολικού αριθμού μελών κάθε σχολικής τάξης. Επιβεβαιώθηκε επίσης η απαγόρευση της μπούρκας, όπως και η υποχρέωση για αλλοδαπούς γονείς, τα παιδιά των οποίων έχουν καταγράψει κακές σχολικές επιδόσεις, να παρακολουθούν μαθήματα Ιταλικών. Και ο καιρός, νέο τριήμερο κύμα κακοκαιρίας αναμένεται να περάσει στη χώρα από αύριο Παρασκευή. Μετά από μια σύντομη ανάπαυλα, ένα νέο σύστημα από τα βορειοδυτικά φέρνει βροχές, τοπικές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή «Μπες και Πες» με τον Ηλία Κακλαμάνη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο, στον Μάχη FM 99,8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: τέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μπες και πες. Ο τίτλος της εκπομπής που σας καθοδηγεί, σας λέει, εννοεί τι κάνετε. Μπαίνετε και μιλάτε. Ηλίας Κακλάμανης στο μικρόφωνο, στον ήχο και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Χαραλαμπίδης, ο Αλέξανδρος, και το 210-710-8000 είναι δικό σας για να βγείτε σε αυτό το πραγματικά ελεύθερο ραδιόφωνο, όχι σε αυτή την εκπομπή μόνο, σε όλες τις εκπομπές τις ιδιαίτερες που έχει, κάθε μία τη δική της μορφή, τη δική της αξία και πάνω απ' όλα την ελευθερία του λόγου. 2-10-7-10-8.000 λοιπόν, μέχρι τις 11 να κάνουμε παρέα εδώ. Και δόξα τω Θεώ έχουμε μεγάλη παρέα, γίνεται χαμός, δεν το λέμε να βλογάμε τα γένια μας, αλλά έτσι είναι. Αυτό όμως που έχει ενδιαφέρον, δεν μου λέει τίποτα χαμός, είναι να είναι αυτά που μου λέτε να είναι ενδιαφέροντα στο καλό Νίκο και να χαμογελάει μόλις είπε με ωραίο τρόπο τις ειδήσεις και να να εκουβεντιάσουμε λοιπόν με ενδιαφέροντα πράγματα. Πάνω απ' όλα με ενδιαφέροντα. Καλησπέρα Ηλία, καλή ευλογημένη εκπομπή, να έχεις υγεία και να χαίρεσαι τα παιδιά σου, Ουρανία. Γεια σου Ουρανία. Τα παιδιά από αυτούς τους καιρούς προσπαθούμε να δούμε πώς θα ελεγχθούν. Ουρανία μου, έχεις και εσύ παιδί, όπως μου έχεις γράψει εκεί πέρα, να σου είναι καλά που γράφεις από το, πολλές φορές γράφεις και από το προφίλ του, του κοριτσιού σου, να σου είναι καλά. Πατεράδες, τα απόγευμα βλέπω ένα πατέρα κάπου, είχα πάει στο φίλο μου το Αντρέα το Μόρφη, αυτό τον ιδιαίτερο, το μεγάλο επιχειρηματία που έχει διαλύσει μέχρι και την κινέζικη αγορά, Body Move, η δύναμη στο ελληνικό ρούχο, και εκεί ένας ευγενέστατος άνθρωπος με τη γυναίκα του λέει, πώς μιλάνε τα παιδιά, πώς βρίζουν, λέω και εσάς, πώς ναι, λέει, πήγαν 15 μέρες στο σχολείο και μου γύρισε, λέει, άλλος άνθρωπος, βρίζει τόσο που δεν είχε ξαναβεί. Τι γίνεται ρε παιδιά, εδώ δεν φταίνει οι καθηγητές, μαθήματα από τα άλλα παιδιά παίρνουν, δεν εξήγεται αλλιώς, γιατί δεν γίνεται να πάει ένα παιδί 15 μέρες στο σχολείο και να του γυρίσει άλλος άνθρωπος, λέει, από τα βρισίματα. Δεν ακούει μέσα στην τάξη. Μην είμαστε εναντίον των εκπαιδευτικών, των ανθρώπων που πολλές φορές και αυτοί δεινοπαθούν τα παιδιά. Τα παιδιά μας. Άκου, λέει, αγνώριστο, λέει, μετά από 15 μέρες και βρίζει συνέχεια. Άρα πάει να πει ότι από άλλα παιδιά, από παιδιά τα οποία είναι αυτά μας χαλάνε ή τα δικά μας παιδιά, μην νομίζεις κανείς ότι λέω για το, τα Άγια τα δικά μας, χαλάνε άλλα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Αυτός ο άνθρωπος που ήταν και αυθόρμητος και η γυναίκα του, λέει, όχι, λέει, δεν έβριζε. Μέσα σε 15 μέρες έρχεται, λέει, και βρίζει, γίνεται χαμός στο σπίτι. Δυστυχώς, παιδιά, τα σχολεία έχουν γίνει κάθε καρδιά σκαρίδι. Εγκαταλειμμένα παιδιά πολλά από γονείς, μανάδα, πατέρα, γιατί τρέχουν να δουλέψουν, δεν τους ενδιαφέρει με ποιους κάνουν παρέα, τι κάνουν. Αφηγμένα τα περισσότερα παιδιά στις γιαγιάδες παππούδες, που οι γιαγιάδες παππούδες δεν γίνεται να λένε και να τα διδάσκουν να βρίζουν, αλλά έχοντας χαθεί ο έλεγχος πάνε εκεί πέρα και μετά κάποια παιδιά μοιημένα μόνο στη βρισιά κάνουν και το δικό στο παιδί έτσι. Αυτό είναι, δεν εξηγείται αλλιώς. Λοιπόν, γεια σου Ηλία, καλή κομπή, γεια σου Θωμά μου. Σε ακούμε τώρα πολύ και πάρα πολλοί κόσμος. Να είσαι καλά Θωμά μου. Ευχαριστώ πολύ και εδώ μέσα, γιατί το έχω ξαναπεί στο διαδίκτυο, γίνεται και εδώ. Ηλία καλησπέρα. Είναι εύκολη αυτή η γλώσσα. Καλά λες ρε Μερούλα. Και είναι και μάγικη. Δηλαδή ο άλλος κάνει και επίδειξη μαγκιάς με το να βρίζει Μερούλα. Δεν εξηγείται αλλιώς. Σας είπα μια μέρα παλιότερα στο έχω πει αυτό. Πέρυσι, όταν η προηγούμενη σεζόν, έρχεται μια μέρα η μικρή μου, αυτή τη λέξη στην ηλικία που είμαι, όχι ότι είμαι κανένα γιόπεδο, δεν την έχω πει. Και μου λέει, μπαμπά, τι θα πει? Πού τα ξέρει, Δημιλίτσα, μου λέω, και μου βάζει τρεις, κάτι θα έλεγα, είναι και αυτά παιδιών, παιδιά αλωνών, αλλά κακά τα ψέματα. Τρεις σαν καμπαρέ, κανονικά τραγούδι μέσα στο διαδίκτυο, το τι έλεγαν δεν περιγράφονται. Και αυτά τα τραγούδια τα έχουν αφήσει αυτές οι πλατφόρμες, γιατί δεν μπορώ να πω πως φταίει τώρα να πεις πω κυβερνικά τα έχουν αφήσει. Όλα αυτά η ασυδοσία που υπάρχει, και λέγανε την αλητία.

0: παιχνίδι ακόμα ένα βράδυ εδώ, να είσαι πάντα καλά. Να είσαι καλά, Θέμη μου. Σε ευχαριστώ. Για να δω πώς ήταν το ψευδόνυμο για να μπορέσω. Α, Θέμη, το θα το βγάζα, Θέμης, ναι. Και πάμε στον Δήμος Ηλία μου. Εύχομαι ο Θεός να δώσει τη χάρη να μας αποκαλύψει μια εσωτερική δύναμη που δεν ξέρουμε ότι εμείς διαθέτουμε. Ωραίο, Δήμο, αυτό, και έχεις δίκιο. Πολλές φορές και στα δύσκολα και σε διάφορα λες πού βρήκα τη δύναμη. Πραγματικά ωραία η παρατηρησή σου. Ο άνθρωπος έχει αστήρευτες δυνάμεις που όμως αν βοηθιέται, όπως και κάποιες, τι είναι αυτό, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Κάποια στιγμή διάβαζα κάπου, θα πω αμέσως σε γραμμή, κάποια ανατολίτικη φιλοσοφία, κάποια στιγμή γίνεται σαν γίνεται μια ένωση προς τα πάνω και που φωτίζεται ο άνθρωπος να λέει πράγματα χωρίς να τα έχει σπουδάσει. Μήπως είναι αυτό που λέμε κάτι από τον δεν ξέρω ποιον Θεό, που ο άνθρωπος χωρίς να έχει σπουδάσει κάτι να βρίσκει ποιο είναι το σωστό ή να ασχοληθεί από το πουθενά, λες και υπάρχει μία φώτιση. Κάπου εκεί με πας εμένα, Δήμο μου. Λοιπόν, καλησπέρα Ηλία και σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή. Είναι εύκολη αυτή η γλώσσα. Είναι μαγικό θεωρούν, είναι παίρνουν κάποιο αξίωμα τα παιδιά στο να βρίζουν. Σωστά, Φέη. Πάρα πολύ σωστά. Ενώ ο Πανάρετος ο Ζώης λέει καλησπέρα. Γεια, Ζώη μου. Πάμε σε γραμμή. Ράδιο Μάχη. Ενώ εγώ διάβαζα διαδικτυακούς φίλους, να είστε καλά παιδιά. Για άλλη μια βραδιά κοντά για να μου στέλνετε μηνύματα να σας διαβάζω. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
1: Βασίλης από Ηλίου, πολύ καλά είσαι.
0: Γεια σου, Βασίλη μου. Μαγιά. Συγγνώμη, Βασίλη μου, συγγνώμη να δικήσω τη Φέη. Λέει η γλώσσα είναι όχι μαγικό. Είναι μαγιά, θεωρούν. Καλά λέει. Είναι μαγιά να πούνε βρισκές και τάτι. Άντε, μην πω και τέτοια. Πάμε, Βασίλη.
1: Ηλία μου, ήθελα να θίξω ένα θέμα. Το είχα θίξει κάποτε σε μια εκπομπή πιο πολύ παλιότερα και με πήρανε, κάπως με αποπήρανε. Θέλω να μου πεις τώρα εγώ, έχω τρία παιδιά.
0: Ναι.
1: Πρόσεχε και τώρα. Έχω παντρευτεί δύο φορές. Έχω δύο παιδιά από τον πρώτο μου γάμο και ένα από το τελευταίο.
0: Ναι.
1: Ποτέ δεν πιάστηκα τρίτεκνος. Αυτό μπορείς να μου το πεις εμένα. Εμένα, σαν πατέρα που έκανα τρία παιδιά, ότι από το κράτος πήγα να πάρω δάνειο για να πάρω ένα σπίτι με τη γυναίκα και μου λέει δεν δικαιώσε, μου λέει δεν έχεις, ένα παιδί έχεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή γιατί να έχω ένα παιδί εγώ, Ηλία μου, δεν είναι γραμμένο εμένα στη μερίδα μου τα παιδιά μου, έχω καμιά καταγγελία, είμαι κανένας, έχω ξαφανιστεί.
0: Περίμενε, να ρωτήσω κάτι, Βασίλη μου, χωρίς να κάνω τον γνώστη σε αυτόν, απλώς να μας βοηθήσει πάλι καμιά φώτιση. Λοιπόν, παντρεμένος και τις δύο φορές.
1: Ναι, παντρεμένος.
0: Τα παιδιά την επιμέλεια τη λέει κανονικά όπως ξέρουμε με το ή καμιά μάνα, δεν πιστεύω.
1: Την επιμέλεια τα παιδιά τα έχει η μάνα. Εντάξει, δεν θα πάρω τα παιδιά από τη μάνα μου, δεν είχα κακή.
0: Περίμενε.
1: Άλλο το ένα θέμα τώρα. Εγώ δεν. Άλλο εγώ δεν λέω. Τώρα.
0: Περίμενε, ρε φίλε, μήπως τα παιδιά αυτά με το πάνε στην επιμέλεια της μάνας, αυτός που είπα κι εγώ.
1: Συγγνώμη, Ηλία. Εγώ έκανα τρία παιδιά.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έκανα τρία παιδιά, δεν είναι στο όνομά μου. Δηλαδή, πιανούν τα παιδιά. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Μήπως, παιδί μου, με χωρισμό πρώτον το έχει επιμέλεια η μάνα τα δύο, το ένα.
1: Συγγνώμη, η επιμέλεια τι είναι δηλαδή, ότι.
0: Η επιμέλεια είναι πως μέχρι και η μαμά μπορεί να πάρει λεφτά.
1: Αφού όταν δεν παίρνει, συγγνώμη τώρα, εγώ σου είπα κάτι, να πιαστεί τρίτεκνος, κανένα από τα παιδιά μου δεν μπορούσε να βγάλω κάρτα ούτε να κάνουν δωρεάν φροντιστήρα ή μισά ή κάτι ή κάπου να μπω. Ούτε έπαιρνα κανένα επίδομα τριτεκνίας.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνεις αυτό, δηλαδή δεν είναι μόνο μοναδικός, είναι το 95% το παντρεμένο. Οι περισσότεροι είναι ξαναπαντρεμένοι, χωρισμένοι άνθρωποι, οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δηλαδή δεν το έχω καταλάβει δηλαδή. Μιλάνε να κάνουν οικογένεια και παιδιά. Δηλαδή ξέρεις κανένα τώρα να κάνει ένα γάμο, Ηλία μου. Εγώ δεν το λέω.
0: Καλά, εγώ δεν απορρίπτω κάτι τέτοιο. Και εγώ δεν έχω παντρευτεί και έχω παιδιά. Δεν σε κατηγορώ, ρε Βασίλη. Ρωτάω μήπως τυχόν έχει επιμέλεια η μάνα και έχει τη δυνατότητα να παίρνει αυτή. Οπότε δεν πιάνε εσύ, ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά δεν είναι.
0: Θα μας το πει κάποιος.
1: Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Γιατί μια.

0: Δεν είναι σωστό, θες να πεις.
1: Εγώ έχω τρία παιδιά όμως. Εγώ είναι στο όνομά μου, λέγονται στο δικό μου το όνομα.
0: Ναι, στο όνομά σου τα έχεις.
1: Γιατί τα παιδιά να χάνουν αυτό, δηλαδή σωστά. Να μην έχω βοήθεια στα τρένα, στα λεωφορεία, όταν ήταν, ξέρω εγώ, κατάλαβες τώρα.
0: Θες να πεις, δεν είσαι, δεν είσαι τρίτεκνος.
1: Αυτά τα λεφτά. Ναι. Δηλαδή τώρα κόβουν από, από μια μάνα, από ένα πατέρα, μια τριτεκνία, γιατί υπάρχει μια επιμέλεια. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να τα κατανοήσω, δηλαδή σαν άνθρωπος. Δηλαδή γιατί ένας που έχει τρία παιδιά και είναι μια φορά παντρεμένος να παίρνει και εγώ να μην παίρνω τίποτα. Δηλαδή ποιο...
0: Θα μας το πει κάποιος, άκουσε με, αν που επιπόλε Βασίλη κάτι,
1: όχι,
0: διαισθάνομαι...
1: Δεν το λέω με την έννοια...
0: Άκουσε με λίγο όμως, μιλάς συνέχεια και δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Λέω, εάν στο χωρισμό αυτόν και έχει επιμέλεια ενός παιδιού ή δύο, μήπως τα έχει μάνα και παίρνει κάποια, τι παίρνουν, κάπου 100 ευρώ το ένα, τι παίρνει. Μήπως είναι κάτι τέτοιο και δεν ισχύει.
1: Πόσα είπες, Ηλία, 100 ευρώ. 30 ευρώ το παιδί παίρνει. Από πού 100. Τι 100 μου λες, Ηλία, συγγνώμη τώρα, πού ζούμε στη Γερμανία, είμαστε.
0: Ναι, δεν παίρνει.
1: Τα παιδιά μας τα θεωρούνται είδος πολυτελεία, πώς το λένε, τεκμήριο.
0: Περίμενε εσύ, της δικής μου, του ενός παιδιού η μάνα που είχε την επιμέλεια έπαιρνε 100 ευρώ εσύ. Μήπως είναι για τη μία 100, για τον ένα.
1: Ποιος παίρνει 100 ευρώ, Ηλία μου, για να πάρεις 100 ευρώ, δεν πρέπει να είσαι άνεργος, να είσαι στο κεφάλι.
0: Α, ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει.
1: Δεν καταλαβαίνεις αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αλλά εντάξει, εγώ το θέτω το θέμα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό και αποσχολεί, δηλαδή θέλουν να κάνει παιδιά ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Τώρα με αυτά τα επιδόματα, με τη βοήθεια που έχουν οι γυναίκες, ειδικά οι μητέρες, γιατί το κράτος δεν προστατεύει τη γυναίκα, η ίδια η γυναίκα πια είναι απροστάτευτη.
0: Ωραία.
1: Έτσι,
0: Βασίλη,
1: είναι.
0: Θα μας πει κάποιος που είναι πιο, πιο φερέγγιος στη γλώσσα και όχι να σου πω εγώ κάτι να σε...
1: Όχι, όχι, εντάξει,
0: αλλά
1: όχι,
0: είναι ερώτησή σου πολύ λογική. Έχεις τρία παιδιά στο όνομά σου, δεν έπρεπε να έχεις κάποιες βοήθειες.
1: Είναι η πλειοψηφία αυτή.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες τι σου πώς το λέω.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα
0: να
1: πολύ.
0: Να σε καλά, Βασίλη μου, να σε καλά, Βασίλη μου.
1: Αγάπη μου στο σταθμό σου και στους αγαπητούς ακροατές.
0: Να σε καλά, Βασίλη μου, θα μας απαντήσει κάποιος, μην νομίζεις θα σε αφήσω έτσι. Θα μας απαντήσει, Βασίλη, να σου είναι καλά τα παιδιά.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Και κάνε αγώνα κάνεις, να είσαι καλά, φίλε μου. Λοιπόν, ο Βαλάντης, καλησπέρα, Ηλία, καλησπέρα. Ρε, Βαλάντη, Βαλάντη σε λέω τον καιρό μου, λες Αλέξανδρος. Βαλάντη, σε λένε Βαλάντη και σε διαβάζω κάθε μέρα. Ή Αλέξανδρο, μου λέει καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, Αλέξανδρος. Καλησπέρα, τσάτ. Ρε, θηρίο, σε λέω κάθε βράδυ Βαλάντη. Το ίδιο μου κάνει, βέβαια. Λοιπόν, Ηλία, έχουμε αντανάκλαση του ήχου. Δεν νομίζω, θα το φτιάξουμε. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, Τάνια μου. Από την Αγγλία, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή να έχουμε. Γεια σου, ρε Δημήτρη, συμπαραστάτε από την Αγγλία. Λοιπόν, για να δούμε. Βαλάντη. Πες μου, ρε φίλε, σε λέω Αλέξανδρη Βαλάντη. Έλα, έχω συνηθίσει Βαλάντη τώρα. Το σχεδόν αλλάξει το όνομά σου. Πάμε σε κανένα κολυμπήθρα. Να σε ονομάσουμε άλλο όνομα. Αν και δεν αλλάζω, ότι μπήκε το όνομά σου εκεί. Λοιπόν, για να πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ενώ υπενθυμίσω τα μεσημέρια, 12 με 1 πρόεδρος της ελληνικής λύσης Κυριάκος Αβελόπουλος, 5 με 6 ραδιομακεράριδες Στέφανος Χίος, λίγο πιο πριν ο Γρηγόρος Σερέτης, κάπου εκεί μέσα, άκουγα από σήμερα το Γιάννη του Τσιτουρή, μετά η κυρία Ελιάδη. Έτσι, τα απόγευμα τα λέω. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Παναγιώτης από Γερμανία.
0: Έλα, Παναγιώτη.
2: Μου δίνετε μία αφορμή τώρα, ναι. Λοιπόν. Πριν άκουγα τον κύριο που έλεγε για τα Kindergeld, το βοήθημα του παιδιού.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, δεν έχει στην Ελλάδα ένα στάνταρ. Δηλαδή είτε έχει ένα παιδί, είτε έχει δύο, είτε τρία. Δηλαδή κάθε παιδί να παίρνει ένα ποσό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γι' αυτό ξέρεις κάτι, ρε Παναγιώτη. Με μπέρδεψε τα τρία παιδιά. Έχω ακούσει και άλλο βράδυ ότι παίρνει 30 ετών κάθε παιδί ένας και λέω τι λες, ρε, δεν θυμάμαι να είναι καλά. Ένα παιδί 30. Όχι, έχω ακούσει όμως και κάτι μανάδες όπως εγώ είχα αυτό το θεσσαλό. Τώρα ποιος όταν δεν εργάζεται παίρνει κάτι. Δεν ξέρω τι και τι.
2: Εγώ για την κόρη μου παίρνω 250 ευρώ.
0: Γερμανία,
2: Ναι, Γερμανία. Λοιπόν, 250 ευρώ. Δηλαδή, είτε αν είχα δεύτερο είτε τρίτο, κάθε παιδί θα έπαιρνε 250 ευρώ. Ναι. Είναι στάνταρ δηλαδή. Άσχετα το τι μισθό παίρνεις, είτε παίρνεις 10 ευρώ είτε παίρνεις 100 ευρώ.
0: Ναι.
2: Το μήνα, σου φέρνω δηλαδή ένα ποσό δηλαδή.
0: Είναι δεδομένο για κάθε παιδί 250 Παναγιώτη.
2: Τα 250 θα τα πάρεις για το παιδί σου.
0: Μπράβο στη Γερμανία. Δεν είναι τα φοβερά τα λεφτά, αλλά είναι μια βοήθεια ωραία, ε.
2: Η Ελλάδα μας έχει καταστρέψει, γιατί κάθε μουσουλμάνος έχει 5 και 7 παιδιά.
0: Οπότε σου λέει, εδώ κάνε διχίλιαρο το μήνα, κάνε 6-7 παιδιά, καθαρίζω μετά με 9 τσόντα.
2: Αλλά άκουσα και παλιότερα που άκουγα, δηλαδή αν έχεις ένα υψηλόμισθο μισθό, δηλαδή ανάλογα στην Ελλάδα, έτσι, ναι, παίρνεις ένα αλφα ποσό, δηλαδή καλό ποσό, μπορεί και να μην πάρεις κιόλας.
0: Μπορεί να δώσεις κιόλας την ηλικία εδώ πέρα στην κυβέρνηση. Εδώ στην Ελλάδα δίνεις.
2: Δηλαδή, εμένα ο μισθός μου, ας πούμε, που είναι κοντά στις 5.000, mm-hmm, δεν έχει σημασία το αν παίρνω αυτά τα χρήματα. Για το παιδί είναι στάνταρ δηλαδή.
0: Μπράβο. Να σου, Παναγιώτη, τώρα μου δίνεις την ευκαιρία. Μίλαγα με ένα φίλο και ήταν και υπερβολικός, μπορεί να έχει και δίκιο. Μου λέει, στη Γερμανία ξέρει ποιο είναι η μισθή. Ρε Γιάννη, και με παίρνει τώρα, μπορεί να ακούει τώρα και νομίζω τον θάβω. Αλλά του αλλάξω τα φώτα, μα είναι και μου πει διαφορετικά. Έχουμε την ίδια γνώμη. Όχι, μου λέει, ο μεγαλύτερο μισθό στη Γερμανία είναι 1.800-2.000.
2: Δηλαδή, γιατί όχι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Ναι, εγώ θα πω εναντίον του. Ρε άνθρωπε, ναι, του λέω, 1.800-2.000 αποκλείεται να είναι ο μισθό στη Γερμανία. Πόσο είναι ο μισθό μέσο, μικρότερο και μεγαλύτερο, δεν μπορώ να πει, γιατί είναι ανάλογα τι δουλειέ. Τι γίνεται, ρε Παναγιώτη, μισθή.
2: Αυτό που λένε στην Ελλάδα, ο κατώτερο, δηλαδή ο ανεδίκευτο, καλά το λέω.
0: Ναι.
2: Είναι. Πόσο είναι, 12 ή 13 ευρώ μεικτά, έτσι, mm-hmm, την ώρα.
0: Την ώρα.
2: Δηλαδή, αν είσαι παντρεμένος, δηλαδή από τα 13 ευρώ, δηλαδή καθαρά θα πάρεις γύρω στα 11 ευρώ, 11 και κάτι.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Πόσες ώρες.
2: Αυτά τα... ανάλογα τώρα σε τη δουλειά, δηλαδή...
0: Θέλω να σου πω, ώρες, θέλω να σου πω, υπάρχει... αυτό που μου είπε ότι όχι, περισσότεροι μισθοί είναι 1.800 με 2, τόσο κυμαίνονται.
2: Ναι, ανάλογα, σου είπα κιόλας, το αν είσαι ελεύθερος ή παντρεμένος, δηλαδή, ναι, μπορεί να έχεις και κρατήσεις, ανάλογες κρατήσεις, το τι μισθό παίρνεις. Δηλαδή, εγώ αυτά που παίρνω καθαρά, δηλαδή τα 4.800, έχω συν 2.200 το μήνα κρατήσεις. Δηλαδή, ανεβαίνω στα 7.000, έτσι.
0: Άρα, λοιπόν, περίμενε, μη με Παναγιώτη μου, να με βοηθήσεις. Ο χειρότερος, ναι, μισθός στη Γερμανία και ο πιο μέτριος.
2: Δηλαδή ο κατώτερος μισθός που είναι, ναι, δηλαδή αν το προσθέσεις δηλαδή καθαρά, δηλαδή από τα 13 στα 11 ευρώ, 11 ευρώ δηλαδή βάλτο από 8 ώρες.
0: 8 ή 10, 80, 3, 8, 24 για πλάκα 2.500.
2: Αυτά είναι, ναι.
0: Ο χαμηλότερος μισθός, ε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία. Παίζεται λοιπόν και παραπάνω να είναι 3.000 ο μισθός η μεσαίη.
2: Εκεί είναι ανάλογα το τι δουλειά κάνει.
0: Βέβαια.
2: Ναι. Δηλαδή σου μιλάω για το ανεδίκευτο.
0: Ανεδίκευτο τελείως, ναι.
2: Ναι.
0: Ναι. Ωραία. Λοιπόν,
2: τώρα,
0: πάει και αυτό
2: και το... μετά εξαρτάται το τι δουλειά κάνεις, τότε οι μισθοί αλλάζουν.
0: Ναι. Ωραία.
2: Δηλαδή έχεις διαφορετικές συνθήκες.
0: Σωστά.
2: Δηλαδή είναι πιο ανεβασμένα.
0: Είναι διαφορετικά οι δουλειές, σωστά.
2: Ναι, ναι.
0: Ωραία, Παναγιώτη. Παίρνει τίποτα άλλο από τη Γερμανία να μάθουμε.
2: Καλά, ήσυχα. Ήσυχα. Μέχρι στιγμής ήσυχα.
0: Ναι.
2: Ετοιμαζόμαστε για το χειρότερο, αλλά πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Ναι. Όταν λες το χειρότερο, εννοείς κάτι?
2: Ό,τι πιο χειρότερο μπορούμε να δούμε.
0: Ναι.
2: Που δεν τα έχουμε δει ακόμη.
0: Ναι.
2: Ελπίζω να πάνε καλά.
0: Το πιστεύω κι εγώ, ναι.
2: Ελπίζω.
0: Γιατί γίνεται πολύ πρόκληση και φυρί πάνε.
2: Γιατί πολλές προετοιμασίες γίνονται και δεν.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε καταλαβαίνω και σε ευχαριστώ, Παναγιώτη.
2: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό σου βράδυ, να είσαι καλά και εσύ και ο γενιά σου. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000. 2-10-7-10-8.000. Ενώ μου γράφει εδώ πέρα, πάμε επόμενη γραμμή. 2-10-7-10-8.000, γιατί ζητάτε εκεί μέσα. Η Μερούλα μου λέει, θέλει να πάρει Τάνια, άντε να ακούσουμε και την Τάνια τη φωνή της. Έτσι, άμα θέλει να πάρει, τον αριθμό, τον είπα 2-10-7-18.000 και πάμε σε ποιος είναι στον αέρα ήδη. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη.
0: Καλησπέρα.
3: Η Ευαγγελία από Ερέτρια είμαι.
0: Γεια σου κύριε Ευαγγελία.
3: Θα σε ευχαριστούμε για την εκπομπή σας άλλη μια φορά.
0: Να είσαι καλά.
3: Στον απόϊχο της χθεσινής δίκης που πάλι αναβλήθηκε για τα Τέμπη,
0: ναι.
3: Πόσα εμπόδια πια ακόμα. Για να δικαιωθούν αυτοί οι άγγελοι που έφυγαν. Θέλω στη μνήμη των παιδιών να πω 2 στίχους που δεν είναι πάνω από ούτε λεπτό.
0: Βεβαίως.
3: Αν μπορώ, μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, ο τίτλος του ποίηματος είναι «Εισιτήριο χωρίς επιστροφή», όπως καταλαβαίνετε. «Για ένα απόκοσμο ταξίδι οι άγγελοι ξεκίνησαν. Προορισμένοι ήταν να φύγουν στα 20 τους χρόνια. Η παγίδα είχε στηθεί με δόλο και ανήθικα. Οι υπέτειοι στην μπάλα της φωτιάς ασκιάγονται αιώνια. Ο δαίμονας Βαάλ ήθελε τη θυσία του. Διψούσε για αίμα, αίμα αγνών παιδιών. Με φωτιά και θιάφη έστησε την παγίδα του. Εκεί, στην απόκοσμη κοιλάδα των δεμπών. Μαζί του συνεργάστηκαν ανήθικα ανθρωπάρια που τρέφονται με σάρκες και αίμα νεανικό. Για να έχουν τίτλους, φήμη και πλούτη στα συρτάρια, γενοκτονώντας Έλληνες με τρόπο κοινικό. Η νέμεσης ασπέσει σαν μπέλεκης απάνω τους. Και ίχνος να μην μείνει από όλους αυτούς εδώ. Οι θρήνικοι κατάρες, αυτούς να βρουν το στόχο τους, που σκότωσαν τους νέους μας χωρίς καμιά εδώ. Παρόμοιο και χειρότερο θα άξιζε να είναι το τέλος τους. Γιατί μολύνει όλους μας και αυτή η ύπαρξή τους. Το αίμα των αθώων ας πέσει όλο επάνω τους, για να βρει πια δικαίωση εκείνων η ψυχή τους».
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν ακούτε.
0: Δεν μπορώ να κάνω σχόλιο, γιατί είναι φωτογράφηση των πραγμάτων που γεννήκαν. Είναι ωραίο, ήταν ωραίο.
3: Βγήκε από την ψυχή μου, το χρώσταγα σε αυτά τα παιδιά.
0: Ναι.
3: Φέρνουν συνέχεια εμπόδια. Ήρθε και η Επιτροπή από την Ευρώπη, εισαγγελείς, για να ερευνήσουν αυτό το έγκλημα. Θέλω να πιστεύω ότι εκτός από τους γήινους νόμους υπάρχουν και λειτουργούν και οι πνευματικοί νόμοι. Υπάρχει Θεός, πιστεύω ότι θα τιμωρηθούν όλοι αυτοί οι εγκληματίες. Ήταν συγκλονιστικό και δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ αυτό που έγινε. Ευχαριστώ πολύ κύριε.
0: Καλό σου βράδυ κύριε Ευαγγελία μου, σε ευχαριστώ.
3: Καλό βράδυ.
0: Όποιος δεν ήταν πατέρας ή μάνα δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα. Ξέρεις τι είναι να μπαίνεις στην κοινωνία, να πας σε μια δουλειά και δεν είναι, ξαναλέω, εγώ βάζω μερικές πανετές μερικές φορές και μπορεί να πει κανείς τι κάνει, να πάει να δικαιολογήσει κυβερνητικά. Βρε, δεν δικαιολογώ κανέναν τους αίτιους που ήταν να μου λέτε τώρα ότι παραγγέλνεις, το ξαναλέω 1000 φορές, το έχω ξαναπεί. Ντροπή μας, ντροπή, και όσοι κάνουν πώς είναι και τι αυτό και ποιοι φταίγανε. Ρε, τώρα παραγγέλνεις μια πίτσα. Το έχω πει από πέρυσι, από τότε που έκανα σχόλιο για τα Τέμπη. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Δεν μπορώ, γιατί είναι ντροπή οτιδήποτε άλλο. Στον πόνο αυτών που αφήσανε πίσω χιλιάδες, μπορεί να σκοτωθήκαν τόσα παιδιά, αλλά πατέρας, μάνα, αδέρφια, ξαδέρφια, συγγενείς ιδιωτικά, δεσμούς τέτοια. Πάμε και ανοίγεται ένας κύκλος, χιλιάδες άνθρωποι που πάθανε κακό πέρα από τις ψυχούλες που φύγανε. Λοιπόν, από τότε και πιο πριν. Παρνίγκελες ένα ταξί και έβλεπες το ταξί στην οδό Τάδε, προχωράει τώρα οδός Καρνεάλ, πάει οδός Τάδε Σολομού, προχωράει μια πίτσα. Έβλεπες το μηχανάκι και ολόκληρα τένα, δεν είχαν τέτοια συστήματα, αλλά δεν τρέπω το ποιο είναι η αιτία. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να κάνω άλλο σχόλιο εγώ να κάνω τον πονηρό εδώ. Δηλαδή αγανακτής με τη σκέψη ότι πάνω δικαιολογίες σε πράγματα που έπρεπε να υπάρχουν. Που βλέπεις αν σου φέρουν μία πίτσα στη γωνία, τώρα στείλει το στενό, φτάνει στο σπίτι σου, κατέβα να την πάρεις. Και αυτοί δεν είχαν τέτοια συστήματα. Λοιπόν, πάμε να σας διαβάσω, γιατί οργίζουμε. Σε αυτά τα πράγματα δεν μπορώ να κάνω σχόλια άλλα, παιδιά. Όποιοι είμαστε γονείς, καταλαβαίνουμε. Να στείλεις το παιδί σου να μπει σε ένα λεωφορείο μέσα και ας το σκοτώσουν από ηλικιότητα. Λοιπόν, πάμε. Καλησπέρα, χρόνος άχρονος. Και το 1600 κατώτερος, μου λέει ο Ιωάννης, ο κατώτερος του ανειδίκευτου. 1600 του ανειδίκευτου όμως, έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το πώς είναι, άρα ο χειρότερος μισθός εκεί είναι 1600 ευρώ. 2,5 φορές από την Ελλάδα. Έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος, πώς είναι το ανειδίκευτου στην Ελλάδα, πώς έχει πάει τώρα. Λοιπόν, καλησπέρα, ο χρόνος άχρονος. Και Πάμε. Πάρα πολύ ωραίο το ποίημα της κυρίας Ευαγγελίας. Πολλά συγχαρητήρια. Πολύ σωστό ήταν. 2-17-18.000 παιδιά. Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Έτσι. Παίζει η εθνική Ελλάδα και όταν παίζει η εθνική, δεν το συζητάμε. Να είναι μια επιτυχία. Τα χρώματα είναι το άκουσμα της Ελλάδος. Εδώ πέρα παρακαλάμε να κερδίζουν όποια ομάδα παίζει στο εξωτερικό με άλλη ομάδα, ομάδα και όχι εθνική. Και στο κάτω-κάτω να κάνουμε καμιά. Μην κάνουν τις παιχταράδες, παίζουν έξω και μετά εδώ πέρα είναι χώμα. Και συνήθως τι κάνουν παιδιά οι εθνικοί, ειδικά δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει. Παίζουν πρώτο αγώνα ή δεύτερο, παίζουμε κάτι κολοπετινίτσες. Και όχι σήμερα που έγινε η ομάδα. Παίζαμε κάτι Γιβραλτάρ, με κάτι Μάλτες. Και δεν καταφέραμε να κερδίσουμε. Και μετά μας έβγαινε η γλώσσα να κερδίσουμε τελευταίο αγώνα ή προτελευταίο και μετά αποκλεινόμαστε. Ποιοι φταίνε, μήπως ακόμη και αυτοί οι παιχταράδες, οι προπονητές, ή αυτό που στείνουνε. Το ξεχάσατε πώς μείναμε έξω κάνα δύο φορές τώρα τελευταία. Παίζαμε εκεί πέρα με μια ομάδα που είναι κάτι ψαράδες, κάθε τόσο κάνανε μια. Πάμε αντί για τσίπουρα, λέγανε πάμε να παίξουμε μπάλα. Και από αυτούς χάναμε. Ερχόμαστε 0-0. Και μετά θέλαμε να προκριθούμε όταν παίζαμε με Δανία, ξέρω εγώ. Λοιπόν, μακάρα την πρώτο αγώνα που είναι σήμερα να ρίξουν βάρος και να αποδείξουν ότι δεν παίζουν κάπου που είναι σύνολα δυνατά και κάνουν τις παιχταράδες. Να είναι παιχταράδες και αυτοί, ο δε προπονητής να αποδειχθεί ότι είναι πονηρός, γιατί εντάξει, ήσυχος προπονητής λέμε. Το θέμα είναι τα αποτελέσματα. Η ουσία δείχνει σε ένα προπονητή τι κάνει. Λοιπόν, 2-17-18.000 λοιπόν και ερχόμαστε σε ένα-δύο άλλα σχόλια που ήθελα να κάνω. Η Cindy Crawford, παιδιά, θυμάστε αυτή την ωραία δεκαετία στο 80, αυτή η star. Καθένας έχει το φέρει το δικό του σταυρό, παιδιά. Δεν πάνε να είσαι επώνυμος, ξεπώνυμος, γνωστός, ξεγνωστός, πλούσιος, ξεπλούσιος. Άμα σου το έχει να σου γράψει κάτι. 27 χρόνια το παιδάκι της, ένα κούκλο, ένα ωραίος τύπος εκεί πέρα, αλλά βουτυγμένος στα ναρκωτικά. Έτσι, πότε αυτές τις μέρες πέθανε. Και φανταστείτε τώρα τι θα πει να είναι επώνυμη, τι θα πει. Έχουμε παραδείγματα όχι επώνυμων μόνο. Παύλου των ανθρώπων που έχουν φύγει άνθρωποι και που σαν να είναι γραφτό τους να φέρουν το δικό τους σταυρό. Αν πάρουμε, να πάρουμε από τον δικό μας τον Έλληνα αυτή τη μορφή, τη μεγάλη. Πέρα από τις αντίρρησεις κάποιος πώς κάνα τα λεφτά, τι φτιάξανε, αυτά είναι άσε. Καθένας κοιτάει πώς θα κάνει με το δικό του τρόπο να βγάλει λεφτά. Να μην έχει σκοτώσει μονάχα ανθρώπους, αλλιώς δεν με νοιάζει τι κομπίνες κάνει, τι έχει κάνει, τι έκανε. Γιατί βρίσκονται και Έλληνες να λένε αντίον του Ωνάση. Αυτού ο οποίος κάκα τα ψέματα τιμάει τα χρώματα. Τιμάει την πατρίδα του όταν είναι σε τέτοια ύψη πλούτου. Εγώ δεν ζήλεψα ποτέ άνθρωπο που έχει χρήματα. Αν τα έχει κάνει με κάποιο τρόπο από δουλειά του, από δίπλα μαγιά του, μπράβο του, βγάζει το καπέλο. Γιατί ο Έλληνας είναι και κομπλεξικός. Που σε έκανε. Θυμάστε ο Νάσης ο Κακομοίρης τι έπαθε με το παιδί του. Εκεί που τα είχε όλα, ξαφνικά του έρχεται το πρώτο χτύπημα και από εκείνη τη στιγμή έγινε και χτύπημα στη ζωή του που δεν άντεξε και πήγε στο θάνατο μετά. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Όχι, δεν θα πάμε σε γραμμή, θα διαβάσω εδώ πέρα αυτά. Λοιπόν, να δούμε πότε θα σταματήσουν οι γυναικτονίες. Σήμερα πάλι από θαύμα σώθηκε μια κοπέλα στην Καλαμάτα 25 χρονών από τον πρώην της 38 που την πυροβόλησε με κινητικό όπλο. Θα θρυνούσαμε κι άλλο θύμα. Άλλα. Ωραίο. Ο Άλλα Μερούλα, τι ποίημα έγραψες για την Τάνια. Τάνια, σε περιμένομαι εσύ για να μιλήσεις και ό,τι στραβό ακούγεται προσπάθησε να λύσεις. Στο διάβασα καλά, Μερούλα? Δεν πιστεύω. Ναι, ήθελες πιο καλό διάβασμα. Έτσι. Λοιπόν, τι γυναικοκτονίες, ανθρωποκτονίες λέγονται αυτές, ρε. Απλώς είναι κάτι άντρες με 10 εισαγωγικά, κάτι ηλίθιοι άντρες που δυστυχώς γυναίκες κάνουν παρέα. Ένα λοιπόν καλόπαιδο τέτοιο πήγε να σκοτώσει, όπως μου λες, σήμερα σώθηκε η κοπέλα 25 χρονών και έκανα και χθες σχόλιο για όλα αυτά τα σογλάνια που μπορεί να σου πάρουν το παιδί στα χέρια και να μην στο φέρουν το βράδυ πίσω. Δυστυχώς αυτοί οι άναντροι, αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να καταλάβουν τους χωρισμούς, ότι δεν είναι κτήμα σου, ρε άνθρωποι. Δεν είναι κτήμα σου. Είτε αυτό λέγεται γυναίκα είτε άντρας. Αλλά ήθιστε, επειδή ο άντρας είναι λίγο πιο με μυς, να είναι πιο δυνατός από τη γυναίκα. Αυτό όμως δεν τον δικαιολογεί με τίποτα τα καλόπαιδα αυτά να χτυπάνε μια γυναίκα. Αλλά και οι γυναίκες θα κάνω μετά ένα σχόλιο. Η Μερούλα, ναι, στο διάβασα ωραία μερικέ γελάς, έτσι. Ωραία. Πάμε σε γραμμή και θα δούμε τι κάνουμε. Θα κάνω ένα σχόλιο και για τις γυναίκες όμως. Μην χαϊδεύουμε το αυτό των γυναικών που από μόνο τα καλόπαιδα οι άντρες. Παρακαλώ. Ναι. Δεν ακούω φωνή, παιδιά. Γεια σας. Ναι. Ναι.
4: Μα ακούγομαι.
0: Ναι, πολύ καλά.
4: Γεια σας, η Τάνια είμαι.
0: Καλώς την Τάνια.
4: Τι κάνετε.
0: Τάνια, πρωταγωνιστής εκεί στο διαδικτυακό κανάλι γράφοντας και απόψε ακούμε και τη φωνή σου εδώ στο Ράδιο Μάχη.
4: Ναι, ναι, βεβαίως. Μπορώ να δώσω τα χαιρετίσματά μου και στη Φέη με Βαλάντης και Μερούλα.
0: Όλους καλά κάνεις. Αφού έχετε γίνει μια παρέα εκεί πέρα και γράφετε,
4: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
0: Να σου πω τα...
4: απλά μικροφωνίζει λίγο και μπερδεύομαι.
0: Μήπως έχεις λίγο τη δυνατά το ραδιόφωνο σου.
4: Ναι, ναι, μισό λεπτάκι.
0: Χαμήλωσε το, ρίξε το μία.
4: Ναι, ναι.
0: Πέταξε
4: ναι,
0: το.
4: Ναι, ναι, ναι. Ωραία.
0: Ωραία.
4: Εγώ μία καλησπέρα ήθελα να πω. Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, Τάνια.
4: Να προσέχετε όλοι οι γονείς. Εγώ δεν έχω παιδιά, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Βέβαια, βέβαια.
4: Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
0: Βέβαια, Τάνια. Να σου πω, Τάνια, από πού μας τηλεφωνείς, περίπου, δεν είναι ανάγκη που ακριβώς.
4: Είμαι από το Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Έλα, δηλαδή μας τηλεφωνείς από Κρήτη τώρα.
4: Βεβαίως.
0: Έλα ρε, Τάνια, μπράβο.
4: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Πώς τη βλέπεις την εκπομπή, επειδή είσαι από τους θεατές που τη βλέπουν και όχι από τους ακροατές πέρυσι για πρώτη φορά, που το βράδυ σου κρατάει συντροφιά.
4: Ναι, πολύ καλή συντροφιά, ευχάριστη. Και πολύ καλή παρέα.
0: Μπράβο, Τάνια. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ που πήρες, γιατί το λέω και εκεί σε εσάς που βλέπετε τηλεοπτικά, να πετάτε κανένα τηλεφωνάκι και ό,τι έχετε.
4: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Να το κουβεντιάζουμε εδώ.
4: Έχει θέμα γενικά όλος ο κόσμος. Ναι. Έχει θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σαν κάτι να έχει πέσει έξω, σαν ένα πράγμα, ρε παιδί μου, να κάνει τους ανθρώπους να είναι. Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ σε εισαγωγικά, στην τρέλα τους ο καθένας.
4: Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Ναι. Γιατί είπες και εσύ τη λέξη έχει θέμα. Τι εννοείς έχει θέμα?
4: Γενικά γίνονται πάρα πολλά τα οποία δεν μπορείς να τρελαίνεσαι. Δεν μπορείς να ακούσεις τίποτα, ούτε ειδήσεις ούτε τίποτα.
0: Ναι, πράγματα που δεν δικαιολογούνται κιόλας, ναι.
4: Βεβαίως.
0: Ωραία, Τάνια.
4: Δεν δικαιολογούνται.
0: Ναι. Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
4: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλό σου βράδυ, Τάνια. Καλό σου βράδυ.
4: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σου, Τάνια. Να είσαι καλά. Μπράβο, καλά έκανε. Και πήρε. Έτσι να το κάνετε, παιδιά. Έτσι. Είναι πολύ ωραίο. Διότι η επαφή είναι καλό πέρα από το γράψιμο και η τηλεφωνική επαφή. Είναι η αμεσότητα. Βέβαια, το ραδιόφωνο έτσι το κάνουμε κάθε βράδυ στο ραδιομάχη. Αλλά έγραψα και στα παιδιά τώρα. Τα παιδιά που γράφουν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάνια μου. Έχεις τα δικά μου και τα φιλιά μου, λέει η Φέη. Λάμπρος από Πετρούπολη, γεια σου, Λάμπρο. Να είσαι καλά, κούκλα μας. Σε ευχαριστούμε για τους χαιρετισμούς. Σωστά, ο Βαλάντης. Για την Τάνια. Ωραία, Τάνια, σε αποθεώνω τώρα. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ μέσα την καρδιά μας. Πολύ ωραία. Και θα συνεχίσω εγώ τώρα να δω πως άφησα κανέναν έξω. Με πήρε μια εταιρεία, περίμενε να δω ποιος είναι εδώ. Περίμενε ποιος μας θα γράψει. Μισό λεπτό να δω πιο πάνω πως έχετε το όνομα. Όχι, έχει κι άλλο. Έχετε κι άλλα, ρε παιδιά, περίμενε. Μετά από την ΦΕΗ, πάμε στον Δήμο. Ηλία, ένα ποίημα για σένα. Αν ακόμα προχωρώ, ξέρω εγώ που το χρωστώ. Έχω Κύριο στη σκιά μου, γύρω δίπλα στην καρδιά μου. Έχω Κύριο δικό μου, φυλάκια και άγγελό μου. Μάλλον αυτό πρέπει, από το Δήμο πρέπει να είναι έτσι. Να είσαι καλά, Δήμο μου, και πρέπει να είναι μάλλον για τον Χριστό. Και το καταλαβαίνω, γιατί έτσι μας γράφεις εσύ. Και πάμε στο φίλο. Με πήρε η μία εταιρεία δημοσκοπήσεων και της είπα ότι σε ακούω κάθε μέρα. Δεν με έχουν ξαναπάρει ποτέ. Το χάρηκα που τους είπα ότι ακούω Μάχη. Beauty. Δεν βγάζω τα άλλα στο ψευδόνυμό σου εδώ στο προφίλ σου. Καλά έκανες, φίλε. Τι να σε ξαναπάρει. Έκανε δημοσκόπηση, την έκανε τίμια, τουλάχιστον ρώτησε τι ακούς, τι ραδιόφωνο. Εγώ σας είπα, πήρε μια μέρα μια κυρία, μου κράτησε 12 λεπτά το τηλέφωνο, εκόπηκε τρεις φορές και μου έλεγε να με ξαναπάρω. Λέω, τι με ξαναπαίρνεις, αφού με ρωτάς τα ίδια πράγματα. Σας το έχω πει το περιστατικό, γι' αυτό δεν πιστεύω δημοσκοπήσεις. Καλησπέρα, τι ακούτε, χθες τι ακούατε 12 με 10. Τη είπα, μη σε κουράζεις, λέω, από την αρχή. Άκουσα με, ακούω παραπολιτικά κάποιες ώρες, ακούω το Μέντα σε κάποια τραγούδια. Ακούω πάρα πολύ ραδιομάχη, μάλιστα. 2 με 3 και 4 χθες δεν ακούγατε. Της απαντάω, παιδιά. Μου ξαναλέει. Δεν πήγατε σε άλλο ραδιόφωνο 3 με 10 φορές προσπαθούσε να εκμεύσει άλλα. Τι δημοσκόπηση είναι αυτή, ρε παιδιά, προσπαθεί να σου βγάλει κάτι άλλο. Σου λέω, μην κουράσεις, λέω. Κλείνει το τηλέφωνο. Ξαναπαίνει, συγγνώμη, σε ενοχλώ. Λέω, άκουσε με κάτι. Σε βοηθάω στη δουλειά σου. Σου είπα ότι παρακολουθώ, ακούω αυτά. Και δεν είπα τον εαυτό μου, παιδιά, γιατί δεν τον παρακολουθώ τον εαυτό μου. Έτσι, δεν είπα εγώ ραδιομάχη 9 με 11, με ξαναρωτάει. Πέστε μου, 5 με 5 και 4, δεν καπαλού, τι να σου πω, τι λέω. Έτσι κάνουν τις δημοσκοπήσεις, ρε παιδιά. Με το ζόρι να βγάλω κάτι, θέλω να δείξουν 3 με 3 και 4 ή 5, να, ότι ακούω κάποιο άλλο. Άρα ήταν στημένο για κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Δεν εξηγιόταν αυτό. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
5: Καλησπέρα, κύριε Κατλαμάνη.
0: Καλησπέρα.
5: Ιωαννίδου.
0: Έλα, κύριε Ιωαννίδου.
5: Πριν σας πω για αυτό που σας θέλω να σας πω, θα σας πω κάτι μας είχε πει το 1970 ο καθηγητής εγκληματολογίας.
0: Εγκληματολογίας.
5: Ναι. Στο αστυνομική Αθηνών.
0: Ναι.
5: Όταν χειροδικήσει ο σύντροφός σας, την πρώτη φορά θα ζητήσει συγγνώμη. Τη δεύτερη θα σας στείλει στο νοσοκομείο και την τρίτη στο νεκροτομείο. Φεύγετε. Μιλάμε πριν από 60 χρόνια. Τα ίδια συνέβαιναν. Απλώς οι γυναίκες φέρονται ηλίθια.
0: Θέλω να το ξαναπείς, Ιρανή, δεν είναι πολύ ωραίο.
5: Δεν είναι δικό μου, είναι του καθηγητού.
0: Ναι, δεν έχει σημασία, είναι ωραίο να ακούνε οι ακροατές μου.
5: Ναι.
0: Όταν...
5: Μα, γι' αυτό και το λέω και, σε νέα κορίτσια που γνωρίζουν από το ίντερνετ κάποιον και βγαίνουν μαζί του. Θα βγεις δημοσίως, θα πας σινεμά, θα πας... Δεν θα πας στο σπίτι του.
0: Βέβαια.
5: Δεν καταλαβαίνουν.
0: Ναι. Δεν ξέρουν που πάνε και πάνε. Πάνε ραντεβού στα τυφλά.
5: Ναι. Να σας το επαναλάβω, λοιπόν.
0: Ναι.
5: Την πρώτη φορά θα ζητήσει συγγνώμη.
0: Θα ζητήσει συγγνώμη, αυτός υποτίθεται.
5: Ναι. Και θα το πιστέψει.
0: Σωστά.
5: Τη δεύτερη φορά θα σε στείλει στο νοσοκομείο. Mm. Και θα δεχθεί κάτι μπούρδες ο δικαιολογίας, ναι, ότι ναι. Την τρίτη φορά δεν πρόκειται να έχει συμβεί τίποτα, θα είσαι στο νοκροτομείο.
0: Σωστά. Το δεύτερο με αγαπούσε, με αγαπάει, τον αγαπούσε και τέτοια, ναι.
5: Αυτά τώρα. Τι. Καταρχήν η αγάπη στην εποχή μας δεν υπάρχει, δυστυχώς. Υπάρχει το πάθος και το συμφέρον. Ελάχιστα ζευγάρια είναι που είναι.
0: Έχεις δίκιο. Και αν υπάρχει και αγάπη, για να μην τα αποκλείουμε όλα, θα υπάρχει 5 με 10% στα 100.
5: Σε μικρό ποσοστό.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Δηλαδή, εγώ που και από τη δουλειά μου και από τον κύκλο μου, οι μισοί γάμοι έχουν γίνει για άλλους λόγους. Mm. Όχι από αγάπη, όχι από συντροφικότητα, όχι από σύμπτωση. Mm. Είναι πολύ ωραίο να γελάς με τα ίδια. Για τους ίδιους λόγους με τον σύντροφό σου, να ακούς την ίδια μουσική. Δεν το κάνουν οι άνθρωποι πλέον.
0: Ναι.
5: Έχουν τις παρέες στο μυαλό. Αλλά σας πήρα για την Ομόνοια που είπαμε χθες το βράδυ και τελείωσε το πρόγραμμα.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
5: Νομίζω ότι, δεν ξέρω αν και οι δύο, αλλά ένα από τα δύο μαγαζιά, το Honto Center και ο Βενέτης της Ομόνοιας, έχουν φωτογραφίες μεγάλες της Ομόνοιας αυτής που σας ανέφερα εγώ.
0: Ναι.
5: Πριν την ξεδοντιάσει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής.
0: Ναι.
5: Ήταν ένα αριστούργημα, νομίζω ότι την είχε σχεδιάσει.
0: Να σου πω, κυρία, πριν δούμε δηλαδή εκείνο εκεί, το, με τα συντριβάνια, το πράσινο, το ωραίο, το οκτάγωνο.
5: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ήταν περιφραγμένη γύρω.
0: Τότε θα μιλάμε για το 50-60.
5: Ναι, περιφραγμένη γύρω. Από το 1880, πότε έγιναν τα κτίρια. Είχε ένα είδος σαν περίφραξη.
0: Ναι.
5: Με χαμηλά κολονάκια 60 πόντους. Μαρμάρινα ωραιότατα που διακοπτόντουσαν για να έχει διάδρομο για τους πεζούς από όλες τις κατευθύνσεις. Αστεροειδός.
0: Τι λες, δεν το έχω δει.
5: Και,
0: το έχω
5: και είχε ανθοπολία.
0: Με στην Ομόνοια,
5: Ναι, και όποια γυναίκα περνούσε, οι ανθοπόλες έπρεπε να τις δώσουν ένα λουλούδι. Όπως ξυλώσανε και τα ανθοπολία του συντάγματος.
0: Του συντάγματος πάνω αυτά, αυτά τα θυμάμαι καλά, έχεις δίκιο.
5: Καλά, αυτά είναι πρόσφατα. Πρόσφατα
0: ναι, είναι σήμερα. Πρόσφατα και στις Βουλή στο την πλάτη, εδώ στην.
5: Ναι. Επί τη Βασιλή Σοφία.
0: Ναι.
5: Που και εκεί ο ανθοπόλος, όταν περνούσαν τουρίστες, πάντα να τους δώσουν τριαντάφυλλο και αυτά. Και έμεναν έκπληκτες οι κυρίες. Η Ομόνοια. Ήταν όνειρο. Ήταν η ύβη γωνία Πανεπιστημίου και Πλατεία Ομονίας, που είχε κάτι καθρέφτες 6 επί 10 μέτρα. Το φαντάζεστε?
0: Τώρα είναι κατεβασμένα όλα αυτά τα ρολά για να μην τα σπάσουν οι μπαχαλάκηδες.
5: Όχι, ήταν ειδικές παραγγελίες στη Βιέννη, καθρέφτες και τα σερβίτσια της έγραφαν εκλάπη από την ύβη, γιατί ήταν όλα πολύ καλής ποιότητος και τα σουφρώναν οι πελάτες. Άλλος κόσμος, τα Ολύμπια.
0: Να σου πω, κύριε Ιωαννίδου, και δεν το λέω με καμία αιχμή να δικαιολογήσω το γέρο Καραμαλής αυτό, αλλά να σου ρωτήσω κάτι. Πώς τα έκανε ο Καραμαλής αυτά όταν ο δήμαρχος πάντοτε κάνει αυτά που θέλει σε ένα δήμο? Δηλαδή τώρα δεν μπορούμε να πούμε ότι έκανε με τις οτάξεις αυτά που κάνει ο Δούκας. Τι γίνεται, πώς ήτανε?
5: Όχι, οι δήμαρχοι είναι πάντα μαριονέτες. Ανεξαρτήτως κόμματος.
0: Θέλει να πεις υπακούν την κυβέρνηση?
5: Κάνουν ρουσφέτια. Τους κάνουν άλλα ρουσφέτια.
0: Ωραία. Όταν ο Μπακογιάννης έβαζε φοίνικες μέσα στην Πανεπιστημίου, ή τώρα όταν ο Δούκας κάνει κάτι, επεμβαίνει η κυβέρνηση να το κάνει? Άλλο αν παίρνει έγκριση οικονομικά και τέτοια.
5: Όχι, αλλά έπρεπε να δώσω στον Υπουργό Εσωτερικών το σχέδιο πριν το κάνει. Όπως γινόταν κάποτε.
0: Ναι.
5: Ποιος είναι ο Υπουργός Εσωτερικών, ξέρετε? Ούτε τον ξέρουμε. Ένας από τους 62 του Κολονακίου που δεν ξέρουν τα στραβά τους.
0: Ναι.
5: Και δεν το λέω επειδή δεν είμαι Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι, το λέμε γενικά τώρα, προς Θεού.
5: Πήρε μία δασκαλίτσα, και δεν έχω να προσβάλλω τους δασκάλες, γραμματέα του στο ΠΑΣΟΚ, γραμματέα στα γραφεία, και την έκανε υπουργό παιδείας. Και κάτω από αυτήν, ο υφυπουργός...
0: Εννοούμε τώρα η σημερινή,
5: Ναι, τώρα.
0: Η αυτή η κυρία Ζαχαράκη.
5: Ζαχαράκη. Και κάτω από αυτήν είναι ο επί 20 χρόνια πρίτανης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πώς καταδέχεται αυτός?
0: Δεν γίνονται αυτά. Μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά.
5: Αυτά είναι ξεφτύλες για να έχουν καρέκλα.
0: Γιατί κακά τα ψέματα, όπως λες, υπάρχει μια ιεραρχία, ρε παιδί μου, αξίας. Δεν μπορεί κάποια άλλη με τέτοια σαν πρίτα να μην ήταν άξιος για κάτι τέτοιο.
5: Δεν έπρεπε να δεχθεί. Όταν ήμουν παιδί που υπήρχαν πολυκατοικίες με θηρορό, όλοι οι κανονισμοί έγραφαν «απαγορεύεται να κλέψετε την υπηρέτρια άλλου διαμερίσματος». Εδώ κάνουν καντρίλες στη Βουλή. Υπάρχουν βουλευτές που έχουν αλλάξει 6 κόμματα.
0: Μα η Νέα Δημοκρατία δεν είναι μισή σημείτης τώρα?
5: Όχι μόνο αυτό. Τώρα αυτή η 60 ανεξάρτητοι βουλευτές Έχει γυρίσει από όλα τα κόμματα και τώρα είναι στην ουρά να δουν ποιος θα τους πάρει. Μένα δεν με νοιάζει ποιος θα τους πάρει, με νοιάζει ποιος θα τους ψηφίσει.
0: Κύριε Ιωαννίδου,
5: υπάρχουν άνθρωποι που θα ψηφίσουν τον Τσίπρα. Είναι κλέφτης, προδότης, ψεύτης.
0: Ποιος ο?
5: Δεν είναι για ψήφο, δεν είναι θέμα κόμματος.
0: Ποιον είπες?
5: Τον Τσίπρα.
0: Ναι.
5: Και το πτυχίο που έχετε, το ξέρω πώς το έχει πάρει, όπως το έχουν πάρει και όλα τα κόμματα, από τους 150 δικηγόρους στη Βουλή, κανείς δεν είδε ότι η απόφαση για τους δαλειολήπτες χρειάστηκε 3 μήνες να καθαρογραφεί. Η απόφαση βγαίνει στο κομπιούτερ από το δικαστή, την μπαίνει, γραμματεύει, την καθαρογράφει, σε 3 μέρες είναι έτοιμη. Αλλά δεν ξέρουν νομικά, δεν έχουν πατήσει ποτέ στα δικαστήρια. Έχουν πάρει το πτυχίο στο γραφείο τους. Μιλάνε τα χειρότερα ελληνικά. Δεν μπορεί να έχεις τελειώσει πανεπιστήμιο. Να έχεις διαβάσει, δεν λέω για άλλο τι. Και τα ελληνικά σου είναι σε αυτό το χάλι.
0: Κυρία Ιωαννίδου, σε ευχαριστώ. Επειδή περιμένω και τη γραμμή μου, είπες ωραία πράγματα. Καλό βράδυ.
5: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ, κύριε Ιωαννίδου. Πάμε σε επόμενη γραμμή. Δεν ακούω τίποτα. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, Ηλία μου.
0: Καλησπέρα.
6: Ο κύριος Σταύρος είμαι.
0: Έλα, Σταύρο μου.
6: Έλα, σε άκουσα προλίγο που ανάφερες για τον Αριστοτέλη Ωνάση.
0: Ναι.
6: Ήταν ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Εγώ τον είχα γνωρίσει εκεί στον Ιδρύ που έβγαινε καμιά βόλτα. Έδωσε πολύ ψωμάκι στον κόσμο, στους Λευκαδίτες.
0: Πολύ.
6: Και στις Νητριώτες, Βλυχό, Κατοχώρη. Όλα τα γύρω χωριά δουλεύανε στο Σκορπιό πάνω και παίρνανε μεροκάματο.
0: Μα Σταύρο μου, αυτός ναι. Εκτόξευσε τη Λευκάδα, ήτανε κατσικοχώρια.
6: Και όμως και εμείς οι Λευκαδίτες τον τιμήσαμε. Φτιάξαμε το άγαλμά του στην πλατεία από κάτω στον Ιδρύ.
0: Ναι, μετά από τόσα πράγματα που πρόσφερε, όπως πολύ σωστά ναι. Λέζε Σταύρο.
6: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις ότι δεν του δίνανε νερό στον Ιδρύ.
6: Ναι,
0: δεν του δίνανε νερό.
6: Ναι, στην αρχή όμως, αυτό έλεγε στην αρχή.
0: Ναι,
6: δεν του δώσανε νερό και μετά όμως όταν καταλάβανε και ότι τσόπαινε για μεροκάματο και τέτοια, αρχίσανε και τον καλόχανε.
0: Είναι δυνατόν τέτοιο ψωμί που έδωσε στους Λευκαδίτες.
6: Ναι, βέβαια και σε πολλοί κόσμο. Βλυχώτες, κατοχωρείτες, ιδρυώτες, όλοι.
0: Παντού. Ναι, εμένα παντού. Από το χωριά Πνεκλουβί δουλεύανε. Ο αδερφός ναι. Πήγανε μια βάρκα κιόλας και με αγωνία να πνιγούνε. Ναι, ναι. Πήγανε μαστόρια ναι. Για αυτό ένα μικρό παιδί και βοηθούσε.
6: Ναι.
0: Πήγανε στο Σκορπιό. Απέναντι ναι. με βαρκούλα στο Ωνάση και δουλεύανε.
6: Ναι, είχε φέρει μπότι και έκανε το δρομολόγιο. Πρωί 8 η ώρα και γύριζε το μεσημέρι στις 2 η ώρα πάλι. Φέρει μπότι. Εγώ είχα γνωρίσει τη Χριστίνα, μια πιτσιρικά τότε, και πήγαινα με ένα ποδήλατο από τον Ιδρύ στο Βλυχό Κατοχώρη και έκανα κάτι ζιγ-ζιγκ με στον δρόμο να πούμε. Και σταματάει με τη Μερσεντέ που ερχόταν με τον οδηγό και μου λέει: παιδί μου, μου λέει, δεν υπάρχει τη ζωή σαν σε χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο. Ήταν πάρα πολύ καλή η Χριστίνα, πολύ καλή κοπέλα.
0: Ναι.
6: Αλλά πώς καταλήξαν έτσι ο Θεός από πάνω. Εντάξει.
0: Ναι, έχω ακούσει αυτό που λέει για τη Χριστίνα, γιατί χόρευε στην δίσκο που ήταν μόλις μπαίνουμε μέσα στον Ιντρί.
6: Ναι, ναι, ναι, την είχα γνωρίσει, ήταν μια εξαιρετικός άνθρωπος, πάρα πολύ καλή κοπέλα. Μιλούσε και με τους ντόπιους εκεί και με όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο. Αλλά εντάξει, ατυχήσανε, δεν ξέρω πώς.
0: Εξεκληρίσαν αυτή την οικογένεια, ναι.
6: Είναι της μοίρας του καθεμιάνου, δεν ξέρω τι να πω.
0: Η μοίρα
6: όπως, και... όπως και εμείς οι Λευκαδίτες στηρίζουμε τους ανθρώπους που κάνουν τον τόπο και τους πατριώτες μας.
0: Βέβαια.
6: Και το άγαλμα του γιατρού του Γρηγόρη το έχουμε φτιάξει στην πλατεία, στον Άγιο Μινά.
0: Ήτανε ναι, ναι, ναι.
6: Ήτανε πάρα πολύ καλός άνθρωπος αυτός, εκείνεζε τον κόσμο.
0: Γι' αυτόν.
6: Πηγαίνανε κόσμος από τα χωριά και τους κοίταζε όλους χωρίς να παίρνει ούτε ένα εύρο ούτε μία δραχμή.
0: Αυτό Σταύρο μου τιμούσε να λέμε προοδευτικός αριστερός.
6: Ναι, εντάξει, δεν με αποσχολεί αν ήταν αριστερός. Με νοιάζει τι άνθρωπος
0: δεν ήταν. Δηλαδή ήταν για το λαό, ρε παιδί μου.
6: Για το λαό, ναι. Και πήγε και στα Γιούρα και εξορία και όλα. Αλλά ήταν ένας πολύ καλός γιατρός.
0: Ναι, ναι.
6: Και κοίταζε τον κοσμάκι. Ήταν και τώρα του φτιάξανε το αγαλμά του στον Άγιο Μήνα εκεί στο σπίτι απ' έξω που είχε το ιατρείο. Σεβόμαστε τους ανθρώπους που κάνουν το καλό εμείς οι πατριώτες Λευκαδίτες.
0: Βέβαια.
6: Άκουσα και για το Βερίκιο που είπατε, για ένα Βερίκιο.
0: Ναι.
6: Είναι Λευκαδίτης είναι η καταγωγή.
0: Είναι τελικά, είναι.
6: Είναι Λευκαδίτης, ναι, είναι Λευκαδίτης.
0: Γιατί έλεγα προτέρα το Βελόπουλο που ήταν μια συνέντευξη.
6: Ναι.
0: Εκεί στο Βερίκιο και έλεγαν είναι Λευκαδίτης, αναρωτιόμουν γιατί είναι Λευκαδίτικο όνομα το Βερίκιο.
6: Ναι, Λευκαδίτης είναι. Δεν ξέρω ποιο χωριό είναι, αλλά ξέρω ότι είναι Λευκαδίτης. Ναι. Το έχω ακούσει από πολλούς Λευκαδίτες. Όπως και στο Σύβρο φτιάξαμε το άγαλμα του Αλέξανδρου Παναγούλη. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό.
0: Ναι, ξέρω γιατί έχω πάει.
6: Ναι, η Αθηνά Παναγούλη από τη Σύβρο ήταν η καταγωγή της.
0: Βέβαια.
6: Ναι, ήταν Αθηνά Κακαβούλη λεγόταν και ήταν από το Σύβρο.
0: Βέβαια.
6: Και εκεί πάλι τον τιμήσαμε τον Αλέξανδρο γιατί έφυγε αυτός άδικα. Εδώ ναι. Που τα λέμε τώρα.
0: Από εκεί είναι και ο φίλος μας ο τραγουδιστής.
6: Ο Σολδάτο, ο Αργυρός.
0: Όχι μόνο, όχι, δεν είναι από το Σύβρο Αργυρός. Εγώ λέω για τον Αλέξανδρο τον Αρβανίτη με την κόρη.
6: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι από τον Αηλιό.
0: Από το ναι, δεν είναι από το Σύβρο, σωστά.
6: Ναι, ναι. Έχει, εμείς θυμάμαι τις πατριώτες μας κάτω. Όπως κάποτε είχα συναντήσει σε ένα καράβι που πήγαινε στην Άξο, επιβατηγό.
0: Ναι.
6: Έκανε τη γραμμή και γνώρισα τον Μανώλη τον Κλέζο. Ναι. Ήταν βουλευτής της αριστεράς.
0: Ναι.
6: Και ήταν από την Άξο η καταγωγή του.
0: Ναι.
6: Μίλησα μαζί του και του λέω σε συγχαίρω που κατέβασε τη γερμανική σημαία από την Ακρόπολη. Αλλά είχε και συνεργάτη. Στην αρχή πήγε, μου λέει όχι, λέει και όχι, του λέω μην μου λες ότι δεν είχε συνεργάτη, γιατί είχε Λευκαδίτη συνεργάτη.
0: Ο Σάντας.
6: Ο Σάντας, μπράβο, ναι, ναι. Και τότε το παραθέθηκε. Και μου λέει, εντάξει, μου λέει, ήταν, λέει, με βοηθούσε, λέει.
0: Τι όχι βοηθούσε, ναι. Όταν πες τη ζωή, όταν πάνε δύο άνθρωποι ναι. Μαζί και κάποιοι παίρνουν τη ζωή τους, είναι δύο, δεν είναι ένας.
6: Ναι, το είπα. Και στην αρχή μου λέει, όχι, λέει, εντάξει, αλλά όταν όμως του είπα ότι έτσι είναι, το λέει, εντάξει, λέει, τον είχα συνεργάτη, λέει, βοήθησε. Και ο Σάντας δεν ήθελε διασημότητα, ήταν ένας απλός άνθρωπος.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι.
6: Να γίνει βουλευτής και ξέρω τι τέτοια. Ναι. Καλάβατε.
0: Καλά του είπες, καλά του είπες, Σταύρο.
6: Ναι, ο Μανώλης ο Γκλέζος. Πήγε να το διαψεύσει στην αρχή, αλλά μετά όταν είδε το ήξερα, γιατί εγώ διάβασα ένα κριτικό βιβλίο, η κριτική, ένα συγγραφέας κριτικός, το έγραφε αυτό μέσα.
0: Ναι.
6: Και η κριτική το ξέρουν ήταν και δικός μας ο Σάντας.
0: Ναι, και δεν το ξέρουμε. Είναι και λίγο απλωμένο. Ναι. Το ξέρουν πολλοί, δεν το ξέρουμε τώρα το, μόνο εμείς, ξέρω εγώ. Ναι.
6: Εγώ το έμαθα αυτό όταν ήμουν 10 χρόνια, 12 χρόνια όπως ήμουν τότε.
0: Ναι.
6: Εγώ πάντα ενδιαφέρον, δεν ξέρω αν ξέρεις και το έχεις πάει και στο Σύλλογο Λευκαδίων που είναι στην Ιλιούπολη κάτω.
0: Ναι, ξέρω, δεν έχω πάει ποτέ.
6: Ναι, βγάζαμε και μια εφημερίδα εκεί, η Χώτης Λευκάδας, δεν ξέρω αν το ήξερες.
0: Βέβαια.
6: Ναι. Και κάναμε και γιορτές στην Ιλιούπολη και όλα. Ήταν ο Γιωργάκης, ένας δήμαρχος της Ιλιούπολης.
0: Ναι.
6: Ναι.
0: Εκεί γινόταν αυτό... οι μεγάλες μέρκε την Φανερωμένη γιορτάζουν.
6: Ναι, εκεί έχει η Φανερωμένη, ναι, η γιορτή της Φανερωμένης. Είναι πολύ Λευκαδίτες στην Ιλιούπολη.
0: Ναι.
6: Ναι, εγώ έχω επαφή πάντα με όλους τους Λευκαδίτες εδώ πέρα, γι' αυτό ενδιαφέρομαι και πάντα θέλω να έχω φιλικές σχέσεις.
0: Καλά κάνεις.
6: Ναι, γιατί είμαστε πατριώτες, πώς θα το κάνουμε συμπατριώτες, μεταξύ μας να είμαστε ενωμένοι για το νησί μας, για το καλό όλων μας.
0: Βέβαια.
6: Τι να πεις.
0: Ωραία, αυτό... Σταύρο μου.
6: Ναι, ήθελα να πω κάποιο σχόλιο τώρα για το παρελθόν και το παρόν, αλλά χρειάζεται χρόνο. Θα τα πούμε άλλη φορά.
0: Έτσι λες. Ναι, περιμένω δύο γραμμές τώρα. Σε ευχαριστώ. Οπότε δεν σε πάρε με πάλι.
6: Να είστε καλά, κύριε Ιλιά μου. Να είστε καλά,
0: Σταύρο μου. Και εγώ σε ευχαριστώ.
6: Yeah.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Λευκαδίτης, εκεί στην Ηλιούπολη, όπως τα λέει. Όπως τα είπε ο Σταύρος είναι. Δεν τι να συμπληρώσω εγώ. Και στον. Πώς το λέμε. Τον Ωνάση. Αυτή η οικογένεια, μια κατάρα παράξενη. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο να παίρνεις και το πλανητάρχη τη γυναίκα. Μπορεί να πλήρωσε πολλά ο άνθρωπος αυτός. Αλλά ήταν ένας σπουδαίος Έλληνας, κακά τα ψέματα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Α, κάνουμε αλλαγή ώρας. Λοιπόν, περιμένω, σας παρακαλώ, είναι δύο γραμμές που περιμένετε. Μην σαν είναι άλλη. Πολύ γρήγορα θα γυρίσουμε. Θα γυρίσουμε πάμε δευτερόλεπτα και γυρνάμε για δεύτερη ώρα.
7: Η ώρα είναι 10.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώστη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Το ραδιόφωνο των πολιτών και όχι των ολιγαρχών.
5: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή 10 με 1 τη νύχτα στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση Στέφανος Χίος.
6: Ναι, το ξεχνάω καλά από το που ο Στέφανος τώρα να ακούσω και να το θυμόμαστε 10-1 τα ωραία αφιερώματα που κάνει στο ράδιο Μάχη πάντα για το αγαπημένο στον κόσμο λαϊκό τραγούδι. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
7: Είμαι ο Μόνος από τον προηγούμενο κύριο.
6: Όλα Κώστα.
7: Που είπε για τη σημαία που κατέβαλε ο Κλέρος.
6: Ναι.
7: Τον παραμύθι της αριστεράς. Πρέπει κάποτε να τελειώσει. Πότε πήγε την κατέβαση το γραμμή. Αφού το βράδυ είναι κατεβασμένο σε όλες τις σημαίες της γης. Έχει γίνει υποστολή. Για ποια σημαία κατέβασε ο Κλέρης. Είδατε ποτέ το Τσάντα να βγει να πει ότι ήμουν και εγώ. Και μην ξεχνάτε ότι εκείνη την εποχή έγραφε στο βιβλίο του νεολαίου του Μεταξά ο Κλέρης. Την κατέβασε ως σαν εθνικό ρόλο ή ως σαν κομμουνιστής. Και ειδικά το βράδυ η κατέβηση με. Είναι η γίνη υποστολή. Δεν κόβηκαν κι αν το μυαλό να το σκεφτεί αυτό. Ότι αυτό το παραμύθι της αριστεράς πρέπει κάποτε να τελειώνει. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει, θέλω να πω.
6: Ναι.
7: Τα ακούς, Ηλία.
6: Τα ακούω πολύ καλά, σε ακούω και δεν διακόπτω τίποτα.
7: Δεν κάνουμε κάθε μέρα στην σχολεία, δεν κάνουμε υποστολή σήμερα το... Το απόγευμα.
6: Ναι, βέβαια. Την ώρα πέφτει ο ήλιος. Την ώρα πέφτει ο ήλιος πέφτει.
7: Ένα μπράβο. Ποιο βράδυ ανέβηκε ο Κλέρης και την κατέβασε. Αφού ήδη ήταν και ήδη κατεβασμένη. Και όπως είπαν τα δύο παιδιά, αυτά τα δύο δημαδέρφια που ήταν μέναν εκεί στη Μάντρα, στην Ακρόπολη, αυτοί κατέβασαν τη σημαία. Ο Κλέρης ήταν ένας απλός τσιλιαδόρος. Δεν ανέβηκε ποτέ να κατεβάσει καμία σημαία. Ούτε ο Σάντας λοιπόν ήταν μαζί μου ο Κλέρος, γέλαγε πως το παραπλώ και δεν ασχολήθηκε ποτέ. Βγήκατε για να βγει ο Σάντας για να το πει αυτό ποτέ.
6: Ναι.
7: Σας ρωτώ εσάς, ακούγεται να βγει κανένα Σάντας.
6: Τώρα δεν ξέρουμε πως κάποιοι λανσαρώνται περισσότερο από άλλους, Κώστα μου.
7: Παραπλώ δεν κατεβαίνει ποτέ η σημαία, κύριε Ηλία.
6: Καλά, μπορεί να πάει να κλέψει μία. Να σου πω, ρε Κώστα, δεν κολλάω σε αυτό γιατί μπορεί να είναι να πα κάπου να είναι μία διπλωμένη και να τη βουτήξει.
7: Ποιο μου, ε. Τα παραμύθια που λέει που έλεγε ο Κλέρης για αριστερά. Μόλι ανακαλύφθηκε ότι έγραφε στο βιβλίο του Μεταξά. Το είπα δύο ώρα και ήταν κι αυτό στην νεολαία του Μεταξά. Συνεντεύξει στο κοιμή. Μαζί του ήταν και ο Κλέρης.
6: Ναι.
7: Ο σαν κομμουνιστής κατέβαλε τη σημαία ή σαν εθνικιστής. Μπορεί να μου πεις.
6: Τι να πω, ρε Κώστα.
7: Για μάθετε λίγο ιστορία. Για τη μεγάλα παραμύθια αυτή αριστερά και δεις τον εθνικό πόλεμο. Έχουν γράψει την ιστορία έτσι όπως ήθελαν αυτοί. πρώτη φορά την ιστορία να την γράφουν οι ηγημένοι, μόνο σε αυτόν τον τόπο. Δεν θα γράψανε την ιστορία οι νικητές. Αλλά τώρα αρχίζουν και την γράφουν, αυτό τους έχει τρελά. Τους έχει να πούμε τρελά. Που γράφουν την ιστορία τώρα η κανονική. Που έπρεπε να την γράψουν. Αλλά κάτι μόνο έτσι μέρα ο κυρίες. Και δεν τρέπονται που το λένε και ανέβηκε το βράδυ. Ποιο βράδυ, να μου σημαίνει κατεβασμένο το βράδυ. Για ποια σημαία κατέβασες. Μα λίγο μυαλό δεν έχουν οι ανθρώποι. Ήδη άμα γίνει η κατεβάτε, γίνει υποστολή. Κατεβασμένη σημαία κατέβασες.
6: Μήπως είχε μείνει εκεί στην υποστολή ρε Κώστα.
7: Βέβαια το βλέπανε οι ίδιοι Γερμανοί που πάνε αγκήματα. Εμείς ο στρατός δεν κατεβάζουμε τις σημαίες. Άγκηματα γίνεται κάθε μεσημέρι.
6: Τώρα μου θυμίζω όπως... τώρα μου θυμίζω Κώστα τα λόγια που λες, το σοκ που έπαθε η εκείνη η κυρία Πώστε Ακρίτα που της είπε ο Θεοδωράκης... που της είπε ο Θεοδωράκης ήμουν λες τον ελεκτή και έμεινε... όχι, αλλά το ανάλατο.
7: Δεν μα μίλησε ποτέ για κομμουνισμό. Ήταν μεγάλο ηγέτη. Και όταν βρέθηκα στην Τρίπολη να πούμε, του έκανε νοερά όλε τι εκκλησίε τη Τρίπολη για τον μεγάλο ηγέτη. Και έμεινα άγραμμα η κυρία Ακρίτα.
6: Ακριβώ.
7: Θα είναι δυνατόν, μα από είναι. Και ο κλέο έγραμε στην νεολαία του μεταξύ, το περιοδικό.
6: Ναι, ναι, ναι.
7: Το είπε για αυτό το δωράκι. Και εγώ διερωτώ με. Σαν κομμουνιστή την κατέβατε ή σαν εθνικιστή. Αν την κατέβατε, έτσι.
6: Την κατέβασε. Σαν εθνικιστή την κατέβασε σίγουρα.
7: Την έκαψε. Πού την έκαψε. Την έκαψε. Πού την έκαψε. Και είπε την έκαψε, μια είπε την έκαψε. Πάρα τέτοια με αυτά τα παραμύθια, τα πανηγύρια τη αριστερά. Μας έχουν τρελάνει χρόνια τώρα. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου, δεν ματσάει ο κόσμος. Αν του τα λέγε μερσί πω.
6: Γεια σου Κώστα μου, καλό βράδυ. Κώστας Αυγολέμωνος. Πάντοτε αιρετικός και σε μερικά πράγματα. Του έχω ξαναπεί βέβαια, τις αντιρρήσεις μου τις έχω, εκεί που είναι όλα πολύ ωραία. Έχει πολύ ωραίο λόγο ο Κώστας σε όλα. Απλώς εκείνο το δεν πιστεύει σε καμιά μορφή δημοκρατίας. Εμείς όχι σε αυτή τη δημοκρατία, πιστεύουμε στη δημοκρατία ανεξάρτητα πως την έχουν αλλοιώσει τη δημοκρατία αυτά τα χρόνια και δεν είναι η δημοκρατία που είναι καλό πολίτευμα. Ανεξάρτητα πως και άλλα πολιτεύματα έχουν πετύχει επιτεύγματα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μακάρι η δημοκρατία να πετύχει επιτεύγματα και να λέει ο πολίτης «Πόρε φόβερα μη μου μιλήσετε» για τίποτε το παράξενο πέρα από τη δημοκρατία. Έχουν κάνει να αντιπαθεί ο κόσμος δημοκρατία, παιδιά, που φτάσαμε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας.
3: Ναι.
6: Ένα βήχα ακούω.
3: Ναι, ο Δήμος Ηλιανού. Καλησπέρα.
6: Έλα ρε Δήμο, τι γίνεται.
3: Δόξα τω Θεώ, μου κάνει εδώ πέρα κρύο, έχει βροχές εκεί, αέρας, να πούμε πάλι.
6: Την αρπάξαμε λίγο ή όχι.
3: Όχι, απλώς λίγο πριωμένος. Εντάξει, θα πέρασει, δεν είναι τίποτα.
6: Ναι.
3: Εγώ πατάω, φεύγω από το ένα μοναστήρι και πάω στο άλλο. Τώρα είμαι στο Σιμονόπετρα. Λοιπόν, δύο λόγια ήθελα να πω, Ηλία, και
6: ναι,
3: θα παρακαλέσω.
6: Πάντα Άγιο Όρος μιλάμε, ε.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Άκου να δεις τώρα.
6: Ναι.
3: Όλοι εμείς, Ηλία μου, πρέπει να προσέχουμε πολύ τη γλώσσα μας. Δηλαδή, πότε πρέπει να μιλήσουμε και τι πρέπει να πούμε.
6: Mm.
3: Επειδή δεν είμαστε πνευματικοί άνθρωποι και συνεχώς φάλουμε.
6: Mm.
3: Λέει μια παροιμία, κάλιο πες εν εξίτσους ή από γλώσσεις.
6: Mm.
3: Δηλαδή τι λέει, καλύτερα είναι κανείς να πέσει από ένα ύψος και να σπάσει το ποδάρι του ή το κεφάλι του και όποια άλλα σωματικά και τα οποία είναι θεραπεύσιμα.
6: Ναι.
3: Παρά να πέσει από τη γλώσσα, συμφωνείς αυτό που λέω, η οποία η Ηλία μου κάνει φοβερά σπάλματα και με ένα λόγο μπορεί να οδηγήσει τον άλλον ακόμα και στην αυτοκτονία. Όταν κατακρίνουμε εξευθυνίζουμε τον άλλον. Μπορεί να φέρουμε σε απελπισία ή και με ένα λόγο μας να πάρει το δρόμο της αμαρτίας. Λέμε,
6: ναι.
3: Μα ένας λόγος είπα. Κι όμως ένας λόγος, για κοίταξε τι έκανε. Στο μοναστήριο εδώ στη Σιμωνόπετρα που είμαι, mm-hmm. είχε πάει ένας δαιμονισμένος μετά την αγρυπνία, mm-hmm. έτσι όπως είχαν βγει οι πατέρες, εκεί λίγο στον εξώστη, ήταν και αυτός. Ο διάβολος,
6: ναι.
3: για να ενοχοποιήσει ένα μοναχό, ο οποίος ήταν πολύ καλός, να ακούσει διά μου.
6: Πολύ καλά.
3: Ήτανε πολύ καλός και ασκητής από τα Καντουνάκια.
6: Ναι.
3: Λοιπόν, έκανε το εξής. Πάει ο δαιμονισμένος κοντά του και του λέει

0: τους όρους ζωής. Ένας μόνος λόγος πως η τυραννία προξένησε. Όπως πολλές φορές συμβαίνει και σε γυναίκες που θέλουν να κάνουν έκδοση. Πάνε και συμβουλεύονται τι να κάνω, βρε αδερφή, τι θες να κρατάς τόσα παιδιά, έχεις, δεν τα ρίχνεις να τελειώσουμε. Αυτή λοιπόν ήθελε, ήταν κατά το ίμιση αποφασισμένη, συμπλήρωσε και το άλλο μισό, η άλλη με το λόγο της και πάει ρίχνει το παιδί και γίνεται ο φόνος. Βέβαια έχει και άλλη, και η άλλη την ευθύνη για το μισό φόνο. Αυτά ήθελα να πω, Ηλία μου, Θεός μαζί μας.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Δήμου, να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ, Δήμου.
1: Καλό βράδυ, Δήμου, καλό βράδυ. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παιδιά. Παρακαλώ. Ναι.
2: Κύριε Ηλία.
1: Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω.
1: Ναι.
2: Γιάννης από Αθήνα.
1: Γεια σου, κύριε Γιάννη.
2: Σχετικά με τη σημαία ήθελα να πω κάτι. Έχει άδικο ο αυγολέμονος. Θα σας πω γιατί. Σε πολεμικές συνθήκες οι σημαίες δεν υποστέλλονται, ειδικά σε κατακτημένες περιοχές. Οι Γερμανοί δεν υπέστελαν τη σημαία. Την είχαν σηκωμένη από τις 27 Απριλίου που κατέλαβαν την Αθήνα μέχρι τις 30 Μαΐου. 30 Μαΐου έγινε αυτή η τρομακτική, η απίστευτη πράξη, η ηρωική πράξη του Λάκη Σάντα με τον Γλέζο, τον Μανώλη Γλέζο, που τον έχω γνωρίσει εγώ προσωπικά. Έχω φάει μαζί του και στα Περάθου εκεί πέρα, που ήταν και δήμαρχος κάποτε εκεί. Είχε φτιάξει και ένα δικό του σύστημα όπου οι πολίτες αποφάσιζαν για όλα, ένα σύστημα άμεσης δημοκρατίας.
1: Στο νησί κάτω, στο νησί κάτω εννοείς, ε?
2: Στην Άξο ναι, εννοώ. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν, ο Γλέζος έχει γράψει και βιβλίο για αυτή την ιστορία. Λέει άκρες μέσες, ούτε και ο ίδιος θυμάται ακριβώς, αλλά ότι τη σημαία την πήρανε, ήταν μια τεράστια σημαία, ήταν δύσκολο να την κατεβάσουν γιατί ήταν δεμένη με σειρματόσχηνο πάνω, βράδυ, αργά, πολύ αργά το βράδυ. Άφησαν το φρουρό να φύγει, να προχωρήσει, να κάνει αυτά τα 30-40 μέτρα που έκανε, και στη συνέχεια πήραν τη σημαία, αλλά δεν ήξεραν τι να την κάνουν. Κατά πάσα πιθανότητα την πέταξαν σε κάποιο πηγάδι από εκείνα που υπάρχουν γύρω από την περιοχή της Ακρόπολης, η οποία σημαία φυσικά μετά τη φθορά του χρόνου, βροχές, ζέστες, καταιγίδες, οτιδήποτε άλλο, προοπτικές συνθήκες κλπ. Από 20 χρόνια και καν ούτε ως κουρελόχαρτο. Δεν υπήρχε πια η σημαία, δεν μπορούσε κανείς να βρει κάποιο σημάδι της σημαίας αυτής, της γερμανικής, του Χίτλερ δηλαδή, με τη σβάστηκα. Ένα τελευταίο θέλω να πω, να μην κουράζω. Μιλάνε όλοι για τα αρχαία τώρα. Ξέρετε, κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα σε μια κυβέρνηση, είτε είναι του Τσίπρα, είτε του Μητσοτάκη, είτε του Σαμαρά, είτε του... Ο Σαμαράς είχε την Αμφίπολη και με το παραμύθι μας πέταξε με την Αμφίπολη. Ποιος ξέρει τι παραμύθι με ρωμαϊκό τάφο. Ένας ρωμαϊκός τάφος ήταν στην πραγματικότητα. Εγώ από τη Μακεδονία είμαι και τα ξέρω και καλύτερα. Λοιπόν, στην πραγματικότητα... δεν πρόκειται ποτέ να δώσουν οι Εγγλέζοι τα αρχαία του Έλγινε.
1: Τα αναμασάνε επίτηδες για να ξεγελάνε, ναι.
2: Για να ξεγελάνε και για να προσανατολίζουν το κοινό από τα πραγματικά του προβλήματα, που είναι η φτωχοποίηση, είναι οι 99 χρόνια υποθήκευση της χώρας. Και ένα τελευταίο θέλω να πω, το οποίο πραγματικά δεν το θίγει κανένας. Ούτε η Μελίνα Μερκούρη, αν θυμάστε καλά, δεν μίλησε ποτέ για την Αφροδίτη της Μήλου που έχουν κλέψει οι Γάλλοι και με συμπλοκή κιόλας. Στις 20 Απρίλη του 1820, ένα χρόνο πριν την Ελληνική Επανάσταση. Λοιπόν, το πήρανε, με το ζόρι πήρανε το άγαλμα από τη Μήλο, οι Γάλλοι το πήρανε, ναι. Και το πήγαν στη Μασσαλία, με πλοίο, και για την νίκη της Αμοθράκης, που έχουν οι Γάλλοι στο μουσείο του Λούβρου, έτσι. Για να είμαστε σοβαροί, γιατί για τους Γάλλους δεν λέμε τίποτα? Μόνο οι Εγγλέζοι κλέψαν, οι Γερμανοί κλέψανε, ξέρετε, τα γερμανικά μουσεία. Υπάρχουν κούροι και κόρες φοβερής.
1: Όλοι οι φίλοι μας έχουν κλέψει.
2: Όλοι μας έχουν κατακλέψει, ειδικά οι Φράγκοι, οτιδήποτε. Οι Φράγκοι είναι η μεγαλύτερη εχθρή της Ελλάδος, να το ξέρετε αυτό. Από το 1204, όταν ο Αλέξιος ο IV έκανε την προδοσία, γιατί με προδοσία πέφτουν πάντα τα κάστρα,

0: Ο Αλέξης ο Τέταρτος για να ενθρονίσει το ξάδερφό του, πώς θα λέγανε, τον Ισάκιο, οι Άγγελοι, η δυναστεία των Αγγέλων. Έφεραν εδώ τον Ερίκο το Δάνδολο, ο οποίος, Ερίκος ο Δάνδολος, επειδή δεν έπαιρνε όσα του αναλογούσαν, όσα του είχε υποσχεθεί ο Αλέξης ο Τέταρτος, τι έκανε, άρπαξε ό,τι βρήκε από την Κωνσταντινούπολη και τα μετέφερε στη Βενετία. Ήταν ο δόγης της Βενετίας, ο Ερίκος ο Δάνδολος, 82 χρονών, για φαντάσου. Λοιπόν, πήρε και τα λεοντάρια, τα χάλκινα, αυτά που βλέπεις στη Βενετία ήταν από την Κωνσταντινούπολη. Όλα. Όλοι οι θησαυροί της Κωνσταντινούπολης μεταφέρθηκαν στη Βενετία. Ουσιαστικά από εκεί ξεκίνησε η άλωση της Κωνσταντινούπολης, γιατί οι τουρκικά ήταν ουσιαστικά έναν υγιεινό περίπατο. Τι είχε η καημένη Κωνσταντινούπολη? 11.000 υπερασπιστές, 60.000 πληθυσμό με το ζόρι είχε, ενώ οι Τούρκοι ήταν έξω 300.000 και ήταν υπερεξοπλισμένοι και αποφασισμένοι. Δυστυχώς, πάντα οι Φράγκοι, πάντα οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, δεν ήταν Ιταλοί αυτοί, αυτοί ήταν Βενετσάνοι, άλλο πράγμα αυτό. Ήταν ενετοί. Και οι ενετοί στράφηκαν από τον Ναπολέοντα το Βοναπάρτη του 1797 ως γνωστόν. Τέλος πάντων, ιστορικά στοιχεία θα πείτε.
1: Ωραία.
0: Ευχαριστώ για τον χρόνο
1: σου. Γεια σου, Γιάννη. Ευχαριστώ. Καλά λέει. Πάνω σε αυτά, δηλαδή, σχετικά με το 1904, η πρώτη μεγάλη άλωση. Άρχισε μετά η αυτοκρατορία. Πήνε κατά διαβόλου και τα βρήκαν εύκολα. Τώρα, οι υπερασπιστές, όπως λέει, τι 7.000 ήταν. 7.000 Έλληνες ήταν. Όλοι μαζί, 10 μαζί με τον εκεί τον. Πώς τον λένε εκεί, τον Γενουάτη, τον τέτοιο που λένε. Που μάλλον δεν έφυγε, που λέγονται κατέληψε. Σημασία, πολεμάγανε 10.000 με 200.000. Γιατί άλλοι αναφέρουν ιστορική 150.000, άλλοι 100, ο χειρότερος 100 και ο μεγαλύτερος 270 πόσες. Έχουν διαφορά. Και μέσον όρο να πάρουμε. Βρε και 100.000 να είναι. Τι ήταν οι κακόμεροι υπερασπιστές μέσα, τίποτα. Κατά τα άλλα υπόρθησε ο Μωάμεθ. Σιγά έτοιμα τα βρήκε. Μου θυμίζω όπως στην Κύπρο που κατέβηκαν κάτω. Τα είχαν προετοιμάσει, ήταν και η προδοσία. Δεν έριχνε και κανείς, μόνοι τις κατεβαίνανε, πιάνανε βόλτα. Έτσι, πάω κι εγώ και κατακτάω την Αμερική να είμαι. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Αν δεν έχουμε γραμμή. 2-17-18.000 παιδιά. Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, στα μεσημέρια 12:00. 5-6 κάθε μέρα. Ενώ μεθαύριο που είναι Σάββατο είναι 4-7 ραδιο με καλά ρε Στέφανος Χίος. Τώρα πριν από λίγο άκουσα να το λέμε και αυτό 10:00 τα ωραία αφιερώματα στο ελληνικό τραγούδι. Πάντα ραδιομάχη. Ενώ εμείς να βλογήσουμε τα γένια μας να πούμε πως Σάββατο ράδιο με 4 παίζεται μία από τις εκπομπές αυτές. Μαγνητοσκοπεί ο Αποστόλης ο Σαββάκης να είναι καλά και με ωραίο τρόπο και παίζεται Σάββατο 2 με 4 ή Κυριακή 9 με 11 μιλάμε για τηλεόραση το alert. Για να διαβάσω τους φίλους μας εδώ αν έχουμε κάτι καινούριο. Λοιπόν, πάμε γιατρός μου γράφει Αθηνά φύλακα και άγγελο μου είπε ο Δήμος. Δεν το καταλαβαίνω γιατρέ μου. Τι εννοείς φύλακα και άγγελο μου είπε ο Δήμος. Δεν το βγάζω. Έτσι. Ναι, έτσι ήταν, η ίδια είναι. Α, μου λέει ο φίλος μου εδώ πέρα ότι ήταν η ίδια είναι. Ναι, έκατσα όμως και τη απάντησα αληθινά. Καλά έκανες. Εννοεί με το δημοσκόπηση που τη ρώτησε τι ακούει. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Ηλία, μπορούμε να έχουμε και παραθυράκια να κοιτάμε ο ένας τον άλλον. Ρε Τάνια. Η Τάνια που βγήκε και μας μίλησε τώρα. Λέει εκεί τηλεοπτικά στο YouTube να έχουμε και παρατηράκια. Λέει, οπότε φαντάζομαι την ώρα που είστε 10.000 μέσα. Απόψε δεν έχουμε πολλούς, γιατί έχει και εθνική μεταξύ μας, Τάνια. Αλλά πάμε, γίνεται χαμός. Ποιο τι παρατηράκι να πρωτοδεχθώ εκεί. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε φυλάκια. Και πάμε. Τάνια, ας ευχαριστούμε λένε όλοι. Πολύ καλά τα λέει η κυρία Ιορδανίδου. Το κάνουμε από αγάπη, αλλά λίγοι. Και αυτό δεν το καταλαβαίνω ρε Αθηνά. Είπε η κυρία Ιορδανίδου, είπε αυτά το τι γινότανε. Μετά είπε, γράφτε μου όμως και τι όταν είναι κάτι και δεν με βοηθάτε στο... Λοιπόν, και εγώ χαίρομαι που σας μιλάω, λέει, ωραία. Ωραία, θα στο διαβάσω και αυτό, ρε Μερούλα. Τάνια μου, Σουλτάνα μου, τραγούδι θα σου γράψω, να το ακούς να χαίρεσαι, τα κέφια να σου φτιάξω. Στο διάβασα και αυτό, ωραίο. Λοιπόν, πολύ ωραία και προχωράμε στο επόμενο. Ωραία. Πολύ καλά. Μιλάτε μεταξύ σας και δεν πρόκειται να σας ξαναδιαβάσω άλλη φορά. Εσείς το έχετε κάνει μεταξύ σας, παιδιά, και είναι υπερβολικό. Έτσι. Λοιπόν, και Καλλιόπη, κάποτε ήμουν ερωτευμένη μαζί σας. Ναι, είσαι καλά. Καλλιόπη, που το γράφεις, δεν ξέρω, ρε Καλλιόπη, τώρα αυτό που το λες. Σε ποιον το λες, δεν ξέρω. Λοιπόν, ενώ καλησπέρα, Παύλος από Περιστέρι. Και... Α, η Καλλιόπη, σε μέρε, Καλλιόπη μου. Κάποτε, λέει, ερωτευμένη. Μήπως το μάθα και ποτέ. Για να κάνουμε λίγο χαβαλέ τώρα, έτσι. Λοιπόν, και πάμε τα σεβ μας στον κύριο Αυγολέμωνο, πάντα επίκαιρες τοποθετήσεις του, λέει ο Βαλάντης, και συγγνώμη για τα χαρτιά επιστράτευσης τελευταία, έχετε ακούσει τι γίνεται περίεργο, δεν είναι επιστράτευσης, είναι πώς τα λέμε, μετεκπαίδευση, πώς τα λέμε εσύ, καράτε και μπο. Καρατέκ. Όχι, δεν είναι. Είναι πώς κάνουμε τις, όταν πάμε σε μια ειδικότητα να πάμε με τα εκπαίδευση, πώς το λέμε. Δεν είναι χαρτιά επιστράτευσης. Μην μπερδεύεσαι. Και πάμε στο TikTok. Α, όχι, και πού αλλού, στο TikTok παράθυρα. Ναι. Καλά λόγια εννοώ. Λέει η Αθήνα. Ωραία. Με αποσυντονίσατε λίγο, παιδιά. Έτσι. Να είσαι καλά, Καλλιόπη. Καλώς ήρθες και εσύ. Πάμε σε ένα ακόμη σχόλιο, παιδιά, έτσι, γυναίκες. Παιδιά, με ενημερώσανε εδώ και λίγη ώρα πως η Ελλάδα χάνει. Εύχομαι να το ξεπεράσει. Ότι έχανε ένα 0, λέει, πριν καμισά ώρα. Αλλά τώρα δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο. Εύχομαι να το ξεπεράσουμε. Λοιπόν, πιο ατονία σήμερα λίγο, ναι, λογικό είναι. Οπότε να βρίσκουν ευκαιρία να κάνω εγώ σχολιάκια που θέλω και ειδικά ένα για τις γυναίκες. Παιδιά, δεν δικαιολογεί και μόνο σίγουρα, όχι θα κατηγορεί, να υπήρχαν ποινές ακραίες για αυτούς τους άνδρους που πειράζουν γυναίκες. Αυτή είναι η αρχή μας. Αυτό είναι το πιστεύω μας και αυτό το εννοούμε. Όχι για να κάνουμε τους καλούς στις γυναίκες ή τις εκπομπής εδώ πέρα, αλλά αυτό πιστεύω. Μην ανατροπολεί μία γυναίκα. Όμως, να προσέχουν οι γυναίκες, γιατί αυτούς τους καιρούς η πρόκλησή τους είναι ούτε μπετατζίδες. Προσπαθούν να ξεπεράσουν και τους άντρες σε τσαμπουκά και πολλά από τα κακά που συμβαίνουν, δεν θα γαϊδέψουμε αυτιά γυναικών εδώ, γίνονται και από την έπαρση, την πρόκληση των γυναικών. Λυπάμαι που το λέω, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Δεν μπορεί η γυναίκα σήμερα να είναι πιο τσαμπουκάς από τον άντρα. Φανταστείτε να πετύχετε και σε κανένα λύτη. Κάνα καλόπεδο το οποίο ευκαιρία ζητάει. Γι' αυτό προσέχετε. Χαμηλώστε τους τόνους, χωρίστε, μην τους παντρεύεστε αυτούς τους ανθρώπους. Αν καταλάβετε κάτι τέτοιο, ταραβωνιασμένοι στο δεσμό, μην κοιτάτε το κακό σας. Την ίδια στιγμή όμως και εσείς κρατηθείτε σε ένα ύψος σε γυναίκες. Είναι μεγάλο πράγμα η γυναίκα να κρατάει μια ευγένεια και μια λεβεντιά που άλλος όσο και αλήτης να είναι θα σεβαστεί ή θα φοβηθεί. Δεν είναι μόνο το φταίξιμο στους άντρες. Μερικές φορές βάζετε και υποδαβλίζετε τον αλήτη να τους σκοτώσει. Γιατί είναι πολύ πρόκληση αυτούς τους καιρούς. Άντε ρε, μα η γυναίκα τώρα σήμερα είναι μέσα στην αληθεία. Το έχετε δει ακόμα και στον δρόμο σε παρεξήγηση. Είναι πιο μπετατζίδες οι γυναίκες από τους άντρες όταν μαλώνει αυτοκίνητο με αυτοκίνητο. Δεν αρέσει τα αυτιά των γυναικών. Δεν είμαστε εδώ να χαϊδεύουμε αυτιά. Είναι όμως να προλαβαίνουμε κακά πράγματα. Η άλλη δεν στηρίζεται πουθενά και κάνει τσαμπουκά στον άντρα τόσο πολύ δεν το κάνει ούτε άντρας. Άμα κατέβει και τους πας στα μούτρα, τι γίνεται μετά? Αχ, τον αλήτη χτύπησε. Το έχουμε δει σε γυναίκες που είναι πιο προσεκτικοί οι άντρες από αυτές τις γυναίκες που είναι λαχαναγορίτισες. Χωρίς να υποτιμώ το επάγγελμα του λαχαναγορά κάτω που βγάζει το ψωμί με τέτοιο τρόπο και τόσο νύχτα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι. Υγεία μου, καλησπέρα. Στρατής είμαι, ο Στρατής από την Κάριστο.
1: Καλώς το Στρατή.
2: Καλά είσαι?
1: Καλά, Στρατή μου, εδώ, εσύ πες μου.
2: Να είσαι γερός. Τι να πω, μου με ειδοποίησε προφέσο λογιστής μου. Ακούς,
1: ναι.
2: Θα φρίξεις που θα ακούσεις ακριβώς τι έγινε. Μου λέει το 15-16 είχες πάρει, λέει, κάτι αναδρομικά από τη σύνταξη.
1: Ναι.
2: Αναφερόταν στο 15-16, τα ναι. Πήραμε το 20.
1: Πριν 10 χρόνια. 1900
2: ευρώ. Και μου λέει πρέπει να κάνει συμπληρωματική δήλωση. Συμπληρωματική δήλωση. Η δήλωση λέω να κάνω. Έτσι είναι το μέσα το σύστημα.
1: Ναι.
2: Πάω σήμερα, μου βγάνει το αυτό 900 ευρώ. Στα 1900 που πήρα τότε, δηλαδή μια διαφορά στη σύνταξή μου, με χρέωσε 900 ευρώ να πληρώσω. Τα μισά. Του λέει, ο Γκίκας, 900 του πάρω τα μισά. 900 ευρώ.
1: Για τα 200 που είχες πάρει.
2: 1900 είχα πάρει.
1: Ναι.
2: Και μου παίρνει εφορία 900. Σήμερα μου πήγα κάτω στο μαρμάρι και έβγαλα τα χαρτιά. 900 ευρώ. Δηλαδή να πληρώσω σχεδόν τα μισά. 50% φόρο.
1: Να σου πω, ρε Στρατή μου, αυτό την συμπληρωματική δήλωση σου ζήτησε πότε έπρεπε να γίνει?
2: Τίποτε. Τι συμπληρωματική δήλωση? Εγώ είχα κάνει δήλωση που κάνουμε κάθε χρόνο. Δεν κάνουμε τη δήλωση.
1: Κάτι μου είπες μια συμπληρωματική δήλωση.
2: Μου λέει πρέπει να κάνεις, λέει, μια συμπληρωματική δήλωση γιατί είχες πάρει κάτι αναδρομικά, λέει, του 15-16, το 2020.
1: Ναι.
2: Και πρέπει να κάνεις συμπληρωματική δήλωση. Πήγα, την έκανα. Σίγουρα. Κάτι λέω και θα έρθω να.
1: Τώρα δηλαδή έρπα την κάνεις, έτσι? Δεν επίσης ότι είχες 10 χρόνια να την κάνεις.
2: Όχι βέβαια, γιατί να την κάνω τώρα, αφού τα πήρα το 20. Γιατί να την κάνω τώρα? Το 20 μου τα δώσανε αυτά. Καταλαβαίνεις, έπρεπε να πάρω τον Γαβρίλο να του το πω, ας πούμε, να του πω το Μητρόπουλο. 900 ευρώ, πήρα 1900 και μου κρατάει 900 ευρώ.
1: Άκω.
2: Έχουν κόψει τη σύνταξη συζύγου, το είχα ξαναπεί, για 4 ένσημα και παίρνει 320 ευρώ.
1: Ναι, ναι.
2: Και είναι 5 χρόνια το δικαστήριο και δεν βγαίνει ο κύριος Φλωρίδης με το σύστημά του εκεί πέρα. Μου λέει θα γίνει από τον Άριο Πάγο και κάτι τέτοια. Και είναι τώρα 6 χρόνια και δεν βγαίνει απόφαση τίποτε. Ούτε παίρνει για 320 ευρώ.
1: Για 4 μου το θυμάμαι αυτό που είπες, ναι.
2: 4 ευρώ. 4 ευρώ. Για 4 ένσημα.
1: 4 ένσημα.
2: Πάντως αυτά δεν είναι ωραία πράγματα. Θα το εξετάσω αυτό να δω τι ακριβώς. Μπορεί να πάρω και ο κύριο Μητρόπουλο, ας πούμε, που βγαίνει στην εκπομπή του κύριου Γαβρίλου. Βγαίνει. Είναι συνδυματολόγος, τα ξέρει αυτά. Είναι το άδικο. Δηλαδή, τι 900 ευρώ στα 1900 που μου έδωσε.
1: Άκουρε, παιδί.
2: Δηλαδή και αυτά μας είχαν φάει τα λεφτά. Τις συντάξεις, περικοπές των συντάξεων ήταν. Δεν ήταν ότι τα χρώσταγα εγώ ή μου δώσανε κάτι από το ταμείο.
1: Να σου, έτσι... πω, Στρατή μου, ο λογιστής σου τι λέει?
2: Τίποτε, μου λέει, ο λογιστής παίρνει τη ρεμίζα του και αυτός. Δεν παίρνει τι τον ενδιαφέρει.
1: Ε, βέβαια.
2: Αυτή είναι τα συνεχικότητα εφορία και οι λογιστές είναι ένα. Τώρα, οι λογιστές είναι αυτοί οι οποίοι είναι έφοροι. Οι λογιστές. Τους εκπαιδεύανε και τους βάλανε σε αυτά, σαν εφορία. Γι' αυτό κλείσανε τις εφορίες οι κατατόπους και αφήσανε μία εφορία στη Χαλκίδα. Δεν έχει εφορία η Κάριστος.
1: Άκουρε,
2: πρέπει να τρέχουμε 300 χιλιόμετρα να πάμε στη Χαλκίδα. Έχει ένα μικρό υποκατάστημα, αλλά μη πια. Η εφορία πρέπει να παραμείνει στη Κάριστος, ας πούμε.
1: Δεν έχει. Η Κάριστος πόσο χιλιά έχει? Είναι μεγάλη η Κάριστος. Δεν έχει εφορία.
2: Βεβαίως είναι μεγάλη. Φεύγουν και πάνε στη Χαλκίδα όλες οι υποθέσεις.
1: Άκουρα.
2: Είναι άσχημα πράγματα. Τέλος πάντων, εγώ σε πήρα από μια καλησπέρα, δεν πειράζει άστος. Το έκανα ρύθμιση, 24 δόσεις, να δίνω από 41 ευρώ το κάθε αυτό, αλλά να τρέχω τα ταχυδρομεία όλα μαζεμένα, πού να τα βρω.
1: Καλά κάνεις, καλά κάνεις, καλά κάνεις, άστο. Να το δίνεις λίγο, ρύθμιση. Λίγο να μην σου τα νιώσεις κιόλας.
2: Άστος, δεν πειράζει, να σειράτε αυτό. Είναι το άλλο να αποφεύγουν, να αποφύγουν, να το δούμε σοβαρά. Η παρέμβαση στη φύση τώρα έξω έχει 12 βαθμούς θερμοκρασία.
1: Ναι.
2: Και την ημέρα φτάνει, δηλαδή σε κόβει το κρύο, είναι ξαστεριά, κάνε μεταβολή του καιρού με τα αεροπλάνα που είναι από πάνω κάθε μέρα. Είναι εδώ από πάνω, πετάνε πρωί και απόγευμα και δεν ξέρω τι ρίχνουν πάνω. Ανακόπτουν τη βροχόπτωση και αλλάζουν τον καιρό. Λοιπόν, και το λέει το διαδίκτυο, άμα μπει μέσα στο διαδίκτυο, θα δεις τι λένε, τη χρώμια, τη βάρεια, τι ρίχνουν από πάνω. Δεν ξέρω γιατί. Το οποίο είναι επικίνδυνα για την υγεία του ανθρώπου.
1: Και ξέρεις, αυτή η μεγάλη αλλαγή της θερμοκρασίας πρωί βράδυ, αυτές τις μέρες να προσέξει ο κόσμος, μην την αρπάξει.
2: Τσακίζει τα κόκαλα.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Έρχονται ασθένειες, έρχονται ας πούμε λοιμώξεις, έρχονται αναπνευστικά, έρχονται και άνθρωποι που έχουν επιβάρηση κάποιου φαινομένου υγείας. Επιβαρύνεται η κατάστασή τους με αυτό το πράγμα.
1: Γι' αυτό και θα δεις στρατή με αυτόν τον καιρό. Όλος ο κόσμος με τη μέση του.
2: Ακριβώς, η μέση. Η μέση. Η μέση. Εμένα με πονάει η μέση μας.
1: Ναι.
2: Εγώ σήκω ένα βάρη εδώ από το 9 που ήρθα που δεν τα έχει δει άνθρωπος. Με τη ρεμούλκα, με τα αυτό, ξύλα, μέσα ποτάμια, μέσα αυτά. Δεν μπορεί να τα φανταστείς, ας πούμε. Ναι. Και με πόνεσε η μέση μου.
1: Μου κάνει εντύπωση
2: σου λέω. Εδώ που είναι αγρότες, πονάει η μέση τους.
1: Όπως το λες, εγώ αυτές τις μέρες μου κάνει εντύπωση. Όποιο μιλάω, φίλοι μου λέει η μέση μου. Λέω και εσύ. Και μιλάμε για νέους ανθρώπους. Δεν μιλάμε μεγάλη ηλικία.
2: Λέω εγώ, άμα δω, λέω, τη γειτόνισσα και πέσει, τότε θα πιστώ ότι όντως κάτι γίνεται. Σημαίνει πώς ρε, είναι η τοξοτίνα που έχω δίπλα εδώ. μου λέει, κούτσενε, μου λέει σήμερα, λέει η Μαρία, μου λέει, κούτσενε, μου λέει. Κάτι δεν πάει καλά, λέω, μα κούτσενε η Μαρία. Ο Θεός δεν μας φυλάει. Ο Θεός δεν μας φυλάει. Ναι, να κάνουμε το σταυρό μας. Καλά κάνεις και έχεις τους σταυρούς απάνω σου, αλλά έχεις και πίστη μέσα. Και εγώ έχω πίστη μέσα μου. Και τι είναι η πίστη? Η καλή συμπεριφορά προς τον πλησίον και η αγάπη προς τον πλησίον. Mm. Και στο πρόβλημά του να του συμπαριστάμεθα. Mm. Αυτό λέει ο Χριστός και αυτό λέει η χριστιανική μας πίστη και θρησκεία. Συμπαράσταση και αυτό. Να μην κατακρίνουμε τον συνάνθρωπο και άστους κυβερνών. Ας κάνουν οτιδήποτε, άνθρωποι είναι και αυτοί. Άμα τους, η συνείδησή τους σου λέει ότι πρέπει να υπακούν σε κελεύματα άλλων που δεν θέλουν το καλό μας, ας το κάνουν. Δεν μας ενδιαφέρει.
1: Κάνουμε ό,τι μπορούμε να κρατάμε.
2: Κυρία μου και όλοι, και ο Αλέξανδρος είναι χαρισματικό παιδί και όλοι στην εκπομπή.
1: Όλοι, όλα τα παιδιά, ναι.
2: Χαρισματικοί, ο Χίος, ανεξάντλητος και ανυπέρβλητος. Να έχετε υγεία όλοι. Να χαίρεσαι την δημιουργία και την οικογένεια όλοι.
1: Να είσαι καλά, στρατή μου. Σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
2: Γερός να είσαι πάντα και καλά. Όλοι εκεί.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, 2-17 7-10 8.000 παιδιά. Να δω αν έχουμε κάνα καινούριο από τους εδώ τους ακροατές, τους τηλεθεατές. Λοιπόν, έχεις απόλυτα δίκιο, Ηλία, σε αυτό που λες, και ας είμαι και γυναίκα. Έχουν ξεφύγει οι περισσότερες γυναίκες, όχι όλες. Υπάρχουν και καλοί άντρες, δεν είναι όλοι βίαιοι και φωνιάδες. Όχι, φυσικά. Δεν το συζητάμε. Ότι δεν είναι όλοι, αλίμονο. Γιατί είναι και τότε πια πιάνεσαι, έχεις παροπίδες. Όχι εσύ, φαίει. Έχει παροπίδες κάποιος, αν λες συνέχεια εναντίον των γυναικών, για να μισογίνεις. Να λέμε το στραβό, να λέμε το εναντίον των αντρών, να λέμε εναντίον των γυναικών, αλλά κακά τα ψέματα, είναι κάτι γυναίκες, ρε παιδί μου, που έχουν ξεφύγει τελείως. Δεν μπορεί να του λες τώρα είναι γυναίκα αυτή, ρε. Πρώτον χάνει τη θηλυκότητά της. Χάνεται αυτό που εκπέμπει μια γυναίκα, τι είναι. Πώς μπορεί να γίνει συμπατική και να έλξει έναν άντρα? Από το αντίθετο του άντρα. Όπως μια γυναίκα. Από τι έλκεται? Από το αντίθετο, και η ψυχολογία της και η φιλοσοφία της και η και η, ακόμη και η κατατομή. Όταν βλέπεις μια γυναίκα σαν άντρα, ή όταν βλέπεις μια γυναίκα βλέπει έναν άντρα και είναι η ίδια γυναίκα αυτός, φυσικό είναι να έχουμε το διαφορετικό από το ετερόνυμα έλκονται. Έτσι είναι λοιπόν και στα στο φέρσιμο. Δεν μπορείς να βλέπεις μια γυναίκα ή να κάνεις παρέα, να είσαι τώρα παντρεμένος μια γυναίκα ή να τον έχεις δεσμό ή οτιδήποτε, πάει αυτό, απορρίπτουμε εκείνο με το ξύ, με τα, τη βία των άντρα. Αυτούς δεν έρπατες κάνετε καθόλου, πάει, αυτό δεν είναι αντισμός. Έτσι, πάει αυτό. Και φαντάζεσαι και μια γυναίκα να είναι πετατζής όλη την ώρα. Πώς θα την αντέξεις, πώς θα την έχεις εκεί. Αναρωτηθείτε εσείς οι γυναίκες, αν ήσασταν να είστε θητές του άντρα και να είχατε μια γυναίκα η οποία να είναι κάθε άλλο να εκπέμπει παρά θηλυκότητα και γυναίκα. Θα κάνατε παρέα. Έχετε φίλες. Έχετε δει κάποιες που είναι γυναίκες ή κάποιες άλλες που λες πω πω πω αυτή, πως είναι έτσι ρε αυτή, ποιος την αντέχει. Μόνοι σας το λέτε. Γι' αυτό δεν είναι κατηγόρια αυτό όταν κάνουμε. Γιατί να από γυναίκα τώρα ακούω αυτό και καλά λέει. Η Φέη μου αρέσει αυτό που λέει. Είμαι γυναίκα, έχουν ξεφύγει περισσότερες. Φυσικά και όχι όλες. Όπως και δεν θα βάλουμε όλους τους άντρες ότι είναι ψευτόμαγκες να πάνε να χτυπάνε μια γυναίκα, αλλά και εσείς μια άμυνα. Δεν ξέρεις το δεσμό μέσα πώς φαίνεται μια γυναίκα φέρει τον άλλον, να τον έβεται μέσα στο κεφάλι που λέμε. Δεν ξέρεις ένα αντρόγινο μέσα. Είδα τι άλλη τι έκανε, του έκανε λέει, το φώναξε την αστυνομία. Καιρό τώρα, δεν χρειάζεται τώρα να φέρουμε πού ακριβώς και πού. Πάρουμε σε γραμμή, Αλέξανδρε. Αστυνομία, γιατί λέει, τη είπε να κάνουν να αγκαλιαστούν και δεν ήθελε. Το ότι παντρεύεσαι, κυρία μου, γιατί δεν το χωρίζει τον άνθρωπο αυτόν. Είτε άντρα είτε γυναίκα, την ώρα που ξέρει ότι το πάει τέλειο στο κρεβάτι σου και δες γιατί μπορεί να έχει και γκόμενο ή να έχει γκόμενα και κάνετε τάχο, πονάει το κεφάλι, πονάει ο μην πω τίποτα. Ανθρώπινα είναι αυτά, ωραία, χωρίστε. Το φέρει τον άλλο σε δύσκολη. Δηλαδή, όταν ο άλλο είναι παντρεμένο. Και σε τι είναι παντρεμένος, για να δίνει λεπτά ή να κάνει πως είναι παρουσία για τα παιδιά του. Ή μια γυναίκα, γιατί είναι παντρεμένη, για να είναι δούλα ή κακομοίρα μέσα σε ένα σπίτι και ο άλλος να ξενοώ, να έχει τις κόμενες έξω. Αυτά πρέπει ο καθένας να φέρνει ευθύνη το πώς φαίνεται στο ζευγάρι, για να μην έχει τις επιπτώσεις από τις πιο απλές μέχρι τα ακραία αυτά φαινόμενα. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία.
1: Γεια σου, Μπαρμακώστα.
3: Σε παρακαλώ πολύ, μην τα βάζεις με τις γυναίκες. Με αυτά τα καλόπαιδα που σκοτώνουν και σφάζουν τις γυναίκες θα τα βάλεις.
1: Δεν το συζητάμε, αυτά τα βάλαμε, ρε Μπαρμακώστα.
3: Ξέρεις τι είναι να μεγαλώνεις ένα κοριτσάκι, να το φτάνεις 20-25 χρονών και να έρχεται το κάθε καλόπαιδο και να το σφάζει σαν να είναι κοτόπουλο. Μαχαιριές λέει, τόσες μαχαιριές τις έριξε ο 27χρονος. Ο άλλος πήρε το δίκανο και κυνήγησε τη γυναίκα, ευτυχώς που δεν τη σκότωσε. Με αυτά τα καλόπαιδα, τα καλόπαιδα να βάζετε, Ηλία. Και αν δεν έρθει η ποινή του θανάτου θα έχουμε συνέχεια τέτοια. Θυμήσου τι σου λέω.
1: Βέβαια.
3: Επί καθημερινής βάσεως ακούς εγκλήματα, σκοτωμή, τόνα, τάλο. Πού βρισκόμαστε, Ηλία, δεν τα ξέραμε αυτά ρε, τον παλιό καιρό, ρε. Μέσα σε 20 μέρες πάμε 98, ρε. Δεν τα ξέραμε αυτά τα πράγματα παλιά, ρε.
1: Έχεις δίκιο. Δηλαδή, κάποτε στην ηλικία σου που είσαι πιο μεγάλος από εμάς, Μπαρμακώστα, πού να ακούγες ότι ο άλλος σκότωσε τη γυναίκα του εύκολα. Έπρεπε να είναι ένα κάθε 10 χρόνια.
3: Δεν τα ακούγαμε, Ηλία μου, αυτά τα πράγματα. Δεν τα ακούγαμε ποτέ αυτά. Σπάνιες περιπτώσεις, σπανιότατες. Τώρα κάθε μέρα ακούσε εγκλήματα. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε. Με αυτά τα καλόπαιδα που σκοτώνουν τις γυναίκες, σφάζουν τις γυναίκες. Τι είναι γυναίκα, ρε, πουλί είναι, ρε. Κοτόπουλο είναι, ρε, να το σφάξουμε. Δεν τρέπονται καθόλου οι αλήτες.
1: Ή Μπαρμακώστα, το φοβερό είναι. Και το φοβερό ποιο είναι. Να τον απορρίπτει σαν άντρα που όχι παντρεμένο, έτσι απλώ το κολοπέδο αυτό, και ξεκίνησε και πήγε στην οικομενίτσα να σκοτώσει την κοπέλα επειδή δεν ήθελε να συνεχίσουν.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, η ποινή του θανάτου πρέπει να έρθει να τους εξοντώνει αυτούς. Σκότωσε επί τριών βημάτων και τελείωσε. Μόνο έτσι θα ησυχάζουμε. Αλλιώς δεν ησυχάζουμε, γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Πάνε τους βάζουν μέσα στα 3, 4, 5 χρόνια. Δώσανε στον Αλβανό άδεια να βγει έξω που είχε κάνει εγκλήματα. Άντε να τον βρει στον Αλβανό. Και καλά έκανε που έφυγε. Σωστά. Δώσανε άδεια στον Αλβανό που είχε κάνει εγκλήματα. Και ψάχνουν να τον βρούνε.
1: Σωστά.
3: Δώσανε άδεια. Είχε κάνει εγκλήματα και τον αφήσανε έξω. Δίνουν άδεια σε αυτούς. Καμία άδεια, τίποτα. Σκότωσε επί 6 βημάτων και τελείωσε. Μόνο έτσι θα ησυχάσει ο τόπος αυτός.
1: Ναι.
3: Αλλιώς δεν ησυχάζει.
1: Ναι. Σωστό.
3: Να επανέλθει η ποινή του θανάτου. Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα, ωραία Κώστα μου. Καληνύχτα. Τώρα παιδιά, μα τα πεις στους προδευτικούς. Είμαστε προδευτικοί σε όλα τα κόμματα. Ποινή θανάτου. Πώς θα σταματήσει μετά να με ξέμπαρκει η κοινωνία. Πώς μετά θα συνεχίσει να είναι μια κοινωνία ζούγκλα που θέλουν κάποιοι, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την τάξη καλής μορφής. Όχι τα παραμύθια αυτά που λένε φασιστικό πράγματα, νοικοκυρεμένα πράγματα. Δεν θέλουν κοινωνία νοικοκυρεμένη. Και δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Και στο εξωτερικό παντού. Θέλουν μια κοινωνία ζούγκλα. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
4: Ναι.
1: Καλησπέρα.
4: Ηλία.
1: Ναι.
4: Ο Θάνος είμαι.
1: Έλα Θάνο μου.
4: Ακούω απίθανα πράγματα και εγώ, για να καταλάβω τον άνθρωπο και τον εαυτό μου,
1: ναι,
4: έχω ξεκοκαλύσει τον Φρόιντ, τους ψυχιάτρους, την αρχαία ελληνική γραμματεία, τον Ειδίποδα, τον Σοφοκλή και τα λοιπά. Θέλω να πω με μια κουβέντα για αυτά που συζητάμε. Πάντοτε γινόντουσαν εγκλήματα τέτοιου είδους. Απλώς τώρα τα μέσα ενημερώσεως είναι πάρα πολλά και ακούμε τα ίδια πράγματα από διάφορους σταθμούς κάμια 30 φορές την ημέρα.
1: Όχι τόσα πολλά όμως, ρε Θάνο.
4: Συμφωνώ,
1: ηλικίας.
4: Ναι, αλλά έχουμε αυξηθεί εδώ.
1: Άκουες εσύ κάθε 10 μέρες κάποτε εκεί στη γειτονιά μας ή στο χώρο, δηλαδή, πού μέναμε, ναι, σε ποιο
4: δίνει. Συμφωνώ.
1: Και άκουες κάθε 5 μέρες σκοτώνει κάποιος και κάποια.
4: Ο Φρόιντ είχε γράψει ένα βιβλίο που λεγόταν «Πολιτισμός, πηγή δυστυχίας».
1: Ο πολιτισμός.
4: Πολιτισμός, πηγή δυστυχίας.
1: Πηγή, πω.
4: Ο Φρόιντ συγκέντρωσε υλικό από όλες τις χώρες του κόσμου,
1: ναι,
4: και από την αρχαία Ελλάδα ιδιαίτερα,
1: mm-hmm,
4: και έκανε την ερμηνεία των ονείρων, ένα τεράστιο βιβλίο,
1: ναι,
4: και συμβουλεύθηκε έναν Έλληνα, τον Αρτεμίδωρο τον Δαλδιανό, που ήταν ονειροκρίτης,
1: mm-hmm,
4: το 2ο αιώνα μετά Χριστόν, από τη Δάλδη της Μικράς Ασίας.
1: Μάλιστα.
4: Οι ρίζες όλων των πραγμάτων είναι ελληνικές. Mm-hmm. Αλλά το κράτος ή οι θεσμοί του κράτους δεν λειτουργούν, Ηλία μου. Πού είναι το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής?
1: Σωστά.
4: Πού είναι το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία? Ηλία, ξέρεις τι λένε οι ψυχαναλυτές, οι ψυχίατροι? Ότι ο χαρακτήρας του ανθρώπου διαμορφώνεται στα 5-6 χρόνια.
1: Πολύ νωρίς.
4: Και ό,τι συναντάς μετά όταν μεγαλώνεις ανάγονται σε αυτά τα χρόνια. Έχει διάφορα στάδια, η διποδιακή φάση, φαλική φάση, στοματική φάση και τα λοιπά. Mm. Και εκεί, ανάλογα από το τι περνάει το κοριτσάκι στο περιβάλλον του ή το αγοράκι, καταντάει να γίνεται καλός ή κακός. Υπάρχει μια αιτία. Mm. Πού είναι η κοινωνική μέρημνα? Υπάρχει κοινωνική μέρημνα. Έπρεπε να επιμένει ο Μητσοτάκης, ενώ το πάω στην πολιτική,
1: ναι,
4: να επιμένει ο Μητσοτάκης να μην ασχολείται με αυτά τα προβλήματα που ασχολούμαστε και να ασχολείται με το πώς θα βγει τρίτη τετραετία. Κανένας δεν έχει βγει τρίτη τετραετία, ούτε ο Καραμαλής ο Κωνσταντίνος, ούτε ο Ανδρέας, ούτε ο Σιμίτης. Και εκεί έχει γλυκαθεί από την εξουσία και την αλαζονία και προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο ή το μαύρο άσπρο.
1: Το μαύρο άσπρο.
4: Ναι, το, ναι, αυτό λέω.
1: Ό,τι και να είναι.
4: Με αυτή την έννοια λέει Μητσοτάκης ή χάος. Άντε να σε κοιτάξει κανένας ψυχίατρος, άνθρωπέ μου. Και άντε σε, διάβασε κανένα ψυχίατρο. Διάβασε τον Φρόιντ. Διάβασε τον Γιούγκ. Διάβασε άλλους ψυχιάτρους επιφανείς. Διάβασε πώς λειτουργεί ο εγκέφαλος. Μπορεί να αδικήσει ένας πρωθυπουργός εάν δεν έχει γνώσει στα γενικότερα αυτά προβλήματα. Στην κοινωνική μέρημνα. Στην υγεία. Τι έγινε μετά το θάνατο του παιδιού αυτού του...
1: Πώς το λέγαμε.
4: Του Μαζονάκη.
1: Του Μαζονάκη.
4: Ναι. Είδες τι βρώμα βγήκε στον τομέα της υγείας. Ναι. Ασχολούνται με κάθε τι άλλο να τα κονομάνε παρά για να λύσουν το δημογραφικό πρόβλημα. Δεν έχουν τα νέα παιδιά που τη γεφαλή κλείνε. Mm. Παιδιά χωρισμένων γονιών, παιδιά φτωχών που δεν τους δίνει το επίδομα, που τους κόβουν τις συντάξεις. Είναι κράτος αυτό. Είναι κυβέρνηση αυτή η ηλία μου. Αν είχαν λύσει στοιχειοδός ορισμένα προβλήματα, έπρεπε να προτρέπουν τα νέα παιδιά ή να υπάρχει το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία.
1: Σωστά. Μα τώρα θα...
4: Να έχει βοηθούς, ψυχιάτρους και τα λοιπά.
1: Μα τώρα δεν είδες πόσες σελίδες είναι να ρωτάνε τα παιδιά να έχουν τρεις εικόνες άντρα με άντρα να φιλούνται στα χείλη, γυναίκα με γυναίκα και άντρα με γυναίκα και λέει εσάς πού ανήκει η δική σας οικογένεια. Είναι δυνατόν αν αυτό είναι σεξουαλική διαπαιδαγώγηση?
4: Θα σου πω ένα πράγμα που θα σε ξαφνιάσει. Θα σου το πω όμως κατευθείαν. Είναι επιστημονικά θεμελιωμένο. Αν το πρώτο παιδί της μάνας είναι αγόρι, είναι ο εραστής της. Αυτό το λέει η ψυχολογία. Το λέει ο Φρόιντ και όλοι οι ψυχολόγοι. Είμαστε ζώα. Είμαστε ζώα. Το σεξουαλικό ένστικτο διέπει και εμάς. Τα ζώα συμπεριφέρονται καλύτερα από εμάς, γιατί μερικά ζώα θηλαστικά έχουν εξάμηνο για να σμίγουν και 3 χρόνια για να σμίγουν. Και σε μερικά θηλαστικά ένας που είναι αρσενικό συγκεντρώνεται τα αρσενικά και ή τον καθαρίζουν ή τον διώχνουν από την αγέλη.
1: Αλλά ρε Θάνο,
4: ζώα είμαστε κι εμείς.
1: Ναι ρε Θάνο, μια αντίρρηση σε αυτού του Φρόιντ το ειδιπόδιο δεν το πίστεψα ποτέ. Ξέρει γιατί? Δηλαδή κάθε πατέρα, κάθε μάνα κάνει έρωτα με το αγόρι ή πατέρας με το κορίτσι, ρε Θάνο?
4: Όχι, όχι. Έγινε μύθος στην αρχαία Ελλάδα.
1: Να κάτσε.
4: Για να... Άκουσε με.
1: Ναι.
4: Επειδή τα έχω ξεκοκαλύσει όλα αυτά.
1: Ναι.
4: Εγώ έπρεπε να γινόμουν ψυχίατρος. Αλλά δεν μου δόθηκε δυνατότητα. Διαβάζω όμως τώρα, δεν αφήνω τίποτα που να μην το ερευνώ. Αυτό που είπες για το υπόδειο σύμπλεγμα είναι, τον κάνανε μύθο στην αρχαία Ελλάδα, είναι διάφοροι μύθοι, τον κάνανε μύθο για να μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος τον εαυτό του.
1: Ναι, αλλά το Φρόιντ λέει αυτό που λες.
4: Ο Φρόιντ διάβασε το Σοφοκλή, την αρχαία ελληνική γραμματεία και ό,τι ελληνικό, γιατί η ψυχανάλυση άρχισε από την αρχαία Ελλάδα. Μέσω της γλώσσας. Ήταν η τελειότερη γλώσσα. Τα λέει και μερικά πράγματα τα λέει και ο Όμερος.
1: Δηλαδή μανάδες, δηλαδή Θάνο, στην Ελλάδα το έχουμε δει. Δεν λέω πως δεν υπάρχουν πονηρά μυαλά η μάνα να σκεφτεί ερωτικά για το παιδί, είπατε, αλλά όχι όμως πως η οικογένεια ελληνική ποτέ έχουμε τέτοια μορφή που να λέμε άσερε, δεν είδες η μάνα με το γιο. Δηλαδή κάτι μου λέει πως δεν ισχύει αυτό.
4: Είσαι καλλιτέχνης. Έχεις δει τη νύχτα των μεγάλων μαχαιριών του Βισκόντι?
1: Όχι, όχι.
4: Να το δεις.
1: Έχω ακούσει, ναι.
4: Εκεί τι έγινε? Ο Χίτλερ καθάρισε τους ομοφιλόφιλους ανταγωνιστές του. Και για να ασκεί την εξουσία. Για να ασκεί την εξουσία. Είναι, ο άνθρωπος είναι ένα τέρας.
1: Ε, βέβαια.
4: Με αυτή την έννοια λοιπόν. Δεν γίνονται όλοι οι δίποδες. Εγώ λέω σε ένα στίχο, ο ειδίποδα ευτυχισμένε εσύ, για τούτη τη σκρόφα τη ζωή, τη λύτρωση την πήρε με την τύφλωση. Η ζωή είναι κόλαση για ορισμένους και παράδεισο για λίγους. Αν πάμε στον Επστάιν, τον έχεις ακουστά τον Επστάιν.
1: Ναι.
4: Φεύγουν από άλλες υπήρους και πάνε στις φτωχές χώρες στις Φιλιππίνες και σμίγουν με τα παιδιά.
1: Με μικρά παιδάκια, με τι καρδιά.
4: Με τα μικρά παιδάκια. Δεν είναι τέρας ο άνθρωπος.
1: Δεν το συζητάω, έχεις δίκιο σε αυτό.
4: Και ποιον να καθαρίσεις. Για η ποινή του θανάτου δεν είναι το πρόβλημα. Γιατί το θάνατο τον έχουν καταργήσει εδώ την ποινή του θανάτου για να μην κάνουν το ίδιο που κάνει και ο εγκληματίας. Ο εγκληματίας σκοτώνει.
1: Ναι,
4: δηλαδή,
1: αλλά ο εγκληματίας σκοτώνει.
4: Να σκοτώσεις.
1: Ναι, ρε, Θάνο μου, ο εγκληματίας σκοτώνει μπορεί και έναν αθώο πολλές φορές, ενώ εδώ έναν εγκληματία δεν έχει το δικαίωμα να το σκοτώσει. Γιατί η ποινή του θανάτου να μην είναι.
4: Το μελετήσανε και κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα.
1: Καλά.
4: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε μερικές πολιτείες ισχύει η ποινή του θανάτου, σε άλλες δεν ισχύει.
1: Προχθές και μπράβο στην Αμερική, δεν ξέρω ποια πολιτεία είναι, ένας τύπος μπήκε μέσα σε ένα γραφείο, άνοιξε τα μυαλά της, τη βίαση τη μία, την άλλη τη γυναίκα και προχθές τον πέρασε με μία ένεση.
4: Ναι, τα ακούω, είναι φοβερά πράγματα.
1: Και τον σκοτώσαν. Όχι, θάνατο με ένεση, παπ, ευθανασία.
4: Πίσω από τη διακυβέρνηση όλων των χωρών.
1: Θα σου πω εγώ, ξαναπάει κανείς να κάνει αυτό που έκανε.
4: Ηλία μου, άκουσε με ανέφη την καλοσύνη. Πίσω από τη διακυβέρνηση όλων των χωρών του κόσμου, τι υπάρχει? Το δόγμα του σοκ. Τι λέει το δόγμα του σοκ, το καπιταλιστικό δόγμα? Λέει, είναι του Μίλτον Φρίντμαν, καθηγητού στο Πανεπιστήμιο Οικονομικών, στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο.
1: Ναι.
4: Το 1970 αυτός έλεγε θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα προκειμένου να επιβάλλουμε τη δική μας άποψη.
1: Ναι.
4: Τη δική μας άποψη και θα το κάνουμε με το δόγμα του σοκ, δηλαδή θα δημιουργούμε ένα σοκ τώρα και πριν προφτάσει να περάσει αυτό το σοκ θα φέρνουμε άλλο σοκ και έτσι θα περνούμε τη γραμμή μας. Αυτό το σοκ ακολουθούν οι τράπεζες.
1: Ναι.
4: Αυτό το σοκ. Η τράπεζα που μας έβαλε στο ευρώ, μας έβαλε στο ευρώ ενώ δεν είχαμε τις προϋποθέσεις και μετά στοιχημάτισε, αφού μας έβαλε στο ευρώ, στοιχημάτισε ότι θα καταρρεύσει η ελληνική οικονομία και έβγαλε και από εκεί λεφτά. Αυτό είναι το δόγμα του σοκ. Άμα σε κυβερνάνε, άμα το σύστημα του ανθρώπου, της διακυβέρνησης είναι τέτοιο, τι να κάνουν οι άνθρωποι που είναι φτωχοί, ανήμποροι κτλ. Ναι. Τους καθυλώνουν και εκεί και είναι ανελαίτη αυτοί. Είναι δηλαδή κανένα συνέστημα. Κανένα συνέστημα. Οι κυβερνώντες.
1: Εκεί να υπήρχαν οι τιμωρίες πώς να έρθουν σε αυτά που έχουν κάνει στον κοσμάκι όλοι αυτοί σε όλο τον
4: και
1: κόσμο.
4: Και φαίνεται ο άνθρωπος όπου και αν ανήκει ιδεολογικά. Ας πω ένα παράδειγμα, Ηλία.
1: Ναι.
4: Παλιά μας φασκιώνανε.
1: Πρέπει να διευκρινίσω στον κόσμο. Συγγνώμη, Θάνο μου.
4: Μας φασκιώνανε.
1: Αν αυτή τη στιγμή είχα άλλη γραμμή και περίμενε, δεν περίμενε κανείς.
4: Ναι, αυτό θα σου πω και τελειώνω.
1: Ναι, ναι.
4: Παλιά μας φασκιώνανε. Και εσένα δεν σε έκανε φασκιώσει.
1: Μα...
4: Με φασκιές.
1: Νομίζω δεν με προλάβανε εμένα, ναι.
4: Α, κοίτα να δεις. Ξέρεις τι λένε τώρα οι ψυχίατροι.
1: Ναι.
4: Έχει καταργηθεί τώρα το φάσκωμα.
1: Ναι.
4: Όσους φασιώνανε,
1: ναι,
4: το λέει για τους Ρώσους.
1: Ναι.
4: Ή γίνονται επαναστάτες ή γίνονται υποτακτικοί στην κυβέρνηση. Αυτό σου λέω και επειδή περιμένουν άλλες γραμμές θα τα ξαναπούμε. Αλλά εγώ καλώ τον κόσμο, όλους τους πάντες, άντρες, γυναίκες, να διαβάσουν.
1: Σωστά.
4: Να διαβάζουν, Ηλία μου.
1: Όσο μπορούν, γιατί ανοίγουν το μυαλό.
4: Όσο μπορούν και υπάρχει το διαδίκτυο.
1: Καλά λες.
4: Με αυτά που λέω, ας ρίξουν μια ματιά σε αυτά που είπα στο διαδίκτυο.
1: Δεν έχεις άδικο, το διάβασμα είναι ανοίγει τα μυαλά.
4: Μα δεν υπάρχει άλλη λύση, Ηλία μου.
1: Παράθυρα στο μυαλό είναι το διάβασμα.
4: Πολύ σωστά το λες, μπράβο. Λοιπόν, Ηλία μου, σε αφήσω γιατί...
1: Σε ευχαριστώ, Θάνο. Σε ευχαριστώ.
4: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Και ας πω κάτι, παιδιά, για τον κύριο Θάνο, τον άνθρωπο, τον Θάνο που μου λέει ωραία πράγματα και άλλες φορές το διακόπτω γρήγορα, είναι επειδή δεν είχαμε γραμμή. Δεν πρόκειται να περίμενε κανείς και να το κάνουν να είναι σε εισαγωγικά αντιπαθητικός και να λέω άλλους τους κόβω και άλλους δεν υπήρχε γραμμή και μίλησε τόσο πολύ να είναι καλά ο Θάνος. Δόθηκε ευκαιρία γιατί μου λέει ωραία πράγματα και άλλες φορές του λέω ο Θάνος κλείνησε, περιμένω γραμμή. Καμία γραμμή. Δεν κάνουμε επίδειξη εδώ όταν δεν υπάρχει γραμμή και πούμε πω περιμένω γραμμές. Δεν υπήρχε καμία. Να το τελειώνουμε κιόλας. Ωραία. Παιδιά. να διαβάσω μονάχα αυτό, αν προλαβαίνω μισό λεπτό, παιδιά, να δω πως είναι κάτι. Κακλαμάνι. Ναι, το ξέρω, στις φυλακές ανήκουν, μου γράψει Κακλαμανάκι, φίλε. Έχεις δίκιο, καλή παρατησή σου. Λοιπόν, έχω δει στη ζωή μου, βάλανε μετά, Θεός χωρίς να το λεφάκι, μου λέει την βλακία που κάνανε, να πάνε να σου αλλάξουν το όνομα. Τόσο πολύ έχω δει κάτι λιθιότητες, σιγά μην ήταν τυχαία κάποιες τέτοια πράγματα. Δεν χρειάζεται τώρα να κάνουμε. Λοιπόν, ο Βαλάντης δεν θέλει, Λία, ο Βαλάντης δεν θέλει υπογραφές. Η υπογραφή είναι η άψογη συμπεριφορά του και η αγάπη, ο σεβασμός του. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Λοιπόν, παλιά στην Αμερική υπήρχε μια ομάδα που εκτελούσε επιτόπου τον δράστη. Φτάνει να δούμε την πράξη επιτόπου. Ήταν κάτι σαν CIA. Έδινε αναφορά στον πρόεδρο. Μ' αρέσει αυτό, φίλε. Δεν κατάλαβα όλα, σκοτώνει. Αυτή που την κοπέλα την ελέγχει, τη δικιά μας. Δεν με νοιάζει, ήταν Πακιστανός, ξεπακιστανός. Ό,τι και να ήταν, θα έλεγα το ίδιο. Και Έλληνα να ήταν. Στα βράχια πήγε το κοριτσάκι πιο πέρα. Τη άλλαξε τα φώτα, έμεινε για πάντα σε ένα τέτοιο, ρε. Είναι δυνατόν να συγχωρείς αυτόν τον άνθρωπο και να μην έχει τιμωρηθεί όπως το άξιζε? Είναι δυνατόν? Το λέω βιαστικά τώρα που τελειώνουμε. Λοιπόν, τα μεσημέρια 12:01. Κυριάκος Αβελόπουλος, ωραία αυτά. Θα τα συζητάγαμε και άλλη στιγμή, παιδιά, αλλά σας ευχαριστώ και που γράψατε. 12:01, Κυριάκος Αβελόπουλος. Σερέτης μετά. Ραδιομακελάριδες, Στέφανος Χιούς, 5:06. Και όλοι οι άλλοι που αναφέρομαι κάθε τόσο. Και την κυρία Ελιάδη και τον Σιτουρή και όλους τους άλλους που κάνουν και διάφορες αλλαγές διάφορες μέρες. Ραντεβού αυτό το βράδυ 9:11 από μένα, τον Ηλία Κακλαμάνη που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο και τον Χαραλαμπίδη, τον Αλέξανδρο που ήταν στον ήχο. Πάμε στον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο τώρα να σας ανεβάσει, αν εμείς σας ρίχνουμε καμιά φορά. Τα λέμε αύριο το βράδυ 9:11. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά όλοι.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για ένα σκοπό.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 11 μέχρι και τις 2, τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.

5 λεπτάκια με 6 μετά από τις 11. Χτυπάς, στο λέω. Να είμαι και λίγο πιο προσεκτικό σήμερα, γιατί γράφετε, έτσι. Γιαννάκο μου, κάνε τη δουλειά σου. Όμορφες καλησπέρες, καλή βραδιά εύχομαι. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8 πήραμε σκυτάλια από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει όμως η ρύθμιση του ήχου ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Θα υπενθυμίσω το τηλεφωνικό μας κέντρο, έτσι πάντα ξεκινάμε, το ξέρετε, γνωστό με, αλλά έτσι πρέπει και έτσι είναι. 210-710-8000 210-710-8000 εάν και κατά τη διάρκεια της εκπομπής επαναλαμβάνεται. Το κινητό τώρα που βολεύει. Όχι με κλήσεις, Viber και απλό μηνυματάκι 693-84-00-856. Και δεν είναι αυτά προς το παρόν, έτσι, έχουμε και άλλα πολλά. Στα καλά, στα καλύτερα, όπως σας έχουμε πάντα. Είτε λέγεται ενημέρωση, είτε λέγεται τραγούδι, είτε το αθλητικό κομμάτι, τα πάντα όλα. Λοιπόν, και αναφέρομαι στα πάντα όλα. Το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φορτωτικό γραφείο των Αθηνών τελευταίων ετών, βραβευμένο πάντα με τη χρυσή πλακέτα. Είναι το More Than Tax με την Μαρία Μαστιλιαράκου και τους συνεργάτες της, Καλυψούς 110 Καλυθέα.

0: Επίσης μαζί μας είναι η πιτσαρία του Ζεάκη, μοναδική, εξαιρετική. Λέμε πιτσαρία Ζεάκης, αλλά έχει ένα άψογο και φανταστικό μενού. Σαλάτες, ροσελές, μακαρονάδες, πίτσες, αλμυρές, γλυκές, κρεπούλες. Εθνικής Αντιστάσεως 63 είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Λοιπόν, να ευχηθώ και πάλι καλή και όμορφη βραδιά. Γράφεται τώρα έτσι ο φίλος μου Γιάννης σε κασέτα. Εκεί από τα καμίνια. Τώρα να ξεκινήσουμε παρέα με τον Μιχάλη.
1: Παρέα με τον Μιχάλη.
0: Αλλά χωρίς τον Αλέξανδρο τον Χαραλαμπίδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου δεν γίνεται. Σε Αλέξανδρε, παλικάρι μου.

Λοιπόν, έχουμε επιμονή, έχουμε και υπομονή, Μαρία. Μέσα περιμένουμε λίγο, δεν πειράζει. Σιγά-σιγά όλα γίνονται. Για να πάμε τώρα να πούμε τις καλησπέρες μας εδώ, τις όμορφες. Όμορφες καλησπέρες που στέλνετε εσείς. Είναι τα αδερφάκια από το Εγάλαιο. Θα βρούνε τραγουδάκι. Ο φίλος μου ο Χρήστος με τον αδερφούλη του, τον Γιώργο. Μιχάλη, περιμένω εσένα, λέει, να αρχίσει εκπομπή. Παίρνω δύναμη και χαλαρώνω. Είναι η Δέσποινα που γράφει όλο αυτό το μηνυματάκι από το Παγκράτη. Δεσποινάκι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δέσποινα από Παγκράτη. Thank you very much. Από άστρος Κινουρίας, νομίζω, έτσι. Ξεχνάω. Τουλάχιστον αποθυμητικό. Καλησπέρα, μίστερ. Είναι το. Είναι ο Σταφανάκος, ο Κοκοτάκος. Το Κοκοτάκι. Το Κοκοτάκι, αλλά. Εγώ δεν θα μην φωνάξω το Ξωτάκι.

Λοιπόν, εδώ όντως χρειάζεται και επιμονή και επιμονή. Υπομονή, υπομονή εδώ που είμαστε, που ζούμε όπως μας έχουν καταντήσει. Στον κύριο Βασίλη Μεσαρότο Παπαγιάννη. Βασίλη μου Ηλιούπολη, καλησπέρες όμορφες. Χαθήκαμε λίγο, αν δε. Όλα καλά. Τραγουδάκι τώρα το επόμενο είναι για την Μαρία μας, την εκπαιδευτικό με τον Γιώργο της. Θα αφιερώνει και σε εμάς. Να καλησπερίσω τον κύριο Σιαδόπουλο. Λεβέντη μου, το 491. Καλησπέρες, καλησπέρες. Καλή βραδιά, κύριε Σιαδόπουλε. Σαν τρελό φορτηγό. Φώναξα, σαν τρελό φορτηγό. Αυτό είναι το τραγουδάκι το επόμενο. Το οποίο θέλει να το ακούσουν το ζευγαράκι από την πλατεία Αμερικής. Σωστός. Σωστά τα λέω, Μαρία μου. Το ερωτευμένο ζευγαράκι. Θα μου πεις, εσύ δεν είσαι. Να καλησπερίσουμε και τον Φώτη μας εκεί από το Κολωνάκι. Φωτάκο μου, καλησπέρα στο Κολωνάκι.

0: Mister. Mister. Ωραίο. Καλό ακούγεται. Έλα μαράκι μου κορυδάλος.
1: Το φως θα σβήσω.
0: Ω λα λα.

Μαράκι, στην αγκαλιά σου, έτσι, να μην οδηγεί και να μην έχει κανένα αυτοκίνητο, έτσι. Πάνω σε αγκαλιές, ναι, εκεί να πέφτουμε με το μαλακό. Με το μαλακό, έτσι. Για την Μαρία μας που ζήτησε το τραγουδάκι και το άκουσε. Θα τα ακούσουμε, Στεφανάκο μου, και το δικό σου τραγουδάκι με τον Πλούταρχο. Όλα θα ακουστούν και με τον Σταβέντο, τα πάντα. Πάμε στο Κολωνάκι όμως, γιατί είναι με σειρά. Ο φίλος μου με τη σειρά, έτσι. Ωεο. Για τον φίλο μου τον Φώτη, το φίλο μου τον Φώτη, αλλά μηνυματάκι για να δούμε το 8054. Ευχάριστη έκκληση, λέει, να σε ξανακούμε πάλι. Είναι η Άτζελα. Καλησπέρα, λέει, σε όλη την παρέα. Άτζελα, καλησπέρα, κορίτσι μου, είναι η Άτζελα, η Πειραιώτισσα. Καλησπέρα και από εμάς. Εάν σ' αρέσει,

Αν σ' αρέσουν τα ραγουδάκια, αν σ' αρέσει η παρέα μας, γιατί όχι. Γιατί όχι. Εγώ πάντως ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Πυραιώτη Σάτσελα. Με ψέματα παρηγοριέσαι καρδιά. Μεθεπόμενο, μαράκι κορυδαλός. Σαν ανεβαστικό.

Λοιπόν, αυτό το τραγουδάκι ήταν με τον Ζαφίρη, το Μέλλα, γιατί έχουμε και τα τηλεφωνάκια. Έχουμε τα τηλεφωνάκια και τα τραγουδάκια τα δικά σας. Τι να κάνουμε, Γιώργο μου, τι κάνεις παλικάρι μου. Τι νομίζεις ότι δεν πρόλαβα. Τον φίλο μου, τον Γιώργο, τον ταξιτζή από τον Άγιο το Δημήτριο. Έτσι, για βοήθειά μας. Γιατί το λες αυτό με τον τόνο της φωνής. Για πες μου λίγο. Κάθε άλλο. Ταξιτζή μου, Γιώργο μου, βραχάτη. Καλησπέρα στην Μαρία μας που θα ακούσει το τραγουδάκι το μαράκι από το Ήλιον. Η Μαρία για να θέλει τραγούδι, πάει να πει ότι είναι καλά. Πάει να πει ότι είναι καλά, βέβαια. Πέμπτη σήμερα, αύριο παρασεβούλα, ζάχαρη, παρασεβούλα, μέλι. Πάμε τραγούδι με τον Γιάννη τον Πλούταρχο. Ψυχή μου πονάς για το κοκοτάκι, το Στέφανο.

Από ό,τι βλέπω θα γίνει συγχωλήφτης. Εδώ συζητάμε και ψάχνουμε εδώ πέρα, έτσι. Γιώργαρα μου, μισό λεπτάκι. Δώσε λίγο χρόνο, ταξιτζή μου. Εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε. Λοιπόν, τον φίλο μου, τον Παναγιώτη από την Γερμανία, την καλησπέρα, τα φιλάκια μου, λέει σε όλες τις κουκλάκια. Τα κουκλάκια, λέει, στην Ελλάδα. Όλα. Και όλες. Τα κουκλάκια σε όλη την Ελλάδα. Ωραίο μηνυματάκι, έτσι. Παναγιώτη μου, ανεβαστικό, δεν το συζητάμε. Τον φίλο μου, τον Μινά, το 586. Μινά μου, καλησπέρα. Καλή διαδρομή να έχεις, ρε παιδί μου. Καλή σου βάρδια. Όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο.

Λοιπόν, Γιώργο μου, να σου πω λίγο κάτι. Πριν πούμε τις καλησπέρες και στην φίλη μας την Χαρούλα από την Κυψέλη μεριά, Χαρούλα μου, καλησπέρα. Είναι όλα καλά, όλα πάνε φεντούσα. Και να καλησπερίσουμε την Δήμητρα, την νοσηλεύτρια. Δημητρούλα, δεν κοιμάσαι στο τέτοιο με τις κότες που λένε. Είσαι και νοσηλεύτρια, έχεις καθαρίσει και τον καθρέφτη. Από τη Νέα Ιωνία, κυρία νοσηλεύτρια. Στον φίλο μου τον Γιώργο, εδώ με το ταξί που είπα πολύ πιο πριν, έτσι. Θα περιμένει λίγο το τηλεφωνάκι. Στον φίλο μου τον Γιώργο, μου έθεσε ένα ερώτημα. Πίσω από το δαχτυλάκι μου δεν μπορώ να κρυφτώ. Ξεκίνησες, μου λέει, εδώ με την εκπομπή. Η καρδούλα είχε αμέσως ή ολαλά. Ολαλά. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω ψεματάκια. Αλήθεια, δεν το έχουμε εμείς τα ψαράκια. Και τα δύο. Και τα δύο. Αλήθεια σου λέω. Τώρα, ονοώ νοήτο, έτσι. Ονοώ νοήτο. Να υπενθυμίσω λίγο το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000 για να ανεβούμε και λίγο, παιδάκια, δεν πέφτουμε. 693-84-00-850-6 Viber και απλό μηνυματάκι. Και πάμε τώρα με το Μιχαλάκη που συνεχίζουμε. Καλώς σας βρήκα. Έλα, Γιαννάκο μου, γράψε, γράψε, εξιντάρα είναι.

Πάμε τώρα στην Ελευσίνα. Πάμε τώρα στην Ελευσίνα. Είναι η Ελευσινιά μας εκεί κάτω που στέλνει όμορφες καλησπέρες. Είναι η Εύη από την Ελευσίνα. Εύη μου, καλή βραδιά. Όμορφη βραδιά να έχουμε. Όμορφη βραδιά, ωραία βραδιά. Είναι 18 βαθμού Κελσίου. Είναι στο κέντρο των Αθηνών. Μια χαρά βαίνουν τα πραγματάκια. Στην Γεωργία μας από τα Μέγαρα City, Μέγαρα μεριά, που καλησπέριζει όλους τους μαχόμενους φίλους εδώ. Γεωργία μου, καλησπέρα σε σένα, καλησπέρα και στην Έφη από το Εγάλεο που ζητάει και τραγουδάκι με το Μαζονάκι. Δεν μπορεί χωρίς τραγούδι. Δεν μπορεί, βέβαια. Την ακούσετε την άλλη φορά, φύγε στο τηλέφωνο. Ερωτευμένη είναι, σε ενδιαφέρει όσα δεν είναι. Μα πάρτα, πάρτα που λένε, πάρτα κι εσύ. Να καλησπέρισω τον φίλο μου τον Χρήστο από τον Ταύρο. Ταύρος, Ταυριώτη, Χριστάκο μου, όλα καλά. Όλα καλά και όλα άνθυρα. Όλα... Πάμε να ακούσουμε έρωτα σε. Κυρία Παπαγιάννη μου, Βασίλη. Λοιπόν, για όλα τα παιδιά που δουλεύουν στην Αττική Οδό, στα αυτοκινητάκια και στην Αττική Οδό, να τους ευχηθώ καλή βάρδια καταρχήν στα παιδιά αυτά και σε όλες τις βάρδιες. Έρωτας. Άκουσες το φίλο τον Γιώργο με το ταξί. Καρδούλα λέει, αλλά εγώ δεν έχω να πω ψεματάκια. Έχω να κρύψουμε κάτι. Μπροστά με, ούτε της Μιχαλίου καθόλου. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Γιώργο και την κυρία Έλενα την Ιδαλάκα. Γιώργος εκεί από Μέγαρα μεριά, ήρωα. Γιωργάκο μου με την κυρία Λαδαλάκα την Έλενα. Καλησπέρες.

Γιάννη μου, θα τα ακούσουμε το λαγουδάκι. Βεβαίως, τώρα μια και την γράφει 60, έτσι ήταν η 60, ήταν πάντα στην επικαιρότητα. Έτσι, 90 ήταν μεγάλη. Δικό μας αυτό που λέμε τώρα, έτσι. Παναγιώτη μου, θα τα ακούσουμε και το τραγουδάκι με τον Αντίπα, δεν το συζητάμε. Τι είπατε, λέει ένα μηνυματάκι που έχει στείλει ο φίλος μας ο Βαγγέλης εδώ με το ταξί, το κύριο Σκαρουμπαλής. Λοιπόν, τι είπατε, λέει, είναι καλή βραδιά σήμερα με τέλη της. Έχει 18 βαθμούς. Ας γελάσω, λέει. Ωραίο. Ωραία βραδιά είναι, λέει, γιατί έστειλε μηνυματάκι η καρδούλα το τοξοτάκι από νωρίς. Πετάς από χαρά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μιλάτε, αν είστε μαζί στην ίδια πιάτσα, πώς το λένε. Και με τα ταξί, με το φιλαράκι το άλλο και ταυτόχρονα πήρα το ίδιο μήνυμα, έτσι. Δεν το συζητάμε. Μα μπορεί να μιλήσατε κιόλας. Έχετε και αυτά με τον. Έχετε τον ασύρματο μέσα. Έχετε τον ασύρματο μέσα. Μπορεί, μπορεί. Μαρινά μου, καλησπέρα. Καλησπέρα στον Πειραιά, είναι η Μαρίνα μας το 767. Καλησπέρα Μιχάλη, σε σένα και σε όλη την παρέα. Θα ακούσουμε μαζονάκι. Μαρίνα μου, έχουμε μαζονάκι, θα ακούσουμε. Παραγγείλει νομίζω η Εφη, ε. Πάμε να ακούσουμε τώρα τραγουδάκι για την κυρία που έχει αδειούλα. Έχει άδεια αυτή την εβδομάδα. Εντάξει, η άδεια και το ρεπουδάκι κάνει τον άνθρωπο να πετάει λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο μηνυματάκι πήρα από τον Κώστα Κώστα, φίλε. Από τον Κώστα Κώστα. Αλήθεια. Γιαννάκο μου, είναι το επόμενο, θα τα ακούσουμε, έτσι. Για να δούμε το χρόνο, ναι, έχουμε. Το προλαβαίνουμε, είναι το επόμενο για την Έλλη.

Λοιπόν, ενδιαφέρουσα, όχι ενδιαφερόμενη για την εκπομπή σου, ναι. Εντάξει, το κάλυψε, το σώσες, έτσι. Το πήγες μια χαρά. Πήγες έφη μου μια χαρά. Πάντως χαμογέλασες, έχει το μηνυματάκι, τι είναι χαμογελαστό. Χαμογελαστό. Πάμε στην Καλλιθέα με την όμορφη τη θέα. Όπως πάντα θα τη λέω την Καλλιθέα, το 821 είναι η Χριστίνα μας εκεί. Καλή ακρόαση, Χριστίνα μου, και σε σένα εύχομαι. Όσο μπορούμε, όσο μπορούμε. Είπαμε ψυχαγωγία για την καλή μας ψυχολογία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Σε αυτή την πόλη πρέπει να είμαστε πάντα εφοδιασμένοι με πολύ υπομονή. Πολύ υπομονή. Λοιπόν, τραγουδάκι που έχει ζητήσει ο φίλος μου Γιάννης από τα Καμίνια για την γυναίκα του, την Έλλη. Στον φίλο μου τον Νίκο, να του πω μια όμορφη καλησπέρα. Λέμε καλησπέρα ακόμα. Στον φίλο μου τον Νίκο από την περιοχή του Γέρακα. Και από μένα, Νικόλα μου, καλησπέρα. Έχουμε και την Ατζελίνα. Έχουμε και την φίλη μας την Ατζελίνα από τα Πατήσια. Ατζελίνα μου, καλησπέρα. Υγεία για όλο τον κόσμο. Μάχη 99,8. Μαχόμενοι φίλοι ακροατές του Μάχη 99,8. Εδώ που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο.

Πειραιά μας, τον Πειραιά μας, τον Πειραιά μας που το φωνάζω και την κυρία Μαρίνα. Μαρίνα μου, θα ακούσουμε και μαζονάκι. Έχουν ζητήσει τραγουδάκια, βεβαίως έχουν ζητήσει. Δεν μου το έγραψες από την αρχή. Θα είχε ακουστεί, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Ο Εκελή μόνο. Τραγουδάκι, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Για τα τραγουδάκια. Στον φίλο μου τον Πέτρο από το Περιστέρι. 499, Πέτρο μου από το Περιστέρι. Καλησπέρα, καλή βραδιά. Το είδα και εγώ με τη Λαϊκή, με τον κύριο Βελόπουλο. Όχι με τους συνεργάτες του μόνο, με τον κόσμο δίπλα του. Με τον κόσμο δίπλα του. Το είδα και εγώ. Τα παρακολουθώ, μου τα βγάζει και εμένα. Δεν τόσο βλέπω τηλεόραση, παιδιά, ειλικρινά. Δεν βλέπω, γιατί εντάξει, την έχουμε ακριβοπληρώσει την τηλεόραση. Δεν θέλω να τη σπάσω. Αν πεις είσαι τόσο νευρικός. Καμιά φορά με αυτά που ακούω. Άκουσα αυτόν τον υπουργό την άλλη φορά. Εδώ το είδα, όχι στην τηλεόραση, αν την έσπαγα. Τι έλεγε πρωί-πρωί σε ένα κανάλι που δεν έχει αφήσει κανάλι, έτσι. Λέξεις επιτρέπονται. Κι αν τις πούνε πουθενά αλλού, θα δεις το εσουρού τον προστιμονά. Να βγεις τηλεόραση να λέει για μπάφους, να μιλάει για μπάφους, ποιος ο υπουργός. Ντροπή και έσχος. Δεν το έχω αναφέρει. Έχει βρίξει το σκυλί που λέμε εμείς οι καταβλακιώδεις. Έχει βρίξει το σκυλί, έτσι. Τον έχουν κάνει στο διαδίκτυο. Και δεν ξέρω, αυτόν τον άνθρωπο, ποιοι το ψηφίζουν, ρε παιδιά. Ποιοι το ψηφίζουν αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μιλάμε για τα ποτοξάκια του και τα μαλλιά του. Καλά κάνει. Ο καλοπισμός είναι καλοπισμός, σας τον κάνει. Και... αλλά να βγαίνει τώρα δημόσιες τηλεόρασες σε κανάλι και να λέει τι έχεις πάρει πρωί-πρωί, πάφο. Επιτρέπεται. Και είναι ακόμα στη θέση του. Αλλά δείτε τι αλαζονία, τι αλαζονία υπάρχει σε αυτούς τους ανθρώπους. Ντροπή και έσω να ντρέπεσαι να λες. Εδώ στην Ελλάδα ακούστηκε αυτό. Πέρα... από Έλληνα υπουργό ακούστηκε αυτό. Νοσηλεύτρια, να τα βλέπεις κυρία Δημητρούλα μου, ελάτε να ακούσουμε το τραγουδάκι του φίλου μου του Αντώνη εδώ πέρα. Να τα βλέπουμε, να τα ακούμε όλοι, όχι μόνο η νοσηλεύτρια. Όλα, λα, έχετε την κουβεντούλα, έτσι. Να τρελαθώ, κοντεύω. Το ξωτάκι, σε πιάνει ο Βαγγελάκη.

μας νοιάζει, έτσι. Αυτό μας νοιάζει μόνο. Θα ρωτήσω κάτι τον φίλο μου, τον Παναγιώτη από την Γερμανία που μου έχει στείλει μια φωτογραφία. Παναγιώτη μου, να μην το αναφέρω. Εσύ το πιστεύεις αυτό? Το ρωτάω, ρωτάω και λίγο πιο έξω από την Ελλάδα. Μια και είσαι μισός Έλληνας, μισός Γερμανία. Το πιστεύεις, τη βλέπω τη φωτογραφία σου. Γιατί σου χρωστάω και τα λογδάκια και θα τα ακούσουμε. Έτσι, θα ακούσουμε μαζονάκι. Λοιπόν, οι φίλοι μας, η Άτζελα, το 80-54, θα το μάθω, βρε Άτζελα, θα το μάθω, θα το σημειώσουμε εδώ πέρα να το λέμε, να το θυμάμαι. Αθόρυβος, αλλά είπαμε εκ των υστέρων όταν κλείνει τα μάτια του ο άλλος, δεν βλέπει μετά, δεν βλέπει. Όταν τα έχω ανοιχτά, το έχω ξαναπεί πάλι, τα έχω ανοιχτά, τότε θέλω. Μετά είναι δώρον άδωρον. Άσε που λένε που πάει ψυχή, τι κάνει ψυχή. Άλλοι πάνε στον παράδεισο, άλλοι πάνε στην κόλαση. Εδώ είναι, ο παράδεισος είναι εδώ. Και τώρα μπορούμε να είμαστε καλά, να χαμογελάμε, να λέμε μια όμορφη κουβέντα. Το τι έκανε, το λένε τώρα που το κυνηγήσανε πάρα πολύ. Κυνηγήθηκε πάρα πολύ αυτό το παιδί. Και θα γιάσει, πραγματικά θα γιάσει, γιατί έκανε αθόρυβο έργο. Πάμε στο ομαράκι μας από το Λόφο Σκουζέ, που θα τα ακούσει αργοδάκι. Μαρία μου, στο Λόφο Σκουζέ, καλησπέρα και σε σένα. Όμορφη και καλή βραδιά, θα την έχουμε. Απλώς, Παναγιώτη μου, ρώτησα γιατί θα ακούγονται περισσότερα και στη Γερμανία. Θα ακούγονται κάτι περισσότερο και στη Γερμανία, γι' αυτό και σε ρώτησα, ε. Κάνε ένα θεματάκι. Πες μου, βρε φίλε μου, Μινά. Πες μου το παράπονο σου, αγόρι μου. Πες μου, εξέφρασέ μου το παράπονο σου. Βγάλ' το από μέσα. Αλήθεια.

Μπράβο το κορίτσι μας εκεί. Μπράβο, μπράβο. Καταβλακιώτης δηλαδή, καταβλακιώτης δηλαδή το έχουνε αυτό, έτσι. Δεν έχει ένα κρυφό ταλέντο. Είναι κρυφό ταλέντο που το έχουν όλοι οι καταβλακιώτες. Είτε αρσενικά είναι, είτε θηλυκά. Μπράβο, μεγάλες στιγμές. Το 060-83-083, Νίκο μου. Φιλιά πολλά, λεβέντη μου. Φιλιά πολλά σε όλη την Αίγινα και σε όλο τον Αργοσαρονικό. Καλά πάει ο Μάχη. Καλύτερα, καλύτερα θα πάει. Ναι, ο γέννητο είναι. Δεν έχει κλείσει 2 χρόνια ακόμα. Όλα καλά, παλικάρι μου, τα λες πάρα πολύ όμορφα εδώ πέρα. Έτσι να χαμογελάμε και λίγο, να χαμογελάμε. Μαρίνα μου, θα ακούσουμε τραγουδάκι. Το είπαμε. Η Μαρίνα από τον Πειραιά με τον Μαζόνα και όλοι, ο Μαζονάκης είναι τώρα. Μου το ζήτησε το μαράκι από τον Λόφο το Σκουζέ. Και μου είπε θα γεια σε αυτό το παιδί, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι ότι κάνουμε κάτι και πρέπει να το λέμε. Έχει δίκιο τώρα το νοσηλευτικό προσωπικό. Δεν τα ακούσε τα ραγουδάκια σου, μην αγχώνεσαι. Είδες πως περνάει η ώρα. Σαν πουλάκια θα κοιμηθείς μετά. Αλήθεια. Παρασκευά μου, Ηράκλειο, τι κάνεις. Τον φίλο μου τον Παρασκευά εδώ να τον καλησπερίσω. Καλησπέρα, απ' άκρη σ' άκρη λέει σε όλο τον κόσμο. Φαγωμένο σε βλέπω, Παρασκευά. Φαγωμένο σε βλέπω. Γιατί λέει, νηστικό αρκούντι δεν χορεύει.

0: Παναγιώτη μου, είναι δικό σου το επόμενο τραγουδάκι. Να τα ακούσουμε με τον Αντίπα, έτσι. Τι θα παρουσιάσει, τι κάτι καλό μας έχεις εσύ. Το φίλο μου τον Βαγγέλη εδώ πέρα το ματιάσανε, έτσι. Τον φίλο μου τον Ευαγγέλη το ματιάσαμε το παιδί. Όχι σένα, Βαγγέλη μου. Δεν έχουμε τώρα ξεματιάστρα, πω πω, Χριστέ μου. Χριστέ μου, Μανώλη μου, τι κάνεις. Στο φίλο μου το Μανολάκι για από την Καλλιθέα, με την όμορφη τη Θέα, πάντα, πάντα λεβέντη μου, πάντα δύναμη, πάντα θετική ενέργεια. Λοιπόν, σας παρουσιάζω ο αστυνομικός μας εδώ που θέλει να το ακούσει, που είναι γεροδευμένο το παλικάρι. Και χωρίς μέσον, έτσι, φαντάσου και χωρίς μέσον το τραγουδάκι. Καλημέρα φωτεινή μου, καλημέρα στο Ρέντι, στη Φωτεινούλα. Δεν μιλάμε τώρα για έρωτες αυτά. Τώρα, άμα λέω και τίποτα, παρεξηγούνται. Αλήθεια. Άμα λέω τίποτα, παρεξηγούνται για έρωτες. Τσιτώνονται. Αλήθεια. 2-10-718-1000 τηλεφωνικό μας κέντρο. Εφρέμ. Λεβέντη μου. Την αγάπη μου σε όλα τα παιδιά, σε όλο το αμαξοστάσιο του Βοτανικού. Το πάω και συλλαβιστά. Λεβέντες, εκεί στο αμαξοστάσιο του Βοτανικού, σε όλα τα βαριά τιμόνια. Είναι και τα λεωφορεία, τα υπηρεσιακά, δεν έχουν μπει ακόμα μέσα, έτσι.
1: Ας παρουσιάζω.
0: Και το φίλο μου, τον φίλο σας μάλλον, τον Σάκη τον Μπουσδούνη, σας τον παρουσιάζω.

0: Παναγιώτη μου ήρωας, πραγματικά σου λέω. Μπράβο, αρχίσαμε λίγο το τραγουδάκι, αλλά ήρωας πραγματικά. Έτσι, πραγματικοί άντρες έτσι. Πραγματικοί άντρες έτσι. Ακούμε τα 1002 τι γίνονται. Ξέχωρα από τις γυναικοκτονίες έτσι. Γυναικοκτονίες, ξέχωρα. Κάτι φταίει, κάτι φταίει, κάτι δεν κάνουμε καλά. Βάζουμε και εμείς μέσα το δικό μας τον εαυτό έτσι. Μην βγάλουμε την ουρίτσα μας απ' έξω. Έτσι, μην βγάζουμε την ουρίτσα μας απ' έξω. Παλικάρι μου ήρωας, κάπου το έλεγα. Είσαι 2-1. Ξέχωρα με το μικρό σου, έτσι, το αστεράκι. Λοιπόν, είπα αστεράκι, μία κυρία. Δεν θέλει να πει το ονομαράκι της. Εδώ και καλά κάνει. Εγώ το είπα, άκουσα. Για όλους, για όλα τα ταξί αστέρας, νομίζω εταιρεία είναι, έτσι, αυτά που κάνε τα... που γράφουν τα ταξί πάνω για αστέρας, τα ταξί, που είναι πολύ εξυπηρετικοί άνθρωποι, αλλά και όλους τους άλλους ταξιτζίδες, δεν εξαίρεσαι. Απλά το είπε λίγο γιατί μου λέει είναι εξυπηρετικοί άνθρωποι. Δεν λέει ονοματάκι, είναι και λίγο πονηρούλα. Καταβλακιώτησα, πονηρούλα δεν λέω, αντί τόσο στεγνά δεν λέω άλλα. Είναι το επόμενο τραγουδάκι, είναι το επόμενο τραγούδι. Παντελή μου, τι κάνεις? Λοιπόν, καλημέρα, ναι, όπω, 12 και 10. Λέμε καλημέρα και η κασέτα γράφει ακόμα νομίζω, έτσι, ήταν πάνω από ώρα. Γιαννάκο μου καμίνια. Γεια σου κύριε Παπαγιάννη και για το φίλο μου το κοκοτάκι εκεί το μικρό. Μικρό, μη, εντάξει, μικρό.
1: Πήγαινε με.
0: Σαν έβασα πάλι, έτσι.
1: Θέλεις ταξιτζί.
0: Λοιπόν, για όλα τα παιδιά που δουλεύουν στον αστέρα, στα ταξί, όχι στον αστέρα που ξέρουμε, που τα βλέπαμε ταινίες, αλλά και όλους τους ταξιτζίδες.

0: Λοιπόν, Λεβεντάκο μου, δεν θέλω να τρίβω τα μάτια μου. Δεν θέλω να τρίβω τα μάτια μου. Κάτι γίνεται λάθος. Πραγματικά, κάτι γίνεται λάθος. Παντού. Απ' τη μία θέλουμε να, να λεγόμαστε και να είμαστε και να βλεπόμαστε ταυτόχρονα Ευρωπαίοι. Για ποια Ευρώπη, τι. Άλλαξε κάτι, άλλαξε για να οικονομήσουν κάποιοι με τα νομίσματα, με τα ευρώ, με τις επιχειρήσεις. Έχει αλλάξει κάτι. Παιδαγωγικό. Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω να έχει αλλάξει κάτι. Υστερούμε, εμείς τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, επειδή έρχεσαι, τα βλέπεις, σε πάρα πολλά πράγματα. Και ξεκινάμε από την παιδεία. Ξεκινάμε από την παιδεία. Μην τα ρίχνουμε όλα στην οικογένεια. Το σήμερον ημέρα, αν δεν δουλέψουν και οι δύο μέσα σε μία οικογένεια, είναι και αυτοί που τα έχουν, τα βρήκανε. Αν δεν δουλέψουν και τα δύο τα άτομα, δεν επιβιώνει ένα ζευγάρι στο ενίκιο με τα έξοδα που είναι. Άντε αυτό το παιδί να το στείλουν στον παιδικό σταθμό, εκεί θα φταίει η δασκάλα, ο δάσκαλος, το δασκαλούδι. Αν θα βρουν και κανιά γυναίκα να το κρατάει, δεν έχω κάτι με τους αλλοδαπούς, οι γυναίκες δεν τόσο πάνε. Να είμαστε λίγο έτσι αληθινοί, να λέμε αλήθειες, γιατί πονάνε οι αλήθειες. Δεν πάνε να κρατήσουν παιδιά. Θα πάρει κανιά αλλοδαπή. Βάλουν και κανιά κάμερα μέσα να βλέπουν τι θα κάνει, πώς θα τα βγάλει πέρα αυτό το ζευγάρι. Ενίκεια στο Θεό, έτσι. Έρχονται οι λογαριασμοί και τρέμει το φιλοκάρδακι σου να ανοίξουμε το φάκελο. Το φάκελο από τους λογαριασμούς. Πώς θα βγει. Που λένε δεν κάνουν παιδιά, δεν εκείνο, δεν το άλλο. Μεγάλα ζητήματα που δεν τα θέτουνε, δεν τους συμφέρει. Δεν συμφέρει. Λοιπόν, Δημητρούλα, να ακούσει τ' άλλο τώρα που δάγει. Φίλοι μας είναι η Δήμητρα που θα πιαστώ. Εγώ δεν το στάω, δεν απόψε ματάγια. Θα πιαστώ. Η φίλη μας η Δήμητρα, η νοσηλεύτρια, να ακούσει το τραγουδάκι με τον Στέλιο τον Κατσατζίδη. Σ' αρέσει να το φωνάζεις το τοξοτάκι. Χριστέ μου!
1: Υπάρχω.
0: Το φωνάζω εδώ, τίποτα. Το μάτι ο Βαγγέλης. Το μάτι ο φίλος μου ο Βαγγέλης. Καλημέρα Λιάνα μου, καλημέρα στην γλυφάδα μας. Πολύ καλημέρα.

0: Ύμνος. Δεν συγκρίνεται Λιάνα μου Κλειφάδα, δεν μπορεί να συγκριθεί. Ύμνος. Αλλά δεν είναι μόνο αυτός ο ύμνος με τον αείμνηστο το Στέλιο τον Κασατζίδη. Ούτε καν, έτσι. Πάνε, μ' αρέσει και εμένα. Πάμε στο Ρενάκι μας εδώ, μια γλυκιά. Καλημέρα, γλυκικό αγόρι, λέει. Σε παρακαλώ πολύ να βάλουμε φιλί-φιλί, λέει. Ανάστησα, ωραίο, ε. Να το χαρίσω στο Σπύρο, λέει. Σε ευχαριστώ, Ρένα. Είναι η Ρένα μας εδώ, η Σπετσιώτισσα. Από τις Πέτσες καταγωγή. Τώρα τα άλλα δεν τα ρωτά, αφού ερωτευμένο είναι εκεί με το Σπυράκο της. Κόπο, καψούρα μεγάλη, έρωτας μεγάλος, έρος ανήκατε μάχα. Έρος ανήκατε, πόπο. Ωραίο, ωραίο. Ρένα μου, θα τα ακούσουμε, αλλά θα ακούσουμε έναν Οικονομόπουλο, γιατί με ζορίζουν και λίγο τώρα. Στον φίλο μου τον Βαγγέλη που παραμονεύει πάντα πολλές φορές να θέλει να μου την πει ο Φορτηγατζής ο Βαγγέλης, όχι ο Καρουμπαλής, φαίνει γλυκό. Παίρνει γλυκάκι το παλικάρι. Βαγγέλη μου, καταρχήν ευγενικό να σου πω καλημέρα. Καλημέρα και καλό δρόμο, βαμβάκι ο δρόμος σου. Παραμονεύεις, ακούς, καλά κάνεις, έτσι. Γι' αυτό εκπέμπουμε για να μας ακούτε. Τι κάνανε τα προηγούμενα χρόνια οι υπόλοιποι? Έχεις απόλυτο δίκιο, σε αυτό το θα συμφωνήσω. Ο δικός σου τι έχει κάνει, γιατί νομίζω, συγγνώμη κιόλας, έτσι, νομίζω ότι είσαι υποστηρικτή, τι έχει κάνει 8 χρόνια από αυτά που είχε πει, τις εξαγγελίες, τι έκανε? Θα μου πεις, θα ξεκινήσω από τους συνταξιούχους, από το Μακεδονικό, που είχε πει θα ανταλλάξει με τη Μακεδονία. Με τους συντάξεις εδώ, το νόμο Κατρούγκαλου, υπάρχουν ντοκουμέντα, έτσι, σε τηλεοράσεις. Για πες μου, λίγα λέω, εγώ δεν είμαι ούτε πολιτευτής, ούτε δημοσιογράφος, ούτε οτιδήποτε. Κυκλοφορώ ανάμεσά σας, μιλάμε, ακούω, αφουγκράζομαι. Για πες μου. Α, μου πεις ένα μικρό παράδειγμα, έτσι. Τώρα, εάν η Μούντιγκ έξω σε αναβάθμισε μονάδες, δεν έχεις βάλει κάτι στην τσέπη σου. Είδες το πετρέλαιο που έχει φτάσει, ε? Είδες το πετρέλαιο που έχει φτάσει. Ξέρω, Γιώργο μου, τα λέω καλά, σε πετοκιμάσαι ακόμα. Καμάρι μου, νομίζω ότι σε πήρε ύπνο.
1: Λείπες, ουραγίζω.
0: Νόμιζα ότι σε πήρε ύπνο, ζελεφετάκο μου. Πάμε να πούμε και στην φίλη μας τη Ρίτα, το 477 στέλνει την καλημέρα σε όλους και σε όλες. Η Ρίτα πάντα ευγενική.

0: Δίτα μου, όλα καλά. Όλα καλά. Δόξα το μεγάλο δύναμο. Ακόμα, ακόμα αντέχουμε.
1: Στα μέσα μου το βλέμμα σου. Το ζεστό, το βαθύ.
0: Βραχάτη, δεν το λέω, ε. Δεν λέω βραχάτη. Αλήθεια.

Λοιπόν, θα πάω σε ένα μηνυματάκι τώρα. Είπαμε, δεν φέρω με τα πολιτικά μου, το φαίνεται, με τσιγκλάτε λίγο, να απαντάω σε έναν φόρο που δεν έχει καταργήσει. Λεβέντη μου, θα σου πω λίγο κάτι. Θα σε ρωτήσω μάλλον κάτι για να πάρω. Μαθαίνω κι εγώ, έτσι. Ακόμα περιμένουμε, λέει, να καταργήσει, λέει, την προκαταβολή φόρου, λέει, το σημειτόπεδο. Έρχονται οι εκλογές. Α, έχουμε μπει ήδη σε προεκλογική περίοδο, έτσι. Κυβερνάει σχεδόν 7,5 χρόνια. Δεν θα είναι και πρόωρες οι εκλογές, τώρα να το πούμε. Μπαίνει στα 8. Ξέρεις τι ακούω πολλές φορές που λένε. Και τι να ψηφίσουμε. Βάνουνε το δίλημα. Οι ίδιοι το βάζουνε. Ή κάποιοι άλλοι. Ξέρω εγώ, πάει το χέρι, θα πάει το χέρι του, λέει, του αλουνού. Ρωτάω εσένα, παλικάρι μου, εσύ τώρα για το φόρο, έτσι, μου ονοματάκια, γιατί δεν έχουμε θέμα. Δεν έχουμε κανένα θέμα, εμείς έχουμε πει πολλά. Θα πάει το χέρι, λέει, όταν το χέρι εννοώ στην κάλπη, μην πάει το μυαλό σου πουθενά, ολαλά, ολαλά, γιατί δεν έχεις αλλάξει ελάδια. Εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή, που θα μπεις μέσα, να πάει να ψηφίσεις, να πας στο παραβάνι, θα σου δώσουν ψηφοδέλτια. Θα πάει το χέρι, γιατί πρέπει. Έλα, περιμένω να μου στείλεις μηνυματάκι. Πάμε για να ακούσουμε τραγουδάκι τώρα. Γιατί πήρα γλυκιά, καλημέρα γλυκό αγόρι. Έτσι, άμα σε λέει γλυκό αγόρι, ανεβάζεις λίγο. Ο Φιλίπης Ανάστησα, λέει, για να το χαρίσει στο Σπύρο. Η Ρένα μας, να το χαρίσει στο Σπύρο το ερωτευμένο το κοριτσάκι. Και εδώ είμαστε, θα συζητήσουμε, διάλογο κάνουμε. Διάλογο κάνουμε, δεν το συζητάμε. Γιώργο μου, Πυριώτη μου, να είσαι καλά. Καλημέρα, καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο.

Ρενάκι μου, το ξέρεις ότι εύχομαι πάντα τα καλύτερα όταν διαβάζω τέτοια μηνυματάκια. Γιώργο μου, σε πιστεύω, παλικάρι μου. Δεν μου ορκίζεσαι. Το έκανα κι εγώ τις προάλλες. Εντάξει, ο όρκος είναι σαν απελπισία να πείσεις το δικό σου άνθρωπο, ρε παιδάκι μου. Αλλού δεν το έκανα. Σε πιστεύω. Σε πιστεύω, αν και σου είπα, πολλοί είναι φαν. Λέει, α, τι να κάνω. Τρέμει το χέρι μου, λέει, να το ρίξω. Όχι, ρε, να μου κοπεί το χέρι. Να μου κοπεί το χέρι, να πάντο ψηφίσω αυτό. Κάτω τον άλλον, ε. Έλα. Πάμε στο φίλο μου τον γιατρό, γιατί μπήκε δυναμικά. Ο γιατρός μας εδώ, ο Αλέξανδρος, με την γυναίκα του τη Μερούλα που είναι κουρασμένη, Μερούλα. Την κούρασες, γιατρέ. Τώρα με δουλειά, με τίποτε άλλο. Την κούρασες, γιατρέ μου, τη Μερούλα. Λοιπόν, να αφήσουμε, θα τα ακούσουμε το τραγουδάκι, το χρωστάω από χθες. Έχεις απόλυτο δίκιο, τον κύριο Αλέξανδρο, τον γιατρό μας εδώ. Είναι το επόμενο με την Άννα Βύση. Αφήσουμε όμως αυτά με τις κουμπαριές τώρα και τα κουστούμάκια. Εγώ πήγα ψώνισα. Πα, κουστούμάκι πήρα. Χριστέ μου! Τώρα, παραπέρα. Δεν θα πω παραπέρα τίποτα. Έλα να ακούσεις το τραγουδάκι και άσε τις κουμπαριές τώρα, είστε και κουρασμένοι. Την κούρασες τώρα, την Μερούλα, την κυρία Μερούλα, την κυρία Μέρη. Λοιπόν, το θέλει το τραγουδάκι για να ξεκουράσει μάλλον τη γυναίκα του. Τώρα όλα τα άλλα, δεν τα ξέρω. Ελευσινιά, Εύη.

Ορίστε και τρέμουν το τραγουδάκι. Είπαμε το χρόσαγα από χθες. Χίλια συγγνώμη, πάμε στα Πατήσια τώρα που θα περιμένω για το τραγουδάκι. Είναι η Δήμητρα, είναι τα παιδιά από το πολεμικό το ναυτικό. Η Δήμητρα με τον Γιώργο της. Γιώργος και Δήμητρα. Τι κάνετε, παιδάκια? Τι μου κάνετε? Θα αργήσουμε λίγο με το τραγουδάκι. Έτσι δεν κοιμώστε από τώρα. Βάζεις κανένα τσιπουράκι. Έτσι δεν είναι? Στο φίλο μας τον Νίκο καλημερίζει. Στέλνει καλημέρα στο παλικάρι από την Έγινα, από την Σουβάλα της Έγινας. Εγώ, Νίκο μου, τα στοιχεία που ακούω και από εσάς δηλαδή που είστε εκεί και από άτομα που έβλεπα ότι πηγαίνανε, φεύγανε να πάνε σε ζών, συγγνώμη, σε λίγο πνιγό και όλα, να πάνε σε ζών, δεν τράβηξε ο τουρισμός όσο πολύ φέτος. Όχι φέτος και πέρυσι, αλλά φέτος νομίζω ότι πάει πάτο. Συγγνώμη για την έκφρασή μου, αλλά δεν είναι. Να καλημερίσουμε για να πω καλημέρα στο Κατερινάκι μας, εκεί από το Χολαργό μεριά, πάντα σιωπηλή Κατερίνα. Πάντα σιωπηλή. Καλημέρες όμορφες για να ανέβουμε τώρα που χτυπάνε οι καμπάνες, που δεν κοιμάται το παλικάρι, θα έχει όλα, πάχει. Πάει για σένα και είσαι το βραχάτι, λέω, έτσι. Πάχει μόνο. Για σένα χτυπάνε οι καμπάνες τώρα. Τώρα δεν ξέρω που έχει πάει στο γραφείο, μιλάνε. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδάκι μου. Αλήθεια. Και ρωτάω για σοάρι μου, αστέρι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Άρη. Μεσολόγγι. Μεσολόγγι μεριά.

Μπορεί να χάσαμε τα λιμάνια, μπορεί να χάσαμε τα Τελωνία, τώρα δεν ξέρω πώς, γιατί εντάξει αυτά είναι γούστα, έτσι. Πειραιάς όμως, Πειραιάς πάντα πιστός εδώ στο Μάχη 99,8. Για τη συνήθεια, ναι, έγινε λατρεία.

ξέρω, έχουν εξαφανιστεί και οι δύο. Το κόβω το τραγούδι. Εξαφανισμένοι και οι δύο. Ένα πάει για παγωτό.

Πρέπει να κάνει μου το αμάξι του Κώστα Κώστα, λέει, ενοχλεί. Τα αμάξι του Κώστα Κώστα ενοχλεί. Έχει πάει, δεν είναι. Αλλά όχι, όχι, δεν κυκλοφορεί. Είναι, έχει παρκάρει σπίτι. Δεν είναι, δεν είναι. Δεν ενοχλεί, δεν ξέρω. Το έχει βάλει σε καμιά γωνία Κώστα Κώστα το αυτοκίνητο, γιατί πήρα ένα μηνυματάκι από ένα φίλο εδώ πέρα ότι ενοχλεί. Το ακούει, πονηρούλη. Λοιπόν, Δημητρούλα μου, τι κάνει. Για να το δω, να το δω. Λοιπόν, καλημερίζουμε καταρχήν την Δήμητρά μας, την Δήμητρά μας Τελωνία, όρισε τα όλος ο Πειραιάς ακούει, λέει, και το Φάλιρο ακούει μια χαρά, Μιχάλη, Δημητρούλα μου. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ, καλημέρα. Καλημέρα καταρχήν, έτσι, όμορφες, γλυκές καλημέρες. Όλα καλά και όλα ανθυρά, και εδώ με την τρέλα μας, εδώ με την τρέλα μας. 693-84-008-56. Γιατί ξέρεις το λέω. Ξέρεις γιατί το λέω, όχι το τηλέφωνο, το λέω. Να το υπενθυμίσω. Γιατί συνέχεια έχουμε καινούριους φίλους, φίλες εδώ. Συνήθεια έγινε λατρεία. Το λέω γιατί μου είπες, έχασα το χιούμορ μου, έχασα την τρέλα μου. Και προσπαθώ, κάνω κι εγώ μια ανασκόπηση. Άλλο ανασκόπηση, άλλο κολονοσκόπηση. Πεζοδρόμιο, δεν έχει πιλωτή, Λεβέντη μου, δεν έχει γκαράζ.

κουκουλάκι μου φάχη. Θα ακούσουμε και κουρκούλι και θα είναι το επόμενο. Θα είναι το επόμενο τραγουδάκι. Το παλικάρι από το Γέρακα. Χίλια συγγνώμη. Μιλάτε, είναι Παρασκευούλα αύριο. Τι αύριο, σήμερα. Σήμερα, Παρασκευή.

Λοιπόν, το έπιασε η φίλη μου η Δήμητρα χρόνια εδώ στην παρέτησα και γι' αυτό και απάντησα έτσι με την τρέλα που δεν το χάνω. Δεν το χάνω. Μπορεί λίγο πολλές φορές καταστάσεις, πράγματα. Δήμητρά μας εδώ. Σύνορα. Τώρα το Φάλιρο, γιατί μου έγραψε μηνυματάκι και ο Πειραιάς αλλά και το Φάλιρο. Δεν χωρίζει άτζελα κάτι. Νομίζω ότι ανήκεται όλοι στον Πειραιά. Έτσι δεν είναι, δεν μπορεί να κάνω λάθος και το Φάλιρο στον Πειραιά είναι. Διοικητικά εννοώ πάντα, έτσι, διοικητικά και το Φαλιράκι στον Πειραιά. Όπως λέω για το μαράκι πάνω σε σύνορα μεταμόρφωση, λυκόβρηση, κάπως έτσι δεν πάει. Γιάννο μου τι κάνεις, το 855, καλημέρα, καλή σου βάρδια παλικάρι μου, καλή βάρδια. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Είναι όλα τέλεια. Τέλεια τώρα, μην ρωτήσετε το λαλά. Όλα λαλά. Το ρωτήσεις πάλι, ούτε καν. Εκεί ήταν να παρκάρεις καλά στο πεζοδρόμιο. Λοιπόν, τραγουδάκι για τον Γέρακα. Στέλνουμε επίσης, θα ακούσουμε το τραγουδάκι για το τραγουδάκι θα ακουστεί πάλι από την αρχή. Στα αγγλικά τα νερά, το 894, Σοφία μου. Δεν είναι ότι έχω απόλυτο δίκιο, τους τα λέω. Τα λέμε. Ο σκοπός είναι τι θα πράξουμε. Καλημέρα στα αγγλικά νερά, καλημέρα στο σοφάκι. Σοφία μου, δεν πιστεύω να είσαι φοριακός. Δεν πιστεύω να είσαι φοριακός. Αλλά αφήσανε φοριακούς τώρα, τίποτα.

μίλησέ μου λίγο για τον Νείλο. Για τον Άγιο Νείλο δεν το ξέρω. Μίλησέ μου, δεν ξέρω, είναι καινούριο, δεν το έχω δει πουθενά σε δύο μέσα εικόνα. Είναι κάτι διαφορετικά, δεν το έχω δει. Για το ξαναδώ πάλι το μηνυματάκι, εδώ πέρα γράφει. Και μου το έχει βάλει μέσα και σε διαζευτικά, το εξοχικό. Για μίλησέ μου λίγο για τον Άγιο Νείλο. Τι, Χριστέ μου, μίλησέ μου λίγο, έτσι να ξέρω κι εγώ τι είναι. Να με ρωτήσουν. Λοιπόν, μετά από χρόνια και ζαμάνια, μωρέ, στον τέτοιο, η κυρία Δήμητρα Κοντοβουνίσιο από τη Νέα Σμύρνη δήλωσε παρόν. Λοιπόν, να κάνω και εγώ, λέει, μια ανασκόπηση, λέει, της χρονιάς, λέει, και το προφίλ μου. Εδώ μέσα, παιδιά, καμία σχέση. Εδώ δεν είναι προφίλ, είναι εκπομπή, Δημητρούλα μου. Κάτι για ανασκόπηση, είπες, λέει, καλημερούδια. Λοιπόν, καλημέρα στη Νέα Σμύρνη, ναι, είπα, και για ανασκόπηση των γεγονότων. Αναφέρθηκα, νομίζω, σε ένα παλικάρι που οδηγάει τώρα με το φορτηγό. Όλα καλά, κυρία Κοντοβουνίσιου. Πώς περάσατε στις διακοπές σας? Κοπελιά από τη Νέα Σμύρνη, κυρία Κοντοβουνίσιου, αλλά κάτω από το Βλάκι. Καταγωγή κάτω από το Βλάκι.

0: σώσω πια.
1: Πάντως εγώ θα σε κάνω να μιλάς. Εγώ και τον Πειραιά και το Φάλιρο θα σε κάνω να μιλάς. Είδες, πάντα κάτι βρίσκω. Για θα βρίσκω, γιατί έχουμε κάτι. Όχι αλλή μόνο, είπαμε. Και το Μπουκαλάκι στο Μπελούκα. Και σου είπα στο Μπελούκα, ενώ αν έχεις πάει, γιατί μίλησα πραγματικά και δεν έχω θέμα, έτσι είναι διαφήμιση. Με τον το φίλο μου που παίζει Σαββατοκύριακο μουσική έχει, γιατί έχουμε κάνει εκπομπές. Και θα τον ακούσεις εδώ. Ξαναστείλει πάλι.

Βαγγελάκο μου, είδες Βαγγελάκο μου που το μα έκανε στο μάτι, να το μάτι. Μετά από τόση ώρα, τόσο καιρό. Δημήτρη μου, τι κάνεις, καλημέρα, καλημέρα. Καλή βραδιά να έχουμε, παλικάρι μου. Όλα καλά, όλα καλά και όλα ανθυρά. Τον φίλο μου τον Δημήτρη από το Παγκράτη. Ακίνη και Δεσποινάκη, το Δεσποινάκη. Η φίλη μας η Δέσποινα το 369. Καλύτερα μηνυματάκια, τα καλύτερα μηνυματάκια. Δεν έχουνε μάλλον βάρδια, δεν έχουνε μάλλον βάρδια. Όχι, Παναγιώτη μου, δεν είναι, είναι αναλόγως στη βάρδια έχουνε. Δεν είναι όλοι μερακλείδες οι αστυνομικοί, τι να το κάνουμε τώρα. Όλοι μερακλείδες δεν είναι και με τα τραγουδάκια, όπα.

Αυτά κάνει ο Σπύρος. Αυτά κάνει ο Σπύρος από τη Σάμο και το Ρενάκι της Πεσιώτησα. Αντά, αντά, γιατρέ μου αύριο, ναι, Αλεξανδρέ. Θα τα πούμε. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο. Ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Ακούτε και γίνεται τα 1002. Όλα, λα.

Δεν έχω, Βαγγέλη μου, και παίρνω μηνυματάκια. Δεν έχω απολύτως κάτι. Απλά για τον Βαγγέλη, τον φορτηγατζή, γιατί το βαγγελάκι μου τον άλλο εδώ, κύριο Καρουμπαλή, είναι λεβέντης. Λεβεντάκος μου εδώ, έτσι. Και γλυκατζής. Και όχι μόνο, δεν λέω άλλα κομπλιμέντα και με το ταξί. Δεν λέω άλλα κομπλιμέντα, λεβεντάκο μου. Άστο τώρα. Τα υπόλοιπα μετά, Βαγγέλη μου, δεν έχω κάτι. Κάθε άλλο. Δεν παρουσιάζουμε την περιοχή σου με τα αυτά που μου γράφεις, που μου είπες. Ξέρεις, με τσιγκλάζει λίγο. Λίγο λάκι. Αλλά τελευταία, δεν πέφτω εγώ σε αυτά τα πράγματα. Για παίρνω βαθιές ανάσεις, κάνω ουφ. Ουφ, βαθιές ανάσεις, 2-3, οξυγόνεται καλύτερα ο εγκέφαλος και προχωράμε. Το απέκτησα τώρα τελευταία. Πριν ήμουνα λίγο, έτσι, νευρικό. Αν πεις μικρότερος, νευρικότερος. Πείτε ότι μεγάλο σας, πω κανένα κουβέντα τώρα, έτσι. Λοιπόν, πάμε στα πρώτα με τους πρώτους να το υπενθυμίζουμε. More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα. Και δεν είναι μόνο η χρυσή, είναι και άλλες πλακέτες εκεί. Είναι το More Than Tax. Μπορείτε να το δείτε, να το ψάξετε και να το αναλύσετε. More Than Tax, προτείνουμε. Καλυψούς 110 είναι η Μαρία Βασιλιαράκου και οι συνεργάτες της. Είπαμε στα καλύτερα με τα καλύτερα και θα πάμε στην πιτσαρία του Ζεάκη. Αν θα φάτε, αν θα δοκιμάσετε, θα κλείφετε και τα δαχτυλάκια σας. Ωραία το κλείψιματάκι, έτσι. Να κλείψουμε τα δαχτυλά μας, κάτι που μας αρέσει. Γιατί τα πάντα είναι ζουμερά, αν δεν είναι έτσι, ζουμερά, είναι νόστιμα με αγνά παρθένα υλικά. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Ατζελά, ευχαριστώ πολύ, Πειραιώτη σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όλοι έχουμε να πάρουμε κάτι, όλοι έχουμε να διδαχτούμε. Μην ξεχνάτε, σε αυτή τη ζωή μαθητούδια είμαστε όλοι. Μαθητές του Χριστού. Όλοι. Υπάρχουν και ξερόλες. Μόνο κούλης δεν είναι.

Λοιπόν, κυρία Γεωργία, κυρία Γεωργία μας από Μέγαρα μεριά, θα ακούσει το τραγουδάκι το δικό σου, έτσι, το δικό σου τραγουδάκι. Στον φίλο μου τον Χρήστο που χρωστάω, Χριστάκο μου, κάνε λίγο υπομονή, έρχεται και το τραγουδάκι για τα παιδιά του πολεμικού ναυτικού, την Δήμητρα και τον Γιώργο, τον Γιώργο και την Δήμητρα. Επιλογές πάντα με καλό τσιπουράκι, έτσι. Πάμε στον φίλο μου τον Βασίλη από το Μενίδη να του πούμε μια όμορφη καλημέρα όπως μας στέλνει. Βασίλη μου, καλημέρα. Όλα καλά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, τραγουδάκι με τον Πασχάλη τον Τερζή. Κοίτα, λέει, τα μάτια μου. Είπαμε, τα μάτια είναι πάντα ο καλύτερος καθρέφτης. Πολλοί δεν έχουν να τον κοιτάξουν τον καθρέφτη. Φοβούνται. Μα δίνουν κανιά ρητίδα, μην δίνουν κανιά τριχούλα άσπρη. Αυτά είναι μια δικαιολογία. Όταν τα κοιτάς, τα ματάκια, καταλαβαίνουν πάρα πολύ πολλά και δείχνουν πολλά. Το ξωτάκι! Αϊντά! Και λέει και εγώ, πού? Μάτι, παιδάκι μου, μάτι! Μάτι μου! Λοιπόν, να κάνουμε μια υπενθύμηση στο κινητάκι μας εδώ που έρχονται στο Viber και τα πλάτα μηνυματάκια 693-84-008-56. Και να στείλουμε καλημέρα στο φίλο μου, το Στράτο μου, λέει, μην το ξεχάσεις. Ο Στράτος, το φιλαράκι, το καλό από την πλατεία Αμερικής. Θα τα ακούσει το τραγούδι σου. Περιμένει ένας ολόκληρος Πειραιάς να ξανακούσει πάλι Μαζονάκι. Θα τα ακούσουμε, παιδάκια, θα τα ακούσουμε. Το μπουκάλι. Όσο μένει το ουισκάκι, είναι καλύτερα. Μάλλον πιστεύω ότι έχει μάτι, Βαγγέλη, με το ξεδάκι. Πιστεύω ότι έχει μάτι.

0: λοιπόν, Βαγγελάκο μου, να προσέξουμε έτσι. Να το προσέξει πάρα πάρα πάρα πολύ καλά έτσι. Μου κινεί την περιέργεια. Θέλει, το κάθε τι θέλει την προσοχή. Μανώλη μου, το παλεύουμε, το προσπαθούμε πάντα με τα τραγούδια έτσι. Δεν είναι γούστα. Και έχω πει πολλές φορές, κάποιος ή κάποια που θα στείλει τραγούδι, κάτι μπορεί να αντιπροσωπεύει, κάτι μπορεί. Δεν έχω χαλάσει κάτι, αλλά να υπάρχει. Μου ζητήσανε τα αδερφάκια από το Εγάλιο, δεν το είχα. Ο φίλος μου ο Χρήστος ο Μιχαηλίδης με τον αδελφό του τον Γιώργο, καλά να είναι τα παιδάκια και περνάνε πάρα πολύ καλά. Για να δούμε αυτό το μπουκάλι, λέει, γράψει όντως ιστορία, έτσι λέει. Ανεξίτηλα Οικονομόπουλος. Ας το να γράψει, όσο θα κάθεται τόσο καλύτερα θα είναι. Τόσο πιο καλό. Δεν λένε που μένει το ουίσκι και το κρασί το παλιό. Κάπως έτσι το λένε, δεν ξέρω εγώ από αυτά τα πραγματάκια. Δεν τα ξέρω αυτούν αυτού καλά τα πραγματάκια πως τα λένε. Τον φίλο μου τον Κοντό, το 8310 μας στέρνει καλημέρες από Εγάλεο. Λεβέντη μου, καλημέρα και σε σένα. Λοιπόν, Στράτο μου, δικό σου το τραγουδάκι. Να μην λες ότι το ξέχασα, έτσι, αλλά μυαλό είναι, αδερφέ.
1: Περνάς νύχτες και όνειρα μόνο για σένα.
0: Μάτι μου, σε φώναζε. Αλήθεια, πραγματικά. Λοιπόν, να τα ακούσω. Σε φώναζε η μανούλα σου. Μάτι μου, δεν σε φώναζε με το όνομά σου. Πω, πω. Ωραίο, ωραίο. Καλό, μάτι μου. Έτσι, μάτι μου, να σου να ζουζούνι. Να σου να ζουζούνι.

Θα το πω στο Βαγγέλη μου να πάρει στο τοξοδάκι να το ρωτήσει τι έχει. Εμένα να ρωτήσει τι έχω, λέει ο Βαγγελάκης. Μίλα του. Λοιπόν, πάμε πάλι γιατί μου αρέσει ένα αγαπημένο το τραγουδάκι εμένα. Παιδάκια, με τσιγκλάτε, με τσιγκλάτε. Ελάτε. Μακελάρι, με τσιγκλάνε. Δεν φταίω εγώ, Στεφανάκο μου χείο.

0: λοιπόν, ωραίο ατσελάκι, ωραίο ατσελίν, άτσελα, άντσελα, άντσελα από τον Πειραιά, έτσι, το 1854 ήμουνα, το άκουσα. Ειδικά το βράδυ που ήταν σε λαϊκό προσκύνημα με τον κόσμο ήμουνα, τα άκουγα. Και με τα παιδιά με το αυτοκίνητο που χορεύανε, το βάζανε στη δέχεια του τραγουδάκι. Σου μένει πολλές φορές, έτσι, εκείνη τη στιγμή όταν νιώθεις κάτι, το νιώθεις, κολλάει και λίγο το μυαλό. Ήμουνα εκεί, είχα πάει και εγώ στο λαϊκό προσκύνημα, το βράδυ. Το βράδυ, αργά, αργά το βράδυ και το άκουγα το τραγουδάκι. Γνάκης, απόλυτο δίκιο. Εντάξει, τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Εξογενικιστικοί έλεγχοι γίνονται, ρε. Τώρα, τώρα, δεν έχουν αφήσει ιατρείο, φαρμακείο, τα πάντα όλα. Βέβαια, γίνεται και λίγο αποσυντονισμός του κόσμου τώρα. Γιατί δεν έχει δώσει αυτά που είπε πάνω στην έκθεση Θεσσαλονίκης να τάξει. Εδώ είχε τάξει πόσο καιρό, θα πέσει το πετρέλαιο ή η βενζίνη και ακόμα είναι εκεί. Αποσυντονίζουν λίγο και τα μέσα. Δεν τα λένε όλα. Να έφτασε η βενζίνη και το πετρέλαιο πόσο έχει φτάσει, τα βλέπετε στα παρατήρια. Να αποσυντονίσουν και λίγο την κοινή γνώμη. Κάτι πρέπει να πούνε το κύριο. Δεν αφήνει να ησυχάσει λίγο η ψυχούλα του ανθρώπου. Δεν αφήνουν οι αθεόφοβοι έτσι να ηρεμήσει και να ησυχάσει η ψυχούλα του. Από πού λεβεντάκο μου, από πού να κουνηθεί, από τον έβδομο. Λοιπόν, παλικάρι, τον φίλο μου, τον Δημήτρη που είναι καλά, είναι τέλεια, από τον Παγκράτη είναι το επόμενο τραγουδάκι με το Σαμάτι, το Γονίδι θα το ακούσουμε, αλλά έχουμε και τον Μπουρου. Τι να κάνουμε, κάνουμε και τις αναλύσεις. Ανάλυση κάνω και ψυχανάλυση, τι να κάνω. Λοιπόν, για να το δω.
1: Όταν με κοιτάζεις, λιώνω.
0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στην φραουλίτσα μας από τα Σεπόλια το 130. Καλημέρες όμορφες, γλυκές. Όταν στέλνει, όταν σε ανεβαίνει η θερμοκρασία 19 μου λέει τώρα το θερμόμετρο εμένα από το σύνταγμα μεριά. Άσε το καλά, καλά είμαστε, σε καλό δρόμο. Η συνήθεια έγινε λατρεία, τελειώνουμε, μάχη 99,8.
1: Υπάρχουνε στον κόσμο
0: πάλι να κουνηθεί, πάλι να κουνηθεί.

Γιαννάκο, το Γιαννάκο το καλοπροαίρετο το αχ, έτσι. Είναι η ευχαρίστηση αυτό, έτσι. Είναι η ευχαρίστηση, το δώρο εκεί. Γιάννη μου, από Γιάννης από Καμίνια. Παλικάρι μου, να σε πάντα καλά. Να σε πάντα καλά. Λοιπόν, θέλω να μπει το παλικάρι το άλλο που δεν κοιμήθηκε για τον Άγιο Νίλο. Ξαδερφούλα σου εκεί κάτω. Μανούλα είναι μανούλα, θα μας φωνάξει. Έχει το ένα, έχει το άλλο να πει. Αντί με τα παρατσούνια το έχουμε. Η ξαδερφούλα σου πως σε φώναζε. Και στον Άγιο Νίλο. Με το όνομά σου, να το πιστέψω. Μη μου πεις τώρα με το ονοματάκι σου να το πιστέψω. Έτσι, ούτε καν.

Λοιπόν, γιατρέ μου, δεν ξέρω τι μπορεί να βλέπεις, τι μπορεί έτσι, να διαβάζεις κι εσύ. Έτσι. Ο καθένας από εμάς έχει ένα χάρισμα, έτσι. Όλοι. Μηνυματάκι, εσύ λέει, η καρδούλα σου, η γλυκιά, λέει, στις χαρές, στις λύπες σου εύχομαι. Λοιπόν, και το χάρισμα, λέει, τη ζωή σου, λέει, το πιο όμορφο δώρο της ζωής σου, ένα παιδάκι. Αυτό είναι ευτυχία, λέει, της ζωής μας. Γιατί το πήγες εκεί με τα κουστούνια, με τους γάμους, τώρα πετάς και το παιδάκι στη μέση. Αλέξανδρε, δεν ξέρω τι ένστικτο μπορεί να έχεις. Α, με το καλό. Με το καλό, στο χωριό μου λένε, με το καλό, έτσι λένε πάντα με το καλό. Μου ξέρουμε και χαιρετάμε εμείς οι καταβλακιώτες. Να κατουράει όρθιο, λέει, και γερό να είναι. Μπράβο, γιατρέ μου, σήμερα το πήρες. Λοιπόν, θα απαντήσω και στο παλικάρι και από τον Άγιο Δημήτριο. Πώς με φωνάζει. Λοιπόν, ας το δώσω τώρα, μην το πω τι ώρα είναι. Είμαστε 1:20. Πάρε ένα χαρτάκι και πέρα θα γράψει τα γραμματάκια. Ας σου πω το πρώτο γραμματάκι σε λίγο, όχι τώρα, μην δίνουμε και στόχο. Μην δίνουμε και στόχο, ρε παιδάκι μου, ας πω εγώ πώς με φωνάζει, πώς με λέει. Λαλά! Θα σου πω. Λοιπόν, ωραία, θα τα ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα Σταμάτη Γονίδη για τον φίλο μου, τον Παναγιώτη από την Ηλιούπολη. Που είπε με την λαϊκή, με τον κύριο Βελόπουλο. Το είχα δει, Λεβέντη μου, αυτό το είχα δει. Παναγιώτη μου, να είστε πάντα καλά, δυνατοί. Η ζωή είναι αγώνας, όχι μόνο όταν πάνε τα κομματικά, αλλά και εκεί χρειάζεται να κάνουμε την αλλαγή. Αυτή είναι η έννοια της δημοκρατίας, η εναλλαγή της εξουσίας. Αυτές έχουν κάτσει 8 χρόνια, μα. Κλείνουν 8 χρόνια. Παναγιώτη μου, έλα να το ακούσεις από την Ηλιούπολη, γιατί μετά θέλω να πάμε στα Πατήσια μεριά. Και έχει και πολλή κίνηση εκεί στα Πατήσια μεριά, έτσι. Πολλή κίνηση. Ας σου ξεκινήσω το πρώτο γράμμα, σένα τώρα. Έχεις πάρει χαρτί και μολύβι. Να έχει και σβίστρα πάνω, γομολάστιγα. Άκου πως με λέει εμένα.

Λοιπόν, θα ακούσουμε και τραγουδάκι. Είπαμε, σταμάτης Γονίδης, η αγάπη δεν πουλιέται, Παναγιώτη μου. Κάνε υπομονή πάνω από Ηλιούπολη, γιατί υπομονή κάνει και τ' άλλο και στη Γερμανία που είναι για αστυνομικός. Λοιπόν, πώς σε φωνάζει, είπα το πρώτο γραμματάκι, πώς σε φωνάζει ο Βαγγέλης. Ο φίλος ο Βαγγέλης με το ταξί, πώς σε φωνάζει, το πρώτο. Ε, πώς σε φωνάζει, να το πούμε. Να τα μάθουμε σιγά σιγά. Είναι το επόμενο Δημητρά πολεμικό ναυτικό με τον Γιώργο. Στο επόμενο τραγουδάκι θα τα ακούσουμε. 2-10-718-000 τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Το παλικάρι μας επάνω από το Μαρούσι, το φίλο μου τον Κώστα. Κωστάκι μου, καλημέρα. Να το διαβάσω το μηνυματάκι αυτό, παλικάρι μου. Να το διαβάσω το μηνυματάκι.

Παντελή μου, πάντα τέτοιο εύχομαι. Σε πάρα πολύ καλό δρόμο μου είσαι. Πάρα πολύ καλό δρόμο μου είσαι. Παλικάρι μου, έχει λίγο Βαγγέλη μου. Όχι, να σου πω κάτι. Όχι, δεν είναι εκεί. Στον 7ο, το βρίσκεις πανεύκολα. Εδώ έχεις πάει πάνω στο Βύρο να έχεις βρει τα πάντα όλα. Θυμάμαι καλά. Έτσι, αν θυμάμαι καλά, σας φέρω γλυκό. Όχι, από την Κλικερίδη για μια χαρά είμαστε. Το έχω βγάλει το μηνυματάκι να το δει. Αλλά να διαβάσω και τα υπόλοιπα. Καλό ξημέρωμα, Παναγιώτη μου. Το πρωινό ξύπνημα. Και εσείς που αναλαμβάνετε ευθύνες μεγάλες οι αστυνομικοί, το έχετε το θεματάκι. Νατάσα Θεοδωρίδου, παιδά, και προλαβαίνουμε τα πάντα όλα. Ορίστε, αφού προλάβαμε και το τραγουδάκι με την καρδιά που λέει. Αφού προλάβαμε και για το πολεμικό το ναυτικό, 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Λοιπόν, η Μαρίνα από τον Πειραιά. Καλό σου βράδυ, καλό ξημέρωμα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το έχουμε και σε κασέτα. Αμέ! Φίλος μου ο Γιάννης εκεί στα Καμίνια.

Και Νατάσα Θεοδωρίδου. Και Νατάσα Θεοδωρίδου. Τα πάντα όλα. Λοιπόν, πολύ καλημέρα, Μιχαήλ. Πολύ καλημέρα, Μιχαήλ. Σε σένα λέει και στο ακροτήριο. Ρίξε μια ματιά, λέει στο προφίλ στο Φουμπού. Και κάτι λέει δημοσιογραφικό. Περίπου λέει 80.000 Ελληνόπουλα θανατώνονται λόγω εκτρώσεων. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μου, το έχει στείλει το μηνυματάκι, ο Γιώργος Ογούναρης. Γιώργο μου, καλημέρα. Πολλές καλημέρες. Από πού ξεκινάνε, θα μου πεις τώρα, οι εκτρώσεις γινόντουσαν, έτσι. Λένε ότι υπάρχει υπογεννητικότητα, με στοιχεία, έτσι. Με στοιχεία. Να δείτε, αν θα τα ψάξετε όλα αυτά, πόσα παιδάκια θα πάνε, έτσι, σε δύο χρόνια στην πρώτη δημοτικού. Θα πούμε ότι σβήνει η Ελλάδα. Άλλοι παρακαλάνε, είπαμε πολλές φορές, έχω πει το παιδάκι, μας λέγανε παλιά, το φέρνει ο Πελαργός, έτσι. Γιατί το φέρνει ο Πελαργός, μια διαφήμιση που είχε τότε με τη μύτη τη μεγάλη Πελαργός εκεί και πιάσανε παιδάκι και το πήγαινε. Αυτά είναι παιδεία. Αυτά είναι παιδεία. Το πώς δημιουργείται, αλλά έλατε, το είπα και προηγουμένως. Γιώργο μου, μάλλον άκουγες από νωρίς την εκπομπή, κύριε Γούναρη, πώς θα το μεγαλώσει. Πώς θα μεγαλώσει όταν θα θέλει 6-7 κατοστάρικα να πάει να νοικιάσει ένα σπίτι, ένα ζευγάρι. Θα μου πεις, πού να πάει να καθίσει. Πού, στο Πατρικό, υπάρχει. Είναι μεγάλη συζήτηση, παιδιά. Αυτοί οι μεγάλοι επιστήμονες που έχουν βγάλει τα μεγάλα τα πτυχία από τα πανεπιστήμια, έτσι, τα μεγάλα τα πτυχία απ' έξω που τα έχουν φέρει και από μέσα, κάτι δεν λειτουργεί καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα υπόθεση προσωπική, γιατί εντάξει, να πέφτουμε προσωπικά δεν είναι έτσι. Να πέφτουμε, να ρίχνουμε το ηθικό μας, δεν μ' αρέσει. Υπόθεση προσωπική. Την έκλεισε την πόρτα ο γείτονας εκεί. Έκλεισε την πόρτα από τον γείτονα. Θέλω να το διαβάσω, φαγώνεσαι να το διαβάσω το μηνυματάκι. Κύριε Καρουμπαλή.

0: Jesus, yes, yes. Τι κοιτάτε έτσι εσείς ρε. Τα βλέπω να παίρνετε ομαδική δουλειά για το σπίτι. Oh yeah. Γέλα, γέλα σκουταρικάκια.
1: Έχω εκπλαγεί τώρα με κάτι μηνύματα για... Αλήθεια, αλήθεια, έχω εκπλαγεί.

Ο φίλος μου ο Κώστας Κώστας Άλλινη Σταυρόλεξε τώρα και το είπα εγώ το πρώτο γραμματάκι που αρχίζει. Έτσι πώς το είπα. Πάμε σε κυρία Κοντοβουνίσιο τώρα. Κύριε Κοντιμήτρα Κοντοβουνίσιο, δεν σου το είχα έτσι. Πραγματικά δεν σου το είπα. Δεν σου το είχα, όχι δεν σου το είπα, δεν σου το είχα. Κρυφό ταλέντο, έτσι. Αλλά, όλα, αλλά, κρυφό ταλέντο. Α, τα βγάνεις αυτά τα πραγματάκια. Α, τα ξέρω, τα έχω δει, τα έχω ακούσει. Και εσύ μπορεί να το έχεις ακούσει, αλλά τα στέλνουν αυτά τώρα με τα μαστίγια και με τα τέτοια. Ω, κρυφό ταλέντο. Μια χαρούλα, καλά το πας. Μου στείλει τώρα φατσούλα για να χαμογελάς, έτσι. Κρυφό ταλέντο. Ας πέθω και όπως τη βρίσκει ο καθένας. Αυτά είναι γούστα. Αυτά είναι γούστα. Όπως τη βρίσκει ο καθένας. Τι να κάνουμε τώρα, με έκανε σε γέλασα βραδιάτικα. Ω, Παναγία μου. Λοιπόν, για πάμε στο παλικάρι που έχει πιάσει βάρδια, αλλά δεν άδειασε. Δεν άδειασε νωρίτερα από τα δικηστήρια. Κωνσταντίνε μου, τι κάνεις? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σεζόν να έχουμε, ρε Βεντάκο μου. Καλή σεζόν να έχουμε. Τον εργαζόμενο σου, σε τι να είμαστε, να σε ρωτήσω σένα και με τις τιμές των δικηστήριων. Έχω πάρει και κάτι αντικούκου εδώ πέρα. Α, κοίτα κάτι κρυφά ταλέντα, ρε φίλε, ο τέτοιο. Άμ τα σιγανά από τα μάτια να φοβάσαι. Αν τα σιγανά από τα μάτια να φοβάσαι, μου το λέγανε, Μιχαλάκη. Το νου σου, τα σιγανά από τα μάτια να φοβάσαι. Και που βλέπεις μεγάλους σταυρούς γονατιστούς για το ένα και το άλλο, φυλάξου. Πάντως, πραγματικά με έκανε σε γέλα, δεν το συζητάμε. Βασίλη μου Μενιδή, σε ευχαριστώ πολύ, καλό σου βράδυ. Ωεό. Κοίτα κάτι γρήφα ταλέντα.

οκ, Δημητρούλα μου, δεν θα το πω, το ματιάσουνε κιόλας. Πραγματικά δεν θα το λέω, μην το ματιάσουνε. Δεν το λέω, μην το ματιάσουνε. Λοιπόν, μηνυματάκι, δεν ξέρω, Βασίλη μου, έπαιρνα. Έπαιρνα, παίρνουμε να είναι καλά, να έχουν όμορφη βαρδία. Έχουν σφίξει τα πράγματα σε πολλά πράγματα, σε πολλές καταστάσεις, με τους εργαζόμενους. Αλλά δεν ξέρω, φίλος μου εδώ, ο κύριος Γούναρης εδώ, ο Γιώργος εδώ. Θα σε ανεβάσω, λέει, λοιπόν. Πρέπει η βενζίνη, λέει, να πάει πάνω από 5 ευρώ, λέει. Οπότε έχουμε λύσει, λέει, το κυκλοφοριακό. Γιώργο, με εσύ τι δουλειά κάνεις? Πράγμα, άμα θες, μου λες. Απλά το ρωτάω, να φτάσει 5 ευρώ. Εγώ θα σου πω, δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου. Εγώ δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου. Τα ποδαράκια μου. Αντέχουν τα ποδαράκια μου. Τα γυμνάζω. Είναι μια χαρά, να σου το πω έτσι απλά. Για ρώτα και τους άλλους, άμα το πεις, εκεί στους άλλους εκεί που πάνε για δουλίτσα, που δεν ανταποκρίνονται πάντα οι συγκοινωνίες. Δεν ανταποκρίνονται πάντα. Άντε να σε κάνα τρένο κοντά, σε κάνα μετρό, ναι. Θέλω να μου πεις όμως πριν από αυτό τι δουλειά κάνει, να το πω. Πραγματικά σου λέω, δεν θα το πω στον αέρα. Κάνει. Δεν στενοχωράει, να πάει 5, 10, 15. Μετά να δούμε τι θα κάνουν. Μετά από που θα εισπράξουνε. Βρε, όσο μεγαλύτερη κατανάλωση γίνεται, εισπράττει το κράτος περισσότερα. Φόρος, έτσι. Φόρος υπέρ των φόρων. Και είσαι ο... Είσαι ο... Να δεις ποιος θυμάται και ποιος αγαπάει πιο πολύ. Καλό βράδυ, Νικολάκη μου, Πετρούπολη. Καλό βράδυ. Δεν τα λέω καλά, δεν τα λέω καλά. Εγώ αδιάβαστος είμαι. Αδιάβαστος είμαι.

Άσος μπορεί να παρεξηγούνται, όποιος παρεξηγούνται. Άντε που μπορεί να ακούγεται λίγο κάπως, αλλά άσου να παρεξηγηθούνε. Καρούλα μου, καλό βράδυ. Λοιπόν, μπαίνουμε στον υδροχό, Παπάζογλου. Λοιπόν, δηληστήρια μεριά, Κωστάκι μου, το ξέρουμε ότι είναι παιχνίδι. Θα ακούσει το τραγουδάκι σου, πολιτικά παιχνίδια τα πάντα όλα. Λεφτά παίρνουμε. Το παλικάρι εδώ πέρα, ο φίλος μου ο Γιώργος ο Γούναρης, ονοματεπώνυμο και είναι ωραίο να το γράφουμε. Έχει μία άποψη, είναι σεβαστή. Είναι σεβαστή. Αλύσουμε το κυκλοφοριακό, το καυσαέριο που λέμε, έτσι. Θα είναι τα ηλεκτρικά, ρε παλικάρι. Είναι τα ηλεκτρικά, κυκλοφορούνε. Θα οικονομήσει ο Μάσκ, έτσι. Έλα, έλα.

0: Καλή Αυριανή, κυρία Δήμητρα Κοντοβονίσιο. Καλή Αυριανή, με υγεία και χαμόγελο. Άντε, με κάνεις σε γέλασα.
1: Μπαίνουμε στον υδροχό και θα ανάψουνε φωτιές.
0: Από τα δηληστήρια αρχίζει, κύριε Κώστα.

Σε βάλει ο Κυρανάκης, σε βάλει ο Κυρανάκης στα ηλεκτρικά, λέει του μπάνου. Να το πω τώρα του Κυρανάκης. Να σε βάλει να το πάρεις. Και θα δεις το Mercedes στο βραχάτι, σε κανιά ηλιά που κάτω. Είναι άπλιστοι αυτοί, Γιώργο μου. Είναι άπλιστοι άνθρωποι αυτοί. Στο συμφέρον, στα λεφτά, δεν χαμπαριάζουν τίποτα. Όσο και να το πονάς το αυτοκινητάκι σου.

αυτά τα χρήματα, κύριε Γιώργο μου, δεν έχω. Είναι σεβαστό, σεβαστό. Ε. Το βλέπω, στενοχωριέμαι. Θεματάκι, να το πω το μηνυματάκι. Τον φίλο μου, τον Γιώργο τον Γούναρη. Είναι αερίτη στη ΔΕΗ. Αυτά ήταν 1.300 ευρώ με το ευρώ, έτσι, το ευρώ. Τώρα τελευταία ή και πριν, γιατί εκεί ακούγαμε πραγματικά, λέω, με τη ΔΕΗ, με τις ΔΕΚΟ, να το πω έτσι, ότι έπεφτε χρήμα. Ότι φαλήρισε το κράτος, φαλήρισαμε, γιατί πέρανε πάρα πολλά λεφτά οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ. Το έχουμε ακούσει γι' αυτό. Και αρχίζανε και σχολάγανε και διώξανε και κόσμο. Από παντού και τα λεωφορεία ΔΕΚΟ ήταν και είχαν φύγει το 2011, 11 με 12, πάνω από 1.000 οδηγοί. Πάνω από 1.000 οδηγούς είχε διώξει τότε η ΕΘΕΛ και ο ΣΥ που έγινε μετά. 1.300 ευρώ εναερίτης πάνω στη ΔΕΗ, ε. Λοιπόν, συμβαίνει και αυτά. Συγγνώμη, το διάβασα το μηνυματάκι, δεν μου είπες να το διαβάσω. Δεν έχουμε θέμα, εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. 1.300 ευρώ. Και κανένα και λέει σήμερα η νεολαία δεν πάει, λέει. Αυτό που έκανα εγώ, λέει, δεν πάει η νεολαία. Γιατί να πάει, γιατί να πάνε πάνω, εντάξει, σκοτώσε ρε. Παραγγελιά. Μια όμορφη και φανταστική βραδιά. Yeah. Εδώ στο Μάχη 99,8 ετοιμαστείτε. Και το Μακελάρι σε επανάληψη. Στεφανάκο μου, τα λέμε αύριο, κύριε Κοκοτάκη. Κοκοτάκη! Μου αρέσει, λέει, ακούει Κοκοτάκη και το Ξωτάκη. Πεδαίνει.

0: Το τελευταίο μας τραγουδάκι για σήμερα, αλλά πριν φύγουμε, θέλουμε να έχετε πάντα τη σωστή και την καλή ενημέρωση. Πάντα στα καλύτερα, και είπα πριν, με τον μακελάρι μας εδώ, το Σέβανο, που θα συνεχίσει σε επανάληψη βέβαια. Το More Than Tax, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, πρώτο βραβευμένο τα τελευταία χρόνια. Μαζί μας και μαζί σας. Καλυψούς 110 στην Ικαλυθέα. Επίσης, η πιτσαρία του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, προσφέρει την φανταστική την πίτσα, και αυτή με τη Φιλαδέλφια Στεφάνη γύρω-γύρω, μου φτιάχνει συγχώριο. Πιτσαρία Ζεάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 63, στο Μενίδη και με delivery. Λοιπόν, έχω ένα μηνυματάκι που λέει: έχουν τόσα πολλά, δεν το ξέρω τον κύριο Κάντι, το διάβασα τώρα. Κύριος Κάντι. Έχουν τόσα πολλά, λέει, και δεν χορταίνουν. Είχε πει, λέει ο κύριος Κάντι, το πρόβλημα της ανθρωπότητας δεν είναι ότι δεν μπορούμε να ταΐσουμε τους φτωχούς, αλλά δεν χορταίνουν οι πλούσιοι. Ναι, είναι πραγματικότητα. Λοιπόν, από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Πάμε την Αθήνα, το κυκλοφοριακό, θα το λύσουμε. Μη μου ανησυχείτε, έρχονται τα αυτοκίνητα του Κερανάκη, τα ηλεκτρικά, και θα πάνε όλα μα όλα καλά. Πάντα συντονισμένοι στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Η συνήθεια, ναι, έγινε λατρεία. Λοιπόν, έφη μου, και σε σένα, παιδάκια, δεν μπορώ να διαβάσω όλες τις καληνύχτες, δεν έχω χρόνο. Φιλιά πολλά!
1: Κέντρο άρχισε ο γύρος του θανάτου.
0: Γιώργο μου, γουναρί, θα μου τα εξηγήσεις και αύριο, μέρα είναι. Φιλιά πολλά.
1: Στο κέντρο άρχισε ο γύρος.
0: Καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια στις Βάρδι.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μία εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της γυδαιότητας και της αθλειότητας. Και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι. Αναφέρομαι στο Μακελιό.
1: Το χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν την ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή τη γλώσσα. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία τη συζήτηση.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνετε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το στέφανο χείο της πολιτικής ζωής του τόπου.

Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Είναι η ζωντανή εκπομπή Ραδιομακελάριδες, η στεντόρια φωνή της αλήθειας. Η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά από το στούντιο του Μάχη FM 99,8. Είναι 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Πάμε να φάμε προς ολοταχώς και τον Σεπτέμβριο, για να πάμε στον δύσκολο Οκτώβριο, τον Οκτώβριο της ελληνικής κοινότητας των δούλων, των αναγιάδων, των ελευθέρων πολιορκημένων πολιτών. Είναι, κυρίες και κύριοι, η Σεπτεμβριανή ενημέρωση από ένα σταθμό, ο οποίος ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2025. Και ενώ βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο του 2026, έχουμε κατορθώσει να παγιωθούμε μέσα στον ανταγωνισμό χρηματικά-οικονομικών ισχυρών ραδιοτηλεοπτικών συγκροτημάτων. Και αυτό γιατί ο Μάχη 99,8 στα FM είναι, και πιστέψτε με γι' αυτό, διότι εγώ βάζω την υπογραφή μου σε αυτό το ραδιοφωνικό σταθμό, είναι μια ελεύθερη, ακυδαιμόνευτη, ακομμάτιστη και πάνω απ' όλα άχρωμη πολιτικά συχνότητα. Θα έχετε παρατηρήσει ότι σε αυτόν εδώ το σταθμό δεν υπήρξε ούτε μια στιγμή. Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε, γιατί λέει, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους. Οι καλοί φίλοι κάνουν τους καλούς λογαριασμούς. Πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε αυτά, για να μην υπάρχει συστοιχεία ερωτημάτων. Για να μην υπάρχει, κυρίες και κύριοι, καμία αμφιβολία. Ούτε S300, ούτε Patriot, ούτε S400 της ενημέρωσης. Εμείς εδώ, μια ομάδα ανθρώπων που το λέει υπερδικούλα τους, το λέει η καρδιά τους, όπως βλέπετε, από τις 5 η ώρα το πρωί μέχρι την άλλη μέρα το ξημέρωμα, επιδιώκουμε μια ελεύθερη, πολυπλευρή, πλουραλιστική και πάνω απ' όλα ακομμάτιστη ενημέρωση. Θα το έχετε διαπιστώσει. Εδώ δεν αβαντάρεται κανένας. Κανένας. Κριτική γίνεται σε όλους. Και ξέρετε πολύ καλά ότι ο Μιλόν κάνει κριτική σε όλους. Και αυτό είναι που τον έχει κάνει αντιπαθή στο πολιτικό σύστημα. Ο Μιλόν, γιατί δεν μου αρέσει να λέω το εγώ, η λέξη εγώ κρύβει εγωπάθεια, κρύβει νοσηρό εγωισμό, κρύβει προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως που δεν μπορεί να τα λύσει κανένας μουρλογιατρός με την κόκκινη παντελόνα του Κολυνακίου και καμιά τσαφιασμένη. Ξέρετε τι σημαίνει τσαφιασμένη? Τσαφιασμένη, ξέρετε τι σημαίνει? Είναι λέξη ελληνικής γλώσσης. Σημαίνει αυτή που την έχει ανεμοδάρει. Που την έχει ανεμοδάρει. Το αγιάζει και η βροχή και έχει τσαφιάσει. Έχετε δει πως είναι η κυρία γιατρός? Η γιατρισα! Η γιατρισα του Κολυνακίου! Που πάταγε τα κουμπιά. Αυτή που πάταγε τα κουμπιά και έστελνε ανθρώπους αδιάβαστους στον Άδη, στην κόλαση, στον ποταμό Αχαίροντα. Έχετε πάει στον Αχαίροντα? Έχει πέσει η στάθμη. Έχει πέσει επικίνδυνα. Και είναι τόσο επικίνδυνη η πτώση στάθμης του Αχαίροντα που σε λίγο θα βγουν οι νεκροί του Άδη και θα μας φάνε. Θα βγουν τα πνεύματα και θα μας καταβροχθήσουνε, όπως βγήκαν στην πλατεία των απατεώνων. Κυρίες και κύριοι, ξέρετε, έχω να πάω πάρα πολύ καιρό στην πλατεία Κολυνακίου. Και θα σας πω γιατί. Εκεί συχνάζουνε όλοι οι τσίφτιδες. Οι τσίφτιδες. Ξέρετε τι σημαίνει τσίφτης? Τσίφτης. Λέει, γεια σου ρε, είσαι τσίφτης. Με την αρνητική έννοια όμως τσίφτης, είναι αυτός ο οποίος είναι απατεώνας, κλέφτης, λοποδίτης.
Συχνάζουν εκεί λοιπόν όλοι οι λοποδίτες. Δεν μιλάω με γενικολογίες. Στην πλατεία Κολονακίου έχω να πατήσω πάνω από 5 χρόνια. Διότι όπου ρίξω τη ματιά μου, όπου ρίξω το βλέμμα μου, βλέπω κάτι τύπους απίστευτους. Λαμόγια. Επαναλαμβάνω, είναι ένα γνωστό εμπορικό κέντρο της χώρας. Αλλά ακούνε τα παιδιά στην περιφέρεια και όλοι οι υπόλοιποι στην... Δεν μ' αρέσει να τη λέω επαρχία, στην ελληνική περιφέρεια. Λέει, θα φύγω από τη Λάρισα, σε είδα και ρεστάρισα και θα πάω να ψωνίσω στην πλατεία Κολονακίου. Ναι, να πάω να ψωνίσω στην πλατεία Κολονακίου. Σε όλα τα λαμόγια. Δεν τα ακούτε. Πού ψώνησες? Στο Κολονάκι. Σε ποιο γιατρό πήγες? Στο Κολονάκι. Τι παπούτσια αγόρασες και από πού? Από το Κολονάκι. Τι άρωμα πήρες? Από το Κολονάκι. Στο Κολονάκι λοιπόν, στο πάλε ποτέ ιστορικό Κολονάκι, για όσους έζησαν την παλιά Αθήνα, η πλατεία Κολονακίου ήταν μια επαρχιακή κοινότητα. Έβοσκαν πρόβατα, γίδια, σαν τα γίδια που βόσκουν τώρα εκεί, έβοσκαν κατσίκες, σαν τις κατσίκες που βελάζουν τώρα εκεί. Δεν υποτιμώ, κυρίες και κύριοι, κανέναν. Απλώς δεν μου αρέσει η νομενκλατούρα, η μπουρζουαζία. Τη συχαίνομαι. Ίσως γιατί ο γιος εργάτη δεν ανέχεται να βλέπει την ψευτοαριστοκρατία παλιών. Παλιών και παροχημένων, 90ριδων και αριστοκρατών, οι οποίοι πλησιάζουν στο βασίλεμα της ζωής τους. Λαμόγια. Τύποι περίεργοι. Κατσουφιασμένοι, μανουριασμένοι, λοποδίτες, άνθρωποι του μαύρου χρήματος. Όλα τα λαμόγια μαζεμένα σε μια πλατεία. Βεβαίως, υπάρχουν και οι έντιμοι καταστηματάρχες, υπάρχουν και οι έντιμοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν συνηθίσει από το παρελθόν να πηγαίνουν και να πίνουν καφέ στην πλατεία Κολονακίου. Λέει, πάω στο Κολονάκι να πιω ένα καφέ, να βρω ένα φίλο μου. Δεν είναι απαραίτητο όλοι όσοι συχνάζουν. Υπάρχουν και οι παλιοί Αθηναίοι, Κολονακιώτες. Υπάρχουν άνθρωποι που μένουν εκεί, που έχουν σπίτια εκεί, που έχουν περιουσία, που κάνουν τη δουλειά τους. Βεβαίως. Αλλά σε αυτούς μέσα έχουν παρισφρήσει οι σκόλικες. Οι σκόλικες. Οι σφίκες. Οι σκούρκοι. Όλα αυτά τα επικίνδυνα έντομα, τα οποία κατατρώνε τα σωθικά της χώρας. Παράδειγμα, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρόεδρος Βουλής, είναι θαμώνας της πλατείας Κολονακίου. Για πολλούς λόγους. Ο πρώτος γιατί είναι παλιός Αθηναίος. Ο δεύτερος γιατί είναι γιατρός και συναντάει τα φιλαράκια του. Και ο τρίτος γιατί εκεί συχνάζουν κάτι ωραία αγόρια, δίμετρα, που η ιδιότητά τους είναι σε μερικούς εξ αυτών αστυνομική ιδιότητα. Ο Νικήτας αρέσκεται να κάνει παρέα με αστυνομικούς. Ο Νικήτας, ο Κακλαμάνης, κάνει κέφι τους ανθρώπους που φοράνε στολή. Συμφωνεί και ο Αποστόλης εδώ. Ε? Ο Νικήτας κάνει κέφι ανθρώπους που φοράνε στολή. Είτε από κάτω, είτε από πάνω. Έτσι γουστάρει. Έτσι κάνει κέφι. Παράδειγμα λέω. Επίσης στην πλατεία Κολονακίου σύχναζε ή συχνάζει ακόμα και ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κύριος Θανάσης Πλεύρης. Τα χαιρετίσματά μου, κύριε Πλεύρη. Και σας ευχαριστώ θερμώς που βοηθήσατε σε συγκεκριμένες στιγμές, όπως και ο κύριος Γεωργιάδης, για να μην χάσω οικία μου πρόσωπα. Είμαι υποχρεωμένος βαθύτατα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να σας κάνω κριτική. Θανάση, επειδή σας ξέρω πάρα πολλά χρόνια, πες μου κάτι, ρε φίλε. Τι δουλειά έχεις εκεί στους Κιτζίδες? Εγώ θέλω να σε ρωτήσω ως άνθρωπος προς άνθρωπο. Ας ιδιώτες. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Εσύ είσαι υπουργός και δυνατός υπουργός. Σε ρωτώ λοιπόν, σαν Στέφανος προς Θανάση. Τι δουλειά έχεις εκεί, ρε, στους Κιτζίδες? Τι δουλειά έχεις, σαν πατέρα? Εγώ σε ξέρω, ρε, από 25 χρονών. Όταν ήσουν δικηγόρος, ξεκινούσες το δικηγορικό επάγγελμα,
και είχαμε μια άψογη συνεργασία. Και μάλιστα είχε συντελέσει στο να μην προχωρήσουν αγωγές εναντίον των δημοσιογράφων. Και πρέπει να το τονίσω αυτό. Εδώ θα πρέπει να αναγνωρίζουμε τα καλά κάποιου και τα κακά του. Ο Θανάσης ο Πλεύς δεν είναι κακό παιδί. Ο Θανάσης ο Πλεύς είναι καλό παιδί. Και παρά το γεγονός ότι είχε ένα πολύ αυστηρό πατέρα, με τον οποίο δεν μιλώ πια. Δεν λέω ούτε καλημέρα. Για τους δικούς μου λόγους. Όχι για τους ιδεολογικούς λόγους. Για τη συμπεριφορά του. Μια συμπεριφορά η οποία δεν ήταν καλή απέναντι μου. Μιλάω για τον Κωνσταντίνο Πλεύρη. Που εγώ πρώτος τον έβγαλα και στις ραδιοφωνικές και στις τηλεοπτικές εκπομπές. Όπως έβγαλα και άλλους. Και δεν άκουσα ένα ευχαριστώ. Ένα ευχαριστώ δεν άκουσα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να ακούω ευχαριστώ. Εγώ θα λέω την αλήθεια. Και ρωτώ ευθέως τον Θανάση τον Πλεύρη. Που τον ξέρω από φοιτητή νομικής. Όπως και το Μάκη Βορύδη τον ξέρω από φοιτητή νομικής. Μάκης και Θανάσης. Με τα μικρά τους ονόματα τους ξέρω. Από φοιτητές νομικής τους γνωρίζω. Όταν εγώ ήμουν εκεί και αυτή ήταν από εδώ. Στην ίδια, στα ίδια αμφιθέατρα. Με τους ίδιους καθηγητές. Θα ρωτήσω λοιπόν το Θανάση. Ε, Θανάση, τι δουλειά έχεις εκεί πέρα. Ξέρω ότι πέρασες ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Το ξέρω αυτό. Ο άνθρωπος πήγε να πεθάνει. Και δεν είναι για γέλια αυτά. Και μάλιστα είχε και μια ατυχέστατη περίπτωση. Δυστυχέστατη μάλλον περίπτωση με τη μάνα του. Που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ. Και όταν φεύγει και η μάνα σου, η οποία ήταν στήριγμα στη ζωή σου, γιατί όλοι ξέρουμε ότι αν χαθούν μανάδες, χάνουμε τα στήριγματά μας. Αν χαθούν οι πατεράδες μας, χάνουμε την όρασή μας. Έτσι συμβαίνει σε όλους. Χάνεται ο γόνος, το DNA. Το γονίδιο. Η μάνα είναι αλλιώς. Όταν χάνεις τη μανούλα σου, δυστυχώς σε καλύπτει η ορφάνια. Μένεις ορφανός. Και ορφάνια είναι άσχημο πράγμα. Και στεναχωριέμαι για όλους όσους ακούω ότι χάσαν τη μανούλα τους. Θα είναι σε ένα στη μανούλα.

Ήτανε σειρές μου όλοι αυτοί. Στο πανεπιστήμιο και τους γνωρίζω. Εγώ ήμουν επαρχιατόπεδο, αυτοί ήτανε πρωτευουσιάνοι. Δεν είχε καμία σημασία. Μαζί φτιάξαμε εφημερίδες. Κάναμε επιστημονικές μελέτες. Συμμετείχαμε σε σεμινάρια. Δεν μπορώ να το κρύψω αυτό. Ήμουνα μπροστά αυτό από τις μάρτυρες όταν ο Μάκης Βορύδης μπήκε με τα τσεκούρια, τις φαλτσέτες και τα στιλέτα στην νομική. Και μαχαίρωσε μπροστά μου. Δεν μπορεί να μου πει ψέματα. Μένα, να μου πει με ένα ψέματα ο Μάκης. Μπήκε μέσα και μαχαίρωσε ψυχρό ένα αριστερό φοιτητή. Μετά ο Μάκης ήταν δικηγόρος μου. Σε συγκεκριμένη εταιρεία τύπου. Και σας πληροφορώ, όσες δίκες παλέψαμε, τις κερδίσαμε. Γιατί ο Μάκης Βορύδης είναι καλός δικηγόρος. Αλλά είναι, όσον αφορά την ιδεολογία του, πουλιτάρι. Πουλιτάρισε, Μάκη. Τα πούλησες όλα. Δεν αναγνωρίζω στο πρόσωπό σου τον σκληρό δεξιό. Τον πατριώτη λαϊκό δεξιό. Ενώ ο Πλεύρης το κράτησε. Εν ολίγης, όχι εν πόλης. Να ρωτήσω λοιπόν τον Πλεύρη, τον Θανάση. Ρε Θανάση, γιατί πήγαινες εκεί πέρα? Ποιος σου είχε κάνει τις συστάσεις? Αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό αποτελεί μείζον πολιτικό πρόβλημα? Στη θέση σου, και θέλω να σου μιλήσω ειλικρινά, θα είχα υποβάλει την παρέτησή μου. Μην κοιτάς αυτούς εκεί, στο κομματικό ασκέρι της Πειραιώς, οι οποίοι σε κοιτάζουν με ένα μάτι. Τώρα σε καλύπτουν, αύριο το πρωί θα σε καλύψουν, θα σε αδειάσουν. Θα έπρεπε λοιπόν να έχεις υποβάλει για λόγους ευδειξίας, επειδή έχεις και μια ευρωπαϊκή νοοτροπία, την παρέτησή σου, άδερφε. Δεν νοείται υπουργός μεταναστευτικής πολιτικής, ο οποίος έχει θητεύσει υπουργός υγείας, να ανακατεύεται με κομπογιαννίτες οι οποίοι σκότωσαν έναν άνθρωπο κατά το κατηγορητήριο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αποκαλύπτεται, το Πασόκ το αποκαλύψει, πώς το πάθανε. Οι συνεργάτες του Κατσαπλιά, του Ιλοβοσκού, το Ανδρουλάκι, τον πειράζει λέει. Γιατί σε πειράζει ρε? Τον πειράζει λέει που τον λέω και τον Βοσκό. Τον ένα τον πειράζει που τον λέω και τον Βοσκό, τον άλλο τον πειράζει που τον λέω ελαιοχρωματιστή, τον άλλο τον πειράζει που τον λέω κομπογιαννίτη, τον άλλο τον πειράζει που τον λέω βαψομαλιά. Λοιπόν, γιατί σας πειράζει ρε? Παρατσούκλια σας βγάζω για να γελάει ο κόσμος, να κάνουμε πλάκα. Και εμένα μου έχουν βγάλει παρατσούκλια. Θα βγάλω και σε εσάς. Ο βαψομαλιάς, ο κομπογιαννίτης, ο άλλος ο υπνοθεραπευτής, ο Νάσος, λέει ο Μπογιατζής. Τον υπνοθεραπευτή του Μαζονάκη, ο Νάσος ο Μπογιατζής. Έτσι τον ξέρανε στη γειτονιά. Ήταν ελαιοχρωματιστής. Δεν κακό να είσαι ελαιοχρωματιστής. Αλλά δεν ήταν ο άνθρωπος. Ο Νάσος ο Μπογιατζής, ποιο λέει? Τον Νάσο τον Μπογιατζή. Τον Νάσο τον Μπογιατζή. Θανάση, λυπάμαι. Θα έπρεπε να έχεις υποβάλει την παραίτησή σου. Ήσουν πρώην υπουργός υγείας, παραδέχτηκες δημόσια όταν θα έραπον ιατρός σου. Και πάνω απ' όλα, ενώ γνώριζες, είχες γνώση ότι είναι κομπογιαννίτης, τον κάλυπτες. Πολιτικά τον κάλυπτες. Και τον κάλυπτες και ποινικά. Γιατί δεν μπορεί. Κάτι θα είχες πάρει χαμπάρι για αυτόν τον άνθρωπο, ότι είναι κομπογιαννίτης. Και το δεύτερο, σε βρίσκουμε το 2012-13. Να είσαι ανακατεμένος σε ένα συγκεκριμένο σωματείο ευεξίας, μακροβιότητας και όλων των υπολείπων εναλλακτικών μπουρδολογιών και να είσαι μέλος αυτού του συλλόγου. Μαζί με τους κιτζίδες. Αυτό είναι το πιο σοβαρό. Θανάση, λυπάμαι. Υπουργοί με ευθυξία υποβάλλουν την παραίτησή τους. Και αποδείξατε όλοι μέσα στη Νέα Δημοκρατία ότι είστε ένα επικίνδυνο σπήλαιο πολιτικών. Ένα επικίνδυνο σπήλαιο εξοντωτών, εξολοθρευτών του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι, να ακούγεται, να σημειώνεται και να αποκαλύπτεται ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, με τη γυναίκα του, συμμετείχαν σε κέντρα απεξάρτησης, ιδιωτικά κέντρα απεξάρτησης, ευζωίας, ευγονικής, μακροζωίας και μακροημέρευσης. Και κόβανε κορδέλες. Αποκάλυψη.

σήμερα στην εφημερίδα μας. Κόβανε κορδέλες στα εγγένεια τέτοιων σωματείων μακροημέρευσης και μακροζωίας. Είναι η δεύτερη περίπτωση. Η πρώτη ήταν της γυναίκας του κυρίου Χατζηδάκη στο Κολωνάκι. Πάλι στο Κολωνάκι των απατεώνων. Των τοκογλύφων. Ψάχνετε να βρείτε λεφτά με χαμηλό τόκο ή υψηλό. Στο Κολωνάκι. Ψάχνετε να βρείτε κλοπημαία. Στο Κολωνάκι. Ψάχνετε να βρείτε διαρρήκτες. Στο Κολωνάκι. Ψάχνετε να βρείτε εκτελεστές συμβολέου θανάτου. Στο Κολωνάκι. Όλοι οι δρόμοι καταλήγουν στο Κολωνάκι. Στο Κολωνάκι των κατσαπλιάδων, των απατεώνων, των τυχοδιωκτών, των κλεφτών και των λοποδητών. Ναι, όλοι εκεί συχνάζουν. Δεν θέλω να ποινικοποιήσω την πλατεία. Αλλά δυστυχώς, παιδεραστή ψάχνεις στο Κολωνάκι. Βιαστή ψάχνεις στο Κολωνάκι. Σε λίγο το Κολωνάκι θα αποκτήσει τέτοια χρηματιστηριακή αξία που θα είναι απλησίαστο. Για τον απλούστατο λόγο ότι στη συγκεκριμένη περιοχή έχει μαζευτεί όλο το μαύρο χρήμα. Υπάρχουν και άλλες περιοχές. Η Γλυφάδα, το Ελληνικό, τώρα που φτιάχνει και ο Λάτσης. Τους υψηλούς ιρανοξύστες μπορείτε να πηγαίνετε και εκεί και να λέτε που θα βρω λεφτά στο Ελληνικό. Πού θα βρω το κογλύφους στο Ελληνικό. Δεν χρειάζεται να σας τα λέω, εγώ τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα. Οι κύριοι Μητσοτάκης και Μαρέβα Γκραμπόφσκι εγκαινίασαν ένα κέντρο απεξάρτησης. Τι κέντρο απεξάρτησης είναι αυτό? Τι είναι αυτό το κέντρο απεξάρτησης που δεν το ξέρουμε κι εμείς? Ιδιωτικό κέντρο απεξάρτησης. Από τι απεξάρτησης? Απεξάρτησης από τι? Από τη σεξομανία? Από τη βλακεία? Από την ηλιθιότητα ή από τα ναρκωτικά? Και επίσης αυτό το κέντρο πήρε 120 με 150 χιλιάδες ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Χρηματοδοτήθηκε το κέντρο από ποιον λέτε? Από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Πλεύρη. Τι κάνει νιάου στα κεραμίδια? Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. Και απορώ, κύριε Γεωργιάδη, γιατί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας? Γιατί ό,τι γίνεται με τους κιτζίδες, τους κουβεντολόγους. Χθες βγάλαμε ένα πρωτοσέλιδο για την Καριστιανού. Δεν άνοιξε μύτη, δεν κουνήθηκε φίλο. Δεν μίλησε κανένας. Άρα το σύστημα καλύπτει την κυρία Καριστιανού, η οποία ορθά κοφτά στη σελίδα της στο διαδίκτυο διαφημίζει την κβαντική ιατρική, η οποία δεν είναι αναγνωρισμένη επιστήμη. Κι όμως, παρά το γεγονός ότι το κάναμε πρωτοσέλιδο επίτηδες, με ουσία, με δημοσιογραφικά στοιχεία, κανένα βρωμοκάναλο. Κανένα. Γιατί? Γιατί το βρώμικο σύστημα στηρίζει την κομπογιαννίτσα. Και με κατηγορούν ότι είμαι μπαθής. Δεν είμαι μπαθής. Μ' αρέσει να λέω την αλήθεια. Την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Σήμερα, στους ραδιομακελάριδες μέχρι τις 7, θα ακούσετε απίστευτα ηχητικά ντοκουμέντα. Από την Αγία Αθανασία του Εγάλεω, την απατεώνισσα, η οποία έλεγε ότι πέθανε και αναστήθηκε. Ακούστε τώρα. Σε αυτούς τους ανθρώπους όμως πηγαίνανε πολίτες της ανάγκης. Απεγνωσμένοι πολίτες. Κι όμως, αυτή η ιστορία ξεκινάει από πολύ παλιά. Από όταν πέθανε και αναστήθηκε, λέει. Την Ανέστηση Παναγία. Θα ακούστε, κυρίες και κύριοι, τι να πω μόνο για τον Πατούλη. Τι να πω για τον Πατούλη, που λέει ο Θοδωρής εδώ. Τι να πω για τον Πατούλη. Τα έχω πει για τον Πατούλη. Πατούλης έπρεπε να μην υπάρχει καν στο πολιτικό σύστημα. Ο Πατούλης είναι το πρόβλημα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Το πρόβλημα είναι κυβέρνηση, πολιτεία. Η συντεταγμένη πολιτεία. Ο Πατούλης. Ο Πατούλης είναι μία τρύπα στη φλογέρα. Αναλώσιμος. Τι κάνει προσωπική πολιτική ο Πατούλης? Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ένα τίποτα είναι ο Πατούλης. Ένα τίποτα. Υπάρχουν εισαγγελικές αρχές που αν έβλεπαν ποινική εμπλοκή του Πατούλη, πρέπει να τον έχουν πάει μέσα. Είδαν
Ορίστε, γίνεται προκατακτική εξέταση. Να σας πω ότι θα γίνει τίποτα. Τίποτα! Ό,τι πιάνουν οι εισαγγελείς το βάζουν στο ζητάρι του αρχείου. Σήμερα θα ακούσετε λοιπόν ποια ήταν η Αγία Αθανασία του Εγάλεω. Η πιο παλιή, την ξέρετε, η πιο νέη όχι. Τι έκανε η Αγία Αθανασία του Εγάλεω. Πώς κορόιδεψε, ποιοι ήταν οι δικηγόροι της, πόσα χρήματα έδινε, πώς μίζωνε το πολιτικό σύστημα, ποιους υπουργούς χατζηλίκωνε. Ξαφνικά μετά, εγώ τα έχω ζήσει όλα αυτά, ήρθε το δηλητήριο του Μπλε Σκορπιού. Γιατρεύεται ο καρκίνος με το δηλητήριο του Μπλε Σκορπιού. Το έζησα κι αυτό. Θα τα ακούσετε σε λίγο. Μετά, κυρίες και κύριοι, ήρθαν τα θαύματα στους Αγίους Ισιδόρους του Λυκαβητού. Εκεί ψηλά, όχι στον Ημιτό, στο Λυκαβητό. Ήταν ένας παππούλης, είναι ένας παππούλης, δεν ξέρω αν είναι ακόμα αυτός ο παππούλης, ο Κυρδημήτρης, ο Μπαρμπαδημήτρης, ο Παπαδημήτρης, στους Αγίους Ισιδόρους του Λυκαβητού, εκεί που σύχναζε, που πήγαινε η κυρία Γκραμπόφσκη, τον κύριο Μητσοτάκη, για να του λύσει, λέει, τα δαιμόνια που είχε, γιατί τα σπάζε στο σπίτι όλα, έτσι είχα ακούσει. Κατέβαζε ποτήρια, κατέβαζε Χριστοπαναγίες, συγγνώμη για την έκφραση, καντήλια, ήταν βλάσιμος και επειδή είχε νευροφυτικά προβλήματα, τον πήγαινε στους Αγίους Ισιδόρους να τον γιατρέψει ο Παπαδημήτρης. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο Παπαδημήτρης ακόμα. Δημιουργήθηκε μείζον θέμα. Κάνει θαύματα ο Παπαδημήτρης. Γιατρεύει τον καρκίνο ο Παπαδημήτρης. Δεν ξέρω, κυρίες και κύριοι. Εγώ είμαι πιστός. Χριστιανός είμαι. Αλλά. Και μετά, κυρίες και κύριοι, ήρθε ένα άλλο θαύμα. Το οποίο απασχόλησε για πολύ καιρό την επικαιρότητα και αυτό ήταν το σκήνομα του Αγίου Βυσαρίωνα επάνω στο μοναστήρι, στη Φθιώτιδα. Είπαν ότι το σκήνομα δεν έλειωνε και ήταν θαύμα. Βγήκαν οι ιατροδικαστές στα παράθυρα, είπαν ότι ήταν θαύμα. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική. Είναι όμως μια καταγεγραμμένη περίπτωση θαυματοποιούς περίπτωσης, η οποία πέρασε στα αμφιλεγόμενα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί δεν έλειωνε ο Βυσαρίωνας. Είχε δοθεί επιστημονική εξήγηση. Θα τα ακούσουμε, θα πάμε και εκεί. Θα πάμε στο μοναστήρι. Πάμε και στο μοναστήρι. Και μετά είχαμε την εμπλοκή του Ράσου στα βρώμικα στοιχεία της παρανομίας, των κυκλωμάτων θαυματοποιών και διαφόρων άλλων περίεργων τύπων του παρασκηνίου και της υπονόμευσης της υγείας μας. Το ερωτικό σκάνδαλο του Μητροπολίτη Πρεβέζης, θα θυμάστε τον Άγιο Πρεβέζης, έκανε θαύματα για αυτούς. Και βεβαίως θα ακούσετε και μια φοβερή ιστορία που είχα αποκαλύψει, που αφορούσε τον Προκόπιο, το Μητροπολίτη Κεφαλονιάς, που αποδείχτηκε με στοιχεία ότι αυτός και τις καταγγελίες των πολιτών, ότι αυτός μαζί με έναν παπά που είχε δίπλα του, πρωτοπρεσβύτερο, αποκαλύφθηκε ότι πήγαιναν κάθε βράδυ και έκοβαν κομματάκια από το σκήνομα του πολιούχου της Κεφαλονιάς, του Αγίου Γερασίμου. Και ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτή την φρικτή πράξη, αποκαλύφθηκε ότι ήταν ο πεθερός του κυρίου Σωτήρη Τσιόδρα. Και όταν το βγάλαμε στον αέρα, ο Σωτηράκης έκανε παράπονα. Εκεί να δείτε τι έγινε. Τέξας. Πάμε σε ένα τραγούδι, κύριε Χαραλαμπίδη, και θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ξετυλίγουμε αυτό το τεράστιο κουβάρι περίεργων προσωπικότητων που έπαιξαν σκαιότατο ρόλο στο θέμα της υγείας, στο θέμα της πνευματικής υγείας, γιατί υπάρχει και πνευματική υγεία, στο πρόβλημα της νοημοσύνης μας. Ακούστε, ο άνθρωπος είναι ένα αναζητιάρικον, είναι ένα διαβατάρικο όν. Ο άνθρωπος είναι
αυτό που λέμε περίεργος. Θέλει να τα γνωρίζει και να τα μαθαίνει όλα. Εκεί ποντάρουν οι κομπογιανίτες και του καταστρέφουν τη ζωή. Σαν άνθρωποι είμαστε όλοι περίεργοι. Είμαστε όλοι ποταποί, μηδενικοί μερικές φορές. Ίσως αυτό να ξεκινάει από το προπατορικό αδίκημα με τον Αδάμ και την Εύα. Μπορεί η Εύα που έδωσε το μήλο στον Αδάμ. Μπορούσε ο Αδάμ να μην φάει το μήλο. Είναι μια υπεραπλούστευση της εναγώνιας αέναης αναζήτησης του ανθρώπου για να βλέπει κάτι που δεν το βλέπει μπροστά του, να σηκώνει το παραδάν. Εκεί ποντάρουν οι κομπογιανίτες και το κοροϊδεύουν. Τώρα, η νέα μόδα, η νέα αναζήτηση του ανθρώπου είναι περιστοιχιζόμενος από αυτό το δέδαλο της τεχνολογίας να μπορέσει κυρίως εκεί να εμβαθύνει στο μυστήριο της αιώνιας ζωής. Γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε παραπάνω? Γιατί φτάνουμε στα 90 και πεθαίνουμε? Γιατί φτάνουμε στα 80 και είμαστε άρρωστοι? Γιατί φτάνουμε στα 70 και δεν μπορούμε να πιτσιλίσουμε με το λάστιχο? Γιατί φτάνουμε στα 60 και νιώθουμε κατάκοποι? Γιατί φτάνουμε στα 50 και έχουμε ζητήματα υγείας? Ο άνθρωπος είναι περίεργον. Η αιώνια αυτή και αέναη αναζήτηση οδηγεί σε κομπογιανίτες οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτή την αέναη αναζήτηση του ανθρώπου να ζήσει περισσότερα χρόνια. Δεν έχει προβληματίσει κανέναν όμως ότι η ουσία είναι να μην ζήσεις περισσότερα χρόνια. Η ουσία είναι να ζήσεις κάποια χρόνια ποιοτικά, αποτελεσματικά. Γι' αυτό μπορεί να φροντίσεις μόνος σου. Δεν χρειάζεσαι την ανάγκη να βρεις κομπογιανίτες. Και έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτό το δέδαλο της τεχνολογίας, όταν η ίδια η τεχνολογία θεωρεί ο άνθρωπος ότι μπορεί να του δώσει λύση, έχει τους εκπροσώπους της, Η τεχνητή νοημοσύνη, οι πλασμαθαιρέσεις, οι οργανωμένες ή ανοργάνωτες ομάδες ευεξίας, τα σενάρια μακροημέρευσης, τα χάπια και όλα τα υπόλοιπα. Πάμε σε μια μουσική ανάσα. Θέλω να πω ότι όλη η μουσική σήμερα είναι επιλεγμένη με προσωπικές επιλογές. Κυρίες και κύριοι, 1972, ο Σταμάτης Κόκοντας με τον μπουζούκι του Γιώργου Ζαμπέτα και στίχη του Ξενοφόντα τραγουδούσε ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Το θέμα είναι να τη βρω. Άρα λοιπόν το θέμα για όλους εσάς είναι να τη βρείτε. Και όταν τη βρείτε, μην τη χάσετε.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, είστε τόρια φωνή της αλήθειας. Εκεί στις αρχές των μέσων της δεκαετίας του 50. Μια γραμματιχωριάτισσα που λεγότανε Αθανασία Κρικέτου Σάμαρη στη Μανολάδα της Ηλίας, που αλλού, στην πατρίδα του σενιόρ Μιχάλη Οικονομόπουλου. Μιχάλη, καλησπέρα μου. Εκεί λοιπόν, σε αυτά τα έφορα εδάφη, ένα κοριτσάκι 15 χρονών άρχισε να μπαίνει στο νόημα την εποχή του Συμμοριτοπόλεμου του 1948, το τι σημαίνει απάτη. Παμπώνυρη, πανέξυπνη, φθονερή, ζηλόφθον και πάνω απ' όλα αετονίχησα. Πήγε στο χωριό και άρχισε να φωνάζει. Είδα την Παναγία μπροστά μου. Αγία Αθανασία του Εγάλεω. Αθανασία Κρικέ του Σάμαρη. Από τότε, κυρίες και κύριοι, μέχρι πριν από λίγα χρόνια που πέθανε, το 2020 πέθανε η Αγία Αθανασία, σε ηλικία 92 χρονών, η Αθανασία Κρικέ του εξαπάτησε εκατοντάδες ανθρώπους. Με δύο όπλα. Τα ψέματα που έλεγε για τη θρησκεία και με πολύ καλούς δικηγόρους οι οποίοι την αθώωναν συνέχεια στα δικαστήρια. Σε μια φοβερή εξομολόγηση απολογία που έδωσε στις δικαστικές αίθουσες, είπε απίστευτα πράγματα που άφησαν τους δικαστές με το στόμα ανοιχτό. Ακούστε την απολογία της στο δικαστήριο. Οι κατηγορίες εναντίον της ήταν εξαπάτηση κοινού, ιδιοποίηση, κλεψιά δηλαδή, υπεξαίρεση τεραστίων χρηματικών ποσών αφελών πολιτών που πήγαιναν στο ίδρυμά της εκεί στη Μάνδρα και υποτίθεται ότι έκανε θαύματα, άνοιγε το στήθος της και επειδή είχε μια παράξενη πάθηση, οι δερματολόγοι το ξέρουν πολύ καλά αυτό, ότι όταν μερικοί άνθρωποι, όταν χαράζεις πάνω στο σώμα σου, μένει, αποτυπώνεται. Αποτυπώνεται αυτό που γράφεις. Είναι δερματογραφισμός. Είναι δερματογραφισμός. Είναι μια παράξενη δερματική ασθένεια. Η Αθανασία λοιπόν Κρικέ του, το είχε ψηλιαστεί από τότε και τι έκανε. Με τα νύχια της χάραζε πάνω στο στήθος της, καθώς όν ήταν και αγράμματη, τα προστάγματα της Παναγίας για όλο το χωριό. Και πήγαινε στην πλατεία, ξεγυμνωνότανε, έβγαζε τα σίδια της έξω και έλεγε «Η Παναγία διατάζει! Η Παναγία διατάζει!» Και ο κόσμος την πίστευε. Και από στόμα σε στόμα, όπως το νερό του Καματερού, έγινε η Αγία Αθανασία του Εγάλεω. Μια απατεώνισσα. Την είχα γνωρίσει. Τα τελευταία χρόνια της ζωής έμεινε σε ένα πυρικό καροτσάκι. Είχε υποστεί βαρύτατα τα εγκεφαλικά επεισόδια, την κράταγαν στη ζωή. Για να πουλάει, για να κονομάνε. Και τι έκανε, έφτιαξε ένα γυροκομείο. Στη Μάνδρα Αττικής. Το επισκέφτηκα. Το είχα επισκεφτεί. Σε αυτό το γεροκομείο φιλοξενούσε γεροντάκια και ανθρώπους της ανάγκης και της και των σοβαρών προβλημάτων υγείας. Τους είχαν παραπεταμένους σαν τα σκυλιά. Σαν τα σκυλιά. Είχαν να τους ταΐσουν μια εβδομάδα. Βρώμο κοπάγανε, τους κάνανε μπάνιο. Είχαν πιάσει σκουλίκια, ψήρες. Όταν μπήκε μέσα η εισαγγελία με την αστυνομία, έφρηξε. Και είχαν καταχραστεί τις περιουσίες τους. Οικόπεδα, πουλάγαν τα σπίτια, τους πέραν τις συντάξεις. Μια απίστευτη απατεώνισσα. Ακούστε τι είχε πει στο δικαστήριο, στην απολογία της. Και κάτι ακόμα. Αθωωνόταν από όλες τις δίκες, ξέρετε γιατί. Γιατί είχε καλούς δικηγόρους. Αλλά από την άλλη, κυρίες και κύριοι, δωροδοκούσαν δικαστές. Είχαν πιάσει τη μισή δικαιοσύνη και τους δίναν λεφτά. Για τόσο καλή δικαιοσύνη μιλάμε. Αυτή η γυναίκα βασίλεψε την εποχή της επταετίας και κατόπιν την εποχή του Καραμανλή. με υπουργό κάποιο Λάσκαρη, που ήταν υπουργός τότε εργασίας και μετά δικαιοσύνης. Τους είχε πιάσει όλους, σχεδόν δοκίσει όλους. Ακούστε τι έλεγε στο δικαστήριο.
1: Με το ζήτημα των γραμμάτων ήμουν 12 χρονών κοπέλα. Εμείς ζήσαμε σε μία ερημιά, σε ένα δάσος που δεν ξέραμε πώς είναι οι άνθρωποι. Για την εποχή εκείνη, είμαι 50 χρονών, την εποχή εκείνη δεν υπάρχαν τουρίστες. Ένα της οπάγησε εδώ και έρχεται στα 10 χιλιόμετρα. Και ήμουν πάνω στο βουνό και εκεί μάζευα χόρτα και φύλαγα τα πρόβατά μου. Εκεί που ήμουν ασκημένη και έβγαζα χόρτα, σηκώνω το κεφάλι μου απάνω, γίνεται μια λάμψη δυνατή και βλέπω, αλλά δεν είσαι την Παναγία, μια γυναίκα. Όπου ήταν θαμελή ρούχα, πολύ όμορφη, και μου λέει: εδώ κυρά μου, πιο πέρα ήταν σοπάνης περίπου 30 ετών, 27 χρόνων. Και μου λέει: ποιον μιλάς? Και μου βλαστημάει. Και μόνο με βλαστήμισε, χάθηκε. Από εκεί και έρχεται την Παναγία, δεν την είδα όπως την είδα τώρα. Την είδα κάθε ύπνο μου. Στον ύπνο μου την είδα. Και ό,τι με κατεύθυνε στον ύπνο μου, τα πάντα όλα με κατευθύνει στον ύπνο μου. Και όταν είπα, Θεέ μου, δεν θα με πιστέψει ο κόσμος. Και μου είπε, θα σου κάνω σημάδια να πιστέψουν. Και μου χτυπά έτσι το χέρι, ως τη δόμη. Και αισθάνθηκα μια ζέστη να με καίει το σπίτι μου. Το 1948. Και την ώρα αυτή διατάζουνε οι αρχές και εξούσεις. 12 γιατροί και με εξετάσανε. Τα γράμματα τα κοιτάξαν τόσο, γιατί είχε βγει ο Σταυρός και ένα πι στην αρχή. Αφού τα εξετάσανε όλα και είδανε ότι δεν υπάρχει ανθρώπινο χέρι, παρά είναι το ίδιο μου το αίμα μέσα. Ισθάνομαι τη ζέστη, σας προδοποιώ και σας λέω, βγαίνουν γράμματα. Όταν μου βγαίνουν γράμματα, αμέσως ανοίγω το στήθο μου στο άλεθρο μέρος εδώ πάνω, βλέπετε ότι δεν φαίνεται τίποτα. Μετά από μισή ώρα, επειδή το έχουν μετρήσει οι γιατροί, σε μισή ώρα καθαρίζουν τα γράμματα. Πρέπει να ξέρετε το κράτος που κάνουν αυτό το έργο. Και παρακαλώ τον Θεό να παλεύουν κι άλλους ανθρώπους. Γιατί εγώ δεν μπορώ να εργάζω έτσι τον παλμό.
2: Όχι, καλά, εσείς τώρα, εγώ σας λέω για αυτούς που λένε ότι εξαπατήσατε.
3: Κανένα,
2: ναι. Ήρθε εκείνος.
3: Τη ζωή μου την έδωκα στον Θεό και στον άνθρωπο.
2: Γιατί
3: αυτός ο λαός που ζει κοντά μου.
0: Ακούστε την ψεύτρα, ακούστε τι λέει στο δικαστήριο, ακούστε τη, ακούστε τη. Κάθε φορά που τη στριμώχνανε έκλαιγε.
3: Ακούστε τη. Ας μιλήσουν το προσωπικό παρόλο που είναι. Πώς εργάζουμε μέρα νύχτα, νύχτα σε νύχτα, νύχτα σε νύχτα δικό μου.
2: Τα που σας δίνουνε.
3: Τι μου δίνουνε.
2: Τα κίνητα, τα.
3: Με συγχωρείτε, δεν ούτε τα εκτιμώ, ούτε τα βέβαια. Αυτά τα παρακαλέσανε παρελειμμένα στο Συμβούλιο και τα δέχτηκα.
2: Στο Συμβούλιο τα δέχτηκα.
3: Μάλιστα. Ποτέ εγώ δεν δέχτηκα. Και πολλές φορές το ζητήσανε και τους λέω, όχι, δεν τα θέλω. Μιλώ ενώπιον στον κύριο Μόνης Ρουγουστό. Ποτέ.
2: Δηλαδή αρνείστε ότι εκμεταλλεύεται
3: αυτό που λέτε. Μέσα από την καρδιά μου. Δεν αγάπησα τα λεφτά. Αγάπησα τον Θεό και τον άνθρωπο. Όραμα,
0: οπτασία, οπτασία. Αγάπησα τον Θεό και τον άνθρωπο, η απατεώνης. Ακούστε την, απολογείτε στο δικαστήριο. Προσέξτε όμως οι δικαστές πώς την αντιμετωπίζουνε. Χλιαρά, μαλακά. Και κλαίει. Η Αγία Αθανασία του Εγάλεω. Η απατεώνησα, η κλέφτρα. Η λοποδίτσα ενώπιον της δικαιοσύνης. Ακούστε οι δικαστές πώς την αντιμετώπιζαν τότε.
2: Α, σας είπε λοιπόν.
1: Και λέω, δεν θα με πιστέψουν, Παναγία μου. Θα σου κάνω σημάδια να πιστέψετε. Και μου χτυπάει
2: έτσι. Σας είπε λοιπόν η Παναγία να πείτε στον κόσμο να μετανοήσουν. Ναι. Σας είπε τίποτα για έργο να βοηθήσει τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους.
1: Τίποτα, τίποτα.
2: Μπορώ να πείτε. Συνεπώς, αυτά τα σημάδια σας τα έχει κάνει η Παναγία για να τα βλέπει ο κόσμος και να σας πιστέψει.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν φανερώνω όλη την ώρα στην Μεσογόνο.
2: Δεν επακούνται στην εντολή της Παναγίας.
1: Συγγνώμη, τα έχω δείξει. Αλλά όχι όπως θα πει κάθε φορά που...
2: Το πρόβλημα είναι, συνδέσατε ή δεν συνδέσατε. Και έχετε μια πίστη, έτσι λέτε. Συνδέσατε ή δεν συνδέσατε αυτά τα σημάδια αυτή την προσπάθεια που κάνετε προς τον κόσμο και το να μετανοήσει.
1: Ποια προσπάθεια?
2: Την πίστη μου
1: να πω στον κόσμο να μετανοήσουμε, να γίνουμε καλοί χριστιανοί. Εμείς ζούμε χριστιανικός, κοινωνικός μέσα στο έργο αυτό. Δεν ζούμε περιορισμένα τον κόσμο αυτόν που βλέπετε, ούτε δημασία φορούν.
0: Αυτό που ακούτε είναι ντοκουμέντο για το πώς εξαπατούσε μια απατεώνισσα τον αναζητιάρη κόσμο και τους έτρωγε τις συντάξεις λέγοντας ότι η Παναγία εμφανίζεται στο στήθος της. Ακούστε τι έχει τραβήξει ο ελληνικός λαός, αλλά φταίει και ο ίδιος που τους πίστευε.
1: Άτομα, η υπηρεσία τους.
2: Λοιπόν, δεν αξίζει λοιπόν τίποτα η υπηρεσία τους. Μήπως αυτοί το έκαναν με τη σκέψη ότι δεν πρέπει να έχω περιουσία, δεν είναι σύμφωνο με το...
1: Όποιος βρεθεί, θέλω όχι μόνο να με σταυρώσει, αλλά θέλω να σκοτώσει.
0: Κυρίες και κύριοι, ένα φοβερό ντοκουμέντο. Πραγματικά που το έψαξα πάρα πολύ για να το βρω. Μία απατεώνισσα, καθέξινα απατεώνισσα. Killer, πραγματική killer, killer woman. Βούταγε τις περιουσίες των πολιτών και των γερόντων λέγοντας ότι θα βρούμε την Ανάσταση, την αιώνια ζωή. Και όχι μόνο αυτό, αλλά τους στίβαζε. Η Ελλάδα έχει ζήσει ανεπανάληπτες στιγμές, φρίκης. Αυτά που ζούμε τώρα είναι πτέσματα. Σε αυτό το ίδρυμα στη Μάνδρα πέθαναν δεκάδες άνθρωποι, αβοήθητοι. Αβοήθητοι. Σάπιζαν στα κρεβάτια τους. Μόλις μπήκε η εισαγγελία, έχουν περάσει πολλά χρόνια, δεν τα ξέρει ο κόσμος αυτά. Μόλις μπήκε η εισαγγελία και η αστυνομία στο γεροκομείο, φρίκαρε. Σάπιοι άνθρωποι, ημιπεθαμένοι. Άνθρωποι που πέθαιναν εκείνη την ώρα, που ξεψύχαγαν. Και αυτοί τους βούταγε τις περιουσίες. Και μιλάτε για κολονάκι? Ποιο κολονάκι? Το κολονάκι είναι, αυτοί είναι άγιοι άνθρωποι μπροστά σε αυτά που γινόντουσαν τότε. Αλλά και τώρα ζήσαμε μια πιο σκληρή περίπτωση. Ζήσαμε την περίπτωση της εκτέλεσης ενός ανθρώπου. Διότι ο Μαζονάκης εκτελέστηκε. Όπως η Αγία Αθανασία εκτελούσε, κυριολεκτικά εκτελούσε τα θύματα της. Γυναίκα ράχνη. Και μετά, μιας και λέμε για ράχνη, αφού έγινε ο φοβερός ντόρος εκείνης της εποχής, δεκαετία του 80, όταν εργαζόμουν στην ιδιωτική τηλεόραση, προέκυψε κάτι άλλο. Και είναι ένα ζήτημα, σοβαρό ραδιοτηλεοπτικό ζήτημα, το οποίο δεν τιμωρήθηκε όπως έπρεπε. Στην Κούβα, ένας κιτζής, γιατί από ένα ξεκίνησε η ιστορία και μετά αναπαράχθηκε από πολλούς, είχε διαβάσει, Έλληνς κιτζής, Έλλην Κομπογιαννίτης, είχε διαβάσει στην Κούβα ότι υπάρχει ένα είδος σκορπιού, ο μπλε σκορπιός. Ακούστε φοβερά πράγματα. Ο μπλε σκορπιός που το δηλητήριό του γιατρεύει τον καρκίνο. Και το έφερε στην Ελλάδα και κοροϊδεύε τον κόσμο. Βρήκαμε ένα βίντεο, το οποίο όμως είναι από διαπιστώσεις γιατρών, και την τρίχα την κάναν τριχιά. Ενώ γινόταν εκείνη την εποχή μια έρευνα για το δηλητήριο του μπλε σκορπιού, ότι μπορεί δύναται να έχει μικροσκοπικά, από την ιατρική έρευνα, κάποιες μικρές ευεργετικές δραστηριότητες, αυτοί, κυρίες και κύριοι, σπρώξανε εκατοντάδες Έλληνες να τρέχουν στην Κούβα για να ψαρέψουν τον μπλε σκορπιό. Και γέμισε η Ελλάδα μπλε σκορπιούς. Αυτοί είμαστε σαν Έλληνες. Όμως δεν είμαστε μόνο οι Έλληνες εύπιστοι. Αυτά συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο. Αλλά εδώ, εάν έχουμε πρώην Υπουργό Υγείας, ο οποίος πάει στους κιτζίδες και στους κομπογιαννίτες, σου λέει ο Πλεύρης πάει εκεί. Είναι μεγαλύτερη διαφήμιση για την πραγματεία τους. Μπλε σκορπιός. Ακούστε από πού ξεκίνησαν και πού κατέληξε το πράγμα.
4: σκορπιοί και αράχνες στην υπηρεσία της επιστήμης. Το δηλητήριό τους ίσως αποδειχθεί πολύτιμο όπλο στη μάχη ενάντια στα μικρόβια που ούτε τα αντιβιωτικά δεν μπορούν να νικήσουν. Η Βρετανική Εταιρεία Βιοτεχνολογίας VenomTech πιστεύει ότι αυτή η έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε μια νέα γενιά ισχυρών φαρμάκων. Έχουμε μια εξαιρετική ομάδα χημικών και ερευνητών που δουλεύει με δηλητήρια. Αυτή τη στιγμή οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δηλητήρια. Οπότε είμαστε σε θέση να τους πούμε: κοιτάξτε, εδώ έχουμε μερικές χρήσιμες χημικές ουσίες που μπορούν να βοηθήσουν, που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να σώσουν εκατομμύρια ζωές. Σύμφωνα με νέα έρευνα, μέχρι το 2050 τα ανθεκτικά μικρόβια θα σκοτώνουν κάθε χρόνο 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Βρετανική κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι εταιρείες πρέπει να χρηματοδοτηθούν με 1 δισεκατομμύριο ευρώ για να αναπτύξουν νέες ουσίες. Αν αρνηθούν, πρέπει να τους επιβληθεί υψηλό πρόστιμο. Στον επιστημονικό κόσμο όλοι γνωρίζουν το τεράστιο πρόβλημα των ανθεκτικών μικροβίων. Το ζήτημα είναι ότι ελάχιστοι πολιτικοί γνωρίζουν τι συμβαίνει, ελάχιστοι μπορούν να καταλάβουν τη μελλοντική απειλή. Οι φορείς χάραξης πολιτικής μιλάνε διαφορετική γλώσσα. Για να καταλάβουν αυτό που λες, πρέπει να το μεταφράσεις σε αριθμούς, σε οικονομικό κέρδος. You need to translate it into an economic and financial story. Η υπερβολική χρήση αντιβιωτικών έχει συμβάλει στην ανθεκτικότητα κάποιων μικροβίων. Εδώ και δεκαετίες οι φαρμακευτικές εταιρείες δεν αναπτύσσουν νέα αντιβιωτικά αφού δεν αποφέρουν μεγάλο κέρδος.
0: Αυτά λοιπόν τα άκουσα κάποιοι σκιτζίδες, οι οποίοι έχουν δει, προσέξτε, οι σκιτζίδες, οι κομπογιάννητες, δεν είναι τίποτα άλλο, παρά κάποιοι καιροσκόποι τύποι, οι οποίοι όλη την ημέρα ασχολούνται με το πώς θα εξαπατήσουν το κοινό, τους Έλληνες πολίτες ή τους Ευρωπαίους πολίτες. Έχουν στήσει ένα τεράστιο δίκτυο ενημέρωσης. Ενημερώνονται διαρκώς. Έχουν μια ομάδα 3, 4, 5, 10 ανθρώπων, οι οποίοι αποτελούν μια εγκληματική συμμορία, μια μαφία ουσιαστικά. Είναι μια μικρή μαφία, η οποία ουσιαστικά ασχολείται με το πώς θα εξαπατήσει τους πολίτες. Και γύρω από αυτό το δίκτυο έχουν βαποράκια, πολλές φορές είναι μπλεγμένοι ακόμα και σε εμπορία ναρκωτικών ουσιών, στείλουν φαρμακεία, όπως το φαρμακείο στο Χαλάνδρη, το οποίο το γνωρίζαμε 30 χρόνια τώρα, ότι κάνει αυτή τη δουλειά. Αλλά δεν είχαμε στοιχεία. Δεν μπορούσα να μπούμε μέσα. Πώς θα μπούμε μέσα. Όταν προσπάθησα να βοηθήσω με τη δημοσιογραφική έρευνα την αστυνομία και πήγα και κατέθεσα ατύπως. Δηλαδή η κατάθεσή μου δεν γράφτηκε. Θα σας πω σε λίγο τι μου είπε ο αστυνομικός διευθυντής που πήγα στην ασφάλεια για να καταθέσω για το ποια φαρμακεία σε συγκεκριμένη περιοχή πουλάγανε ουσίες ντόπι. Θα σας πω σε λίγο ποιον εισαγγελέα πήγα και βρήκα. Και έπεσα από τα σύννεφα. Και λέω, συγγνώμη, δεν αξίζει τον κόπο. Πάμε σε ένα σύντομο και θα πάμε.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, είναι ραδιομακελάριδες, στεντόρια φωνή της αλήθειας. Σήμερα έχουμε ανοίξει μια τεράστια παρένθεση για τη βιομηχανία υγείας. Τα βαριά τοπήματα της εξουσίας, τα θαύματα, οι μάγοι, οι σύγχρονοι θεοί, η εξαπάτηση του κόσμου, η ένοχη εξουσία, μια μικρή μαφία μαύρου χρήματος, η τεράστια διακίνηση βρώμικων χρημάτων. Μια βιομηχανία απάτης εναντίον των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι στερούνται το βασικό συστατικό μιας εύρυθμης λειτουργίας της δημόσιας υγείας. Υπουργοί οι οποίοι συναναστρέφονται με σκιτζίδες. Υπουργοί οι οποίοι έχουν θεράποντες ιατρούς κομπογιαννίτες και δεν παρετούνται. Άνθρωποι που έχουμε εμπιστευτεί στα χέρια μας την υγεία μας. Υπέρογκοι ακόστοι ασφαλιστικών εταιριών. Ιδιωτική υγεία κρεματόριο. Δημόσια νοσοκομεία νεκροτομία. Ουρές, στίβες ανθρώπων στα αζήτητα. Εμβόλια που ρήμαξαν μια ολόκληρη κοινωνία. Και ο άνθρωπος που ηγήθηκε της εκστρατείας. Εμβολιαστείτε, ο κύριος Πλεύρης. Αυτός δεν ήταν. Αυτός όταν ήταν υπουργός υγείας δεν έλεγε εμβολιαστείτε. Εμβολιαστείτε. Δεν είναι δικαίωμα, είναι υποχρέωση. Και εκείνη την εποχή ο άνθρωπος που ενημέρωνε, αυτός που ενημέρωνε τους Έλληνες πολίτες,